0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκό 12, τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
3: Γιατάρτη 17 Ιουνίου, το Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίκη Καραδόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MDA Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένω μαζί με τη Βίκη Καραδόγλου, λοιπόν, 17 Ιουνίου στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Στη δική της λειτουργία
5: τον άνθρωπο.
4: Υπερπλασία προστάτη.
5: Το δόλιο.
4: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
5: Απαράδεκτος.
4: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
5: Δεν τα θέλει.
6: Και ποιος σου το είπε?
5: Η γυναίκα σου. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
4: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
7: Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
8: Γιατάρτη 17 Ιουνίου, το Δεάκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίγκη Καραδόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MDA Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίγκη Καραδόγλου, λοιπόν, 17 Ιουνίου, στο Δεάκιο Θέατρο στον Πειραιά.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Καλημέρα κύριε Κουσούλη.
11: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
10: Τι γίνεται, πώς τα βλέπετε, πώς τα εκτιμάτε? Υπάρχει κινητικότητα ή με το ζόρι δημιουργείται τεχνητά μια κινητικότητα στο Βάλτο?
11: Όχι, υπάρχει κινητικότητα η οποία είναι περισσότερο έντονη από αυτό που φαίνεται και είναι μια κινητικότητα υποβάθρου. Δηλαδή στο θεμέλιο της κοινωνίας υπάρχει μια ανησυχία, μια δυσαρέσκεια, μια παρέτηση, μια οργή, μια άρνηση, μια εναντίωση. Το κοινωνικό σώμα δεν αποδέχεται στο μεγάλο αριθμό του τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί πολιτικά η ελληνική κοινωνία. Και συνεπώς κάνει έως και απεγνωσμένες προσπάθειες για να βρεθούν απαντήσεις. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε, έτσι γεννιούνται τα νέα κόμματα. Ήδη χθες ανακοινώθηκε ένα νέο κόμμα και βρισκόμαστε κατά πάσα πιθανότητα μπροστά στην ανακοίνωση νέων κομμάτων με τη βεβαιότητα εκ μέρους του κ. Τσίπρα και ενδεχόμενο νέο κόμμα εκ μέρους του κ. Σαμαρά. Άρα βρισκόμαστε σε μια πραγματική κίνηση και όχι σε μια επιφανειακή κίνηση. Θα δούμε πώς αυτό θα καταγραφεί στην πρώτη κάλπη και αν πράγματι οδηγήσει σε ένα νέο αποτέλεσμα ή απλώς αν είναι μια θορυβώδης κίνηση. Αυτά θα κριθούν στην πρώτη κάλπη.
10: Είναι τόσο απλό η κινητικότητα, θέλω να πω, έχει βάθος ή είναι σπασμοί στα διέξοδα ενός κοινωνικού σώματος? Γιατί αν έχει βάθος, η συζήτηση είναι διαφορετική. Θέλω να πω, μήπως συνηθίσαμε εν συνόλο πολιτικό σύστημα και κοινωνία της ΣΥΤΕΣ?
11: Κύριε Σαχίνη, είναι και το ένα και το άλλο. Η παρατήρησή σας είναι κέρια, είναι όμως και το ένα και το άλλο. Δεν είναι δηλαδή μόνο σπασμοί ή μόνο κίνηση βάθους. Δεν είναι δηλαδή η έκφραση μιας αυθεντικής αγωνίας προκειμένου τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Είναι ταυτόχρονα και το όριο του θυμού, δηλαδή της απλής άρνησης η οποία φτάνει ως την άρνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο οποίος αρνείται, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει το επόμενο βήμα, γιατί ο θυμός και η άρνηση δεν οδηγεί κάπου. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να περιμένουμε να δούμε είναι αν αυτή η ανακοίνωση των νέων κομμάτων μας οδηγήσει και στη μορφοποίηση μιας νέας πολιτικής συνθήκης. Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί σήμερα, θα αρχίσει να απαντάτε μετά την πρώτη κάλπη. Επιμένω στην πρώτη κάλπη, γιατί η πρώτη κάλπη κατά τη γνώμη μου θα είναι καταλυτική. Δηλαδή η καταγραφή που θα γίνει την Κυριακή το βράδυ της πρώτης κάλπης, είτε αυτή έρθει τον Οκτώβριο είτε έρθει τον Μάρτιο, θα είναι μια καταλυτική καταγραφή, με την έννοια ότι θα έχουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια εξουσίας εκ μέρους ενός συγκεκριμένου κόμματος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, την πρώτη αποτίμηση της λαϊκής βούλησης ως προς αυτό που έζησε ο λαός τα προηγούμενα 8 χρόνια. Άρα έχουμε ένα συμπέρασμα, πως δηλαδή βαραίνει η ατομική εμπειρία του καθενός ως ψηφοδέλτιο πλέον και όχι ως συμμετοχή σε ένα κόμμα ή ως εκδήλωση μιας, αν θέλετε, αντίληψη επιθετικής, αρνητικής, εναντιωτικής. Το ψηφοδέλτιο είναι αυτό το οποίο διαμορφώνει την επόμενη μέρα. Τη Δευτέρα το πρωί μετά τις εκλογές θα έχουμε τις πρώτες απαντήσεις.
10: Αυτό που λέτε προϋποθέτει μία μαζική προσέλευση κάλπες. Αν συμβαίνει το αντίθετο, τι αποτύπωμα θα αφήνει?
11: Θα αφήσει μια επανάληψη του παρελθόντος, αν συμβεί το αντίθετο. Δηλαδή η αποχή στηρίζει τον ισχυρό. Αυτή είναι η διαμορφωμένη κατάσταση δηλαδή. Έχω τη γνώμη όμως ότι δεν θα έχουμε τόσο μεγάλη αποχή, αυτή είναι η εκτίμησή μου σήμερα, γιατί η αγωνία αυτή θα κινητοποιήσει ανθρώπους να πάνε στην κάλπη, νεότερους σε ηλικία ανθρώπους, η δημιουργία νέων κομμάτων και τα τρία κόμματα που αναμένουμε νομίζω θα είναι μια προτροπή να πάνε οι άνθρωποι στην κάλπη και άρα η συμμετοχή θα είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες εκλογές. Ασφαλώς μεγαλύτερη από τις ευρωεκλογές, όπου είχαμε τη συγκλονιστική γνωστή εποχή.
10: Και αν εγώ θα επιμείνω λίγο, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν τα δύσκολα. Αν παρόλα αυτά η συντηρητική πλειοψηφία της κοινωνίας κρίνει με τα δικά της μέτρα και σταθμά, εν συνόλο όμως πλειοψηφικά, ότι τίποτα δεν μπορεί να απαντήσει στις ανάγκες του σήμερα, ως οκ τούτου δεν πάω γιατί δεν θέλω να τον νομοποιήσω.
11: Είναι μια εκδοχή αυτή, το καταλαβαίνω. Αυτή η διατύπωση «δεν πάω γιατί θέλω να τον νομιμοποιήσω», στην πραγματικότητα έχει και μια άλλη διατύπωση και μια άλλη διάσταση στον πυρήνα της. «Δεν πάω γιατί δεν θέλω να τον νομιμοποιήσω». Εγώ ως παρατηρητής και ως άνθρωπος καταλαβαίνω αυτόν που το λέει, αλλά θα του έλεγα ταυτόχρονα ότι δεν τον νομιμοποίησα, δεν αρνείσαι την νομιμοποίηση, στο βάθος αποδέχεσαι την κρατούσα κατάσταση, αφού παρετήσε από τη δυνατότητά σου να κάνεις ακόμη και το ελάχιστο, αν θεωρήσουμε ότι είναι ελάχιστο η συμμετοχή στην κάρτα. Άρα λοιπόν αυτό που νομίζεις ότι δεν μπορεί να αλλάξει, συχνά δεν είναι εύκολο να αλλάξει, σε έχει καθολικά κερδίσει, αφού σε έχει οδηγήσει σε μια μορφή πολιτικού θανάτου, αναφέρομαι στη συνείδησή σου, στη συνείδησή του, και συνεπώς απέχεις από την κοινωνική διαδικασία. Δεν είναι απλώς η αποδοχή, είναι ο θρίαμβος του ισχυρού που οδηγεί τον άλλον στην παρέτηση και στην αποχή. Άρα λοιπόν η μάχη που θα δοθεί είναι και για αυτό που ορθά λέτε. Γι' αυτό και σιγά σιγά έχει αρχίσει να εκπέμπεται από το κυβερνών κόμμα ο φόβος. Ο φόβος είναι ένα διαχρονικό επιχείρημα εναντίον των ανθρώπων, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι αποδέχονται το φόβο, δηλαδή είναι έτοιμοι να φοβηθούν, και όποιος φοβάται στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πλέον. Η εξουσία καλλιεργεί το φόβο, γιατί στο βάθος οι άνθρωποι δεν θέλει να υπάρχουν πλέον, δηλαδή να υπάρχει μόνη της εξουσία. Η πολιτική είναι το ακριβώς αντίθετο, καλεί τους ανθρώπους σε συμμετοχή και πάντως με τη δυνατότητά του ο καθένας να σηκώσει το χέρι του και να πει ζητώ το λόγο, να ακολουθήσει μια αντίστοιχη πράξη. Μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία κοινωνικής και πολιτικής μεταβολής.
10: Εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που λέτε και αυτό που υπονοείτε σε βάθος, κύριε Κουσούλη. Από την άλλη, ο αντίλογος όμως εδώ είναι ότι αν η κυβέρνηση καλλιεργεί το φόβο, από την άλλη η αντιπολίτευση με τις όποιες εκφάσεις της δεν πείθει για αυτό που εσείς περιγράφετε, την ανάγκη της κοινωνίας να συμμετέχει. Δηλαδή λένε ότι η αντιπολίτευση γίνεται για να επιβεβαιώσει ο καθένας την καρέκλα του ή τη δυνατότητα να πάρει και τη μεγάλη καρέκλα της εξουσίας και μέχρι εκεί. Δεν απαντάνε στα προβλήματά μας, δεν εκφράζουν τις αγωνίες μας, κάνουν συγκερασμούς προσώπων, αξιωμάτων, πασαρέλας και πάει λέγοντας. Και πάντως δεν συζητούν για τις δικές μας ανάγκες. Βρίσκεται ότι αυτά είναι, ένα δίκο τα λέει η κοινωνία.
11: Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Αν δεν συνέβαινε αυτό που λέτε, δεν θα βρισκόμαστε στην σημερινή συνθήκη πολιτικής παθολογίας. Ο λόγος που βρισκόμαστε σε αυτή τη συνθήκη πολιτικής παθολογίας, μια πολιτική νέκρωση δηλαδή ή απονέκρωση καλύτερα, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές θεσμικά κατοχυρωμένες, εννοώ δηλαδή με δυνατότητες θεσμικών πρωτοβουλειών, προστατευμένες δυνάμεις από τον νόμο και το Σύνταγμα δηλαδή, να κινηθούν εναντίον απέναντι στη σημερινή κατάσταση. Πολύ σωστά το περιγράφετε, γι' αυτό και η διαδικασία παρακμής, δηλαδή κάθε μέρα ένα σκαλοπάτι πιο κάτω, έχει στην πραγματικότητα κερδίσει. Σε μια τέτοια φάση, κοινωνική, ιστορική, πολιτική, πολιτιστική, περιέρχεται η ευθύνη με μεγαλύτερη βαρύτητα στον καθένα και στην καθεμία ξεχωριστά. Τα πολιτικά κόμματα οργανώνουν την πολιτική δράση, αλλά οργανώνουν την πολιτική δράση με αναφορά στους ανθρώπους. Εάν δεν υπάρχει αυτή η πολιτική δράση, οι άνθρωποι θα παραιτηθούν, δηλαδή ο καθένας και η καθεμία θα παραιτηθεί. Γι' αυτό τον τελευταίο καιρό μιλάω, έχω βγάλει και ένα σχετικό βιβλίο για τα μειοψηφικά ηφαίστεια, ότι μέσα στις εποχές της κρίσης τα μειοψηφικά ηφαίστεια είναι αυτά που κρατούν ζωντανή μια κοινωνία. Την αναζωογονούν με την έννοια ότι θέτουν τα βασικά και θεμελιώδη ζητήματα, προσκαλούν τους ανθρώπους σε συμμετοχή, να αναλάβουν την ευθύνη τους, η ευθύνη είναι βαριά, να πράξουν αντίστοιχα με την ελπίδα ίσως κάποια στιγμή κάτι να κινηθεί. Γι' αυτό θεωρώ την κίνηση των νέων κομμάτων πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, δεν αναφέρομαι στο περιεχόμενο
10: των θέσεών τους,
11: αλλά στην ίδια την πρωτοβουλία τα πράγματα να κινηθούν και να ανακινηθούν. Εάν προκύψει αποτέλεσμα, και αυτό θα το δούμε στη διαδρομή. Αλλά η κίνηση είναι καλύτερη από τη στασιμότητα.
10: Τώρα, θα επιστρέψω σε αυτά, γιατί νομίζω ότι αυτά έχουν ενδιαφέρον. Θέλω όμως στο σημείο αυτό να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί πριν από λίγο, ολοκληρώνοντας την ομιλία του αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποχωρεί από τη συζήτηση και την πρόταση που είχε καταθέσει για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, μετά την τροπή που παίρνουν τα πράγματα, καθώς η κυβερνητική πλειοψηφία έκρινε ότι από ιδιωτική υπόθεση υποκλοπών, σήμερα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ άπτεται θεμάτων εθνικής ασφαλείας, άρα δεν αρκούσαν 120-151, δηλαδή η κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα το ΠΑΣΟΚ έκρινε ότι τα πράγματα οδηγούνται σε αδιέξοδο. Με βάση αυτή την εικόνα, κύριε Κουσούλη, έρχομαι και σας κάνω ένα κρίσιμο ερώτημα. Καλά, είδαμε το σκάνδαλο το ΠΚΠ πώς χθες έκλεισε στην ουσία στο επίπεδο του Κοινοβουλίου. Πλήρως λευκές περιστερές η πολιτική. Εγώ δεν λέω ότι είναι αποδεδειγμένα, αλλά ούτε καν να ερευνηθεί. Φαίνεται ότι κλείνει με έναν τρόπο πολιτικά στη Βουλή και υποκλοπές. Και λέει ο κόσμος, καλά, η αντιπολίτευση τι ακριβώς κάνει, αποχωρεί από τις συζητήσεις? Γιατί δεν παρετούνται τώρα όλοι να προκαλέσουν επαναληπτικές πανελλαδικά εκλογές, που σημαίνει να συμπαρασύρουν την κυβερνητική πλειοψηφία σε εθνικές εκλογές, αν πραγματικά πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, ή επειδή δεν είναι έτοιμοι και σκέφτονται τις καρέκλες τους όλοι, σου λέει κάτσε εντάξει θα κάνουμε μία διαμαρτυρία άλλος εκεί?
11: Υπάρχουν όλα αυτά μαζί που λέτε. Το να παραιτηθούν είναι μια πράξη η οποία θα ήταν στην πραγματικότητα ατελέσφορη. Το μόνο που θα έκανε θα ήταν να φέρει τις εκλογές πιο γρήγορα. Θα θεωρεί το από την εξουσία πράξη αντιθεσμική. Θα έδινε στην εξουσία ένα επιχείρημα εύκολης αναμέτρησης. Συνεπώς στη σύγκρουση χρειάζεται μια υπομονή. Η στρατηγική, υποστηρίζω χρόνια και γράφω κύριε Σαχίνη, ναι, είναι παρατήρηση και υπομονή. Δηλαδή βγάζουμε τα συμπεράσματά μας από αυτά που συμβαίνουν. Παρατηρώ σημαίνει είμαι ένας ζωντανός άνθρωπος ο οποίος συνδέεται με το περιβάλλον και καταλαβαίνω τι συμβαίνει. αλλά δεν με παρασύρει κάτι το οποίο μπορεί να έχει εντυπωσιακό χαρακτήρα και δεν με οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε κοντά σε εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Μάρτιο. Πιθανότατα το Μάρτιο, αλλά δεν είναι μακριά ο Μάρτιος. Αυτό που έχει κατά τη γνώμη μου μεγαλύτερη βαρύτητα είναι η αδυναμία της αντιπολίτευσης να επεξηγήσει τη φύση της σημερινής εξουσίας. Μια από τις ευθύνες των κομμάτων, κύριε Σαχίνη, που έχει παραμεληθεί,
10: ναι,
11: είναι η επεξήγηση των πραγμάτων. Δηλαδή να κατανοούν οι πολίτες τι είναι αυτό που ακριβώς συμβαίνει γύρω τους. Γιατί ούτε συνταγματολόγοι είναι, ούτε πολιτικοί επιστήμονες είναι, ούτε ανθρωπολόγοι, ούτε κοινωνιολόγοι καθημερινάς. Ποιος έχει αυτή την ευθύνη να φωτίσει την κρυμμένη και σκοτεινή πλευρά των πραγμάτων όπως τη χτίζει η εξουσία? Η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση σε αυτό απέτυχε. Δεν έχει τη δυνατότητα. Υστερεί ως προς τη σημερινή πολιτική ανάγκη. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα πολιτικής παθολογίας στη χώρα συνολικό που έρχεται από το παρελθόν, που επιβαρύνεται κάθε μέρα. Γι' αυτό επιμένω ότι η τελική κρίση θα πάει στο λαό. Η πρώτη κάλπη θα μας δώσει μια απάντηση ως προς αυτό, δηλαδή αν επιταχυνθεί η κίνηση, πάντως η αναταραχή, πάντως η κρίση και πάντως η κλιμάκωση της κρίσης, ενώ δηλαδή η διαταραχή της σταθερότητας και της στασιμότητας της εξουσίας. Μην ξεχνάμε ότι η εξουσία επικαλείται η σημερινή κυβέρνηση τη σταθερότητα, ή μας λέει δηλαδή ότι τίποτα δεν πρέπει να αλλάξει γιατί όλα είναι καλά. Αν μια μεγάλη μερίδα του λαού το αποδεχθεί αυτό και δεν επιτρέψει τη διαμόρφωση μιας πολιτικής κίνησης στην αντιπολίτευση προς την κατεύθυνση μιας ανασύνθεσης των πολιτικών δυνάμεων, τότε θα παραμείνουμε στη στασιμότητα που η εξουσία, παραποιώντας τα πράγματα και μεταμφιέζοντας την πραγματικότητα, την ονομάζει σταθερότητα. Άρα μιλάμε για μια διαλεκτικού τύπου σύγκρουση, η οποία τελικά θα κριθεί από τη βούληση των ανθρώπων. Ποιος θα είναι ο αριθμός των ανθρώπων που θα σταθεί με τη μία ή την άλλη πλευρά?
10: Ξέρετε,
11: άλλος νόμος δεν υπάρχει.
10: Σας ακούω με πολύ προσοχή, βλέπω εδώ και τα μηνύματα, θα τα διαβάσω συνέχεια, αλλά θέλω να επιμείνω σε κάτι, γιατί το είπατε, η πολιτική είναι και μια στρατηγική υπομονής. Αυτά αφορούν τα κόμματα. Αν τα πράγματα όμως είναι όπως τα περιγράφουν τα κόμματα...
11: Κάθε σύγκρουση είναι υπόθεση υπομονής, κύριε Σύγκρουση.
10: Ναι, ναι.
11: Κάθε σύγκρουση.
10: Ακούστε λίγο, κύριε Κουσούλη. Αν τα πράγματα είναι τόσο μαύρα όπως περιγράφονται πτυχές τους και όχι εν συνόλο και σε βάθος όπως σωστά αναλύεται από τα κόμματα της εξωματικής αντιπολίτευσης, φανταστείτε την καθημερινότητα του πολίτη. Τι υπομονή λοιπόν να έχει ο πολίτης? Μήπως ο πολίτης βλέπει ακριβώς ότι αυτή η υπομονή μέχρι αταραξίας των κομμάτων είναι το μεγάλο ζήτημα και γι' αυτό το λόγο αποστρέφεται, ή τελικά μετά από χρόνια και ο πολίτης έχει μπει σε αυτή τη σιωπηρή συναλλαγή?
11: Τα πράγματα είναι πάντα ένα μείγμα, μια μίξη παραγόντων, κύριε Σαχίνη. Υπάρχει και το ένα και το άλλο στην συγκεκριμένη περίπτωση. Από τη στιγμή που ερχόμαστε δεκαετίες τώρα, το πολιτικό σύστημα λειτουργεί χωρίς να είναι στο βάθος του πολιτικού σύστημα. Δεν υπάρχει δηλαδή μαχόμενη πολιτική δημοκρατία μέσα στα κόμματα, ούτε στην γενικότερη κοινωνία. Το πολιτικό σύστημα είναι ένα σύστημα φεουδαρχικού τύπου, το έχουμε χαρακτηρίσει, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί. Τα φεουδαρχικά χαρακτηριστικά του αποτρέπουν την κίνηση αυτού του λεγόμενου πολιτικού συστήματος. Ήδη η λέξη σύστημα εμπεριέχει την κινητικότητα. Σύστημα είναι αυτό το οποίο δεν περιέρχεται ποτέ σε ησυχία. Είναι αυτό το οποίο διαρκώς αλλάζει τον εαυτό του, διαφορετικά δεν είναι σύστημα. Έτσι λοιπόν η συνάντηση των γραφειοκρατικού τύπου κομμάτων την εποχή που ζούμε, αλλά αυτό δεν γεννήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη, προτιμά στο σύνολο κατά κανόνα την στασιμότητα από την πολιτική σύγκρουση, γιατί η πολιτική σύγκρουση είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Θέτει τους πρωταγωνιστές σε κίνδυνο, σε πολιτικό κίνδυνο, σε κίνδυνο του πολιτικού εαυτού τους. Και έτσι λοιπόν κατά κάποιο τρόπο αναδιπλώνονται, αποφεύγουν τις δύσκολες μάχες. Μια δύσκολη μάχη, για παράδειγμα, είναι το να περιγράψει κανείς τα πράγματα όπως είναι, αυτό που είπα προηγουμένως, επεξήγηση, να απαντήσει στο ερώτημα ποια είναι η φύση της σημερινής εξουσίας. Ποια είναι η φύση της σημερινής εκλεγμένης κυβέρνησης? Θέλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, έχει δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Ή ούτε θέλει ούτε δυνατότητα έχει. Από τη στιγμή που αυτά δεν έχουν απαντηθεί και γιατί δεν έχει δυνατότητα και γιατί δεν θέλει. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Το σημερινό κυβερνών σχήμα δεν θέλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, γιατί στο βαθμό που έχει διαμορφωθεί μια ταξική σχέση στη σημερινή ελληνική κοινωνία, θεωρεί ότι έχει ένα σταθερό εκλογικό ποσοστό περί το 30% και συνεπώς αυτό το 30% το ενδιαφέρει, στο βαθμό που μια εκλογική καμπάνια και ανάλογα με τη συγκυρία μπορεί να αρπάξει, βάζω τη λέξη εισαγωγικά, συγκυριακά σε μια Κυριακή ένα ποσοστό που μπορεί να τον οδηγήσει πιο κοντά στην αυτοδυναμία, προτάσει αυτό και αδιαφορεί για το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Άκουσα προχθές κάτι συγκλονιστικό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ένα συγκλονιστικό ψέμα για το οποίο τα κόμματα δεν απάντησε κανένα. Το παίρνω σαν παράδειγμα. Ένας υπουργός της κυβέρνησης είπε ότι εμείς ως κυβέρνηση δεν αφήνουμε κανέναν Έλληνα πίσω μας. Όταν το 30% των Ελλήνων δεν μπορεί να επιβιώσει στην καθημερινότητά του. Από τη στιγμή που επιτρέπεις τον εαυτό σου ως μέλος μιας εκλεγμένης κυβέρνησης να περιγράψεις με ψευδή τρόπο την πραγματικότητα που ζούμε σήμερα, και αυτό δεν αντικρούεται με πιστικότητα γιατί τα κόμματα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, έρχεται ένα στοιχείο να επιβαρύνει την πολιτική παθολογία και συνεπώς να μας οδηγήσει σε μια πολιτική οπισθοδρόμηση. Αυτή η πολιτική οπισθοδρόμηση μπορεί να ανατιναχθεί μόνο με τη βούληση των ανθρώπων, όπως αυτή θα εκφραστεί στην κάθε. Επαναλαμβάνω, άλλος δρόμος δεν υπάρχει.
10: Βλέπω ότι σταθερά επιμένετε. Θέλω να σας ρωτήσω, το πραγματικό πρόβλημα στο χώρο της αντιπολίτευσης, η οποία βεβαίως δεν είναι ομογενοποιημένη, έχει όμως κάποιες διακριτές, κάποιον που θα μπορούσαν να είναι και μαζί, σκέφτεται κάποιος. Ποιο είναι το πρόβλημα, ότι ο καθένας και η καρέκλα του δεν υπάρχει προσωπικότητα ή πολιτικές να ενοποιήσουν μία διαρθρωμένη αντιπολιτευτική κίνηση? Τι είναι στην πραγματικότητα? Γιατί για την κυβέρνηση είστε σαφείς. Στην αντιπολίτευση?
11: Στην αντιπολίτευση έχει κερδίσει ο κατακαιρματισμός, ο οποίος όμως δεν είναι κατασκευασμένος κατακαιρματισμός. Συνδέεται με την ιστορικότητα των κομμάτων, δηλαδή οι πολιτικές δυνάμεις έρχονται από το παρελθόν, με το γεγονός ότι μέσα στην κρίση δημιουργήθηκε ένα νέο κόμμα ισχυρό, το οποίο κέρδισε την κυβέρνηση το 19, έχασε με ένα υψηλό ποσοστό, 31,5, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, και σήμερα είναι πολιτικά νεκρός αυτό ο συγκεκριμένος σχηματισμός. Στο βαθμό που πρόσωπα, όπως έχουν και δικαίωμα, επιχειρούν να γίνουν οι φορείς της ανασυγκρότησης. Έτσι ο κύριος Τσίπρας κάνει κόμμα με σκοπό να είναι δεύτερο κόμμα, δηλαδή πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση, ώστε αυτός να ηγηθεί της αναγκαίας ανασύγκρισης στην αντιπολίτευση. Η σύγκρουση μεταξύ τους στην αντιπολίτευση, που διευκολύνει την κυβέρνηση, είναι αναπόφευκτη. Ζούμε λοιπόν μια πολιτική συνθήκη που δεν έχει εύκολη λύση. Η λύση θα αρχίσει να χτίζεται από το βράδυ της πρώτης κάλπης.
10: Άρα...
11: Γιατί χωρίς τα αποτελέσματα αυτά, δηλαδή χωρίς τη διευκρίνηση της βούλησης του λαού την εποχή, της ημέρας που διανύουμε, δεν μπορεί να υπάρξει επόμενο βήμα.
10: Άρα γι' αυτό επιμένετε εσείς ότι δεν πρέπει να βλέπουμε με αρνητικό τρόπο το βάθεμα της κρίσης πολιτικής?
11: Απολύτως όχι, άλλο δρόμο δεν έχουμε. Η έξοδος από την κρίση είναι μόνο η κλιμάκωση της κρίσης. Δηλαδή από κάθε κρίση, μια κοινωνία που βρίσκεται στο τέλμα, στην ακινησία, στην παρακμή, βρίσκεται πάντα μπροστά στο εξής στήλημα. Θα συμβιβαστεί με αυτό που υπάρχει ή θα επιχειρήσει μια έξοδο από την έρημο? Η έξοδος από την έρημο δεν είναι εύκολη έξοδος. Είναι μια έξοδος, είναι μια πορεία κινδύνου. Αν δεν την αναλάβει την πορεία κινδύνου, δηλαδή την πορεία πολιτικής, οικονομικής και θεσμικής ανασύνταξης, τότε θα μείνει στο τέλμα και στην ακινησία και θα αποδεχθεί μια μορφή κοινωνικού θανάτου. Αυτό είναι διαρκές το δίλημα, το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να διατυπωθεί με άλλο τρόπο. Ο μεγάλος Έλληνας ιστορικός, που τον επικαλούνται τον τελευταίο καιρό άνθρωποι που μάλλον δεν τον έχουν κατανοήσει, ο Θουκυδίδης, έθεται διαρκώς σε κάθε του γραμμή και σε κάθε λέξη το εξής ερώτημα: ή την ησυχία σας ή την ελευθερία σας. Δηλαδή δεν μπορεί να έχετε και τα δύο. ή θα είσαστε μαχόμενοι άνθρωποι υπέρ της ελευθερίας σας, ή θα συμβιβαστείτε αποδεχόμενοι την ησυχία σας, θα αποδεχτείτε δηλαδή μια μορφή δουλείας. Αυτή είναι η ανθρώπινη διαδρομή, αυτή είναι η ανθρώπινη μάχη.
10: Λοιπόν, κύριε Κουσούλη, θα σας παραδώσω τώρα στις διαθέσεις των ακροατών.
11: Μεγάλη χαρά.
10: Όσο
11: μεγάλη
10: μπορείτε
11: χαρά.
10: Πιο γρήγορα, γιατί είναι πάρα πάρα πολλά. Αλλά ο κόσμος έχει ενδιαφέρον. Εγώ αυτό θέλω να κρατάμε πάνω απ' όλα.
11: Φυσικά ο κόσμος
10: δεν
11: έχει ενδιαφέρον.
10: Δεν είναι αδιάφορος.
11: Εγώ πιστεύω στους ανθρώπους και έτσι έχει συγγνώμη. Εγώ πιστεύω στους ανθρώπους. Γι' αυτό και όταν συζητώ δημόσια αντιδρώ με θυμό, δεν θυμώνω, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Σε αυτούς που μιλάνε για ψεκασμένους, για περίεργους κλπ. Ούτε ψεκασμένοι άνθρωποι υπάρχουν, ούτε περίεργοι. Όλοι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι φορείς κρίσης και ορθού λόγου. Δεν υπάρχουν ψεκασμένοι, άλλη γνώμη υπάρχει. Άρα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό το διάλογο και τη σύγκρουση μέσα στο δημοκρατικό πλαίσιο συνύπαρξης και ας πάρει τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση αυτός ο διάλογος.
10: Τι ωραία που το είπατε, γιατί δυστυχώς έχουμε εκπαιδευτεί πια σε ρετσέτες αποκλεισμού και ταμπελοποίησης. Το είπατε ωραία.
11: Μετά αυτό συμβαίνει.
10: Μάλιστα. Κοιτάξτε
11: δεν
10: τώρα.
11: Ξέρετε τι ακούω εγώ κάθε μέρα και
10: ξέρω, παρακολουθώ. Λέει εδώ ο Ανδρέας. Καλημέρα κύριε Κουσούλη. Αν υπάρξει δηλαδή καλημέρα μαζική αποχή, ας πούμε το 80% του εκλογικού σώματος, τι θα γίνει? Δεν είναι αυτό μια λαϊκή απέτηση για αλλαγές σε βάθος και πραγματικά νέες πολιτικές πρόσωπα ή όχι? Ή θα συνεχίσει ένα σύστημα με το 20% να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι γίνεται?
11: Αν δεχτούμε τη λογική του φίλου μας του Ανδρέα, καταλαβαίνω την ερώτησή του. Σημαίνει ότι το 20% το οποίο θα συμμετάσχει θα ορίσει και την αναδιαμόρφωση. Γιατί το 80% που απέχει, με ποια μορφή θα μπει στη συμμετοχή της ανασύνταξης? Θα παρατηρεί, τι θα κάνει? Άρα λοιπόν αυτά τα οποία είναι αρχικά σωστά ως προβληματισμοί δεν οδηγούν κάπου. Οφείλουμε να αποδεχθούμε δρόμους μέσα στη σημερινή θεσμική λειτουργία με σκοπό την ανασύνταξή τους. Διαφορετικά θα πρέπει να υιοθετήσουμε την ένοπλη επανάσταση και αυτή η αδίέξοδη είναι. Δεν έχουμε άλλους δρόμους. Γι' αυτό λέω ότι η κάλπη είναι η πιο επαναστατική πράξη. Έχει τη δυνατότητα στο βαθμό που οι άνθρωποι συνειδητά συμμετέχουν και συνειδητοποιημένα συμμετέχουν να ανοίξουν ένα δρόμο. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει βέβαια από τη μια μέρα στην άλλη.
10: Λέει εδώ ο κύριος Νίκος. Κύριε Κουσούλη, θέλετε να μου πείτε ότι με τόσα που έχουν δει τα μάτια μας, με συστήματα, υποκλοπές, Πρέταντορ, Πίγασους, το ένα τ' άλλο, εμπιστεύεστε τη διαχείριση των εκλογικών αποτελεσμάτων?
11: Ναι, τα εκλογικά αποτελέσματα είναι σωστά, δηλαδή δεν είναι παραποιημένα. Εξάλλου να σας πω, υπάρχουν θεσμικά προστατευμένες δυνάμεις, να πω στον συμπολίτη μας, που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτό τον έλεγχο. Εννοώ τα πολιτικά κόμματα. Τα πολιτικά κόμματα τα οποία έχουν πρόσβαση είναι θεσμικά προστατευμένα για τη λειτουργία αυτή. Υποθέτω ότι κάνουν τη δουλειά τους. Η γνώμη μου, επειδή ασχολούμαι με τις εκλογές πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες, δεν είναι αναφευμένα τα αποτελέσματα.
10: Μάλιστα.
11: Εννοώ δηλαδή κάποιο χέρι να μπει και να αλλάξει τα αποτελέσματα της κάλπης. Νοθευμένα μπορεί να είναι τα αποτελέσματα σε εισαγωγικά, στο βαθμό που η σύγκρουση είναι ανισομερής και ανισότιμη. Νοθευμένα σε εισαγωγικά πάλι είναι επειδή ένα κόμμα που ήρθε κάποια στιγμή πρώτα με 40% έρνει φοβερή κρατική χρηματοδότηση ώστε να μπορεί να είναι και την επόμενη φορά πρώτο κόμμα. Υπάρχει μια ανισότητα στη σύγκρουση, αυτή συνδέεται με τη λειτουργία του συστήματος, αλλά είναι ένα
10: καλά,
11: άλλο
10: μέρος. Καλά κύριε Κουσούλη, εδώ τώρα δύο κόμματα δανείζονται την ώρα που βγαίνουν περιουσίες στο σφυρί και εξακολουθούν να δανείζονται ενώ χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους. Έχετε δίκιο εδώ. Λοιπόν, λέει η Λίζα, μήπως κύριε Κουσούλη το σύστημα βολεύεται όταν μας πιάνει αυτή η γενική απογοήτευση, όταν λέμε όλοι οι ίδιοι είναι? Γιατί αν γίνουμε ένας ισοπεδωτικός όχλος, την Νορβηγία είναι το μήνυμα, που απλώς αφορίζει τα πάντα, τότε πάβουμε να είμαστε σκεπτόμενοι πολίτες. Κοιτάζω τη Βουλή, βλέπω καινούργια μορφώματα, κυρίως τα δεξιά, να μαζεύονται, να θορυβούν, να προσπαθούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Και η πρώτη αντίδραση του κόσμου είναι η απόλυτη ισοπαίδωση, η απαξίωση της πολιτικής. Το κατάφεραν? Εύχομαι πως όχι. Υπάρχουν πολλοί που δουλεύουν καθημερινά στα εργοστάσια, στις γειτονιές, στα σχολιά, στα νοσοκομεία. Ας ακούσουμε αυτούς, λέει επιτέλους.
11: Εν μέρη το σύστημα έχει πετύχει ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφει πάρα πολύ ορθά η φίλη μας. Αλλά εν μέρη μόνο. Δηλαδή την ίδια στιγμή υπάρχουν άνθρωποι, αυτούς που ονομάζω εγώ μειοψηφικά ηφαίστεια, που εργάζονται καθημερινά απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Και έχω τη γνώμη ότι στη διαδρομή θα κερδίσουν τα μειοψηφικά ηφαίστεια, γιατί αυτό που ονομάζουμε πολιτικό σύστημα, το οποίο είπαμε δεν είναι πολιτικό σύστημα, είναι ένα πλέγμα σχέσεων φεουδαρχικού τύπου, έχει στην πραγματικότητα εξαντληθεί. Ξέρετε, πριν από την κατάρρευση της μοναρχίας στη Γαλλία, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο εύκολα θα καταρρεύσει μια παντοδύναμη μοναρχία. Αλλά επειδή είχε εξαντληθεί ως πολιτική, κοινωνική και οικονομική λειτουργία, δεν γνωρίζουν συχνά οι φίλοι μας, οι άνθρωποι, γιατί δεν μελετούν τα γεγονότα αυτά, ότι η μοναρχία κατέρευσε για δημοσιονομικούς λόγους. Το ξέρετε, είχε χρεοκοπήσει.
10: Ναι,
11: γι' αυτό
10: σωστά.
11: Κατέρευσε και η χρεοκοπία οδήγησε στην πολιτική κίνηση. Επέτρεψε την πολιτική κίνηση. Ενώ λοιπόν το λεγόμενο μοναρχικό σύστημα είχε εξαντληθεί, όλοι πίστευαν ότι είναι παντοδύναμο. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας. Αυτό που ονομάζουμε ότι είναι σύστημα και είναι παντοδύναμο, δεν είναι τόσο παντοδύναμο. Γιατί δεν είναι παντοδύναμο? Αντίθετα, είναι πάρα πολύ αδύναμο. Γιατί έχει εξαντληθεί η πολιτική του δυνατότητα. Τι είναι η πολιτική? Το έχει περιγράψει ο Πλάτωνας στο διάλογό του τον πολιτικό. Η πολιτική είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες. Αυτή είναι η πολιτική. Στο βαθμό που πλέον δεν μπορεί ένα πολιτικό κόμμα να ανταποκριθεί στις ανάγκες, ένα πολιτικό σύστημα να ανταποκριθεί στις ανάγκες, αυτό πλησιάζει στο τέλος. Και η κάλπη είναι αυτή που μπορεί να επιταχύνει το τέλος.
10: Να ζητήσω την ανοχή σας σε χρόνο, θα σας εξαντλήσουμε λίγο σήμερα, γιατί εδώ έχετε ανάψει μεγάλες κουβέντες. Λέει ο Κούλης από τη Σαμοθράκη, όπου δεν μπορείτε άλλο θα το πείτε, κύριε Κουσούλη, είναι θέμα διαχείρισης χρόνου, το καταλαβαίνω. Καλημέρα, λέει από τη Σαμοθράκη ο Κούλης. Έχω δει εξαιρετικές αναλύσεις ότι για να σπάσει ο εκάστοτε κομματικό στρατός πρέπει όλοι να πάνε να ψηφίσουν οτιδήποτε για να χαθούν οι κομματικοί στρατοί μες στην πολυμορφία. Η θέση μου είναι να κινηθώ απαξιωτικά, δυναμικά και επιθετικά σε οποιονδήποτε απέχει και να τον θεωρώ παρακμιακό και επικίνδυνο για οποιαδήποτε σχέση, ακόμη και να χαλάσω τις σχέσεις μου. Μια τέτοια προσέγγιση πιστεύετε ότι θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα?
11: Πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα. Καταλαβαίνω, επειδή εγώ συνομιλώ με τους ανθρώπους, το ακούω συχνά αυτό και τους προτρέπω να συμμετάσχουν με όποια απόφαση οι ίδιοι έχουν λάβει ή θα λάβουν.
10: Ναι, πρέπει να πω κάτι για τον κύριο Κουσούλη. Έχει γράψει μερικά εξαιρετικά άρθρα. Στο όνομα αυτών που ομνύουν, προσοχή τι θα ψηφίσετε, αν προκύψει ακυβερνησία. Και λέει, δεν καταλάβατε, δεν υπάρχει ακυβερνησία. Ας προκύψει και ακυβερνησία με έναν τρόπο, λέει ο κύριος Κουσούλης. Ελάτε, κύριε Κουσούλη. Ελάτε.
11: Ναι, δεν υπάρχει ακυβερνησία. Η ακυβερνησία είναι επιχείρημα φόβου. Μέσα από τις κάλπες θα προκύψει κάποια στιγμή ένα σχήμα διακυβέρνησης, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα της λαϊκής εντολής. Όταν διακινείται ο φόβος, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο επιδιώκεται είναι η καταστολή της συνείδησης των ανθρώπων, είναι η διαγραφή της ύπαρξής τους. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που είπε ο φίλος μας προηγουμένως, πάει ο καθένας στην κάλπη και κάνει ό,τι νομίζει, επιλέγει ό,τι θέλει, την πιο σκληρή απαξιωτική εναντίωση εναντίον αυτού που υπάρχει, προκειμένου τα πράγματα να κινηθούν. Σήμερα το μείζον ζήτημα είναι η κίνηση των πραγμάτων. Δηλαδή αυτό που υπάρχει σήμερα να κάνει ένα βήμα προς το τέλος του. Αυτό το βήμα προς το τέλος του είναι και η απαρχή του τέλους του.
10: Λέει ο φίλος μου Σταύρος, καλημέρα, λέει κύριε Κουσούλη. Ποια αντιπολίτευση, αφού άμα τους πιάσει έναν έναν, όλοι έχουν συγκυβερνήσει μεταξύ τους και έχουν μοιραστεί όλοι μέσα σε άλλα κόμματα ή κάναν δικά τους επειδή φύγαν από εκεί ή κάνουν μεταγραφές σε αυτούς που πρώτα έβριζαν και τώρα αποθεώνουν. Δηλαδή, εντάξει, τι λέμε τώρα, λέει, μόνο καρέκλες και μία από τα ίδια. Αυτή είναι η εικόνα που εισπράττουμε.
11: Ναι, έχει δίκιο, αλλά να πω στο φίλο μας, δεν συγκράτησα το όνομά.
10: Σταύρο.
11: Ότι, αγαπητέ μου Σταύρο, μιλάμε πάντα για τον υπαρκτό κόσμο. Δηλαδή μιλάμε για την κοινωνία που υπάρχει, την κοινωνία που έχει διαμορφωθεί, τους εκφραστές που έχουν αναδειχθεί από την ψήφο του λαού. Μιλάμε με ρεαλιστικό τρόπο. Είναι εύκολο να φανταστούμε κάτι άλλο, αλλά αυτό το άλλο δεν υπάρχει. Έχουμε προτεραιότητα να συνομιλούμε με αυτό που έχουμε μπροστά μας. Αυτή είναι η αντιπολίτευση, εκλεγμένη, αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα, αυτή είναι η σύγχρονη Έλληνες, γι' αυτό μιλάμε και για αυτούς μιλάμε.
10: Ο φίλος ο Αριστίδης.
11: Άρα ο υπαρκτός κόσμος πρέπει να βαραίνει στη σκέψη μας. Άλλος κόσμος δεν υπάρχει εξάλλου, παρά μόνο ο υπαρκτός.
10: Λέει ο Αριστίδης, μπράβο κύριε Κουσούλη, όπως το είπατε, 30% τουλάχιστον αποκλεισμένο, αλλά καταλαβαίνετε, λέει, τι λέει αυτό, 30% δεν έχει δυνατότητα να ζήσει. Αυτό το 30% σας ενημερώνω, που σίγουρα το ξέρετε όμως, λέει, δεν πρόκειται να πάει να ψηφίσει, γιατί δεν είναι αποκλεισμένο μόνο από την κυβέρνηση. Αισθάνεται γενικότερα αποκλεισμένο και από τα κόμματα και από την υπόλοιπη κοινωνία.
11: Είναι ακριβώς έτσι, δυστυχώς. Έχει πάρα πολύ δίκιο ο φίλος μας σε αυτό που λέει. Γιατί ο οικονομικός αποκλεισμός οδηγεί τους ανθρώπους σε όλους τους αποκλεισμούς. Δηλαδή, ένας έφηβος που μεγαλώνει σε μια αποκλεισμένη κοινωνία αισθάνεται ότι θα είναι για πάντα αποκλεισμένος, έτσι δεν είναι? Όταν του αφαιρείται η δυνατότητα να φαντάζεται τον εαυτό του στο μέλλον. Αυτό όμως είναι ζήτημα πολιτικό στο βάθος. Δηλαδή, ζήτημα πάλι των εκλεγμένων αντιπροσώπων, των υπαρκτών κομμάτων, που αδιαφόρησαν για αυτόν τον έφηβο που είναι 17 ετών σήμερα και μεγαλώνει σε μια κοινωνία αποκλεισμένων που βλέπει τον εαυτό του αποκλεισμένο. Άρα έχουμε μια επιδείνωση του κοινωνικού προβλήματος. Αυτό είναι το κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα της σύγχρονης Ελλάδας. Έχει παραχθεί από την απόφαση των Ελλήνων, βέβαια ποτέ να το ξεχνάμε. Η εξουσία είναι εκλεγμένη από το 1974 μέχρι σήμερα, για να ξεκινήσω από το 1974, και είναι αποτέλεσμα των επιλογών των ανθρώπων. Ό,τι ζούμε σήμερα δεν έχει πέσει από τον ουρανό, είναι έργο των Ελλήνων πολιτών.
10: Ο Δημήτρης λέει, κύριε Κουσούλη, μα η αποχή του 60% των ευρωεκλογών έφερε τουλάχιστον 3 νέα κόμματα. Η αποχή του 80% λέτε να μην φέρει τίποτα, έστω και δια των πολυδιασπάσεων, μήπως εξαερωθούν, λέει, κατά αυτόν τον τρόπο?
11: Θα υπάρχει ένα 20% που θα πάρει την εξουσία.
10: Άλλος φίλος, ο Ηλίας. Καλημέρα, κύριε Κουσούλη. Μήπως συζητάμε για το πώς μπορεί ένα αυτοκίνητο χωρίς κινητήρα να πάει μπροστά αλλάζοντας οδηγούς, ενώ άλλο είναι το θέμα της χώρας? Ηλίας από Λονδίνο.
11: Σωστά το θέτει, αλλά πώς θα βγει ο κινητήρας? Πώς θα οριστεί ο κινητήρας? Πώς θα αναδειχθεί ο κινητήρας? Με ποια διαδικασία? Φαντάζομαι αναφέρεται σε μια ηγετική λειτουργία, σε ηγετικά πρόσωπα που είναι αποφασισμένα να μπουν στη μάχη. Πώς θα γίνει αυτό, με ποια διαδικασία θα γίνει αυτό? Είναι κληρονομική η διαδικασία ή εκλογική η διαδικασία? Πώς θα συμβούν αυτά? Θέλω να πω δηλαδή ότι είμαστε σε μια ιστορική φάση που ορισμένα πράγματα θεωρούνται αυτονόητα και ορθά. Δηλαδή είναι κατακτημένες διαδικασίες, τις οποίες δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε και να γυρίσουμε πίσω. Θα πάμε σε εκλογές υποχρεωτικά. Δεν νοείται συνύπαρξη παρά μόνο σε εκλογές. Η συνύπαρξη βίας δεν έχει μέσα τις εκλογές. Τα καθεστώτα που δεν έχουν μέσα τις εκλογές, δεν έχουν δηλαδή συνολική πολιτική αντιπαράθεση, σύγκρουση, είναι καθυστερημένα καθεστώτα και τα έχουμε ξεπεράσει και δεν πρέπει να αποτελούν οδηγό για μας αυτά.
10: Άλλος φίλος λέει εδώ, μια χαρά τα λέει ο κύριος Κουσούλης, ποιοι μιλάνε για αποχή? Ακόμη και αυτοί που το παίζουν δήθεν εκτός συστήματος, όταν μιλάνε για αποχή είναι μέσα στο σύστημα, και 5% να πάει να ψηφίσει κυβέρνηση συγκροτείται, να μην το ξεχνάτε, λέει αυτό. Άλλος φίλος μου λέει εδώ, κύριε Κουσούλη, όταν στα σχολεία οι νέοι πια αντί για ιστορία ασχολούνται με TikTok, καλά ρε παιδιά, οι νέοι φταίνουν τώρα, και YouTube για χάπια, για να φτιάξουν σώματα και χείλη, τι ψάχνετε, λέει, να βρείτε για το επαύριο? Ναι, εντάξει, οι νέοι φταίνουν.
11: Σωστές είναι παρατηρήσεις σας. Ακριβώς αυτό συζητάμε. Δηλαδή ότι όλα αυτά πρέπει να τα δούμε από την αρχή. Ένα μείζον ζήτημα το οποίο νομίζω το έχουμε συζητήσει πάλι, κύριε Σαχίνη, αλλά δεν μπορούν να συζητηθούν όλα, είναι η εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου. Αν μιλάμε για κανονική εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου, αλλά σε αυτό δεν αντέδρασαν ούτε τα κόμματα, ούτε οι συμμετέχοντες, ούτε οι γονείς. Εγώ έχω διατελέσει δάσκαλος και καθηγητής όταν γύρισα από τη Γαλλία 3-4 χρόνια. Είχα κυρίως διδάξει την Ελληνική Επανάσταση, Σχολή Ευελπίδων και Πολιτική Θεωρία σε άλλους οργανισμούς. Και παρατηρώ από τότε το σχολείο πάρα πολύ συστηματικά. Γράφω συχνά για το δημόσιο σχολείο. Σας πληροφορώ ότι μία φορά στην τηλεόραση, για να πάρετε μία εικόνα, επιτρέψτε μου την προσωπική αναφορά. Στο Sky ένα πρωινό, να είμαι συγκεκριμένος, είχα υπεξηγήσει ότι μια από τις αποτυχίες της κυβέρνησης, που είναι ταξική επιλογή βέβαια, είναι το γεγονός ότι αδιαφόρησε για το δημόσιο σχολείο. Όταν βγήκα από το στούντιο, κύριε Σαχίνη, δέχτηκα ανίκες επιθέσεις ότι αυτά τα λέει ο Ρουβίκονας, ότι το δημόσιο σχολείο λειτουργεί κανονικά και ότι βρίσκω εύκολες ευκαιρίες να επιτεθώ στην κυβέρνηση, ενώ το δημόσιο σχολείο είναι συνειδητά με ταξικά κριτήρια σε εγκατάλειψη. Αυτό όμως το έχουν αποδεχτεί οι άνθρωποι και οι γονείς κυρίως, οι οποίοι δεν διαμαρτύρονται, μιλάω για την καθημερινή μαχόμενη ζωή, δεν διαμαρτύρονται για το σχολείο, για το πώς λειτουργεί το σχολείο, και αναφέρονται συνέχεια στο TikTok και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως αν εάν παιχτεί ένας έλεγχος, να λυθούν τα ζητήματα.
10: Έλατε.
11: Τα ζητήματα είναι πιο δύσκολα και δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο.
10: Και πάντως η ευθύνη δεν είναι στα νιάτα μας. Λέει ο Δημήτρης, καλημέρα κύριε Κουσούλη. Μπορείτε να ερμηνεύσετε το φαινόμενο, ωραίο ερώτημα, το ότι κάθε φορά σε μια εκλογική αναμέτρηση ο κόσμος δεν μπορεί να αξιολογήσει το χάσμα ανάμεσα στις πραγματικές του κοινωνικές ανάγκες σε σχέση με αυτούς που θα ψηφίσει. Τα διαχρονικά πόθανε σχέση των πολιτικών προσώπων, λέμε τώρα, μιλάνε από μόνα τους. Πώς δεν μπορεί να το διακρίνει αυτό ο πολίτης στην κάλπη?
11: Μπορεί να το διακρίνει, διακρίνει καταρχήν αυτό που συμβαίνει κατά τη γνώμη μου, θα ήθελα να πω, αλλά το προσπερνάει. Δηλαδή οι πολίτες που ψηφίζουν σήμερα δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στη χώρα. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στη χώρα. Απλώς το αποδέχονται, συμβιβάζονται, γιατί εάν δεν το αποδεχθούν και είναι ελεύθεροι άνθρωποι, θα πρέπει να θέσουν το ερώτημα της ατομικής ευθύνης, της ατομικής και συλλογικής συνακόλουθα ευθύνης. Άρα λοιπόν έχουμε μια συνειδητή απόσταση του κοινωνικού σώματος από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι αξιοποιούν αυτή τη συνειδητή απόσταση, δηλαδή την άρνηση της ευθύνης από την πλευρά των ανθρώπων, της ατομικής ευθύνης εννοώ, και έτσι διαμορφώθηκε μια κατάσταση, μια συνθήκη, μια περίσταση στασιμότητας. Όλοι βρήκαν κάτι καλό για τον εαυτό τους μέσα σε αυτή τη συνθήκη στασιμότητας. Κατά τη γνώμη μου αυτή η συνθήκη έχει εξαντληθεί και θα αναζητηθεί ένας νέος δρόμος. Τα νέα κόμματα, γι' αυτό βρίσκω ότι έχει ενδιαφέρον η πολιτική κίνηση που θα προκύψει, μπορεί να αποτελέσουν συντελεστές μεταβολής.
10: Νομίζω ότι εδώ έχετε πει μια, κατά τη γνώμη μου, πολύ σπουδαία πρόταση. Στασιμότητα. Όλοι βρήκαμε κάτι καλό για τον εαυτό μας μέσα σε αυτήν, αλλά πια αυτό έχει εξαντληθεί. Εδώ ίσως είναι ένα από τα κλειδιά του να αντιληφθούμε που βρισκόμαστε. Λέει εδώ ο Βαγγέλης, καλημέρα κύριε Κουσούλη. Έχετε δίκιο. Η αντιπαλότητα ψεκασμένη εναντίον μπαζωμένων και άλλα διάφορα σχήματα έχει καταστεί κυρίαρχη στην ελληνική κοινωνία. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν περιθώρια να βρεθούμε από κοινού στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας με τις διαφορές μας, ή θα σερνόμαστε σαΐ τρώγοντας τις σάρκες μας?
11: Θεωρητικά και πρακτικά υπάρχει δυνατότητα, εάν κατανοήσουμε ότι η πολιτική λειτουργία είναι μια διαλογική υπόθεση και δεν είναι υπόθεση εξουσίας. Οι άνθρωποι καμιά φορά πιστεύουν, όλοι παρασυρώμαστε, ότι εξουσία και πολιτική είναι το ίδιο πράγμα. Ενώ η πολιτική είναι μια υπόθεση απέναντι στην εξουσία. Η εξουσία, αν το πω απλά, τα θέλει όλα δικά της. Η πολιτική τα θέλει όλα μοιρασμένα και η συνύπαρξη γίνεται μέσα από το διάλογο. Γιατί οι άνθρωποι, ο καθένας μας και η καθεμία, είναι φορέας ανομοιότητας και διαφοράς. Άρα λοιπόν οφείλουμε να συνυπάρξουμε διαλογικά και, όπως είπε ο φίλος μας, να μπορέσουμε να βρούμε έναν κοινό τόπο στη μεγάλη πορεία, δηλαδή να ιεραρχήσουμε τα θεμελιώδη αγαθά. Το δημόσιο σχολείο είναι ένα θεμελιώδες αγαθό στην πορεία. Η υγεία, η ασφάλεια, η αναντίωση στη βία είναι θεμελιώδη αγαθά. Η εγγύηση μιας καλής ποιοτικής ζωής στον καθημερινό άνθρωπο είναι θεμελιώδες αγαθό, και να πορευτούμε στην πορεία μέσα στις διαφωνίες μας. Αλλά δεν μπορεί ένα εξουσιαστικό σχήμα, το οποίο το 19 βρέθηκε σε μια ιδανική

0: να οραματίζεται μια Ελλάδα με αξιοκρατία η οποία θα οδηγήσει σε πραγματική ανάπτυξη της χώρας. Πώς όμως μπορεί να επιτευχθεί αυτό από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει επιλέξει ένα στρατόπεδο τυφλά και χωρίς σηκμάδα εθνικής στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα? Υπάρχει υπομονή και επιμονή του Έλληνα?
1: Σήμερα δεν φαίνεται ότι μπορεί να γίνει αυτό που λέει ο φίλος μας. Η δυνατότητα όμως, κατά τη γνώμη μου, του κοινωνικού σώματος και των ανθρώπων υπάρχει. Αυτό που αποτρέπει την Ελλάδα να γίνει μια από τις πιο σπουδαίες χώρες του κόσμου, γιατί θα μπορούσε να είναι μια από τις πιο σπουδαίες χώρες του κόσμου, μικρή αλλά μεγάλη ταυτόχρονα, είναι η πολιτική λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που ονομάζουμε πολιτικό σύστημα, δηλαδή κέντρα εξουσίας, φεουδαρχικού τύπου, απαράλλακτα στον χρόνο δηλαδή, που έχουν συγκεντρώσει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο, ασκούν επιρροή στο κοινωνικό σώμα, έχουν αποσπάσει την εμπιστοσύνη τους στην κάλπη και είναι συντελεστές καθυστέρησης. Αυτό έγινε αποδεκτό από τους Έλληνες πολίτες στη μακρά διαδρομή και τώρα έχει εξαντληθεί.
0: Θα σας κάνω μια έκκληση, όσο υπομονή έχετε, γιατί πραγματικά έχω βροχή μηνυμάτων σήμερα. Δεν ξέρω, είναι Παρασκευή, τι έχει πάθει.
1: Έχω υπομονή, μην.
0: Ωραία. Λέει ο Μιχάλης από την Καλλιθέα. Καλημέρα κύριε Κουσούλη. Για ποια ανατροπή μέσω εκλογών να μιλάμε, έστω και με δυσκολίες, όταν μιλάμε για εκλογές με καλπονοθευτικά συστήματα που απονέμουν στο πρώτο κόμμα μπόνους εδρών? Φαν είναι ένα τηλεπαιχνίδι, όπως έλεγε και ο αείμιστος Τζίμις Πανούσης, η ιστορία τελικά.
1: Το εκλογικό σύστημα, έχει δίκιο ο φίλος μου, το εκλογικό σύστημα είναι ένα πρόβλημα, αλλά αυτό το εκλογικό σύστημα στην κεντρική λογική του έγινε αποδεκτό από τις περισσότερες πολιτικές δυνάμεις της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει τεθεί προς συζήτηση το εκλογικό σύστημα. Δηλαδή οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν, επαναλαμβάνω, τη θεσμική δυνατότητα να το κάνουν. Εμείς δεν έχουμε τη θεσμική δυνατότητα να το κάνουμε, ενώ ο καθημερινός απλός άνθρωπος. Δεν ετέθη ποτέ το εκλογικό σύστημα. Το εκλογικό σύστημα είναι μία πλευρά του λεγόμενου συστήματος που συντηρεί αυτό που λέω προηγουμένως, τα φεουδαρχικά του στοιχεία.
0: Πάντως,
1: έχει το δίκιο στην παρατήρησή του ο φίλος.
0: Προφανώς και έχει δίκιο. Θέλω να πω όμως ότι και το καλύτερο καλπονοθευτικό σύστημα στο τέλος μπορεί να γίνει μέγενη για αυτό που το έχει εμπνευστεί ο νουκέστη ο αριθμός παραδειγμάτων. Όχι ότι είναι καλό να υπάρχουν, αλλά αυτή.
1: Πάντως δεν αποτρέπει τη μεταβολή του εκλογικού σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Παρεμποδίζει, αλλά δεν την αποτρέπει.
0: Άλλος Νίκος από τη Σαμοθράκη. Κύριε Κουσούλη, ποιες δυνατότητες ανεξάρτησης εθνικής και οικονομικής πολιτικής να υπάρχουν με 400 δις χρέος και παντοδύναμο τον εχθρό της αγορές? Μήπως πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως λαός για συγκρούσεις και φοβόμαστε να την πούμε τη λέξη αυτή?
1: Ναι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για συγκρούσεις. Δεν ξέρω τι εννοεί ο φίλος μας εδώ, ποιο είναι το μέτωπο των συγκρούσεων. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα με μεγάλες δυνατότητες. Οι δυνατότητες οι μεγάλες περιορίστηκαν από την πολιτική λειτουργία, επαναλαμβάνω λίγο κουραστικά και μονότονα, δηλαδή περιορίστηκαν αυτές οι δυνατότητες. Γιατί αν είχαν αφαιθεί ελεύθερες, τότε θα ήταν και πιο ελεύθεροι οι άνθρωποι. Το ζήτημα με την εξουσία είναι ότι δεν θέλει την ελευθερία των ανθρώπων. Ενώ η πολιτική εργάζεται για την ελευθερία των ανθρώπων. Η μοναρχία, γιατί στην πραγματικότητα φεουδαρχικό και μοναρχικό είναι στον πυρήνα του αυτό το οποίο περιγράφω. Θέλει τα πράγματα να ελέγχονται απολύτως. Δηλαδή τι σημαίνει ελέγχω απολύτως? Σημαίνει ότι περιορίζω την ελεύθερη εκδήλωση της ελεύθερης συνείδησης του καθενός και της καθεμιάς.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε λοιπόν έναν κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό έλεγχο έκφρασης αυτής της ελευθερίας. Αυτό είναι το ζήτημα που αντιμετωπίσαμε στη διαδρομή μετά την Ελληνική Επανάσταση με διαφορετικούς τρόπους κατά περίοδο, και επειδή το λεγόμενο σύστημα σήμερα έχει εξαντληθεί, δηλαδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον στις ανάγκες, έχει κατά τη γνώμη μου συναντηθεί με το τέλος. Το ποια θα είναι η διαδρομή του τέλους, τι μορφή θα πάρει αυτό το τέλος και τι αντοχή θα δείξει αυτό το τέλος, θα το δούμε μετά την πρώτη κάλπη.
0: Λέει εδώ ο Νικόλας, καλημέρα από Σιτία. Αν η αποχή δεν βόλευε το υπάρχον σύστημα, θα είχαν βρει τρόπους να την εξαλείψουν. Και αυτή η εργαλείο του συστήματος είναι, το λέω στους ακροατές, όχι στον κύριο Κουσούλη. Ο Δημήτρης από τον Μπέρμιγχαμ. Α, εκεί πήρατε και πρωτάθλημα. Όχι πρωτάθλημα. Τι πήραν? Ένα κύπελο ευρωπαϊκό, η Άστον Βίλα. Καλημέρα σας. Το πολιτικό σύστημα, κύριε Κουσούλη, στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί από την άνευ όρων παράδοση και τον επικισμό που ακολούθησε τη διαδικασία των μνημονίων, όχι από τους πολίτες. Οι Έλληνες.

0: έχουν τόση ελευθερία επιλογής όσοι είχαν και όλες οι κατεχόμενες χώρες ανά τον κόσμο. Γιατί λοιπόν το αποδίδεται σε εμάς σαν να ζούσαμε σε κάποια πραγματική δημοκρατία?
1: Δεν το αποδίδω με τον αφοριστικό τρόπο που αντιλαμβάνομαι ότι περιγράφει ο συμπολίτης μας, αλλά έχει προηγηθεί μια χρεοκοπία στη χώρα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η χρεοκοπία δεν προέκυψε από τον ουρανό, προέκυψε από την ανάγκη των εκλεγμένων κυβερνήσεων σε ανεπανάληπτες, μάλλον σε σταθερές και επαναλαμβανόμενες παροχές. Όποιος έθετε ζήτημα περιορισμού των πόρων βρισκόταν εκτός πολιτικής λειτουργίας. Και συνεπώς εδώ υπάρχει μια συνυπογραφή. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπήρξε όριο στη σπατάλη των πόρων, οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία. Όλοι έχουν ευθύνη για αυτή την πορεία. Έχω ζήσει το ασφαλιστικό, επιτρέψτε μου να πω. Έχω ζήσει το ασφαλιστικό από κοντά, από λεπτό σε λεπτό έζησα το ασφαλιστικό, τη δραματική διαχείριση του ασφαλιστικού και το πολιτικό αδιέξοδο διαχείριση του ασφαλιστικού το 2002-2001. Όπου ο μεγάλος αριθμός των ανθρώπων, όταν έλεγε κανείς ότι δεν μπορεί να συνεχιστούν αυτά γιατί οι πόροι δεν είναι ανεξάρτητοι, οι άνθρωποι έλεγαν ότι οι πόροι είναι ανεξάρτητοι. Αυτή ήταν η στάση του συνολικά. Αυτό φέρνει τη χρεοκοπία.
0: Λέει εδώ άλλος φίλος. Τη χρεοκοπία. Πριν ένα χρόνο, λέει κύριε Κουσούλη, είδα στον δρόμο.
1: Οι συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις έχουν ευθύνες, αλλά αυτό δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα και να τα θέσουμε όλα. Σύντομη αναφορά που κάνω.
0: Εννοείται. Πριν ένα χρόνο, λέει εδώ άλλος φίλος, κύριε Κουσουλίδα, στον δρόμο άστεγη και υπό την επίρρεια ουσιών, την καθηγήτριά μου που μου έκανε έκθεση και αγγλικά για να μπω στο πανεπιστήμιο. Σοκαρίστηκα. Μιλάμε για μια γυναίκα γύρω στα 60 με δύο πτυχία και ένιωσα πολύ μικρός, αδύναμος, γιατί δεν μπορούσα να κάνω τίποτα παραπάνω. Αυτή είναι η κοινωνία μας, λέει. Άρρωστη, άστεγη και δυστυχώς εσχάτους και μέσα σε ουσίες όλο και περισσότεροι.
1: Και αυτά είναι εκτός ενδιαφέροντος, πολύ σωστά τα θέτει ο φίλος μας, δηλαδή υπάρχουν στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουμε περιθωριακά, ενώ ζώνες περιθωριακές, που είναι εκτός παρατήρησης, εκτός συζήτησης. Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτά. Αυτό που επικρατεί ως πολιτική πράξη είναι η πράξη του 24ωρου, αυτή δηλαδή που θα προκαλέσει έναν εντυπωσιασμό. Η εξουσία το μόνο που κάνει είναι να ανταποκριθεί στα επίγοντα, είναι μια πολιτική του επίγοντος. Παράδειγμα, θα δώσει ένα fuel pass, πώς λέγεται αυτό, κάπως έτσι λέγεται, κυρία Σακίνη.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δώσει 250 ευρώ, 300 ευρώ. Είναι απάντηση δηλαδή στο επίγον, στην επίγουσα ανάγκη. Δεν ενδιαφέρεται για τη σταθερή λύση διαρκείας, υπό την οποία και με την οποία θα είναι οι άνθρωποι αξιοπρεπείς, προστατευμένοι και να έχουν τη δυνατότητα να στηρίζουν τον εαυτό τους και να πορεύονται σχετικά ελεύθεροι στη ζωή. Αυτά είναι εκτός ενδιαφέροντος για την ελληνική εξουσία. Οι Έλληνες όμως στη διαδρομή, όπως τουλάχιστον εγώ τη γνώρισα, μπορεί να κάνω λάθος, στο μεγάλο αριθμό ως σήμερα, επαναλαμβάνω ότι πλέον η λειτουργία αυτή εξαντλήθηκε, αδιαφόρησαν για τα ζητήματα αυτά ή τα θεώρησαν υποδέστερη σημασίας και έδωσαν προτεραιότητα σε άλλα ζητήματα. Σε μια αύξηση 2, 3 ή 4% στον βαθμό που στη διαδρομή αδιαφόρησαν, εγώ επιμένω, για το δημόσιο σχολείο, η ελληνική κοινωνία, το κοινωνικό σώμα, που είναι η πλήρης αποτύπωση της οπισθοδρόμησης.
0: Λέει εδώ η Βίκη, κύριε Κουσούλη, υπάρχει δυνατότητα πια να ανακτήσει ο πολίτης τη θέση του ως θεσμικό υποκείμενο, εφόσον έχουμε φτάσει σε αυτή την οριζόντια ισοπαίδωση μέσα στο πολιτικό σύστημα? Και άλλοι φίλοι λένε, μήπως τελικά, κύριε Κουσούλη, ούτε με εκλογές γίνονται αυτές οι αλλαγές, αλλά μόνο με έναν επιθετικό βίαιο τρόπο. Ώρα Ισλανδία που βάλαν όλους τους υπεύθυνους χρεοκοπίας μέσα και φτιάξαν νέο σύνταγμα. Κανείς δεν θυμάται ποιοι πρωταγωνίστησαν, αλλά η αλλαγή επήλθε στη χώρα.
1: Ναι, θα μπορούσε να γίνει έτσι. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει πολιτική δυνατότητα να συμβεί αυτό. Οπωσδήποτε ο πολίτης μπορεί να ξαναβρει τη θέση, ναι, του πολιτικού υποκειμένου, το λέει εξαιρετικά η φίλη μας. Αλλά αυτό είναι μια διαδρομή, είναι μια μάχη, είναι μια δοκιμασία. Γι' αυτό επιμένω τον τελευταίο καιρό στην αξία των μειοψηφικών ηφαιστείων. Ο καθένας μπορεί να γίνει ένα μειοψηφικό ηφαίστειο, να είναι αυτό που ποιητικά είπαμε μια άλλη φορά, που το γράφει ένας ποιητής, ότι ο καθένας πρέπει να γίνει το τελευταίο φυλάκιο, γιατί μετά δεν υπάρχει κανείς. Σήμερα λοιπόν η ατομική ευθύνη είναι αυτή που βγαίνει στο φως ορμητικά ως έτοιμα, ως ανάγκη. Μετά από την ατομική ευθύνη δεν υπάρχει κανείς. Το μόνο που υπάρχει είναι μια τυφλή, τιμική εξουσία διαχείρισης των αναγκών. Και αυτό στο ελάχιστο.
0: Θα κλείσω με το φίλο τον Αργύρη. Μα κύριε Κουσούλη, η πολιτική οικονομία στηρίζεται στην έννοια της ισορροπίας. Πράγμα όμως που είναι το ζητούμενο τελικά.
1: Όπως το λέει, είναι το ζητούμενο, ναι. Σωστά το θέτει ο φίλος μας, πολύ ωραία το διατυπώνει. Αλλά αυτό είναι και το πρόβλημα. Δηλαδή, σήμερα έχει χαθεί κάθε ισορροπία. Οι εκλογές, άρα την κριτική που μπορεί να ασκήσει κανείς στις κριτικές, είναι ένας δρόμος, επαναλαμβάνω, για να ανοίξουμε την πόρτα από το κλειστό δωμάτιο ή να γκρεμίσουμε τον τοίχο από το κλειστό δωμάτιο να βγούμε στο φως. Και θα δούμε τι θα κάνουμε μετά. Δεν υπάρχουν κατασκευασμένες απαντήσεις διαρκείας. Όλα χτίζονται στη διαδρομή σε μια δημοκρατία που θα μπορούσε να είναι και θα ήθελε να είναι μαχόμενη δημοκρατία.
0: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω, γιατί τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω από τις περισσότερες τοποθετήσεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες όλων των ακροατών μας. Υπάρχει κόποση στην κοινωνία, προσέξτε, ακόμη και αν είχε τη διάθεση βλέποντας τα αυτονόητα ότι πρέπει να αλλάξουν, υπάρχει συμβιβασμός στην κοινωνία ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν. Θέλω να πω, μήπως είναι κάτι βαθύτερο εδώ, διότι δεν είναι έτσι απλό. Αν θυμηθεί κανείς γενιές και γενιές Ελλήνων που χύσαν αίμα ακόμη και για το δικαίωμα να έχουν λόγο και άποψη δημόσια, πολλό δε να ψηφίζουν, αναρωτιέμαι μήπως είναι θέμα κόπωσης, συμβιβασμού, άρνησης πραγματικότητας, πλήρης παραδοχή της ήττας. Μήπως έχουμε πάψει να λειτουργούμε στοιχειωδώς ως χώρα με κρατική οντότητα και αντιλαμβανόμαστε και οι ίδιοι τους εαυτούς μας μέσα σε ένα χώρο άθυρμα. Τι είναι τελικά, δηλαδή θέλω κλείνοντας...
1: Έχει ελληνική γλώσσα, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, τη λέξη.
0: Ναι.
1: Έχετε περιγράψει κόπους, συμβιβασμός, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει μια λέξη όμως που περιλαμβάνει όλες αυτές τις λέξεις και τις οδηγεί εκεί που πραγματικά βρίσκονται. Είναι η λέξη κάματος. Η λέξη κάματος δεν έχει σχέση με την κόπωση. Είναι μια κόπωση όμως βαρύτερη, είναι μια κόπωση βαθύτερη, είναι μια ψυχική κόπωση. Είναι ένα βήμα πριν από το θάνατο ο κάματος. Περιγράφει πάρα πολύ καλά τη συνθήκη του κάματου, τι σημαίνει κάματος. Ο Καβάφης, στο καλύτερο ποίημά του κατά τη γνώμη μου, το περιμένοντας τους βαρβάρους. Στο περιμένοντας τους βαρβάρους, ο Καβάφης περιγράφει την απόλυτη παρακμή όταν πια η Ρώμη, η πανίσχυρη Ρώμη, έχει περιέλθει σε συνθήκη όχι κόπωσης, όχι συμβιβασμού, όχι αδυναμίας, όχι ταπείνωσης, αλλά σε συνθήκη κάματου, δηλαδή ψυχικού στην πραγματικότητα τέλους, αδυναμίας αντιμετώπισης των πραγμάτων, τόσο που περιμένει τη σωτηρία από τους βαρβάρους που δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν έχει εγκατασταθεί ο κάματος στην ελληνική κοινωνία, γι' αυτό και η διαδρομή εξόδου θα είναι επώδυνη και μακρά κατά τη γνώμη. Βρισκόμαστε σε μια ιστορική καμπή για την ελληνική κοινωνία. Ή θα αναλάβει την ευθύνη του εαυτού της, ή θα περιέλθει σε ένα βαθύτερο τέλμα που θα είναι στην πραγματικότητα μια μορφή υπαρξιακής δουλείας, τύπου δουλείας, με την οποία για να αναμετρηθεί κάθε μέρα που θα περνάει τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Εκεί βρισκόμαστε ως σύγχρονοι Έλληνες και εκεί είναι η ευθύνη του καθενός.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω κυρίως για τον ανοιχτό διάλογο, τον απροϋπόθετο με τους ακροατές σήμερα, κύριε Κουσούλη. Για μια
1: ο διάλογος είναι πάνω απ' όλα. Κύριε Σαχίνη, η ζωή ή χτίζεται διαλογικά ή δεν υπάρχει. Το δεν υπάρχει σημαίνει περιέρχεται στη διάθεση και την επιρροή της εξουσίας. Η εξουσία είναι πάντα τυφλή, καταφολική. Τα θέλει όλα δικά της. Αυτό που φοβάται είναι τον διάλογο, γιατί ο διάλογος διασπά την ενότητα της εξουσίας. Και της λέει ότι δεν μπορεί ποτέ να τα έχεις όλα δικά σου. Εμείς με πολιτική λειτουργία θα σε τεμαχίσουμε, θα σε κομματιάσουμε και δεν θα είσαι τίποτα μπροστά στην απειλή του διαλόγου, το απειλή σε εισαγωγικά.
0: Αυτά από τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη σήμερα πρωί Παρασκευής. Καλημέρα κύριε Κουσούλη, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σε όλους.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Εκεί θα είμαι και εγώ.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι και εγώ.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι και εγώ.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
16: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
17: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
18: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
19: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Εσύ θα λείπεις.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Τετάρτη 17 Ιουλίου, το Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MD Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίντη Καραντζόγλου λοιπόν 17 Ιουνίου στο Δωράκιο Θέατρο στην Πειραιά.
6: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας

0: Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων.
1: Γεια σας, Θάνος, Κωνσταντίνος, Ζωή και Βασίλης, πάλι μαζί. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Η παλιοπαρέα που αγαπάτε.
1: Είμαστε...
0: Πολύ boomer φράση το παλιοπαρέα.
1: Εντάξει. Σιγά σιγά να συμφιλιώνεσαι, δεν είναι. Πώς είστε, πώς θα περνάτε? Έχετε διάφορα θέματα που θέλετε να συζητήσουμε. Θα κάνετε υπομονή, θα καθόσαστε. Ευτυχώς εδώ πέρα υπάρχει η δυνατότητα του μονολόγου. Εμείς μιλάμε, εσείς κάνετε παράπονα. Αυτή είναι η διαδικασία. Εγώ πάντα ενδιαφέρομαι τι έχει να πει ο κόσμος. Γι' αυτό και στο φεστιβάλ που μίλησα την Κυριακή, που ήταν πολύ αυστηρά τα όρια, έπρεπε να φύγουμε 10 η ώρα. Τελειώνω 10 παρά 2 δευτερόλεπτα. Λέω, έχετε 2 δευτερόλεπτα με την άνεσή σας. Ό,τι θέλετε, πείτε το γρήγορα γιατί μας διώχνουν.
0: Εκεί θέλει να κάνεις κασελάκι.
1: Τι, που σηκώνεται και φεύγει.
0: Σηκώνεσαι και φεύγεις από την παρουσίαση. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Και μπαμ.
1: Εκεί λες, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εκεί κάνεις αυτό που κάνει ένας φίλος. Το κάνει στο ίντερνετ, το κάνει στα social, αλλά γίνεται και στην πραγματική ζωή. Λες, μπορούμε να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο και τον μπλοκάρεις τον άλλον. Λες, θα κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο. Και προσπαθεί να κάνει πολιτισμένο διάλογο για να καλύπτει τον έχει μπλοκάρει.
0: Η αγάπη γράφει, καλησπέρα. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα κάθε εβδομάδα πια, ρε παιδιά.
1: Δεν λέει για μας, Θάνο.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι δεν το λες για την εκπομπή.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί από όλα θα μπορούσε να το λες.
1: Νομίζω ότι θα εννοεί την γυναικοκτονία. Νομίζω ότι θα εννοεί την γυναικοκτονία, αλλά. Ψυχραιμία, όλα αντέχονται. Όπως έλεγε ο Ντοστογεύσκη, ο άνθρωπος είναι το όν που συνηθίζει. Και δεν είχε περάσει λίγα. Από το κάτεργο ήταν αυτοί οι στοχασμοί. Οπότε θα χρειαστεί να θα χρειαστεί να αντέχουμε.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό στην πορεία της εκπομπής. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του σύμπαντος γεννήστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε.
1: Εδώ θέλει 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου να γίνει μια ανασκόπηση για την Ελλάδα που άφησε ο ηγέτης και την Ελλάδα σήμερα. Κάνουμε παραγγελιές για την ανασκόπηση, αλλά χρεώνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, σωστά, ας το συνηθίσουμε. Τι να κάνω, δεν είμαι τώρα κι εγώ για να τσακωθώ, αλλά... Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορούμε να κάνουμε.
0: Αλλά το να...
1: Το καλό σενάριο είναι για να μην υπάρχει το κακό στον κόσμο, να μην συμβαίνουν, να μην υπάρχει βία εναντί άλλων.
0: Η αντίδραση ώστε να περιορίζονται αυτά όσο περισσότερο γίνεται. Όχι.
1: Κι εγώ μαζί είμαι, κι εγώ είμαι υπέρ του να... Τα περιορίζουμε, αλλά επειδή οι προσπάθειές μας γενικά δεν είναι νικηφόρες, είτε πούμε ότι θα το συνηθίσουμε, είτε δεν πούμε ότι θα το συνηθίσουμε και πούμε ότι θα είμαστε μονίμως απελπισμένοι, απογοητευμένοι και έξαλλοι, ο κόσμος κυριαρχείται από την φρίκη και τη βία. Ενίοτε κοντά μας, σε κάποιες περιπτώσεις προνομιούχες, όχι τόσο κοντά μας. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες κυλάει η ζωή μας, χωρίς ελπίδα να λύσουμε το πρόβλημα της βίας του κόσμου μέχρι να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε. Οπότε εγώ αυτό λέω, δεν ξέρω, το καταλαβαίνω ότι δεν καλύπτει πάρα πολλούς, ιδίως ως δήλωση, γιατί ως στάση είμαι εντελώς βέβαιος ότι όλοι αυτό κάνουμε. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να βλέπει τις ειδήσεις και να μην μπορεί να ζήσει επειδή οι ειδήσεις είναι αυτές που είναι. Οπότε είμαι εντελώς βέβαιος ότι όλες και όλοι κάνουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Μαθαίνουμε να ζούμε σε μια συνθήκη τρομερής κυριαρχίας της βίας και της αδικίας. Και αυτό που ανέβασα από το βρήκα σε τοίχο, και μη χειρότερα, ό,τι και να πούμε, κατά βάθος αυτή είναι μια πολύ βασική αλήθεια της ζωής. Τώρα μπορεί κανείς να εκφράζεται διαφορετικά και το καταλαβαίνω και να πει ότι όχι, δεν αντέχεται, είναι κάτι που το λένε πάρα πολύ συχνά οι άνθρωποι, αλλά αντέχεται. Αντέχουν οι άνθρωποι δίπλα μας που υφίστανται αυτές τις απώλειες. Πείτε ό,τι θέλετε και σκεφτείτε ό,τι θέλετε, δεν ξέρω, εγώ απλώς λέω πώς το βλέπω.
0: Η αγάπη λέει, κοίτα που συμφωνώ και με τους δύο. Γιατί?
1: Και με τους τρεις και με τον εαυτό της.
0: Ψιλοδιαφωνήσαμε.
1: Αγάπη πάνω απ' όλα. Όταν υπάρχει αγάπη, Θάνο, όλες οι λύσεις.
0: Ναι, είναι τέλος πάντων. Η συνήθεια είναι αυτός ο ενοχλητικός κίνδυνος να γίνονται τέτοιες ειδήσεις, τέτοια εγκλήματα να θεωρηθούν κανονικότητα. Και το ίδιο συμβαίνει και σε τέτοια, και στις γυναικοκτονίες, το ίδιο συμβαίνει στο οικονομικό κομμάτι, το ίδιο συμβαίνει στο οτιδήποτε μπορεί ο άνθρωπος να το συνηθίσει ότι συμβαίνει στην γενοκτονία στην Γάζα. Η μεγάλη πρόκληση σε τέτοια ζητήματα είναι να υπάρχει αυτή η αντίδραση, να μην συνηθίζουμε, να μην θεωρούμε ότι τέτοια πράγματα απλά θα συμβαίνουν γιατί συμβαίνουν σήμερα. Αυτό.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με πιο ευχάριστα θεματάκια. Φορολογία. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνουμε με τους φόρους? Όπως ξέρετε, οι φιλελεύθερες κυβερνήσεις είναι κατά των φόρων. Δεν πρέπει να παίρνει λεφτά το κράτος. Σου λέει, όλα τα λεφτά που παίρνει το κράτος είναι κατά βάθος κλοπημαία και χαμένα. Πρέπει να αφήνουμε την επιχειρηματικότητα να ανθίζει. Γι' αυτό στην πραγματικότητα όλη η επιχειρηματικότητα είναι κρατικοδίαιτη. Όλες οι ιδιοφυΐες του γκαράζ που φτιάχνουν μια startup και πλουτίζουν είναι κατά βάση εσπατζίδες. Μέχρι τον Elon Musk εννοώ. Όταν λέω όλοι, εννοώ όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς.
0: Γιατί εκφράζεις έτσι για τον πρώτο τρισεκατομμυρίουχο?
1: Ακριβώς γι' αυτό. Ακριβώς γι' αυτό. Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Και σε αυτή την συνθήκη όπου η συνεργασία με το κράτος εξασφαλίζει αυτές τις αυτή τη φοβερή επιχειρηματική κερδοφορία, ταυτοχρόνως σου λένε ότι κάθε φορά που ζητάει το κράτος να πάρει χρήματα για να κάνει αναδιανομή, αυτό δεν λειτουργεί. Θα δούμε τώρα πώς το διατύπωσε αυτό ο κύριος Σκέρτσος.
0: Κατά των φόρων, η φιλελεύθερη κυβέρνηση του κυρία Κομιτσοτάκη, πολύ φιλελεύθερη, θα τα πούμε στην πορεία αυτά για τις αφήσεις του Pride, εκτός αν είναι οι έμεση φόροι, εκτός αν είναι ο ΦΠΑ. Για παράδειγμα.
1: Κατά των φόρων σε ολιγάρχες δηλαδή. Άμα ναι, είναι να πιεις το αίμα λαουτζίκου, είναι καλή η φόρη.
0: Αν είναι να κολλάς ειδικό φόρο κατανάλωσης και μετά από πάνω ΦΠΑ 24%, μια χαρά είναι η φόρη. Και ας πόσταρε κάποτε ο νέος γραμματέας της Νουδού την απόδειξη από το βενζινάδικο, ο κύριος Κυρανάκης, σε μια ανάρτηση που έχει μείνει στην ιστορία. Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση ο Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, που έτσι είναι τεχνοκράτης, Κωνσταντίνε.
1: Αυτή είναι.
0: Μιλάει με στοιχεία.
1: Αυτοί θα μας βάλουν τα γυαλιά.
0: Ναι, μιλάει με στοιχεία, με ποσοστά, ψυχρά μαθηματικά. Για να απαντήσει τέλος πάντων και στον
1: Λαϊκισμό.
0: Στο λαϊκισμό γενικότερα και στον Αλέξη Τσίπρα και γενικά σε όλους αυτούς τους κακούς αριστερούς που θέλουν φορολόγηση του πλούτου. Αν μπορεί ο Βασίλης να δείξει ένα σημείο της ανάρτησης, είναι από την ανάρτηση του Άκη.
1: Τι ζητήσαμε, ρε Βασίλη, μια ανάρτηση ζητήσαμε, τόσο δύσκολο.
0: Λοιπόν, ακούστε να μαθαίνετε τώρα πώς πάει το πράγμα. Το 2019, με συντελεστή φορολόγηση μερισμάτων 10%, τα δημόσια έσοδα από τα αποδιδόμενα μερίσματα ανήλθαν σε 173 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πιάστε χαρτί και μολύβι, γιατί είστε και γίδια, δεν θα καταλαβαίνετε τίποτα μετά.
0: Το 2024 όμως, με συντελεστή 5%, τα έσοδα από τη φορολόγηση των μερισμάτων ήταν 386 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, λέει ο κύριος Σκέρτσος, νούμερα είναι. Με ποιον φορολογικό συντελεστή κερδίζει περισσότερα χρήματα το δημόσιο, με το συντελεστή 10% ή με το συντελεστή 5%? Και απαντάει μόνος του, η απάντηση είναι προφανής. Δεν είναι, θα πούμε από αυτό το ταπεινό βήμα, δεν είναι προφανής. Δεν είναι τόσο απλό ότι ο μικρότερος συντελεστής είναι αυτός που αυξάνει τα έσοδα. Και θα το εξηγήσουμε στην συνέχεια. Λέει παρακάτω.
1: Είναι φιλοεπενδυτικός. Ανάπτυξη οικονομίας, σύσπραξη εσόδων, άσκηση κοινωνικής πολιτικής, γιατί αύξησε τα έσοδα του δημοσίου και αυτά αύξησαν τις δαπάνες σε υγεία, παιδεία, μισθούς και συντάξεις. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει αυτή την αλματώδη αύξηση σε υγεία, παιδεία, μισθούς και συντάξεις. Οφείλεται εκεί. Γιατί το λέει, το λέει σαν να είναι κάτι που ισχύει, καταλάβατε.
0: Σου λέει πέρα. Νούμερα είναι 15,
1: ναι, ναι.
0: Διπλασιασμός, υπερδιπλασιασμός εσόδων. Τι δεν καταλαβαίνεις τώρα? Λοιπόν, η υψηλότερη φορολογία μερισμάτων, συνεχίζει ο κύριος Κέτσος, δεν τιμωρεί τους μετόχους, αλλά την οικονομία, διότι οδηγεί είτε σε αποθεματοποίηση κερδών, είτε σε μεταφορά επενδύσεων σε άλλες χώρες με πιο ευνοϊκούς φορολογικούς συντελεστές. Να πούμε εδώ.
1: Ναι, ποτέ δεν πρέπει να φορολογήσουμε τους. ποτέ δεν πρέπει να φορολογήσουμε τις ελίτ, εντάξει. Γιατί οι ελίτ όταν τις φορολογείς φεύγουν. Αυτό δεν είναι το επιχείρημα.
0: Είναι, αυτό υπάρχει, ναι, σε διάφορες παραλλαγές. Εδώ είναι. Και τώρα ακόμα και για τα μερίσματα. Εν τω μεταξύ, τα μερίσματα, συγκεκριμένα τα μερίσματα, είναι αυτό που επιστρέφεται, το κέρδος που επιστρέφεται στο μέτοχο και μπαίνει τσέπη. Οπότε το να έχεις χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή είναι ακόμα ένα κίνητρο για να τα επιστρέφεις στους μετόχους για τις εταιρείες και να μην τα επανεπενδύουν. Αλλά άλλο αυτό τώρα.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι δεν ισχύει το κομμάτι του επιχειρήματος που μιλάει για την επανεπένδυση των κερδών και την ανάπτυξη της οικονομίας. Το δεύτερο δε που λέει ότι θα φύγουν και θα ταξιδέψουν, είχαμε έτσι μια μικρή γεύση στην περίπτωση η Μαμντάνη από αυτό το θα φύγω εγώ, θα τα βροντίξω και θα πάω αλλού άμα τολμήσετε να με φορολογήσετε.
0: Λοιπόν, και λέει παρακάτω για τους ευνοϊκότερους φορολογικούς συντελεστές να σημειώσουμε ότι έχουμε το χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή στα μερίσματα. Το 5% είναι το χαμηλότερο που υπάρχει. Το 2019 συνεχίζει ο κύριος Κέρτσος με φορολογικό συντελεστή επιχειρήσεων 28%. Τα έσοδα από τη φορολογία των επιχειρήσεων, Κωνσταντίνε, ήταν μόνο 4,4 δις ευρώ.
1: Μη με σκάς.
0: Με 22% φορολογικό συντελεστή το 2025, τα αντίστοιχα έσοδα ανήλθαν σε περίπου 8,2 δις ευρώ. Οπότε τι βλέπουμε εδώ, χαμηλότερο συντελεστής, περισσότερα έσοδα. Απλά δεν τα εξηγεί ο κύριος Κέρτσος, νούμερα.
1: Τα λέω απλά.
0: Τώρα κάτι πληθωρισμοί, κάτι αυξήσεις κερδοφορίας, κάτι τέτοια, είναι λεπτομέρειες για έναν τεχνοκράτη όπως τον κύριο Κέρτσο. Δεν σκέφτηκε απλώς να τα συνυπολογίσει.
1: Ναι, αυτό που λέει ο Θάνος τώρα, κάτι πληθωρισμοί, ας επιμείνουμε λίγο. Δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό.
0: Ναι,
1: λέει νούμερα τώρα. Λέει νούμερα τόσο τότε, τόσο τότε. Ποιο είναι πιο μεγάλο? Τα 100 ή τα 200 είναι πιο μεγάλο, ε? Και λες κάτσε ρε, ηρέμησε λίγο. Δεν μπορεί. Είναι κάτι το οποίο έχει επισημανθεί στις επεξεργασίες που ακολούθησαν. Δεν είναι και τόσο απρόβλεπτη αντίδραση το να πεις ότι ξέρεις θα έπρεπε να λάβεις υπόψη τον πληθωρισμό, και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Είναι δημιουργική λογιστική. Οι αναρτήσεις του Άκη Σκέρτσου γενικά το έχουν αυτό. Είναι έτσι δήθεν ψυχρές τεχνοκρατικές, αλλά στην πράξη έχουν πάρα πολλά ψέματα σε αυτά τα στοιχεία. Αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα και είναι τόσο απλό ότι δεν μου υπολογίζεις καν τον πληθωρισμό, που πάλι παραπάνω θα ήταν. Και θα εξηγήσουμε γιατί είναι παραπάνω. Αλλά δεν γίνεται τόσο απλό τότε το 19 4 δις, το 25 8 δις, ποια είναι η διαφορά 4 δις. Δεν ισχύει. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Πού αλλού μπορεί να οφείλεται η αύξηση των κερδών?
0: Έβγαλε ένα εκτενές κείμενο το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.
1: Πες ένα μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα, δε Θάνο.
0: Στο Ινστιτούτο, μια χαρά. Εγώ το έχω ξαναπεί. Οι αναλύσεις του είναι πάρα πολύ καλές. Και γιατί δεν ήτανε? Το θέμα είναι αυτά που λένε.
1: Τσίπρα θέλω να πεις.
0: Αυτά που λέει το Ινστιτούτο να γίνουν πολιτική. Αυτά που λέει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, να δούμε πώς θα γίνει πολιτική από τον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί νομίζω θα το χάσουμε.
1: Ένα βήμα. Ένα-ένα τα βήματα. Λοιπόν. Λέει ότι το γεγονός ότι η αύξηση των κερδών οφείλεται στη μείωση του συντελεστή είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποδειχθεί. Το ότι συμβαίνουν και τα δύο δεν αποδεικνύει ότι υπάρχει αιτιώδη σχέση. Ότι αυξήθηκαν τα έσοδα επειδή μειώθηκαν οι συντελεστές. Πού αλλού μπορεί να οφείλεται?
0: Ναι, λέει ότι κάνει λογικό άλμα ο Άκης Κέρτσος. Τολμάνε το. Ο Άκης Κέρτσος λογικό άλμα.
1: Και εμένα με στεναχώρησε αυτό και νομίζω ότι είναι τοξικότητα στον δημόσιο διάλογο.
0: Ναι, ισχύει. Πράγματι αυξήθηκε η κερδοφορία, λέει το Ινστιτούτο Τσίπρα. Πράγματι αυξήθηκε και η φορολογική βάση. Μέχρι εδώ η διαπίστωση είναι ορθή. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αυτή η διαπίστωση περνά στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται στη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Αυτό είναι λογικό άλμα. Η χρονική συσχέτιση δύο φαινομένων δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το ένα είναι η αιτία του άλλου, συνεχίζει το Ινστιτούτο. Correlation is not causality, Κωνσταντίνε.
1: Εμένα έτσι με μεγάλωσε η μάνα μου. Με αυτές τις αρχές με μεγάλωσε. Μου λέγε ένα πράγμα να θυμάσαι. Correlation. Συγγνώμη, θα
0: ναι, όχι συνέχεια. Όπως λέγεται συχνά στην οικονομική ανάλυση. Και εδώ η διάκριση δεν είναι θεωρητική λεπτομέρεια, είναι ο πυρήνας της δημοσιονομικής τεκμηρίωσης. Η αύξηση των κερδών δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι φορολογικές μειώσεις δούλεψαν. Μπορεί να συνδέεται με πληθωριστικές ανατιμήσεις, είχαμε, ολιγοπωλιακές δομές, έχουμε, διεύρυνση περιθωρίων κέρδος, έχουμε, συμπίεση του μεριδίου των μισθών, έχουμε, τα έχουμε είναι δικά μου, έτσι. Με αύξηση της ονομαστικής κατανάλωσης λόγω ακρίβειας και όχι λόγω πραγματικής ευημερίας.
1: Αυτό το έχουμε που λέει ο Θάνος, συνεχίζει το κείμενο. Στην ελληνική περίπτωση αυτά δεν είναι θεωρητικά σενάρια, είναι πλευρές της οικονομικής πραγματικότητας που βιώνουν τα νοικοκυριά. Οπότε κάθε ένα από αυτά είναι μια πτυχή του φαινομένου που εξηγεί το φαινόμενο. Δεν το, λένε, δεν το αναφέρουμε έτσι.
0: Ναι, οπότε έχει αύξηση της κερδοφορίας και οπότε των επιχειρήσεων και με τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή. Είναι μεγάλη αύξηση, έχει περισσότερα έσοδα, έχει και τον πληθωρισμό και όλα τα υπόλοιπα. Και εμφανίζεται ο Άκης Κέρτσος να πει: γιατί έχουμε περισσότερα έσοδα, γιατί μειώσαμε τους συντελεστές. Όχι. Και για το κομμάτι των μερισμάτων, κάτι που δεν υπάρχει στην ανάλυση του Ινστιτούτου, ένα απλό παράδειγμα. Οι ελληνικές τράπεζες μετά από 16 χρόνια δώσανε πρώτη φορά μερίσματα στους μετόχους τους το 2024. Αυτό είναι κάτι που πάλι δεν αναφέρει ο Άκης Κέρτσος. Είναι ενδεικτικό του πόσο είναι μεγαλύτερη η βάση από την οποία φορολογεί στα μερίσματα με 5%. Αυτό. Και συνεχίζει το Ινστιτούτο. Με απλά λόγια, η κυβέρνηση παρουσιάζει ως οικονομική επιτυχία μια αναδιανομή που σε μεγάλο βαθμό έγινε εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Βλέπει αυξημένα κέρδη, ζητά περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις για το κεφάλαιο, βλέπει πιεσμένους μισθούς και απαντά με επιδόματα και κουπόνια. Βλέπει ακρίβεια και την εντάση στο αφήγημα της ανάπτυξης. Είναι πάρα πολύ καλή ανάλυση, δεν το λέμε ηρωνικά. Και είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Θεωρώ ταπεινά. Έτσι, για βαρετά θέματα, φορολογία, τόσα έσοδα και τα λοιπά. Απάντησε ο Άκης Κέρτσος. Απάντησε.
1: Και είπε στα μούτρα σου.
0: Απάντησε και είπε ότι η απάντηση του Ινστιτούτου λέει πολλά χωρίς να λέει τίποτα.
1: Είπε στο δικό μου κάνει κρός, στο δικό σου μοτοκρός.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ήταν μια απάντηση η οποία δεν μπαίνει στην ουσία των επιχειρημάτων προκειμένου να αποδομήσει σημείο προς σημείο την κριτική που του γίνεται, αλλά κάνει μια γενικόλογη επίθεση. Ναι, εσείς που είστε ο ΣΥΡΙΖΑ, που. Εντάξει τώρα, καταλαβαίνω ότι στις ασκήσεις πολιτικαντισμού που είναι η σύγχρονη δημόσια συζήτηση πάντοτε φροντίζει κανείς να περνάει στην αντεπίθεση, ποτέ δεν αμήνεσαι, ποτέ δεν υπερασπίζεσαι αυτό που έχεις πει απαντώντας κριτική, πάντα γυρνάς στην κουβέντα για να πεις τι μιλάς εσύ ρε που. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα μας ήταν πολύ χρήσιμο που και που να απαντιέται κάποια κριτική, προκειμένου να μπορούμε να πούμε ότι, ξέρετε, όλη η συζήτηση για την τοξικότητα είναι μια συζήτηση που δεν θέλει την κριτική. Όταν η κριτική γίνεται τεκμηριωμένα, χρήσιμο θα ήταν να απαντιέται. Ο Άκης Κέρτσος τώρα έκανε αυτό που μπόρεσε.
0: Ναι, τόσο σοβαρά επιχειρήματα και δεν μπόρεσε μετά να τα υποστηρίξει απαντώντας την κριτική που του έγινε. Αυτά. Τι θέλουμε να πούμε αυτό? Ότι για την για τη φορολογία να μην εκδικήσετε τον πλούτο, Κωνσταντίνε. Να μην ζηλεύετε.
1: Τι ζηλεύετε ρε? Θα σκάσετε ρε. Τι ζηλεύετε ρε? Δουλέψτε κι εσείς, ξυπνήστε νωρίτερα. Ναι. Είμαστε σε μια εποχή που τα επιχειρήματα των πλουσίων διαχέονται στη δημόσια σφαίρα σαν αυτονόητες αλήθειες. Οι επιθυμίες τους δηλαδή δίνονται σαν να επρόκειτο για υψηλές επιστημονικές αλήθειες. Είναι πολύ χρήσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις να προωθούμε τον διχασμό. Ο διχασμός είναι πολύ χρήσιμος και αναλυτικά και πολιτικά. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα με τους φίλους του κυρίου Σκέρτσου. Τα φορολογικά μας συμφέροντα, τα εν γέννη οικονομικά μας συμφέροντα συγκρούονται. Έχουμε διαφορετικές ορέξεις. Όταν κάποιος πίνει το αίμα του άλλου, αυτός που πίνει το αίμα του έχει, που πίνει το αίμα του άλλου, έχει συμφέρον σε αυτό που γίνεται διαφορετικό από τον άλλον που χλωμιάζει. Αυτό είναι το βασικό που θα πρέπει να σκεφτόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάθε φορά που εμφανίζεται ένα πολιτικό επιχείρημα με τον μανδύα μιας απλής αριθμητικής πρότασης.
0: Ναι. Και έχεις και την προσπάθεια κυρίως από τα μεγάλα κανάλια να πείσουν ότι το αίτημα για τη φορολογία των πλουσίων είναι για κάποιο λόγο φορολογική λέλαπα, υπερφορολόγηση και των, σε πάρα πολλά εισαγωγικά, μεσαίων. Της περίφημης μεσαίας τάξης, Κωνσταντίνε.
1: Μεσαία τάξη είναι αυτοί που μπορούν να φάνε τόστ πια. Είναι αυτοί
0: νομίζω
1: που
0: ότι μεσαία τάξη
1: μπορούν να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητο.
0: Μεσαία τάξη είναι αυτοί που τους φτάνει το εισόδημά τους για το μήνα. Είναι αυτό.
1: Φαντάζομαι. Αυτοί που πάνε μέχρι, μέχρι τα καμένα βούρλα, ξέρω εγώ, να βρέξουν τα καρμπαλίκια τους στο αλμυρό νερό το καλοκαίρι, αυτό θεωρείται πια ότι σε τοποθετεί στην μεσαία τάξη. Θα περάσουμε στα θέματα που δείχνουν τον φιλελεύθερο χαρακτήρα της κυβέρνησης, αφήνοντας στην άκρη την οικονομία, εκεί όπου φαίνεται ο προοδευτικός χαρακτήρας των ρυθμίσεων και των αποφάσεων της κυβέρνησής μας. Το Pride.
0: Ναι. Είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, να τοποθετείται στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την απόφαση της ΤΑΣΥ να αρνηθεί να τοποθετήσει τις αφίσες του Pride στο μετρό και να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι είναι μια σωστή απόφαση. Θεωρώ, είπε, ότι είναι μια σωστή απόφαση από την ΣΤΑΣΥ, γιατί είναι μια πρωτοβουλία συγκεκριμένη που θα καταλάμβανε έναν συγκεκριμένο χώρο δωρεάν, άρα έμεσα, Κωνσταντίνε, θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή από εδώ το πήγε, από εκεί το έφερε, σου λέει ότι για το Pride θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι.
1: Θα πληρώσουμε εμείς. Για να βγουν τώρα στους δρόμους μασκαράδες.
0: Δηλαδή, έχουμε.
1: Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Δεν ξέρω. Θα το πιάσουμε σιγά σιγά αυτό, να δούμε με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να σφάλει σε αυτή την ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γιατί είναι ένα κατόρθωμα κι αυτό. Είναι όπως πήγαμε σε ένα μαγαζί και μου λέει ο γιος μου, αυτός έχει κάνει περίπου 4 παραβάσεις. Και ήταν κάποιος, είχε παρκάρει, δεν ήταν ηλεκτρικό, είχε παρκάρει σε 2 θέσεις, ήταν αναπηρικό, ήταν δηλαδή ένας συνδυασμός παραβάσεων που λες, αυτός τώρα αν δεν το προσπάθησε, είναι μεγάλο επίτευγμα να καταφέρεις αυθόρμητα να παραβιάσεις τόσους κανόνες μονομιάς. Τι έχει συμβεί στην προκειμένη περίπτωση? Καταρχάς, δεν ήταν δωρεάν. Είναι ανακριβές ότι θα ήταν δωρεάν. Αντιθέτως, οι θέσεις αυτές έμειναν κενές και χάθηκαν χρήματα από αυτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ας ήταν δωρεάν. Πρόκειται για σημαντικό κοινωνικό μήνυμα για ευάλωτη ομάδα της οποίας την επικοινωνιακή καμπάνια θα έπρεπε το κράτος να προωθήσει και να το κάνει ακριβώς με τον τρόπο που γίνεται, όχι με τη λίστα πέτσα. Γιατί τότε ήταν που έπρεπε να πούμε κάτι, αλλά θέλανε λεφτά για να το κάνουν. Υπάρχει η πρόβλεψη, σημαντικά κοινωνικά μηνύματα, όπως είναι αυτό, να προωθούνται με την συνδρομή του κράτους. Η μικρή διαφορά εδώ πέρα είναι ότι δεν θα έχουν την συνδρομή του κράτους, διότι είμαστε σε μια περίοδο που έχεις λίγο τον Αντώνη Σαμαρά με τα παντελόνια και τα αυτά και το... Έχεις λίγο την Καριστιανού που συζητάει ακόμα τι θα γίνει με τις αμβλώσεις. Έχεις τον Βελόπουλο που είναι ο Βελόπουλος. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε στη Βουλή την Νίκη, την οποία την έχουμε ξεχάσει, αλλά είναι ακόμα κοινοβουλευτικό κόμμα. Δεν ξέρω πώς το περίμεναν αυτό.
0: Έχει τον άλλο το βουλευτή που βανδάλιζε την πινακοθήκη.
1: Ναι. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προφανώς το να στηρίξεις τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα δεν είναι πολύ εύκολο μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διότι θέλεις να κάνεις οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό, γιατί αυτή είναι η πολιτική σου απόφαση. Είμαστε σε μια φάση, ξέρετε, που μονίμως υπάρχει αυτή η εξυπνάδα, εντάξει, και τι θέλουν τώρα, δηλαδή τι άλλο ζητάνε πια, το τι άλλο ζητάνε είναι το βασικό... το βασικό αντεπιχείρημα που ακούει κανείς, ότι πόσα πια, δηλαδή νιώθεις λες και ζητάνε δανεικά, ας πούμε, και ο άλλος έχει ξεπαραδιαστεί με αυτό το και πόσα ζητάνε, και αντιλαμβάνεσαι πόσο όλα αυτά εξακολουθούν να είναι θέματα υποδιαπραγμάτευση. Τίποτε, μα απολύτως τίποτε δεν είναι αυτονόητος.
0: Ναι. Μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Νομίζω μια ματιά στα βιντεάκια που ανεβάζουν και στις προεκλογικού τύπου συγκεντρώσεις που κάνει η Νέα Δημοκρατία, όπως και μεταφορά του Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα, δείχνει ότι έχει μπει σε προεκλογικό αγώνα η Νέα Δημοκρατία, ασχέτως του πότε θα γίνουν τελικά οι εκλογές. Είμαστε το πολύ ένα χρόνο μακριά. Οπότε όλα αυτά τα φιλελεύθερα με την ψήφιση του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και λίγο το φιλελεύθερο προσωπείο που πήγε να δείξει η κυβέρνηση σε κάποια σημεία, ξεχάστε το, πάμε πραγματικά να βγει ο πραγματικός εαυτός της Νέας Δημοκρατίας, ομή, ακροδεξιά, να πιάσει και ψηφοφόρους που μπορεί να σκέφτονται Βελόπουλο, Σαμαρά, Νίκη και τέτοια, να επιστρέψουν στο Μαντρί, γιατί αυτό είναι.
1: Να δείτε τη συνέντευξη που έδωσε η Νάνση Παπαθανασίου στην Νατάσα Γιάμαλη, που πάντα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ουσιαστική και έχει έναν πολύ φρέσκο, τεκμηριωμένο λόγο από τον οποίο διδασκόμαστε πάντα πάρα πολλά. Ιδίως για όλη αυτή την συζήτηση, όπου γίνονται ερωτήσεις, λες και πραγματικά κάποιος σε πιέζει. Δηλαδή είναι αυτό το πώς θα να κάνει πια, που νιώθεις ότι ο άλλος έχει να καταβάλει κάποιο αντίτιμο, ότι χρειάζεται κάτι να κάνει. Μιλάμε για την άρση διακρίσεων. Καταλαβαίνω ότι με μια έννοια αυτά απαιτούν να ξεβολευτείς, απαιτούν να αντιληφθείς και σε κάποιες περιπτώσεις να απαρνηθείς προνόμια. Αλλά δεν μιλάμε για το... Δεν είναι ότι ο άλλος θέλει να... σκουπεί στο σπίτι του και σου λέει έλα κάντο εσύ, γιατί αντιμετωπίζονται με μια μπλαζεδιά, λες και ξητάει χάρη ο κόσμος αυτός. Οπότε νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία αυτό, να αντιλαμβάνεται κανείς την βασική διάταξη αυτών των μεγεθών, τι θα πει καταπιεζόμενες ομάδες, με ποιους τρόπους και με ποιους τρόπους μπορεί αυτό να καταπολεμηθεί και να σταματήσει.
0: Τι μας παραξενεύει, λέει η Ευαγγελία, αιμορραγία από τα δεξιά του Κούλης, τι να πει. Εντάξει, εμάς δεν μας παραξενεύει τίποτα. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης προβλήθηκε ως φιλελεύθερος πολιτικός και κεντρός και δεν ξέρω τι άλλο έχουμε διαβάσει τόσα χρόνια, την ώρα που μετρούσαμε δεκάδες περιστατικά αστυνομικής βίας, την ώρα που είναι όλο και πιο ακροδεξιά κυρατιστική πολιτική στα σύνορα. Κατά των προσφύγων και μεταναστών και όλα αυτά, και γύρω και από τον νόμο για τον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια επιχειρήθηκε ένα τεράστιο ξέπλυμα της κυβέρνησης με βάση αυτόν τον νόμο, και σωστά γράφεται και για την αλλαγή Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο διαφορετικές τετραετίες βλέπω ένα σχόλιο. Εντάξει. Μέσα σε αυτά έπεσε μία τετραετία Biden και μία Trump. Να κάνουμε, αυτά φαίνονται και στην πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ως γνωστόν δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορεί κανείς να υποστηρίξει στην από εδώ πλευρά προκειμένου να ικανοποιήσει τους φίλους του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όσο πιο φασίστες γίνονται οι φίλοι σου, μοιραία θα το βλέπουμε και εδώ πέρα. Γενοκτονία. Αποκλεισμός, πόλεμος εναντίον των τρανς ατόμων. Αποκλεισμός, πόλεμος εναντίον των τρανς ατόμων. Λοιπόν.
0: Καλησπέρα, Βασίλης, από δύο γιατρούς στη Σουηδία. Σήμερα πρώτη μέρα με κατοίκον επισκέψεις ασθενών. Ευχηθείτε μας καλή επιτυχία.
1: Κωνσταντίνε. Δεν κατάλαβα. Καλησπέρα.
0: Είναι δύο γιατροί στη Σουηδία που μας βλέπουν.
1: Σήμερα πρώτη μέρα με κατοίκους. Οπότε ακούνε σε ακουστικούλη κάνοντας κατοίκον επισκέψεις. Πηγαίνουν με την άσπρη την ποδιά. Γεια σας, έχετε 5 λεπτά να σας μιλήσουμε για το πανκρέας. Τι είναι αυτό που πάνε εδώ σπίτι σε σπίτι? Γράψτε λίγο. Δουλειά δεν έχετε, βλέπω. Κάθεστε και κολοβαράτε, γράφετε στα σχόλια στη φάρμα. Πείτε μας λίγο πώς δουλεύει αυτό το σύστημα. Τα χαιρετίσματά μας στην υπέροχη Σουηδία.
0: Μπράβο.
1: Γιατί δεν μείναν να πολεμήσουν αυτοί? Τόσο ωραία είναι εδώ πέρα για τους γιατρούς.
0: Βεβαίως.
1: Δεν τους άρεσε να λιποθυμάνε από την κούραση. Έχουν κάτι εναντίον του να λιποθυμάνε από την κούραση. Να πω απανοτές ευημερίες και να.
0: Ναι, να έχουν κάτι με τις 75 ώρες εργασίας, ας πούμε, να έχουν ένα ζητηματάκι.
1: Εντάξει, παιδιά. Αυτά είναι τώρα για. Αυτά θέλουν Έλληνα παλικάρι. Πρέπει να είσαι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της ιατρικής για να τα κάνεις αυτά.
0: Για τη Γιάμαλη και ποια συνέντευξη είπε. Για το Safe Space της Νατάσας Γιάμαλη, την τελευταία συνέντευξη με την Νάνση Παπαθανασίου.
1: Λοιπόν, Φάρμα θειασότες του Brain Drain. Εννοείται, παιδιά. Εμείς, όλο το The Press Project ζει από το Brain Drain. Όποιος φεύγει είναι η καλύτερη μας εμάς. Ξενιτευτείτε να μας πληρώνετε. Αυτή είναι η λογική.
0: Είναι το επιχειρηματικό μοντέλο. Εμείς λέμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος αποφασίζει να φύγει από την Ελλάδα. Ο κόσμος πηγαίνει, βρίσκει μια καλύτερη δουλειά στο εξωτερικό, βγάζει περισσότερα χρήματα, στηρίζει το The Press Project. Είναι κυκλική οικονομία.
1: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι με αυτή την έννοια έχουμε ένα οικονομικό συμφέρον να παρουσιάζουμε τα πράγματα χειρότερα. Δηλαδή, αυτό αν το έπαιρνε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ναι, θα έλεγε. Ναι, ναι. Οπότε εσείς πληρώνεστε από το να λέτε ότι δεν είναι καλά εδώ. Και εκεί που άλλος ήταν ήρεμος, έκανε τη ζωούλα του άνετος, όταν το πρώτο 15ήμερο του μήνα τρώει, μετά δεν τρώει. Εκεί που ήταν μια χαρά αυτός, ξαφνικά πάτε εσείς και πετάτε το σπόρο της αμφιβολίας για το κυβερνητικό έργο, προκειμένου να φύγει και να σας πληρώνει. Ναι. Ναι, Άδωνη, ναι. Αυτό είναι το σχέδιο. Λοιπόν, Γιάννης Μάγκος. Θυμάστε εκείνη την υποθεσούλα με την παραπλανητική ερώτηση του δικηγόρου, του συνηγόρου υπεράσπισης, που ανέμιζε εκεί πέρα ένα άσχετο χαρτί από κατάθεση άλλου προσώπου και έλεγε στη μητέρα του θύματος, στη μητέρα του θύματος του βασανισμού που δεν ζει πια, ότι δεν είχε πάει να τον δει στο νοσοκομείο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι πρώτον δεν επισκέφθηκε το παιδί της στο νοσοκομείο και δεύτερον ότι ψεύδεται στο δικαστήριο αρνούμενη αυτό το οποίο είχε δηλώσει. Το θυμάστε αυτό?
0: Φαντάζομαι ότι είναι ένα αθώο λάθος.
1: Διάβασε
0: απλώς μια άλλη κατάθεση που δεν ήταν της μητέρας του Βασίλη Μάγκου. Το διάβασε σαν να είναι η κατάθεση της μητέρας του Βασίλη και εντελώς τυχαία ήταν ένα κομμάτι με ερωτήσεις και στα επόμενα ήταν σαφές ότι δεν είναι η μητέρα του Βασίλη. Φαντάζομαι δεν το είδε ούτε αυτό.
1: Ναι, γιατί έλεγε αν τον γνωρίζετε, όχι δεν τον γνωρίζω προσωπικά και τα λοιπά. Αυτά έλεγε λίγο πιο πάνω και λίγο πιο κάτω, αλλά ήταν ένα λάθος που μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Είπε συγγνώμη ο άνθρωπος και τελειώνει. Παρ' όλα αυτά έκανε ο Γιάννης Μάγκος μια καταγγελία στο δικηγορικό σύλλογο του Βόλου, όπου έχει μαζέψει μερικά αντίστοιχα περιστατικά, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υπόθηκε ότι ο Βασίλειος Μάγκος διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών, το οποίο είναι ψευδές. Υπόθηκε ότι γινόντουσαν επεισόδια και μάλιστα ότι είχαν καταλάβει το αστυνομικό τμήμα, το οποίο είναι ψευδές. Και γενικά δεν είναι ωραίο να λέμε ψέματα και δεν είναι σωστό να λέμε ψέματα, ιδίως σε αυτή την περίπτωση, όπου με πολύ μεγάλη άνεση λένε ότι αυτός τι μιλάει τώρα. Δικαίως δικονομικά, πραγματικά δεν είναι παράγοντας της δίκης. Δεν υπάρχουν διάδικοι εδώ πέρα. Είναι κενά τα έδρανα στην αριστερή πλευρά, όπως κοιτάς την αίθουσα, δεν υπάρχει κανείς. Αυτό θα έλεγε κανείς ότι δημιουργεί ένα φορτίο προς την πλευρά αυτή να τηρεί στοιχειώδεις κανόνες δεοντολογίας. Ξέρω ότι με κάθε κριτική που τους γίνεται αμέσως εμφανίζονται διωκόμενοι. Εμφανίζονται λες και δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Εν τω μεταξύ, η ανέδειά τους, η χυδαιότητα με την οποία επιτίθενται στους γονείς του παιδιού που έχει πρώτα βασανιστεί και μετά χάσει τη ζωή του, η άνεση με την οποία τους προσβάλλουν, τους μιλάνε λες και τους ανακρίνουν. Και παρόλα αυτά προσποιούνται ότι είναι διωκόμενοι, ότι δεν μπορούν λες και δεν μπορούν να σταυρώσουν κουβέντα.
0: Ναι, στις 22 Μαΐου, όπως λέει στην καταγγελία του Γιάννης Μάγκος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου έβγαλε μία ανακοίνωση στην οποία εξέφραζε την έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία του για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά λεκτικών επιθέσεων απαξιωτικών σχολείων και στοχοποίησης σε βάρος δικηγόρων παύλα συνηγόρων υπερασπίσεως κατά την άσκηση των υπερασπιστικών τους καθηκόντων στο πλαίσιο γνωστής δίκης που διεξάγεται στο μεικτό Ορκωτό Καρδίτσας τις ημέρες αυτές. Είχε τοποθετηθεί λοιπόν ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου και τώρα ο Γιάννης Μάγκος κάνει μια καταγγελία στο Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου, παρουσιάζοντας και αυτήν την λαθροχειρία που έκανε συνήγορος υπεράσπισης, αλλά αναφερόμενος και στην γενικότερη συμπεριφορά κατά του κυρίου Γιάννη και της μητέρας του Βασίλη, και ουσιαστικά λέει στο δικηγορικό σύλλογο: είχατε μεγάλο ενδιαφέρον πριν να τοποθετηθείτε. Τώρα που έχουν συμβεί αυτά, θέλετε να ξεκινήσετε μια πειθαρχική έρευνα όταν συνέβη αυτό? Θα κάνετε κάτι?
1: Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά ότι επειδή υπάρχει αυτή η ευκολία με την οποία μιλούν πάντοτε, λες και δέχονται επιθέσεις, θα σας πούμε ότι καμία επίθεση. Δεν σας απειλούμε, δεν θα σας κάνουμε τίποτε άλλο εκτός από δημόσια κριτική. Αλλά ξέρετε κάτι, θα υποστείτε δημόσια κριτική γι' αυτό. Αυτό είναι ελευθερία του τύπου που συζητάμε τώρα. Ξέρω ότι δεν αρέσει, ξέρω ότι και σε προηγούμενες περιπτώσεις υπήρχαν νομικές κινήσεις, προσπάθειες να... Εγώ έχω ανοιχτό δικαστήριο για τη δίκη του Ζακ. Το καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω. Και καταλαβαίνω και γιατί δεν σας αρέσει, αλλά επιμένω και λέω ότι αυτό που συμβαίνει είναι απλώς δημόσια κριτική. Δηλαδή ότι την ώρα που κάνεις μια ερώτηση στην οποία μιλάς στη μάνα που έχει χάσει το παιδί της και που κατηγορούνται για βασανισμό αυτού του παιδιού οι αστυνομικοί που υπερασπίζεσαι και της λες ψευδώς ότι δεν είχε πάει να το δει αυτό το παιδί, θα υποστείς δημόσια κριτική γι' αυτό. Και καταλαβαίνω, δεν θα είναι ευχάριστο, αλλά είναι το στοιχειώδες, είναι το ελάχιστο που θα έπρεπε να συμβεί. Γιατί φυσικά θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλες συνέπειες. Τι θα πει συγγνώμη? Α, συγγνώμη, λάθος. Α, συγγνώμη, δεν διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Α, συγγνώμη, δεν είχαν καταλάβει το αστυνομικό τμήμα. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι απλώς ότι θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε τα όσα λέγονται και στην φωνή των συγγενών και των οικείων που εντοπίζουν τα ψεύδη θα προσπαθούμε με τις λιγοστές μας δυνάμεις να δίνουμε μεγαλύτερο βήμα σε αυτή τη φωνή. Αυτή είναι η δική μας δουλειά και θα την κάνουμε.
0: Ναι, είναι σαφές ότι οποιοδήποτε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα στην υπεράσπιση και να εκπροσωπείται και από συνήγορο υπεράσπισης. Και υπάρχουν και φορές που υπάρχει μία συζήτηση περί των ορίων αυτής της υπεράσπισης, του τι μπορεί, πού μπορεί να φτάσει ο δικηγόρος. Εμείς συνήθως είμαστε αρκετά επικριτικοί σε τέτοιες υποθέσεις, όταν μιλάμε για victim blaming, για παράδειγμα, για την, να κατηγορείς το θύμα και τέτοια, θα το γνωρίζετε, αλλά υπάρχει μία κουβέντα. Θα έπρεπε να μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτή η λαθροχειρία, το να δείχνεις άλλη κατάθεση και να προσπαθείς να φέρεις σε δύσκολη θέση τη μητέρα του θύματος με βάση ένα στοιχείο που δεν υπάρχει, εντάξει, έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Δηλαδή το ελάχιστο είναι να υπάρξει μια έρευνα γι' αυτό. Και από τη στιγμή που εγώ γι' αυτό ξεκίνησα έτσι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου έχει τοποθετηθεί για αυτή τη δίκη πριν 2 μήνες περίπου, την παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Εντάξει. Την παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι αυτά που επισημαίνονται τώρα και που τεκμηριώνονται στις καταγγελίες του πατέρα του θύματος θα τους απασχολήσουν. Αλλιώς νομίζω ότι είναι εκτεθειμένοι στην κριτική ότι είναι κάπως λιγάκι μεροληπτική η ανησυχία τους για το πώς θα γίνει αυτή η δίκη. Να περάσουμε να συζητήσουμε την γυναικοκτονία για την οποία έγινε λόγος στην αρχή.
0: Είχαμε μία ακόμα γυναικοκτονία λίγες μέρες μετά από γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, αυτή τη φορά στην Δράμα. Ο γυναικοκτόνος είναι ένας 50χρονος αστυνομικός, σκότωσε την 45χρονη σύζυγό του, στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Είναι πάρα πολλές φορές που ακούγονται όλα αυτά, τέλος πάντων, για την woke agenda και τα πολλά δικαιώματα και εκφράζονται φόβοι και απειλές για ζητήματα όπως το Pride και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και μονίμως στην επικαιρότητα, στην πραγματική και ρώτας τι βλέπεις αυτές τις ειδήσεις και που δείχνουν την, την φρικτή πραγματικότητα. Την πραγματικότητα που ένας άνδρας θεωρεί την γυναίκα κτήμα του και θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να της αφαιρέσει τη ζωή. Το έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές. Δεν πρέπει να σταματήσουμε να το, να το σχολιάζουμε. Πάντα, πολύ συχνά υπάρχει και μια συμπεριφορά πριν έρθει η γυναικοκτονία, που είναι το ανώτατο σημείο στην πυραμίδα της έμφυλης βίας, και είναι πολλά περιστατικά το, έτσι, αυτό έγραψε η Αγάπη στην αρχή, φαίνεται να υπάρχει ένα τέτοιο έγκλημα κάθε εβδομάδα αυτές τις, αυτές τις μέρες.
1: Να διαβάσω και αυτό που λέει ο Θάνος για το παρελθόν, να διαβάσω δύο σειρές από την δική μας, από τη δική μας παρουσίαση του θέματος. Αστυνομικές πηγές υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στο ζευγάρι. Μάλιστα, οι αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι πριν από λίγες εβδομάδες η γυναίκα είχε εκφράσει φόβο στην υπηρεσία της για την ασφάλειά της. Διατάχθηκε εξέταση του αστυνομικού από τον υπηρεσιακό ψυχίατρο της Ελλάς, πλην όμως εκείνος δεν εντόπισε κάτι το, κάτι το ανησυχητικό. Προφανώς δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο. Δεν μπορεί να έχει εκφράσει και την ανησυχία της και να μην υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.
0: Ναι, είναι διάφορες διαρροές. Δεν ξέρω πότε πρόλαβαν και βγάλαν το, το ιστορικό. Το... Έχουν βγει διάφορες τέτοιες διαρροές που λένε ότι είχε εκφράσει

0: Μένει περίπτωση να πούμε ότι υπάρχει πάλι αυτός ο κλασικός στερεοτυπικός λόγος γείτονας που λέει πέσαμε από τα σύννεφα, δεν το φανταζόμαστε κάθε φορά και εδώ πέρα.
1: Πραγματικά, σε κάθε τέτοιο έγκλημα υπάρχει αυτό, το διάβασα και τώρα, δεν το περιμέναμε, ήταν μια χαρά. Κανείς από αυτούς δεν έχει διαβάσει κάτι, έναν προηγούμενο να τα λέει αυτά, ώστε τουλάχιστον να μην τα πει.
0: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε αυτή την πληροφορία για το ότι πήγε, ζήτησε βοήθεια, κατήγγειλε. Αλλά και να μην την είχαμε. Αν είμαστε στο πρώτο στάδιο μιας καταγγελίας, μπορείς να συζητήσεις ότι κάποιος υποβαθμίζει μια καταγγελία. Όταν έχουμε φτάσει στη γυναικοκτονία, το επιχείρημα ποιο είναι? Παράξενο ότι του συνέβη ξαφνικά. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο το συζητάμε και δεν το συζητάμε ως μέρος του αστυνομικού ρεπορτάζ, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και εμείς βάζουμε αυτές τις ειδήσεις στο site, το οποίο δεν έχει αστυνομικό ρεπορτάζ, είναι διότι θεωρούμε ότι συνδέεται με νοοτροπίες οι οποίες οπλίζουν το χέρι των δραστών. Αυτό συζητάμε την ώρα που λέμε «Α, δεν είχε γίνει τίποτα, α, όλα μια χαρά ήταν». Δεν ήταν μια χαρά. Δεν καταλήγει στη γυναικοκτονία από το μια χαρά. Η ιδέα ότι καταλήγει στη γυναικοκτονία από το μια χαρά προϋποθέτει μια ανάγνωση που λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει δομικό πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα νοοτροπιών, δεν υπάρχει πρόβλημα πατριαρχίας, ανδρών που θεωρούν ότι οι γυναίκες τους ανήκουν, ότι οι γυναίκες τους πρέπει να κάνουν αυτό που τους λένε, αλλιώς θα τις δίνουν, θα τις σκοτώσουν. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Απλά κάποια στιγμή κάτι έγινε. Απλά κάποια στιγμή πώς του ήρθε, τώρα του στρίψε. Και αυτή η έξαρση του πάθους, όπως λέγανε πιο παλιά, δικαιολογούσε αυτό που εδώ και πάρα πολύ καιρό αρχίζουμε να αναλύουμε με εργαλεία που δείχνουν τον κατά πολύ πιο συστημικό χαρακτήρα αυτού που συμβαίνει. Και γι' αυτό και το συζητάμε.
1: Το κανείς εδώ περίμενε, λέει ο Γιάννης, έχει μεγάλη ουσία. Καταδεικνύει ότι οι γυναικοκτόνοι δεν έχουν κέρατα και μητερά δόντια, είναι άντρες συνηθισμένοι. Ισχύει αυτό, όπως ισχύει ότι τα στοιχεία για την έμφυλη βία, για τους βιασμούς είναι αυτό, ότι είναι περισσότερο εντός οικογένειας, ευρύτερης οικογένειας, και δεν είναι από κάποιον άγνωστο στον δρόμο. Δεν ξέρω τι φανταζόμαστε. Επίσης, οι κακοποιητικές συμπεριφορές πολύ συχνά δεν γίνονται δημόσια. Έτσι.
0: Είναι και κάτι ακόμα. Νομίζω ότι αυτό που
1: γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό που λες, ότι είναι άντρες συνηθισμένοι, που λέγεται και για τον, βιασμό, σημαίνει και κάτι ακόμα. Δεν σημαίνει απλώς ότι είναι τυχαίοι κανονικοί άνθρωποι. Νομίζω ότι υπονοεί κάτι πάρα πολύ σκληρό και ανησυχητικό για το τι είναι ένας κανονικός άντρας. Δηλαδή, το να λέει ένας άντρας στην κοπέλα του ή στην γυναίκα του αν θα βγει, ή να της λέει με ποιους τρόπους προκαλεί άλλους άντρες, όταν τους μιλάει, όταν μιλάει σε αγνώστους, όταν περιμένει κάπου στην ουρά, ας πούμε, και πιάνει κουβέντα με έναν άγνωστο άντρα, τον προκαλεί ή δεν τον προκαλεί. Αυτές είναι συμπεριφορές οι οποίες έχουν όλη την παθολογία του να θεωρεί ο άντρας κτήμα τη γυναίκα του, και ταυτοχρόνως είναι περίπου, επιτρέψτε μου να πω, νομίζω ότι δεν είμαι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, αποδεκτές, συνηθισμένες, κοινές. Οπότε νομίζω ότι αυτό μερικές φορές λέγεται υπονοώντας ότι είναι κοινοί καθημερινοί άνθρωποι, και ταυτοχρόνως εκτιμώ ότι χρειάζεται κάπως να λειτουργήσει ως ένα καμπανάκι για το πόση ενσωματωμένη βία και πόσο ενσωματωμένος σεξισμός υπάρχει στους καθημερινούς ανθρώπους, στους καθημερινούς άντρες.
1: Νομίζω ότι στα σχόλια μετά τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα φάνηκε αυτό, δηλαδή ξέσπασε ένας τεράστιος οχετός σχολείων που κατηγορούσαν το θύμα.
0: Ναι.
1: Η πρώτη φορά ίσως σε τέτοιο βαθμό το είδαμε αυτό να εκδηλώνεται. Δεν ξέρω αν σε αυτό σχετίζεται και το πώς λειτουργεί πλέον και ο αλγόριθμος στο Facebook, που δίνει το post σε ανθρώπους που έχουν λίγο τα ίδια, οπότε μαζεύονται σαν μήνος εκεί πέρα και γράφουν, ή το πώς πληροφορίες βγήκαν στη δημοσιότητα, πόσες πληροφορίες τώρα, κουτσομπολιό. Αλλά ήταν από τις φορές, εγώ είχα σίγουρα χρόνια να δω κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη τέτοια περίπτωση σε σχέση με τα σχόλια κάτω από τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα.

0: δεν είναι πολύ εύκολο να συλλάβουμε την έκταση και το βάθος του μίσους με το οποίο συμπεριφέρονται στα θύματα οι συμπολίτες μας. Για μένα η πιο ανατριχιαστική περίπτωση, απλώς γιατί έτυχε να κατακτήσει ένα μεγάλο κομμάτι του δημόσιου διαλόγου, ήταν η δολοφονία του Ζακ. Εκεί νομίζω ότι επειδή δεν βλέπουμε συχνά τέτοιες υποθέσεις να κατακτούν την προσοχή του κοινού για πάρα πολύ καιρό, αλλά εκεί επειδή συνέβη κάτι όντως ακραίο, δηλαδή ότι υπήρξε βίντεο που έδειχνε τον λυσόδη ξυλοδαρμό ενός ανθρώπου μέχρι θανάτου, εκεί ήταν για μένα από τις πιο σοκαριστικές περιπτώσεις για το πόσο μίσος μπορεί να εκφράζει κανείς εναντίον θυμάτων. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό που λες ήταν χαρακτηριστικό. Υπήρξε κάποια εισαγγελική παρέμβαση.
1: Υπήρξε μια ανάρτηση της Αριστοτελείας Δόγκα.
0: Ναι.
1: Ότι θα μηνύσει η ίδια. Θα μηνύσει η ίδια όποιον γράφει τέτοια σχόλια. Δεν θεωρείται εισαγγελική παρέμβαση. Με τη δικαστική έννοια. Νομίζω.
0: Όχι.
1: Πάλι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι, ναι. Παρέμβαση με τον τρόπο που απλώς τοποθετείται κανείς δημόσια.
1: Ναι. Εμένα με τρομάζουν πιο πολύ όλοι αυτοί που στηρίζουν και ξεπλένουν γυναικού τόνου. Όντως είναι τρομακτικό. Σίγουρα δεν είναι ότι το ότι ξέρεις ότι υπάρχει αυτή η κατηγορία. Νομίζω ότι στα σχόλια στην Καλαμάτα το είδαμε με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Ότι υπάρχει αυτή η κατηγορία που θα πάρα πολύ πρόθυμη να μεταφέρει όλη την ευθύνη στο θύμα, ακόμα και μετά το θάνατό του, ακόμα και μετά τη δολοφονία της γυναίκας. Και βλέπω και ένα άλλο σχόλιο.
0: Και ντε μη καλόπιστα μπορεί να γίνει αυτό. Νομίζω ότι η πιο άγρια εκδοχή του είναι το «Κορίτσια να μιλάτε», που έχει όλη την πατερναλιστική συγκατάβαση αυτού που δίνει την κρίσιμη συμβουλή που κανείς άλλος δεν θα σκεφτόταν αν δεν εμφανιζόταν και ψάτε «Κορίτσια να μιλάτε». Και που ουσιαστικά μεταφέρει την ευθύνη στο θύμα, αντί να εστιάζει στο ποια κοινωνία παράγει γυναικοκτόνους, με ποιον τρόπο, εξηγεί στις γυναίκες τι πρέπει να κάνουν όταν οι άντρες τους ασκούν βία.
1: Μας λένε εμάς οι γυναίκες, βλέπω στο σχόλιο, να προσέχουμε με χίλιους τρόπους και το γεγονός ότι πρέπει να μαζευτούν οι ίδιοι άντρες δεν συζητάτε. Ναι, είναι τεράστια απόσταση μεταξύ αυτών των δύο, το πόσο πολύ λέγεται στις γυναίκες να προσέχουν το ένα, το που πάνε, το τι φοράνε και όλο αυτό. Και στους άντρες είναι απίστευτα πολλές συμπεριφορές που κοινωνικά για κάποιον λόγο δικαιολογούνται. Γιατί αντέδρασε, γιατί είναι άντρας, γιατί έχει ορμές, γιατί δεν ξέρω τι άλλη ανοησία, εγκληματική ανοησία μπορεί να βρεθεί.
0: Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα που αφορούν το Ισραήλ. Τώρα σχετίζεται με μια έρευνα του Guardian για τα προϊόντα των παράνομων επικισμών της κατεχόμενης Παλαιστίνης που πολλούνται στην Ευρώπη ως Ισραηλινά. Είναι αγροτικά προϊόντα από παράνομους επικισμούς. Το λέω γιατί το Ισραήλ κάπως βρίσκεται υπεράνω του νόμου, δεν λογοδοτεί σε κανέναν και ποτέ, αλλά είναι παράνομοι. Έχουν την σήμανση ότι έχουν καλλιεργηθεί στο Ισραήλ αυτά τα προϊόντα. Εκμεταλλεύονται και τελωνιακά και αναφορολογικά προνόμια με αυτό. Και στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος με τον οποίο αυτή η πρακτική νομιμοποιείται και επιβραβεύεται οικονομικά.
1: Έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες γύρω από την δράση Ισραηλινών εταιριών στην Ευρώπη αλλά και ειδικότερα στην Ελλάδα. Η μία είναι από τον Guardian. Ένα λεπτάκι θα μου δώσετε να την βρω μπροστά μου, για προϊόντα παράνομων επικισμών του Ισραήλ στην κατεχόμενη Παλαιστίνη που πολλούνται ως Ισραηλινά στην Ευρώπη. Είναι μια νέα μεγάλη έρευνα του οργανισμού Global Eco. Αποκαλύπτει ότι αγροτικά προϊόντα από παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς σε κατεχόμενα Παλαιστινιακά και Συριακά εδάφη διοχετεύονται συστηματικά στην ευρωπαϊκή αγορά με ψευδή σήμανση ως καλλιεργημένα στο Ισραήλ. Έτσι εκμεταλλεύονται μέσα σε όλα και τελωνιακά κενά και φορολογικά προνόμια. Σύμφωνα με τα ευρήματα, βασίζονται σε ανάλυση δεκάδων χιλιάδων εγγράφων εξαγωγών. Η πρακτική αυτή οδηγεί σε απώλεια δασμών για τα ευρωπαϊκά κράτη, έμεση ενίσχυση της οικονομίας των επικισμών και γύρει σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δημοσιεύτηκε στον Guardian, θα βρείτε σχετικό δημοσίευμα και στο The Press Project. Ο συγκεκριμένος οργανισμός, το Global Eco, ανέλησε περισσότερα από 30.000 έγγραφα εξαγωγών για χιλιάδες Ισραηλινές αποστολές προϊόντων προς Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάστημα 8 ετών. Ένα στα 6 φορτία που εξετάστηκαν περιείχε αγροτικά προϊόντα που προέρχονταν από παράνομους επικισμούς στην κατεχόμενη Παλαιστίνη και στα υψίπεδα του Γκολάν στη Συρία, εκ των οποίων το 42% είχε λανθασμένη σήμανση ως παραγόμενο στο Ισραήλ. Δεν πρόκειται δηλαδή, όπως είπε και η συγκεκριμένη οργάνωση, κάποια μεμονωμένα περιστατικά.
0: Αυτή είναι η μία σχετική είδηση. Υπάρχει μια έρευνα για την επέλαση του Ισραηλινού real estate στην Ελλάδα.
1: Για την ανάπτυξη.
0: Αυτό που εμείς ονομάζουμε ανάπτυξη. Mm-hmm. Είναι από το Journalists Network for Palestine. Δημοσιεύει μια αναλυτική έρευνα του Ηλία Σκυλάκου και της Γεωργίας Μιλωνάκη.
1: Παρένθεση, θέλω να πω ότι έχουμε πάρα πολλούς δίθεν οικονομολόγους στα social, υποστηρικτές Νέας Δημοκρατίας που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, που προσπαθούν να πούνε ότι είναι βιώσιμη η ανάπτυξη που βασίζεται μόνο στο real estate. Έχω πετύχει πολλές αναρτήσεις, γιατί ο αλγόριθμος του Facebook σου βγάζει διάφορες αναρτήσεις.
0: Τις έχω πετύχει κι εγώ αυτές.
1: Άστα να πάνε.
0: Έχουμε.
1: Λένε, ναι, εννοείται πως μπορεί να βιώσει μια ανάπτυξη που βασίζεται στο real estate και στο τουρισμό σε αυτά τα δύο. Ναι, σίγουρα.
0: Ο όγκος επενδύσεων σε ακίνητα από Ισραηλινούς στο εξωτερικό υπολογίζεται σε 7 δισεκατομμύρια ευρώ και εκτιμάται ότι περίπου το 10% αυτών ήταν άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή, μιλάμε για συγκλονιστικά ποσά. Σε κατοικίες, ξενοδοχεία, θέρετρα, οικόπεδα προς ανάπτυξη και εμπορικά ακίνητα. Υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια ετησίως και εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο συντόμως. Νομίζω ότι αυτό ήδη δημιουργεί μια εικόνα της κλίμακας. Είναι μια τάξη μεγέθους εδώ πέρα, όταν αντιληφθεί κανείς ότι έχουμε να κάνουμε με αυτά τα ποσά.
1: Ναι, είναι από το από το δίκτυο δημοσιογράφων για την Παλαιστίνη. Να τη διαβάσετε την έρευνα. Έχει συγκεκριμένα και τους Ισραηλινούς ομίλους που πρωταγωνιστούν. Να τους μάθουμε κιόλας. Brown Hotels, Diamona Greece, Κωνσταντίνα, Ισροτέλ. Ξέρει ο κόσμος πώς έρχεται και η ανάπτυξη από τα μεγάλα, από τους Ισραηλινούς.
0: Ώστε αν τους πετύχετε σε ένα φεστιβάλ, ας πούμε, στο Εθνικό Θέατρο, αν τους πετύχετε κάπου σε κάποια πολιτιστική εκδήλωση, να πείτε ένα μπράβο, να ξέρετε να δώσετε συγχαρητήρια για την ανάπτυξη που φέρνουν.
1: Έχει αναφορές στην Golden Visa για το πώς το 70% των αιτήσεων χρυσής βίζας το 2023, τους πρώτους 7 μήνες, ήταν από Ισραηλινούς. Τον Ιούλιο του 2025, οι Ισραηλινοί ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη επενδυτική δύναμη σε όλη τη χώρα για την Golden Visa στην Ελλάδα.
0: Να διαβάσετε την σχετική έρευνα. Εγώ με αφορμή αυτό θυμήθηκα ότι μου έχει στείλει μια φίλη από το Πλωμάρι μια σειρά δημοσιεύσεων για αυτά που έχουν συμβεί εκεί, που αφορούν όχι μόνο καταπατήσεις, αυθαιρεσίες, παρενοχλήσεις κατοίκων και καταστημάτων, διακοπές προβολών για αυτό το θέμα. Βίντεο τώρα από το τοπικό συμβούλιο στη Μυτιλίνη. Θέλω να πω, και αυτό είναι ένα σημείο. Υπάρχουν δημοσιευμένα, αυτά έχει δημοσιεύσει και στο νησί και στην εφημερίδα των συντακτών, είναι μια σειρά από δημοσιεύσεις. ο πρέσβης του Ισραήλ έχει γίνει επίτιμος δημότης της Δυτικής Λέσβου, γιατί προφανώς ένα κομμάτι της κοινωνίας απολαμβάνει αυτή την εξέλιξη. Οπότε το λέω αυτό ως απλώς ένα παράδειγμα από την φίλη η οποία κάθισε και συγκέντρωσε αυτές τις προηγούμενες δημοσιεύσεις, και φυσικά δεν συμβαίνει μόνο εκεί, γι' αυτό το λέω, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο τυχαίνει εδώ να το συζητάμε στη γενική του διάσταση. Εγώ αναφέρω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με την, ειδικά με την Λέσβο, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Οπότε
1: ναι, έχει και πιο συγκεκριμένα στοιχεία η έρευνα για, ας πούμε, την αλυσίδα Brown Hotels. Κατέχει μισθώνει πάνω από 13 ακίνητα και ξενοδοχεία στην Αθήνα. Ερμού, Ομόνια, γύρω περιοχές, Εξάρχεια, Ιωσήν, Μοναστηράκη, Λεωφόρος Αθηνών, επίσης στη Χαλκίδα, στην Ερέτρια, στην Κόρυθο, στο Λουτράκι, στην Κέρκυρα και στα Χανιά. Και συγκεκριμένα μιλάμε για ακίνητα που συγκεντρώνονται, και εδώ έρχεται η αναγνώριση, Κωνσταντίνε, που έχουμε και εμείς ένα μέρος αυτή την αναγνώριση, συγκεντρώνονται σε Ομόνια, δίπλα, γειτονές, μεταξουργείο.
0: Κάτι έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Ναι, το βλέπουμε και γύρω μας και ναι, Ψηρή, κέντρο Αθήνας, άξονα Πειραιός.
0: Μπράβο.
1: Είναι πράγματα πολλοί κόσμοι τα έχει καταλάβει και εμπειρικά, δηλαδή, βλέποντας να ανεβαίνει εδώ μια πολυκατοικία. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το διαπιστώνουμε σποραδικά και έχει μεγάλη σημασία όταν καταγράφεται πιο συνολικά και τεκμηριωμένα. Γι' αυτό και έχει σημασία και αυτή η έρευνα, η μελέτη που αναφέρουμε, του Σκυλάκου και της Μιλωνάκη. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι έχει μια αξία να το συζητά κανείς στην πιο συνολική του διάσταση. Δηλαδή, αθρίζοντας όλα αυτά τα επιμέρους κομμάτια του puzzle από διαφορετικές περιοχές και που συνθέτουν ένα προφίλ που μας ενδιαφέρει.
1: Για να μιλήσουμε και για την ανάπτυξη. Αυτό είναι το βασικό.
0: Στην ανάπτυξη ήθελα να καταλήξω κι εγώ.
1: Το ξέρω.
0: Στην ανάπτυξη.
1: Απλώς επειδή μπορεί να δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση. Δεν θέλουμε να αναφερθούμε αρνητικά στην ανάπτυξη που έχει η χώρα μας.
0: Όχι, παιδιά, εμείς χαλοί θα γίνουμε να μας πατήσετε. Δηλαδή, θέλετε να φύγουμε, να φύγουμε. Ό,τι χρειάζεται να κάνουμε για την ανάπτυξη, θα το κάνουμε. Εμείς το λιθαράκι μας θα το βάλουμε. Πρώτα είναι η ανάπτυξη της χώρας και του Ισραήλ, και μετά όλα τα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως. Θα βάλουμε και την πλήρη έρευνα στα σχόλια και στο chat και από κάτω.
0: Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αν σας άρεσε, είστε πάρα πολύ τυχεροί και τυχερές, γιατί έχει και αύριο. Μπορείτε να την ξαναδείτε. Δεν είναι κάτι που το βλέπετε και λες, πω, κοίτα να δεις τώρα. Πώς θα το καταφέρω να το ξαναζήσω αυτό. Λοιπόν, μπορείτε και αύριο.
1: Για ακόμα μία μοναδική εμπειρία. Ακόμα μία μοναδική. Μπορεί να μοιάζει λίγο περίεργο,
0: θα δούμε.
1: Αλλά ναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές.
5: Τις
6: 30.000
5: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
6: Αριστοφάνης.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Συγγνώμη, τι ακριβώς γίνεται στην κατεχόμενη Βόρεια Ιρλανδία? Έχουμε καταλάβει που πάει το θέμα με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι του ποινικού δικαίου, δέχονται βοήθεια από τη Δύση, παίρνουν άσυλο και κυκλοφορούν ανεξέλεκτοι. Κάποιος προσπάθησε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Καλησπέρα και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου είμαστε εδώ στο κανάλι για να πούμε κάτι το οποίο πω θα ενοχλήσει κόσμο. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν με φορά καθόλου, δεν με στεναχωρεί καθόλου. Το κανάλι έτσι κι αλλιώς έχει χτυπηθεί με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσε. Άρα το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι αυτός μου, που νομίζω είναι και κάτι το οποίο το εκτιμάτε. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε σήμερα εδώ. Να θυμίσω πως μπορείτε να υποστηρίξετε αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους. Θα έλεγα, ξέρετε τους πιο εύκολους τρόπους, είναι οι κοινοποιήσεις, τα μου αρέσει, τα σχόλια βέβαια, τα σχόλια πάντα βοηθάνε διότι μας κρατάνε ψηλά στον αλγόριθμο. Και υπάρχουν δύο πιο ουσιαστικοί τρόποι. Ο ένας είναι κάτι το οποίο θα το απολαύσετε νομίζω και για το καλοκαίρι σας, είναι αυτό εδώ το βιβλίο, Πατρίδες, μαζί με το άλλο βιβλίο το οποίο βγήκε. Το έχουμε αδικήσει τους υπερασπιστές. Αυτό το βιβλίο μιλάει για τη δημοκρατία και το τι ακριβώς, πώς ακριβώς λειτουργούσε στην αρχαία Αθήνα και γιατί γεννήθηκε εδώ και άλλα πολλά η δημοκρατία σήμερα. Οι Πατρίδες είναι ένα ιστορικό βιβλίο για τους Έλληνες της Ανατολής, πώς ζούσαν στην Μικρά Ασία, πώς ξεριζώθηκαν και στην Ανατολική Θράκη και πώς έζησαν μετά εδώ στη μητέρα Ελλάδα. Είναι δύο επιλογές, εξετάστε για τις διακοπές σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε πώς σας φαίνονται τα βιβλιαράκια και αυτά. Και βέβαια μπορείτε μέσω του Patreon να μας βοηθήσετε. Αυτό το Σαββατοκύριακο την Κυριακή θα έχουμε την κλειστή συνάντησή μας. Προλαβαίνετε να γίνετε υποστηρικτές του καναλιού, να το κρατήσετε ζωντανό τουλάχιστον για ένα ακόμα μήνα. Αυτή είναι η συμφωνία εδώ. Και να συμμετέχετε σε αυτή την κλειστή συνάντηση όπου μιλάμε λίγο πιο χαλαρά και πιο ελεύθερα. Πάμε να δούμε τα γεγονότα. Τα λέω και λίγο έτσι, μαγκώνομαι, λίγο μαζεύομαι. Σκεφτόμουν σήμερα να πω για τις εκλογές στην Αρμενία, αλλά δεν νομίζω να έχω χρόνο να το κάνω, διότι αυτό το οποίο έγινε στο βόρειο Belfast, στην οδό Dunkeyn, όπως διαβάζω εδώ, είναι κάτι το αποτρόπαιο. Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και βέβαια έχουν γίνει και έκτροπα και έχουν στοχοποιηθεί και αθώοι άνθρωποι, το οποίο βέβαια είναι πρόβλημα. Βέβαια, ειλικρινά αηδιάζω με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν λένε και τα δύο. Έχουν μείνει κάποιοι στο «Α, είναι ρατσίστε, ρετσιστές, είναι ζηνοφοβικοί, είναι το ξενοφοβικοί, αν είσαι πυθίκη και πυθικίζεις στα αγγλικά». Ειδικά τα ελληνικά μέσα είναι απεχθέστατα και εμετικότατα, αν δείτε πώς δεν αναδεικνύουν την αρχή του κακού εδώ. Θα τα εξετάσουμε όλα σήμερα, ξαναλέω, χωρίς παροπίδες, χωρίς να μας πληρώνει κανένα. Είναι όλοι μπουκωμένοι δημοσιογράφοι της Τρίπιας Δεκάρας, μπουκώνουν από παντού τα ρουφάνε για να λένε αυτά τα οποία οδηγούν τις κοινωνίες στη βία. Πραγματικά ακυρώστε τους. Όπου δείτε, μου στείλαν διάφοροι κάποιες ειδήσεις, όπου δείτε ιστοσελίδες να δείχνουν το θέμα μόνο από τη μία οπτική του, μην του ξαναδιαβάσετε. Και πείτε σε γνωστούς και φίλους ότι ξέρω εγώ, το Βήμα, δεν ξέρω ποιο, είναι φελή και συχάματα του Χοντρού ή οποιοδήποτε άλλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. 30 ετών εδώ ο δράστης, Σουδανός, ο οποίος προσπάθησε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Τον έριξε κάτω στο πάτωμα, ούρλιαζε, δεν μπορώ να παίξω το βίντεο, αλλά αν το ψάξετε θα το βρείτε. Ούρλιαζε με ένα μαχαίρι, τον μαχαίρωνε και ήθελε να τον αποκεφαλίσει. Τώρα, ποιος ξέρει, σαλταρισμένος, Ισλαμο μουσλίμι του κερατά, τζιχάντι, ISIS, δεν ξέρω τι στο διάτανο είναι αυτό το κτίνος εδώ. Σουδανός λοιπόν, Χάντι Αλοντίντ το όνομά του, ο οποίος τον φέρανε σήμερα και στο δικαστήριο, στο Belfast για να του ασκήσουν δίωξη εδώ, διότι για κατοχή όπλου, μαχαίρι σε δημόσιο χώρο, επειδή προσπάθησε να δολοφονήσει τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος θα δείτε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, και αφού το συνέλαβαν, ευτυχώς τον άνθρωπο που πήγαν να το δολοφονήσει τον έσωσε κάποιος άλλος, κάποιοι άλλοι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί, ένας πήγε με ένα ρόπαλο αθλητικό και τον σταμάτησε, τον έδιρε και λίγα του έκανε, λίγες να τον ανοίξει το κεφάλι κανονικά σαν αυγό. Τον πήγαν στο νοσοκομείο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, να πληρώνει δηλαδή ο... τώρα θα μου πεις, εδώ μιλάμε για κατακάθι, δεν είναι, προφανώς μιλάμε για κτίνος. Είναι σαν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, ξέρω εγώ, πετάγανε γκέι απάνω από ταράτσες, τέτοιου τύπου άνθρωποι. Ξέρεις με, είμαι θελέγγυη. Λοιπόν, τον πήγαν στο νοσοκομείο και απείλησε γιατρό εκεί ότι θα σε σκοτώσω, ακούστε εδώ. Είπε στο γιατρό, θα σε σφάξω. Μιλάμε τώρα, ειλικρινά, για κτίνος, πάνω το αφήσεις εκεί και το κλωτσίζεις κιόλας, θα κάνεις και χάρη στην ανθρωπότητα. Λοιπόν, το θύμα είναι ένας στη δεκαετία από το 40 από διαβάσει, σαραντάρης, ο οποίος μάλιστα είναι και πατέρας. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, έχει βαρύτατους τραυματισμούς στα μάτια, μάλιστα έχασε την όραση στο αριστερό του μάτι. Έχει τραυματισμούς στην πλάτη και στο λαιμό, προσπάθησε ο άλλος να τον ακόνιζε να του κόψει το κεφάλι. Στην οδό Kinnaird Avenue. Kinnaird Avenue έγινε το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα. Ο Αλοντίν παραμένει στη φυλάκα, ο οποίος μάλιστα, ακούστε εδώ, μπήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το Φεβρουάριο του 23 μέσω από τα σύνορα της ελεύθερης Ιρλανδίας, δηλαδή της Ιρλανδίας της λεγόμενης, του Ιρλανδικού Κοινοβουλευτισμού, όπως λέγεται, Republic of Ireland. Από εκεί μπήκε στην κατεχόμενη Ιρλανδία, δηλαδή στη Βόρεια Ιρλανδία που είναι κατεχόμενη από τους Βρωμοάγγλους. Και έσπευσαν να καταγγείλουν την υπόθεση αυτή όλοι οι πολιτικοί στη Βόρεια Ιρλανδία, και δηλαδή και τη δολοφονία, την απόπειρα δολοφονίας προφανώς, αλλά και τον ξεσηκωμό, διότι ξεσηκώθηκαν διάφοροι, πάρα πολλοί οποίοι ήταν ακραίοι σίγουρα και πράγματι ρατσιστές, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία νομίζω ήταν απλοί άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν την περιοχή, τις γειτονιές τους να γίνεται Μέση Ανατολή και δεν το θέλουν, και αν μπορούσαν να έχουν ανάμεσα εκεί και τους πολιτικούς, δεν θα πηγαίνανε στα σπίτια των αθώων, θα πηγαίνανε στα σπίτια των πολιτικών το πιθανότερο. Έχει ενδιαφέρον εδώ το γεγονός ότι η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, της κατεχόμενης, ξαναλέω, η Ιρλανδία είναι δύο Ιρλανδίες, είναι η Βόρεια Ιρλανδία που είναι κατεχόμενη από τους Βρωμοάγγλους και είναι και η ελεύθερη το κράτος. Στη Βόρεια Ιρλανδία λοιπόν η πρώτη υπουργός είναι του κόμματος της Sinn Féin, πάλι ποτέ η πολιτική πτέρυγα του ΙΡΑ, του IRA. Η πρώτη υπουργός λοιπόν τώρα, η Μισελ Ονίλ, κατηγγείλε, καταδίκασε χθες το βράδυ τι έγινε, που βγήκανε, ξεσηκώθηκαν και κάποιοι κλέβανε κτλ. Και είπε ότι δεν υπάρχει, λέει, κανένας, δεν υπάρχει χώρος για βία στις οδούς της Βόρειας Ιρλανδίας. Να πω βέβαια ότι πριν δύο χρόνια η Ονίλ έλεγε δημόσια ότι καλά κάνανε ο ΙΡΑ, γιατί ξαναλέω, το Sinn Féin είναι το πολιτικό σκέλος του ΙΡΑ, το οποίο ΙΡΑ πλέον δεν υπάρχει, αλλά το οποίο αναγνωριζόταν ως τρομοκρατική οργάνωση από τους Κολοάγγλους, και έλεγε τότε ο Νίλ, καλά κάναμε, λέει, ουσιαστικά, και είχαμε καταλήξει στη βία, διότι δεν είχαμε εναλλακτική, το να βομβαρδίζουμε και να δολοφονούμε κτλ. Δεν είχαμε καμία εναλλακτική, δεν υπήρχε εναλλακτική τότε. Μετά δημιουργήθηκε η εναλλακτική που ήταν το Good Friday Agreement, η συμφωνία της Καλής Παρασκευής. Άρα ουσιαστικά τι μας έλεγε τότε η Θίτσα, ότι οι δεκαετίες αυτές της βίας στην Βόρεια Ιρλανδία, εντάξει, δεν πειράζει, και ότι είναι αποδεκτό αυτό, διότι ήμασταν θύματα εμείς και ήρωες κτλ, επειδή είχαμε τη σωστή πολιτική. Αλλά τώρα αυτοί οι οποίοι ξεσηκώνονται κατά του φυτευτού τζιχαντιστικού Ισλάμ στις δυτικές κοινωνίες δεν έχουν δίκιο, γιατί επικρατεί ακόμα η πολιτική ατζέντα εγώ και όλα αυτά τα ηλινάτσες, ξέρω εγώ, τύπου Κούλη, Αλέξη, Δημοκρατικό Κόμμα κτλ. Άρα δεν έχουν τη σωστή, δεν είναι ακόμα, δεν έχει αλλάξει ακόμα αυτό, άρα πρέπει να τους καταδικάσουμε όλους όσους ξεσηκώθηκαν χθες, ακόμα και αυτούς οι οποίοι πήγαν εκεί για να πούνε αρκετά ως εδώ, το οποίο νομίζω πρέπει να ακουστεί η χειρά το αρκετά και ως εδώ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχει αξία το γεγονός ότι οι ίδιοι πολιτικοί, οι οποίοι λέγανε καλά κάναμε και σφάζαμε στην Βόρεια Ιρλανδία όλα αυτά τα χρόνια, και ότι δεν είναι βία η δολοφονία αν έχεις έναν ιερό σκοπό, τώρα δεν αναγνωρίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ως εδώ. Και αυτό, αυτή η υποκρισία νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, έγιναν πράγματι έκτροπα χθες το βράδυ. Το θύμα, ο Στίβεν Όγκελβι, από ό,τι διάβασα, η οικογένειά του είπε ότι δεν συμφωνούμε με τον ξεσηκωμό, με τη βίαιη διαμαρτυρία. Η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος δρόμος, σωστός δρόμος. Σωστά, συμφωνούμε νομίζω όλοι. Γιατί εντάξει, κάψανε αμάξια, μπάλα ρίξαν φωτιά και σε σπίτια, από ό,τι βλέπω εδώ κάποιοι πιο ακραίοι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι, όχι μπορεί, είμαι σίγουρος ότι σε τέτοιου τύπου διαδηλώσεις μπαίνουν σίγουρα παρακρατικοί. Δηλαδή στη χώρα μας η ελληνική αστυνομία δυστυχώς θα έπρεπε να ντρέπονται όσοι έχουν διατελέσει σε υψηλές θέσεις και συγκεκριμένα στην ασφάλεια κτλ. Διότι πολλοί από αυτούς κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι αστυνομικοί οι οποίοι πληρώνονται για να βιάζουν τον Έλληνα, για να τον εξαπατούν, ντύνονται, ξέρω εγώ, αναρχοάπλητοι και κάνουν τέτοιου τύπου πράξεις. Δηλαδή πληρώνεις το βρωμαστυνομικό, το σάπιο, το σαπιοκυλιά, ένα κολοπέδι στην πραγματικότητα και από ηλικία και από νοοτροπία, για να ντύνεται αναρχοάπλητος, επειδή του λέει «Αυτό είναι ο υποδιοικητής, νούμερο ORC», και πηγαίνει και σπάει αμάξια. Μας έχουν σπάσει το κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, το βιβλιοπωλείο μας. Είμαι σίγουρος ότι είναι και βρωμαστυνομικοί τέτοιοι συχαμένοι εσχροί, οι οποίοι, ξαναλέω, πληρώνονται από εμάς για να μας πάνε, για να δημιουργούν στην κοινωνία το ότι, ξέρω εγώ, να, οι αναρχοάπλητοι φταίνε και να μισούμε τους αναρχοάπλητους. Αντίστοιχα και εδώ, λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι το βαθύ κράτος είναι από πίσω. Βάλανε σίγουρα ανθρώπους να κάνουν τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα. Δηλαδή, το να σφάζεις ανθρώπους μέσα στη μέση του δρόμου, προφανώς και ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει. Τι πρέπει να πούμε εδώ, ότι είναι εντάξει, είναι ένα απλό έγκλημα? Δεν τα είχαν αυτές οι κοινωνίες αυτά τα έγκληματα. Κάπως πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος, και από τη στιγμή που τα κόμματα είναι, πληρώνονται από το Σόρος κλπ., πληρώνονται από τους κύκλους αυτούς, οι αλληλέγγυοι, ΜΚΟ, προφανώς ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο μη κομματικό. Άρα μια διαμαρτυρία. Εκεί λοιπόν φυτεύουν αυτούς τους ανθρώπους του βαθέως κράτους να κάνουν αυτά τα εγκλήματα και να προπυλακίζουν κόσμο. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι κάνω, αλλά σίγουρα το έχω δει και στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Ξαναλέω, άνθρωποι που είναι αστυνομικοί, παιδιά της διπλανής πόρτας. Δυστυχώς κάποιοι έχουν αξιοπρέπεια, κάποιοι οποίοι πάνε σε αυτά τα σώματα συγκεκριμένα για το σκοπό αυτό, είναι ουσιαστικά σαν τους Τούρκους. Δηλαδή είναι πέμπτη φάλαγγα, είναι αν απελευθερωθούμε θα οδηγηθούν στα κάτεργα. Τα χειροπέδια, θα τους βάλουμε στο στόμα ένα μήλο, θα τους πετάξουμε στα σκουλίκια. Γιατί είναι σκουλίκια και γουρούνια. Λοιπόν, αντίστοιχα τα γουρούνια εδώ μπήκανε σε σπίτια κατοίκων, σε πικάζω γειτονίες μεταναστών ή μη Άγγλων. Τους ανάγκασαν να φύγουν, να τους τράβηξαν έξω από τα σπίτια τους. Διαβάζω εδώ ότι σε μια οικογένεια αφρικανική, οι οποίοι λέει ζούσαν εκεί 20 χρόνια, βγήκαν έξω επειδή τους σπάσαν τα παράθυρα. Μετά μια άλλη οικογένεια ουκρανική αναγκάστηκαν να φύγουν, λέει, γιατί μπήκε φωτιά, λέει, στην είσοδο του σπιτιού τους κτλ. Γίνανε αθλειότητες. Βέβαια, προσέξτε εδώ, με προβληματίζει το γεγονός ότι δείτε πόσο σημαντικό είναι. Δηλαδή, ποιος έχει ξεσηκωθεί κατά των Ουκρανών προσφύγων στον Αντιγιώτη, και αυτοί οι πρόσφυγες είναι? Κανένας. Διότι οι Ουκρανοί πρόσφυγες εντάσσονται, δεν έχουν ασύμβατο πολιτισμό με το δυτικό πολιτισμό, ή, εν πάση περιπτώσει, αν διαφωνούν κάπου, εντάσσονται, τον αποδέχονται. Όλη αυτή η μάκα η οποία έρχεται, και είναι μάκα γιατί δεν εντάσσεται. Είναι μάκα γιατί έρχεται, βρίσκει τους αλληλέγγυους, το έγκλημα αυτό, την ιδεολογία που κυριαρχεί στη Δύση, την αυτοενοχοποίηση, ότι φταίμε που είμαστε δυτικοί, σε συμβατικά μιλώντας. Φταίμε που είμαστε λευκοί, φταίμε που είμαστε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε έθνος ή θρησκεία, και άρα επειδή φταίμε, είναι στην πραγματικότητα είναι η liberal ιδεολογία αυτή, τη φιλελέδες. Πολλές από αυτές είναι και οι γυναίκες, στην πραγματικότητα, που σε αυτό το μεσοδιάστημα των πολέμων βγαίνουν όλες οι διαστροφές στη Δύση, και αυτή η διαστροφή πλέον είναι η αυτοενοχοποίηση, ότι φταίμε που είμαστε ο εαυτός μας, και άρα πρέπει να αποδεχθούμε ό,τι σαπίλα, ό,τι πουρί και μάκα έρχεται από τη Μέση Ανατολή. Και τελικά βλέπετε ότι αυτή είναι η ασύμπατη και όχι η Ουκρανή, για παράδειγμα. Λοιπόν, η δήμαρχος του Belfast, και αυτή Rose Mary Donnelly, και αυτή από το κόμμα της Sinn Féin, είπε ότι με ενημέρωσε η αστυνομία ότι υπάρχει απειλή για τη ζωή μου. Τι λέει, βρεμπαλότσα? Φοβάμαι πάρα πολύ από τις απειλές κτλ. Είπε διάφορες ηλιθιότητες εδώ, την έχει κάνει την πόλη στα μούτρα της και το έχει ρουφήξει, δεν έχει πει τίποτα. Προφανώς έχει φάει και αυτή. Και αυτή έχει φουσκώσει από αυτές τις ΜΚΟ, τους αλληλέγγυους και τους χορηγούς της. Είπε ότι αυτοί, λέει, που συμμετείχαν χθες στις βίαιες ρατσιστικές επιθέσεις και στην καταστροφή χθες τη νύχτα πρέπει να ντρέπονται. Το να καίς, λέει, σπίτια οικογενειών, να καίς λεωφορεία, αμάξια, καταστήματα. καταστρέψαν τα πάντα γύρω τους. Μικρά παιδιά αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, κουβαλώντας λέει τα αρκουδάκια τους. Συγκινητική εικόνα, μπορεί πράγματι να είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι το παίζει, το δραματοποίηση εδώ. Είναι λέει ντροπιαστικό και ιδιαστικό, είναι όμως ρασισμός και δεν εκπροσωπείται τον Belfast. Το εκπροσωπείς εσύ που έχει κάνει τον Belfast. Καταρχάς, τον Belfast ποιος το εκπροσωπεί? Τον Belfast, να σας θυμίσω, μάλλον να σας πω για όσους δεν το ξέρετε, η Βόρεια Ιρλανδία γενικότερα ήταν Ιρλανδική γη, κατοικούμενη από Ιρλανδούς, καθολικής πίστεως. Και για να μπορέσουν να κρατήσουν οι Βρωμοάγγλοι ό,τι κάνανε στο Γιβραλτάρο, ό,τι κάνανε στην Κύπρο, για να μπορέσουν να κρατήσουν τα βρωμοπάτουσά τους και τα στραβοδόντια τους στην περιοχή, την επίκησαν. Αντίστοιχα, επέτρεψαν τους Τούρκους να επικίσουν την Κύπρο. Τώρα εδώ το κάνανε οι ίδιοι και φέραν Σκοτσέζους στη Βόρεια Ιρλανδία για να αλλάξουν. Δημογραφική αλλίωση, δηλαδή είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αυτό το οποίο κάνανε. Μεταφέρανε λοιπόν Βαλτούς εδώ, όπως κάνανε και οι Τούρκοι στην Ήβρο και στην Τένεδο, μετέφεραν θανατοπινίτες, βαρυπινίτες. Αντίστοιχα λοιπόν και εδώ, Προτεστάντες πάντα, για να δημιουργήσουν και εθνοτικές διαμάχες και θρησκευτικές διαμάχες. Άρα πες μας, μπαλότσα, ποιες εκπροσωπείτε τον Belfast? Οι Σκοτσέζοι που φέρατε σε πρώτο χρόνο, εδώ τα τζιχαντιστικά μουσλίμια που φέρατε σε δεύτερο, ποιος εκπροσωπεί τον Belfast? Λοιπόν, ο διοικητής αστυνομίας, γιατί είπαμε ότι δεν είναι μόνο οι δικοί μας εδώ ορντινάτσες, κάτι ξεπλημμένοι, κάτι γκαρσόνια του Κούλι και του Αλέξη, κάτι χλεχλέδες, αλλά και εκεί είπαν ότι, ακούστε εδώ, ορκίζομαι, λέει, δεσμεύομαι να διώξω τους online influencers, τους διαδικτυακούς influencers, μάθηκε την influencer το βλήμα, οι οποίοι, λέει, ξεσήκωσαν τον κόσμο σε ανταρσία. Τώρα πανταρσία, θα πω μετά. Λοιπόν, ξεσηκώσαν, λέει, τον κόσμο. Ο επικεφαλής της αστυνομίας εδώ στη Βόρεια Ιρλανδία, δηλαδή της κατοχική εδώ δύναμη, όπως καταλαβαίνετε, και ότι οι λήθοι, λέει, δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ηλιθιότητες, οι οποίες οδήγησαν στον ξεσηκωμό αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ιδίως αν δεις, λέει, online, να πιστείς από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, δεν έχουν καμία ιδέα από τις κοινωνίες της Βόρειας Ιρλανδίας ή από την ιστορία της Βόρειας Ιρλανδίας, να τους καλούν, λέει, σε δράση την οποία δεν θα την υιοθετούσαν. Μην κοιτάτε, λέει, μην διαβάζετε αυτούς τους ηλίθιους. Θα κινηθούμε εναντίον τους για ξεσηκωμό για αυτό το οποίο κάνανε. Και εννοεί, εικάζω, μέχρι και τον Elon Musk, ο οποίος βγήκε και είπε ότι κοινοποίησε κάποιες δημοσιεύσεις που υπήρχαν στα μέσα στο X συγκεκριμένα, που έλεγαν πού μπορεί να πας για να διαδηλώσεις, να διαμαρτυρηθείς. Και είπε ο Elon Musk ότι πηγαίνετε εκεί, ο μόνος τρόπος να σταματήσετε αυτό δεν είναι να ψηφίσετε, γιατί δεν υπάρχει καμία επιλογή στην πραγματικότητα. Ο κοινοβουλευτισμός είναι αδιέξοδο. Υπάρχουν μόνο αδιέξοδο στον κοινοβουλευτισμό. Άρα πρέπει να κινηθείτε με διαμαρτυρίες μαζικά και δυνατά και ασταμάτητα. Δεν είπε σπάστε, ανοίξτε κεφάλια, μπείτε σε σπίτια ανθρώπων. Απλά είπε πού θα συγκεντρωθεί ο κόσμος για να διαμαρτυρηθούν. Και γι' αυτό το λόγο, λέει, θα κινηθούμε σε αυτούς. Αυτό ο κυβερνοφασισμός που δεν μπορεί να μιλάς, να λες τίποτα στην Αγγλία, ειλικρινά, είναι λόγος επανάστασης. Αυτό το οποίο έγινε στο Belfast πρέπει να γίνει σε μεγαλύτερο επίπεδο στο Λονδίνο, να καούν τα κτίρια, τα πένε και κατοχικά και κυμπεραλιστικά έτσι κι αλλιώς και αμπιοκρατικά, για να καεί και αυτό το κυβερνοχούντας το οποίο ετοιμάζουν. Και ότι είπε, λέει, επίσης εδώ ο ίδιος βρωμαστομικός, η Ορντινάτσα, ότι είναι, λέει, πρεσβολή στο θύμα, στο Στίβεν Όγκυρβι. Αυτή η ξεσηκώ, πού το ξέρει εσύ, ρε, νούμερο? Πού το ξέρει εσύ, βρε, Λινάτσα του Στάρμερ, αν συμφωνεί ο Όγκλιβι με τον ξεσηκωμό ή όχι? Ξαναλέω, χρειάζεται επανάσταση στο ίδιο στην ίδια την Αγγλία. Να φύγετε όλοι, και όποιοι δεν φύγουν να καούν μαζί με τα κτίρια, μάλλον φύγετε για να μην καείτε μαζί με τα κτίρια. Επίσης, υπάρχει ένα θέμα με το τι γίνεται με τα σύνορα εδώ και το πώς βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος. Ξαναλέω, μπήκε από το Παρίσι στην χώρα που λέγεται Ιρλανδία, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από εκεί, λόγω της πολιτικής που υπάρχει μεταξύ βόρειας κατεχόμενης Ιρλανδίας και χώρας Ιρλανδίας, υπάρχουν και εκεί ουσιαστικά ανοιχτά σύνορα. Γιατί? Διότι είναι μια χώρα που την έχουν καταλάβει οι Άγγλοι. Και όταν φύγαν οι Άγγλοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται δεν μπορούσες να πας χωρίς βίζα και τα λοιπά να ταξιδέψεις στην Αγγλία. Κι όμως από τη μία Ιρλανδία στην άλλη, από την ελεύθερη στην κατεχόμενη, μπορείς, λόγω του ότι θα υπήρχαν πάλι κάζο βία για το θέμα του Ιρλανδικού, ίσως και πάλι να βλέπουμε την αναγέννηση του IRA των Ιρλανδών. Άρα για να το αποφύγουν αυτό, κράτησαν ανοιχτά τα σύνορα μεταξύ ελεύθερης και κατεχόμενης Ιρλανδίας. Και άρα να το τίμημα, φάτε τι. Εδώ έχουν τεράστια ευθύνη οι Βρωμοάγγλοι, και γι' αυτό αφενός, για το ότι ήταν αποικιοκρατικό κράτος τόσα χρόνια και τα εγκλήματά τους έχουν μπούμπαρα στη μούρη τους. έχουν κερδίσει πάρα πολύ πλούτο πάνω στις πλάτες αυτών των λαών και του Σουδάν και άλλων λαών, και τώρα ήρθε το τίμημα, η ώρα να πληρώσει το τίμημα. Και ειλικρινά λυπάμαι, γιατί έχουμε και Έλληνες και πολλούς Κύπριους στην Αγγλία. Εγκαταλείψτε τι, να βουλιάξει το Βρωμόνησο. Έχει τεράστια αμαρτία μέχρι και σήμερα. Αν δείτε τι κάνανε, χθες έλεγα ότι η MI6 ετοιμάζει πάλι να στείλει τζιχαντιστές από τη Συρία στο Ιράκ για να χτυπήσουν από το Ιράκ το Ιράν. Η MI6. Τεράστια μάστιγα οι Αγγλοσάξονες στην ανθρωπότητα. Συνεχίζουν ακόμα τώρα και προκαλούν να ανοίγουν πληγές στο σώμα της ανθρωπότητας. Άρα πρέπει να πληρώσουν. Ο τρόπος για μένα είναι να διαλυθεί αυτό το μόρφωμα που λέγεται Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ξέρω τι στο διάλογο λέγεται. Τεράστιες ευθύνες. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Πληρώστε κουφάλες τις βρωμιές σας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή έχουν τέτοιο πλούτο στο τομέα των χρηματοπιστωτικών, στον τομέα στις τέχνες. Όλοι ακούμε, ξέρω, μουσική αγγλική και τα λοιπά, ή ταινίες. Αυτές γίνανε στις πλάτες, μπόρεσαν να έχουν χρόνο και να επενδύσουν στις τέχνες και τα λοιπά, βιάζοντας, σκοτώνοντας, ρουφώντας με το καλαμάκι το λαό όλου του πλανήτη στην πραγματικότητα. Λοιπόν, όχι, όχι. Να διαλυθούν και η βιομηχανία σας του χρηματοπιστωτικού και της τέχνης και τα λοιπά, να γίνετε, είστε σκουλίκια της ανθρωπότητας, να μείνετε ρακένδυτοι και να βουλιάξει και το Βρωμόνησό σας για να πληρώσει το τίμημα αυτό που κάνει τόσα χρόνια. Στις πλάτες μας γίνανε μάγκες. Λοιπόν, τώρα βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα εδώ. Επιτέλους, από ό,τι φαίνεται, καταλαβαίνουν ότι το θέμα της μετανάστευσης είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Τα ΔΕΦΗ, ακούστε εδώ, Jonathan Hall KC, είναι ο Βρετανός ανεξάρτητος θεωρητής για θέματα νομοθεσίας τρομοκρατίας. Είναι δηλαδή ουδέτερος από ό,τι καταλαβαίνω, και εξετάζει το θέμα αυτό και λέει ότι είναι, λέει, πλέον πιθανό ζήτημα εθνικής ασφαλείας η μετανάστευση. Ιδίως να πρέπει να εξετάσουμε, λέει, κατά πόσο η εθνική ταυτότητα, ξένη εθνική ταυτότητα, είναι, λέει, ζήτημα για την εθνική μας ασφάλεια πλέον. Και πράγματι είναι ζητήματα τα οποία τα έχει αναφέρει εδώ, επικαλείται και τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ, ότι είναι ουσιαστικά ζητήματα αυτά τα οποία είπε, για παράδειγμα, η Αμερικανική κυβέρνηση στην εθνική στρατηγική της τον Νοέμβριο του 2025. Υπάρχει ένας αποστεροποιητικός παράγοντας στην Ευρώπη και μεγάλο κομμάτι σε αυτό παίζει η μετανάστευση, άρα πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε εάν η μετανάστευση δεν είναι απλά ένα θέμα οικονομικό ή θέμα στέγασης, αλλά είναι και θέμα εθνικής ασφαλείας. Πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Να δούμε τελικά, διότι ξαναλέω, δεν είναι το θέμα μόνο τα θέματα, το πλήθος των μεταναστών. Καταρχάς έχουν τεράστια ευθύνη ο Αλέξης για αυτές τις αθλειότητες, γιατί άνοιξε τα σύνορα και από τότε οι ροές είναι ανοιχτές και φτάνουν μέχρι του Παρισίου στην Ιρλανδία και στην Αγγλία. Να τα βρείτε στο Βρωμό Αλέξη, στην άλλη, πώς λένε, τη θίτσα, τη θιάρα του κερατά, την Τασία. Βρείτε τους, ξεσκίστε τους άμα είστε μάγκες. Αφήστε τους και αυτούς στα σκουπίδια, γιατί είναι και πολιτικά σκουπίδια και πρέπει να καταλήξουν στα σκουπίδια. Αν είστε μάγκες αγγλούρες, βρείτε την Τασία, την Τασούλα, τον άλλο, τον Αλφα-Λάμδα 6, γιατί έχουν τεράστια ευθύνη για αυτό το οποίο βιώνετε. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο το πλήθος της μετανάστευσης παράνομης. Δεν είναι απλά η αποτυχία της ένταξης αυτών των ανθρώπων που δεν μπορούν να ενταχθούν προφανώς. Και το λένε και οι ίδιοι Άραβες, ότι δεν τους θέλουμε εμείς. Ρωτήστε στα Εμιράτα, στο Κατάρ, ότι αυτή είναι η μάκα τα σκουπίδια, δηλαδή φωνιάδες. Έχουμε και εμείς, δεν έχουμε στην Ελλάδα σκουπίδια, φωνιάδες, δεν ξέρω εγώ τι, ότι χειρότερο. Αυτό το πράγμα ποιος το θέλει? Κανείς. Δεν το θέλουν τα αραβικά κράτη και σου λέει πάρτε το ηλίθι. Οι αλληλέγγυοι, τα βλήματα με τα πλακάτ και τα πανό. Αν δεν δικαιωθούμε αυτά τα βλήματα, τα στούκας. Λοιπόν, να πάνε εκεί, σου λέει, και για αυτό το λόγο, επειδή είχαμε τα στούκας και στην κυβέρνηση, ήρθανε. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο το θέμα, είναι και το θέμα της στέγασης. Έχει προκληθεί τεράστια οργή στις κοινωνίες και βέβαια είναι και το θέμα της ασφάλειας και εθνικής ασφάλειας, θα έλεγα. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα εδώ. Γι' αυτό ξεσηκωμός. Λοιπόν, να θυμίσω ότι τι έγινε πριν από πόσο καιρό ήταν, ρε παιδιά, το θέμα στο Southampton στην Νότια Αγγλία, κάποιες εβδομάδες. Πάλι εκεί είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν λευκός, δολοφονήθηκε και οι βρωμαστυνομικοί εκεί, οι ορντινάτσες του Στάρμερ, δεν τον πίστευαν, γιατί εμφανίστηκε ένας Σιχ, ο οποίος είναι κάτι ανάμεσα από μια θρησκεία, τέλος πάντων, από κατηγορία της Ινδίας. Εμφανίστηκε και είπε ότι μου επιτέθηκε, λέει, και είναι φασίστας. Και για αυτό το λόγο εννοείται πως τον πίστεψαν, γιατί έχουν και λευκοί κιόλας οι βρωμαστυνομικοί, γιατί έχουν πάρει την πλήση εγκεφάλου. Και όταν είπε το παιδί, επειδή ήταν λευκός, ότι με έχει μαχαιρώσει ο Σιχ, επειδή ήταν καστανός ο Σιχ, προφανώς πίστεψαν τον καστανό και άφησαν το λευκό να πεθάνει. Του είπε ο βρωμαστυνομικός, το γουρούνι, όχι, λέει, σε πιστέψαμε, λέει, φιλαράκι. Και έτσι τον άφησε να αιμορραγεί και έτσι και πέθανε. Και δεν ξέρω αυτό το γουρούνι αν κυκλοφορεί ελεύθερο, αν είναι στη φάρμα των ζώων. Λοιπόν, τότε ξεσκώθηκε πάλι ο κόσμος, πήγαν έξω από ξενοδοχεία εκεί ανθρώπων που αιτούνται ασύλου. Δεν είναι δυνατόν να αιτείται κάποιος άσυλο στην Αγγλία. Είναι αδιανόητο, δεν υπάρχει πρόσφυγα στην Αγγλία. Δηλαδή, από πού ήρθε? Δηλαδή, από τον πόλεμο στο Ιράν ή στη Συρία, στο Αφγανιστάν, ταξίδεψε όλες αυτές τις χώρες ενδιάμεσες, δεν του άρεσαν και επέλεξε να πάει στην Αγγλία. Πρόσφυγα σημαίνει προσφεύγω κάπου να ζητήσω ασφάλεια. Με κυνηγούν κάπου, πήγα στις πρώτες δύο χώρες μπροστά μου και έμεινα εκεί. Δεν επιλέγω, δεν είναι μενού. Λοιπόν, για να καταλάβετε, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ό,τι και να λένε τα νούμερα, οι κουλτουλοψαλιδόπηγοι, οι από εδώ και από εκεί, οι σαλταρισμένοι που έχουν πάθει από το πολύ, έχουν φλασάρει. Ό,τι και να λένε, ο κόσμος εδώ ξεσηκώνεται και πάλι δεν σκοτώσανε τρία κοριτσάκια από τον Ιούλιο του 24 στη Λίβερπουλ. Ένας 17χρονος από τη Ρουάντα και τις έσφαξε. Και συνέχεια δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, έχουμε συνεχώς τέτοια επεισόδια. Κάθε χρόνο διαβάζουμε κάπου για τέτοιου τύπου εγκλήματα, τα οποία ξαναλέω έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι είναι ανένταχτοι, τελεία και παύλα. Εντάξει, Ιταλία πάλι το 26, ΗΠΑ το 25, άλλα θέματα εκεί. Αυστρία το 20, Ισπανία το 17, Σουηδία το 17, Αγγλία το 17, Γαλλία το 16, Γερμανία το 16. Δηλαδή, κάπου εδώ νομίζω ότι και αναγκάζονται οι Ευρωπαίοι να νομοθετήσουν για πρώτη φορά. Και πάλι κάτι αούγκανοι, κάτι τρολ, και ολικά σε μούρι τρολ τροχλοδίτες, το Ανταρσία και δεν ξέρω τι, κάτι σαλταρισμένοι, παραπονιούνται, κάνανε και πορείες και τα λοιπά χθες νομίζω, για το νέο νομοσχέδιο, το οποίο είναι μια... έχουν φτάσει τα πράγματα στο απροχώρητο, φανταστείτε, για να οδηγηθεί ένα νομοσχέδιο κατά της παράνομης μετανάστευσης από τα Ευρωλιγούρια, φανταστείτε που έχει πάει κατάσταση. Και έχουν βγει όλοι αυτοί να πούνε ότι είναι η ΜΚΕ, ότι είναι ξενοφοβικό, είναι ζηνοφοβικό αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι αδιανόητο, είναι τρελό. Γιατί, ξαναλέω, πέρασε ένα νομοσχέδιο από την Ευρωπαϊκή Βουλή να μπορούν με επισπευσμένες διαδικασίες παράνομοι μετανάστες, όσοι δηλαδή δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα να μένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάνε από εκεί που έρχονται, στο διάλογο από εκεί που ήρθαν. Και ότι είναι, λέει, πάρα πολύ σκληρό αυτή η νομοθεσία για την επιστροφή, δεν πρέπει να επιστρέφουν. Λέει, πάρτε τους στο σπίτι σας, κουφάλες, ειλικρινά. Αν ποτέ περάσει από το χέρι μου, θα τους δίνεις στις γειτονιές τους. Να μην σου πω γείτονες, να μην σου πω και στο σπίτι σου, να μην σου πω, δεν μπορώ να τους βάλω σπίτι σου. Θα πληρώνουν αυτοί για όλα τους τα έξοδα κτλ. Και θα τα αυξήσω και τα έξοδα. Θα σας φέρω σε εξαθλίωση κουφάλες, να γίνετε οι τροτέζες και οι σερβιτόροι με την κακή έννοια στο σπίτι τους μέσα δηλαδή, να τους σερβίρετε, εσείς να υποθέτε να είστε σκουπιδοφάγοι και να ζουν εδώ τα πυθίκια που έχετε φέρει, να ζουν εις βάρος σας. Αυτό θα, πραγματικά, αν περάσει από το χέρι μου, θα το κάνω. Λοιπόν, είναι, λέει, τεράστιο εδώ ότι συντηρητική, λέει, η ακροδεξιά έχει νικήσει. Δεν έχει νικήσει η ακροδεξιά. Και αν δείτε ποιος ελέγχει το Ευρωκοινοβούλιο, δεν το ελέγχει η ακροδεξιά, συμβατικά μιλώντας. Άρα, στην πραγματικότητα, είναι μια, από ό,τι φαίνεται, φανταστείτε, είναι στο απροχώρητο η κατάσταση που άτομα τα οποία είναι αλληλέγγυοι και γλυφοτέτοιοι δεν μπορούν να το αγνοήσουν πλέον. Σύμφωνα με επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο το 29% των μεταναστών οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση φεύγουν. Δηλαδή το 70% που δεν έχουν δικαίωμα να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μένουν. Άτομα τα οποία είναι παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράνομες οντότητες, δηλαδή έχουν παραβιάσει τα σύνορα, τα έχουν σπάσει, έχουν κόψει την ουρά, έχουν περάσει μπροστά από τους συμπολίτες που μπορούν να περιμένουν στα προξενία, ας πούμε, στο οποιοδήποτε στη Μέση Ανατολή, οι εξυπνάκηδες, θεωρούν τους άλλους ηλίθιους, τους νόμιμους, και έρχονται εδώ οι παράνομοι, γιατί έχουμε τους εγχώριους ηλίθιους τύπου ΣΥΡΙΖΑ του ΠΑΣΟΚ, για να λένε εμείς είμαστε με τους ηλίθιους, γιατί και αυτοί είναι μπετόβλακες. Και ξαναλέω, το 70% μένει εδώ. Λοιπόν, ο υπεύθυνος εσωτερικών υποθέσεων Μάγνους Μπρούνερ, ο κομισάριος, φανταστείτε, δηλαδή μέχρι και τα ευρωσυχάματα. Ένα σύχαμα του κερατά είναι ο Μπρούνερ, δεν είναι κάτι αυστριακός πολιτικός. Ο οποίος είπε ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό, να ελέγξουμε, λέει, να πάρουμε πίσω τον έλεγχο τι σημαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος μπαίνει και ποιος πρέπει να φύγει. Και ότι πρέπει να δημιουργηθούν και κέντρα απέλασης των παράνομων μεταναστών, δηλαδή κέντρα επιστροφής, και ιδίως αν δεν υπάρχει συμφωνία, αν υπάρχει συμφωνία με μια χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υπάρξουν κέντρα για να τους στείλουμε στις χώρες τους. Ξεκάθαρα πράγματα και νομίζω πάρα πολύ δίκαια, ιδίως, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή είναι παράνομοι μετανάστες και έχουν κλέψει το δικαίωμα αυτό από νόμιμους μετανάστες οι οποίοι περιμένουν στις χώρες αυτές. πρέπει να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες για τη μεταναστευτική πολιτική μας. Θα είναι, λέει, εδώ σημεία τα οποία θα πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί και θα ξεκινάει η διαδικασία της επιστροφής τους. Μάλιστα. Οι περισσότεροι, λέει, θα γυρνούν στη χώρα της καταγωγής τους ή σε χώρα στην οποία έχουν μια σαφέστατη σχέση ή σύνδεση. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν λένε από πού είναι για να μην γυρίσουν, για να μείνουν σαν παράσιτα εδώ. Άρα θα βρίσκει το σύστημα που αποδεδειγμένα έχουν κάποια σχέση με ποια χώρα και θα τους στέλνουν εκεί. Άρα μόνο, προσέξτε, μόνο οι ανήλικοι εδώ δεν θα μπορούν να επιστρέφονται, και ενώ όσοι έχουν παιδιά, οικογένειες κτλ, και αυτοί θα στέλνονται όλοι μαζί, θα στέλνονται πίσω. Δηλαδή μια οικογένεια που έρθει παράνομα νόμιμα θα γυρίσει από εκεί που μας ήρθε. Μάλιστα. Και εδώ καταγγέλει, διαβάζω μια Ιταλική, Ιταλιάνα εδώ, Ελεονόρα Σελεωρία, η οποία είναι μήκυο αλληλέγγυα βλήμα, δηλαδή πυροβολημένη, ότι είναι, λέει, πολύ αφηρημένο όλο αυτό για να αφήσει, λέει, μια ευρεία μετάφραση σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Αφήνει, λέει, την πόρτα στο να εισβάλλουν, λέει, σε σπίτια παράνομων μεταναστών και να βλέπουν, ή σε άλλες, λέει, δομές που βοηθούν μετανάστες κτλ. Ή υγειονομικές δομές που βοηθούν μετανάστες κτλ. Και τη ρώτησε ο δημοσιογράφος του Euronews, λέει, μα καλά, λέει, δεν χρειάζεται ένταλμα, και ότι είναι, λέει, σαν το ICE του Τραμπ, αυτό φασιστικό, και λέει, καλά, λέει, δεν χρειάζεται ένταλμα από δικαστή. Ναι, λέει, χρειάζεται ένταλμα από δικαστή για να μπει σε ιδιωτικές πρόεδρες, αλλά παρόλα αυτά, λέει, μας ανησυχεί. Τι λες, βρε καρακαλτάκα, τι λες, βρε πουρνιόκο, πουρνιάρα. Γιατί, λέει, τους ενθαρρύνει, λέει, ενθαρρύνει τις αρχές να επεκτείνουν τις δυνάμεις τους και μας ανησυχεί, λέει, παρόλο που θέλει δικαστική εντολή για να μπορούν να μιλάμε, έχουν σαλτάρει άνθρωποι εδώ, η κουκουμάκα, και θα είναι δύσκολο επίσης να μπεις στη χώρα, και αν μπεις παράνομα θα σε διώξουν και δεν θα μπορείς να επιστρέψεις κιόλας. Επίσης, εάν είσαι ποινικός, θα έχεις για όλη τη ζωή, δεν θα μπορείς να επιστρέψεις. Και αυτό, λέει, τους προβληματίζει πάρα πολύ τους αλληλέγγυους. Γιατί, λέει, επειδή δολοφόνησες κάποιον, γιατί δεν μπορεί να ξαναμπεις μετά από 20 χρόνια αν έχεις μετανοήσει? Όχι, ρε φίλε. Αν έχεις δολοφονήσει, δεν έχεις το δικαίωμα να. Είναι δικαίωμα. Δεν είναι δικαίωμα. Είναι προνόμιο το να μπει σε μια χώρα να σε φιλοξενήσει και να σου δώσει πράσινη κάρτα ή χαρτιά να μεταναστεύσεις. Εάν έχεις σκοτώσει, χάνεις αυτό το δικαίωμα. Χάνεις αυτό το προνόμιο. Τελειώσαμε. Δεν έχουν όλοι το δικαίωμα να πάνε στο διάλογο θέλουν. Πήγαινε εσύ εκεί στις χώρες σου και ζήσε. Θα σε κάνουν μια χαρά. Θα σε κάνουν άγια εκεί. Θα σε μνημονεύουμε κιόλας. Λοιπόν. Και οι αλληλέγγυοι, λοιπόν, και αριστεριστές ευρωβουλευτές έχουν ασκήσει κριτική, λέει, θα κινδυνέψουν εδώ οι μετανάστες από αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα. Εδώ βλέπω μια σαλιάρο με Λίσσα Καμαρά, πράσινη, πρασινοχλημίζουρας, ότι είναι, λέει, ντροπιαστικό κίνημα, δίνει, λέει, νομικές φαρέτρες για την ξενοφοβική ιδεολογία κτλ. Θα δημιουργηθεί ένα δρακόντιο σύστημα απελάσεων. Θα πάνε να τους κρατήσουν, λέει, 30 μήνες, θα διαλύουν οικογένειες και θα τους στέλνουν, λέει, ποιος ξέρει πού. Ξαναλέω, πρόκειται για δίκτυ αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι απλά. Εντάξει, κάποιοι από αυτούς έχουν σαλτάρει, είναι θεότρελοι, μήτρελοι, ή μήτρελοι θεότρελοι, αλλά είναι δίκτυα οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Καταλαβαίνετε ότι και η πολιτική και η ΜΚΟ είναι ένοχοι. Αυτοί είναι πίσω από όλο αυτό το έγκλημα. Δεν μπορούν να ενταχθούν τόσο πολύ παράνομοι μετανάστες και με αυτήν την ιδεολογία που έχουν, χωρίς να αλλοιωθεί και να αλλοτριωθεί ο χαρακτήρας της Δύσης. Γιατί ο δυτικός πολιτισμός είναι ο λεγόμενος, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός βασίζεται στο λεγόμενο ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, ο οποίος ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός είναι ο ελληνικός πολιτισμός, το ρωμαϊκό δεν ξέρω, μπαίνει εκεί σφήνα. Λοιπόν, ο πολιτισμός ο ελληνικός, ο οποίος είναι ανοιχτός πολιτισμός, δεν συμβαδίζει με σκοτεινές ιδεολογίες σαν αυτές που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν εγκληματίζονται, δεν εντάσσονται, ήρθαν στις κοινωνίες για να. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός τους. Έχουν κάνει αγνώριστες κοινωνίες. Όποιος δεν εντάσσεται, θα το λέω συνέχεια, αυτό που μου είπε ένας φίλος μου, γιατί οι Κούρδοι είναι η επιτομή του τι σημαίνει καθαρή μετανάστευση με την έννοια της ομαλής και ειρηνικής μετανάστευσης. Μου λέγανε ότι εμείς, λέει, γιατί αναγκαζόμαστε, δεν είχαμε κράτος δικό μας, οι Κούρδοι, πηγαίναμε από αραβικό χωριό σε αραβικό χωριό. Ακόμα, λέει, και σε άλλο κουρδικό χωριό να πηγαίναμε, στο Ιράκ και στη Σύρια, αναγκαζόμασταν να δεχτούμε τα έθιμα του χωριού που πήγαμε. Και από χωριό σε χωριό αλλάζαμε και υιοθετούσαμε, προσαρμοζόμασταν στα έθιμα του χωριού στο οποίο μας φιλοξενεί, γιατί έχουμε προσφύγει εκεί, είμαστε φιλοξενούμενοι. Και εδώ θέλω να μας κάνουν τις κοινωνίες αγνώριστες. Και προφανώς τα αντανακλαστικά της κοινωνίας είναι να σταματήσει αυτή την κοινωνία. δηλαδή μας πάνε να βγουν μαχαίρια πραγματικά και όχι από τους βαλτούς και τους εγκάθετους και τους, τα γουρούνια του συστήματος του ασφαλίτες, δεν ξέρω τι στο διάλογο βάζουν τα συχάματα του Κούλη και του Αλέξη και του Στάρμερ. Θα βγουν μαχαίρια από τις δύο πλευρές κανονικά. Δηλαδή είδα τη Σοντασία που είναι και αυτή αποφιάδα του συστήματος, διαμαρτυρόντουσαν λέει για έναν Πακιστανό πρόεδρο της Πακιστανής, ο οποίος είναι εκκρεμή ένταλμα της Ιντερπόλ εναντίον του και θέλουν να το σώσουν. Εκκρεμή ένταλμα της Ιντερπόλ εναντίον του. Θα πάμε σε κατάσταση μαχαιριών, δεν φτάσαμε έτσι ξαφνικά. Βήμα-βήμα, κανείς δεν ήταν ρατσιστής. Βήμα-βήμα, φτάσαν στο σημείο οι πολίτες να πούνε ως εδώ, απέτυχαν με τις εγκληματικές πολιτικές τους, αυτές οι λεγόμενες φιλανθρωπικές πολιτικές είναι ρατσιστικές. Ο ρατσισμός του στην πραγματικότητα είναι αυτός ο οποίος οδηγεί σε αυτή την κατάσταση, στο μίσος, και βέβαια το υποκινούν, το υποστηρίζουν και μπορεί να πάμε και σε χειρότερες καταστάσεις με τεράστιες ευθύνες. Αυτά, φίλες και φίλοι, ξέρω τι να πω για το θέμα. Νομίζω ότι είναι ενθουσιαστικό. Έχω λίγο χρόνο, θα πω δύο λόγια τη Μέση Ανατολή, γιατί εντάξει τα πράγματα τρέχουν εκεί. Να σας πω ότι ήταν οι Ιρανοί, κατέριψαν ένα αμερικανικό αεροσκάφος, ένα Apache, το οποίο έκανε βόλτες εκεί στο στενό του Ορμούς. Και τι δουλειά έχουνε, καμία δουλειά. Μαζευτείτε και πήγαινε και εσείς στο διάλο, από εκεί που ήρθατε, εσείς σίγουρα ήρθατε από εκεί. Τους κατέριψαν τις βρωμολαμαρίνες τους. Οι δύο Αμερικανοί

να θυμίσω ότι πριν από μία μέρα έλεγε ότι είμαστε 2-3 μέρες για τη συμφωνία. Καταλάβετε πόσο γελίος είναι. Επίσης θα σας πω ότι βομβάρδισαν για πρώτη φορά, μάλλον για πρώτη φορά, το έχουν ξανακάνει τις 7 Μαρτίου, αλλά ξαναβομβάρδισαν οι Αμερικανοί εγκαταστάσεις νερού στο Ιράν, που είναι έγκλημα πολέμου. Μεγάλη εξέλιξη και αυτή. Χτύπησαν ραντάρ κτλ. Αλλά χτύπησαν, όπως λένε οι Ιρανοί, και υποδομές πολιτικές. Δύο δεξαμενές νερού συγκεκριμένα. Ξαναλέω ότι το είχαν ξανακάνει το 7 Μαρτίου. Και ιδίως το Ιράν έχει θέμα λειψιδρίας, έλλειψη νερού εδώ και πολλά χρόνια και είναι δύσκολη κατάσταση τώρα το καλοκαίρι. Χτυπήσαν λοιπόν ένα σταθμό αφαλάτωσης στο νησί Κέσμ και πρόκειται για ένα χτύπημα το οποίο έκοψε την παροχή νερού σε 30 χωριά. Ούστε εδώ. Μεγάλη καταστροφή εδώ, αυτό το οποίο κάνει το μόρφωμα που λέγεται Αμερική, πάρα πολύ επικίνδυνο χτύπημα. Αυτός ο σταθμός αφαλάτωσης δίνει νερό, λέει, σε 20.000 πολίτες στην πόλη Κουχεστάκ και στα γύρω χωριά. Και οι ζημιές ξεπερνάνε τα $800.000 εδώ, αυτά τα οποία κάνανε. Ξαναλέω, είναι έγκλημα πολέμου. Να πω ότι σε απάντηση οι Ιρανοί, γιατί δεν το βάζουν κάτω, παρόλο που χτύπησαν πρώτο το Απάτσι, δέχτηκαν την επίθεση των Αμερικανών, αναγκαστικά λέει πρέπει να χτυπήσω, λέει ο Αμερικανός, και χτύπησαν και αυτοί ωστόσο. Βλέπετε ότι κρατούν για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά οι Ιρανοί έχουν το πάνω χέρι και θέλουν να έχουν τον τελευταίο λόγο. Μέχρι τώρα ανέχονταν να έχει τον τελευταίο λόγο ο Σιωνοχριστιανός, δηλαδή η ομάδα Epstein. Και αυτό σημαίνει Σιωνοχριστιανός, ομάδα Epstein. Για πρώτη φορά δεν έχουν τον τελευταίο λόγο οι Ιρανοί. Ξαναλέω, χτύπησαν και στην Ιορδανία, και αυτή η μεγάλη εξέλιξη, Κουβέιτ. Μπαχρέιν. Στο Μπαχρέιν είναι ο πέμπτος στόλος του Τσουπρούτσου, τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα, τα αμερικανικά που ξέρετε που ανήκουν στον Πάτο. Χτύπησαν στην βάση Άλι Αλ Σάλεμ αεροπορική στο Κουβέιτ και χτύπησαν και στη βάση αεροπορική την Αζράκ στην Ιορδανία. Μάλιστα. Και είπε 21 στόχους, λέει, χτύπησαν οι φρούτοι της Επανάστασης, καταστρέψαν 4 από αυτούς, μεταξύ των οποίων και μία. Και ένα αεροδρόμιο εκεί το οποίο είχε F-35 αεροσκάφη αμερικανικά. Μάλιστα. Ο Αράχτσι είπε δυναμική δήλωση εδώ ότι επιλέγουν οι Αμερικανοί να μας τεστάρουν την αποφασιστικότητά μας και ότι εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη και εξαφανίστε από την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς. Εξαιρετική δήλωση, περήφανη δήλωση, αντρίκια δήλωση και όχι δήλωση τύπου τραμπαρίφα. Το χρυσόψα οροφός. Λοιπόν, μεγάλες εξελίξεις και εκεί. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί σε αυτή τη δεύτερη, στο δεύτερο χτύπημα. Φαίνεται ότι έχουν το πάνω χέρι οι Ιρανοί σε κάθε απόψη, ό,τι και να ακούτε αλλού. Εντάξει. Ξέρετε τώρα, καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Μεγάλες εξελίξεις θα μένουμε και θα τις παρατηρούμε. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Πείτε μου πώς τα βλέπετε αυτά, ιδίως τις εξελίξεις στην κατεχόμενη Βόρεια Ιρλανδία. Πώς τα ακούτε, ποια άποψή σας, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Και αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και να αφήσετε το κανάλι, κοινοποιήστε για να μας κρατήσετε ζωντανούς. Μπορείτε και με αυτά, αλλά κυρίως μέσω του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Το τουρκάκι, το τουρκομουγκολάκι, το Ερντογανάκι είπε ότι, ακούστε εδώ δήλωση, οι επιθέσεις των Εβραίων στη Συρία και στο Λίβανο φτάσανε, λέει, σε ένα σημείο όπου απειλούν και την Τουρκία και ότι αυτή η επιθετικότητά τους θέτει μια απειλή σε όλο τον κόσμο και πρέπει να σταματηθεί. Α, σε απειλούν, κάνε κάτι γι' αυτό, διότι αλλιώς μόνο λόγια ήσουν, τίποτα πιο πέρα, τα γιπ. Τα γάρι εδώ βρίσκει και τα κάνει μόνο. Βρίσκει τους αχυρανθρώπους εδώ, τα χανούμια, τα μπραϊμάκια του, το ραγιά, τον κούλι και το δένδια, που οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν θέσει απειλή, θα επεκτείνουμε στα 12 μίλια αν τολμήσει και έρθει αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο βρωμότρου και σας βουλιάξουμε. Να σε δω τώρα αυτές οι απειλές εκεί που σε παίρνει. Θα κάνεις κάτι, γιατί ξαναλέω, μόνο λόγια, κατά τα άλλα, κρύβεσαι πίσω από φίλος εκεί.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το

0: πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
1: Πόσες υπογραφές.
0: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
1: Φίλος σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
1: Αριστοφάνης.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίρκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίγκη Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MD Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένω μαζί με τη Βίγκη Καραντζόγλου, λοιπόν, 17 Ιουνίου, στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
7: Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς ακριβώς γράφεται ένας νόμος? Συνήθως η εικόνα που έχουμε είναι η ειδική κλεισμένη σε γραφεία. Σήμερα θα δούμε μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Ένα από τα πιο τολμηρά πειράματα στην ιστορία της δημοκρατίας που άνοιξε νέους δρόμους για τη συμμετοχή όλων μας. Για να μπούμε στο κλίμα, ας κάνουμε μια απλή ερώτηση. Φανταστείτε να είχατε τη δυνατότητα όχι απλά να πείτε ναι ή όχι σε ένα νόμο, αλλά να μπείτε μέσα στο ίδιο το κείμενο. Να γράψετε μια πρόταση, να αλλάξετε μια λέξη, να προσθέσετε μια ιδέα. Αυτό ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, αυτή η ιδέα δεν είναι απλά μια θεωρητική συζήτηση. Έχει όνομα και λέγεται νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών. Είναι στην ουσία μια μορφή αληθινής δημοκρατίας, όπου οι πολίτες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και η ιστορία μας σήμερα μας πάει σε μια χώρα που το απογείωσε. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, στη Νέα Ζηλανδία του 2007. Φανταστείτε, ο νόμος που καθόριζε τη λειτουργία της αστυνομίας ήταν του 1958. Μιλάμε για ένα νόμο σχεδόν 50 ετών, γραμμένο σε μια εντελώς άλλη εποχή. Ήταν ξεκάθαρο ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει, και μάλιστα άμεσα. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται συναρπαστικά. Αντί η κυβέρνηση να ακολουθήσει την πεπατημένη, έκανε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ πουθενά στον κόσμο. Αποφάσισε να γράψει το νέο νόμο για την αστυνομία μαζί με τους πολίτες. Και το εργαλείο που χρησιμοποίησε? Ένα wiki. Μια πλατφόρμα ανοιχτή σε όλους, σαν τη Wikipedia. Ωραία. Ακούγεται εντυπωσιακό, αλλά πώς ακριβώς λειτουργήσε στην πράξη? Πώς παίρνεις μια τέτοια ανοιχτή συνεργατική πλατφόρμα και τη μετατρέπεις σε μια νομοπαρασκευαστική μηχανή για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα? Ας το δούμε βήμα-βήμα. Η διαδικασία ήταν, θα έλεγε κανείς, σοκαριστικά απλή και ριζοσπαστική. Πρώτον, ο καθένας, μα κυριολεκτικά ο καθένας, μπορούσε να μπει και να προτείνει αλλαγές στο κείμενο. Και τρίτον, το πιο σημαντικό ίσως, κάθε άρθρο είχε τη δική του σελίδα συζήτησης. Έναν χώρο για επιχειρήματα και διάλογο. Και εδώ έρχεται η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, έτσι δεν είναι? Δούλεψε όλο αυτό? Με μια πλατφόρμα τόσο ανοιχτή, ο κίνδυνος να γίνει χαμός, να γεμίσει με ασυναρτησίες ή κακόβουλες παρεμβάσεις, ήταν τεράστιος. Ήταν τελικά μια ιδιοφυής ιδέα ή ένα απόλυτο φιάσκο? Λοιπόν, κρατηθείτε. Γιατί αυτό που συνέβη διέψευσε και τον πιο απεσιόδοξο σκεπτικιστή. Η αντίδραση του κοινού δεν ήταν απλώς θετική. Ας δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Τι πήγε τόσο καλά? Πρώτον, η συμμετοχή ήταν μαζική. Εκατοντάδες άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία. Απλοί πολίτες, αστυνομικοί, δικηγόροι, ακαδημαϊκοί. Δεύτερον, η ποιότητα των προτάσεων ήταν απίστευτα υψηλή. Οι παρεμβάσεις ήταν σοβαρές, καλά τεκμηριωμένες και βελτίωσαν ουσιαστικά το αρχικό κείμενο. Και τρίτον, το τρόλινγκ και οι βανδαλισμοί σχεδόν ανύπαρκτοι. Η ίδια η κοινότητα απομόνωνε γρήγορα όποιον προσπαθούσε να σαμποτάρει τη διαδικασία. Και το πιο σημαντικό απ' όλα δεν ήταν απλά μια άσκηση επιχάρτου. Όλο αυτό είχε πραγματικό, χειροπιαστό αποτέλεσμα. Ο τελικός νόμος που ψηφίστηκε το 2008 περιείχε μέσα του βασικές προτάσεις που γεννήθηκαν και διαμορφώθηκαν από τους πολίτες. Μέσα από το Wiki. Και εδώ η ιστορία παίρνει μια παράδοξη τροπή. Ενώ το πείραμα στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία και έγινε παγκόσμιο παράδειγμα, η ίδια η Νέα Ζηλανδία δεν το επανέλαβε ποτέ. Μια τεράστια επιτυχία που περιέργως έμεινε μοναδική για τη χώρα που τη γέννησε. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό? Γιατί τελικά η πραγματική του αξία δεν ήταν τόσο για τη Νέα Ζηλανδία, αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο. Έγινε αυτό που λέμε ζωντανό παράδειγμα. Ήταν η ζωντανή απόδειξη ότι η συλλογική νομοθέτηση από τους πολίτες δεν είναι ουτοπία. Μπορεί να λειτουργήσει και να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Ας δούμε λίγο αυτή τη διαδρομή. Από τον παλιό νόμο του 1958 πάμε στο ριζοσπαστικό πείραμα του 2007 και στο νέο νόμο του 2008. Αλλά η επίδρασή του δεν σταμάτησε εκεί. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2011, η Ισλανδία, στην προσπάθειά της να γράψει ένα νέο σύνταγμα μετά την οικονομική κρίση, χρησιμοποίησε τα social media και οι οργανωτές ανέφεραν ρητά το παράδειγμα της Νέας Ζηλανδίας ως πηγή έμπνευσης. Κλείνοντας, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα όλης αυτής της ιστορίας? Πέρα από τον συγκεκριμένο νόμο, τι μας λέει αυτό το πείραμα για το μέλλον της δημοκρατίας και τη σχέση μας με την πολιτική? Στην καρδιά του, αυτό το πείραμα δεν είχε να κάνει με την τεχνολογία, τα wikis ή το διαδίκτυο. Είχε να κάνει με κάτι πολύ πιο θεμελιώδες. Την εμπιστοσύνη. Ήταν μια ψήφος εμπιστοσύνης της κυβέρνησης προς τους πολίτες της. Μια αναγνώριση ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να συμμετέχουν σοβαρά και υπεύθυνα στη διαμόρφωση των νόμων που τους αφορούν. Και αυτό μας αφήνει με την τελική και ίσως πιο ισχυρή σκέψη. Το πείραμα της Νέας Ζηλανδίας έδειξε ότι ο ρόλος του πολίτη μπορεί να πάει πολύ παραπέρα από το να ρίχνει απλώς ένα ναι ή ένα όχι σε μια κάλπη. Απέδειξε ότι το κοινό, όταν του δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία και η ευκαιρία, έχει τη δυνατότητα να παράγει υψηλής ποιότητας τεχνικό νομοθετικό έργο. Και αυτό για το μέλλον είναι ένα μήνυμα βαθιά ελπιδοφόρο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Ένας άνδρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Air Topen, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλωσορίζουμε μεγάλη χαρά στο Military News τον κύριο Νότι Μαριά, πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Πριν περάσουμε στα θέματα της εκπομπής «Η Ελλάδα στον κόσμο», θα ήθελα δύο λόγια από εσάς, γιατί ξέρω την ευαισθησία σας για όσα διέπραξαν οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια της κατοχής στη χώρα, αλλά και τον αγώνα που δίνατε και δίνετε για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Θα ήθελα λοιπόν δύο λόγια για μία ακόμη μαύρη επέτειο που έχουμε από εκείνη την περίοδο και είναι η σφαγή στο δίστομο.
1: Ναι, πράγματι συμπληρώθηκαν 82 ολόκληρα χρόνια από τη σφαγή του διστόμου. Ήταν 10 Ιουνίου 1944. Είχαμε τη δολοφονία 229 αμάχων στο δίστομο από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Από τότε υπάρχει η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, υπάρχει η αμετάκλητη απόφαση του διστόμου, η υπαριθμόν 137-1997 απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Λιβαδιάς, επιδικάζει στους διστομίτες και στους συγγενείς τους αποζημιώσεις. Απαιτείται η υπογραφή και η άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης να εκτελεστεί αυτή η απόφαση. Μέχρι στιγμής κανένας Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει προχωρήσει στην χορήγηση αυτής της αδείας. Και μάλιστα πρόσφατα είχαμε και απόφαση τον Απρίλιο του 26 από το τρίτο πολιτικό τμήμα του Ιταλικού Αριουπάγου, που επιτρέπει στους διστομίτες να εκτελέσουν τη δικαστική τους απόφαση στην Ιταλία εις βάρος των γερμανικών σιδηροδρόμων, διότι έχουν κάνει κατάσχεση ισχύρας των Ιταλικών σιδηροδρόμων, 25 εκατομμύρια ευρώ που ανήκουν στους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Δηλαδή, εκεί προχωρεί η εκτέλεση της απόβασης του διστόμου και εδώ ακόμα περιμένουμε τον κάθε Υπουργό Δικαιοσύνης να δώσει άδεια για το θέμα αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή μας είχατε πει ότι θα συζητήσουμε για το αν η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι υπό επιτήρηση, γιατί η κυβέρνηση τώρα στη μακρά προεκλογική, μικρή προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει, θα μας πει διάφορα. Και επειδή μας είπε ότι, και μάλιστα με τρόπο έτσι θριαμβευτικό, ότι βγήκαμε από την επιτήρηση, σε τι ακριβώς θέση είναι η χώρα, κύριε Μαριά? Είναι υπό επιτήρηση ή όχι?
1: Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί έχει άμεση σχέση και με τον τρόπο που γίνεται η οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της χώρας και για το αν πραγματικά βγήκαμε από τα μνημόνια. Έχω εδώ η ναυτεμπορική 3 Ιουνίου 2026. Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα, ίδια ημέρα. Το πρώτο θέμα, Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρηση για την Ελλάδα. Βγαίνει από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ισορροπίες. Και λέει εδώ πέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται εκτός λίστας κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το τέλος κάθε επιτήρησης. Και βρήκα και από το Facebook την ανάρτηση τη σχετική του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Προσέξτε, κάθε επιτήρησης. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια για τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα της οικονομίας, στην οικονομία της. Είναι έτσι τα πράγματα? Αυτό έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να το δούμε. Εδώ λοιπόν έχω την ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία είναι δελτίο τύπου 3 Ιουνίου 2026. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 3 και λέει: αξιολόγηση μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η Επιτροπή αξιολόγησε την ύπαρξη μακροοικονομικών ανισορροπιών για τα 7 κράτη-μέλη που επελέγησαν για εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις την έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης του 26. Η Ελλάδα, οι κάτω χώρες και η Σουηδία αξιολογείται ότι δεν αντιμετωπίζουν πλέον ανισορροπίες γιατί οι μακροοικονομικές ευπάθειές τους έχουν μειωθεί με την πρόοδο των ετών. Επομένως πατάει σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης και λέει τελείωσε κάθε Με συγχωρείτε, εποπτεία.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αυτό το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τα κόμματα τι είπανε? Το αμφισβήτησαν επί της ουσίας και με πραγματικούς όρους ή όχι? Διότι από ό,τι φαίνεται και δημοσιογραφικά αλλά και πολιτικά και κομματικά φαίνεται δεν διαβάζουμε όλα τα κείμενα. Αμέσως από κάτω, μια γραμμή από κάτω, λέει εκθέσεις μεταπρογραμματικής εποπτείας. Στην επόμενη σειρά. Με τις εκθέσεις μεταπρογραμματικής εποπτείας αξιολογείται η οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση των κρατών μελών που έχουν επωφεληθεί από προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής, δηλαδή τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, με έμφαση στην ικανότητά τους για αποπληρωμή. Οι αξιολογήσεις αυτές για την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι και τα τέσσερα κράτη-μέλη διατηρούν την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους. Άρα πληρώνει η Ελλάδα το χρέος, αλλά είναι σε μεταπρογραμματική εποπτεία. Και πώς βγαίνεις από τη μεταπρογραμματική εποπτεία? Το λέει από κάτω γραμμή. Προσέξτε. Δηλαδή και δημοσιογραφικά δεν διαβάζει κανένας ανακοινώσεις κομισιών ή δεν θέλουν. Λέει, δεδομένου ότι η Ισπανία είχε αποπληρώσει το 2025 πάνω από το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έλαβε στο πλαίσιο του προγράμματος, πρόκειται για τον πρώτο γύρο εκθέσεων μεταπρογραμματικής εποπτείας που δεν περιλαμβάνει πλέον την Ισπανία. Τι σημαίνει αυτό? Επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει σε πολλές σας εκπομπές. Η Ελλάδα θα βγει από την εποπτεία του κανονισμού 472 του 13 όταν αποπληρώσει το 75% του χρέους και των δανείων που έχει πάρει από τον EFSF και από τον ESM. Επομένως, μου κάνει εντύπωση τα παλαιά, ας πούμε, κόμματα της Ευρωπαϊκής Γραμμής, τα νεότευτα κόμματα με έμπειρους και πρώην πρωθυπουργούς, αλλά και με άλλους που δεν είναι τόσο έμπειροι, δεν διαβάζουν τις ανακοινώσεις και να δούνε ότι μία γραμμή παρακάτω από την ανακοίνωση λέει ότι η Ελλάδα είναι σε μεταπρογραμματική εποπτεία. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε αυτό που είναι το πιο βασικό. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή από το 2011 στο βιβλίο μου «Το μνημόνιο της χρεοκοπίας», αλλά και στην πορεία βεβαίως σαν ευρωβουλευτής και σαν βουλευτής από το 2013 και μετά που πέρασε ο κανονισμός, ότι υπάρχει ένας κανονισμός, αυτός εδώ, ο οποίος διαμορφώνει τους όρους με τους οποίους ισχύει η εποπτεία σε όσα κράτη είχαν μπει σε μνημόνιο και τα οποία είχαν πάρει δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το θέμα. Και υπάρχει εδώ το άρθρο 14. Εδώ. Λέει, τα κράτη-μέλη παραμένουν υπό εποπτεία. Μετά το πρόγραμμα, δηλαδή μετά το μνημόνιο, εφόσον δεν έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχουν λάβει από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη-μέλη, δηλαδή το πρώτο δάνειο που πήραμε εμείς από τις χώρες της Ευρωζώνης, τον ΙΜΧΣΙΓΜΑ, δηλαδή είναι ένας οργανισμός αυτός που δίνει δάνεια της Κομισιόν, τον ESM και τον EFSF. Τελείωσε. Το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της εποπτείας και μετά το πρόγραμμα σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος κλπ. Άρα είσαι σε δημοσιονομική εποπτεία. Και εδώ είναι η ανακοίνωση του Eurogroup 22 Ιουνίου 2018. Δηλαδή, όταν υποτίθεται με απόφαση του Eurogroup βγήκε η Ελλάδα από τα μνημόνια όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Και εδώ στη σελίδα 6 της ανακοίνωσης λέει Disbursement and Cash Buffer. Και πιο πριν λέει τη σελίδα 3 που μας νοιάζει Post Program Surveillance Framework. Δηλαδή Post Program, μετά το πρόγραμμα Surveillance Framework, το σύστημα εποπτείας, και λέει στα ελληνικά. Πλαίσιο εποπτείας μετά το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν από το 2018 ξέραμε ότι υπάρχει εποπτεία μετά το πρόγραμμα η οποία με βάση τον κανονισμό αυτό θα διατηρηθεί για πάρα πολλές δεκαετίες. Και μακάρι να ζούμε και εγώ και εσείς όταν θα βγει η Ελλάδα από την εποπτεία αυτή. Τι δάνεια λοιπόν μας έχουν δώσει? Μας έχει δώσει ο ESM και ο EFSF. Ανακοίνωση του ESM. Η Ελλάδα θα αποπληρώσει τα δάνεια στον ESM μεταξύ του 2034 και του 2060. Και μετά συνεχίζει ότι θα αποπληρώσει η Ελλάδα τα δάνεια στον EFSF μεταξύ του 2023 και του 2070. Πάμε λοιπόν να δούμε πότε ξοφλάμε το 75%. Εδώ είναι ετήσια, εισηγητική έκθεση κρατικού προϋπολογισμού 2026 για τον προϋπολογισμό που ισχύει. Ορίστε. Δάνεια στον EFSF. 2070 τελειώνει. Ποσό μέχρι στιγμής από το 2026 μετράει. Δεν έχει βάλει τις... Εδώ δεν έχουμε κάνει προώρες πληρώμες. Λέει λοιπόν ότι η οφειλή είναι 125 δισεκατομμύρια 695 εκατομμύρια. Έκανα λοιπόν ένα υπολογισμό πότε θα εξοφληθεί το 75%. Επειδή οι δόσεις που πληρώνει ετήσια η Ελλάδα δεν είναι ίδιες, δηλαδή το 2026 θα πληρώσει τον EFSF 1,7 δις, ενώ το 2056 θα πληρώσει 3,5 δις, ενώ το 2064 που θα κάνουμε πάλι εκπομπή και θα είμαστε μαζί, θα πληρώσει 4,449. Υπολογίζω λοιπόν εγώ ότι το 75% της εξόφλησης του EFSF θα γίνει το 2064. Τότε θα έχει πληρώσει η Ελλάδα το 75% του χρέους στον EFSF. Τότε πληρώνοντας 4,4 δις, το 2064 θα έχει εξοφλήσει το 75%.
0: Πολύ ωραία.
1: Και για τον ESM που υπάρχει οφειλή 59,4 δισεκατομμύρια, η εξόφληση θα γίνει το 2056 του 75%. Άρα, το 2056 θα εξοφλήσουμε τον ESM, το 75%, αλλά δεν θα βγει πάλι από τον κανονισμό 4,72 και τον έλεγχο η Ελλάδα, γιατί πρέπει να εξοφλήσει και τον EFSF και θα φτάσει το 2064. Αυτό για το αν έχουμε βγει από την εποπτεία. Και μάλιστα διάβαζα κάτω τα σχόλια που λέγανε στον κύριο Μητσοτάκη και είχαν δίκιο πολλοί και του λέγανε καλά αφού βγήκαμε από την εποπτεία μπορείς να καταργήσεις τον νόμο Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό. Αφού βγήκαμε από την εποπτεία μπορεί η Ελλάδα ή άλλη κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο περί ανεξάρτητης αρχής της ΑΔΕ η οποία τι είναι? Είναι ο μηχανισμός εσόδων. Και ο μηχανισμός εσόδων δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση ή την εκάστοτε κυβέρνηση και από τη Βουλή. Είναι ανεξάρτητος. Και άμα θέλει δηλαδή ο μηχανισμός εσόδων, σου λέει δεν σου δίνω τα λεφτά αν εσύ κάνεις υπέρβαση. Είναι το μοναδικό κράτος στο οποίο το Υπουργείο Οικονομικών δεν ελέγχει τα έσοδα του κράτους. Αυτό μπορεί να καταργηθεί. Και επειδή είχαμε κάνει μια άλλη εκπομπή και εξηγούσαμε για το υπερταμείο, θυμόσαστε,
0: ναι.
1: Και είχαμε πει ότι το υπερταμείο θα λειτουργεί 100 χρόνια και βγήκε κάποιος και έγραφε από κάτω τι είναι αυτά που λέτε, είναι παραμύθια και είχε και πολύ απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Εγώ έχω άρθρο 186, νόμος 4389 του 16, ο νόμος του υπερταμείου, όπως ισχύει σήμερα που τροποποιήθηκε από το νόμο 5301 του 26 και λέει για το φίλο αυτό ο οποίος ήταν και απαξιωτικός στον τρόπο που μιλούσε. Η εταιρεία, δηλαδή το υπερταμείο, εδρεύει σε δήμο εντός της Αττικής. 2. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 99 χρόνια και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρό. 99 χρόνια το 2016, επομένως το υπερταμείο θα καταργηθεί το 2115. Αυτά για τον φίλο μας, ο οποίος αμφισβητούσε και έλεγε και διάφορα. Και επειδή είχαμε και διάφορες κριτικές στο τελευταίο τελευταία εκπομπή που κάναμε για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, τα 7 δις δηλαδή που θα δώσουμε τώρα τον Ιούνιο, θα δώσει ο Μητσοτάκης δηλαδή, για να εξοφλήσει πρόωρα χρέος του 2029-2032-2033 και 2034, υπήρχαν και διάφορες κριτικές και μερικοί λέγανε λοιπόν ότι εγώ υποτίθεται έχω ευθύνη γιατί ήμουν, λέει, στην κυβέρνηση Τσίπρα. Και να ευχαριστήσω τον... Δεν απάντησα. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Ευσταθίου, τον δημοσιογράφο που είδε ότι μπήκε και απαντούσε ότι εγώ από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2014 δεν είχα καμία σχέση με τους ΑΝΕΛ και βεβαίως ήμουν από τους σκληρούς επικριτές και της κυβέρνησης Τσίπρα. Στο ΔΕ Τσίπρα είχαμε δείξει ένα βίντεο ομιλίας μου το Σεπτέμβριο του 2018 στο Ευρωκοινοβούλιο, που πέραν των άλλων του έλεγα ότι αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τον κανονισμό 472 και δεν είμαστε εκτός επιτήρησης και που μόνο μία διέξοδο είχε σε αυτόν τον κανονισμό που το επιτρέπει να κάνει λογιστικό έλεγχο και δεν έκανε. Άρα λοιπόν, επειδή πολλοί γράφουν διάφορα και τα λένε 100 φορές, πρέπει να σταματήσει αυτή η καραμέλα. Αλλά φαίνεται ότι οι εκπομπές που κάνουμε όλες, αλλά ιδίως τα οικονομικά, τσούζουνε, γιατί δείχνουμε πραγματικά πως έχει το θέμα σε επίπεδο οικονομίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εγώ να προσθέσω σε αυτούς τους φίλους που κάνουν κριτική σε μία μόνο συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα μνημόνια είναι τρία, δεν είναι ένα, είναι τρία. Και για να έρθει το τρίτο είχαν προηγηθεί και άλλα δύο. Και εγώ η ταπεινή μου άποψη είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε για όλα και κυρίως για το πώς χρεοκόπησε η χώρα. Δεν μπορεί να συζητάμε για το τελευταίο και να ξεχνάμε τα άλλα δύο. Ήρθε ξαφνικά το μνημόνιο νούμερο τρία.
1: Έχετε πάντων... απόλυτο δίκαιο. Έχουμε κάνει εκπομπές για αυτά έγκαιρα. Λοιπόν, άρα να επανέλθω λοιπόν για να δείξουμε... 135 εκατομμύρια ευρώ είναι το κέρδος ετησίως της Ελλάδος που θα πληρώσει προώρα 6,94 δισεκατομμύρια ευρώ. Και οι προώρες αποπληρωμές είχαμε πει ότι στον EFSF έχουν φτάσει και μάλλον στους δανειστές του πρώτου μνημονίου είχαν φτάσει τα 21,1 δις, συν 7 φτάνουμε στα 28 δις και ήδη είχαμε δώσει και 7 ακόμα κάτι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προώρα εξόβληση, άρα φτάνουμε στα 36 δισεκατομμύρια όπως βγάλαμε στην ανακοίνωση. Αλλά αυτά τα 7,7 δισεκατομμύρια, τα 6,94 δις, τα 7 δις, μπορούσε, όπως είπαμε, με την εθνική ρήτρα διαφυγής που θα το εξηγήσουμε να τα χρησιμοποιήσει για άλλο μέσο. Έχω κάνει λοιπόν μια εκτίμηση που θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να πάνε. Και σας είχα δείξει σε άλλη εκπομπή σε σχέση με τους συνταξιούχους πως υπάρχει μια αφέμαξη της σύνταξής τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων και από το κοστολόγιο της υγειονομικής περίθαλψης. Και σας είχα δείξει ένα ενημερωτικό σύνταξης το Μάρτιο του 26. Το Μάρτιο του 26 λοιπόν, αυτό το ενημερωτικό σύνταξης του δίνει μεικτά 1.200, κρύβω για να μην φαίνεται όνομα, 1.206 ευρώ μεικτά μηνιαίο. Από αυτά, αφού του γίνουν όλες οι κρατήσεις, παίρνει στο χέρι 882 ευρώ. Στις κρατήσεις συμπεριλαμβάνονται ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων 84 ευρώ. και υγειονομική περίθαλψη 67 ευρώ. Σύνολο 151 ευρώ. Θα μπορούσε λοιπόν να καταργηθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και υγειονομική περίθαλψη για αυτόν τον συγκεκριμένο, άρα και για όλους τους συνταξιούχους. Και άρα ο συγκεκριμένος να παίρνει 151 ευρώ το μήνα παραπάνω. Mm-hmm. Λέει κάποιος, μα είναι τεράστια τα ποσά. Άψαξα και τα βρήκα. Προϋπολογισμός 2026, φετινός. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων είναι 721 εκατομμύρια ευρώ. Και η εισφορά αλληλεγγύης στην επικουρική, δεν την έβαλα εγώ, αλλά αν τη βάλω και στην επικουρική, άλλα 167. Δηλαδή πάμε στα 884 εκατομμύρια ετησίως. Η υγειονομική περίθαλψη, άμα του κόψεις αυτό, πόσο πάει? Η σχετική έκθεση προϋπολογισμού του 26. Για κάθε 1% μείωση, γιατί είναι 6% σου κρατάει, φτάνει τα 578 εκατομμύρια. Άρα, στο 6% είναι 3,5 δις. Συν 800 εκατομμύρια φτάζουμε 4,5 δις. Δηλαδή, άνετα θα μπορούσε τουλάχιστον για 2 έτη, προσωρινά, να μην καταβάλουν οι συνταξιούχοι αυτή τη διαφορά και ο συγκεκριμένος να παίρνει δηλαδή συν 150 ευρώ, δηλαδή να παίρνει 15% αύξηση το μήνα επί 2 έτη. Εγώ δεν λέω να συνεχιστεί επάπειρον, γιατί στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής υποτίθεται παίρνει μόνο προσωρινά μέτρα. Αλλά εφόσον τα 7 δισεκατομμύρια υπήρχαν, γιατί δεν επεδίωκε μέσα από τη ρήτρα, την εθνική ρήτρα διαφυγής, να κάνει αυτή τη ρύθμιση και να πάνε τα χρήματα στους συνταξιούχους, που αυτό το ποσό θα καταναλωνόταν στην Ελλάδα και που εξηγήσαμε την άλλη φορά ότι τουλάχιστον το μισό από αυτό το ποσό θα επέστρεφε στο κράτος σαν φόρο εισοδήματος, σαν έμεσους φόρους, γιατί θα καταναλωνόταν αυτά τα χρήματα, και σαν επένδυση στην ελληνική οικονομία με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Άρα, νέοι φόροι επί του εισοδήματος των μισθωτών που θα ήταν οι καινούργιες προσλήψεις, συν ΕΦΚΑ κλπ. Είναι πολύ απλά. Πολλοί θα αμφέβαλαν αν είχαμε δίκιο. Τους λέω λοιπόν να δούνε την εκπομπή που κάναμε 6 Τετάρτου 2026, που εκεί εξηγούσαμε με απλό τρόπο πώς μπορούν να γίνουν αυξήσεις και αξιοποιήσεις, όχι μόνο γενικώς και αορίστως, δηλαδή να μην πληρωθούν πρόωρα οι δανειστές ή να φορολογηθούν οι τράπεζες με τον αναβαλλόμενο φόρο που υπάρχει και δεν πληρώνουν μία ΙΗΗ, αλλά πώς και με την εθνική ρήτρα διαφυγής μπορεί να το κάνεις. Αλλά χρειαζόταν να κάνεις αίτημα εθνικής ρήτρας διαφυγής. Ωραία. Είχαμε πει ότι η κυβέρνηση μπορεί να κάνει αίτημα εθνικής ρήτρας διαφυγής. Έγινε αίτημα τέτοιο? Μπορούσε να κάνει? Έγινε. Αλλά δεν έγινε από την Ελλάδα. Λοιπόν, στην ίδια ανακοίνωση, την οποία από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν διάβασαν κάποιοι κάτω από το επίδικο κομμάτι για την Ελλάδα, αλλά δεν διάβασαν και πιο πριν. Στη σελίδα λοιπόν 3 λέει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της: κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, ποιο είναι άραγε αυτό το κράτος μέλος, το πεδίο εφαρμογής της ρήτρας μπορεί να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει μέτρα που λαμβάνονται από το Φλεβάρι του 26 για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα κλπ. Εντός του ανωτάτου ορίου, είχαμε πει ότι είναι 1,5% του ΑΕΠ για πρόσθετες δαπάνες για άμυνα της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, θα εφαρμοστεί ειδικό ετήσιο ανώτατο όριο 0,3% έως 0,6% για την ίδια περίοδο κλπ. Άρα, συμπέρασμα πρώτο, μπορείς να κάνεις αίτημα και μόνος σου για Εθνική Ρήτρα Διαφυγής και δεν χρειάζεται να περιμένεις τους άλλους. Αυτός που έκανε την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής δεν ήταν βέβαια η Ελλάδα, αλλά ήταν η Ιταλία. Επειδή λοιπόν η Μελώνη έφαγε στραπάτσο στο δημοψήφισμα, έρχεται λοιπόν και υποβάλλει αίτημα 18 Μαΐου του 26, 1,5 μήνα αφού του είχαμε πει εμείς ότι γίνεται αυτό, και βεβαίως η ίδια προσπαθεί να βρει έναν τρόπο και λέει ότι στο 1,5% που μου δώσατε δυνατότητα εθνικής ρήτρας διαφυγής για πολεμικές δαπάνες, να μην τα δώσω όλα αυτά τα λεφτά για όπλα, αλλά ένα μέρος να το δώσω για ανακούφιση των νοικοκυριών σε θέματα κόστους λόγω ενεργειακού που υπάρχει με αφορμή το Ορμούς. Και έρχεται και κάνει αυτή την πρόταση, η οποία γίνεται αποδεκτή από την Κομισιόν και αρχίζει και γίνεται κουβέντα τώρα πώς θα εισπραχθεί το ποσό αυτό. Και επειδή έγινε Eurogroup την προηγούμενη εβδομάδα, 11 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, έρχεται ο κύριος Ντομπρόφσκης και λέει ότι πράγματι μετά από αίτημα ενός κράτους μέλους υπάρχει δυνατότητα της εθνικής ρήτρας διαφυγής που ήταν για την άμυνα να αξιοποιηθεί για θέματα ενέργεια. Και έρχεται και ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος αυτός ήταν ο πρόεδρος, μπορούσε να του εισηγηθεί για όλους, αλλά μπορούσε να του εισηγηθεί για την Ελλάδα, γιατί για μας, για την Ελλάδα μας νοιάζει. Δεν του εισηγήθηκε. Και τώρα λέει ότι αυτό, εφόσον εγκριθεί και εγκρίθηκε, σημαίνει 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην περίοδο 2026-2028. Δηλαδή έπρεπε να βγει η Ιταλία μπροστά για να δημιουργηθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος του 1,6 δις. Και δεύτερον, πού πάνε όμως αυτά τα 1,6 δις. Δεν θα πάνε στην κοινωνία, αλλά θα πάνε, λέει, για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, δηλαδή στις τσέπες αυτών οι οποίοι ελέγχουν το χρηματιστήριο ενέργειας, οι οποίοι, αφού θα πούν για άλλη μια φορά εισηγείαν των κορόιδων, θα πάρουν για επενδύσεις 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Συμπέρασμα, υπάρχει και υπήρχε η δυνατότητα της εθνικής ρήτρας διαφυγής και το είχαμε πει. Αυτή μπορεί να πάει σε διαφορετικά πλαίσια ανάλογα με την πρόταση. Στην Ιταλία η πρόταση αυτή έγινε γιατί το μέτρησε η Ιταλία με συγκεκριμένο τρόπο και γιατί έχει πολύ διαφορετική δομή σε σχέση με το ενεργειακό και ενεργειακούς ιταλικούς κολοσσούς οι οποίοι θα παίξουν το παιχνίδι. Εμείς εδώ σε Ελλάδα, αντί να έχει η κυβέρνηση ρημάξει κυριολεκτικά στη φορολογία όλη την κοινωνία και κυρίως τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς, και αντί να δίνει τα 7 δις, μπορούσε να αξιοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής, όχι 7 δις, 5 δις, 4 δις. Τώρα λοιπόν αξιοποιεί αυτό το 1,5 δις, το οποίο θα δοθεί για επενδύσεις στα θέματα της ενέργειας. Δεν θα δοθεί ως στήριξη, αν θέλετε, όσων έχουν ανάγκη και είναι τα νοικοκυριά. Συμπέρασμα, γιατί είπαμε πολλά. Πρώτον, τα 7 δις που δίνουν στους δανειστές μπορούσαν να είχαν πάει αλλού, υπέρ των κοινωνικών τάξεων που υποφέρουν, να έχουν πέσει στην ελληνική οικονομία, να υπάρχει η δυνατότητα αυτή και να έχουμε και πολύ μεγαλύτερο κέρδος, καθώς θα επέστρεφαν τουλάχιστον 3 δις πίσω στην ελληνική οικονομία. Τώρα το κέρδος θα είναι 134 εκατομμύρια. Και αυτά που λέει τα παραμύθια ο κύριος Μητσοτάκης ότι είμαστε εκτός εποπτείας δεν ισχύουν, αλλά δεν άκουσα και τα κόμματα παλαιά και νεότευκτα να του θέτουν τα θέματα και να του λένε τι ισχύει. Και φυσικά πάλι δεν είδα κανέναν να μιλάει για την εθνική ρήτρα διαφυγής. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες και μέσα στο σύμφωνο σταθερότητος και έξω από το σύμφωνο σταθερότητος, αρκεί να θέλεις να βάλεις τα θέματα. Επομένως αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο έχουμε να πούμε για τα θέματα αυτά. Περιμένουμε τους φίλους να μας κάνουν κριτική, γιατί ναι, είναι αρκετοί που είναι καλόπιστοι, αλλά είναι και διάφοροι που από ό,τι φαίνεται με την καραμπίνα και θέλουν να αποδείξουν πράγματα τα οποία τώρα μας λένε ότι πήγε, λέει, το πρώτο μνημόνιο για τις τράπεζες. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το έχουμε πει από το 2011. Εδώ δεν κάνουμε μάθημα αναλυτικό.
0: Ναι.
1: Θέματα αιχμής. Ας διαβάσουν αυτοί αυτά που λέγαμε από το 2011 και πιο παλιά και να δούνε τις θέσεις που έχει ο καθένας πριν κάνουν προσωπική κριτική. Τώρα το να λένε τις θέσεις τους είναι πολύ σωστό. Δεν έχουμε καμιά διαφωνία.
0: Τώρα, επειδή ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπα στην αρχή της συζήτησής μας, θα χρησιμοποιήσει πολλά πυροτεχνήματα, έχει και αυτόν τον Αμερικάνο δίπλα που είναι, από ό,τι φαίνεται, φοβερός στα πυροτεχνήματα, και κάπως έτσι χρησιμοποίησε αυτή την παρόλα ότι έχουμε βγει από την επιτήρηση. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν ασχολούνται με αυτά, αλλά πάνε σε μια, τώρα να το πούμε, πλειοδοσία. Δεν μπορεί να το πει και πλειοδοσία. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς για νέους μέχρι 24 ετών. Μας είχατε πει για την εμπειρία σας από το Λουξεμβούργο, νομίζω. Είναι ένα μέτρο που ισχύει, και να υπενθυμίσω εγώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο το είχαμε ζήσει εμείς οι Έλληνες επί Ανδρέα Παπανδρέου και χωρίς ηλικιακό όριο. Ήταν χρονικό μόνο το όριο, αν θυμάμαι καλά, 5 με 8 το πρωί και μετά το μεσημέρι, όταν επέστρεφαν οι εργαζόμενοι από την δουλειά. Ήρθε μετά βέβαια ο πατέρας Μητσοτάκης και άρχισε τις μεταρρυθμίσεις, όπου ιδιωτικοποίησε τις δημόσιες συγκοινωνίες, τα λέω και για τους νεότερους, και είχαν γίνει πολλά και ωραία εκείνη την εποχή. Ακούσατε την ανακοίνωση του κ. Ανδρουλάκη?
1: Ναι, άκουσα την ανακοίνωση, άκουσα και τις θέσεις του κ. Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς, από ό,τι έχουν δει οι φίλοι που παρακολουθούν την εκπομπή, αναδιαστήματα κάνουμε κάποιες εκπομπές ή από τις Βρυξέλλες ή από το Λουξεμβούργο. Ναι. Και έτσι τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 χρόνο, θα έλεγα αρκετό χρονικό διάστημα, είμαι στο Λουξεμβούργο. Είχαμε πει λοιπόν στις εκπομπές αυτές, και το είχαμε παρουσιάσει και είχαμε πει και τα θετικά που υπάρχουν, ότι στο Λουξεμβούργο υπάρχει η δυνατότητα και το δικαίωμα της ελεύθερης μεταφοράς με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Δηλαδή, είτε μπεις στο λεωφορείο, είτε μπεις στο τραμ, είτε μπεις στο τρένο και κινηθείς εντός της επικράτειας του Λουξεμβουργού, το οποίο σαν έκταση είναι περίπου σαν την Αττική, είναι δωρεάν. Κανένας δεν σε ρωτάει αν είσαι Λουξεμβούργιος, αν είσαι Ευρωπαίος, αν είσαι τουρίστας, γιατί είσαι. Ούτε σου ζητάει ταυτότητα, πόσο χρονών είσαι κλπ. Και κυκλοφορείς ελεύθερα. Η εμπειρία η δικιά μου λοιπόν έδειξε, και το είχαμε πει σε εκπομπή και ίσως δώσαμε και κάποιες ιδέες, αλλά και αυτοί που τα εισηγούνται δεν τα τεκμηριώνουν. Η εμπειρία λοιπόν η δικιά μου ήταν η εξής, ότι το 50% των μετακινήσεων που έκανα δεν θα τις έκανα αν υπήρχε το εισιτήριο. Δηλαδή ήταν και ένα κίνητρο το ότι μπορείς να μετακινηθείς χωρίς να πληρώσεις, για να πας να κατέβεις στο κέντρο της πόλης ή να πας μια μεγαλύτερη εκδρομή. Αλλά όταν κυκλοφορείς στο κέντρο της πόλης ή σε κάποιες συνοικίες ή και εκτός της πόλης, ας πούμε, για την περίπτωση του Λουξεμβούργου, προφανώς ξοδεύεις κάτι.
0: Ναι.
1: Διότι θα πάρεις ένα καφέ, θα καθίσεις να φας, θα ψωνίσεις ενδεχόμενα κτλ. Αυτό σημαίνει ότι αφήνει έσοδα στο κράτος. Και επομένως, ενώ φαίνεται ότι έχει απώλεια το κράτος, στην ουσία έχει έμεση και άμεση απόδοση, γιατί παίρνει κάποιους φόρους και ταυτόχρονα αυξάνει το τζίρος. Άρα αυξάνονται και οι θέσεις απασχόλησης, άρα αυξάνονται και τα ποσά που πληρώνουν ως φόρο οι νέοι εργαζόμενοι κτλ. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κέρδος, και αυτό το είδα πολύ απλά. Πάμε λοιπόν στις προτάσεις που υπόθηκαν, και έκανα και μια μικρή έτσι μελέτη για το θέμα αυτό, γιατί το άκουσα και το ακούω συνέχεια στη τηλεόραση. Η πρόταση του Πασόκ λέει ότι οι νέοι κάτω των 24 θα πρέπει να έχουν δωρεάν εισιτήρια. Τα δωρεάν εισιτήρια δεν σημαίνει ότι είναι και δωρεάν απεριόριστη μετακίνηση. Σημαίνει ότι θα σου δώσει αριθμό εισιτήριων. Γιατί αλλιώς θα έλεγε δωρεάν κάρτα μετακινήσεων και όχι εισιτήρια. Αλλά εκτιμάει ότι αυτό το κόστος, λέει, είναι 35 εκατομμύρια. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας μετά από μια μέρα και λέει όχι, δωρεάν μετακίνηση για όλους, αλλά όχι για τους τουρίστες. Πράγμα το οποίο δημιουργεί τα εξής νομικά προβλήματα. Η Μελίνα η Μερκούρια η Μνηστή είχε παλιά διαμορφώσει μια πρόταση και έλεγε οι Έλληνες μπορεί να μπαίνουν δωρεάν στα μουσεία και οι υπόλοιποι θα πληρώνουν. Και βγήκε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει ότι αυτό το μέτρο θα το κάνεις για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αλλιώς είναι αντίθετο με τη συνθήκη. Άρα λοιπόν, πρώτον δεν μπορείς να πεις για τους τουρίστες και το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών είναι Ευρωπαίοι, άρα δεν μπορείς να τους αποκλείσεις. Δεύτερον, μπαίνει ένα θέμα, αυτός που θα μπαίνει μέσα στο λεωφορείο θα είναι Έλληνας και θα είναι δωρεάν και ο άλλος που θα μπαίνει θα του κάνει face control αν είναι τουρίστας και δεν θα πληρώνει. Και τι τουρίστας είναι, δηλαδή οι Ελληνοαμερικανοί ας πούμε, κάποιος που δεν έχει, είναι δεύτερης γενιάς θα πληρώνει. Λοιπόν όλα αυτά είναι πράγματα που δεν μπορούν να ισχύσουν. Ας πάμε όμως ποιο είναι το κοστολόγιο. Έστω ότι υπάρχει πρόταση για απεριόριστη μετακίνηση στην Αθήνα. Το κόστος λοιπόν της επιδότησης των συγκοινωνιών είναι 270 εκατομμύρια ετησίως. Είναι αυτό που του είπε η Νέα Δημοκρατία. Πού θα βρεθούν τα χρήματα, αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένες εξηγήσεις με ποσά. Τα 270 εκατομμύρια λοιπόν είναι η επιδότηση. Άρα είναι 22 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως. Οι μελέτες δείχνουν ότι μετακινούνται ημερησίως 1 εκατομμύριο πρόσωπα στην Αθήνα. Με μελέτη και ερωτήματα που έγιναν, εκτιμάται ότι αν υπάρξει η ελεύθερη μετακίνηση, τότε το 1 εκατομμύριο θα αυξηθεί στο 1.400.000. Δηλαδή τουλάχιστον 300 με 400.000 θα μετακινηθούν, ενώ δεν θα μετακινούνται. Αυτό είναι το επιπλέον δηλαδή. Αυτό απαιτεί και περισσότερους σειρμούς, έτσι, και περισσότερα δρομολόγια και περισσότερα λεωφορεία. Όμως, αυτοί οι 400.000 άνθρωποι έκανα μία εκτίμηση, εάν ξοδέψουν 6 ευρώ, δηλαδή πάρουν ένα καφέ και ένα μπουκαλάκι νερό, τότε το 30% θα επιστρέψει πίσω στο κράτος, τουλάχιστον. Επομένως, τουλάχιστον 1,5 ευρώ. Άρα θα υπάρχει μια ίσπραξη από αυτούς τους ανθρώπους για το κράτος τουλάχιστον 600.000 ευρώ ημερησίως. Άρα μηνιαίως θα φτάσει στα 18 εκατομμύρια. Και επειδή κανένας δεν θα δίνει 6 ευρώ, μπορεί να ξοδέψει 10, 12, 15, έβαλα ένα μέσο όρο. Στην ουσία όσοι μετακινηθούν ελεύθερα, με τα ποσά που θα αφήνουν στην ελληνική οικονομία σε έμεσους φόρους, σε άμεση στήριξη που μπορεί να αυξηθεί και απασχόληση και αύξηση του τζίρου, στην ουσία θα πληρώνουν τα λεφτά τα οποία δίνει το κράτος 22 εκατομμύρια ετησίως. Σας έβαλα ότι κατεβαίνεις για βόλτα στην Αθήνα και πληρώνεις 6 ευρώ για γέλια. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα σου φύγει το δεκάρικο. Ναι. Θα κάτσεις μόνο για καφέ και λοιπά, θα σου φύγει. Άρα, αυτό που κάνουν στο Λουξεμβούργο, ξέρουν τι κάνουν. Πέραν το ότι έχουν μετακινήσεις δωρεάν, έχουν εξυπηρέτηση των εργαζομένων, έχεις λιγότερα γιοταχή τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, έχεις και ουσιαστικά ανταποδοτικό τέλος, δηλαδή πίσω τα λεφτά έρχονται στην οικονομία. Άρα μπορεί να γίνει μια σοβαρότερη μελέτη για το θέμα αυτό, αλλά μέχρι στιγμής από ό,τι είδα και αυτοί που το υποστηρίζουν δεν λένε σοβαρά επιχειρήματα, λένε τι είναι 35 εκατομμυριά και βάλτε τα και μην τα δίνετε ξέρω εγώ κάπου αλλού. Λοιπόν, χρειάζεται μελέτη. Εγώ έκανα μια σύντομη έτσι μελέτη και προφανώς αν μπουν θέματα με στοιχεία αναλυτικά θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Αποδεικνύεται όμως ότι κανείς δεν συζητά σοβαρά. Ούτε αυτός που κάνει την πρόταση, γιατί δεν είδα τον κύριο Τσίπρα και το επιτελείο του να βγει να το υποστηρίξει, να πει ότι το κοστολόγιο είναι τόσο και ότι υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής. Δηλαδή πετάει ο καθένας μια ιδέα και μετά δεν την υποστηρίζει και έρχεται η Νέα Δημοκρατία η οποία εμφανίζει ότι υποτίθεται είναι η μόνη σοβαρή δύναμη σε σχέση με την οικονομία και τους δίνει απαντήσεις. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Μαριά, ξέρω τώρα ότι σας βάζω πολλά θέματα, αλλά δεν θέλω να μην συζητήσουμε να πούμε μια κουβέντα για το τι έγινε σε αυτή την περιβόητη συζήτηση για την Ουκρανία, την οποία και η Ελλάδα είχε θετήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Θέσαμε το θέμα του πλωτού ντρόουν με τα 100 κιλά εκρητικά που όχι μόνο θεωρητικά έθεσε σε κίνδυνο τον τουρισμό της Ελλάδος, γιατί αν πήγαινε κάτι στραβά, τώρα θα κάναμε άλλες συζητήσεις. Το θέσαμε αυτό το θέμα.
1: Εσείς τι λέτε?
0: Εγώ λέω όχι, είμαι βέβαιος. Αλλά επειδή θα με θεωρήσουμε...
1: Λοιπόν, εσείς το λέγατε από τα πριν, γιατί εμείς την εκπομπή είχαμε πει ότι θα τεθεί το θέμα ή δεν θα τεθεί. Λοιπόν, για όσους δεν είδαν την προηγούμενη εκπομπή, είπαμε ότι στις 8 Ιουνίου υπήρχε πρόταση για συζήτηση του Ουκρανικού με πρωτοβουλία Δανίας, Γαλλίας, Ελλάδας, Λετωνίας, Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συζητηθεί το θέμα της Ουκρανίας. Και είχαμε πει ότι είναι ευκαιρία να θέσει η Ελλάδα και το θέμα του Ουκρανικού ντρόουν. Αυτή εδώ είναι η τοποθέτηση της ελληνικής πλευράς. Η εκπρόσωπος της Ελλάδος, τη διάβασα πολύ προσεκτικά,

0: πολέμου στην ευρύτερη περιοχή που ενέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίηση και διάχυση της βίας που θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο, αλλά μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανένα. Αντί λοιπόν να πει ότι υπάρχει κίνδυνος, όπως λέει εδώ, επέκταση του πολέμου και ειδικότερα η Ουκρανία αποδέχτηκε και παραδέχτηκε ότι είχε το ουκρανικό ντρόουν εξοπλισμένο κλπ. Και παρά τη δίδεν συγγνώμη και τα λοιπά, η Ελλάδα επισημαίνει το θέμα αυτό. Κουβέντα ούτε για το ζήτημα αυτό. Την ώρα που ανέσκαγε αυτό το ντρόουν, θα είχαμε όχι μόνο πρόβλημα στον τουρισμό, αλλά αν χτύπαγε και πετρελαιοφόρο, δεξαμενόπλιο, yeah, καταλαβαίνετε την οικολογική καταστροφή. Δυστυχώς, περιμέναμε να δούμε την τοποθέτηση, δεν θέλουμε ποτέ να προτρέχουμε και να προδικάζουμε, έτσι, και να κάνουμε δίκη προθέσεων. Εδώ είναι η τοποθέτηση η οποία έγινε 8 Ιουνίου και είναι αυτά τα οποία σας είπα. Δυστυχώς άλλη μια ευκαιρία χάθηκε για να δείξει η Ελλάδα τη δικιά της αυτοτελή αξιοπρεπή θέση στην παγκόσμια σκηνή.
1: Κύριε Μαλλιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
2: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μ' αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μ' αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: Προπόληση more.com.
8: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
9: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές.
9: Τις 30.000 θα τις έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη.

0: Πρώτη φορά κάνω αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
1: φίλος
0: να πω
1: σου.
0: Σε μέρη.
1: Φίλο σου.
0: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του αριστοφάνη που δεν είναι ο αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του αριστοφάνη. Αμυγό
1: αριστοφάνη.
2: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη συμμετοχή του στην πορεία προς επίτευξη συμφωνίας στο Ιράν. Η φράση αυτή αποτελεί την πεμπτουσία του τηλεφωνήματος του Ρώσου Προέδρου για να δώσει συγχαρητήρια στον Αμερικανό πάνω στην επέτειο των 80χρονων γενεθλίων του. Θα δούμε στις επόμενες ώρες αν και πόσο ο Τραμπ τηρήσει το λόγο του έναντι των Ιρανών. Αναλυτές των διεθνών πραγμάτων πάντως εξηγούν ότι ο Αμερικανός πρέπει να αρπάξει την τελευταία ίσως σανίδα σωτηρίας, του λένε, που του προσφέρει ο Πούτιν, αν πράγματι θέλει να επιπλέψει τόσο αυτός όσο κυρίως η αμερικανική οικονομία στο επόμενο δίχρονο της προεδρίας του. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάνδρου Λουκασέγκο, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Al Arabiya, προέβλεψε πως μεγάλοι πόλεμοι όπως αυτός στην Ουκρανία αλλά και στο Ιράν μπορεί να τελειώσουν μέσα στο 2026. Και ο Λευκορώσος δεν μιλάει ποτέ τυχαία, ούτε τα λέει αυτά από μόνος του. Όσον αφορά το ουκρανικό μέτωπο, τις κινήσεις εκεί αλλά και την εικόνα που εξελίσσεται και που πιστοποιεί ότι οι μεγάλες ρήξεις έπονται άμεσα, μπορώ να πω τα εξής. Την περασμένη νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις επέφεραν νέα συντριπτικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αποθήκες υλικών πολέμου σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς στις περιοχές του Κιέβου, του Χαρκόβου, του Ντνιπροπετρόφσκ, του Τσερνίγκοφ. Η τακτική εξάντλησης του αντιπάλου βγαίνει σε πρώτο πλάνο για το ρωσικό στρατό ως απάντηση στα απανωτά πλήγματα των Ουκρανών σε ειρηνικούς στόχους μέσα στη Ρωσία με μια σειρά από ατέλειωτα μη επανδρομένα. Ένας από αυτούς που προκάλεσε αίσθηση ανεβάζοντας κατακόρυφα την αγανάκτηση των πολιτών ήταν το οργανωμένο πλήγμα κατά του Μουσείου Πανοράματος της Άμυνας της Σεβαστούπολης, μιας εποχής από το 1855 ακόμα, σε έναν από τους κρημαϊκούς πολέμους κατά των Οθωμανών όπως έχουν μείνει στην ιστορία. Η Μόσχα λοιπόν μεθοδικά προχωρεί επιτέλους σε επιλεγμένα πλήγματα σε αποθήκες στρατιωτικού υλικού, καυσίμων, βιτιοφόρων και κάθε μορφής αλυσίδας εφοδιασμού και διασύνδεσης μεταξύ των διάφορων τμήματων του μετόπου. Οι αλυσίδες εφοδιασμού από τα μετόπισθεν μεταξύ των περιφερειών Σούμι και Χαρκόβου, Ζαπαρόζη και Ντνιπροπετρόφσκ, Χερσόνας και Νικολάεφ καταραίων η μία πίσω από την άλλη. Και βέβαια στο επίκεντρο της προσοχής των ημερών μας βρίσκεται η γεωγραφική συσσόρευση στο τρίγωνο Κωνσταντίνοφκα-Κραματόρσκ-Σλαβιάνσκ. Η πρώτη πόλη βρίσκεται ουσιαστικά στα ρωσικά χέρια, η εκαθάριση γίνεται από κτίριο σε κτίριο καθημερινά. Οι Ουκρανοί στρατιώτες εγκαταλείφθηκαν από την ηγεσία τους και ως θύματα της ψευδούς προπαγάνδας δεν πίστευαν ότι ο ρωσικός στρατός είναι μέσα στην πόλη Κωνσταντίνοφκα και τους έχει περικυκλώσει. Η προπαγάνδα που γίνεται κυρίως για τους δυτικούς εταίρους καλά κρατεί, αλλά η πράξη λέει άλλα. Ήδη στο Κίεβο από τις 9 έκτου, από την περασμένη εβδομάδα δηλαδή, επιβάλλεται η αναγκαστική εκένωση των οικογενειών με παιδιά ως 17 χρονών από το γειτονικό Κραματόρσκ, ενώ απομακρύνει το Κίεβο εσπερσμένα όλες τις βιομηχανικές μονάδες παραγωγής κυρίως βλημάτων, όπου εργάζονται πάνω από 3.500 άνθρωποι. Όλες αυτές τις επιχειρήσεις επιδιώκει να τις βγάλει, να τις εκενώσει από το Κραματόρσκ και να τις μεταφέρει στις δυτικές περιοχές γύρω από το Λβόβ. Δεν φτάνουν όμως όλες εκεί. Ο νικηφόρος τρόπος με τον οποίο δείχνουν τις εξελίξεις οι Ουκρανοί, είπαμε ότι αποτελεί τροφή για τους ευρωπροθύμους στην ερχόμενη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μιλήσει ο βασικός το τελευταίο χρονικό διάστημα ομιλητής, ο Ζελένσκι, και ο οποίος απαιτεί πλέον, επιπλέον θα έλεγα, 20 δισεκατομμύρια δολάρια για τις ανάγκες του. Στο Βερολίνο πάντως κατηγορούν τον καγκελάριο Μέρτς ότι έχει μετατρέψει το γερμανικό προϋπολογισμό σε προσωπικό πορτοφόλι του Ουκρανού. Ωστόσο, είναι πολλοί πλέον εκείνοι που αρνούνται να συνάδουν με τις αποφάσεις που παίρνονται όχι ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην Ε3, όπως λέγεται και όπως αποκαλούν το άτυπο αυτό όργανο Γερμανίας, Γαλλίας και προσέξτε, Αγγλίας. Στην έδρα της οποίας, της Αγγλίας δηλαδή, έγινε η πρόσφατη τριμερής σύνοδος με παρουσία του Ζελένσκι και οι αποφάσεις επίκυνται τώρα να επιβληθούν στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και αρρωστημένοι ρωσοφοβικοί όπως είναι οι Πολωνοί ηγέτες, συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τούσκ, πικραμένος για το ότι δεν τον κάλεσαν στο Βερολίνο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλώνει ότι η Βαρσοβία δεν δεσμεύεται από αποφάσεις που ελήφθησαν ενώ εκείνη δεν είχε συμμετοχή. Καλά μεν όλα αυτά τα σούρτα φέρτα, αλλά η εξάντληση και η απομόνωση περιοχών στο μέτωπο που περνάνε άμεσα υπό ρωσικό έλεγχο είναι γνωστό πάντως σε όσους έχουν κουραστεί αλλά συνεχίζουν να τρώνε ουκρανικό σανό. Ο βρετανικός Guardian, για παράδειγμα, γράφει ότι μετά την Κωνσταντίνοφκα πέφτει άμεσα και το Κραματόρσκ και γι' αυτό γίνεται η αναγκαστική εκένωση όχι μόνο του πληθυσμού αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής, όπως είπαμε. Την αντικειμενική εικόνα βλέπουν και οι ξένοι μισθοφόροι που δρούν στις περιοχές αυτές και είναι εκείνοι που πυκνώνουν τις τάξεις που λιποτακτούν, εκείνων που λιποτακτούν από το στρατό, από το μέτωπο, μαζί με όλο τον προσωπικό τους οπλισμό. Και άντε να τολμήσει κάποια στρατολογία στα μετόπιστα της Ουκρανίας να τους φέρει πίσω. Καλά, μεμονωμένα περιστατικά θα πει κάποιος και εν πάση περιπτώσει ρωσική προπαγάνδα. Όχι, το πρόβλημα δεν κρύβεται. Πάλι η υπεράνω πάσης υποψίας για φιλορωσική προπαγάνδα Πολωνή, προσέξτε σε τι κινήσεις προβαίνουν τώρα, άμεσα. Από σήμερα, για παράδειγμα, 15 έκτου, η Βαρσοβία κλείνει τα σύνορά της για είσοδο Ουκρανών στη χώρα. Γιατί? Διότι, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα, φοβάται τις μαζικές εισρωές παράνομων όπλων από την Ουκρανία, αρχής γενομένης από τώρα, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται, αλλά κυρίως μόλις αυτός τελειώσει, δηλαδή σύντομα. Βρε που φτάσαμε, πώς καταλαβαίνουν οι Πολωνοί τα λόγια του γείτονά τους Λουκασέμκο, ότι πλησιάζει το τέλος και ότι αυτά τα οποία θα συμβούν με την ανεξέλεκτη μετακίνηση όπλων κυρίως προς δεσμάς είναι πράγμα το οποίο ακόμα δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Ακριβώς. Η Πολωνία, η οποία στα 2 πρώτα χρόνια του πολέμου έστειλε ανεπίσημα βεβαίως 2-3 δεκάδες χιλιάδες μισθοφόρους και πήρε πίσω μέχρι και 5.000 φέρετρα, όπως είχε γραφτεί τότε, χωρίς ποτέ να υπάρξει διάψευση, τώρα φτάνει αυτή η Πολωνία να κλείνει τα σύνορα εξόδου των Ουκρανών. Ακόμα και σε εμπορικά φορτηγά και νταλίκες, οι ουρές στα ουκρανοπολωνικά σύνορα αυτές τις μέρες καταγράφουν μερικά χιλιόμετρα. Επίσης, η δημόσια τελετή ταφής των οστών του Ουκρανού Εθνικιστή στο Κίεβο, του εκτελεστή δεκάδων χιλιάδων Πολωνών, Εβραίων, Ρώσων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, του διαβόητου Μέλνικ, συνοδοιπόρου του Στεπάν Μπαντέρα, αφύπνισε πολλές συνειδήσεις στην Πολωνία. Είναι τυχαίο άραγε ότι ο πρόεδρος Ναυρότσκι της Πολωνίας απειλεί να αφαιρέσει από το Ζελένσκι την ανώτατη διάκριση της χώρας, το μετάλλιο Λευκού Αετού, όπως λέγεται, που το απέδωσε ο προκάτοχος του Ντούντα μόλις πριν από 2 χρόνια, το 2023, σε ένδειξη της βαθιάς φιλίας και καρφή στα μάτια της Μόσχας. 2 λοιπόν χρόνια μετά του το παίρνουν. Επίσης, ο Ζελένσκι έχει φέρει τους Πολωνούς σε κρίση συνείδησης, σε βαθμό που ενώ ως τώρα όλες οι μετακινήσεις του Ουκρανού γινότανε με το προεδρικό αεροπλάνο από το νοτοϊκό αεροδρόμιο Ζέσουβ κοντά στα πολωνο-ουκρανικά σύνορα, τώρα τις τελευταίες κυριολεκτικά μέρες οι μετακινήσεις του γίνονται μέσω Μολδαβίας. Εκτίθεται πολύ ή τον εκθέτουν ο Ζελένσκι ή συνειδητά τον εκθέτουν κάποιοι σε κινδύνους. Γιατί Μολδαβία είναι αυτή. Και ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο επίσης αφορά τη χρηματοδότηση του καθεστώτος Ζελένσκι. Ο Ουκρανός βουλευτής Ντουμπίνσκι αποκαλύπτει πως η Ουκρανική κυβέρνηση βγάζει μαύρο χρήμα αγοράζοντας βλήματα με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτά που ζητάει και παίρνει ο Ζελένσκι κάθε 3 και λίγο. Τα αγοράζει με τιμές 12 φορές πιο ακριβά και τα χρεώνει στους προθήμους. Μα θα πει κάποιος, τόσοι ηλίθιοι είναι οι Ευρωπαίοι. Όχι, όχι καλέ, δεν είναι ηλίθιοι. Είναι απλά μέρος του συστήματος με το αζημίωτο. Έχει κανείς αμφιβολίες για το ποιόν των πολιτικών μάνατζερ της Ευρώπης? Πάντως, στις χώρες που έχουν ανακοινώσει ότι θα σταματήσουν τη συνέχιση της αποστολής όπλων στην Ουκρανία, εκτός των γνωστών Σλοβακίας, Τσεχίας, Ουγγαρίας, προστίθεται και η Βουλγαρία. Θα ήταν περιττό αν εγώ αποφάσιζα να ρωτήσω. Αλήθεια, υπάρχει περίπτωση στη δική μας κυβέρνηση και το πολιτικό κατεστημένο της Αθήνας να ανοίξει κανείς τα μάτια και να δει την κατάσταση που διαμορφώνεται? Ότι αρκετοί σήμερα στην Ευρώπη, πιο πολύ αύριο, συνειδητοποιούν πως πίσω από το προπέτρεσμα καπνού με το όργιο των μη επανδρομένων, η φράση του Ρώσου Προέδρου Πούτιν ότι ο εχθρός δεν μπορεί να αντέξει την καθολική πίεση στο μέτωπο που καταραίει και οθείται να προβαίνει σε συνεχείς τρομοκρατικές επιθέσεις με ντρόουν, ότι αυτό αποτελεί τη σκληρή πραγματικότητα. Κλείνω με μια σκέψη που είπε φωνακτά, αλλά που δεν πολύ δημοσιεύεται, ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο. Τι θα γίνει με την Ευρώπη? Θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό? Θα συνεχίσει μέχρι το τελευταίο ευρώ? Ευρωπαίος ηγέτης τα λέει. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Γεια σας.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MDA Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS, και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, λοιπόν, 17 Ιουνίου, στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλέ σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμίκη Λαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

παιδιά, χαρά. Σήμερα θα μιλήσουμε για την απώλεια βάρους. Όταν σκεφτόμαστε την απώλεια βάρους, η πρώτη απάντηση που έρχεται στο μυαλό είναι σχεδόν πάντα η ίδια. Φάε λιγότερο, κινήσου περισσότερο. Το ακούμε παντού. Οι θερμίδες που καταναλώνουμε σε σχέση με αυτές που καίμε, λένε, είναι το κλειδί για το σωματικό βάρος. Και ναι, ακούγεται απλό. Αν τρως περισσότερες θερμίδες από όσες καίει το σώμα σου, θα πάρεις βάρος. Αν καταναλώνεις λιγότερες, θα χάσεις. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με αυτή τη θεωρία. Το ανθρώπινο σώμα δεν μετρά θερμίδες. Η έννοια των θερμίδων προέρχεται από τη φυσική και όχι από την ανθρώπινη φυσιολογία. Είναι ένας τρόπος μέτρησης της ενέργειας. Οι επιστήμονες έχουν χρησιμοποιούν μια συσκευή που ονομάζεται θερμιδομετρητής, όπου καίνε φαγητό και μετρούν την ποσότητα της θερμότητας που εκπέμπεται. Εάν για παράδειγμα βάλουμε μέσα ένα κομμάτι κρέας ή ένα κομμάτι πατάτας, ακόμα και ένα κομμάτι χαρτί, η συσκευή θα δείξει ένα νούμερο σε θερμίδες. Όμως εδώ είναι το θέμα. Το σώμα μας δεν είναι θερμιδομετρητής. Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός που να ανιχνεύει τον αριθμό θερμίδων που καταναλώνουμε. Το σώμα δεν έχει καμία επίγνωση το πόσες θερμίδες καταναλώνει ή δεν καταναλώνει. Άρα κάτι άλλο το αναγκάζει να αποθηκεύσει λίπος ή να μην αποθηκεύσει. Για παράδειγμα, αν καταναλώσεις 100 θερμίδες χαρτί, το σώμα σου ούτε θα τις κάψει για ενέργεια, ούτε θα τις αποθηκεύσει για φαγητό. Θα τις αποβάλει, γιατί δεν είναι καν φαγητό, δεν το αναγνωρίζει ως φαγητό. Άρα η ιδέα ότι όλες οι θερμίδες λειτουργούν το ίδιο είναι λανθασμένη. Σκέψου το, ένα γεύμα με 500 θερμίδες από μπισκότα και αναψυκτικό θα έχει τελείως διαφορετική επίδραση στο σώμα σου από ένα γεύμα με 500 θερμίδες από κρέας και λαχανικά. Αυτό το ήξερε και η γιαγιά μας πολύ καλά. Αλλά γιατί, αφού οι θερμίδες είναι ίδιες, σωστά? Το πρόβλημα με τη θεωρία των θερμίδων είναι ότι δεν εξηγεί τι κάνει το σώμα με αυτές τις θερμίδες. Αφήνει εκτός εξίσωσης το γεγονός ότι το σώμα μας ρυθμίζεται στενά από τις ορμόνες. Αυτές είναι χημικοί αγγελιοφόροι, οι οποίες δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες για σχεδόν όλες τις λειτουργίες. Το σώμα δεν αποθηκεύει λίπος τυχαία. Χρειάζεται ένα σήμα. Και αυτό το σήμα προέρχεται από τις ορμόνες και όχι από τις θερμίδες. Όταν λοιπόν αναρωτιόμαστε πώς παίρνουμε βάρος, η πραγματική ερώτηση είναι ποιες ορμόνες ενεργοποιούμε με τις θερμίδες που τρώμε. Εάν σκεφτούμε ότι η εξίσωση είναι απλά οι θερμίδες που καταναλώνουμε μείον τις θερμίδες που καίμε, τότε υπονοούμε ότι ο έλεγχος του σωματικού λίπους είναι καθαρά στο χέρι μας. Εάν η εξίσωση ήταν όντως θερμίδες μέσα με θερμίδες έξω, τότε γιατί η παχυσαρκία άρχισε να εκτοξεύεται από τη δεκαετία του 1970? Δεν πάρθηκε κάποια συλλογική παγκόσμια απόφαση να τρώμε περισσότερο και να κινούμαστε λιγότερο? Αυτό που άλλαξε, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι το είδος των τροφών που καταναλώνουμε και η συχνότητα με την οποία τρώμε. Διαφορετικά είδη τροφών προκαλούν εντελώς διαφορετικές ορμονικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, οι υδατάνθρακες αυξάνουν την ινσουλίνη, μια ορμόνη που προωθεί την αποθήκευση λίπους. Τα λιπαρά αυξάνουν τη χολοκυστοκινίνη, που επιβραδύνει την γένωση του στομάχου και μας κάνει να νιώθουμε χορτάτη. Οι πρωτεΐνες ενισχύουν την παραγωγή του πεπτιδίου ΥΥ, που και αυτό μειώνει την όρεξη. Επίσης ενεργοποιούν το mTOR, έναν σημαντικό κυταρικό μηχανισμό που βοηθάει στην ανάπτυξη των μυών. Δηλαδή το ίδιο το σώμα αποφασίζει τι θα κάνει με τις θερμίδες που τρώμε ανάλογα με το σήμα που λαμβάνει. Εάν για παράδειγμα φας ένα σουβλάκι, η πίτα και οι πατάτες θα εκτοξεύσουν την ινσουλίνη σου, σηματοδοτώντας το σώμα να αποθηκεύσει λίπος. Από το κρέας το σώμα θα λάβει το σήμα να χτίσει μυϊκό ιστό. Εάν τώρα πεινάς πάρα πολύ και φας δαγκώσεις μια μεγάλη μπουκιά και φας και λίγο χαρτί μαζί, απλά δεν θα το απορροφήσεις, γιατί δεν υπάρχουν ορμόνες που να αναγνωρίζουν το χαρτί ως φαγητό. Παρόλο που και το χαρτί έχει θερμίδες. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι διαφορετικοί τύποι θερμίδων προκαλούν διαφορετικές ορμονικές αντιδράσεις. Όταν καταναλώνουμε θερμίδες, το σώμα μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα με αυτές. Να τις αποθηκεύσει ως λίπος αν αυξηθεί η ινσουλίνη, να τις χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη των μυών αν αυξηθεί το mTOR, να τις κάψει για ενέργεια ή να τις αποβάλει μέσω του εντέρου εάν δεν ενεργοποιηθεί καμία ορμόνη. Άρα δεν είναι η ποσότητα των θερμίδων μόνο, αλλά οι ορμονικές αντιδράσεις που αυτές προκαλούν που καθορίζουν το αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να χάσουν βάρος εστιάζουν την καταμέτρηση θερμίδων. Μειώνουν την πρόσληψη τροφής, πεινούν, γυμνάζονται περισσότερο, αλλά στο τέλος ξαναπαίρνουν το βάρος που έχασαν. Γιατί? Γιατί δεν αλλάζουν το ορμονικό τους προφίλ. Εάν συνεχίσεις να καταναλώνεις τροφές που αυξάνουν την ινσουλίνη, τότε το σώμα σου δεν θα σταματήσει να αποθηκεύει λίπος, ακόμα και αν τρως λιγότερο. Αυτός είναι και ο λόγος όπου οι δίαιτες με χαμηλή περιεκτικότητα υδατάνθρακες ή νηστεία έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία.
Δεν βασίζονται στον υπολογισμό θερμίδων, αλλά στην ορμονική ρύθμιση. Για να πετύχεις απώλεια βάρους, μείωσε τις τροφές που προκαλούν μεγάλη αύξηση της ινσουλίνης, όπως οι εξευγενισμένοι υδατάνθρακες και τα υπερξεργασμένα σάκχαρα. Αύξησε τροφές που προάγουν τον κορεσμό, όπως πρωτεΐνες και φυσικά λιπαρά. Δώσε στο σώμα σου διαλύματα από το φαγητό, ώστε να μειώσεις τη συνεχή έκρηση ινσουλίνης και να επιτρέψεις το αποθηκευμένο λίπος να καεί ως καύσιμο. Αντί να χώνεσαι για το αν έφαγες 100 ή 200 θερμίδες παραπάνω, επικεντρώσου στο τι κάνουν οι τροφές στο σώμα σου. Η θεωρία των θερμίδων δεν είναι βοηθητική. Το σώμα δεν ενδιαφέρεται για αριθμούς, αλλά για τις ορμόνες. Και αυτός είναι ο πραγματικός τρόπος για να χάσεις βάρος και να το κρατήσεις μακριά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
2: Θα είμαι και εγώ εκεί.
3: Θα είμαι και εγώ εκεί.
4: Εκεί θα είμαι και εγώ.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Εκεί θα είμαι και εγώ.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Εκεί θα είμαι και εγώ.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
14: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
15: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
16: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
17: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Εσύ θα λείπεις.
18: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
19: Γιατάρτη, 17 Ιουνίου, το Δεάκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίγκη Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MDA Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίγκη Καραντζόγλου, λοιπόν, στις 17 Ιουνίου, στο Δεάκιο Θέατρο στον Πειραιά.
1: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
20: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
20: Πολλές υπογραφές.
1: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περιμένουμε μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
20: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
2: Αριστοφάνης.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην Αιχμή του Δωράτος. Όπως θα είδατε και στο τίτλο της εκπομπής μας, με το σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος με διαρκείς δημόσιες παρεμβάσεις εκφράζει αυτά που θεωρεί ότι είναι σημαντικά και πρέπει να εκφραστούν, προτείνοντας μάλιστα πολύ πολύ συγκεκριμένους τρόπους για να αντιμετωπιστούν τα διέξοδα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Όμως, επειδή έχει πολύ πλούσιο λόγο, δημόσιο λόγο και ατομικό βεβαίως, επειδή λοιπόν είναι προφανές ότι είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του, θα ήθελα να συζητήσουμε εκτός από τα επίδικα και ποια είναι τα επίδικα. Τα επίδικα είναι το πλαίσιο, είναι αυτά που προσδιορίζουν άμεσα την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη, στην Ουκρανία και στο Ιράν, οι οποίοι όλο τελειώνουν και όλο μακραίνει η διάρκειά τους. Έχουμε την αποδυνάμωση των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά πως φαίνεται βέβαια. Έχουμε ταυτόχρονα μια Ευρώπη η οποία αυτοκτονεί καθημερινά, διακόπτοντας κάθε σχέση με τη Ρωσία και τις ενεργειακές πηγές της, που ήταν ένας πολύ ισχυρός παράγων της ανάπτυξης της Ευρώπης τα τελευταία πολλά χρόνια. Και βέβαια έχουμε και αυτή την ταλέπορη πατρίδα μας, η οποία περνάει κατά πολλούς από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας της, τουλάχιστον της μεταπολεμικής, και μετά τη μεταπολιτευτική σίγουρα. Και να πούμε επίσης ότι έχουμε και αυτά που μοιάζουν να μην είναι επίδικα για πολλούς, όμως αυτά που δεν είναι μπροστά μας δημιουργούν όμως, κατά την ταπεινή μας άποψη, το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργούνται οι άλλες συνέπειες. Δηλαδή, αν έχουμε χρόνο στην επόμενη ώρα, θα ρωτήσουμε τον καλεσμένο μας, θα προσπαθήσουμε να τον ρωτήσουμε και να κάνουμε μια μικρή συζήτηση πάνω και σε αυτά, για τη θεσμική λειτουργία στη χώρα μας. Δηλαδή, πολλοί μιλούν ότι η θεσμική λειτουργία ουσιαστικά έχει καταργηθεί με το καθεστώς Μητσοτάκη. Πολλοί όμως θα σου πούνε ότι το θέμα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Είναι αυτό αρκετό? Όταν λειτουργούμε με τους ίδιους τρόπους, ακόμα και αν έρθει ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, ο πιο ηθικός, ακολουθώντας την ίδια θεσμική θέσμηση, πλεονασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει την ίδια θεσμική λειτουργία, μήπως καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα? Επίσης, η αριστερά, εν πάση περιπτώσει, τι ήταν, τι είναι και αν έχει λόγο να υπάρχει και τι σημαίνει αυτή η λέξη? Και επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, όπως λέγαμε προηγουμένως, αυτοκτονεί διαρκώς. Και γιατί αυτοκτονεί? Θα μιλήσουμε και γι' αυτό λοιπόν, και για τις προοπτικές αυτού του μορφώματος που για πολλούς είχε πολύ δυσάρεστες συνέπειες για την πατρίδα μας. Ο καλεσμένος, που είναι εξαιρετικός και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τη δημοφιλία που έχει, είναι ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής, ο οποίος είναι... Κύριε Αϊφαντή, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γαβρόπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι κατώτερα του πρέποντος. Λοιπόν, κύριε Αϊφαντή μου, έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη. Θα λέω, αν συμφωνείτε και εσείς, να ξεκινήσουμε από εκεί. Στο Ιράν τι γίνεται? Έχουμε δηλώσεις Τραμπ, 20 δηλώσεις ότι τελειώνει ο πόλεμος αύριο. Άλλες 20 ότι θα τους συντρίψω, τους εξαφανίσω ως πολιτισμό από το πρόσωπο της γης. Και βρισκόμαστε σήμερα, κύριε Αϊφαντή, και είμαστε σε μια επιδείνωση της κατάστασης. Θέλω τη δική σας άποψη, το δικό σας σχόλιο σφαιρικά για τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Ο πόλεμος στο Ιράν, κύριε Λαμπρόπουλε, δεν πρόκειται να λήξει σύντομα, παρά τις εξαγγελίες, διότι ο αντικειμενικός στόχος των επιτιθέμενων είναι να αλλάξει το καθεστώς του Ιράν, δηλαδή να έρθει το Ιράν να γίνει κάτι όπως η Λιβύη και η Συρία. Αυτό δεν το επιθυμεί ο ιρανικός λαός και βέβαια δεν το θέλει το καθεστώς, δεν θέλει να χάσει τη θέση του. Κατάφερε η επίθεση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών να συνασπίσει γύρω από το καθεστώς ένα μεγάλο, το συντριπτικό τμήμα και των διαφωνούντων. Με αποτέλεσμα, από πολιτική άποψη, να έχει περισσότερη νομιμοποίηση το καθεστώς σήμερα από ό,τι είχε πριν αρχίσει, από ό,τι είχε στις 27 Φεβρουαρίου, πριν αρχίσει η τελευταία φάση του πολέμου. Διότι εγώ έχω μιλήσει έχω παρακολουθήσει, έχω μιλήσει με πολλούς Ιρανούς και με διπλωμάτες με τους οποίους είχα συνυπηρετήσει στο Ιράν και εκτιμούσα τη ματιά τους ή την κρίση τους, και παρακολουθώ όλες τις δηλώσεις των ουκολίγων Ιρανών που βγαίνουν στο ίντερνετ, στο Αλτζαζίρα κυρίως, και από εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταλάβει πλήρως ότι το ζητούμενο είναι να πάψει να υπάρχει το Ιράν ως ενιαία χώρα και να λαιλατηθεί ο τεράστιος πλούτος του από τους επιτιθέμενους, κυρίως από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς, κατά δεύτερο λόγο. Δεν ξεχωρίζουν κιόλα. Αυτό γυρίζει πίσω την ιστορία στο Ιράν το 1951, όταν για πρώτη φορά στην ιστορία του Ιράν το αίτημα 51 ετών, το 1901 είχε γίνει επανάσταση στο Ταμπρίζ, αίτημα να παραχωρήσει ο Σάχης, που ήταν τότε η προηγούμενη δυναστεία, έτσι, θα μάθει το όνομά τους, η Καζά, είχανε την περνούσα λίγο σύνταγμα και έγινε επαναστάτηση η πόλη του Ταμπρίζ με αίτημα σύνταγμα. Ο Σάχης έστειλε τα υπολείμματα του στρατού που είχε τότε και περιόρισε την πόλη μαζί με τους επαναστάτες. Πολέμησαν και δύο Αμερικανοί, ένας γιατρός, ένας ιεραπόστολος που υπήρχε μέσα στην πόλη. Οι επαναστάτες επαναστάτησαν από το Αμερικανικό Σύνταγμα. Το 1951 λοιπόν αυτό το Σύνταγμα γίνεται πραγματικότητα. Για πρώτη φορά ο Ιρανικός λαός εκλέγει με ελεύθερη καθολική ψηφοφορία, δεν ψήφισαν οι γυναίκες βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, τον Μοσαντέκ. Μάλλον έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ανερούσε το παλαϊκό αίτημα στον Μοσαντέκ. Ο Μοσαντέκ ήταν ένας πετριοπαθής δικηγόρος, ποιητής, είχε σπουδάσει στην Ελβετία, δεν ήταν τίποτα, ούτε ενεργούμενο του Στάλιν, ήταν ούτε τίποτα. Και το 1953 παρενέβη σε Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο κατήργησαν το Σύνταγμα, έριξαν τον Μοσαντέκ, βάλαν σε κάτι οικοπαιδευσμό, πέθανε μετά από λίγο. Και επέβαλαν ένα καθεστώς όπου το Ιράν έπαιρνε, ο Σάχης δηλαδή, έπαιρνε 25% των πετρελαϊκών εσόδων. Και ο Ιρανικός λαός ζούσε καλύτερα σχετικά από γειτονικούς λαούς, αλλά δεν είχε καμία πρόσβαση στα έσοδα από τον τεράστιο πετρελαϊκό πλούτο. Αυτά όλα ήσαν περιουσία της British Petroleum. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω. Για μένα είναι απόλυτα λογικό. Δεν χρειάζεται να είσαι δεξιός, αριστερός κτλ. Ήταν μια ομή απεικιοκρατική παρέμβαση. Και στο ίδιο σημείο έχουν έρθει τώρα. Δηλαδή, στο Ιράν, οι άνθρωποι σου λένε ότι δεν θέλουν ξανά να γίνουν απικία. Γιατί βλέπουν και την τύχη των απικιών. Ζει καλύτερα κανείς, ας πούμε, στη Δαμασκό σήμερα ή στην Λιβύη, όπου ζει στο Ιράν. Εν τω μεταξύ, δεν μπορούμε να διαγράψουμε αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή, ότι το καθεστώς, το οποίο ήταν ένα καθεστώς που διαμορφώθηκε μέσα από εμφύλιο πόλεμο, εξόντωσε την αριστερά, όλες οι εκδοχές της αριστεράς, την ώρα που πολεμούσε και τους Ιρακινούς, εξωτερική πάλι παρέμβαση με σκοπό να αλλάξει ο καθεστώς. Ήταν 8 χρόνια πόλεμος, από το 80 μέχρι το τέλος του 88, αρχές του 89. Λοιπόν, δημιούργησε όμως μια νέα πραγματικότητα. Η επισάχη, το επαναλαμβάνω για αυτούς που γελάνε, υπήρχαν 3 πανεπιστήμια και το 4% των φοιτητών ήσαν γυναίκες. Με το προνόμιο να κυκλοφορούν με αβυσαλαίες μίνι φούστες, ας πούμε, γιατί τότε η εποχή αυτή ήταν η μόδα, και επειδή οι Ιρανές γενικά είναι καλοί γράμμες, όπως έγραψε και ένας Βρετανός πρέσβης, δεν έχει κολλαστεί κανείς. Αν δεν έχει δει αυτό το θέαμα στην Τεχεράνη. Ναι, αλλά ήταν το 4% των φοιτητών. Τώρα είναι το 67%.
0: Τόσο, βέβαια.
1: Παραμένουν, υποθέτω, καλοί γράμμες, κουκουλώνονται όμως. Όχι όπως νομίζουμε εμείς. Αλλά για αυτές αυτό δεν είναι το μείζον. Δηλαδή, εμείς ανάγουμε στη Δύση, γιατί είναι πιασάρικο και γιατί η προπαγάνδα λέει τους περιορισμούς στα ατομικά δικαιώματα των γυναικών που υπάρχουν. Δεν κοιτάμε γύρω, βέβαια, δίπλα τη Σαουδική Αραβία που δεν είχαν, μέχρι πρώτη δεν μπορούσαν να οδηγήσουν κτλ.
0: Και τώρα, με συγχωρείτε κύριε Εφαντή, και τώρα που οδηγούν πρέπει να έχουν κάποιον από την οικογένεια του συζύγου τους μαζί στο αυτοκίνητο. Με συγχωρείτε.
1: Αν οι γυναίκες είναι ελεύθερες, μετά από λίγο πάβει κανείς να προσέχει ότι φορούν αυτή την υποψία, οι περισσότερες την υποψία του καλύματος στο κεφάλι. Οδηγούν, είναι στα πανεπιστήμια, είναι στη δημόσια διοίκηση, είναι στις επιχειρήσεις, είναι στον κόσμο του, είναι στην ακαδημία, είναι είναι καλλιτέχνηδες, και οι γυναίκες αυτές έχουν άποψη για τη χώρα τους και τα κορίτσια τους έχουν, δεν πρόκειται να τα παραδώσουν όταν γίνονται 11 ετών στη δικαιοδοσία του Μουλά να τα κουκουλώσει κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι προφανές ότι θα αλλάξουν μόλις το καθεστώς πάψει να είναι πανταχώθεν βαλόμενο και πολιορκούμενο. Εγώ λοιπόν έχω, δεν θα είναι εύκολο μετά. Θα γίνει, θα είναι ευθύνια σύγκρουση και θα είναι ματηρή. Αλλά είμαι εγώ έχοντας μια γνώση της κοινωνίας, πιστεύω ότι οι δυνάμεις αυτές οι οποίες θέλουν έναν αστικό εξυγχρονισμό στο Ιράν και πολύ περισσότερα από αυτά θα τον κερδίσουν. Συνεπώς πολύ περισσότερα πράγματα θα κερδίσουν, συμμετοχή στα κοινά, αλλαγή της οικονομίας, από το να κυκλοφορούν αν θέλουν χωρίς μαντήλι ή ενδεχομένως και με μίνι φούστα. Άλλωστε, όποιος έχει ζήσει σε αυτήν την κοινωνία δεν βλέπει ότι οι γυναίκες δεν καταπιέζονται από μια σεξιστική αντίληψη τα λοιπά. Το καθεστώς απλώς έλεγε ότι είμαι τόσο ισχυρό που στο 1/2 του πληθυσμού, αλλά και στους άντρες, δεν κυκλοφορεί και τις μισότητες στο Ιράν. Έτσι. Άρα στις γυναίκες έλεγε θα επιβάλλω εγώ τον τρόπο με τον οποίο θα ντύνονται. Ήταν πολιτική πρωτίστως η καταπίεση. Και εμείς τους υποτιμούμε συνολικά. Τους υποτιμάει οι πάντες στην Ελλάδα. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ελάχιστοι άνθρωποι και κυρίως εγώ έλεγα η Ιρανική κοινωνία θα τον αντέξει. Και προχθές έβλεπα μια εκπομπή με τον κύριο Κερίδη και έναν άλλο νεαρό από το ΕΛΙΑΜΕΠ, όπου έλεγαν ότι το Ιράν άντεξε, έκανε και τα λοιπά, έχει κερδίσει από αυτή την πολεμική σύγκρουση. Όταν εγώ έγραφα ότι, και άλλοι συναδελφοί μου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα χρησιμοποιήσει ως όπλο, θα οπλοποιήσει τα στενά του ορμούς, μας λέγανε ελάτε τώρα, αυτά δεν γίνονται. Διάφοροι που ξέρουν καλύτερα εδώ από τις παρυφές της πλατείας Κολονακίου τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Λοιπόν, γίνεται και είναι ντάλα μεσημέρινο όμως. Ο πρόεδρος Τραμπ τι επιχειρεί? Επιχειρεί να φέρει το καθεστώς που υπήρχε στις 27 του μηνός. Τα στενά του ορμούς λειτουργούσαν και το Ιράν είχε κυρώσεις. Τώρα, τα στενά του ορμούς δεν λειτουργούν. Το τίμημα δεν το πληρώνει πρωτίστως στο Ιράν. Και αυτό ζορίζεται γιατί έχουν βάλει ναυτικό αποκλεισμό. Αλλά η ζημιά είναι υπερπολαπλάσια στη Δύση. Και το αίτημα είναι να έρθουν οι κυρώσεις που πριν δεν το έβαζε κανένας πάνω στο τραπέζι. Ήταν μια, πώς το λένε, ένας ευσεβής πόθος των Ιρανών. Τώρα είναι όμως πολιτική πραγματικότητα. Δεν πρόκειται να ανοίξουμε τα στενά εάν δεν σταματήσετε την επίθεση. Ένα, παρένθεση, και στο Λίβανο. Δύο, εάν δεν άρετε τις κυρώσεις. Συνεπώς, μπορεί να λέμε ότι οι Αμερικανοί κέρδισαν. Αν αυτό ευχαριστεί κάποιους ή αν θέλουμε να ευγενείς στους Αμερικανούς, οι φιέστες των οποίων τέτοια ευγένεια την αντιλαμβάνονται ως ηρωνία, μπορεί να το λέμε. Η αλήθεια είναι όμως ότι από τη στιγμή που ο επιτιθέμενος δεν μπόρεσε να επιβάλει τη θέλησή του, δεν νίκησε. Με τον ορισμό της στρατιωτικής νίκης των Κλάουζεβιτς. Άρα πάμε σε ένα επίπεδο διαπραγμάτευσης, σε ένα επίπεδο συμβιβασμού. Ποιοι δεν το θέλουν αυτό? Δεν το θέλουν οι Ισραηλοί για πολύ συγκεκριμένους δικούς τους λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με το Λίβανο και με την εξάπλωση του Ισραήλ σε Γάζα, Δυτική Όχθη, Νότια Συρία και Λίβανο. Εκεί πέρα γίνεται μια εθνοκάθαρση την οποία αν έχετε η Παγκόσμια ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή που κοίταται για το αν οι Ιρανές μπορούν να δείχνουν τους μυρούς τους ή όχι δημόσια, αυτή αν έχετε την εθνοκάθαρση στον Νότιο Λίβανο. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και το Ιράν είναι η μόνη χώρα που πραγματικά υπερασπίζεται τους Λιβανέζους για λόγους ιδιωτελείς, για λόγους δικού τους εθνικού συμφέροντος. Όμως είναι σε θέση να το κάνει. Και να μου το θυμηθείτε ότι όταν το Ιράν αρχίσει να πλήττει σταθμούς διοίκησης των Ισραηλινών μέσα στο Νότιο Λίβανο και συγκεντρώς τετρακισμένων, οι απώλειες θα είναι πολύ μεγαλύτερες από τα μηχανάκια της Χεζμπολά με την οπτική ίνα. Γιατί αυτά έχουν προέκλειφο φορτίο. Αν όμως έρθει ένας βαλιστικός πύραυλος και χτυπήσει σταθμό διοίκησης, που θα τον καταδείξουν οι άλλοι με κάποιον τρόπο και θα προγραμματιστεί ο πύραυλος να ακολουθεί στην κατάληξη, οι Ισραηλοί θα έχουν θύματα. Θα μου πείτε επιχαίρεις. Όχι, δεν επιχαίρω. Το λέω γιατί οι Ισραηλοί είναι άνθρωποι έτσι. Δεν θα ήθελα να σκοτωθούν. Όπως όμως και οι Λιβανέζοι είναι άνθρωποι και δεν θέλουν να σκοτώνονται.
0: Όπως και οι της Γάζας οι κάτοικοι.
1: Όχι. Συνεπώς, τι λέω. Λέω ότι αυτή η παρανοϊκή εδώ που το βλέπουν με όρους ποδοσφαιρικού ντέρμπι και που θέλουν να τους ισοπεδώσει το Ισραήλ, να τους κάνει έτσι τα λοιπά. Παιδιά, δεν πρόκειται να συμβεί. Μην έχετε φαντασιώσεις, δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί δεν μπορούν. Υπάρχουν απέναντι πολύ μεγάλες δυνάμεις. Τι θα συμβεί? Εάν συνεχίσει το Ισραήλ τη δραστηριότητά του, θα φέρει δίπλα-δίπλα την Αίγυπτο και την Τουρκία, τις δύο δηλαδή γειτονικές χώρες προς το Ισραήλ, σουνιτικές και οι δύο, οι οποίες για πολιτικούς λόγους δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν, θα αχθούν κάτω την πίεση των γεγονότων να συντονιστούν για να αντιμετωπίσουν στρατιωτικά το Ισραήλ. Αυτό θα είναι δυσμενής εξέλιξη για την Ελλάδα, διότι πρώτον το Ισραήλ δεν θα μπορέσει να μας βοηθήσει αν κάτι γίνει και αν είχαμε συμφωνήσει να μας βοηθήσει.
0: Ενώ θα μας βοηθούσε αλλιώς, κύριε Ιθαντή, θα μας βοηθούσε.
1: Κοιτάξτε, είναι το αν θα μπορούσαμε να ρίξουμε τη Μέρυλιν Μονρό στον δρόμο, αν τη βλέπαμε. Μπορούσαμε.
0: Όλα θα μπορούσαν να γίνουν.
1: Δεν υπάρχει Μέρυλιν Μονρό. Δηλαδή το Ισραήλ έχει αλλού δουλειές. Την Ελλάδα θα βοηθήσει. Τη πουλάει όπλα. Μα όπλα πουλάει παντού για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Θέλει τα χρήματα. Ναι, υπάρχει ένα κοινό έδαφος πάνω στο οποίο θα μπορούσαμε να βαδίσουμε μαζί, αλλά δεν βαδίζουμε. Και δεν βαδίζουμε διότι δεν υπάρχει πρόθεση από τη μεριά του Ισραήλ. Γιατί δεν υπάρχει πρόθεση? Για πολλούς λόγους. Το κυρίως είναι ότι δεν συνεργάζεσαι με κάποιον που τον εξαγοράζει. Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει εξαγοράσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα με μπαξίσια. Έτσι. Και το κρατάει, λέγε με Γκίλιαν, από πολύ ευαίσθητα σημεία. Συνεπώς με κάποιον τον οποίο ελέγχεις και τον οποίο πληρώνεις, γιατί να τον εμπιστευθείς για μια μακροπρόθεσμη? Αν είμαστε μια χώρα με δομή, με άποψη, με βούληση να αντισταθούμε απέναντι στην Τουρκία κτλ. Αν ήμασταν δηλαδή σοβαροί και προτείναμε στο Ισραήλ μια σοβαρή γεωστρατηγική επιλογή, προφανές είναι ότι θα το εξέταζαν. Τώρα κάνουν αυτό που λέγεται στη γλώσσα της διπλωματίας quick fixes, διάφορα εφήμερους εκεί συμβιβασμούς, πάρτε αυτό, πάρτε εκείνο, τα οποία εμείς τα παίρνουμε και τα καθιστούμε στην κεφαλονιά, δεν τα καθιστούμε εκεί που πρέπει, τα κρατάμε σε αποθήκες γιατί δεν τολμάμε. Άρα η λογική με το Ισραήλ, ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν καταλύτης για να πρώτα απ' όλα αλλάξει η κατάσταση στην Κύπρο, να πιεστεί η Τουρκία να πάρει τα στρατεύματά της από εκεί, ενδεχομένως μετά από μια συμπλοκή στην οποία ελληνικές και ισραηλινές δυνάμεις θα δούλευαν δίπλα-δίπλα, είναι ένα όραμα. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να δούμε αν μπορεί να μετατραπεί από όραμα σε πραγματικότητα και πώς. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Όπως εγώ δεν μπορώ να κάνω χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, γιατί δεν έχω ιδέα, όσο και να θέλω να το κάνω, δεν μπορώ. Έτσι δεν θέλει να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση και ως εκεί δεν μπορεί. Αν αλλάξουμε ως χώρα και σοβαρευτούμε, ίσως και το Ισραήλ αρχίσει να μας αντιμετωπίζει διαφορετικά και όχι σαν εξαγοράσιμους ευκαιριακούς εταίρους, για να το πω κομψά και διπλωματικά. Ως εξαγοράσιμους ευκαιριακούς εταίρους, έτσι, στους οποίους δίνει κατά καιρούς φιλοδορήματα.
0: Νομίζετε ότι θα φτάσουμε ξανά στη συμμαχία αυτήν? Νομίζετε ότι το Ιράν θα αναδειχθεί? Καταρχάς, μια μικρή πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην περιοχή. Και δεύτερο, νομίζετε ότι το Ιράν θα γίνει μια υπερδύναμη τοπική στο αμέσως επόμενο διάστημα? Θα εγγυάτε δηλαδή και θα ελέγχει την κατάσταση στην περιοχή?
1: Όχι, τοπική υπερδύναμη δεν θα γίνει, για τον απλό στο λόγο της Σοβιετικής εμφύλιας σύγκρουση μέσα στο Ιράν, η οποία από τη στιγμή που θα υπογραφεί μια συνθήκη και θα πάψει να δέχεται πλήγματα και δεν θα παρεμβαίνουν με αποκεφαλισμούς ηγεσιών οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί, από εκείνη τη στιγμή και μετά θα υπάρξει μια περίοδος εσωστρέφειας. Όμως θα έχει κατοκυρωθεί διεθνώς ότι όποιος πειράξει το Ιράν ουσιαστικά πυροβολεί τα πόδια του, γιατί κόβει την τροφοδοσία, την ενεργειακή τροφοδοσία της παγκόσμιας οικονομίας από τον Περσικό κόλπο και ενδεχομένως και από την Ερυθρά Θάλασσα, αν οι Χούτης συντονίζονται. Συνεπώς δεν νομίζω ότι θα γίνει τοπική υπερδύναμη, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα, αν πάμε πίσω στην ιστορία θα δούμε ότι όταν φτάσαν οι Πορτογάλοι εκεί, επωφελήθηκαν και εισέλθησαν μέσα, δηλαδή το 1560 μπήκανε μέσα και βάλανε κάποια οχυρά, δημιούργησαν στα στενά του Ορμούζ, υπάρχουν τα ερείπια ακόμη, και στη μύτη στην άλλη όχθη του, του Περσικού κόλπου, ο Ιρανικός στόλος μετά από λίγο τους καταναυμάχησε και τους πέταξε έξω. Έτσι. Οι Βρετανοί μπήκαν πολύ αργά, μπήκανε λίγο μετά τον Έλσονα, μπήκανε μέσα στον Περσικό κόλπο. Η Περσική αυτοκρατορία, λόγω της πραγματικότητας, δηλαδή του όγκου του πληθυσμού, γιατί απέναντι δεν υπήρχε, δεν υπήρχαν προϋποθέσεις να υπάρχει πολλής πληθυσμός, ήταν έρημος, αλληλής μαργαριταριώνης και εκτροφής νομάδες, κατσίκες και καμήλες εκτρέφα. Ήταν προφανές ότι η μεγάλη οργανωμένη αυτοκρατορία είχε και επιρροή και στο νότιο άκρο και στην νότια όχθη του Περσικού χώρου. Αυτό τώρα θα συμβαίνει και συμβαίνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μιλάμε για ενσωμάτωση και κυριαρχία. Απλώς θα υπάρχει ένα modus vivendi το οποίο δεν θα είναι δυσμενές για το Ιράν, θα είναι μάλλον ευνοϊκό, αλλά όχι σε βαθμό που να δημιουργεί πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία. Επί Σάχη αυτό συνέβη. Ο Σάχης είχε λόγο για ό,τι συνέβαινε απέναντι. Δηλαδή...
0: Βλέπετε από... Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Πάμε ξανά προς τα εκεί. Δηλαδή, αν θέλουμε να καταλάβουμε τι θα γίνει στο μέλλον, το ασφαλέστερο πράγμα είναι να κοιτάξουμε τι έχει προϋπάρξει το ιστορικό παρελθόν της περιοχής. Δεν το μελετούμε. Δεν έχουμε κανέναν. Δεν έχουμε έδρα στα ελληνικά πανεπιστήμια που να μελετάει την ιστορία, την κοινωνική σύνδεση κτλ. Των χωρών της Μέσης Ανατολής και διαθρών του Περσικού κόλπου. Έχουμε κάτι ανεκδίγητους τύπους, Αμερικανούς σπουδαγμένους και Αμερικανόδουλους στο ΙΑΜΕΠ. Και όταν λέω Αμερικανόδουλους, εγώ δεν είμαι κατά των Αμερικανών. Έτσι, Αμερικανικό σχολείο έχω τελειώσει, είμαι πολύ εξοικειωμένος με τον πολιτισμό τους, με τον πολιτισμό τον Αμερικανικό, και τον εκτιμώ, εκτιμώ τις θετικές του μεριές, αλλά δεν θα ήθελα να είμαι ούτε δούλος των Αμερικανών ούτε δούλος κανενός. Θα ήθελα, γι' αυτό έκανα στη ζωή μου αυτή την επιλογή, να εκπροσωπώ τη χώρα μου. Έχω τις επίγνωσες ότι δεν υπερδύναμη, έτσι. Αλλά
2: να έχει ένα περιθώριο αναπνοής, να μην είναι στην τσέπη κανενός.
0: Βλέπετε μερική ή ολοκληρωτική αποχώρηση των Αμερικανών από τον κόλπο?
2: Βαθμία θα γίνει. Οι Κινέζοι μπορεί να αποτελέσουν πολύ πιο αξιόπιστη πλοή για τους Άραβες του κόλπου, γιατί ελέγχουν πολύ πιο καλή, πολύ πιο αποτελεσματικά τους Ιρανούς από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα δεν είναι για αύριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το διαπραγματευτούν, θα υπάρξουν συγκρούσεις. Οι Ιρανοί επικεντρώνονται στις Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που είναι εξαιρετικά ευάλωτα. Αυτά που λέγεται περί μικρής Σπάρτης και τα λοιπά. Εντάξει, τα λένε άνθρωποι οι οποίοι ελπίζουν ότι το πιστεύουν. Αλλά τώρα που βλέπουμε πώς είναι οι Ιρανοί, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα

0: θα πρέπει, εγώ δεν λέω ότι είναι τίποτε, ότι είναι αμεληταίοι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να τους αφήσει το Ιράν να είναι το μακρύ χέρι του Ισραήλ στην περιοχή. Και γίνονται, η δυναστεία ταυτίζεται με αυτό. Είναι ένα κράτος το οποίο ακροβατεί. Μπορεί να πληρώσει την ύφη αν οι Αμερικανοί αδιαφορήσουν. Γιατί οι Ισραηλοί δεν θα προμαχήσουν υπέρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Από ένα σημείο και μετά θα πούμε ότι εντάξει.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Όπως είπατε προηγουμένως, υπάρχει μια πιθανότητα αργά ή γρήγορα οι Αμερικανοί να αποχωρήσουν από την περιοχή, γιατί έχουν από Ανατολή έχουν άλλους εχθρούς πολύ μεγαλύτερους. Η αποχώρηση όμως των Αμερικανών, κύριε Εφαϊντή, μερική ή ολοκληρωτική από τη Μέση Ανατολή δεν απογυμνώνει τη μικρή Σπάρτη σε πολλά πολλά εισαγωγικά. Δηλαδή, πώς θα τα βγάλει πέρα. Με άλλα λόγια, ποιο είναι το μέλλον και η προοπτική του Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ, η Μικρή Σπάρτη ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έτσι διαφημιζόντουσαν στον κόλπο ότι ήταν τον πιο ικανό στρατό. Το Ισραήλ είναι άλλη περίπτωση. Το Ισραήλ είναι ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και έχει καταφέρει να έχει το μονοπόλιο. Όταν υπήρχε Σάχη στο Ιράν δεν είχε το μονοπόλιο, τώρα έχει το μονοπόλιο της Αμερικανικής εκπροσώπησης. Εκεί οι Ισραηλοί συνεπώς είναι πιο ανθεκτικοί. Αλλά εγώ διαρωτώ, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν σε περιφερειακή κλίμακα συντονισμένες την Τουρκία και την Αίγυπτο, επί πόσο καιρό θα αντέξουν. Ξέρετε, και η Σοβιετική Ένωση άντεξε 70 χρόνια και ξαφνικά να πούμε ότι η Ισραήλ θα αντέξει περισσότερο. Δεν μπορείς. Ο Μπεν Γκουριόν έλεγε ότι ο στόχος της Ισραήλ πρέπει να εστιάζει στην απόκτηση στην διαμόρφωση μιας λειτουργικής σχέσης εμπιστοσύνης με τους Άραβες. Γιατί αυτός ήξερε πολύ καλύτερα παντός άλλου τους τοπικούς σχετισμούς. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Η λογική ότι 7-8 εκατομμύρια Εβραίοι το θρήσκευμα μπορούν να κυβερνούν την περιοχή από τον Νείλο μέχρι τον Εφράτη
1: 500 εκατομμύρια.
0: είναι γεωστρατηγικά νομίζω, αν το πω με την πρώτη ματιά, για να το πω πολύ ευγενικά, εγώ δεν είμαι υπέρ του να σβήσει το Ισραήλ από το χάρτη. Φοβούμαι όμως ότι χωρίς να το θέλουν, διαμορφώνουν όρους όπου θα πέσουν όλοι μαζί πάνω τους και δεν ξέρω αν ο J.D. Vance ή κάποιος άλλος πρόεδρος θα πολεμήσει με τον τρόπο που επιθυμούν και σκέφτονται οι Ισραηλοί. Γιατί και μέσα στην Αμερικανική κοινωνία το Ισραήλ κάνει ραγδαία έλαφος και επιρροή.
1: Έχω στατιστικές, κύριε.
0: Εγώ δεν πήγα να γίνω διπλωμάτης του Ισραήλ. Εγώ βλέπω τα αδιέξοδο της Ισραηλινής πολιτικής και λέω ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι βρήκε το μήνα που τρέφει τους υπόλοιπους 11. Δηλαδή, ή δεν είμαστε αυτοτελείς και αυθύπαρκτοι και σε θέση να υπερασπίσουμε ως κοινωνία τον εθνικό μας χώρο ή ό,τι έχει απομείνει πλέον από αυτόν, δεν πρέπει να το κάνουμε ούτε οι Ισραηλοί, ούτε κανένας άλλος. Αν όμως είμαστε αυθύπαρκτοι, μπορεί να μας βοηθήσουν διάφοροι την κρίσιμη στιγμή. Γιατί στηρίζεις αυτόν που λογαριάζει ότι μπορεί και να νικήσει, δεν στηρίζεις τον καμένο χέρι.
1: Νομίζετε, καλά, να κάνουμε ένα μικρό. Έχω εδώ πέρα μια δημοσκόπηση που έκανε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ερευνών κοινής γνώμης, το Pew Research Center, το οποίο έδειξε ότι το 67% αυτό σε 44.657 άτομα, κύριε Ιφαντή, σε συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από τις 8 Φεβρουαρίου μέχρι τις 13 Μαΐου του 26, όπου τα αποτελέσματα έχουν ως εξής, δεν από πολλά, δύο νούμερα μόνο, το 67% των ενηλίκων από 36 χώρες έχει αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ το 25% έχει θετική. Ως προς την Ελλάδα, το 65% των Ελλήνων έχει αρνητική ή κάπως αρνητική γνώμη για το Ισραήλ, ενώ μόλις το 30% έχει θετική.

0: θετική ή κάπως θετική άποψη. Αυτό τουλάχιστον εμένα μου δείχνει δύο πράγματα. Ότι έχει μεταστραφεί η παγκόσμια κοινή γνώμη στο μέτρο που οι δημοσκοπήσεις αποδίδουν την καθημερινότητα, και από την άλλη, κύριε Υφαντή, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, αυτό που λέμε δημοκρατία απέχει παρασάγκας από όλες τις χώρες του σημερινού κόσμου. Γιατί? Γιατί όταν έχω το 65% που δεν θέλει το Ισραήλ, έχει αρνητική γνώμη, και όμως οι κυβερνήσεις αναφανδών το υποστηρίζουν, βλέπω μια διάσταση απόψεων μεταξύ των κυβερνώντων και των λαών. Το συζητήσουμε σε λίγο σε σχέση με τη δικιά μας την πατρίδα. Αν θέλετε λοιπόν να πούμε λιγάκι τώρα για τον άλλο μεγάλο πόλεμο. Δεν έχουμε μιλήσει και μαζί καθόλου για το θέμα της Ουκρανίας δηλαδή. Εκεί βλέπουμε παράξενα πράγματα να συμβαίνουν, κύριε Πρέσβη. Βλέπουμε δηλαδή η Ρωσία είναι πολύ μετρημένη, επί 4 χρόνια και 3 μήνες, πολύ μετρημένη, για πολλούς λόγους, άλλους κατανοητούς, άλλους υποδιερώτηση. Όμως βλέπουμε τώρα ότι οι Ουκρανοί αυξάνουν κατά πολύ τα drones που παράγουν με την υποστήριξη των Ευρωπαίων και χτυπούν βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Η πρόοδος των Ρώσων είναι πάρα πολύ αργή, ή θελημένα ή αναγκαστικά. Και θέλω να μας πείτε τώρα και για αυτή την περιοχή μια εικόνα που έχετε και τι βλέπετε να συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε, το ουκρανικό εφεύρημα, δηλαδή η συνταγή των Βρετανών στρατηγικών συμβούλων της Ουκρανίας, είναι να χτυπήσουν τη ρωσική ενδοχώρα. Ουκρανική ενδοχώρα όμως, ουκρανική ενδοχώρα, είναι η Γερμανία, η Πολωνία. Οι Ρώσοι θα τις χτυπήσουν. Οι Ρώσοι θα τις χτυπήσουν. Όταν δηλαδή η Ρωσία βλέπει ότι μέσω Ουκρανίας ουσιαστικά το ΝΑΤΟ διεξάγει ένα συμβατικό πόλεμο, θα χτυπήσει και αυτή με συμβατικά μέσα, δεν θα χρησιμοποιήσει, ελπίζω, πυρηνικά, αλλά θα χτυπήσει με πολύ μεγαλύτερη ισχύ πυρός χώρες της Δύσης, οι οποίες θα μπουν το ερώτημα. Πώς ανταποδίδουμε? Οι Γερμανοί δεν έχουν πυρηνικά όπλα. Θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα πρώτοι οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, θα σβήσουν από προσωπικές. Και τώρα οι Γάλλοι έχουν τον πρόεδρο Μακρόν. Με την κυρία Μαρίν Λεπέν ή με τον Μπαρντελά, δεν ξέρω τι θα κάνω. Όσο για τους Βρετανούς, πραγματικά θα μείνουν μόνοι τους. Είναι λοιπόν για μένα προφανές, και το λέω με πλήρη επίγνωση, ότι η Ρωσία θα χτυπήσει με συμβατικές κεφαλές στόχους που κρίνει κρίσιμους μέσα στην Ευρώπη, για να της δείξει ότι δεν είναι στο απειρόβλητο, και να επιτευχθεί μια εκεχηρία και ειρήνευση στην Ουκρανία που θα απηχεί, θα είναι κοντύτερα στις απαιτήσεις και στις προδιαγραφές των Ρώσων. Είναι θέμα χρόνου να γίνει, αυτό το ξέρουν οι Ευρωπαίοι, αυτό τους βλέπετε ότι τους έχει πιάσει τρεχάλα. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε τόμαχο στη Γερμανία ποτέ. Είπε εγώ δεν στέλνω, διότι η απάντηση θα ήταν με αυτούς τους τόμαχο. Δηλαδή, επειδή το διαβλέπουν αυτό, το αμερικανικό βαθύ κράτος το διαβλέπει, παίρνει τις αποστάσεις. Δεν έχει τα μέσα που θα επέτρεπαν πλήγματα, θα ενέπλεκαν τις ΗΠΑ σε εκ του μακρόθεμου πλήγματα. Η Ρωσία δεν μπορεί να στείλει εξωτερικές, τώρα κάνει εισβολή. Θα απαντήσει σε αυτό που κάνει η Ουκρανία. Η Ουκρανία το κάνει με drone, οι άλλοι θα το κάνουν με ορέσνικ. Και θα τους πει ότι ορίστε, αν θέλετε σε αυτό το μονοπάτι, πάρτε μερικές ζημιές και μερικούς θανάτους ανθρώπων πολιτών σας, να έχετε να πορεύετε. Ούτως ή άλλως δεν είναι δημοφιλή ιδιαίτερα η Ρώση στην Πολωνία, δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στη Γερμανία. Και νομίζω ότι οι Ρώσοι έχουν προϋπολογίσει ότι θα υπάρχουν κάποια πλήγματα στο Καλίνιγκραν, δηλαδή στην παλιά Ανατολική Προσία, έτσι, η οποία είναι τώρα ρωσικό έδαφος. Και το Καλίνιγκραν πρώην Κένιγκσμπεργκ. θα τα υποστούν. Αλλά τα δικά τους χτυπήματα, φαντάζεστε, ας πούμε, όταν βληθούν πόλεις όπως Φραγκφουρτή, Βερολίνο κτλ.
0: Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει περίπτωση, κύριε Φαντή.
1: Είναι προφανές. Όταν ο άλλος χτυπάει δηληστήρια τα οποία είναι στην Αγία Πετροπολή, ο άλλος θα χτυπήσει δηληστήρια που θέλει στα περίχωρα του Βερολίνου ή τα περίχωρα του Αμβού. Άρα, μία, δύο, τρεις δεν φτάνουν μόνοι τους οι Ουκρανοί εκεί, ούτε τα drones που κάνουν αυτή τη ζημιά και παράγονται στα υπόγεια και το λογισμικό που τα καθοδηγεί παράγεται στα υπόγεια. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ρωσία είναι αυτό που δεν έχει χαρακτηριστεί τυχαία ως αρκούδα, και η αρκούδα είναι ένα ζώο το οποίο μπορεί να έχει αργή επιτάχυνση, έχει τεράστια τελική και τεράστια ταχύτητα. Επιπλέον δεν διακρίνεται για τον ίκτο. Θα περάσουν μία, πώς το λένε, ένα κατόφλι, όπου οι Ρώσοι θα πούν ότι ήδη υφιστάμεθα συμβατικό πόλεμο, ήδη συγκροτήματα κατοικιών στη Μόσχα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ρωσίας βάλλονται, πάρτε κι εσείς το ίδιο. Θα πρέπει να είναι στραβός να μην το βλέπει κανείς αυτό.
0: Δηλαδή, οι φόβοι των Ευρωπαίων σχετικά με την πιθανό πόλεμο, βέβαια θα μου πείτε ότι είναι οι Ευρωπαίοι που καλλιεργούν το κλίμα πολέμου κατά της Ρωσίας.
1: Είναι ο φόβος του κλέπτη για τα όταν τον πιάσει η αστυνομία. Άμα δεν κλέπει, θα τον πιάσει.
0: Ακριβώς, έχετε δίκιο. Οπότε δεν έχει νόημα αυτή η ερώτηση, μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κάνοντας μια πολύ μικρή, πηγαίνοντας λίγο πίσω, να μας κάνετε ένα σχόλιο. Θα γυρίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό αυτό κατά τη γνώμη μου, αλλά πριν από εκεί, ο Τραμπ, θυμόμαστε όλοι πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε με δασμούς, ξεκίνησε να πάρει τη Γροιλανδία, να πάρει τον Καναδά, να πάρει τον κόσμο όλο. Ωραία. Έκανε πολέμους, έτσι. Δεν κατάφερε τίποτα. Μέχρι τώρα, δεν ξέρω κύριε Ιφαντή, κύριε Πρέσβη, εσείς θα με διορθώσετε, αλλά αν το δούμε λίγο συνολικά σε αυτό τον 1,5 χρόνο που έχει μεσολαβήσει, τα επιτεύγματα της Προεδρίας Τραμπ είναι ανύπαρκτα. Και αν είναι ανύπαρκτα, πέστε μας αν θέλετε.
1: Μην το λέτε ότι είναι ανύπαρκτα, διότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ πουλάει αμερικανικό φυσικό αέριο, αυτό που LNG.
0: Σωστό, το LNG, σωστά.
1: Το πουλάει στους Γερμανούς. Δηλαδή δεν είναι ανύπαρκτο αυτό.
0: Σε τετραπλάσια τιμή, σωστά.
1: Πουλάει στους Γερμανούς σε τετραπλάσια τιμή. Το Κατάρ που ήταν ο βασικός ανταγωνιστής τώρα δεν παράγει, και αν του λέγαμε ότι έχει ειρήνη, βάλε μπροστά την παραγωγή, θέλει 1,5 χρόνο μέχρι να βγάλει το πρώτο φορτίο. Άρα μπορεί να μην έχει, να μην έχει επιτεύγματα ο Τραμπ σε επίπεδο καθημερινής ζωής, αλλά σε επίπεδο ιδιοπολιτικό οι Αμερικανοί έχουν τσακίσει τους Ευρωπαίους, τους έχουν δείξει ότι είναι ακόλουθη και μάλιστα τρίτης κατηγορίας ακόλουθη, έτσι, και ότι έχουν βγει εν πολλής και από την τεράστια ευθύνη να υπερασπίσουν την Ευρώπη ότι αν συμβεί, ξέρετε, είναι ένα πρόβλημα που λέω εγώ στην θητεία μου σε πάρα πολλές περιπτώσεις, επειδή έχω υπηρετήσει για τη ΝΑΤΟ και τα λοιπά, σε διάφορα σεμινάρια η στάνταρ ερώτηση που γινόταν στον ομιλητή ήταν από τους Νορβηγούς και από άλλους, ότι και εάν γίνει μία επίθεση της Ρωσίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μας υπερασπίσουν για παρθένια πιότητα και τα λοιπά, μία επίθεση εναντίον ενός μέλους είναι επίθεση εναντίον όλων. Το άρθρο 5 λέει ότι αυτόματα ενεργοποιούνται διαβουλεύσεις. Δεν γίνεται
0: πόλεμος. Έτσι,
1: να
0: έτσι.
1: Προτιμήσουν αν αυτό που συνέβη είναι επίθεση. Γι' αυτό θα είδατε ίσως στην περίπτωση της Ρουμανίας που ήρθε εκείνο τον ντρόουν και έπεσε στο Γαλάτσι πρώην ακμάζουσα πόλη με πρώην ακμάζουσα ελληνική παροικία. Η πρώτη δήλωση του Ρουμάνου υπουργού αρχηγού και ΕΘΑ είναι «Δεν υφιστάμε τα επίθεση». Δηλαδή αυτό το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο των διαβουλεύσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 5, δέχεται η Ρουμανία επίθεση. Βγήκε αυτός μια ώρα μετά και είπε «Δεν υφιστάμε τα επίθεση». Λοιπόν, και νομίζω ότι τώρα είναι να τον αλλάξουν. Πάει κάποιος που να βλέπει, είναι πιο, να τα βλέπει όλα ως επίθεση. Ήταν μια αστοχία υλικού, ας πούμε, δεν ήταν θελημένη. Αυτό βγήκε και είπε. Συνεπώς, Τώρα δεν έχουν καμία υποχρέωση οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πράξη, έχουν μια θεσμική υποχρέωση η οποία όμως έχει τόσες πολλές προϋποθέσεις που δεν είναι βέβαιο, δεν υπάρχει κανένας αυτοματισμός. Και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα των Αμερικανών, γιατί βγάζουν από πάνω τους την ευθύνη αυτή και εστιάζουν ό,τι έχουν και δεν έχουν στην αντιμετώπιση της Κίνας.
0: Πόσο σημαντική είναι η Φορμόζα, και εμβολίμως αυτή η ερώτηση, κυρία Υφαντή, γιατί ενώ λένε όλοι οι αναλυτές ότι η Φορμόζα είναι ένα ζήτημα τεράστιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας και όλα αυτά, από την άλλη, ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είπε: παιδιά, κοιτάξτε, μετά το ταξίδι στην Κίνα και τις συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι, λέει: κοιτάξτε να δείτε, εσείς απέχετε 100 χιλιόμετρα, 80 ξέρω πόσα είναι η Κίνα από την Ταϊβάν, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Γι' αυτό σοβαρευτείτε, μη σκέφτεστε καθόλου πόλεμο ή ανεξαρτοποίηση. Τελικώς, είναι τόσο σημαντική η Φορμόζα, η Ταϊβάν για τις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Είναι εξαιρετικά σημαντική για την Κίνα. Ότι είναι όπως για μας μια αλήτρωτη πατρίδα, όπως για μας οι Βόρειες, οι Ρώσοι κτλ. Δεν έχουν. Και η επιλεγμένη μέθοδος είναι ο εξαναγκασμός σε αγοραπολισία. Δηλαδή η Κίνα δείχνει τις τεράστιες στρατηγικές δυνατότητες που έχει και ταυτόχρονα τους λέει ότι εγώ μπορώ να σε εξαγοράσω, όπως εξαγόρασα το Χονγκ Κονγκ, όπως εξαγόρασα το Μακάο. Θα έχετε αυτοδιοίκηση για 50 χρόνια, γιατί οι Κινέζοι σκέφτονται με άλλη κλίμακα χρόνου. Ελάτε στη μητέρα πατρίδα πίσω, άσωτη ή.
0: Μία χώρα, δύο συστήματα, αυτό έτσι είναι.
1: Μία χώρα, δύο συστήματα, τα οποία σιγά σιγά θα γίνουν για το Χονγκ Κονγκ, α πούμε, γιατί γραμμιστεί. Άρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δώσουν τον υπερπάντων αγώνα για τη Φορμόζα, όχι. Θα τον δίνανε για να ματώσουν την Κίνα. Δηλαδή θα τον δίνανε στο πλαίσιο μιας αντιπαράθεσής τους με την Κίνα. Δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να αντιπαραθεθούν στρατιωτικά με την Κίνα και γι' αυτό δεν χρησιμοποιούν τη Φορμόζα ως αφορμή αυτής της στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Οπότε ένα άλμα πάλι στη Ρωσία, πριν περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να λέμε ο πρόεδρος Πούτιν υποτίθεται ότι υφίσταται σκληρή κριτική στο εσωτερικό της Ρωσίας, διότι δεν χρησιμοποιεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι μεγάλος ο πόλεμος, κύριε Υφαντή, μιλάμε για 4,5 χρόνια, ο μεγαλύτερος πόλεμος στην Ευρώπη, έτσι, εδώ και πολλά χρόνια, δεν χρησιμοποιεί σκληρότερα και αποτελεσματικότερα μέτρα εναντίον της Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ, κυρίως των 52 χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Βλέπετε να αντέχει σε αυτή την κριτική ή πάλι αυτό θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές και τις τακτικές των Ευρωπαίων?
1: Εάν δούμε, κύριε Λαυρόπουλε, πώς η Ρωσία έβαλε πόδι στον Κάφκασο, θα δούμε ότι πολέμησε μακρά χρονικά διαστήματα με τους Ιρανούς, κυρίως και με Κίλια. Λιγότερο με τους Οθωμανούς και τους εξετόπισε. Δεν είχε μια γοργή επιτυχία. Τώρα εδώ στην Ουκρανία, άρα μια αυτοκρατορία είναι μαθημένη στις παρυφές της, των συνόρων της, να υπάρχουν συγκρούσεις με κάποιους βαρβάρους, με κάποιες φυλές. Αλλά τώρα στην Ουκρανία αλλάζει μορφή ο πόλεμος.
0: Ακριβώς.
1: Όταν οι Ουκρανοί χτυπάνε την Αγία Πετροπολία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει χώρος για αστεία. Συνεπώς, όλα όσα είπα πριν μπορούν να συμπαρασύρουν και τον πρόεδρο Πούτιν. Δηλαδή, ο πρόεδρος Πούτιν αυτή τη στιγμή έχει επιχειρήσει να κρατήσει την κοινωνία μακριά από αυτή την ιστορία και να το ρυθμίσει με επαγγελματίες στρατιώτες. Όταν γίνει σαφές ότι αυτό δεν είναι επαρκής μέθοδος, διότι απέναντι δείχνει τον ΝΑΤΟ, τότε ή το πρόεδρος Πούτιν ή κάποιος άλλος θα πει
0: μεγάλος.
1: Παλαϊκή συστράτευση και τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει χειρισμός της Ρωσίας, διότι ο Πούτιν λέει είμαι δυνατός αλλά θέλω να διαπραγματευθώ.
0: Σωστά.
1: Όταν όμως μετά το Κούρσκ η Σοβιετική Ένωση έμπαινε μέσα στη Γερμανία, δεν δεχόταν διαπραγμάτευση με κανέναν και με τίποτα.
0: Γιατί
1: μην τους αναφέρουμε σε αυτή τη δυνατότητα, διότι έχουν αποδείξει ότι με αδιανόητες για μας θυσίες μπορούν να πάρουν το πάνω χέρι σε μια στρατιωτική αντιπαράθεση. Δεν βλέπω σε τι ωφελεί την Ευρώπη. Ωφελεί και τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν βραχυπρόθεσμα τα κέρδη τους από επενδύσεις στις στρατιωτικές σε εξοπλισμούς να γιγαντώνονται. Άρα τους ευρωπαϊκούς λαούς δεν καταλαβαίνω και περιμένω την αντίδραση. Πιστεύω δηλαδή ότι και στη Γαλλία και στην ίδια τη Γερμανία και στην Βρετανία το διακύβευμα των εκλογών θα είναι, αν θέλουν, πόλεμο. Ένα από τα διακυβεύματα, αν θέλουμε μια κατεύθυνση που θα μας πάει σε πόλεμο με τη Ρωσία ή όχι. Και που είναι και κατεύθυνση οικονομικής, ας πούμε, με οικονομικό αντίκρισμα και με κοινωνικό αντίκρισμα.
0: Θα μιλήσουμε και για την Γαλλία και για τη Γερμανία, γιατί βλέπω αυτά που αποκαλούν ακροδεξιά κόμματα της κυρίας Λεπέν, του κυρίου Μπαρντελά, από τη μια και του ΑΕΦΔ, έχουν διαφορετική πολιτική ως προς τη Ρωσία. Αλλά πριν πάμε εκεί, κύριε Αφραδί, ξέρουμε μάλλον ότι έχετε υπηρετήσει και στη Φιλανδία και μάλιστα είχατε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ενέργεια σε σχέση με το Πανεπιστήμιο, πώς λέγονταν, Τούρκου. Κάπως έτσι.
1: Πανεπιστήμιο Τούρκου, ναι, όπου η ΜΙΤ είχε βάλει πόδι και προσπαθούσε να περάσει την ιδέα σε ακαδημαϊκό επίπεδο ότι λόγω του προσφυγικού κύματος την διοίκηση της Λέσβου έπρεπε να αναλάβει η ΥΠΑΤΗ αρμοστία για τους πρόσφυγες. Είχε βάλει κάποιους ακαδημαϊκούς με το ζημίωτο να προπαγανδίζουν αυτή την ιδέα με επιστημονικές μελέτες ότι οι Έλληνες καταπιέζουν τους πρόσφυγες, τους εγκλίνουν σε στρατόπεδα και όλη αυτή η θεωρία για το τι σημαίνει εγκλισμό σε στρατόπεδο που προήλθε από τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης χρησιμοποιόταν πολύ επιδέξια για να με πολιτικό αίτημα να επέμβουν τα Ηνωμένα Έθνη και να αναθέσουν την διοίκηση της Λέσβου στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και ας παραμείνει εκεί η ελληνική σημαία για συμβολικούς λόγους.
0: Να αποσυρθούν
1: οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και η ελληνική αστυνομία και να αναλάβει ο ΟΗΕ. Ήταν φιλόδοξο το σχέδιο, αλλά όλα τα φιλόδοξα σχέδια αρχίζουν με ένα πρώτο βήμα και νομίζω ότι τους πέτυχα στο πρώτο βήμα.
0: Μείνατε πολλά χρόνια στη Φιλανδία, κύριε Πρέσβη?
1: Τέσσερα.
0: Θα ήθελα να μας πείτε, γιατί έχω μια έτσι πολύ απορία συνολικότερη για τις σκανδιναβικές χώρες πριν περάσουμε στη Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία κτλ. Θα ήθελα να μας πείτε, αυτοί οι άνθρωποι, οι Φιλανδοί, αλλά και οι υπόλοιποι Σκανδιναβοί, τόσο πολύ φοβούνταν, δεν ξέρω, τη Ρωσία ή το πολιτικό του σύστημα είναι τόσο πολύ εξαρτημένο από τη Δύση, ούτως ώστε να κάνουν τεμενάδες, να το πω με τουρκική λέξη, στους Τούρκους, να εκδίδουν Κούρδους κρατούμενους ή Σκανδιναβοί, οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι των ατομικών δικαιωμάτων, των ελευθεριών κτλ. Να κάνουν όλη αυτή την ιστορία για να καταφέρουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή να παρακαλούν τη Ρωσία να τους επιτρέψει να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Αν θυμάμαι καλά, πριν πέρσι ή πρόπερσι έγινε αυτή η ιστορία. Και μου κάνει πολύ εντύπωση. Ένας λαός, μάλλον, ή ένας λαός, γιατί εκτός από τους Φιλανδούς οι άλλοι έχουν κάποια ενότητα εθνοτική, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι λαοί που είναι μορφωμένοι, τετράγωνοι, λογικοί κτλ. Πώς κατέληξαν να φοβούνται κατά αυτόν τον τρόπο το μεγάλο ρωσικό κίνδυνο? Εξηγήστε μας παρακαλώ αυτή την ιστερική φοβία για τους Ρώσους.
1: Είναι ιστορική εμπειρία. Πάλι ιστορία δείχνει. Η Σουηδική Αυτοκρατορία συγκρούστηκε με την αναδυόμενη Ρωσική Αυτοκρατορία. Η αποφασιστική μάχη έγινε το 1711, όπου ο Κάρολος ιτήθηκε από τον Μεγάλο Πέτρο στην Πολτάβα. Έτσι. Η Πολτάβα είναι στη σημερινή Ουκρανία. Εκεί δινόταν η μάχη ανάμεσα στους Σούγιους και στους Ρώσους. Και η Φιλανδία τότε ήταν κομμάτι της Σουηδικής Αυτοκρατορίας και μάλιστα ήταν το Far East, ας πούμε. Ήταν οι άτακτοι στρατιώτες, οι εμπειροπόλεμοι, ήταν άνθρωποι των συνόρων κτλ. Από τότε έχει κληροδοτηθεί αυτός ο φόβος, ο οποίος δεν ξεπερνιέται και ζούνε σε έναν άλλο πλανήτη. Δεν μπορούν να καταλάβουν τίποτε από τον Ευρωπαϊκό Νότο. Βλέπουν τα πάντα μέσα από αυτό το πρίσμα. Κατά τα άλλα είναι συμπαθείς άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον, γιατί ήταν προφανές ότι η σύγκρουση Ανατολής-Δύσης, η Σκανδιναβία δεν έπαιξε κάποιο ρόλο. Δεν έπαιξε ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έπαιξε ρόλο και στο ψυχρό πόλεμο, ήταν ένα περιφερειακό θέατρο επιχειρήσεων περιορισμένης κλίμακας. Όμως το βαθύ κράτος και στην Σουηδία κυρίως και στη Φιλανδία κυρίως και στη Φιλανδία επίσης, συγγνώμη, είναι ένα κράτος το οποίο είναι βαθύτατα συντηρητικό και δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη σχέση με αυτό που λέμε δημοκρατία και φιλελεύθερες ιδέες. Αλλά αυτό είναι το βαθύ κράτος. Δηλαδή, άνθρωποι που συνδέονται με τις μυστικές υπηρεσίες, κάποιοι από τους στρατιωτικούς τους. Πάνω από αυτά είναι μια ελεγχόμενη και πειθαρχημένη κοινωνία. Ήδη θεωρούμε αυτούς ευτυχέστερους ανθρώπους στον κόσμο για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τους υπολογίζουμε ούτε για αντίπαλους, και αυτό χρειάζεται μέρημνα, ούτε και για σύμμαχους στην αντιπαράθεσή μας με την Τουρκία. Δηλαδή η ελληνική πολιτική ως προς τις χώρες αυτές θα είναι να μην ενισχύουν την Τουρκία αποκάλυπτα και περισσότερο από ό,τι πρέπει, από ό,τι μπορούμε να ανεχθούμε εμείς. Θα πρέπει λοιπόν να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή και να την υπερασπίσουμε, λέγοντας ότι αν την περάσετε αυτή την κόκκινη γραμμή, εμείς θα πλήξουμε και εμείς ζωτικά σας συμφέροντα, αγαπητοί Φιλανδοί, λοιποί Σκανδιναβοί κτλ. Δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλη διάθεση να την περάσουμε, αλλά επειδή δεν την έχουμε τραβήξει, οι Τούρκοι έχουν το ελεύθερο. Δεν έχουμε πείσει δηλαδή ως Ελλάδα τους Ευρωπαίους εταίρους, τους Βορειοευρωπαίους εταίρους και συμμάχους, ότι η Τουρκία απειλεί την εθνική μας ασφάλεια. Αυτό δεν το έχουμε πει ποτέ. Και όταν εγώ κάποτε το είπα, με κοίταζαν καλά-καλά. Τους είπαμε, γιατί νομίζετε ότι κάνω όλα αυτά τα διαβήματα. Για λόγους ευταξίας, επειδή αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Όταν μιλήσεις με τέτοιους όρους, μπορείς να γίνεις κατανοητός. Ακόμη και από τους Φιλανδούς, ακόμη και από τους Σουηδούς. Όσο δεν μιλάς, η Τουρκία δουλεύει πολύ αποτελεσματικά, με μεγάλη, όχι με ιδιαίτερη φαντασία, αλλά με σύστημα, με αποτελέσμα. Ό,τι δεν κάνουμε εμείς.
0: Ό,τι δεν κάνουμε εμείς. Μια και μιλάμε για τη Σκανδιναβία και πριν περάσουμε στις τρεις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά της Ευρώπης, Γαλλία, Γερμανία και Αγγλία, ήθελα να σας ρωτήσω, οι Σκανδιναβοί είναι οι χώρες όπου κάνουν την, είναι πρωτοπόροι στο ψηφιακό νόμισμα, εν ολίγης δεν γίνονται συναλλαγές με μετρητά. Για πολλούς ο ψηφιακός κόσμος είναι μια ψηφιακή δικτατορία, η χρήση του ψηφιακού χρήματος συνολικά είναι ένας τρόπος ελέγχου χειραγώγησης των πολιτών και βλέπουμε ότι οι Σκανδιναβοί είναι πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα. Πριν από 3 χρόνια είχα περάσει από την Νορβηγία μερικές ημέρες. Ακόμα ξέρετε, και θα ξέρετε καλύτερα από μένα, ακόμα και οι πλανόδοι μουσικοί είχαν τον αριθμό της κάρτας τους, να μην δίνεις μετρητά, να τους τα βάζεις κατευθείαν στην τράπεζα. Ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για τον ψηφιακό κόσμο, που είναι, η κρίση σας είναι πολύ πιστική, να μας πείτε ποια είναι η γνώμη σας για τον ψηφιακό κόσμο, το ψηφιακό χρήμα και την ψηφιακή δικτατορία, αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι η δικτατορία κτλ. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες, τις οποίες ακόμη προσοχή, αλλά τις θεωρώ θεωρίες. Πάντως οι Σκανδιναβοί είναι όλοι πολύ πειθαρχημένες κοινωνίες. Και αυτή η πειθαρχία που πηγάζει από το γεγονός ότι είναι Λουθυρανοί, και ο Λούθυρος τι είπε, είπε ότι εκπρόσωπος του Θεού επί της γης δεν είναι ο Πάπας, είναι ο ηγεμόνας σας. Είναι δηλαδή ο Σουηδός αυτοκράτορας, είναι ο Γερμανός αυτοκράτορας, αυτός είναι εκπρόσωπος του Θεού επί της γης. Και έτσι αντιμετώπιζαν την πολιτική νομοφροσύνη, ότι ο αυτοκράτορας είναι κάποιος που έχει διαλεχθεί από τον Θεό. Και αυτό έλεγε η Εκκλησία, η Λουθυρανική, σε αυτές τις κοινωνίες. Άρα είναι κοινωνίες που έχουν ενσωματωμένο μέσω του DNA τους ένα βαθμό πειθαρχίας αδιανόητο
0: για μας. Στους νότιους.
1: Άρα το ανέχω, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Υπήρχαν νεαρά παιδιά στη Φιλανδία που είχαν ενσωματωμένο ένα τσιπάκι εδώ, φυτεμένο κατά το δέρμα, με το οποίο κάνανε τις πληρωμές τους μόλις καν κινητό, όταν εγώ έφυγα από το 1921. Δεν τους ενοχλεί ότι αυτό μπορεί να ελέγχουν, να αποτελέσει ένα διεύλο ελέγχου για το που βρίσκεσαι, τι κάνεις κτλ. Έχουν άλλες προτεραιότητες και ειλικρινά δεν πιστεύω ότι αν κάποιος νομίζει, επειδή εμείς λόγω Χούντας και τα λοιπά και λόγω όλα πάλμε και ότι το προπύργιο της δημοκρατίας είναι αυτές οι κοινωνίες, κάνει απλούστατα λάθη. Κάνει λάθη. Όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, γαβγίζει κάτω από λάθος δέντρο.
0: Έχετε δίκιο. Τι γίνεται στις χώρες της Ευρώπης, κύριε Πρέσβη? Δηλαδή βλέπουμε στην... να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, με μεγάλα επεισόδια με την Paris Saint-Germain, η οποία κέρδισε και υποτίθεται ότι ο κόσμος, διάφοροι βγήκαν στους δρόμους, γίνανε πολύ μεγάλα και σοβαρά επεισόδια. Πολλοί λένε απλώς για τους κακούς μετανάστες ή τους κακούς ακροδεξιούς ή τους καλούς έτσι ή τους καλούς αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Πρέσβη, να βλέπουμε και το πολιτικό, την πολιτική συνδήλωση και όχι μόνο την τυφλιβία που συμβαίνει στους δρόμους. Πώς ερμηνεύετε αυτά τα φαινόμενα στη γαλλική κοινωνία και τι βλέπετε για την πολιτική κατάσταση της χώρας αυτής?
1: Πιστεύω ότι έρχεται το συνασπισμός γύρω από το εθνικό μέτωπο. Θα πάρει πλειοψηφική ψήφο στις εκλογές, θα εκλεγεί πρόεδρος που θα προέρχεται από αυτό το χώρο και μια σειρά πράγματα που επιδιώκουν σε συμβολικό ιδίως επίπεδο θα θεσπιστούν και θα υπάρξει επιδίωξη να εφαρμοστούν. Αυτό βλέπω, εγώ πάλι το εξετάζω από την ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά δεν έχει κανένα διάλογο με αυτούς τους ανθρώπους. Τους αντιμετωπίζει τους αγνοεί, για να το πω κομψά, τους αγνοεί και με τη σειρά τους θα μας αγνοήσουν και αυτοί. Επειδή είναι μεγάλος ντόρος για την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία, την αμυντική συμφωνία Γαλλίας-Κύπρου, ξέρει τις συμφωνίες, δεν θα λειτουργήσουν την κρίσιμη στιγμή εάν δεν έχει υπάρξει καλλιέργεια κλίματος και εξοικείωσης των ΜΕΜ με τους ΔΕ. Η ελληνική πολιτική ηγεσία είναι σε αποδρομή, δεν, όπου και να ήθελε, δεν έχει τις δυνατότητες να αναλάβει τέτοιου βεληνεκούς προσπάθειες. Θα είναι δουλειά της νέας πολιτικής ηγεσίας που θα προκύψει στην Ελλάδα από τις εκλογές εδώ και από την κατεδάφιση του καθεστώτος Μητσοτάκη. Αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να διαχειριστούν τη χώρα θα διαχειριστούν και σχέσεις με μια Γαλλία με διαφορετικά μυαλά και θα κληθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, γιατί δεν υπάρχει καμία προεργασία. Η διπλωματική μας υπηρεσία δεν έχει, σε μεγάλο βαθμό δεν έχει στελέχη που να μπορούν να κατανοήσουν ούτε ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα. Είναι σαν να τους λέτε για ηλιακές καταιγίδες στο γάμα του Κεντάβρου, άσχετα αν υπηρετούν στο Παρίσι, το οποίο κατά τα άλλα είναι μια υπέροχη πόλη για να περνάει κανείς τον χρόνο.
0: Η Γερμανία για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια δεν κατάφερε να εκλεγεί, να κερδίσει μια μη μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Δεν το είμαι και εγώ, γιατί είναι τόσο αγαπητή σε όλο τον πλανήτη.
0: 193 χώρες, ναι.
1: Είναι τόσο αγαπητή και παρόλα αυτά να μην μπορέσει να εκλεγεί.
0: Έχετε δίκιο.
1: Παρά το σπίτι.
0: Τι γίνεται τελικώς στη Γερμανία? Υποτίθεται το AfD, ένα κόμμα το οποίο ακολουθεί μια στοιχειωδώς, δεν θα έλεγα φιλορωσική, βέβαια κατηγορείται για ακροδεξιά χαρακτηριστικά και μάλιστα υπάρχουν και πρόσωπα στο AfD που έχουν ναζιστικό παρελθόν και έχουν εκφράσει και από ό,τι διαβάζω, δεν ξέρω, ξέρετε, είναι λίγο επικίνδυνο να είσαι σε μια χώρα να λες διάφορα πράγματα, ό,τι ο καθένας μαθαίνει, διαβάζει κτλ. Βλέπουμε λοιπόν, ακολουθεί μια προσεκτική φιλορωσική πολιτική, μια προσεκτική ευρωσκεπτικιστική πολιτική του ΑΕΦΔ και βλέπουμε τον Μέρτς να είναι ο πιο αντιπαθής ή ο λιγότερο δημοφίλης, να το πω με άλλα λόγια, καγκελάριος της Γερμανίας τα πολλά τελευταία χρόνια. Πώς βλέπετε την κατάσταση σε αυτή τη χώρα?
1: Κύριε Λαμπρόπουλε, μίλησε για την Γαλλία γιατί έχω σπουδάσει εκεί και έχω ζήσει σημαντικά κομμάτια της ζωής μου εκεί. Για τη Γερμανία κυριολεκτικά διαβάζω, δεν μιλάω τη γλώσσα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεται η γερμανική κοινωνία και δεν θα ήθελα να παραστήσω τον ειδικό. Και εγώ, όπως και εσείς, βλέπω αυτά που περιγράψατε, αλλά δεν μπορώ να βγάλω ένα συμπέρασμα. Υπάρχουν συνάδελφοί μου στο Υπουργείο Εξωτερικών, που είναι στη σύνταξη τώρα, οι οποίοι είναι άριστοι γνώστες της Γερμανίας και έχουν ζήσει στη Γερμανία, ξέρουν τη γερμανική κοινωνία. Θα κατέφυγα σε αυτούς, πρέσβης ο Θοδωρής ο Δασκαρόλης και διάφοροι άλλοι, που θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο ακριβείς και έγκυροι από ότι μια δική μου κρίση πάνω στο θέμα του πώς θα εξελιχθεί η Γερμανία και τι μορφές θα πάρει η προσπάθεια του κόμματος αυτού να ανέλθει στην εξουσία και τι προσωπείο θα δείξει όταν ανέλθει.
0: Πλησιάζοντας προς τη χώρα μας και βεβαίως προς το τέλος της εκπομπής, να δούμε λίγο αν θέλετε τελικώς τι σημαίνει για σας η λέξη αριστερά, και ας το πούμε πιο προσδιορισμένο, γιατί ξέρετε οι λέξεις ποικίλει το σημαίνομενό του. Να το πούμε πιο πραγματικά, δηλαδή αυτό που θα λέγαμε πραγματική αριστερά, ό,τι και αν ήταν στο παρελθόν. Τι σημαίνει για σας αυτό το πράγμα, αυτή η λέξη, αυτή η έννοια, αυτή η τάση, αυτή η παράταξη, αν θέλετε, και αν έχει λόγο ύπαρξη σήμερα?
1: Λόγο ύπαρξη έχει. Η αριστερά συμβόλιζε πάντοτε την κοινωνική ευαισθησία και την προσπάθεια εφαρμογής κοινωνικής δικαιοσύνης. Εγώ γνώρισα τις αριστερές ιδέες όταν ήμουν μαθητής γυμνασίου μέσα στη Χούντα και αυτό που με συνεπήρε σε αυτές, πρώτα ήταν απαγορευμένες, οπότε ήταν ελκυστικές, και είχαν αυτή την γοητεία του απαγορευμένου, αλλά αυτό που με συνεπήρε ήταν ότι οι αριστεροί ήταν οι άνθρωποι που αγωνίζονταν και στα πλαίσια του αγώνα έδιναν τη ζωή τους και τη χώρα τους και για τις ιδέες τους. Δεν τα χώριζαν, έλεγαν να πάει να πνιγεί η χώρα οι ιδέες μου. Δεν τα χώριζαν. Και νομίζω ότι οι πρόσφατες φωτογραφίες που ανακαλύφθηκαν από αυτούς τους αριστερούς, οπαδούς του ΚΚΕ και κάποιους που δεν ήσαν και οπαδοί του ΚΚΕ, ήσαν από αρχαιομαρξιστές, οι οποίοι όμως συστήθηκαν απέναντι στους εκτελεστές τους με τέτοια αξιοπρέπεια και ηθική ανωτερότητα, αυτό ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα το ηθικό κεφάλαιο της αριστεράς. Όμως, με ευθύνη στελεχών της, ευτελίστηκε αυτό το ηθικό κεφάλαιο. Δεν έχει σήμερα ο Τσίπρας που παριστάνει τον Γκεσένη της αριστεράς τίποτε καμία σχέση, είναι ο Φάνης με τον Ριτσινόλα. Δεν θέλει να κάνει τίποτε, χρησιμοποιεί αριστερά συνθήματα, χρησιμοποιεί αριστερά ακρονίμια με βαθύτερο στόχο να τα ευτελίσει περαιτέρω στη συνείδηση του κόσμου και να δείξει ότι η κοινωνική αγώνιση, η κοινωνική ευαισθησία, η αγάπη για την πατρίδα κτλ. Όλα αυτά είναι βλακίες, το θέμα είναι να κάνουμε την κονόμα. Όταν οι ιστορικοί θα εξετάσουν με μεγαλύτερο μεγεθυντικό φακό τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την οποία εγώ βίωσα από τα μέσα, ήμουνα
0: στο γραφείο του κύριου Τσίπρα, νομίζω.
1: Το 2014 αποχώρησα από διπλωματικό σύμβουλο του Τσίπρα, το οποίο είχα πάει το 2012. Πήγα για να βοηθήσω την αριστερά να χειριστεί θέματα τα οποία κατά τεκμήριο δεν γνώρισε. Αντελήφθη μετά από λίγο ότι δεν ήθελαν να τα γνωρίσουν, δεν τους ενδιέφερε, ό,τι τους λέγανε οι ξένοι επ' αυτών το δεχόντουσαν. Δεν είχαν, οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί δεν είχαν πρόβλημα. Και γι' αυτό πολύ νωρίς, όταν οι άλλοι ερχόντουσαν, ας πούμε, συζητώμενοι ότι η γιαγιά τους είχε ένα φίλο που ήταν Ελασίτης, εγώ έφυγα τον Ιούνιο του 2014. Λοιπόν, αλλά μετά ως ανώτατος κρατικός λειτουργός είχα εμπειρία δεν, από τον τρόπο που κυβέρνησα. Δεν έχει σημασία να κάνουν ζημιά στη χώρα λέγοντας περιστατικά τα οποία απλώς θα επαναλάβουν ότι ο Τσίπρας είναι τελώς αναξιόπιστος. Το ξέρει ο ελληνικός λαός από την ίδια την πείρα. Αλλά είμαι πεπισμένος ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με καμία σχέση με ιδεολογία και δει αυτή τη αριστερά. Η μητέρα μου εμένα πολέμησε στην Εθνική Αντίσταση και συνηθίσει από τους Γερμανούς στα Δεκεμβριανά. Η κατηγορία ήταν ότι ήταν κουβαλούσε πολεμοπόδια για την όπλα. Την έσωσε ο θείος της, ο Κωνσταντίνος Μαμακωνσταντίνου που ήταν στρατηγός, ήταν αυτός που είχε στο Ρούπελ αμυνθεί. Μπήκε μέσα στην ειδική ασφάλεια, υπόγραφε και την έβγαλε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, εγώ αυτή την αριστερά που γνώρισα στα φοιτητικά μου χρόνια και στα μαθητικά μου χρόνια, δεν την βλέπω γύρω μου. Υπάρχουν θράψματα, υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά για αυτόν τον λόγο βρίσκουν άνθρωποι όπως ο Τσίπρας και εσύ αυτό μεροκάματο, γιατί πρέπει να το ξεπλύνουν αυτό. Πρέπει να ξυστεί από τους τοίχους της χώρας αυτή η αντίληψη. Συνεπώς, για να είσαι αριστερός πρέπει να είσαι πάνω απ' όλα πατριώτης και όταν, όπως πιστεύω εγώ τώρα, η χώρα βρίσκεται σε υπαρξιακό κίνδυνο, διότι οι απέναντι, αν δεν το έχουμε καταλάβει, νομοθετούν για την επικρατειά μας ως εάν να μας είχαν προσαρτήσει και η αριστερά δεν μιλάει γι' αυτό. Όταν η αριστερά δεν μιλάει για το ξεπούλημα, για το ότι γκρεμίζεται όλη η ενεργειακή υποδομή που έφτιαξαν άνθρωποι όπως ο Καραμανλής, ο Παπαλιγούρας με τα πολεμικά έτσι, την Πτολεμαϊδα. Και αυτό τώρα το ξεπουλάμε, γκρεμίζουμε και
0: τα φουγάρα, βεβαίως.
1: Τα φουγάρα και τα πάντα. Και η αριστερά, αυτοί που διατείνονται την αριστερή, πάλι δεν μιλάνε. Εμένα με βρίσκουν αμήλικτα απέναντί τους, όχι επειδή είναι αριστεροί
0: έτσι,
1: και εγώ είμαι απέναντί τους, με βρίσκουν αμήλικτα απέναντί τους διότι είναι πολιτικοί θεομπαίκτες. Και αυτό είναι κάτι που είτε έχει αριστερό είτε δεξιό
0: πρόσημο,
1: πρόσημο εγώ δεν το ανέχω. Ο θεομπαίκτης την πολιτική είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Έτσι. Μη στεκόμαστε στον Κωνσταντάρα και στη φοβερή ταινία εκείνη εκεί που έχει και ηθικό δίδαγμα την τελευταία στιγμή ο θεομπαίκτης έχει τύψει συνειδήσεις και γυρίζει. Στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει. Οι θεομπαίκτες εξακολουθούν και λειτουργούν αυτή τη στιγμή παραπληρωματικά ως προς το υφιστάμενο καθεστώς. Το υφιστάμενο καθεστώς όπως ο Ερντογάν διάλεξε τον Κιλιντσάρογλου έτσι. Και ο Μητσοτάκης διαλέγει για αντίπαλό του τον Τσίπρα. Γιατί πιστεύει ότι μπορεί να τον κερδίσει. Γι' αυτό και ο Κιλιντσάρογλου ανεσύρθηκε από το δουλάπι της ιστορίας, γιατί μπορεί να τον κερδίσει ο Ερντογάν. Τώρα δεν έχει κανένα νόημα αν οι άνθρωποι πιστεύουν στον κύριο Τσίπρα μετά από όσα έχει κάνει. Τι να πω, δεν νομίζω ότι η δική μου αφήγηση ούτε η αφήγηση κάποιου άλλου. Μόνο η σκληρή πρόσκληση στην πραγματικότητα. Όταν δηλαδή τους εξαπατήσει και αυτούς, τότε θα είναι αργά. Θα είναι αργά για τη χώρα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω αν κρίνετε ότι το εθνικό είναι ξεχωριστό από το ταξικό. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει ας πούμε η συντηρητική παράταξη. Ας μιλήσουμε με συμβατικούς όρους. Αν θέλετε, βέβαια, μιλάμε και για την σημασία των λέξεων, αλλά δεν είναι της ώρας ίσως. Επιδιώκουν το εθνικό χαρακτηριστικό. Οι διάφοροι αριστεροί, ας το πούμε έτσι, επιδιώκουν το ταξικό. Πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτά τα δύο δεν μπορούν παρά να πηγαίνουν μαζί. Θεωρείτε εσείς ότι αυτά τα δύο μπορούν να ξεχωρίσουν?
1: Όχι, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν. Είναι προφανές ότι άμα πάμε στη μήτρα της αριστεράς, έτσι, η έφοδος στον ουρανό που έλεγε ο Μάρξ,
0: η
1: εξέγερση της κομμούνας στο Παρίσι, δεν είπαν στους Πρόσους να περάσουν. Τα πολεμούσαν οι Γάλλοι εξεγερμένοι, οι Γάλλοι προλετάροι και τους Πρόσους. Και ο Μπίσμαρκ είχε την ευκαιρία να αφήσει το Θιέρσο να λύσει το πρόβλημα. Και μετά να κάνει τη συνθήκη στις Βερσαλίες που του έδινε τα λάφυρα του απόλυτου νικητή. Συνεπώς, όχι, αυτό είναι τραγικό λάθος. Στην ελληνική ιστορία το είδαμε. Η αριστερά έγινε relevant για την χώρα, όπως λένε και στο χωριό μου, όταν μίλησε για εθνική αντίσταση και είπε ότι δεχόμαστε και όποιον, ακόμη και βασιλόφρονος αν είναι, αρκεί να θέλει να τους δεκάει τους Γερμανούς. Αυτό ήταν και το κριτήριο, ότι δεν μας ενδιαφέρει αν εσύ θεωρείς, ας πούμε, τον βασιλιά καταλληλότερο κυβερνήτη, αφού θέλεις να τους δεκάει τους Γερμανούς, αλλά μαζί μας. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, είναι το κριτήριο. Αν δεν είσαι υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας, δεν μπορείς να είσαι αριστερός. Θα είσαι θεομπέχτης, καραγκιόζης, οτιδήποτε. Άρα εγώ πιστεύω ότι η έννοια της αριστεράς εμπεριέχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τον πατριωτισμό, και εκεί υπάρχει και το πεδίο της συνεννόησης με όλους τους άλλους που δεν είναι αριστεροί, είναι συντηρητικοί άνθρωποι, αλλά με ελαβνόμενοι από διαφορετικές αφετηρίες, έτσι, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικά κίνητρα, μιλάνε για την πατρίδα και τα λοιπά. Τι βλέπουν μέσα από τη θρησκεία, τι βλέπουν, δεν ξέρω εγώ πώς, αλλά συμφωνούν στο προκείμενο ότι πρέπει να σώσουμε την πατρίδα. Έτσι. Και δεν υπάρχει σωτηρία της πατρίδας η οποία στηρίζεται στην καταλήστευση των πόρων, της υπέρ μιας κάποιας ολιγαρχίας κτλ. Άρα αυτά μπλέκονται και είναι αλληλένδετα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πραγματικά αυτό δεν πρέπει να πηγαίνει στη γωνία, ούτε να παραβλέπουμε το ένα χάριν του άλλου και χάριν της ιδεολογίας φορώντας παραμορφωτικά γυαλιά. Ήθελα να σας ρωτήσω μια ερώτηση που κάνω στους περισσότερους καλεσμένους μας. Ήθελα να σας ρωτήσω, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον ελληνισμό, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα και το λαό της, γιατί η χώρα είναι ο λαός, έτσι, με έναν τρόπο. Από ποιος νομίζετε ότι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, λοιπόν, για την πατρίδα μας? Είναι οι Αμερικανοί, που δεν διστάζουν να πουλήσουν οποιοδήποτε σύμμαχό τους, όπως τους Κούρδους, να τους πουλήσουν έναντι των βραχυπροθέσμων συμφερόντων τους. Από τους Τούρκους, είναι οι Τούρκοι, που επιδιώκουν τον ακροτηριασμό της χώρας μας, το μισό Αιγαίο καταρχάς, και βλέπουμε και παρακάτω, όπως ήδη έχουν κάνει και με την Κύπρο. Να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πρόεδρε, και τους Γερμανούς, που κατέστρεψαν πραγματικά επί 16 χρόνια με τα μνημόνια τους, τουλάχιστον όπως το θεωρούν πολλοί, κατέστρεψαν τη χώρα αυτήν και ακόμα πληρώνουμε. Το Ισραήλ, που μας χρησιμοποίησε στρατηγικό βάθος, για πολλούς λόγους. Συζητήσαμε γι' αυτό βέβαια προηγουμένως. Από την ελληνική ολιγαρχική και πολιτική τάξη, οικονομική, ολιγαρχική και πολιτική τάξη, που για δεκαετίες στο όνομα των δικών τους συμφερόντων και μόνον εκποιούν κομμάτι-κομμάτι και σε πραγματικό αλλά και σε συμβολικό επίπεδο τη χώρα. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο πραγματικός εχθρός, ο κύριος εχθρός, αν υπάρχει κάποιος βέβαια τέτοιος, έτσι?
1: Κύριε Αγαπρόπουλε, οι Αμερικανοί είναι αντίπαλοι και ένας σημερινός αντίπαλος μπορεί να είναι αυριανός σύμμαχος. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα ουσιαστικό με τον αμερικανικό λαό, ούτε με το αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Οι Γερμανοί, μόνο ότι έχουν διατάξει εγκλήματα πολέμου για τα οποία δεν έχουν αποδεχθεί την ευθύνη, λένε ότι είναι μες στη φύση του πολέμου που κάναμε στην Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου στη φύση του πολέμου. Και πάλι Δεν έχει νόημα να λέμε ότι οι Γερμανοί είναι εχθρός μας. Είναι ένας αντίπαλος, έχουμε αντιτιθέμενα συμφέροντα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μπορεί αύριο να είναι σήμα. Το ίδιο και με όλους όσους είπατε, με τους Τούρκους το πιο δύσκολο, διότι εδώ πέρα είμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θα έλεγα ότι οι Τούρκοι, οι οποίοι κάνουν αυτά που κάνουν εν ονόματι της αντίληψής τους για την πατρίδα, είναι εχθρός μας. Mm. Ο εχθρός μας, για να παραφράσουμε τον Σάρτ, είναι
0: ο άλλος. Ο άλλος.
1: Έτσι. Ο Σάρτ έλεγε ότι η κόλαση είναι ο άλλος. Ο άλλος μέσα στο μετρό, ο άλλος μέσα στο λεωφορείο. Λοιπόν, αν κάποιον πρέπει να το χαρακτηρίσουμε ως εχθρό, είναι αυτοί που είναι απέναντί μας εδώ και γίνονται όργανα ξένων συμφερόντων κτλ.
0: Εντός.
1: Αλλά πάλι και πάλι η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο λαός πρέπει να συναγερθεί και να τους παραμερίσει. Δεν είμαι έτοιμος να αποδεχτώ τη λογική ενός εμφύλιου πολέμου με ταξικό πρόσημο. Ο κόσμος πρέπει να τους παραμερίσει και όποιους παραβιάζουν τους νόμους τους προσάγει σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, έτσι. Σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη που δεν θα έχει διορισμένη ηγεσία. Αυτό ισχύει για όλους, ας πούμε. Ειλικρινά το πιστεύω, ξέρω τώρα τι θα ακούσω στο διαδίκτυο, ότι ο εχθρός είναι μέσα μας. Αν θέλετε, αυτό λέει και πώς το λένε, το λέει και ο Χριστιανισμός, το λέει και ο Καραϊσκάκης, όποτε θέλω λέει γίνομαι άγγελος, όποτε θέλω
0: διάβολος. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να δούμε. Με τους Ισραηλινούς θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να μην προσχωρήσουμε σε αυτό το υφέρπον κύμα αντισημιτισμού που υπάρχει. Με τους Ισραηλινούς διαφωνούμε πολιτικά, διαφωνούμε για πράξεις. Δεν διαφωνούμε μαζί τους επειδή είναι Εβραίοι και δεν έχουν δικαίωμα να είναι Εβραίοι. Είναι δικαίωμα να είναι. Ναι, έχουν κάθε δικαίωμα να είναι Εβραίοι, έχουν κάθε δικαίωμα να ζουν ως Εβραίοι, αλλά είτε Εβραίοι, είτε Κομφουκιανοί, είτε οτιδήποτε, ας πούμε, άμα κάνουν αυτά που κάνουν, διαφωνούμε για τις πράξεις που κάνουν.
0: Όσο έχουν και οι Παλαιστίνοι, κυρία Ιφαντή, όσο έχουν και οι Παλαιστίνοι.
1: Προφανές. Λοιπόν, θα πρέπει να προσέξουμε όμως, γιατί υπάρχει μια πλούσια ιστορική παράδοση και αυτό που με ενοχλεί είναι ότι, ας πούμε, διάφοροι βορύδιδες, πλεύριδες, πώς το λένε, ο Άδωνης και λοιποί, ήσαν θεσμικά, ήταν αντισημίτες και κυνηγάγανε στα νιά του Εβραίους, τώρα είναι υπέρ του Ισραήλ. Θα έλεγα λοιπόν να προσέξουμε, διότι δεν είναι, δεν πάμε πολύ μακριά, έτσι. Θα πρέπει ο κόσμος να παραμερίσει αυτούς που κάνουν ζημιά στο εθνικό συμφέρον και αυτό μπορεί να το καταλάβει. Θα πρέπει να γνωρίσει τις κραυγές μίσους και εχθροπάθειας και τα λοιπά, να τους παραμερίσει, αν κάποιος βέβαια επιχειρήσει οτιδήποτε και συλληφθεί με την γύρα στην πλάτη, θα πρέπει να αντιμετωπίσει όπως οποιοδήποτε, δηλαδή, την ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά μια ελληνική δικαιοσύνη η οποία χρειάζεται γερό σέρβις και να είναι σαν ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα που δεν κόβει χόρτο, δεν μπορεί να πάρει καν μπροστά. Άντε, έχει διαλύσεις, μου πάρει κάποια πρωτοδικία που σώζουν την τιμή. Αυτά όλα θα πρέπει να τα δούμε. Το βασικό όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή ζούμε κάτω από ένα καθεστώς το οποίο είναι επικίνδυνο για τη χώρα και επικίνδυνο για την κοινωνία, και όσο δεν το συνειδητοποιούμε αυτό και όσο δεν επιλέγουμε όχι την φραστική του καταδίκη αλλά την πολιτική του καταδίκη, όσο δηλαδή δεν το απομονώνουμε και δεν το νικάμε εκλογικά, το καθεστώς αυτό με τη βοήθεια των ξένων πατρόνων και των οικονομικών συμφερόντων θα καταστρέψει τη χώρα μας.
0: Έχω χρόνο για τρεις ερωτήσεις, κυρία Ιφαντή, ακόμα ή σε σκουράσε να
1: αφήσεις? Όχι, δεν μπορεί να την πει, αν δεν διαβάσει κανείς τόσο μεγάλη που γίνεται.
0: Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, έχει ενδιαφέρον
1: πάρα πολύ. Μπαίνει ο υπολογιστής μου στην ρεζέρβα, την μπαταρία.
0: Πείτε μου. Συντομότατα, εσείς απαντάτε όσο νομίζετε ότι είναι σωστό. Χωρίς θεσμικές τροποποιήσεις. Μιλήσατε για τη δικαιοσύνη. Πολύ σωστά λέτε. Όπως τα έλεγε ο κύριος Κώστας Καραμαλής, χρειάζεται να ξαναφτιαχτεί το κράτος από την αρχή. Και η δικαιοσύνη, κύριε Αϊφαντή μου. Τώρα, χωρίς θεσμικές τροποποιήσεις, με έναν τρόπο που θα μπορούσε ο λαός επιτέλους να ελέγχει την εξουσία. Δεν μπορεί μια φορά στα 4 χρόνια, κύριε Αϊφαντή, δεν το λέω για εσάς ασφαλώς, το λέω να μας ακούν και οι φίλοι, μια φορά στα 4 χρόνια με μια ψήφο η οποία πολλές φορές είναι και παραχαραγμένη από τις δημοσκοπήσεις, από τις διαφημίσεις, από τα τεράστια κονδύλια που έχουν τα κόμματα εξουσίας κτλ. Με μια παραχαραγμένη ψήφο, υπό αυτή την έννοια δηλαδή, αυτό δεν είναι πολιτική λειτουργία. Αυτό είναι στήριξη ενός ολιγαρχικού καθεστώτος. Νομίζετε λοιπόν ότι εάν δεν αλλάξει θεσμική τάξη, όποιο κόμμα και αν είναι το, εσείς, που είστε ένας άνθρωπος ακέραιος, τίμιος, γενναίος, ακόμα και εσείς να γινόσαστε κυβερνήτης της χώρας, όταν είσαστε περιορισμένος από τις διεθνείς υποχρεώσεις, από τη θεσμική τάξη, από τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το κράτος τέρας, εις βάρος των πολιτών του, νομίζετε ότι μπορεί να περπατήσει?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μην διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη. Δεν υπάρχει τέλειος τρόπος, αλλά πιστεύω ότι η γνώμη των δικαστών θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και η άλλη λύση που μας έρχεται από την αρχαία Ελλάδα είναι η κλήρωση. Έτσι θα περάσει το μήνυμα στους δικαστές ότι δεν έχουν να δώσουν λογαριασμό σε κανένα. Και τώρα να μην μπούμε στα τεχνικά, δηλαδή στις τεχνικές λεπτομέρειες.
0: Σωστά.
1: Αλλά υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ανεξάρτητη δικαιοσύνη και αυτό φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει αυτή η επιλογή, γίνεται η επιλογή. Ο πιο ασφαλής είναι να αφαιθεί στους δικαστές και ενδεχομένως να δούμε και το σύστημα της κλήρωσης ανάμεσα σε αυτούς που έχουν τα προσόντα, τα τυπικά και ουσιαστικά.
0: Εκτός δικαιοσύνης, κύριε Πρέζη, εκτός δηλαδή δικαιοσύνης, αυτός ο λαός πώς θα ελέγχει την εξουσία? Δεν χρειάζονται θεσμικές ρυθμίσεις, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο...
1: Ας φύγει το καθεστώς και η δύναμη που θα το διώξει θα έχει θα λειτουργήσει και σε πολλά άλλα επίπεδα. Δεν πρόκειται να πέσει το καθεστώς μόνο με μια χειρουργική επέμβαση με λέιζερ να φύγει ο Μητσοτάκης. Θα πέσει ένα σύστημα ολάκερο πολιτικής διακυβέρνησης της χώρας που το βλέπουμε να είναι ζωντανό παντού. Αυτό το πράγμα πρέπει να ανατραπεί με τη λαϊκή βούληση και μετά θα υπάρξει μια θετική δυναμική η οποία θα φέρει τον κόσμο σε θέση να επιβάλλει πολλά πράγματα. Όσο όμως το καθεστώς επιβιώνει με προσμίξεις, με μεταλλάξεις και τα λοιπά που επιχειρούνται τώρα, έτσι, περίπτωση Τσίπρα, που είναι ο Κιλιντσάρογλου του καθεστώτος, όχι ότι δεν υπάρχουν χειρότεροι από αυτόν μες στο Πασό. Γιώργος Παπανδρέου.
0: Έτσι. Αυτός μας έβαλε στα μνημόνια, βεβαίως.
1: Η κυρία Παπανδρέου και τα λοιπά. Έτσι, υπάρχουν. Αλλά θέλω να πω όμως ότι αυτή τη στιγμή ο εμβληματικός τύπος που πάει να παίξει το ρόλο της αντιπολίτευσης είναι ο Τσίπρας. Αν ο κόσμος πρέπει να παρέμβει και να κόψει αυτή τη μετάλλαξη, πρέπει να υπάρξει ρήξη και αυτή η ρήξη μόνο αν ο κόσμος καταδικάσει αποφασιστικά το σύστημα και όχι το πρόσωπο θα μπορούσε ο Μητσοτάκης να είναι η αδερφή του στη θέση ή ο ανυψός του.
0: Ακριβώς. Πριν μας εγκαταλείψει ο υπολογιστής σας, ένα στοιχείο να πω μόνο και μια τελευταία ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά. Άκουγα χθες, κύριε Πρέσβη, ότι ο Μητσοτάκης έχει δώσει σε επικοινωνιακούς συμβούλους και διάφορα επικοινωνικά κόλπα, ας πούμε, γύρω στο 1 δισεκατομμύριο αυτή την 7 ετία. Αντίθετα, ο Τσίπρας, ό,τι και αν είναι, όπως είπατε, κανείς δεν θα διαφωνούσε τα όσα περιγράψατε προηγουμένως, είχε δώσει αντίστοιχα 15 εκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάμε για ένα μυθικό ποσό στην διαμόρφωση, στο μασάζ της κοινή γνώμη. Δεν ξέρω, έχετε καθόλου εικόνα?
1: Όχι, εικόνα δεν έχουν, ξέρω, και θα το μάθουμε όλοι όταν φύγει ο Μητσοτάκης, πόσα θα χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, το αφημί της Νέας Δημοκρατίας.
0: 514 δισεκατομμύρια χρωστάει τώρα.
1: Νομίζω ότι όταν όλες οι τράπεζες εμφανίσουν τις απαιτήσεις,

0: κάναν διαιρώντας τη βάση, την εκλογική βάση του καθεστώτος.
1: Τελευταία ερώτηση, αν θέλετε. Τελικά τα καταφέραμε, τους νικήσαμε τους Τούρκους, κύριε Ιφαντή. Δηλαδή αποσύρανε τη ρύθμιση που θα ψηφιζόταν στην τουρκική εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με την οποία θεσμοθετούσαν την γαλάζια πατρίδα και παίρναν το μισό Αιγαίο στην ουσία. Κάτω από
0: τα... Ένα μεγάλο κακό, να μην το πω πώς λαϊκά, όχι τώρα αλλά αργότερα. Και εμείς χαιρόμαστε. Ο κύριος Στάσος και ο Βασιλείου πανηγυρίζει. Θα μας κάνουν αυτό που θα μας κάνουν, αλλά αργότερα.
1: Αργότερα, μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε. Αντί να κάτσουν να πούν τι πρέπει να κάνουμε για να μην μας συμβεί αυτό, πανηγυρίζουν για τα συμβεί μετά τις εκλογές. Τις εικαζόμενες εκλογές. Αλλά σε αυτές τις υποθέσεις μπορεί δεν έχεις υπογράψει κανένα συμφωνητικό, ούτε συμβόλαιο, ούτε τίποτα. Αν ο Ερντογάν κρίνει ότι τον βολεύει και πριν, θα το κάνει και πριν.
1: Ο Μητσοτάκης θα προλάβει να κάνει εκλογές, κύριε Ιφαντή, και κλείνουμε με αυτό. Θα προλάβει να κάνει εκλογές πριν ψηφιστεί, δηλαδή να ανταλλάξει, δεν ξέρω πώς θα το ανταλλάξει, εν πάση περιπτώσει, να ανταλλάξει την αναβολή της συζήτησης αυτή στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Θα προλάβει να κάνει εκλογές πριν ψηφιστεί.
0: Είναι προφανές ότι αυτή είναι η πρόθεσή του. Ο κύριος Γεραπετρίτης συνάντησε το Φιντάν και είπε ότι δεν έχουν νομικό, δεν παράγουν ένομο αποτέλεσμα νομικές διακηρύξεις. Μα για ένομο αποτέλεσμα. Παράνομο είναι αυτό που κάνουν οι Τούρκοι. Εντελώς παράνομο σχέση με το διεθνές δίκαιο. Πλην όμως υπαρκτό. Θα νομοθετήσουν για τη δική μας επικράτεια και θα ασκήσουν και η εξουσία πάνω στη δική μας επικράτεια. Θα μπαίνουν μέσα και θα συλλαμβάνουν ψαράδες, καπετάνιες που απλώνουν καλώδια κτλ. Και θα τους προσάγουν την τουρκική δικαιοσύνη. Αλλά κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Γεραπετρίτης μπορεί να ζήσει και με αυτό.
1: Μα οι παρανομίες, κύριε Ιφαντή, δεν δημιουργούν δίκαιο. Όμως στην Κύπρο είναι 50-60 χρόνια τώρα.
0: Μα δεν πάμε σε κανένα δικαστήριο. Είναι σαν να σε ληστεύουν και να λέω στον άλλον αυτό που κάνεις είναι παράνομο.
1: Θα πάω στο δικαστήριο.
0: Θα τον σταματήσει αυτό, δεν το έχει υπολογίσει. Το πράγμα είναι όμως ότι αν αντιδράσεις θα σε ληστέψουν. Το θέλουμε αυτό, θέλουμε δηλαδή η χώρα να καταληθεί και μετά θα λέμε ότι ήταν παράνομο. Κοιτάξτε, πίσω από το διεθνές digital υπάρχει συνασπιστεί μια πυκνή παράταξη Οθωμανών, τη συνείδηση και Οθωμανόπουλων, οι οποίοι κάνουν κακό στη χώρα. Και αυτούς πρέπει να τους απομακρύνουμε το συντομότερο δυνατό. Άρα, μακάρι ο κ. Μητσοτάκης να πήγαινε σε εκλογές αύριο. Να τον έστειλε λίγο ο Ισραηλινός συνταγματάρχης και να πήγαινε αύριο. Θα ήταν καλό για τη χώρα. Πολύ φοβάμαι ότι θα επιχειρήσει να το τραβήξει όσο μπορεί περισσότερο, αλλά δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει την πρώτη εβδομάδα, 12 ημέρα του Οκτωβρίου. Αν με ρωτάτε για εκτίμηση, αφού αυτό εκτιμώ, μπορεί να πέφτω κανεί στα έξω.
1: Προφανώς δεν είσαστε μάντης. Μάλιστα. Πρώτο 12 ημέρα του Οκτωβρίου. Σας υπέρ ευχαριστούμε, κύριε Ιφαντή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να έχουν υπομονή να ακούσουν οι ακροατές.
1: Νομίζω ότι εσάς έχουν οπωσδήποτε υπομονή να τα ακούσουν. Εγώ τουλάχιστον είχα και θα ήθελα και παραπάνω. Σας υπέρ ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί τόση ώρα. Ξέρετε, πολλοί μας κατηγορούν για το μήκος των εκπομπών μας. Βέβαια, ξέρετε, πολλές φορές όταν είναι πολύ περιοκτικός ο λόγος των καλεσμένων, νομίζω ότι έχει σημασία να υπερβαίνουμε αυτό το χρονικό περιορισμό. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον έτσι το αισθανόμαστε εμείς. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Τώρα θα κάνουμε ένα... με συγχωρείτε πολύ... Θα κάνουμε έτσι ένα πολύ μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε αμέσως μετά τελικώς πίσω από όλα αυτά, πέρα από τις μικρές αλήθειες, τις μικρές απαντήσεις, αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας δηλαδή, υπάρχει μια μεγάλη απάντηση, υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια. Για να δούμε λοιπόν. Ένα μικρό διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο με άλλο link.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίκυ Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MDA Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίκυ Καραντζόγλου, λοιπόν, 17 Ιουνίου, στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.gr.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Πολλές φορές αναρωτιέται κανείς αν μπορεί να δώσει, όπως έλεγε στο παρελθόν ένας μεγάλος στιχουργός, ο Μανώνης Δρασούλης, έλεγε μια απάντηση για όλα. Εντάξει, μεγάλη φιλοδοξία. Όμως μπορεί να μην υπάρχει μια απάντηση για όλα, αλλά για τα κοινωνικά, για τα κοινωνικά, τα διεθνή κτλ. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει μια αλήθεια, λίγο μεγαλύτερο αλφα από τις μικρές αλήθειες. Στην εποχή μας ένα μεγάλο κύμα βίας και πολέμων σαραίνουν τον κόσμο. Οι πλούσιοι γίνονται ασύλληπτα πλουσιότεροι. Ασύλληπτα. Οι φτωχοί γίνονται όλο και φτωχότεροι και πιο αδύναμοι. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και η μεσαία τάξη εξαφανίζεται. Εκείνοι λέει που στο παρελθόν είχαν τη δυνατότητα να είναι αποστασιοποιημένοι εν μέρει από την εργασία τους και να έχουν λίγο περισσότερο χρόνο να αναστοχαστούν, να στοχαστούν και ενδεχομένως να δράσουν για την αλλαγή του κόσμου, σιγά σιγά εξαφανίζουν. Η μόλυνση του περιβάλλοντος. Προσέξτε, όχι η κλιματική αλλαγή. Για πολλούς η κλιματική αλλαγή είναι μια μεγάλη απάτη. Ας μείνουμε λοιπόν στη μόλυνση του περιβάλλοντος που είναι αναμφίβολη. Τη βλέπουμε με την εμπειρία μας ο καθένας από εμάς. Απλώς να πω το στοιχείο. Η μόλυνση έχει φτάσει σε ένα απίστευτο μέγεθος. 5 μεγάλες ζώνες σε Ειρηνικό, Ατλαντικό, 5 στον Ειρηνικό, 2 στον Ατλαντικό και στον Ινδικό ωκεανό, είναι σαν μεγάλα νησιά φτιαγμένα από πλαστικά. Προσέξτε, η μεγαλύτερη ζώνη έχει 1,6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 3 φορές σαν τη Γαλλία. Αυτός είναι ο κόσμος που φτιάχνει αυτός ο θαυμάσιος πολιτισμός, τον οποίο φτιάξανε, τον οποίο μου ζούμε όλοι. Από την άλλη, ο έλεγχος και η χειραγώγηση των πολιτών μέσα από τον ψηφιακό κόσμο, άλλος ψηφιακή δικτατορία για πολλούς. Όταν μπορούν να σου κόψουν το λογαριασμό σου στην τράπεζα, να σε αφήσουν να μην έχεις δυνατότητα να φας, δηλαδή, να επιβιώσεις. Τι είναι αυτό? Αυτή η χειραγώγηση είναι μακράν πραγματικά κάθε φαντασίας. Τέλος, ασύλληπτοι οικονομικοί πόροι κατευθύνονται σε μηχανήματα δίθεν νοημοσύνης, έτσι, της τεχνητής νοημοσύνης, που νομίζουμε, ξέρετε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάποιος θεός. Μέσα από το κομπιούτερ, πίσω από το κομπιούτερ υπάρχει ένας θεός ο οποίος μας μιλάει. Είναι ένα μηχάνημα και τίποτα περισσότερο. Δεν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πού θα πάει, αν μπορεί να πάει κάπου αλλού, αλλά για την ώρα αυτό είναι. Αυτή η τεράστια κολοσσία οι πόροι, αντί να κατευθύνονται στην ευημερία των ανθρώπων, κατευθύνονται αλλού. Στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές οι μεγάλες εταιρείες, δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων κατευθύνονται εκεί. Και από την άλλη, η επιστήμη, η νέα θρησκεία, και οι πρόοδοι που υπόσχονταν, τόσο η πρόοδος όσο και η επιστήμη υπόσχονταν έναν λαμπρό νέο κόσμο που όμως από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλο και απομακρύνονται. Σκεφτείτε πριν μερικές δεκαετίες τι πίστευαν πολλοί από εμάς. Πίστευαν δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, οικονομικά θα πάμε τέλεια κτλ. Και ήταν ακριβώς η λιδία λίθος της καταστροφής μας. Δεν είναι καλή η παρομοίωση. Η λιδία λίθος είναι άλλο πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν η βασική αιτία της καταστροφής της χώρας εδώ και 16 χρόνια, από την οποία δεν μπορεί να συνέλθει. Και δεν θέλουν και οι φίλοι, εταίροι και σύμμαχοί μας να συνέλθουν, διότι ακόμα κατασπαράσουν τη χώρα. Πόσο μάλλον μια Ευρωπαϊκή Ένωση που οδηγεί σε έναν άλλο μεγάλο πόλεμο με τον μεγάλο εχθρό της Ευρώπης. Ποιος είναι? Είναι η Ρωσία. Δεν είναι Αμερικανοί, δεν είναι... Είναι όχι, είναι η Ρωσία. Βέβαια. Τώρα, γιατί σημαίνουν όλα αυτά? Όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει μια απάντηση με άλφα κεφαλαίο. Πίσω από τις πολλές απαντήσεις θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια που έχει λίγο μεγαλύτερο άλφα. Άλφα κεφαλαίο. Μαζί μας λοιπόν είναι ένας πολύ καλός φίλος, ένας άνθρωπος που παλεύει πολλά χρόνια, το πολλά δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την ηλικία, γιατί ξεκίνησε νέος, πολλά χρόνια για αυτό που όλοι κάποτε επιθυμήσαμε, προσπαθήσαμε, ό,τι μπορέσαμε ο καθένας, λίγο ως πολύ. Δεν καταφέραμε πολλά πράγματα, αυτό είναι αλήθεια, Όμως με αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, τον κύριο Βασίλη Καραγιάννη, θα μιλήσουμε σήμερα μαζί. Βασίλη, καλώς ήρθες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλώς σας βρήκα. Να κάνω μια διόρθωση. Εγώ νομίζω ότι πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί σε αυτή τη διαδρομή, αν θέλετε, απευθύνομαι και στους φίλους που με ξέρουν και τους ξέρω και όσοι θα με γνωρίσουν στο εγγύς μέλλον. Αναγνωρίζω ότι αυτά τα, ας τα πούμε, τα προτάγματα τα οποία πρόταξε το ΕΠΑΜ, όλα τα κινήματα, τα μορφώματα, όποιας μορφής θέλεις ας πούμε, κινούνται γύρω από αυτά. Γιατί τι κάναμε? Είπαμε τα προφανή, δεν κάναμε τίποτα το περίεργο που δεν αντιλαμβανόταν ο κόσμος. Ανεξάρτητα αν ήμασταν πρόωροι ή και η επικοινωνιακή μας πολιτική δεν είχε, αν θέλεις, ας πούμε, το χάρισμα του lifestyle, έτσι. Μιλάγαμε μόνο με τη λογική, αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει μόνο τη λογική. Ο κόσμος καταλαβαίνει περισσότερο με το συναίσθημα και με τον πολύ πολύ απλό λόγο. Γι' αυτό, αν θέλεις, και σήμερα, ας πούμε, θα ήθελα να μιλήσουμε πάρα πολύ απλά, έτσι που να μας καταλαβαίνει ακόμα και αυτός που λέει ότι εγώ θέλω να κερδάει ο Ολυμπιακός. Γιατί αν χάσουμε αυτόν, έχουμε χάσει ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, της κοινωνίας. Έλεγα από την αρχή, αν θέλεις, της ίδρυσης του ΕΠΑΜ, το βασικό είναι να μπορέσει να συστρατευθεί μαζί μας ο Μίτσος ο Μπενταντζής από το Περιστέρι, ο οποίος αυτός έχει, αν αυτός σταθεί δίπλα μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Γιατί αυτός έχει καθαρό μυαλό, έχει καθαρή καρδιά και θα είναι ο καλύτερος, αν θέλεις, επικοινωνιακός σύμβολος και ο καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσουμε με τον πάρα πολύ απλό, εντός παρενθέσεως, εντός εισαγωγικών, όπως θες πες το, να πούμε, κόσμο. Εκεί είναι το μυστικό. Γιατί το να απευθυνθείς, ας πούμε, στα κομματόσκυλα ή στους ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, είναι κολλημένοι στους κομματικούς μηχανισμούς, είναι σαν να βαράς στον τοίχο το κεφάλι σου, ας πούμε. Βλέπουμε μια τεράστια αποχή από τις εκλογές, ας πούμε, σε έναν κοινοβουλευτισμό ο οποίος είναι γελίος, έτσι. Η αποχή δεν είναι συνειδητή. Είναι περισσότερο μια απέχθεια σε κάποιο πράγμα που δεν καταλαβαίνουν στην ουσία. Καταλαβαίνουν όμως ότι είναι αρνητικό για αυτούς. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε και δεν μιλήσουμε με τη γλώσσα του καφενείου σε αυτό το παιδί που λέει εγώ θέλω να κερδάει ο Ολυμπιακός, και στο Μίτσο τον Μπενταντζή, ο οποίος, ας πούμε, έχει το δικό του τρόπο επικοινωνίας, θα χάσουμε οπωσδήποτε. Ό,τι και να λέμε, δεν έχει καμιά σημασία. Και ξεκινάω λοιπόν λίγο να μπούμε στο πνεύμα του τι φιλοδοξώ εγώ, τι φιλοδοξείς και εσύ, ας πούμε, να μπορέσουμε να θίξουμε περισσότερο σαν προσπάθεια να δημιουργήσουμε ερωτηματικά παρά να δώσουμε απαντήσεις. Γιατί όταν από καθέδρα μιλάς και ακουνάς και το δάχτυλο, δεν σε ακούει κανένας. Πρέπει πρώτα να γίνει η ερώτηση, να την ενσωματώσει μέσα στο μυαλό του ο άλλος και μετά να δοθεί η απάντησή του, και όπου είναι διαφορετική από οποιονδήποτε, ας πούμε, να διορθώσει με τον δικό του τρόπο. Θα έλεγα το εξής εγώ. Αν, ας πούμε, εμφανιστούμε οποιοςδήποτε από εμάς, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, και χωρίς να μιλάει από καθέδρας, σε μια σύναξη ανθρώπων, έτσι, και τους πει δύο πράγματα. Ότι κανένας δεν πρέπει να είναι τόσο φτωχός ώστε να εξαγοράζεται. Έτσι. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Δηλαδή, αν εδώ, ας πούμε, γίνει κάποια ερώτηση τι εννοείς, σχεδόν δεν έχεις επιπλέον επιχειρήματα να εξηγήσεις τι εννοείς, γιατί τα λέει μόνη της η φράση. Αν δεν είσαι τόσο φτωχός, αν έχεις, ας πούμε, τη δυνατότητα, την επάρκεια, δεν είναι εύκολο να σε εξαγοράσει ο άλλος. Και αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Και το δεύτερο, μαζί με το πρώτο αυτό πάει, και κανένας δεν μπορεί να είναι τόσο πλούσιος ώστε να έχει τη δυνατότητα να εξαγοράζει. Αυτά είναι, ας το πούμε, δύο στοιχειώδεις κανόνες που σε μια πόλη που έχει θεσμοθετηθεί με πολίτη, πόλη, πολίτευμα και πολιτισμό, είναι εκ των όνων κάνευ. Έτσι, και επειδή χρησιμοποιώ και εγώ λέξεις, ξέρω εγώ, αρχαΐζουσες, εκ των όνων κάνευ, είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει να δημιουργηθεί η πόλη, δηλαδή. πόλη χωρίς διαφάνεια και χωρίς να έχει τις ασφαλιστικές δικλείδες αυτές, τουλάχιστον αυτές ας πούμε, δεν μπορεί να συνταχθεί εκ των πραγμάτων.
2: Μα λέει, αν καταλαβαίνω βέβαια καλά, θα με διορθώνεις εσύ, λες ότι δεν μπορεί η απόσταση του πλούτου του χαμηλότερου με τον υψηλότερο οικονομικά να μην απέχει από ένα συντελεστή 1 προς 5, 1 προς 10, διότι
1: θεωρητικά, συγγνώμη που σε διακόπτω, θεωρητικά πρέπει να είναι μηδέν η απόσταση.
2: Mm-hmm.
1: Και σε αυτό το σημείο, αν θέλεις, δόθηκε η απάντηση και τη δώσαν οι δικοί μας οι Έλληνες, άσχετα αν αγνοούμε πραγματικά την ιστορία μας. Δηλαδή, σε μια ευνομούμενη δημοκρατία, ας την πούμε, γιατί την πιπηλάνε όλη τη δημοκρατία, έτσι, και όταν σου λέω άλλος, θέλω να σου πω εγώ πώς θα είναι η δημοκρατία, μάλλον έχει εκτροχιαστεί, δεν έχει καταλάβει τι είναι η δημοκρατία. Κανένας δεν μπορεί
2: έτσι
1: να πει τι είναι η δημοκρατία. Δημοκρατία αποφασίζουν όλοι οι πολίτες μαζί. Και η δημοκρατία δεν είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα, είναι η διαχείριση της επόμενης ημέρας.
2: Ακριβώς. Γενικώς, η διαχείριση της πολιτείας.
1: Της επόμενης ημέρας σημειολογικά. Μπορεί να είναι το επόμενο μήνα, το χρόνο κλπ. Και όπου γίνει λάθος, ας πούμε, διορθώνεται. Γι' αυτό το πιπηλάνε και τούτα εδώ τα θλιβερά κοινοβουλευτικά τέτοια παπαγάκια.
2: Ολιγαρχικά συστήματα.
1: Εγώ το λέω κοινοβουλευτικό κρετινισμό, τώρα εσύ πες το όπως θέλεις, ας πούμε. Δηλαδή, πιπηλάνε.
2: Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι θέμα μόνο. Ο κρετινισμός σημαίνει ότι είναι ανόητος ο άλλος. Εδώ πέρα μιλάμε εσκεμμένο σύστημα κατασκευασμένο για να κυβερνούν οι
1: ολιγαρχικοί. Θα το εξηγήσουμε μετά πόσο ανόητοι είναι, γιατί αυτοί οι περισσότεροι στην ουσία είναι αυτοφοράκηδες, μπροστινοί, δεν έχουν καμιά σχέση με την εξουσία και με όλα αυτά. Απλώς παπαγαλίζουν κάποια πράγματα. Αυτό που λένε δηλαδή ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πότε δεν έχεις δημοκρατία.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι, αν πεις το μισό, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, έχεις πει τη μισή αλήθεια που είναι ίσον ένα ψέμα. Όλη αυτή την εισαγωγή τέλος πάντων και τρώω το χρόνο ας πούμε, προσπάθησα να την κάνω, δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός, αν μπορώ να τα απλοποιήσω πιο πολύ ας πούμε, για να ξεκινήσουμε στο βασικό ερώτημα, να πούμε τι σχέση έχει ο πλούτος με την εξουσία.
2: Mm-hmm.
1: Τι σχέση ο πλούτος mm-hmm. με την εξουσία.
2: Mm-hmm.
1: Θα προσπαθήσω να, και όπου γίνομαι περίεργος, διόρθωσέ με, σταμάταμε, να βάλουμε κάτω και να πούμε τι θεωρεί ο κάθε άνθρωπος αξία. Ας πούμε αξία για μένα είναι οτιδήποτε μπορεί να είναι χρηστικό. Γιατί μια κοτρώνα που είναι πάνω στο βουνό δεν έχει καμιά αξία. Έτσι δεν είναι. Όταν όμως αυτή την κοτρώνα την πάρω εγώ, την μπελεκίσω και την κάνω κάτι, μια κολώνα, μια...
2: ένα άγαλμα, ένα όπλο, κάτι,
1: καλά,
2: οτιδήποτε.
1: Φιλοδοξήστε μου να γίνει. Γλύπτης δεν θα γίνω. Τέλος πάντων, την κάνω χρηστική, τότε λοιπόν αυτή έχει μια αξία για ποιον? Για αυτός που την έχει, για αυτόν που την έχει ανάγκη. Γιατί αν προσφέρω σε κάποιον ένα πράγμα το οποίο δεν το έχει ανάγκη, αυτό το πράγμα δεν έχει αξία. Άρα λοιπόν αξία έχει ό,τι μεταξύ μας συμφωνήσαμε ότι χρειάζεται ο ένας από τον άλλον. Αυτό έχει αξία, δηλαδή τα αγαθά που λέμε γενικότερα. Τα αγαθά, μέσα στα αγαθά μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τις υπηρεσίες. Γιατί και αυτό είναι ένα αγαθό, ας πούμε. Συνεπώς λοιπόν, η αξία είναι αυτή η οποία δημιουργεί την συναλλαγή. Δηλαδή, εγώ φτιάχνω μήλα και εσύ φτιάχνεις, ξέρω εγώ, αγάλματα. Εγώ σου δίνω μήλα, εσύ μου δίνεις αγάλματα, εφόσον τα χρειάζομαι, και βρίσκουμε τη μεταξύ τους αξία συμφωνημένη οι δυο μας. Άμα είναι 3-4 που κάνουν το ίδιο πράγμα, η κοινή συμφωνία θα φέρει, ας πούμε, την αξία των μήλων και των αγαλμάτων. Το απλοποιώ σημειολογικά. Και το ερώτημα, το βασικό ερώτημα είναι, πώς παράγεται ο πλούτος? Ο πλούτος παράγεται σαν συσσόρευση και επιπλέον, αν θέλεις, ας πούμε, αξία σε κάποιον, η οποία στην ουσία δεν έχει να ανταλλαχθεί πουθενά. Αλλά τι κάνει? Αυτός ψάχνει να βρει τρόπο που έχει συσσωρεύσει αξίες, και να το ονομάσουμε πλούτο αυτό γενικά, ψάχνει να βρει τρόπο για να μπορέσει να έχει αυτό στην εξουσία, έτσι που να έχει συνεχή πλούτο και να έχει συνεχή εξουσία. Δεν ξέρω αν το λέω πολύ
2: πλούτο. Να έχει εξουσία για να διατηρεί τον πλούτο, έτσι.
1: Ναι, το βασικό πράγμα να πούμε είναι, εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα, η κότα έκανε τα αυγό ή τα αυγό την κότα? Δηλαδή, ο πλούτος είναι αυτός που θέλει την εξουσία ή η εξουσία είναι αυτή που θέλει τον πλούτο? Είναι και τα δυο μαζί. Δεν μπορεί δηλαδή αυτός που έχει πλούτο να μην έχει εξουσία, γιατί ξαφνικά θα τον χάσει τον πλούτο. Δηλαδή η διασφάλιση μιας αειφορικής διαχείρισης του πλούτου τον αναγκάζει να κάνει και μια διαχείριση της εξουσίας. Και επειδή από μόνος του δεν μπορεί να την κάνει αυτή, τότε τι κάνει, εξαγοράζει. Πώς κάνουν τα μαγαζιά που ήταν ανοιχτά, ξέρω εγώ, μέχρι τις 3-4 η ώρα και πήγαινε η αστυνομία και έπιανε τον καταστηματάρχη και τον έβαζε μέσα. Τι κάνανε? Πήραν ένα από το δρόμο, τον ονομάσαν αυτοφοράκια, και όταν ερχόταν η αστυνομία μέσα, λέγαν αυτός είναι. Έμπαινε αυτός μέσα και τον βγάζαν την άλλη μέρα το πρωί, γιατί αυτός δεν είχε τίποτα. Το ίδιο είναι, αν θέλεις, τώρα πηγαίνουμε από ένα στάδιο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει εξουσιάζω. Δεν εξουσιάζει, ας πούμε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή σε όλη τη Δύση. Δεν εξουσιάζουν. Αυτοί, ας πούμε, χρησιμοποιούνται. Εξουσία είναι αυτοί οι οποίοι κατέχουν τον πλούτο. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι.
2: Όχι, όχι. Νομίζω ότι είναι παγωγικός ο συλλογισμός και κατανοητός.
1: Άρα λοιπόν, για να βάλουμε έναν πρώτο κανόνα, η συσσόρευση του πλούτου είναι, ας το πούμε, μια ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο των μαζών και την επιβολή της εξουσίας.
2: Και τη διατήρηση του πλούτου.
1: Με σκοπό ακριβώς τη διατήρηση του πλούτου, που είναι συναμφότερα, που έλεγε και ο... Πώς το λέγει αυτός, ποιος το λέει. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει άλλος τρόπος να επιβάλλεις τον έλεγχο των μαζών και να μπορείς να εξουσιάζεις? Και εδώ είναι το ερώτημα. Υπάρχει? Θα μπορούσαμε να αναχθούμε σε κοινωνίες πρωτόλιες, ας πούμε, όπου εξουσία είχε ο πιο δυνατός. Έτσι. Αλλά μόλις εμφανιζόταν ένας πιο δυνατός, ας πούμε, έπαιρνε αυτός την εξουσία. Αυτό που συμβαίνει και στα λιοντάρια και σε όλη τη φύση, τέλος πάντων, να πούμε. Αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν είναι ζώο μόνο, είναι και κάτι παραπάνω, λίγο χειρότερο μάλλον από αυτά.
2: Είναι πολύ πιθανό.
1: Αν θέλεις, λοιπόν, κάθισε και σκέφτηκε ότι, κοίταξε να δεις, δεν μπορώ εγώ να είμαι έρμεο κάποιων άλλων δυνατών. Οπότε εγώ τι κάνω, βάζω τους δυνατούς να παλέψουν για μένα και εγώ να από πίσω. Και να σκοτωθούν οι δυνατοί δεν με νοιάζει, αναλώσει, μην έχω τους από κάτω. Το δυνατή, ας πούμε, σημειολογικά, έτσι, μπορεί να είναι όποιος και να είναι αυτός, ο οποίος στην ουσία είναι ο μπροστινός. Πάντα οι δυνατοί, οι γκδόες είναι οι μπροστινοί, δεν είναι από πίσω ποτέ, ας πούμε. Γκδόες, για να συνεννοούμαστε, είναι κτηνώδης άγνοια με ογκώδη...
2: Κτηνώδης
1: δύναμη με ογκώδη άγνοια. Είναι αρχιγράμματα. Και το ερώτημα λοιπόν, ξαναγυρνάμε και λέμε, υπάρχει άλλος τρόπος για τον έλεγχο των μαζών και την επιβολή της εξουσίας? Αν έχεις εσύ κάποιον Άρη, να τον ακούσω. Αν έχει κάποιος από τους θεατές, να τον ακούσω. Είναι πολύ δύσκολο άλλος να εξουσιάσεις, αν δεν έχεις τον πλούτο. Και τι είναι ο πλούτος, είπαμε, είναι αξίες οι οποίες μπορείς να τις ανταλλάξεις. Όπου αυτές από ένα μεγάλο όγκο, αν θέλεις, πλούτο, καταμοιράζονται και φτάσαμε σήμερα, ας πούμε, όπου με την ιστορία του Bretton Woods μπορούν να παράγουν χρήμα όσο θέλουν, ας πούμε, και να μπορούν να εξαγοράζουν τη μισή κοινωνία για να μπορούν να εξουσιάζουν στην άλλη μισή. Αυτούς που εξαγοράζουν τους εξαγοράζουν με το χρήμα, και αυτοί που εξουσιάζονται γιατί δεν έχουν χρήμα και είναι αλληλένδετα. Δεν ξέρω αν τα λέω γρήγορα ή αν είναι... Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε, ότι χωρίς τη συσσόρευση του πλούτου σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιες ομάδες, ας πούμε, δεν είναι δυνατόν ο έλεγχος και η επιβολή της εξουσίας. Και επειδή αυτοί οι οποίοι έχουν τον παγκόσμιο πλούτο, αν πούμε ότι είναι ένα εκατομμύριο πληθυσμός όλος και όλος, στα 7 δισεκατομμύρια, είναι, μπορεί να είναι και λιγότεροι, μπορεί να είναι και λίγο περισσότεροι.
2: Είναι το 0,1% αυτή που θα λέγαμε.
1: Δεν θα κάνουμε πολλαπλασία, δεν έχει και κανένα νόημα. Το ερώτημα είναι, το οποίο μπαίνει και σαν ανέκδοτο, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στα 7 δισεκατομμύρια μπροστά σε ένα εκατομμύριο αντιπάλους? Είναι χαζό ερώτημα, αλλά είναι αλήθεια. Δηλαδή, 7 δισεκατομμύρια πληθυσμός πάνω 8. Στη γη. 8
2: είναι
1: ζωή να έχουμε. Αφού είμαστε λοιπόν 8 δισεκατομμύρια, 8 δισεκατομμύρια δεν μπορούμε να παλέψουμε το 1 εκατομμύριο. Είναι παράλογο. Πώς μπορούν και ελέγχουν, ας πούμε, τα 7 δισεκατομμύρια αυτό το 1 εκατομμύριο. Με τη συσσόρευση του πλούτου μπορούν. Έτσι. Και το ερώτημα το δεύτερο, ας πούμε, το οποίο είναι απαντημένο ήδη, ας πούμε, οι κυβερνήσεις δεν έχουν την εξουσία, αλλά είναι διαχειριστές με έναν τρόπο, όπως είπαμε προηγουμένως, αυτοφοράκηδες. Mm-hmm. Αυτοί φαίνονται μπροστά για να μην βλέπουν τους από πίσω. Πόσοι από εμάς ξέρουν πραγματικά ποιοι ελέγχουν τον παγκόσμιο πλούτο και ποιοι τον συσσωρεύουν? Τώρα που είναι και ψηφιακό, ας πούμε, το χρήμα, κανένας δεν παίρνει χαμπάρι, ας πούμε. Παλιά ξέραμε, άλλος είχε το πουγγί μεγάλο, να πούμε, είχε τις τσέπες φουσκωμένες με μετρητά και ξέραμε ότι αυτός είναι λίγο πλούσιος. Τώρα μπορεί να είναι ένας αγακένδυτος που περνάει δίπλα και πληκτρολογεί πάνω σε ένα λάπτοπ και παράγει καθημερινά, ξέρω εγώ, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν για μένα οι κυβερνήσεις δεν είναι η εξουσία και κακώς αναλωνόμαστε με την κριτική στο κυβερνητικό έργο, στο κοινοβούλιο ή οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά. Αν είναι να πάρεις την εξουσία, πρέπει να πάρεις την εξουσία έτσι που να εκμηδενήσεις τη δυνατότητα της συσσόρευσης του πλούτου. Αλλιώς δεν μπορείς να την έχεις. Δεν ξέρω, με κοιτάς λίγο περίεργα.
2: Όχι, τι θέλεις να ρωτήσεις? Πάντα σκέφτομαι ότι είναι σε ένα κόσμο που έχει γίνει τόσο πολύπλοκος, ενώ ο βασικός τρόπος με τον οποίο περιγράφεις τα πράγματα είναι κατά τη γνώμη μου απολύτως σωστός, αλλά σε ένα κόσμο που έχει γίνει τόσο πολύπλοκος, δεν ξέρω πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτό.
1: Ο κόσμος φαίνεται πολύπλοκος, αλλά είναι πάρα πολύ απλός. Πάρα πολύ απλός. Και το βλέπουμε δηλαδή στην καθημερινότητα. Δηλαδή, ένας πλούσιος που θα πάει σε ένα χωριό, ας πούμε, που δεν τον ξέρει κανένας, έχει καμιά εξουσία? Μπορεί και να το πλακώσουν και στις φαλιάρες, να πούμε, επειδή τον γουστάρουν στη μάπα του. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει πολυπλοκότητα, είναι πάρα πολύ απλά. Εμείς δεχόμαστε στην ουσία, σαν εξουσία, συγκεκριμένα πράγματα. Αν αύριο το πρωί, εγώ σου λέω κάτι πάρα πολύ απλό, αν αύριο το πρωί συμφωνήσουν όλοι, που αυτό είναι το δύσκολο, όλοι οι Έλληνες κάτοικοι, γιατί πολίτες δεν είναι, και πούνε ότι εμείς θα είμαστε παράνομοι, υπάρχει μηχανισμός να τους εξουσιάσει? Δεν υπάρχει. Πώς είμαστε, 7 εκατομμύρια, 8, 10, δεν ξέρω, γιατί μπερδεύουμε και με τους ψηφοφόρους. Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια και είμαστε 11 εκατομμύρια.
2: Ναι, κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Δεν έχουμε να θεωρήσει.
1: Καταλαβαίνεις. Υπάρχει μηχανισμός εξουσίας για να μπορέσει να καταστήλει αυτή την τάση που θα έχουμε τα 10 εκατομμύρια να παρανομήσουμε? Όχι. Άρα έχουμε συμφωνήσει, εμείς αποδεχόμαστε την εξουσία. Έτσι δεν είναι? Και πάμε τώρα λοιπόν, πάω φίρδιν μύρδιν, πάω πώς το λένε πολύ γρήγορα και δεν ξέρω αν έχουμε ερωτήσεις από τον κόσμο που παρακολουθεί. Και τα πράγματα ίσως ήταν λίγο πιο απλά όταν ο πλούτος ήταν πραγματικός. Και εξηγούμε τι εννοώ πραγματικός πλούτος. Δηλαδή το βάζουμε ας πούμε σαν σημείο καμπής, τον Bretton Woods. Δηλαδή μέχρι ένα σημείο ας πούμε, ο πλούτος που είχε κάθε χώρα... Έτσι, λέγαμε, αυτή η χώρα είναι πλούσια, γιατί έχει γεωργία, έχει κτηνοτροφία, έχει υπέδαφος, έτσι. Και εδώ μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα, δηλαδή οι αραβικές χώρες πριν ακόμα δημιουργηθεί ο κινητήρας εσωτερικής καύσης κλπ. Δεν είχαν καμιά, δεν ήταν πλούσιες χώρες, ήταν πανφτωχές. Άρα λοιπόν δεν είχαν καμία αξία. Απέκτησαν αξία και έγιναν πλούσιες όταν υπήρξε η ανάγκη, που λέγαμε προηγουμένως, για το προϊόν, όταν υπήρξε η ανάγκη για πετρέλαιο. Έτσι δεν είναι? Συνεπώς λοιπόν, μέχρι τον Bretton Woods, ας το βάλουμε αυτό σαν ένα όριο ας πούμε.
2: Τον Bretton Woods, να θυμίσουμε στους φίλους μας τι ήταν, ήταν η αποδέσμευση του νομίσματος από το χρυσό. Μέχρι τότε ο χρυσός, αν είχες ένα νόμισμα, πήγαινε στην Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και το έπαιρνε στο ορισμένο συμβατικά αντίτιμο του νομίσματος σε χρυσό. Και κάποια στιγμή, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ορίστηκαν, κατήργησαν τον κανόνα. Δεν τους βόλευε, τον κατέργησαν. Αυτοί το φτιάξαν, αυτοί το καταργήσαν. Μάλιστα.
1: Να το πούμε πολύ πιο απλά. Μπορούσαν να παράγουν πλούτο εκ του μηδενός ανά πάσα στιγμή. Εκεί καταλήξαν ας πούμε, τα πράγματα και βλέπουμε ότι δημιουργείται ένας τεράστιος πλούτος ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με τις πραγματικές αξίες που υπάρχουν στη γη. Δηλαδή, ο πλούτος που είναι συσσωρευμένος αυτή τη στιγμή και όλη τη γη να την πουλήσεις δεν φτάνει. Πρέπει να αγοράσεις και τον Άρη, δεν ξέρω και τον Κρόνο, δεν ξέρω τι μπορεί να αγοράσεις σαν αξία. Σαν οικόπεδα, δεν ξέρω σαν τι τέτοιο. Πραγματικός και εικονικός πλούτος. Είμαστε στον εικονικό πλούτο, αλλά παρόλα αυτά τον αποδεχόμαστε αυτό τον εικονικό πλούτο, γιατί στην ουσία ο άλλος σου λέει πολύ απλοϊκά. Μπορεί να είναι εικονικός πλούτος, μπορεί να είναι και ψηφιακό το χρήμα, αλλά εγώ ανά πάσα στιγμή πάω στον Κισέ, παίρνω μετρητά και πάω και αγοράζω αγαθά. Δεν αντιλαμβάνεται δηλαδή στην ουσία τη συσσόρευση του πλούτου γενικότερα πώς παίζει σαν εξουσιαστής. Καταλαβαίνει μόνο το ότι εγώ ανά πάσα στιγμή μπορώ να το μετουσιώσω σε μετρητό. Κάτι ανάλογο, ας πούμε, δεν ξέρω αν θα το προσεγγίσω, έγινε με το χρηματιστήριο, αν θυμάσαι την εποχή, που έλεγε εγώ έχω αποτίμηση σήμερα τόσα. Τι σήμαινε, ότι εκείνη την ημέρα αν πήγαινε να τα κάνει μετρητά είχε και δεν ξέρω αν θα του τα δίνανε, ας πούμε. Έτσι έπρεπε να πάρει ένα τηλέφωνο από πριν για να έχει το ταμείο κλπ. Αλλά αυτό ήταν αποτίμηση, δεν ήταν πραγματικότητα. Αλλά μην μπλέξουμε τώρα με τον το χρήμα, έτσι να δώσουμε μια γενική ιδέα του εικονικού και του πραγματικού πλούτου που ξεκινάει από τις αξίες των προϊόντων που μπορούν να καταναλωθούν, που το έχουμε ανάγκη και φτάνουμε στο σημείο να έχουμε έναν πλούτο και αξίες οι οποίες είναι μη χρησιμοποιήσιμες, αλλά χρησιμοποιούνται όμως για να εξουσιάζουν. Αγαθά, χρήμα, τράπεζες, αγορές, παράγωγα. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, ενώ τα αγαθά έχουν αξία, το χρήμα, σαν χρήμα μετρητό, τέλος πάντων, αυτό που γνωρίζουμε από παλιά, έχει μια ανταλλακτική αξία ή ένα μέσον συναλλαγής, ας πούμε, όπου οι τράπεζες υποτίθεται το χορηγούν αυτό κλπ. Και φτάνουμε λοιπόν στις αγορές, αυτό που ονομάζουμε αγορές, οι οποίες στην ουσία δεν έχουν καμιά επαφή με την πραγματικότητα. Έτσι. Και τι κάνουν, πολλαπλασιάζουν τον πλούτο σε κάποιους οι οποίοι στην ουσία έχουν αένα τη δυνατότητα να έχουν την εξουσία, να επιβάλλουν την εξουσία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουν καμιά σχέση με την παραγωγή η συσσόρευση του πλούτου. Δηλαδή ο παραδοσιακός καπιταλιστής πλέον, ας πούμε, Αμερικάνος, δεν μπορεί να κάνει συσσόρευση πλούτου. Έτσι δεν είναι. Πώς αντιλαμβάνονται όμως οι άνθρωποι όλες αυτές τις έννοιες, δηλαδή μπορεί να απεξαρτηθεί ο εικονικός πλούτος από τον πραγματικό πλούτο. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή αυτό που είπα και προηγουμένως. Ο Μίτσος ο Μπεταγκής καταλαβαίνει ότι εγώ έχω, ας πούμε, μου βάλαν ψηφιακό χρήμα, παραδείγματος χάρη ένα χιλιάρικο στο λογαριασμό μου, και αύριο το πρωί θα πάω να πάρω 2 εκατοστάρικα και θα έχω μετρητά στη τσέπη μου 2 εκατοστάρικα. Ή θα χρησιμοποιήσω την κάρτα και θα αγοράσω τα αγαθά. Δεν αντιλαμβάνεται δηλαδή πως συσσωρεύεται ψηφιακός πλούτος που δεν φαίνεται, γιατί όταν, ας πούμε, παλιά στη γειτονιά κάποιος είχε χρήματα, είχε και στο σπίτι του χρήματα και φαινότανε. Τώρα όμως δεν φαίνεται. Και δεν μπορεί να φανταστεί ένας φτωχός άνθρωπος, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο πλούσιοι είναι οι πλούσιοι, αυτούς που περιγράφουμε τώρα, ας πούμε, το 1 εκατομμύριο το πολύ που είναι πλούσιοι. Δεν μπορεί να φανταστεί το μέγεθος του πλούτου που έχουν, ας πούμε. Και φαντάζεστε ότι έχει διπλάσια, τριπλάσια, άντε εκατονταπλάσια από αυτόν. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι δεν υπάρχει νούμερο. Δηλαδή.
2: Ο Elon Musk είχε 1,5 δισεκατομμύριο, ας πούμε, το οποίο μόνο για να, αν το κάνεις χαρτονομίσμα των 100 δολαρίων, θα είναι ένα τρένο για να το κουβαλήσεις.
1: Αν υπάρχουν τόσα χαρτονομίσματα.
2: Αν υπάρχουν,
1: πρέπει να τα μαζέψεις από όλη τη γη, τα χαρτονομίσματα. Δηλαδή, το κόστος για να τα μαζέψεις μπορεί να είναι περισσότερο από, από την αξία του χρήματος. Λοιπόν, έχουμε φτάσει λοιπόν σε ένα σημείο όπου δεν αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει συσσόρευση πλούτου και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως αυτοί στην ουσία εξουσιάζουν που είναι οι από πίσω. Έτσι, αν δεν το αντιληφθεί αυτό ο μέσος άνθρωπος, όλα τα άλλα που λέμε σχεδόν δεν τον αγγίζουν. Και πετάει την μπάλα στην εξέδρα, ας πούμε, και λέει δεν με αφορούν εμένα αυτά, με ενδιαφέρει να κερδάει ο Ολυμπιακός. Όταν όμως καταλάβει ότι ξέρεις κάτι, η ανοχή η δικιά σου και η αποδοχή δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν να σε εξουσιάζει, τότε λοιπόν τα πράγματα θα αρχίσουν να παίρνουν την ανάποδη. Γιατί το βλέπεις και εσύ, το βλέπω και εγώ, τουλάχιστον το βλέπω, να πούμε ότι η κοινωνία. Ποια είναι η κοινωνία? Δεν έχουμε ούτε καν κοινωνία. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν πάμε και μιλήσουμε με οικονομικά μεγέθη ή με φιλοσοφικά μεγέθη, με φιλοσοφίες και τέτοια, δεν μας ακούνε πια. Δεν μας ακούνε καθόλου. Και τι φταίει δηλαδή, χάσαν την ακοή τους? Όχι.
2: Φτάσαν την ικανότητα του στοχασμού, Βασίλη.
1: Όχι, όχι, όχι, είναι κάτι ακόμα χειρότερο. Παλιά που ήμουν φοιτητής, μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί είχα εργαστήρια πρωί-πρωί τέλος πάντων, και σηκωνόμουν πρωί για να πάω να προλάβω κάτω στα ΤΕΗ στα εργαστήρια. Και έβλεπα τώρα τους οικοδόμους που διαβάζανε αθλητικές εφημερίδες. Έτσι. Και οι άλλοι, όλοι αυτοί. Έτσι. Πολύ λίγοι διαβάζαν τις πολιτικές. Τότε οι εφημερίδες γράφαν και κάτι, τώρα δεν γράφουν τίποτα. Λοιπόν, και ρώτησα κάποια στιγμή στο φίλο μου Λοντάκη, ρε εσύ τι γίνεται? Αυτοί οι άνθρωποι δεν τους αποσχολεί κάτι άλλο, ας πούμε, να διαβάσουν τις πολιτικές εφημερίδες, τις αθλητικές? Και μου απαντάει και μου λέει, τις πολιτικές δεν τις καταλαβαίνουν. Σιγά σιγά οι άνθρωποι υποχωρούν στο να αντιλαμβάνονται τα πράγματα στην ουσία και φτάνουν στο σημείο να μην το αντιλαμβάνονται καθόλου. Δεν σου κάνει εντύπωση που ξέρουν τα πάντα, ας πούμε, για το ποιος έβαλε τον γκολ σε ποιο λεπτό, αλλά δεν έχουν ιδέα βασικά πράγματα?
2: Απλώς να σημειώσω ότι ο Κάρλ Μάρξ, ένας από τους μεγάλους φιλόσοφους και διανοητές της ιστορίας, έγραφε το κεφάλαιό του, το μνημειώνεται σε έργο του, σε τεύχη, ναι, τα οποία τα κυκλοφορούσε για να τα διαβάζουν οι εργάτες. Οι εργάτες της εποχής του, του 19ου αιώνα, mm-hmm, δηλαδή. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια έκπτωση παρά το μεγάλη ποσότητα γνώσης, σπουδών, βιβλίων, διδακτορικών. Υπάρχει μια αδυναμία κατανόησης του κόσμου και των εννοιών. Συγγνώμη.
1: Ναι, γι' αυτό είναι αναγκαίο να γίνεται, όχι εκλαήκευση, γιατί είναι και λίγο υποτιμητική η λέξη τώρα, το να βάζεις, ας πούμε, στο επίπεδο του λαού. Θεωρητικά πρέπει να είναι απριόρι ο άλλος πολίτης και να φιλοδοξεί να κερδίσει, αν θέλει, αυτόν τον τίτλο, ας πούμε. Έτσι. Πρέπει να βρούμε πολύ απλοϊκό τρόπο, όπως είπα προηγουμένως, να καταλάβει τι σημαίνει αξία, τι σημαίνει αγαθό πραγματικά, τι σημαίνει ανταλλακτικό μέγεθος, γιατί όσο τον μπλέκουμε με καμπύλες της οικονομίας, με χρηματιστηριακές δευτερογενείς, τριτογενείς αγορές κλπ. Τόσο δεν ακούει τίποτα πια. Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνει, δεν ακούει.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή όλα μπορούν να απλοποιηθούν, να υποθούν. Βέβαια έχει γίνει πάρα πολύ σύνθετος ο κόσμος. Τι σημαίνει παράγωγα, τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία στην οικονομία, πώς βγαίνουν τα χρήματα. Αλλά αυτά είναι παιχνίδια.
1: Τι ποσοστό νομίζεις αποσχολεί την κοινωνία όλη αυτή η ιστορία του χρηματοπιστωτικού συστήματος? Δηλαδή δεν το αντιλαμβάνεται και ορθώς δεν το αντιλαμβάνεται, γιατί οι όροι που χρησιμοποιούνται πρέπει να κάτσεις στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι συνέδριο επιστημονικό για να μπορέσει να το παρακολουθήσει. Μπορούμε να το εκλαϊκεύσουμε, να του πούμε, ξέρεις κάτι ρε φίλε, να πούμε, όλα αυτά είναι μπούρδες. Το μόνο που αξίζει είναι αυτό που φτιάχνεις, το προϊόν. Τι είσαι εσύ, σιδεράς και λυγίζεις τα σίδερα και φτιάχνεις ένα τελικό προϊόν που το χρησιμοποιεί ο άλλος. Αυτό έχει αξία μόνο. Μη δέχεσαι να έχει αξία κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει τίποτα και έχει πολλά λεφτά. Πρέπει να το κατανοήσει. Αν δεν το κατανοήσει αυτό, δεν θα μπορέσει να εκμηδενήσει τον παρασιτισμό, αν θέλεις, και τους αυτοφοράκηδες. Mm-hmm. Δηλαδή, το βλέπεις και μόνος σου, ας πούμε, στη σημερινή κοινωνία, στην ουσία χρηματοδοτούνται ευθέως, χωρίς να παράγουν τίποτα, ας πούμε, σχεδόν η μισή κοινωνία, είτε μέσα από μοικείο, είτε μέσα από δημόσιο χώρο, από δημοτικό κλπ. Και αυτό δημιουργεί ένα αλυσβερίσι αλληλοϋποστήριξης. Αυτό που έλεγε ο Πάγκαλος, ότι εμείς σας διορίζουμε και εμείς, εμείς σας διορίζουμε και εσείς μας ψηφίζετε, ήταν μια μεγάλη αλήθεια, γιατί ήταν κυνικός, γι' αυτό το είπε, ας πούμε. Καταλάβες. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεται ο άλλος ότι είναι ανήθικο να έχει πλούτο χωρίς να παράγει τίποτα. Γιατί σου λέει αυτό συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Και επειδή είναι και, έχει και το ψώνιο ο κάθε φτωχός κάποια στιγμή θα γίνει,
2: γίνει
1: πλούσιος και μόλις, ας πούμε, βάλει 5 φράγκα στην άκρη ονειρεύεται ότι θα γίνει καπιταλιστής και μετά ονειρεύεται ότι θα είναι μέτοχος στο τραπεζικό σύστημα και μετά θα παίξει στο χρηματιστήριο και θα τα χάσει όλα και δεν συχάσει.
2: Η μεγάλη απάτη.
1: Άρα λοιπόν, όλα αυτά όμως ξεκινάνε από την άγνοια. Η άγνοια είναι αυτή η οποία είναι, αν θες, γεννησιουργός αιτίας που υποκύπτουν σε κάθε εξουσία οι άνθρωποι. Γιατί όταν γνωρίζουν δεν μπορείς να τους εξουσιάσεις. Να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, γιατί με κοιτάς περίεργα. Στο χωριό μου, ας πούμε, θυμάμαι εγώ γεννήθηκα το 58. Το 65 περίπου, ας πούμε, καταλάβαινα τον κόσμο γύρω-γύρω. Όλοι μας ξέραμε πόσο πλούσιος ή φτωχός είναι ο άλλος. Περίπου ήμασταν στα ίδια, στο ίδιο επίπεδο. Κάποιοι ήταν λίγο παραπάνω. Δεν μπορούσε ο άλλος να κρυφτεί ότι είναι φτωχότερος ή πλουσιότερος.
2: Μικρές κοινωνίες όμως.
1: Πέρα από τις μικρές κοινωνίες, τι υπήρχε? Υπήρχε η διαφάνεια στην ουσία. Εδώ έχουμε χάσει τη διαφάνεια και η αδιαφάνεια είναι ένας άλλος μηχανισμός ελέγχου της εξουσίας.
2: Η αδιαφάνεια δηλαδή.
1: Η αδιαφάνεια, ναι. Η έλλειψη της διαφάνειας. Δηλαδή, αν αντιληφθεί, πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος, αν αντιληφθεί οποιοσδήποτε άνθρωπος ότι αντιληφθεί αυτά τα απλά πράγματα, το πρώτο πράγμα που θα ζητήσει είναι η διαφάνεια. Όχι αυτούς τους θεσμούς που φτιάχνουν τώρα, πώς λέγεται, που ήταν στη διαφάνεια.
2: Διάβια.
1: Στη διάβια, ναι, ήταν ο πιο αδιαφανής και ο πιο αδιαυγής, τέλος πάντων. Δεν έχει σχέση με μικρές κοινωνίες. Για μένα, αν θέλεις, ας πούμε, μια ευνομούμενη κοινωνία, για μένα, ποιος είμαι εγώ, λέω, η γνώμη μου είναι ότι εγώ σαν πολίτης θα πρέπει να μπορώ να έχω τη δυνατότητα να μπαίνω στο αφηνί σου, ας πούμε, αυτό ξέρουμε αυτό, και να βλέπω την ταυτότητά σου ανά πάσα στιγμή, όλο το πόθεν έσχε σου, όχι μόνο το έσχε αλλά και το πόθεν.
2: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αν λοιπόν απαιτήσει η κοινωνία, δομηθεί κοινωνία, θεσμός τέλος πάντων, και απαιτήσει αυτό, αυτή τη δυνατότητα, έχει ανατραπεί όλος ο μηχανισμός της εξουσίας.
2: Το ερώτημα των 1 εκατομμυρίου δολαρίων, η δραχμών ή ευρώ.
1: Βάλε ό,τι θέλεις, το ίδιο πράγμα. Γιατί... Τα αγαθά είναι που μας ενδιαφέρουν.
2: Γιατί δεν το καταλαβαίνουν και τι θα γίνει.
1: Γιατί δεν το καταλαβαίνουν.
2: Γιατί θα γίνει, δεν το καταλαβαίνουν.
1: Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, αν θέλεις, που τα τελευταία 16 χρόνια που εντατικοποιήθηκα, αν θέλεις, με την πολιτική σκέψη, γιατί πριν ήταν σε φιλοσοφικό επίπεδο, ήταν σε επίπεδο πεζοδρομίου, ας πούμε. Γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Κατέληξα εκεί, στο ότι ο τρόπος με τον οποίο απευθυνόμαστε είναι, πώς να το πω, είναι ένα βήμα, δύο βήματα παραπάνω, και θεωρούμε ότι και αυτοί αντιλαμβάνονται αυτά τα δύο βήματα, τα οποία εμείς τα θεωρούμε σαν δεδομένα. Δεν υπάρχουν δεδομένα.
2: Δηλαδή φταίνουν οι καθοδηγητές, οι αγιτάτορες. Δεν καταλαβαίνουν αυτούς που
1: θα τους ονομάσω έτσι. Δεν θα τους ονομάσω. Κάποτε ήταν και μόδα, θυμάμαι, όταν ήμουν φοιτητής, δηλαδή όταν έβγαινε κάποιος, ας πούμε, στο αμφιθέατρο και χρησιμοποιούσε όρους, ας πούμε, ξέρεις, μαρξιστικούς και αυτά, αυτό του δίνει μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Και χωρίς να το καταλαβαίνουν οι άλλοι, τον αποδεχόταν. Δηλαδή, είναι αυτό που σε ένα έργο που έπαιζε η Βουγιουκλάκη και της μαθαίνανε ένα ποίηση, και τη λέει, δεν το κατάλαβα. Άμα το καταλάβεις, δεν θα ήταν ποίηση. Δηλαδή, υπάρχει και αυτή η φιλοσοφία. Αλλά για να μπορέσει όμως ο άλλος να γίνει πολίτης, στοιχειωδώς να αγγίξει, ας πούμε, την έννοια του αποφασίζω για την τύχη μου, πρέπει να τα αντιληφθεί πλήρως. Όσο οποιοδήποτε, εγώ τώρα όπως μιλάω αυτή τη στιγμή, όσο χρησιμοποιώ όρους οι οποίοι τους οποίους μάλλον δεν αντιλαμβάνεται ο Μίτσος ο Μπεντατζής, και να με συγχωρεί ο Μίτσος, τον σέβομαι πάρα πολύ, γιατί αυτός κάνει δουλειά, έτσι. Μίτσο Μπεντατζή, λέω, ας πούμε, αυτόν ο οποίος έχει, δεν έτυχε, ρε παιδί μου, και παιδείας, δεν πρόλαβε το παιδί, δηλαδή ξεκίνησε να δουλεύει από τα 12 στην οικοδομή. Εντάξει, έχει υποχρεώσεις, δεν μπόρεσε να διαβάσει ούτε ένα βιβλίο παραπάνω γιατί είναι κουρασμένος, δεν μπόρεσε να πάει στο πανεπιστήμιο, δεν, χίλια δύο πράγματα, αλλά ωστόσο είναι από καλή πάστα. Και μάλιστα είναι, πώς το λένε, έχει την καλή διάθεση να καταλάβει. Αλλά δεν μπορεί όμως τώρα να στέλνω εγώ τον Μίτσο τον Μπεντατζή να πάει στο πανεπιστήμιο για να καταλάβει τι λέω. Παλιά υπήρχε ένα τραγούδι που έλεγε ότι όσο πιο καλά τα ξέρεις, τόσο πιο απλά τα λες. Δεν θυμάμαι. Ρεμπέτικο ήταν.
2: Δεν είναι πάντα δυνατό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω ότι είναι δυνατό υπό την εξής έννοια. Όταν γίνεται συζήτηση στο καφενείο, ας πούμε, καλοπροαίρετη συζήτηση, δεν μιλάμε τώρα να μαλώνει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό ή ο Πασοκτζής, ξέρω εγώ, με τον Νεοδημοκράτη ή το Κουκουέ με τον οποιονδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, όταν γίνεται μια συζήτηση και δεν ανεβάζεις το επίπεδό σου ότι εσύ είσαι ο μέντορας, ξέρω εγώ, ο επιστήμονας, μπαίνεις στη διαδικασία του μέσου όρου, και το μέσο όρο συγχώρησέ το μου, ας πούμε, μπαίνει στη διαδικασία του πιο απλού. Mm-hmm. Έτσι, το απλό πάλι βάλτο σε παρένθεση, ας πούμε. Μπαίνεις σε αυτή τη λογική, τότε βλέπεις ότι πραγματικά καταλαβαίνουν. Μπορεί να παίρνει χρόνο. Αλλά πες μου κάτι. Δηλαδή, όταν ας πούμε μέσα σε μια ώρα τους πεις μια ανάλυση τεράστια που δεν θα καταλάβει κανένας, δεν είναι καλύτερο να φας μια ώρα για να καταλάβω μια παράγραφο?
2: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Αυτό όμως πρέπει να το δούμε σοβαρά. Τώρα μιλάμε σημειολογικά και βάζουμε περισσότερο προβληματισμούς. Δεν δίνουμε απαντήσεις στην ουσία. Δεν ξέρω αν έδωσα καμιά απάντηση μέχρι τώρα. Προβληματισμούς βάζω. Και αν θες, πρώτος φταίω εγώ. Γιατί αφού δεν κατόρθωσα, όχι να κάνω οπαδούς, δεν κατόρθωσα στην ουσία. Έχω ένα φίλο μου, δεν θα πω το όνομά του να πούμε, που επί 5 χρόνια του εξηγούσα. Πάμε τώρα από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά είναι σημειολογικό. Επί 5 χρόνια του εξηγούσα τη διαφορά μεταξύ της αλληλεγγύης και της ελεημοσύνης. Mm-hmm. Χρειάστηκε και 6 χρόνια για να μπει στην τεχνητή νοημοσύνη μέσα, και η τεχνητή νοημοσύνη τον βοήθησε παραπάνω. Ξέρεις γιατί? Γιατί θεώρησε ότι η τεχνική νοημοσύνη είχε μεγαλύτερο κύρος από μένα. Άρα λοιπόν, για να κατανοήσει ο άλλος κάποιες έννοιες που έχει ριζωμένες μέσα του, ας πούμε, δηλητηριασμένες, χρειάζεται πολλή προσπάθεια να μηδενίσει το δηλητήριο και την προπαγάνδα που έχει φάει, και να αρχίσει μετά να σκέφτεται, να μηδενίσει όμως. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πλούτο. Δεν μπορούν να αντιληφθούν. Πιστεύουν ότι ο πλούτος είναι αποτέλεσμα, αν θέλεις, εργασίας, ξέρω εγώ, είναι αποτέλεσμα έξυπνης διαδικασίας, όπως θες πες το, ας πούμε. Είναι αποτέλεσμα, πώς το λένε το τζιγκούνι, αποταμίευσης ή αυτά τα... Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι ο πλούτος είναι ένα θέμα το οποίο... Μιλάμε για τον πλούτο, δεν μιλάμε για τον άλλον που έχει, ξέρω εγώ, 50 και 100 χιλιάρικα. Έτσι, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά πολιτικό. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να αρχίσει, ας πούμε, να το σκέφτεται ο οποιοσδήποτε, για να μπορεί να καταλάβει, μάλλον για να μπορέσει, ας πούμε, να δώσει απαντήσεις πώς εξουδετερώνω το μηχανισμό της εξουσίας. Mm-hmm. Γιατί είπαμε, η εξουσία αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε γύρω στους 200.000 μπάτσους. Mm-hmm.
2: Έχετε μεγαλύτερο αριθμό κατά αναλογία στην Ευρώπη.
1: Και σου λέω, αν δεν είναι 200, πώς το λένε, αυτοί που φοράνε στολή, ξέρω εγώ, αλλά και οι άλλοι οι οποίοι το παίζουν μια φορά αναρχική, μια φορά το παίζουν, ξέρω εγώ, κινηματίες κλπ. Πρέπει να είναι τόσοι. Κι άλλους τόσους μπορεί να χρηματοδοτήσει το σύστημα, παράγοντας χρήμα από το μηδέν, αν χρειαστεί. Αλλά θα φτάσουμε στο σημείο, σε κάθε γειτονιά, ο ένας να είναι εργαζόμενος και ο άλλος να είναι μπάτσος. Mm. Αυτό δεν θέλει, γιατί καταραίει μετά το καθεστώς.
2: Στην Αλβανία έγινε αυτό. Ο μισός πληθυσμός ήταν
1: που
2: φτιάχνει τις εξουσίες.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, αυτό δεν το θέλει. Άρα λοιπόν, μπορεί ο πλούτος, το βάζουμε γενικά φιλοσοφικά, μπορεί ο πλούτος στην ουσία να ελέγχει απόλυτα την εξουσία, επειδή εξαγοράζει το μισό και παραπάνω πληθυσμό αν χρειαστεί κάποια στιγμή. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή, αν θέλεις, τους πείθει ότι πρέπει να γίνει πόλεμος ή να γίνει μια επανάσταση μεταξύ τους, και να σκοτωθούν μεταξύ τους, και να σκοτωθούν γιατί δεν έχουν καταλάβει για ποιον σκοτώνονται. Πώς μπορούμε αυτό? Τώρα θέλω τη γνώμη σου, γιατί σε θεωρώ σοφό τόσο καιρό που ασχολείσαι εδώ πέρα.
2: Μεγάλη λέξη.
1: Ναι, τέλος πάντων. Βάλε όποια λέξη θες εσύ, δεν με πειράζει εμένα, να πούμε. Πρέπει να βρούμε τρόπο να καταλάβουν ότι η εξουσία δεν είναι το τάδε κόμμα που γίνεται κυβέρνηση, ο τάδε μηχανισμός, δεν είναι η δικαστική, δεν είναι η αστυνομική, δεν είναι αυτό που λένε οι εξουσίες που είναι η νομοθετική, η δικαστική και η εκτελεστική. Δεν είναι. Αυτοί είναι αυτοφοράκηδες πλέον. Δεν λειτουργούν με καμία λογική, αν θέλει, συνταγματική, όπως θες πες το, να πούμε. Λειτουργούν με αυτό που είπα προηγουμένως. Έτσι νομίζω, και μπορεί να κάνω λάθος. Παίρνω την ευθύνη αυτών που λέω.
2: Κοίταξε, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα καθεστώτα, τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω εγώ, είναι χτισμένα ακριβώς για αυτό που λες εσύ.
1: Ωραία.
2: Για να ελέγχουν οι πλούσιοι και οι δυνατοί τους.
1: Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εκείνο, ας πούμε, αν εγώ ήμουν εκπρόσωπος ενός κόμματος, και πες ότι έμπαινα μέσα στη Βουλή, δεν θα καθόμουν να ασχοληθώ, να πούμε, με τη Βουλή και με το κυβερνητικό έργο. Θα έλεγα, κύριε Αυτοκοράκηδες, ετοιμάστε την απολογία σας, για το κακό που έχετε κάνει στα λαϊκά δικαστήρια και θα έδειχνα. Αυτό σας χρηματοδοτεί, εκείνος σας χρηματοδοτεί, εκείνος. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να λέμε, πώς να σου πω, ψυχρά την αλήθεια με ό,τι αυτό σημαίνει. Mm-hmm. Αλλιώς δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο Μίτσος ο Μπενταζής. Με συγχωρείς ρε Μίτσος ο Μπενταζής, να πούμε, τι να σου πω τώρα. Όποιος Μίτσος Μπενταζής, σε σέβομαι και σε αγαπάω πάρα πολύ, ας πούμε. Άρα το χρησιμοποιώ σημειολογικά. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Και βλέπεις, παίζουμε συνέχεια ένα παιχνίδι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τώρα βγήκε και ο Τσίπρας να πούμε να μας ξανασώσει κλπ. Κλπ. Και χάνεται, δηλαδή, μας δίνει η εξουσία ο πλούτος, μας δίνει την μπάλα και μας δίνει και το γήπεδο που θέλει αυτός και μας λέει παίξτε. Όχι ρε φίλε, δεν θέλουμε να παίξουμε, εμείς θα παίξουμε στην Αλάνα, στο δικό μας γήπεδο. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Πώς μπορούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι την εξουσία δεν την έχουν οι αυτοφοράκηδες? Αυτός είναι ο προβληματισμός μου πια και θα γεράσω και δεν θα βρω και άκρη. Γι' αυτό και ρωτάω, γι' αυτό σου είπα ότι δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις. Εγώ ερωτήματα βάζω. Μπορώ να πω ότι ξέρεις κάτι, πάρτε τα ξύλα, πέτας και σκοτώστε τους όλους. Δεν πας πουθενά όμως έτσι. Θα αλληλοσκοτωθούμε και δεν θα μείνει κολλή μπιθρόξυλο. Αν δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί το κάνουμε. Δεν είμαι κατά της βίας που λένε, α, είμαστε, τασόμαστε κατά της βίας. Όταν ασκεί βία η εξουσία πάνω σου, υποχρεούσε να ασκήσεις και εσύ βία. Και το λέει το Σύνταγμα στο τελευταίο άρθρο, λέει ότι με κάθε τρόπο πρέπει να υπερασπιστείς αυτό το Σύνταγμα, το κολοβό που έχουμε τώρα, mm-hmm. το οποίο αν θες είμαστε και δοσύλλογοι απέναντι στο Σύνταγμα, γιατί δεν το έχουμε υπερασπιστεί τη στιγμή που το έχουν διασύρει. Αλλά μην πάμε σε τέτοιες περίεργες έννοιες, γιατί θέλουν φοβερή ανάλυση.
2: Και έχουμε μονάχα 18 λεπτά περίπου ακόμα.
1: Εν πάση περιπτώσει, όσα και να έχουμε, δεν πρόκειται να δώσουμε απαντήσεις. Ας πούμε επιγραμματικά τι μπορεί να μπει, ας πούμε, σαν θέμα, και εγώ είμαι διατεθειμένος και άλλη φορά να έρθουμε εδώ και να συζητήσουμε και με άλλους και διαδικτυακά και να κάνουμε και μια συζήτηση, ας πούμε, διαζώσεις, που είναι οι καλύτερες συζητήσεις αυτές, γιατί εκεί είναι που γεννιέται, αν θέλεις, αυτό που λέγαμε και από παλιά, η παραγωγή της πολιτικής σκέψης.
2: Έχει γίνει ηλεκτρονικός ο κόσμος, Βασίλη.
1: Αυτός ο ηλεκτρονικός ο κόσμος ελοχεύει ένα μεγάλο κίνδυνο που λέγεται την ανευθυνότητα. Κρύβω πίσω από το πληκτρολόγιο, λέω οτιδήποτε, δεν με ξέρει ποιος είμαι, έτσι, δεν με ξέρει ποιος είμαι, οπότε δεν έχω και καμία ευθύνη. Ο πολίτης όμως έχει ευθύνες και έχει υποχρεώσεις, δεν έχει δικαιώματα. Ένα άλλο λάθος που έχει ο κόσμος. Έφαγα τόσα χρόνια να εξηγήσω στον άλλον τι είναι η αλληλεγγύη και τι είναι η ελεημοσύνη. Αν να εξηγήσω τώρα ότι ο πολίτης δεν έχει δικαιώματα, έχει υποχρεώσεις, θα χαθούμε. Δεν θα τελειώσουμε σήμερα ούτε του χρόνου τέτοιο καιρό. Είπαμε λοιπόν πώς αντιλαμβάνεται κατά τη γνώμη μου ο πολίτης, ας πούμε, τον πλούτο και την εξουσία από που πηγάζει, που σχεδόν δεν την αντιλαμβάνεται από που πηγάζει. Γιατί ασχολείται με αυτό που το γήπεδο που το δίνουν και την μπάλα που το δίνουν, ας πούμε. Και είπαμε ότι και πώς οι θεσμοί στην ουσία δεν είναι θεσμοί, αλλά και αυτοί παίζουν το ρόλο του αυτοφοράκια. Και άμα θέλουν να μου κάνουν μήνυση, εγώ πάω στο δικαστήριο και τους αποδείξω ότι δεν είναι θεσμοί. Διότι είναι, δεν είναι αμερόληπτοι. Έτσι δεν είναι. Και το μεγάλο ζήτημα που αυτό, αν θέλεις, ας πούμε, έρχεται και κλείνει την ταφόπλακα, αν θέλεις, της εξουσίας και δεν θέλω να λέω λαό, μωρέ γαμώτο, γιατί ο λαός, δηλαδή,
2: ο λαός προϋποθέτει μια συγκρότηση που δεν υπάρχει.
1: Όχι, ο λαός είναι λίγο υποτιμητικό, ο λαός είναι, θυμίζει αγέλη, δηλαδή όταν έλεγα παλιά ότι να στείλω μια επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν λέει ελληνική λαέ, να γράφει μια υποσημείωση πλην του κυρίου Καραγιάννη, ας πούμε. Δηλαδή δεν θέλω να είμαι ο λαός, ρε φίλε. Πες με άνθρωπο σκέτο. Δηλαδή ο λαός είναι μάζα, είναι, δεν ξέρω τι είναι. Δεν δέχομαι τη λέξη λαός. Ο λαός μπαίνει στο λεωφορείο. Από εκεί βγαίνει και η λέξη λεωφορείο. Ο λαός μπαίνει μέσα στο λεωφορείο, να πούμε. Ενώ οι μάγκες μπαίνουν στις Mercedes τους, ας πούμε. Κατάλαβε. Έτσι παίζει το παιχνίδι. Και ερχόμαστε τώρα λοιπόν πώς αυτό το όλο το πακέτο, ας πούμε, δένει, κουμπώνει και διαμορφώνει, αν θέλεις, μία, πώς να την πούμε, νομιμότητα και κανονικότητα, γιατί χρησιμοποιείται η λέξη κανονικότητα πάρα πολύ για να πείσουν τον κόσμο ότι αυτό που μας συμβαίνει είναι μια κανονικότητα. Το μερίδιο, αν θέλεις, της βαριάς δουλειάς, ας πούμε, και της ευθύνης για μένα, το έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί που το παίζουν δημοσιογράφοι και είναι παπαγαλάκια στην ουσία, ας πούμε, γιατί δελτία τύπου παίρνουν και διαβάζουν, σημειολογικά τώρα μα αλλάζουν λίγο το, τη σύνταξη ή τη διατύπωση, ας πούμε, δεν έχει καμιά σημασία, ας πούμε. Δηλαδή είναι μια ατέλειωτη παραγωγή προπαγάνδας, όχι τώρα, από τον, πώς το λέγανε, του Χίτλερ, τον
2: Γκέμπελς.
1: Από τον Γκέμπελς, ας πούμε, μέχρι και σήμερα που έλεγε ότι πες 50 φορές ένα ψέμα, στο τέλος το πιστεύεις και εσύ. Είναι αλήθεια, ας πούμε. Λοιπόν, παράγουν μια, ένα οχετό προπαγάνδας που στην ουσία φτάνουμε σε σημείο και εμείς να λέμε ρε μπας και λένε αλήθεια κάποιες στιγμές. Δηλαδή λες, ρε μήπως λένε αλήθεια, να κάτσω να το ξανασκεφτώ.
2: Δύναμη του μέσου.
1: Και άμα το σκεφτείς, ας πούμε, λες όχι, λένε ψέματα. Mm-hmm. Έτσι. Το μεγάλο λοιπόν κομμάτι είναι η αμφισβήτηση στην ουσία στους αυτοφοράκηδες και η απόλυτη ρήξη με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για μένα. Mm-hmm. Δηλαδή για μένα ένας πολίτης, όπως θες ονόμασέ τον, πρέπει να ζητήσει ευθύνες πέρα από την εξουσία, τη δικαστική, την νομοθετική και την εκτελεστική. Πρώτα πρέπει να ζητήσει ευθύνες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Διότι ξέρουν ότι λένε ψέματα και συνεχίζουν να το λένε. Ή λένε τη μισή αλήθεια.
2: Και πώς μπορούμε να σταματήσουμε τη συσσόρευση του πλούτου?
1: Η συσσόρευση του πλούτου μπαίνει όταν αμφισβητήσουμε στην ουσία τον πλούτο.
2: Το μυαλό μας.
1: Παντού. Mm-hmm. Αν δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ας πούμε πρωτογενώς οι κοινωνίες, οι μικρές, ας πούμε, κάνουν ανταλλαγή. Δευτερογενώς στη δικιά μου τη γενιά, ας πούμε, που δεν υπήρχε το ψηφιακό χρήμα, έτσι. Η συσσόρευση του πλούτου ήταν σχεδόν αδύνατη, γιατί ήξερε ένας τον άλλον, ήταν μικρές οι κοινωνίες. Αλλά ακόμα και μέσα στην Αθήνα δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν τεράστιο πλούτο και να μην τους ξέρουν.
2: Ο Σάιλοκ.
1: Ποιο?
2: Ο Σάιλοκ, του Σέξπιρ. Ο έμπορος της Βενετίας.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει τώρα η εξήγηση.

0: Εκτός αν θέλει να φύγει από την πόλη. Είναι μια άλλη ιστορία αυτός ο οποίος συσσωρεύει πλούτο. Αλλά δεν θα τον αφήσουν, πώς να σου πω, τη δυνατότητα να συσσωρεύσει όταν υπάρχει διαφάνεια. Γιατί δεν συσσωρεύεται ο πλούτος μπαμ με τη μία. Συσσωρεύεται κλιματικά. Δημιουργούνται οι συνθήκες παραγωγής του πλούτου και στην ουσία τι είναι. Ο πλούτος είναι κλέψιμο από την κοινωνία, δεν είναι τίποτα άλλο.
1: Ο ατομικός πλούτος. Γιατί πλούτος υπάρχει και συλλογικός.
0: Ωραία, συλλογικός τι θα πει. Συλλογικός πλούτος είναι αυτός τα αγαθά τα οποία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και τα εργαλεία συναλλαγής που είναι το χρήμα, το μετρητό ή οτιδήποτε άλλο, το ψηφιακό. Αυτός είναι. Οι άλλοι υπόλοιποι τι είναι, είναι κλέψιμο. Άρα λοιπόν δεν το πάμε τώρα χριστιανικά ότι. Αλλά η διαφάνεια εξασφαλίζει την αδυναμία να συσσωρευτεί πλούτος. Κάθε μορφής πλούτος. Να δω αν έχω κρατήσει τίποτα άλλο που πρέπει να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αν υπάρχει αυτό που λέμε θεσμικός τρόπος αποκλεισμού της συσσόρευσης του πλούτου. Mm-hmm. Ένας είναι η διαφάνεια. Mm-hmm. Και αυτό το κάνω ερώτηση και στους ακροατές και σε σένα και σε οποιονδήποτε. Mm-hmm. Εγώ δεν βλέπω άλλο τρόπο που να... Δηλαδή, ό,τι και να θεσμοθετήσεις, αν δεν υπάρχει η διαφάνεια, μπορεί ο άλλος να διαφύγει με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα τώρα που είναι περίπου αυτό. Όταν έφτιαχνε το χρυσελεφάντινο άγαλμα, νομίζω, Εφηδίας της Αθηνάς, έτσι, το έκανε παζλ, το έκανε κομματάκια λέγκο, δεν ξέρω τι, γιατί του είχαν δώσει χρυσό και ήξερε ότι επειδή ήταν κουφάλες οι Αθηναίοι, θα τον βάζανε να αποδείξει ότι δεν έκλεψε χρυσό. Και τους λέει, μάγκες, με κατηγορείτε ότι έκλειψα χρυσό. Το διέλυσε λοιπόν το παζλ, το ζήγησε, πόσο μου δώσατε, πόση ήταν η φθορά, να τόσο χρυσό. Τι ήταν αυτό, ήταν ένας μηχανισμός διαφάνειας. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν οι τρόποι για να φτιάξεις, ας πούμε, το θεσμό της διαφάνειας. Είναι ότι έχουμε ψιλοσυμφωνήσει όλοι, δηλαδή οι κλεφτοκοτάδες. Δηλαδή, εγώ κάνω μαύρα μεροκάματα, οπότε δεν μ' αρέσει η διαφάνεια, μην πάρουν χαμπάρι εμένα. Μα δεν αφορά εσένα, βρε, μην πω καμιά κουβέντα. Δηλαδή, εσύ κάνεις μαύρα μεροκάματα και κρύβεσαι πίσω από μια αδιαφάνεια, γιατί στην ουσία, αν βγεις στη διαφάνεια, θα στα πάρουν όλα με την εφορία. Κατάλαβες, αυτή είναι μια άμυνα για να επιβιώσεις. Δηλαδή, ισοζυγίζει αν θέλεις το κλεφτοκοτάς που είναι αυτός για να ζήσει με το μεγάλο κλέφτη. Λοιπόν, έχω κουραστεί και τα μάτια μου γιατί έχω ξυπνήσει από τις 6 ώρα. Α, και ποια είναι η βασική αρχή λοιπόν,
1: και με αυτό κλείνουμε.
0: Ναι, να κλείσουμε. Και ποια είναι, αν θέλεις, ας πούμε, ο βασικός κανόνας, γιατί δεν έχει δικαίωμα να συσσωρεύει ένας πολίτης πλούτο μέσα στην πόλη. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Εφόσον εσύ έχεις μια επιχείρηση, υπηρεσίες, μια τράπεζα ή οτιδήποτε, η οποία στην ουσία έχει έδρα την πόλη, τι κάνεις? Καρπούσε όλα τα αγαθά που σου παρέχει η πόλη. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι δικιά σου περιουσία. Είναι περιουσία της πόλης. Εσύ θα πάρεις το μέρισμά σου και εκεί μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν κάποιος πολίτης θα μου πει και ποιο κίνητρο έχω εγώ να γίνω επιχειρηματίας. Τα πάω λίγο γρήγορα τώρα, ας πούμε.
1: Καλά κάνεις, γιατί ο χρόνος πάει.
0: Ναι, λοιπόν, υπάρχουν τρόποι, έτσι, και είναι κοινή συμφωνημένοι. Και στο κάτω-κάτω ας μην γίνουν όλοι επιχειρηματίες. Τέτοιους επιχειρηματίες δεν τους χρειαζόμαστε. Γιατί δεν επιχειρούν στην ουσία. Αυτοί εκ του ασφαλούς παράγουν έναν πλούτο για αυτούς που τον κλέβουν από την κοινωνία. Δεν μπορεί να μου πει αυτός ο οποίος έχει κάνει μια επιχείρηση μέσα στην πόλη που του εξασφαλίζει η αστυνομία. Αυτή η αστυνομία που έχουμε, να πούμε, τη βιωσιμότητά της, τότε η ΔΕΗ που είναι περιουσία, ήταν, τώρα δεν είναι τίποτα, περιουσία του ελληνικού λαού, και να πει ότι αυτό είναι δικό μου. Ποιο είναι δικό σου? Έχει χρησιμοποιήσει 90% την παροχή της πόλης, τις παροχές που σου δίνει, και έβαλες ένα 10%, ανέβαλες και κεφάλαιο και έκανες μια παραγωγή. Ναι, ήσουν έξυπνος, έκανες ένα προϊόν. Ναι, θα αμυφθείς λίγο παραπάνω, και αν είναι πολύ παραπάνω, εκεί βάζαν και τις χορηγίες οι αρχαίοι πρόγονοι.
1: Mm-hmm. Ένας τρόπος έμεσης φορολογίας στους πλούσιους.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά είχαν όμως τη

0: διαφάνεια, και κλείνω με αυτό. Όποιος, ας πούμε, σε μια χορηγία έλεγε ότι ξέρει, γιατί δεν καθόταν να το πολύ ψάξουν το πράγμα, έλεγε ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν έχω τόση περιουσία για να κάνω μια τριήρη, του λέγανε ποιος έχει. Ο Άρης, παραδείγματος χάρη. Πολύ ωραία. Δεν λέγανε Άρη, πάρε εσύ τη χορηγία. Όχι, θα πάρεις την περιουσία του Άρη, αλλά τη χορηγία θα την κάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Είναι τόσο πολύ απλό. Είναι τόσο πολύ απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να το πολυψάξουμε. Στον βαθμό που έχουμε και ένα μπούσουλα, αν θέλεις, ο οποίος έγινε 2.500 χρόνια πριν. Δεν είναι, δηλαδή, δεν, αυτό που είπες για την πολυπλοκότητα του κόσμου, ας πούμε, τη μόνη πολυπλοκότητα που έχει αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που λέμε τέταρτη εξουσία, σχεδόν είναι οι εκφραστές, οι μοναδικοί εκφραστές της εξουσίας. Και βεβαίως κρύβουνε τους χορηγούς τους από πίσω, ας πούμε. Αλλά και οι αυτοφοράκηδες πρέπει να τιμωρούνται.
1: Ε, βέβαια, προφανώς.
0: Αυτό έχω να πω.
1: Προφανώς. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Έθεσε το θέμα του πλούτου και της εξουσίας.
0: Δεν ξέρω αν το έβαλα το θέμα του πλούτου και της εξουσίας, αλλά κάνω μια σκέψη. Χωρίς πλούτο δεν μπορεί να εξουσιάσει κάποιος. Η εξουσία μπορεί να γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή έχει εξουσία ένας αστυνομικός να λειτουργήσει την εκτελεστική εξουσία, αλλά όμως έχει πάρει εντολή από έναν θεσμό να το κάνει. Εδώ τώρα δεν έχει καμιά σχέση, έτσι όπως καθοδηγείται ο μηχανισμός της εξουσίας. Δεν έχει καμιά νομιμότητα. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να ευχαριστήσουμε και τους φίλους.
0: Και καλό κουράγιο να έχει.
1: Καλό κουράγιο.
0: Γιατί παλεύεις, που το βλέπω.
1: Και να ευχαριστήσουμε εδώ στην κυρία Ευθυμίου, την κυρία Λέκα και την κυρία Μαυρογέννη.
0: Όλους τους ευχαριστώ, βέβαια.
1: Να ευχαριστήσουμε και εσάς κυρίως που μας ακούτε, που είστε μαζί μας και είστε συμμέτοχοι. Λέει, ο Λένον έλεγε, lend me your ears and I'll sing you a song. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε τώρα, του δίνω καθόλου στο κεφάλι. Να πω μόνο ότι και την Ερτ Όπεν και τον Ήρωή και την Ερτ Όπεν που μας αναμεταδίδει τις εκπομπές. Και επίσης να σας πω ότι την ερχόμενη Τρίτη στις 16 Ιουνίου στις 5.30 ώρα το απόγευμα στην ΕΣΥΑ θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση δύο βιβλίων του Φώτη Σπυρίδωνα Μαζαράκη, ο οποίος είναι δικηγόρος και διδάκτορας του ποινικού δικαίου. Η τίτλη του βιβλίου είναι «Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα». Για τα βιβλία θα μιλήσει η κυρία Ανάνση Παπαχρόνη, δικηγόρος και κάτοχος μεταπτυχιακού στο ποινικό δίκαιο. Ο συγγραφέας, ο κύριος Μαζαράκης, θα συζητήσει με το κοινό. Σας περιμένουμε λοιπόν εκεί. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ο κύριος Μαζαράκης στα βιβλία του που στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης κάθισα και διάβασα στο μεγαλύτερο μέρος τους και ελπίζω μέχρι την ερχόμενη Τρίτη να το έχω ολοκληρώσει. Κάνει μια περίληψη της περιπέτειας της Ελλάδος τα τελευταία 16 χρόνια και θεσμικά και συνταγματικά και οικονομικά. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Φίλοι και φίλες, και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ακολουθεί η κυρία Ευθυμίου και ένα βίντεο σχετικό, έτσι, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, φίλοι και φίλες, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή νύχτα.
2: Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα. Ο δικηγόρος Φώτιος Σπυρίδων Μαζαράκης παρουσιάζει δύο νέα του βιβλία την 3η 16 Ιουνίου στην ΕΣΥΑ. Η δικηγόρος Νάνση Παπαχρόνη και ο συγγραφέας συνομιλούν για τα βιβλία και συζητούν με το κοινό. Συντονίζει ο δικηγόρος Άρης Λαμπρόπουλος. Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα. Την 3η 16 Ιουνίου στην ΕΣΥΑ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Γιατάρτη 17 Ιουνίου, το Δράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίγκη Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MD Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίγκη Καραντζόγλου, λοιπόν, 17 Ιουνίου, στο Δράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
3: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
6: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα, έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Λοιπόν, ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πόσες υπογραφές?
9: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
10: φίλος
9: να πω
10: σου.
9: Σε μέρη.
10: Φίλος σου.
9: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός Αριστοφάνης.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ώρα που στην περίμετρο της χώρας οι φωτιές όλο και μεγαλώνουν, κυρίως στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, στο εσωτερικό της χώρας έχουμε μια κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό, από την οποία δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι νέο, πάντως φαίνεται ότι πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πόσο διαφορετικό και προς ποια κατεύθυνση θα το συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στο στούντιο του Military News τον Γιώργο Χαρβαλιά, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Πάρη.
0: Δεν λέω βετεράνος δημοσιογράφος, γιατί είσαι ενεργός στην αρθρογραφία. Απλά είσαι πάρα πολύ έμπειρος και την εμπειρία σου θέλουμε έτσι να αξιοποιήσουμε. Πώς είδες αυτές τις ανακοινώσεις? Είχαμε πρώτα την κυρία Καριστιανού, έχουμε τον κύριο Τσίπρα και όπως λένε οι πληροφορίες, περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά. Έχετε κάτι νέο, κάτι διαφορετικό?
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή το μόνο νέο το οποίο αυτή τη στιγμή εμφανίζεται σαν ένα κίνημα πολιτών με ετερόκλητο ακροατήριο είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό είναι κάτι καινούργιο, αναμφισβήτητα. Τώρα, τα άλλα δύο, το Αλέξη Τσίπρα και το υποκειοφορία του Αντώνη Σαμαρά, που νομίζω θα το κάνει, δηλαδή οι ενδείξεις είναι ότι κάνει ήδη επαφές με πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να στελεχώσουν ψηφοδέλτια, άρα έχει περάσει το ποτάμι μάλλον και έχει πάρει την απόφαση να το κάνει. Αυτά τα κόμματα βέβαια είναι, ξέρεις, κόμματα τα οποία χρησιμοποιούν παλαιότερα φθαρμένα υλικά σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα χαρώ ιδιαίτερα αν ο Σαμαράς έχει την εξυπνάδα να στελεχώσει τα ψηφοδέλτια και με ανθρώπους από την κοινωνία, ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή μια αποδοχή στον κόσμο και αντισυστημικό λόγο. Ακούω πως θα βάλει στο επικρατείας πρώτο τον καθηγητή του Γιάννη Τομάζη, εξαιρετική επιλογή. Ακούω ότι θα συνδράμει ο πρέσβης ο κ. Αϊφαντής, επίσης εξαιρετική επιλογή, τους έχεις και καλεσμένους πολύ συχνά στην εκπομπή. Ακούω διάφορα ονόματα τα οποία θα παίξουν το ρόλο τους. Γιατί δεν έχει καμιά ιδιαίτερη δυναμική το κόμμα Σαμαρά, κινείται δημοσκοπικά σε χαμηλές πτήσεις. Εν τούτης, αν βάλει κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν ισχυρό συμβολισμό, θα σου έλεγα ένα πρόσωπο τέτοιο, το οποίο προέρχεται και από την Δημοκρατία, είναι και ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος έχει μια διακριτή πορεία, έφυγε καταγγέλλοντας φαινόμενα διαφθοράς, βρίσκεται σε μια αντιδικία με τον λαλίστατο αυτόν Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι μια προσωπικότητα που επίσης ο κύριος Σαμαράς θα έπρεπε να πάρει πολύ σοβαρά υπόψη. Αλλά αυτό ανήκει, δηλαδή η τελική κρίση ανήκει στον ίδιο τώρα. Εμείς εδώ κάνουμε φιλολογική συζήτηση. Από εκεί και πέρα, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, με την ατυχέστατη θα έλεγα επωνυμία, η οποία παραπέμπει σε πολιτική τιμωρηχία. Γιατί ξέρεις,
0: κάποιοι κάνουν πλάκα, λένε παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία.
1: Όχι. Η πρόθεσή του είναι να παραπέμψει στον Ελλάς. Αλλά είναι ιδιαίτερα τυχής, γιατί ξέρεις, κανένας πολιτικός και ιδεολογικός και πολύ περισσότερο κομματικός χώρος δεν μπορεί να καπηλεύεται την μνήμη των νεκρών της κατοχής και της αντίστασης ενάντια στους Γερμανούς. Αυτό το κίνημα δεν ανήκει, ούτε χαρίζεται, ούτε μονοπολείται από ένα συγκεκριμένο κομματικό χώρο. Απλώς υπάρχουν κάποιοι, ένθεν κακήθεν, και από την πλευρά του Τσίπρα και από την πλευρά της κυβέρνησης, που βολεύονται με τη διαιώνιση του διχασμού. Γι' αυτό ακριβώς ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε το ΕΑΜ θα το χαρίσουμε στον κύριο Πολάκη. Θα πρέπει να ξέρει ο ανιστόρητος κύριος Μητσοτάκης ότι το ΕΑΜ πρώτον έχει μπροστά τη λέξη εθνικός. Το ΕΑΜ δεν ιδρύθηκε μόνο από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ιδρύθηκε από τέσσερα κόμματα. Και αντιπροσώπευε όλη την πανεθνική αξίωση του κόσμου να υπάρξει μια αντίσταση στον κατακτητή. Δεν είχε δηλαδή στα χρόνια της κατοχής, ανεξαρτήτως τι συνέβη μετά στον εμφύλιο, στα χρόνια της κατοχής είχε μια πολυσυλλεκτικότητα και είναι ντροπή να προσπαθεί είτε ο ένας είτε ο άλλος χώρος να το καπηλευθεί με τον Α ή τον Β τρόπο. Γι' αυτό βρήκα εξαιρετικά ατυχές το όνομα. Ο κύριος Τσίπρας έχει μια ανάγκη να αποδείξει ότι είναι αριστερός, μια ανάγκη να δημιουργήσει ένα άλοθη αριστεροσύνης. Κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι καθόλου πιστικός, καθόλου πιστικός, διότι εκτός από το ξαναζεσταμένο φαγητό και πρόσωπα από το παρελθόν, από τον κύριο Μπίστη ως τον κύριο Γαβρόγλου, και ο ίδιος νομίζω ότι δεν πείθει όταν παριστάνει το είτε τον Άρη Βελουχιώτη είτε ξέρω τον Τζε Γκεβάρα, αλλά στην ουσία όλοι μας γνωρίζουμε ότι έχει δώσει διαπιστευτήρια σε σαλόνια οικονομικής ολιγαρχίας του τόπου, τα οποία και τον στηρίζουν φανατικά, ενδεχομένως και σε κάποιες πρεσβείες μπορεί να έχει ένα κανάλι συνομιλίας. Λοιπόν, το ζήτημα είναι γιατί πάρει αυτή η αυτοεκπληρούμενη προφητεία ότι ο Τσίπρας ήρθε και θα είναι δεύτερο κόμμα σόν και καλά, που θα το δούμε στις δημοσκοπήσεις και των μεγάλων εταιριών. Προηγήθηκαν κάποιες, κάποιες μικρότερες, θα το δούμε και νομίζω και από τους Big Four του δημοσκοπικού κόσμου. Ποιον εξυπηρετεί αυτό? Εγώ θα σου έλεγα ξεκάθαρα ότι εξυπηρετεί, για να μην σου πω στήθηκε εμπολής, από το μηχανισμό του Μεγάλου Μαξίμου. Το Μητσοτάκη εξυπηρετεί.
0: Θέλουν δεύτερο τον Τζίπρα,
1: λέει. Ναι, θέλουν δεύτερο τον Τζίπρα. Για πολύ απλούς και πολύ προφανείς λόγους. Πρώτον, ήδη θα αρχίσει το γαϊτανάκι της γκρίνιας στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το Πασόκ μπορεί να φτάσει στις εκλογές, μπορεί και να μην φτάσει αλόβητο στις εκλογές, γιατί όπως πολύ καλά ξέρεις, περιμένουν αρκετοί στις τάξεις του, επίδοξη Λοβέρδη, η Άννα, οι Ανούλες, οι Μανούλες κλπ. Περιμένουν να μεταπηδήσουν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό μπορεί να συμβεί πριν τις εκλογές, μπορεί να συμβεί μετά τις εκλογές, αν το Πασόκ είναι τρίτο ή τέταρτο, είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθεί κύμα αμφισβήτησης στο πρόσωπο του Ανδρουλάκη και θα διασπαστεί. Πρώτο θετικό λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα πάρει και ένα τμήμα η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη από το σημερινό Πασόκ, έτσι. Το δεύτερο είναι ότι αν είναι πράγματι δεύτερος ο Τσίπρας, με αυτά τα ελάς και αυτή την διχαστική, εν πάση περιπτώσει, λογική που προωθεί, θα ενεργοποιήσει ανακλαστικά ενός κεντρώου και περισσότερο αστικού κόσμου, ο οποίος θα έβλεπε ενδεχομένως ως εναλλακτική λύση το Πασόκ, αλλά δεν βλέπει ως εναλλακτική λύση το Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει το εξής πρόβλημα. Μπορεί να έχει ένα ρεύμα αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν είμαι σε θέση να εκτιμήσω. Ακούω τώρα από τους δημοσκόπους, θα δώσουν κάτι νούμερα, 17, 18. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν αυτό ανταποκρίνεται ή είναι η εικόνα της στιγμής. Έχει ένα ρεύμα, αλλά έχει και μια οροφή. Έχει ένα ταβάνι. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω από αυτό. Γιατί? Γιατί όταν βλέπεις 60% αρνητικές γνώμες, οι μισές είναι από αυτό που λέμε haters, από ανθρώπους που δεν θέλουν να τον δουν τον Τσίπρα ούτε ζωγραφιστό. Άρα δεν μπορεί να ξανά διεκδικήσει την εξουσία. Μπορεί να κάνει τη ζημιά. Τώρα σε ποιον κάνει τη ζημιά, πρέπει να το σκεφτούμε λίγο, ναι.
0: Τώρα μια και υπήρχε ζημιά, είπες ότι δημοσκοπικά το κόμμα του κ. Σαμαρά κάνει χαμηλές πτήσεις, αλλά επειδή η κατάσταση είναι πολύ ωριακή και για τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και ένα 5%, 6%, 4% κάνει ζημιά στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένας παράγοντας. Και ο άγνωστος Χ είναι ότι η κυρία Καρισιανού φαίνεται ότι απευθύνεται σε έναν κόσμο ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές δεν είχε πάει να ψηφίσει. Δεν λέω ότι απευθύνεται συνειδητά, αλλά έχουμε όλη την αίσθηση ότι ένας μεγάλος αριθμός πολιτών δεν είχαν πάει στις κάλπες. Τώρα με την επιλογή της κυρίας Καριστιανού μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ και να πάνε να ψηφίσουν.
1: Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο, πάρε. Δηλαδή, αν αυξηθεί η συμμετοχή, θα είναι τιμωρητικού χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όλο το ποσοστό το οποίο θα είναι αυξημένο σε σχέση με τις εκλογικές αναμετρήσεις του παρελθόντος, θα είναι επειδή κάποιοι άνθρωποι θα σηκωθούν από τον καναπέ για να πάνε να τιμωρήσουν. Κανένας από τους δεν ψηφίσει το Μητσοτάκη. Και από εκεί θα εξαρτηθεί το ποσοστό στον πρώτο γύρο, το οποίο αν είναι κάτω από 25% συνιστά και ένα ψυχολογικό σοκ πέραν του μπόνους, το οποίο ο μπόνους θα είναι μικρό αν 26-27, αν είναι όμως κάτω από το 25% συνιστά ένα ψυχολογικό σοκ, δεν νομίζω ότι με τους μηχανισμούς και τον έλεγχο που έχει ο Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και σε όλο το περιβάλλον εξουσίας, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να αμφισβητηθεί. Θα πάει στις δεύτερες εκλογές. Η στρατηγική Μαξίμου είναι δεύτερος εκλογικός γύρος. Εκεί θα τα παίξει όλα για όλα. Με ελπίδα και αν θες πρόθεση, επιδίωξη να επαναπατρίσει ψηφοφόρους. Δηλαδή, αν το κόμμα Σαμαρά κινηθεί στο 5 ή 6, ο Μητσοτάκης ελπίζει ότι με όλα αυτά τα διλήμματα που λέγουμε, έρχονται οι κομμουνιστές, όσο πάρουν τα σπίτια και δεν ξέρω τι άλλο, από το 6 θα πάει στο οριακό 3. Θα πάρει πίσω δηλαδή ψηφοφόρους. Εκεί ευελπιστεί ότι θα κάνει αυτό που έκανε ο Σαμαράς το 2011 με τις διπλές εκλογές, δηλαδή το 2012, όταν πήρε 18% στην πρώτη Νέα Δημοκρατία και μετά ανέβασε στο 29%. Αυτό είναι το μοντέλο που θέλει, που έχει Μητσοτάκη στο μυαλό του.
0: Επειδή είπε στο γνωστό ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να σας πάρουν τα σπίτια κτλ., αυτά τα επιχειρήματα είχαν πέρασει για τον κύριο Μητσοτάκη σε προηγούμενες εκλογές αναμετρήσεις. Επειδή όμως βιώνουμε μια πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα λέει ότι οτιδήποτε μικρομεσαίο σε αυτή τη χώρα εκτελείται, πιστεύεις ότι θα έχουν πέρασει τέτοιου διλήμματα? Γιατί έχουμε την ακρίβεια, έχουμε αυτό που λέω ότι οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να ανασάνουν.
1: Ναι. Κοίταξε, εδώ η συζήτηση είναι πόσοι από αυτούς που δεν μπορούν να ανασάνουν πάνε να ψηφίσουν.
0: Ναι,
1: είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, γιατί και εγώ το βλέπω, ανθρώπους οι οποίοι παίνονται, αυτή η έρημη μικρομεσαία ή μεσαία αστική τάξη δεν υπάρχει πλέον, και βλέπω μια δυστυχία η οποία είναι ίσως και χειρότερη από αυτήν των πρώτων χρόνων των μνημονίων. Γιατί ξέρεις, έχουν εξαντληθεί και τα αποθέματα. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν βγαίνει ο μήνας για πολύ κόσμο, για πολλούς ανθρώπους.
0: Είναι μια εικόνα, με συγχωρείτε που σε διακόπτω, επειδή και στο Άγιο Δημήτριο γειτονιά είμαστε, αλλά και στο Εγάλιο τη γειτονιά μου την ξέρω. Είναι εικόνα μνημονίων σε ό,τι αφορά τα κλειστά μαγαζιά, ξενίκια στα μαγαζιά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Και έχει υποστεί μια τρομερή ζημιά ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός κόσμος.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτή η παράμετρο. Η πρωτογενής παραγωγή έχει διαλυθεί και έχει διαλυθεί συνειδητά. Είναι κυβερνητική επιλογή να διαλύσουν την πρωτογενή παραγωγή. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι στα κάγκελα, δυσαρεστημένοι. Mm. Αν με ρωτήσεις, θα σου έλεγα ότι στον πρώτο εκλογικό γύρο θα είναι χαμηλά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εγώ τα βρίσκω από μεταξύ 20 και 25. Αλλά ανεξαρτήτως τι δείχνουν και τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις, έτσι. Αλλά δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω, γιατί όλοι μας υποστήκαμε μια μεγάλη έκπληξη στις εκλογές του 2023, έτσι.
0: Σωστό,
1: το 41%. Όλα εξαρτώνται σε αυτή τη φάση από τη συμμετοχή. Αν η συμμετοχή είναι μεγάλη, θα είναι τιμωρητικού χαρακτήρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαια. Τώρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού πρέπει να δούμε, νομίζω ότι θα πέσουν λυτοί και δεμένοι να τη φάνε, ποντάροντας σε αντικειμενικό ζήτημα την έλλειψη εμπειρίας, έτσι. Θα προσπαθήσουν με πολλούς τρόπους να την εκθέσουν, να εκθέσουν ακριβώς αυτή την έλλειψη πολιτικής παιδείας που ενδεχομένως τη χαρακτηρίζει. Η Καριστιανού βέβαια δεν βγήκε μπροστά επειδή ως πολιτική περσόνα, βγήκε μπροστά επειδή κατάφερε, μισοκατάφερε θα σου έλεγα, να βρει το δίκιο της και να δώσει ελπίδα σε έναν κόσμο, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και ένας ανώνυμος πολίτης μπορεί να τα βάλει με αυτό το αδιφάγο, με αυτό το αδίστακτο κράτος. Εκεί τα κατάφερε η Καριστιανού με τους υπόλοιπους συγγενείς, ακριβώς μάλιψε 1,5 εκατομμύριο κόσμο, ενώ οποιοδήποτε κόμμα αυτή τη στιγμή με το ζόρι και με τους κουβαλητούς και δεν ξέρω τι μπορεί να μαζέψει 5.000 ανθρώπους. Αυτή είναι η οροφή. Η Καριστιανού έδωσε ένα χτύπημα στο σύστημα και στην κυβέρνηση, το οποίο καμία αντιπολίτευση μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει. Το αν θα μετουσιώσει αυτό το πράγμα σε πολιτική πορεία και θα μπορέσει να έχει μια πραγματική παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα, πρέπει να το δούμε. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Έχει ένα ακόμη βαρύδι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ είχε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο αμπαλάζ όλα αυτά τα χρόνια με τα μέσα που διαθέτει. Υπάρχει αίσθηση πλέον στην κοινωνία μιας βαθιάς παρακμής. Δεν λέω ότι ήμασταν σε ακμή μετά από τόσο μήνα και τα λοιπά, αλλά με όλα αυτά που γίνανε στα γήπεδα τις τελευταίες
1: μέρες,
0: εκπέμπεται και μια σκοτεινιά για την οποία εμείς οι δημοσιογράφοι μπορεί να λέγαμε και να μιλάγαμε και να μας θεωρούσαν γραφικούς. Αλλά πλέον αυτό περνάει και στον κόσμο. Θα παίξει ρόλο.
1: Ναι, παίζει ρόλο. Δηλαδή, αυτού του είδους η καθεστωτική σαπίλα, η οποία εμφανίζεται με συμπτώματα διαφθοράς, με συμπτώματα αλαζονίας, με συμπτώματα, ξέρεις, δηλαδή όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα και κυκλοφορεί με 10 φουσκωτούς. Αυτά είναι λίγο, θυμίζουν Λατινική Αμερική, δεν θυμίζουν Ευρωπαϊκή χώρα, έτσι.
0: Και μήπως παρεξηγηθούν και στη Λατινική Αμερική, γιατί νομίζω ότι τους ξεπερνάμε σιγά σιγά.
1: Ναι, ξέρεις, αυτό, όπως είπες πολύ σωστά, μπαίνει στη συνείδηση του κόσμου και ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Απ' τη μία υπάρχει μια βιτρίνα, η οποία καλλιεργείται από τα εκμαυλισμένα μέσα ενημέρωσης, γιατί είπες για δημοσιογράφους, λίγοι είναι δημοσιογράφοι που μιλάνε και τα λένε όπως τα λέμε εμείς εδώ πέρα. Τα μέσα λοιπόν, τα πετσωμένα ή εκμαυλισμένα, παρουσιάζουν μια εικόνα βιτρίνας, ότι η χώρα πάει θαυμάσια, έχει νοικοκυρευθεί, τα δημοσιονομικά μεγέθη πάνε πρίμα, τα έχουμε συμμαζέψει, ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει και μια κοινωνική πρόνοια, δίνονται τα πας, το ένα το άλλο, τα επιδόματα, και υπάρχει και η θλιβερή πραγματικότητα, η οποία αφενός δείχνει την παινία σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, όπως αναφέραμε πιο πριν, και αφετέρου δείχνει πρακτικές ανθρώπων και συστημάτων εξουσίας που προσομοιάζουν σε καθεστώς και τριτοκοσμικό καθεστώς, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σιγά σιγά ο κόσμος έχει αρχίσει και το συνειδητοποιεί. Το συνειδητοποιεί γιατί βλέπει παντού διαφθορά. Δηλαδή το γεγονός ότι ξαφνικά έχουν εκτιναχθεί οι αμοιβές συμβούλων, για να πούμε και κάτι καλό για το ΣΥΡΙΖΑ, οι αμοιβές συμβούλων ήταν σε ένα επίπεδο, ξέρω εγώ, 19-20 εκατομμύρια το χρόνο, και τώρα έχουν πάει στα 500 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ασύλληπτο, δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης επιβάλλει την διενέργεια μελετών, οπότε χρειάζονται και οι σύμβουλοι, αλλά σίγουρα, ξέρεις, αυτή η αύξηση η αστρονομική είναι περίεργη και κάτι υποκρύπτει, όπως κάτι υποκρύπτει και αυτή η σωρία των απευθείας αναθέσεων σε φίλους και κολλητούς. Υπάρχει λοιπόν ένα πελατειακό, αυτό είναι το επικίνδυνο στοιχείο, γιατί με ρώτησες πόσο μπορεί να πάρει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει με έναν τρόπο πολύ πιο εξελιγμένο από αυτόν τον οποίο ακολουθούσε παραδοσιακά η οικογένειά του ή ο μπαμπάς του, έναν τρόπο πολύ πιο σύγχρονο και μοντέρνο, να στήσει ένα πελατειακό κράτος. Ένα κράτος ημέτερων, το οποίο σιτίζεται από τα λεφτά των υπολείπων. Αυτό δεν είναι μικρό σαν δείκτης, μπορεί να αφορά ένα 12 ή και κάτι παραπάνω ίσως από το σύνολο της κοινωνίας. Αυτοί λοιπόν είναι πρετοριανοί. Αυτοί πάνε και ψηφίζουν μπετόν αρμέ. Αν πάνε αυτοί σε συνθήκες μεγάλης αποχής, καταλαβαίνεις το 12-15 γίνεται 25 και αυτή είναι η βάση του. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι αφελείς οι οποίοι θεωρούν ότι ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος. Οπότε έτσι στείνεται σιγά σιγά το ποσοστό. Δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Κρίσιμο μέγεθος θα είναι η συμμετοχή.
0: Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν παίζει και πάρα πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Εντάξει, ασχολούνται και τηλεοράσεις, μπορώ να πω, αλλά ίσως όχι με την ένταση που θα έπρεπε. Και μιλάω για την Τουρκία. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, αλλά αυτό ήταν γνωστό. Υπάρχει μια καχυποψία ότι θα μπορούσαν κάποιοι ίσως σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη να δουν μια κρίση και ως μια ευκαιρία. Ακούγεται πολύ τρελό, εγώ προσωπικά δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά επειδή το διαβάζω και ως υπονοούμενο, εν πάση περιπτώσει, έχεις τέτοια ανησυχία?
1: Όχι, δεν ακούγεται τρελό. Δηλαδή, όταν αυτό το καθεστώς μετέρχεται όλων των μεθόδων και δηλαδή με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο δείχνει ότι περιφρονεί τους θεσμούς. Τη μία ερμηνεύει το θεσμό έτσι, την άλλη τον ερμηνεύει ο Βέτσι. Τη μία, ας πούμε, ο εισαγγελέας κατόπιν εντολής το βάζει στο αρχείο γιατί δεν συνιστά υπόθεση κατασκοπίας η υπόθεση των υποκλοπών, γιατί παρακολουθούσαν και τον Φρουτιώτη και τον Λαζόπουλο. Και την άλλη, ο κ. Βορύδης πηγαίνει στη Βουλή και λέει ότι χρειαζόμαστε 150 ψήφους γιατί συνιστά πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Λοιπόν, μια τέτοια κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι είναι αδίστακτη. Μπορεί να κάνει τα πάντα για να παραμείνει στην εξουσία. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι αν η άλλη πλευρά μπει στο πειρασμό,
0: ναι,
1: να μας τη φέρει, γιατί και ο Σουλτάνος αντιμετωπίζει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα τις μέρες αυτές στο εσωτερικό. Ένα πρόβλημα με την οικονομία και ένα πρόβλημα με την πολιτική σκηνή, την οποία ξεκαθαρίζει κατά τρόπο αγαρμό, και αυτό βέβαια δημιουργεί αναταράξεις, και ίσως έμπαινε στον πειρασμό να δημιουργήσει μια κρίση μικρού μεγέθους, αλλά αυτά, ξέρεις, δεν, μπορούν να γίνουν με διαβήτη και μυρογνωμόνιο. Όταν ξεκινήσει η κρίση, η κλιμάκωση, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε δηλαδή στις σπουδές πολέμου, είναι ότι η κλιμάκωση δεν μπορεί να προδιαγραφεί από πριν.
0: Και υπάρχουν σημάδια από την Τουρκία ότι...
1: Υπάρχουν σημάδια. Ναι. Τούτη εδώ η δική μας δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να προγραμματίσουν ένα τέτοιο πράγμα, γιατί δεν ξέρουν να το ελέγξουν. Δηλαδή είναι τέτοια η ένδυα αυτή τη στιγμή πολιτικής βούλησης, πολιτικής σκέψης. Χθες είδα τον κύριο Γεραπετρίτη και μπροστά του έλεγε η Φινλανδή Υπουργός Εξωτερικών ότι τι ωραία που στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αποθήσαμε τους Ρώσους και αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα. Μπέρδευε δηλαδή αυτή η κυρία, είναι η Βαλτόνεν, είναι ένα κακέκτυπο της Καγιακάλας, αν μπορεί να υπάρξει κακέκτυπο της Καγιακάλας, έτσι, η οποία μπερδεύει λίγο τον Ρωσοφινλανδικό πόλεμο του 1939-40 με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν η Φινλανδία συντάχθηκε με τους Ναζί για να πολεμήσει τους Ρώσους. Και έλεγε αυτή η κυρία ότι όταν αποθήσαμε τους Ρώσους. Και ο Γεραπετρίτης χασκογελούσε. Είναι πάρα πολύ λίγος ο συγκεκριμένος άνθρωπος για να είναι στο τιμόνι της ελληνικής διπλωματίας. Το έχει αποδείξει. Καταρχήν πήγαινε, έρχεται στη Λιβύη 10-15 φορές και το αποτέλεσμα είναι μηδενικό. Στη Μονή Σινά μηδενικό. Δεν θέλω να συνεχίσω τώρα. Εκ του αποτελέσματος κρινόμενος είναι ανεπαρκής. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ δύσκολο, αν και μπορεί να είχαν την πρόθεση, να στήσουν μια κρίση με την Τουρκία, γιατί δεν θα είναι ελεγχόμενη. Και τούτοι εδώ έχουν αποδείξει ότι δεν είναι σε θέση. Αυτοί ελέγχουν πάρα πολύ καλά το εσωτερικό. Το εξωτερικό είναι καρπαζωής πράκτορες, υπάλληλοι, νεροκουβαλητές ξένων συμφερόντων μέχρι εκεί. Δεν έχουν επιρροή για να ελέγξουν μια τέτοια κρίση και να τη σερβίρουν ως εθνική επιτυχία. Γιατί αυτό υπονοείς, έτσι. Ναι. Ότι θα μπορέσουν λίγο να καταφέρουν
0: να
1: κάτι.
0: Κόσμο,
1: ναι, να συσπηρώσουν κόσμο, ναι. Αλλά σαν επιχείρημα, μέσα στη γενικότερη κινδυνολογία, σίγουρα θα το δεις και αυτό, αν κάνει τελικά τις εκλογές το 27 και όχι τώρα, θα δεις σαν επιχείρημα, όπως είπε για το τριψήφιο, θα πει και ποιος θα μπορέσει να φέρει εις πέρα στην Προεδρία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο θα δεις τέτοιου είδους αφηγήματα.
0: Εντάξει, μια έχει επικαλέσει τα τηλέφωνα, να πάμε στο θέμα της Ουκρανίας που μπήκε στην κουβέντα. Είχαμε αυτή την απίστευτη ιστορία με το ουκρανικό ντρόουν.
1: Ναι.
0: Οι Ουκρανοί είναι δεδομένοι ότι μας περιφρόνησαν. Δεν υπήρξε ούτε συγγνώμη, ούτε εξήγηση, ούτε τίποτα. Την ίδια ώρα που η Ελλάδα έχει βάλει την υπογραφή της για να πάρει τα 90 δις, ο κ. Μαριάς μας είπε ότι συνολικά είναι γύρω στα 200 δις που θα πάρουν οι Ουκρανοί, δανεικά και αγύριστα.
1: Θαλασσοδάνειο.
0: Τα οποία υποτίθεται θα μας επιτρέψουν όταν θα πάρουν αποζημιώσεις,
1: ναι,
0: από τη Ρωσία. Και εδώ, επειδή έχουμε στην οθόνη και το βιβλίο στο Γιαβόλ, είναι όλο αυτό το πράγμα λίγο παράδοξο, όταν το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων που μας αφορά άμεσα το βάζουμε μονίμως στο ράφι.
1: Καλά, δεν είχα καμία απέτηση από συγκεκριμένη κυβέρνηση να εγείρει θέμα γερμανικών αποζημιώσεων. Δεδομένου ότι άγεται, ναι, και άγεται και φέρεται από τη Γερμανία. Και η Γερμανία αυτή τη στιγμή και κάνει κομμάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, και είναι αυτή που υπογείως υποδαβλίζει όλη αυτή την εχθροπάθεια και όλη αυτή την εκστρατεία, τη ρωσοφοβία και την αυτοεκπληρούμενη προφητεία ενός μελλοντικού πολέμου της Ευρώπης με τη Ρωσία. Τώρα εμείς, τι να σου πω για τον ντρόουν, πραγματικά είναι εξοργιστικό. Η Φιλανδή, η ίδια Φιλανδή Υπουργός Εσωτερικών, σε μια συνέντευξή της σήμερα στην Καθημερινή, λέει ατυχές το γεγονός, συνέβη και σε εμάς, ευτυχώς δεν σκοτώθηκε κανείς. Καμιά φορά τα φιλικά αυτά, ξεφεύγουν τα ντρόουν και αυτά. Το ζήτημα είναι ότι την πρώτη μέρα που συνέβη αυτό το πράγμα, έπρεπε ο κύριος Γεραπετρίτης να έχει φωνάξει εδώ τον Ουκρανό πρέσβη, να του τραβήξει τα αυτιά και να του κάνει εξεγυρισμένο διάβημα. Τις επόμενες μέρες υποτίθεται προσπαθούσε να βρει τον Ουκρανό ομόλογό του, δεν του απαντούσε στα τηλέφωνα ο Ουκρανός ομόλογος. Έχουν περάσει τόσες μέρες και δεν έχουμε επίσημη εξήγηση από το Υπουργείο Άμυνας να μας πει. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι είναι Ουκρανικό, έτσι. Δεν είχαν, ας πούμε, το θράσος να ισχυριστούν ότι είναι και Ρωσικό. Θα μπορούσε και αυτό να γίνει. Λοιπόν, είναι Ουκρανικό, δεν ξέρουμε τι είδους πυρομαχικά μετέφερε, ποιος ήταν ο στόχος του, αν από πού ξεκίνησε, από τη Λιβύη, από διερχόμενο πλοίο. Δηλαδή περιμέναμε να ακούσουμε, γιατί σε ένα υπεύθυνο κράτος έτσι γίνεται πάρει, από το Υπουργείο Άμυνας, εντάξει, θέλει το χρόνο του, 2-3 μέρες, να πει στον ελληνικό λαό τι ακριβώς συνέβη. Αυτό μόκο Ο κύριος Γεραπετρίτης δοκίμασε να διαμαρτυρηθεί και έφαγε πόρτα. Αυτή είναι λοιπόν η επιρροή της σημερινής Ελλάδας στο εξωτερικό. Μηδενικοί οι άνθρωποι ασχολούνται με το πώς θα ελέγχουν την κατάσταση στο εξωτερικό και τα καταφέρουν μια χαρά.
0: Να πούμε δύο λόγια για το Διαβόλο, σε ποια έκδοση βρισκόμαστε?
1: Τώρα πάμε σε αγγλόφωνη.
0: Α, σε αγγλόφωνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτές τις μέρες βγαίνει στα αγγλικά το Διαβόλο και ελπίζω να ταρακουνήσει καμιά συνείδηση. Γιατί αυτή είναι η λογική. Ξέρεις, έχω προσθέσει κάποια αποσπάσματα τα οποία αναφέρονται και στο σήμερα της Γερμανίας. Γιατί υπάρχουν ιστορικές αναλογίες, ξεκάθαρα.
0: Είπε επανεξοπλίζεται, έτσι.
1: Αυτό, μα αυτό, αυτό ακριβώς. Οι ιστορικές αναλογίες είναι αυτές. Η Γερμανία και στους δύο προηγούμενους πολέμους, όταν είχε οικονομικό πρόβλημα, έκανε αναδιάταξη της οικονομίας της από τον πολιτικό λεγόμενο τομέα στο στρατιωτικό. Ακριβώς το ίδιο κάνει τώρα. Δηλαδή, άμα δεις το πάντρεμα της Volkswagen και της Rheinmetall, είναι πολύ χαρακτηριστικό δείγμα των όσων γινόντουσαν στις παραμονές των δύο προηγούμενων μεγάλων πολέμων. Η Volkswagen δίνει, έχει ανάγκη από ένεση ρευστού, ή δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τους Κινέζους στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δίνει διάφορα εργοστάσια ανταλλακτικών και η Rheinmetall, ο εξοπλιστικός κολοσσός, ο οποίος υπήρχε και τροφοδοτούσε την πολεμική μηχανή του Χίτλερ, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, και η Rheinmetall τα κάνει εργοστάσια πυρομαχικών. Ταυτοχρόνως οι Γερμανοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι Αμερικάνοι τώρα δεν παίζουν, εμείς αναλαμβάνουμε την άμυνα της Ευρώπης, στέλνουμε και μια ταξιαρχία στη Λιθουανία να ερεθίζει λίγο τους Ρώσους και εμείς αποφασίζουμε για λογαριασμό της Ευρώπης ποιος είναι ο εχθρός. Ο εχθρός λοιπόν για τους Γερμανούς είναι η Ρωσία. Σε ρωτώ λοιπόν, ο εχθρός για τους Έλληνες είναι η Ρωσία ή είναι η Τουρκία? Και σε λίγο δεν θα έχουμε δικαίωμα στην Ευρώπη να πούμε, να βρούμε το δίκαιο μας, γιατί θα μας καταργήσει η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και το βέτο. Είναι πρώτον πυλών. Ερωτώ, ποια είναι η θέση των ελληνικών κομμάτων περί της κατάργησης του βέτο? Το έχεις καθαρό, εγώ δεν το έχω καθαρό.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω ακούσει να το συζητάνε, να σου πω την αλήθεια. Όπως δεν ακούω να συζητάνε, επαναλαμβάνω, όπως θα έπρεπε να συζητάνε για το θέμα της Τουρκίας.
1: Τίποτα. Με την ελπίδα,
0: είναι σαν να μην θέλουν να ενοχλήσουν.
1: Με την ελπίδα ότι το νομοσχέδιο είτε θα είναι light, είτε τα ελληνικά εκμαυλισμένα μέσα ενημέρωση θα το παρουσιάσουν ως light. Ότι δεν φύγει και τίποτα, δεν έγινε και τίποτα. Ξέρεις τι λένε? Δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα.
0: Έτσι λέγαμε και για το Ρουγκλυβικό.
1: Πρόσεξε. Για το Κάζους Μπέλι. Το Κάζους Μπέλι λοιπόν, να δεχτώ ότι δεν παρήγαγε ένωμα αποτελέσματα, παρήγαγε όμως de facto αποτελέσματα. Τόλμησε κάποια κυβέρνηση
0: Όχι.
1: όλο αυτό το διάστημα να επεκτείνει?
0: Ποτέ.
1: Άρα επετεύχθη ο στόχος. Επετεύχθη. Εδώ ποιος είναι ο στόχος? Ότι θα πρέπει να παίρνουμε την άδεια όχι μόνο για στρατιωτικού τύπου δραστηριότητες, για αμυγός οικονομικές πολιτικές. Να ποντίσουμε ένα καλώδιο, να κάνουμε μια περιβαλλοντολογική έρευνα στο μέσο του Αιγαίου από τον 25ο μεσημβρινό. Δεξιότερα θα παίρνουμε την άδεια της Τουρκίας. Αυτό είναι το διατάφτα. Είναι αυτό η χώρηση εθνικής κυριαρχίας? Είναι.
0: Και
1: λογοδοτεί κανένας? Όχι.
0: Δεν μας αρέσει, αλλά αυτό το ζούμε, εφαρμόζεται.
1: Εφαρμόζεται
0: πάρα πολύ καιρό.
1: Αυτή τη στιγμή όμως θεσμοθετείται.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά θα λέει η Τουρκία ότι εγώ έχω ένα νόμο, δεν αντέδρασε επί του πεδίου η Ελλάδα. Εντάξει, de facto.
0: Ναι.
1: Δημιουργείς προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι, δεν συζητείται ούτε αυτό. Δηλαδή, τι να σου πω, ελάχιστες φωνές. Τρέχει, κάνει κάτι ερωτήσει, ξέρω εγώ, ο Φαραντούρης με την ευρωομάδα, ας πούμε, του Πασόκ. Κάτι λέει ο Βελόπουλος. Ελάχιστες φωνές, ελάχιστες.
0: Δεν δίνουμε την εικόνα ότι υπάρχει ένα μέτωπο και μια στρατηγική αποφασιστικότητα τουλάχιστον.
1: Ναι. Ούτε έχω ακούσει από το εμφανιζόμενο ως δεύτερο κόμμα, από τον κύριο Τσίπρα, να τοποθετηθεί πάνω
0: ναι,
1: σε αυτό.
0: Ναι, ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι δεδομένο ότι δεν θα πλήξουμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την καλοξενία.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
2: Εγώ είμαι παραγωγή.
3: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
4: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
5: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυο προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
6: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
7: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων, CAS. www.casshelter.gr.
8: Γιατάρτη 17 Ιουνίου, το Δράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίγκη Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MD Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS, και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίντη Καραντζόγλου, λοιπόν, στις 17 Ιουνίου στο Δράκιο Θέατρο στην Πειραιά.
9: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

άνθρωποι που θα ήταν, θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου, και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεσιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας. Μανώλη Σάλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια. Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045. Εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και

0: περίοδο που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα. Εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας, κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συναγκροτές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Mm. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο Μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή η δημοκρατία, όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ, και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένη, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα,
0: να,
1: ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ,
0: να,
1: ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρατε και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία η ιδέα σας.
1: Έτσι είναι. Να. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνει όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό. Πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι
1: και, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν

0: τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην artopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρίου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, ναι, όπου ήτανε, δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν όπως το θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγος, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν έχουν να μάθεις κάποια πληροφορία για τον δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή?
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της. Υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΑΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό, διάβασα και την αυτογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα, ότι χάθηκαν όλα τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι. Ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν, εγώ ναι, λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που το είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι οι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλωνικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά,
0: ναι,
1: τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Τότε από τη στιγμή που ήταν μονοκλονικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνική αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Θα μπορούσε, κυρία Μαυρογέννη, να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μια συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούνται οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρουμπλή?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες, δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν και τα λοιπά. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το.
0: Ακριβώς.
1: Δεκαετίες εκεί. Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο Έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύτητο τρόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης και της. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, ποια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτωρα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Και όσο θέλετε λίγο τη φράση μου, το πρωί λοιπόν σε εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν καήκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαμε με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία, που είχαμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάει και το σπίτι του, είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα, αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. Απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Βγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ στα 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς, πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντήρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες, παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση...
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά, τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκο, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το
0: Σωστά.
1: ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω.
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα,
0: ναι,
1: χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ,
0: ναι,
1: κάπου έζησα εγώ. Εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με. Και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ. Βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσφεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Να κάνω κάτι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο, τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι. Και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οικογένειες αποκληρίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά. Ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Θέλω να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι.
1: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα. Ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη. Και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη
1: ζωή. Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι. Ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η καλή σε ένα πρώην υποδρομιακό άλογο και όπως συμβαίνει με πολλά άλογα του υποδρόμου, η ζωή δεν της φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα αντικρίζει κανείς ένα αρχοντικό και επιβλητικό άλογο και αδυνατεί να φανταστεί την κατάσταση στην οποία ήρθε στον Έσπι. Ζούσε στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο που ίσα ίσα τε χωρούσε και ήρθε σε εμάς τον 2020. Πληγές από την κατάκληση και τον υποσιτισμό ήταν τα πρώτα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. Με την κατάλληλη θεραπεία και διατροφή, η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, ένα ταλαιπωρημένο ζώο δεν μπορεί εύκολα να ξεπεράσει όλα του τα προβλήματα. Η καλή υπάρχει από λεμφαγκυίτιδα στο δεξί πίσω πόδι. Χάρη στη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση, η κατάστασή της έχει βελτιωθεί αισθητά, χωρίς όμως να μπορούμε να ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Για Τάρτη 17 Ιουνίου στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MD Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένω μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου λοιπόν στο 17 Ιουνίου στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
6: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
11: Από τις 20 Μαΐου η κυβέρνηση έχει θέσει σε διαβούλευση μέχρι 24 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, ένα νέο λέει ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και έρχεται ο κύριος Χρήστος Κολοβός, ανεξάρτητος ενεργειακός σύμβουλος, διδάκτορας μηχανικών μεταλλίων, άλλοτε διευθυντής μεταλλευτικών μελετών και έργων στο Λιγνητικό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Και λέει ότι, παιδιά, δουλευόμαστε με αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό. Καλημέρα κύριε Κολοβέ.
12: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα.
11: Γιατί εσείς λέτε ότι αυτό εδώ είναι περίεργο και μάλιστα βάζετε και την πληροφορία ότι το προηγούμενο ειδικό χωροταξικό, το 8, προέβλεπε ότι η ισχύ του είναι για 15 χρόνια. Συνεπώς λέτε, από το Δεκέμβριο του 23 μέχρι να εγκριθεί νέο σχέδιο υπάρχει ήδη νομοθετικό κενό.
12: Υπάρχει ήδη προφανές νομοθετικό κενό, κύριε Σαχίνη, το οποίο όμως δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι το νέο χωροταξικό πρέπει να το διαβάζει κανείς σε συνάρτηση με μια υπουργική απόφαση που εκδόθηκε με φέξη 31 Δεκεμβρίου του 2025, παραμονή πρωτοχρονιάς του 2026. Είναι το ΦΕΚ τεύχος Β7365 που έχει την υπουργική απόφαση χαρτογράφηση των περιοχών για την επίτευξη του στόχου για την ανανεώσιμη ενέργεια στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 2050. σύμφωνα με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο που έχουμε από το 2022, τρομάρα μας. Τι λέει αυτός ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος? Αυτός ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος λέει ότι το 2050 δεν θα υπάρχει λιγνίτη στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής, θα υπάρχει το φυσικό αέριο ακριβώς όπως ήταν και όπως είναι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι θα έχουμε βάλει 35,1 γιγαβάτ φωτοβολταϊκά, ένα απέραντο καθρέφτη σε όλη την Ελλάδα, θα έχουμε βάλει 13 γιγαβάτ αιωλικά χερσαία και θα έχουμε βάλει και 11,8 αιωλικά στη θάλασσα, 11,8 γιγαβάτ υπεράκτια αιωλικά. Όσα είχαμε σήμερα, έχουμε περίπου 18 και δεν ξέρουμε, 18 γιγαβάτ φωτοβολταϊκά και χερσαία αιωλικά και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε το ρεύμα. Και τρέχουμε να το εξάγουμε σε πάνφθηνες τιμές, επιδοτώντας το ρεύμα των Βούλγαρων και των λοιπόν Ευρωπαίων. Αυτό λοιπόν είναι το μείζον πρόβλημα. Ότι ενώ ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος προσδιορίζει τις ποσότητες, έρχεται η Υπουργική Απόφαση στο ΦΕΚ της 31-12 και προσδιορίζει πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι. Πού θα μπουν αυτά τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά που προβλέπει ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος. Και αφήνει εντελώς απ' έξω τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια,
11: ναι,
12: που με μια δημοσιευμένη μελέτη από το Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Joint Research Center, που δημοσιεύτηκε σε περιοδικό το Δεκέμβριο του 2019, λέει ότι στην Ελλάδα έχουμε 128 τετραγωνικά χιλιόμετρα στέγες, που αν βάλουμε εκεί φωτοβολταϊκά και δεν κάνουμε τη Θεσσαλία ένα απέραντο καθρεφτάκι, δεν κάνουμε τη Δυτική Μακεδονία ένα απέραντο καθρεφτάκι όπως ήδη γίνεται, θα μπορούμε να πάρουμε το 1/3 των ετήσιων αναγκών μας με τιμές ρεύματος, προσέξτε, το 2017. Ως γνωστόν, μετά το 2022, οι τιμές έχουν προσβιωθεί σε απείρως ψηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτά που είχαμε στην περίοδο προπανδημίας. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το πρόβλημα, ότι η Ελλάδα με την υπουργική απόφαση αυτή στις 31-12 του 25 μετατρέπεται σε ένα απέραντο καθεστάκι. Γιατί τι μας λέει αυτή η απόφαση? Μας λέει ότι οι σταθμοί που βρίσκονται σε φάση λειτουργίας και οι σταθμοί με οριστική προσφορά σύνδεσης και οι σταθμοί που βρίσκονται σε στάδιο πλήρους αιτήματος για οριστική προσφορά σύνδεσης εκτιμάται ότι θα υπερκαλύψουν τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα έως το 2050. Όσα είναι αυτά, σύμφωνα με στοιχεία του που δίνει το Υπουργείο στην ίδια υπουργική απόφαση, είναι με στοιχεία έως το Νοέμβριο του 2025, ήταν 16.190 γιγαβάτ τα αιωλικά έναντι στόχου το 2050 13.000 και στα φωτοβολταϊκά ήταν 47.170 έναντι στόχου 35.051. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα έργα μπορούν να ξεκινήσουν να κατασκευάζονται εκεί που είναι χωροθετημένα και δεν τα αφορά το νέο ειδικό χωροταξικό, το οποίο προφανώς θα αφορά έργα που θα γίνουν μετά το 2050.
11: Άρα,
12: αν αυτό δεν είναι μια μεγάλη κοροϊδία, δεν ξέρω τι είναι.
11: Άρα αυτό το μπαίνει τάξη και τα λοιπά είναι για μετά το 50 και αν. Αυτό μου λέτε στην ουσία.
12: Ναι, προσέξτε ότι αφορά τις αντικαταστάσεις των έργων.
11: Μάλιστα.
12: Και τι λέει? Λέει, για παράδειγμα, ότι δεν θα μπαίνουν αιωλικά οριζόντια πάνω από τα 1200-1300 μέτρα κάπου εκεί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα μπουν τα αιωλικά στους κάμπους. Χαμηλά. Και σε χαμηλά λοφάκια που θα είναι πολύ πιο κοντά στις κατοικημένες περιοχές. Είναι τραγικά αυτά τα οποία γίνονται.
11: Μετά το 50. Γιατί πριν το 50, προχθές ήσασταν στον Αλμυρό για αιωλικά στην Όθρη. Σωστά. Άρα μέχρι
12: σωστά
11: τότε έχουμε. Και την ίδια ώρα βλέπω εδώ, δώσατε ένα εκπληκτικό στοιχείο, δηλαδή αν θέλεις να έχεις ενεργειακές κοινότητες, να ζητήματα για τα κόμματα να συζητήσουν, εσείς δώσατε ένα στοιχείο εντυπωσιακό. Λέτε, στην αχανή Αυστραλία, που μόνο εκτάσεων δεν στερείται, έχουν βάλει 30.000 μεγαβάτ φωτοβολταϊκά στις στέγες. Στην Ελλάδα έχουν κάνει εντελώς ασύμφορη την εγκατάσταση, πρακτικά δεν γίνεται ποτέ απόσβεση. Στη Γερμανία την τελευταία τριετία έχουν βάλει 1 εκατομμύριο συστήματα φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια και σε φράκτες με 0% ΦΠΑ ή και επιδότηση. Κροατία, Αυστρία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία έχουν επίσης 0% ΦΠΑ. Εδώ όχι μόνο έχουμε, λέτε, ΦΠΑ 24%, αλλά και πρακτικά στις 17/7/26 εξαντλεί την προθεσμία ενσωμάτωσης της σχετικής οδηγίας. Αυτά κάνουμε.
12: Βεβαίως. Βεβαίως, αυτά κάνουμε. Διότι εάν βάλουμε όλοι μας φωτοβολταϊκά και παίρνουμε μόνοι μας ρεύμα, θα αγοράζουμε λιγότερο ρεύμα από την ιδιωτικοποιημένη πλέον από το 2021 ΔΕΗ και από τους υλικούς παρόχους. Μας έχουν όλους ομοίρους στους παρόχους. Αυτό ακριβώς κάνουν. Και τώρα με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, που είναι ένας πολύ καλός τρόπος, αν υπάρχει ταυτοχρονισμός την ώρα που βγαίνει ο ήλιος και παράγουν τα φωτοβολταϊκά με την κατανάλωση του σπιτιού, δεν θα αφήσουν πάλι, προβλέπω ότι δεν θα αφήσουν να βάλουμε και τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, θα τα κάνουν και αυτά ασύμφωνα. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε για αστεία παραγωγή, μέχρι 800 βατ δίνουν αυτά τα συστήματα τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, είναι αστείες οι ποσότητες. Ένα πιστολάκι για τα μαλλιά, για παράδειγμα, ή μια ηλεκτρική σκούπα, χρειάζεται πολύ περισσότερο ρεύμα από αυτό που μπορούν να δώσουν αυτά τα φωτοβολταϊκά. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι δίνουν. Και νομίζω ότι δεν θα μας αφήσουν ούτε και αυτό.
11: Άρα αν θέλαμε ένα... Λοιπόν, ναι, παρακαλώ, συγγνώμη.
12: Εδώ λοιπόν βρίσκεται το πρόβλημα. Βρίσκεται το πρόβλημα ότι εκτός πεδίου εφαρμογής του νέου ειδικού χωροταξικού σχεδίου παραμένουν όλα αυτά τα έργα που λειτουργούν ήδη ή που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης. Έτσι λέει το δελτίο τύπου που έδωσε το Υπουργείο, με το οποίο έδωσε το Υπουργείο το νέο νομοσχέδιο για το νέο ειδικό χωροταξικό.
11: Λέει εδώ πέρα...
12: Τι είναι αυτό που μένει εντός πεδίου εφαρμογής? Τα έργα μετά το 2050.
11: Λέει εδώ πέρα ο Γρηγόρης, καλημέρα κύριε Κολοβέ. Άρα λέτε εσείς, αν καταλαβαίνω καλά, ότι αν χρειαζόταν σε κάτι το ειδικό αυτό χωροταξικό ήταν να παραταθεί και να στηριχτεί πολιτικά η αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών και των άλλων συστημάτων σε στέγες, ταράτσες και τα λοιπά, αυτό?
12: Αν χρειαζόταν σε κάτι το νέο χωροταξικό ήταν να μοιράσει αυτά τα φωτοβολταϊκά.

0: για των μικρών φωτοβολταϊκών, τα οποία έχουν γίνει με τραπεζική χρηματοδότηση, όχι με ίδια κεφάλαια, και τα οποία δεν εξασφαλίζουν πλέον έσοδα από την ημερήσια αγορά ηλεκτρισμού, γιατί τις ώρες που παράγουν τα φωτοβολταϊκά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε το ρεύμα. Η τιμή στο χρηματιστήριο ηλεκτρισμού μηδενίζεται ή γίνεται και αρνητική, οπότε εκεί πέρα δεν εξασφαλίζουν έσοδα. Και ξέρετε, για να εξασφαλιστεί η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος, πρέπει κάθε στιγμή η παραγωγή ρεύματος να βρίσκεται σε ισορροπία με τη ζήτηση. Επειδή η οικονομία η ελληνική δεν αναπτύσσεται, όσο και να μας λένε, η ζήτηση ηλεκτρισμού δεν ανεβαίνει. Η μέγιστη ζήτηση που είχαμε τον Ιούλιο του 2025 ήταν κάτι λιγότερο από 11.000 γιγαβάτ, τη συνολική ζήτηση, με όλους τους τουρίστες και όλα τα κλιματιστικά που ανάγουν εκείνες τις ώρες. Επειδή λοιπόν δεν λέει να ανέβει η ζήτηση, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε το ρεύμα. Και τρέχουμε να το εξάγουμε. Το εξάγουμε σε μηδενικές τιμές και το παίρνει η Βουλγαρία και επιδοτούμε το ρεύμα των Βούλγαρων σε μηδενικές τιμές. Γιατί η Βουλγαρία έκανε αυτό που δεν έκανε η Ελλάδα. Χρησιμοποίησε τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για να βάλει 4 γιγαβάτ μπαταρίες. Και παίρνει το φθηνό ελληνικό ρεύμα το μεσημέρι, το αποθηκεύει τις μπαταρίες και το διαβιβάζει στο δίκτυό της, το διαχέει στο δίκτυό της το βράδυ που δεν υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Κολοβέ, επειδή παρακολουθείτε διεθνώς, η εμπειρία σε ευρωπαϊκές χώρες όπως την περιγράφετε, σε Γερμανία και αλλαχού, δείχνει ότι μπορείς να ρίξεις το κόστος ή και εκεί είναι μεσοβέζικες οι λύσεις?
0: Κοιτάξτε, το 2025 έγινε εξώφυλλο σε διεθνές περιοδικό μια εργασία που δημοσιεύτηκε από Έλληνες ερευνητές, μια επισκόπηση της εξέλιξης των τιμών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και πως αυτό είχε επιπτώσεις στην ευημερία των πολιτών και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Και είναι χαρακτηριστικό, έγινε εξώφυλλο το διάγραμμα που δείχνει ότι στα χρόνια που είχαμε θερμική παραγωγή η τιμή του ηλεκτρισμού συνεχώς έπεφτε, ενώ από τότε που άρχισαν να μπαίνουν η ΑΠΕ, η τιμή διαρκώς ανεβαίνει. Και υπάρχει και ένα άλλο διάγραμμα μέσα στην εργασία που συσχετίζει την τιμή ηλεκτροπαραγωγής με το ποσοστό αιωλικών και φωτοβολταϊκών στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής. Και ταυτίζεται επακριβώς η άνοδος της τιμής του ηλεκτρισμού με την αύξηση του ποσοστού. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το πρόβλημα, ότι όταν κάνεις επενδύσεις, οι επενδύσεις αυτές πρέπει να αποπληρωθούν. Το λέει η κοινή οικονομική λογική. Εδώ λοιπόν, στον ηλεκτρισμό, έχουν κάνει υποχρεωτική την απόσβεση των επενδύσεων με εγγυημένη απορρόφηση του ηλεκτρισμού των ΑΠΕ, και εκεί βρίσκεται το μείζον πρόβλημα. Ότι σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο της οικονομίας οι αποτυχημένες επενδύσεις δεν κάνουν απόσβεση. Χάνονται τα λεφτά. Στις ΑΠΕ δεν χάνονται τα λεφτά. Εκείνο όμως που υπάρχει κίνδυνος να χαθεί είναι τα έργα των μικρών, τα οποία μέσω του κοκκινίσματος των δανείων, των τραπεζικών δανείων, σταδιακά μεταβιβάζονται σε λίγα χέρια. Έχουμε μια κλασική περίπτωση συγκέντρωσης της αγοράς σε λίγους. Άλλωστε στον καπιταλισμό είναι γνωστό ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Κάποιες χιλιάδες μικρά έργα έχουν ήδη αλλάξει χέρια, επειδή τα δάνειά τους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα έσοδα που παίρνουν από την αγορά ηλεκτρισμού.
1: Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, κύριε Κολοβέ. Επειδή συχνά πυκνά σας παρακολουθώ, θέλω να σας ρωτήσω, όλο αυτό που ακούγεται περί ενεργειακών κοινοτήτων θα μπορούσε να είναι μια απάντηση?
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι, επειδή και οι ενεργειακές κοινότητες χωροθετούν έργα σε χωράφια και βουνοπλαγιές, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να αμβλύνουμε τις κοινωνικές αντιδράσεις και να ελαφρύνουμε και τα πινάκια στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι να δώσουμε κίνητρα για φωτοβολταϊκά στις στέγες και τα μπαλκόνια. Αν λοιπόν χωροθετήσουμε τα φωτοβολταϊκά σε στέγες και μπαλκόνια κατά προτεραιότητα και όχι σε χωράφια και βοσκότοπους, εκεί θα μειωθούν οι προσφυγές των κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και βεβαίως κάποιες ενεργειακές κοινότητες

0: μπορούν πιο άνετα να κάνουν σε σχέση με τα μεγάλα έργα. Αλλά θεωρώ ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι αυτό που έκανε η Αυστραλία. Να βάλουμε τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και στα μπαλκόνια. Να πάρουμε το 40% των ετήσιων αγκών από τον ήλιο που είναι και αυτός εθνικό μας καύσιμο, όπως ήταν ο λιγνίτης, και όπως θα είναι και το φυσικό αέριο, αν κάποτε το βγάλουμε αυτό που υπάρχει νότια της Κρήτης. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι εθνικό καύσιμο είναι και τα νερά, αλλά έχουμε το υδροελικτικό της Μεσοχώρας στα Τρίκαλα κατασκευασμένο εδώ και 25-26 χρόνια, χρυσοπληρωμένο, και δεν μας έχει δώσει ούτε μια κιλοβατόρα. Λίγο παρακάτω θα μπορούσε να γίνει το έργο της Σικιάς στον Αχελό, στο Μουζάκι της Καρδίτσας θα μπορούσε να γίνει υδροηλεκτρικό και να προστατεύει και από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, όπως και άλλα υδροηλεκτρικά στη Θεσσαλία να προστατεύουν από τις πλημμύρες τύπου Ντάνιελ. Στον Αλιάκο να περιμένουν εδώ και χρόνια να γίνει το υδροηλεκτρικό στον Εστόριο, αλλά δεν βλέπουν υδροηλεκτρικά να γίνεται εκεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί η λειτουργία των υδροηλεκτρικών είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί η τυχαιότητα λειτουργίας των αιωλικών. Και επειδή δεν κάνουμε υδροηλεκτρικά και δεν αντιμετωπίζουμε την τυχαιότητα λειτουργίας των αιωλικών με τα υδροηλεκτρικά, τι κάνουμε? Αντιμετωπίζουμε την τυχαιότητα λειτουργίας των αιωλικών με μονάδες φυσικού αερίου, που λειτουργούν ανεβοκατεβάζοντας τροφές και γι' αυτό λειτουργούν με χαμηλότερη απόδοση και αντιοικονομικά. Αλλά αυξάνουμε την κατανάλωση φυσικού αερίου.
1: Εισαγόμενο.
0: 100% εισαγόμενο, επηρεάζοντας το εμπορικό ισοζύγιο, αλλά βεβαίως εκεί υπάρχουν άλλα
1: πράγματα. Άρα λέτε ότι και τα υδροηλεκτρικά θα μπορούσαν να είναι μια μεταβλητή. Σωστά?
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν κάνουν υδροηλεκτρικά?
1: Όλα...
0: Γιατί η Αλβανία έχει από τον καιρό του Χότζα, η Αλβανία έχει ένα σκασμό υδροελεκτρικά. Εμείς γιατί δεν κάνουμε υδροελεκτρικά? Ξέρετε γιατί? Γιατί αν αντιμετωπίσεις τα υδροελεκτρικά μόνο ως έργα ηλεκτροπαραγωγής, είναι ασύμφορα. Είναι ακριβά ως έργα ηλεκτροπαραγωγής. Ωστόσο τα υδροελεκτρικά είναι έργα πολλαπλού σκοπού. Είναι αντιπλημμυρικά, είναι ερδευτικά, είναι υδρευτικά, είναι τουριστικά, είναι αθλητικά. Λειτουργούν σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας. Ωστόσο, όταν εξετάζεις μόνο την οικονομικότητα ως ηλεκτροπαραγωγή, εκεί είναι ακριβό.
1: Θέλω να απαντήσετε στο φίλο το Βασίλη. Λέει, άκουσα προηγουμένως που είπε ο κύριος Σαχίνης, από δικό σας βέβαια λέει σημείωμα, ότι στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, φωτοβολταϊκά και άλλα συστήματα στις στέγες μπαίνουν με 0% ΦΠΑ. Εδώ γιατί έχουμε λέει 24?
0: Όχι στις στέγες, στα μπαλκόνια.
1: Στα μπαλκόνια,
0: ξέρω,
1: ναι.
0: Για τις στέγες.
1: Ναι,
0: είναι για τα μπαλκόνια. Είναι διαφορετικό σύστημα τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και διαφορετικό σύστημα τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια.
1: Μάλιστα.
0: Στα μπαλκόνια λοιπόν είναι 0%. Στα φωτοβολταϊκά στις στέγες δεν ξέρω τι συντελεστή ΦΠΑ έχουν.
1: Ωραία, έχουν στα μπαλκόνια τους 0%. Εδώ γιατί 24?
0: Για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.
1: Μάλιστα. Εδώ γιατί 24? Και από εδώ δηλαδή φόρο?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχει βγει μια πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθούν τα φορολογικά έσοδα τα επόμενα χρόνια. Και από τα 72 δισεκατομμύρια που ήταν οι φόροι, αναμένεται να αυξηθούν στα 82 δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Όλα λοιπόν τα υπόλοιπα που ακούω για φοροαπαλλαγές, για μέλισμα στην κοινωνία κτλ. Είναι λόγια του αέρα, των πολιτικών, είναι ψέματα από αυτά που μας έχουν φλωμώσει τα τελευταία χρόνια.
1: Καλά, τώρα τι συζητάμε? Τι συζητάμε τώρα, κύριε Κολοβέ? Τι συζητάμε εδώ πέρα? Άμα πάρεις τον καφέ στο όρθιο, έχει 11% ΦΠΑ. Άμα κάτσεις, έχει 24. Το μπαίνεις στο όρθιο, κάθεσαι εσύ μετά. Δεν σου λέει ο μαγαζάτορας, πρέπει να βάλεις και ένα αστυνομικό, ο οποίος θα σου τσιμπήσει, θα σου πει κάθεσαι, γιατί δεν είμαι 24 για πόδι. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, πρέπει να πω.
0: Είναι... Αυτό δεν νομίζω ότι συμβαίνει και στην Ιταλία πάντως.
1: Όχι, δεν συμβαίνει.
0: Όχι. Είναι πιο φθηνός.
1: Όχι, δεν συμβαίνει καθόλου. Είναι ενιαίος, 10% ΦΠΑ. Με συγχωρείτε. Δεν συμβαίνει. Μόνο εδώ συμβαίνει. Κόπηκε στην Ιταλία. Με τη νέα κυβέρνηση οριζόντια. Είτε κάτσεις, είτε δεν κάτσεις. Καταλάβατε? Αυτά συμβαίνουν.
0: Κατάλαβα.
1: Εδώ. Άρα αυτό το ειδικό χώρο ταξικό, αυτά θα έπρεπε να έχει μέσα, κατά τη γνώμη σας. Σωστά?
0: Το ειδικό χωροταξικό θα έπρεπε καταρχήν να λειτουργεί αναδρομικά από το Δεκέμβριο του 2023 που έληξε η ισχύ του προηγούμενου χωροταξικού. Θα έπρεπε να το ορίζει ρητά. Διότι υπάρχει νομοθετικό κενό από το Δεκέμβριο του 2023 και μετά μέχρι σήμερα και μέχρι όποτε εγκριθεί το νέο χωροταξικό. Από εκεί και μετά, επειδή στην πράξη αυτό το χωροταξικό που έχει βγει αφορά πρακτικά σε συνδυασμό με την υπουργική απόφαση που σας ανέφερα που βγήκε στις 31/12 του 2025. Αφορά έργα που θα γίνουν μετά το 2050, δημιουργείται ένα κενό 24 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Τουλάχιστον.
1: Λέει εδώ ο φίλος...
0: Τι να συζητάμε.
1: Σωστά. Λέει εδώ ο φίλος Άκης, γνωρίζει μήπως ο κύριος Κολοβός αν στην Κύπρο έχουν κλείσει τα φωτοβολταϊκά στέγη των σπιτιών και αν υπάρχει ο κίνδυνος να συμβεί και σε εμάς τους οικιακούς αυτοπαραγωγούς. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Δεν έχω υπόψη μου στην Κύπρο τι συμβαίνει. Η Κύπρος είναι ένα ιδιόμορφο ηλεκτρικό σύστημα πλήρως απομονωμένο και αν δεν διασυνδεθεί με Ισραήλ και Ελλάδα, στην Κύπρο γίνονται πάρα πολλά περίεργα με τον ηλεκτρισμό, διότι εκεί ο ηλεκτρισμός παράγεται από εισαγόμενο πετρέλαιο και βεβαίως και εκεί τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά.
1: Άλλος φίλος λέει, καλά λέει, οι Βούλγαροι το σκέφτηκαν και επένδυσαν στις μπαταρίες. Εμάς δεν μας έκοψε, λέει.
0: Αν θα δείτε το που έχουν διατεθεί τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, θα τραβάτε τις τρίχες της κεφαλής σας. Προβλέψαμε κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια για ενίσχυση εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων για να βάλουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Λες και παράγουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Χρήστος Κολοβός, και σήμερα νομίζω ότι καταλάβατε όλοι, έτσι, που πάει και πώς παίζει τη δουλειά. Θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλημέρα κύριε Κολοβέ, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ και καλό θα ήταν όσοι μας άκουσαν να μπουν στη διαβούλευση του Υπουργείου,
1: ναι,
0: και να καταθέσουν τις απόψεις τους, γιατί υπάρχει προθεσμία ακόμα μέχρι τις 24 Ιουνίου να καταθέσουμε τις απόψεις μας για αυτή τη διαβούλευση που κάνει για το δίθεν χωροταξικό σχεδιασμό.
1: Σε ένα μήνα μέσα αυτά βέβαια, η διαβούλευση από τις 20 Μαΐου μέχρι τις 21, ένα μήνα και τέσσερις μέρες, να είμαι δίκαιος.
0: Ναι,
1: αλλά λέτε...
0: καλά, άλλες φορές το κάνουν και 15 μέρες.
1: Άρα λέτε, όσο περισσότεροι ας μπουν μέσα να καταθέσουν προτάσεις, ιδέες, να πούνε το τι φταίει και τα λοιπά. Σωστό, καλά το λέτε. Καλημέρα κύριε Κολοβέ.
0: Ναι. Και βεβαίως να πω ότι στο ιστολόγιο μου έχω με πρόσφατες παρουσιάσεις όλα τα σχετικά στοιχεία δημοσιευμένα. Το ιστολόγιο είναι το ck-energy-blogspot.com. Κοινή λογική follow the money λέγεται το ιστολόγιο. Και εκεί μπορεί να βρει ο καθένας όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση για αυτά που ανέφερα προηγουμένως και για πολλά περισσότερα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούστηκε και η διεύθυνση για όποιον ενδιαφέρεται. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο Καραγκιόζης στον κήπο του Μεγάρου. Η Άθλη του Ηρακλή. Μια καλοκαιρινή περιπέτεια σκιών με χιούμορ, ρυθμό, μουσική και φαντασία. Με τον Ηλία Καρελά. Μαζί του Χάστα Μπράστα, Φάνης Παυλόπουλος, Νικόλας Κούλελης, Ευαγγελία Κατσιάνη, Ηλίας Μαρκαντώνης. 16, 17, 23, 24, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Σας περιμένω στο πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Χορηγός Motor Oil. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
6: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Για Τετάρτη 17 Ιουνίου, το Δεάκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίκυ Καραβέγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MBA Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένω μαζί με παιδί την Καραντόγλου 17 Ιουνίου στο Δεάκιο Θέατρο στην Πειραιά.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
10: Περπατά στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, σιδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λυποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα ασχοληθούμε με την Κύπρο, με την οποία δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα όλο και λιγότερο ασχολούμαστε. Είχαμε εκλογές στην Κύπρο. Δεν μπορώ να πω πόσο τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης ασχολήθηκαν με το θέμα και τι εικόνα έχετε. Έχουμε όμως έναν καλεσμένο ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το μήνυμα των κυπριακών εκλογών, αν έχει υπάρξει τέτοιο μήνυμα. Είναι ο κύριος Σπύρος Σακελαρόπουλος απέναντί μου. Από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δεν σας φωνάξαμε επειδή είστε καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά έχετε γράψει αρκετά για την Κύπρο. Βιβλία, θέλω να πω.
1: Ακριβώς.
0: Τρία, νομίζω, τον αριθμό.
1: Τρία-τέσσερα.
0: Τέσσερα βιβλία για την Κύπρο. Οπότε.
1: Και είναι τώρα να βγει και ένα που έχει βγει στα ελληνικά για το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου. Είναι αρχές από Αυγούστου, θα βγει από τις εκδόσεις Outlet στα αγγλικά αναθεωρημένο.
0: Οπότε νομίζω ότι η έρευνα για τέσσερα βιβλία για την Κύπρο σας δίνει το δικαίωμα να μας δώσετε μια εικόνα για το πώς ερμηνεύεται το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Το αποτέλεσμα των εκλογών έχει δύο διαστάσεις. Μία είναι αυτή, τρεις διαστάσεις. Μία είναι αυτή καθ' αυτή, να πούμε ποιες αλλαγές υπήρξαν στους εκλογικούς σχεδισμούς. Αυτό είναι το ένα.
0: Να πω ότι το ΔΣΥ πήρε 27%,
1: ακριβώς.
0: Το ΑΚΕΛ 24%.
1: Ναι.
0: Το ΕΛΑΜ 11%, εδώ θα πω ότι εμείς στο μυαλό μας το ΕΛΑΜ το έχουμε ως την ακροδεξιά της Κύπρου.
1: Ναι, ακροδεξιά μπορεί να την πει κανείς ή αν θέλετε υπερσυντηρητική δεξιά. Το ΕΛΑΜ ξεκίνησε ως παράδειγμα της Χρυσής Αυγής, ως ένα δυστυχή, ναι, δηλαδή οργάνωση. Αυτό αλλάζει στη συνέχεια μετά τη συλλήψη της Χρυσής Αυγής και υπάρχει μια, θα λέγαμε, κανονικοποίηση και προσπάθεια απόκτηση ενός πιο μετριοπαθούς προφίλ. Πιο πολύ θα το έλεγα ότι θυμίζει σήμερα το πάλε ποτέ λαός του κύριου Καρατζαφέρη παρά την Χρυσή Αυγή.
0: Ναι. Είναι μια δεξιά της δεξιάς, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, μια υπερδεξιά, πες το όπως θέλετε.
0: Και έχουμε βέβαια και αυτό το πρόσωπο, θα λέγαω, γιατί δεν ξέρω αν είναι κόμμα, το Φιδεία, το γνωστό Φιδεία.
1: Έχουμε δύο πρόσωπα.
0: Δύο πρόσωπα.
1: Έχουμε τον κύριο Φιδεία Παναγιώτου, που είναι γνωστός, ο οποίος κατέβηκε μόνος του 2024 και βγήκε ευρωβουλευτής.
0: Ναι.
1: Που σημείωσε, ο κύριος Παναγιώτου στις ηλικίες 18-35 βγήκε πρώτο κόμμα.
0: Στις
1: ευρωεκλογές. Και βεβαίως έχουμε και τον κύριο, τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Είναι τόσο γνωστά αυτά στην Ελλάδα, ο οποίος ήταν.
0: Δεν είναι καθόλου γνωστό, κύριε.
1: Ήταν σαν γενικός εισαγγελέας, θα λέγαμε, και καθαιρέθηκε από τη θέση του. Θεωρήθηκε και η καθαίρεση αποδόθηκε από πάρα πολύ κόσμο στην προσπάθειά του να λύσει φαινόμενα διαφθοράς. Οπότε εμφανίστηκε σαν ένας άνθρωπος ο οποίος πολεμάει τη διαφθορά και αυτός πήρε επίσης, πήρε πιο πολύ από τον κύριο Παναγιώτου, το δικό του κόμμα, έφυγε από το κόμμα, πήρε 5,8%.
0: Ο κύριος Παναγιώτου πόσο πήρε?
1: 5,4.
0: Μάλιστα. Τι έπαιξε ρόλο σε αυτές τις εκλογές?
1: Διάβασα. Υπάρχει το ΒΙΚΟ, έτσι, το ναι, παραδοσιακό κόμμα του αείμνου του Τάσου Παπαδόπουλου, με το γιο του αρχηγό, τώρα πήρε γύρω στο 10%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ακόμα δεν πήγαν στη Βουλή. Υπάρχουν και άλλα πιο μικρά, όπως η ΕΔΕΚ, το παραδοσιακό κόμμα του αείμνου του Βάσου Λυσαρίδη, το οποίο δεν μπήκε καθόλου. Πήρε 3%. Για πρώτη φορά το 1969 δεν μπήκε στη Βουλή. Όπως δεν μπήκαν και οι οικολόγοι που μπαίναν από το 1996.
0: Μάλιστα. Διάβασα δημοσιεύματα ότι οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι ότι αυτό που έπαιξε ρόλο ήταν η ακρίβεια, το στεγαστικό, η διαφορά, το μεταναστευτικό και κάπου προς τα κάτω το άλλο, το κυπριακό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι απλά τα πράγματα. Το Κυπριακό, όπως είδα, ήταν τέταρτο στις συζητήσεις που υπήρχαν και στα ζητήματα που έφερε ο κόσμος. Και το Κυπριακό δεν φαίνεται να λύνεται. Και δεν φαίνεται να λύνεται, αναγκαστικά και μετά από 51 χρόνια, 52 χρόνια, και στους Κύπριους πηγαίνει πίσω και μπαίνουν στην προτεραιότητα τα θέματα της καθημερινότητας. Η ακρίβεια είναι σαφές θέμα, έτσι, πάρα πολύ συγκεκριμένο. Οικονομικές ανισότητες, διαφθορά, αρκετά σκάνδαλα και σκανδαλάκια που υπάρχουν. Το μεταναστευτικό, το οποίο απασχολεί και έχει πολλές διαστάσεις. Δεν είναι οι διαστάσεις που βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, πέραν των ανθρώπων που είναι φτωχοί και πηγαίνουν να μεταναστεύσουν εκεί, υπάρχουν και πάρα πολλοί Ρώσοι. Οι οποίοι υπάρχει ολόκληρη κοινότητα, ειδικά στη Λεμεσό, ολόκληρη κοινότητα χιλιάδων ανθρώπων Ρώσων. Όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα και προβληματισμούς. Και αυτά παίξαν ένα ρόλο, πιστεύω. Αλλά και επίσης, εντάξει, και πάντα η δυσαρέσκεια που υπήρχε απέναντι στην κυβέρνηση του κ. Χρυστοβουλίου, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, είναι προεδροκεντρικό το σύστημα εκεί. Δεν υπάρχει πρωθυπουργός. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ανθρώπους που δεν είναι βουλευτές.
0: Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει κάποιο μήνυμα από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα? Ότι κάτι αλλάζει ή ότι μένουμε στα ίδια?
1: Ναι, καταρχήν πρέπει να πούμε μια διάσταση που λέει το εξής, ότι υπήρχε μια εκτίμηση από τις δημοσκοπήσεις ότι πάμε σε πολύ σοβαρές αλλαγές. έτσι ότι κινδυνεύαν τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή το ΒΣΥ που είναι σαν τη Νέα Δημοκρατία και το ΑΚΕΛ που είναι κάτι μεταξύ πιο πολύ ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγα, και λιγότερο ΚΚΕ, αλλά υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο ΑΚΕΛ που θα μπορούσαν να το πει πιο πολύ ότι είναι προς το ΚΚΕ πολιτικά και άλλοι προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα δύο παραδοσιακά κόμματα θα πηγαίναν πολύ άσχημα, πέθαναν κάτω από το 20%. Έτσι. Και ταυτόχρονα θα υπήρχε μια πολύ μεγάλη άνοβος και το κόμμα του κ. Παπαδόπουλου, το ΔΕΗΚΟ θα έπεφτε. Και θα υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη άνοβος του κόμματος του κ. Παναγιώτου, δηλαδή της Άμεσης Δημοκρατίας, και το κόμματος του κ. Μιχαηλίδη, του Άλμα. Όπως ονομάζεται. Δεν επαληφθήκαν. Δηλαδή ότι αυτό θα έδειχνε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εκδήλωση, αν συνέβαινε αυτό, πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και κατακριμνισμού, θα λέγαμε, των τριών ισχυρών πολιτικών κομμάτων. Δεν έγινε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς πήγαν καλά αυτά τα δύο κόμματα που μπήκαν τώρα στη Βουλή, αλλά όχι με αυτό που περιμέναν οι βράζοι δημοσκοπήσει από 8 ως 10 ως και 11 ως και 12%. Ειδικά ο κύριος Μιχαηλίδης φαίνονταν όταν ξεκίνησε αυτή την ιστορία να είναι στο 12-13% και να έχει πολύ μεγάλο αριθμό υποστηρικτών. Αυτό σιγά σιγά, γιατί ξέρετε, όταν αρχίζουν τα πραγματικά προβλήματα και πρέπει να απαντήσει σε μια πλειάδα ζητημάτων από την εξωτερική πολιτική μέχρι πώς φάνε ο ΦΠΑ, εκεί πρέπει να είσαι πολύ πιο σαφή.
0: Ναι.
1: Και αυτό φάνηκε ότι υπήρχε, και γι' αυτό τελικά, παρότι έλεγαν, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις των δημοσκοπήσεων, τα δύο αυτά κόμματα πήγαν καλά, να αμφίβολα μπήκαν στη Βουλή, αλλά όχι στον βαθμό που ήταν αναμενόμενο. Πιο πολύ, αν θέλετε τη γνώμη μου, νικητής των εκλογών ήταν το ΕΛΑΜ. Έτσι, ένα κόμμα που το οποίο είχε πάρει σε εκλογές του 2016 3%, δεν είχε μπει στη Βουλή τότε, στην Κυπριακή Βουλή πέρυσι με 3,6. Πήρε το 2021 6, κάτι και τώρα 11%. Είναι μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη αυτή. Και αυτό δείχνει και τα συντηρητικοποίησης, πολιτικού συντηρητισμού στην κυπριακή κοινωνία. Αλλά τα άλλα δύο κόμματα, δύο κλασικά κόμματα, το μένα ΑΚΕΛ ανέβηκε για πρώτη φορά από το 2006. Το 2006 ήταν πρώτο κόμμα.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν έπεφτε συνέχεια. Από το 34 έφτασε να είναι στο 22. Τώρα έφτασε σχεδόν το 24. Έτσι έχει μια άνοδο, μια δυναμική ανώδου. Το ΒΣΥ που είχε πολύ σοβαρά ιστορικά προβλήματα, είχε πολύ μεγάλη αμφισβήτηση από την παλιά πολιτική ηγεσία της νέας αρχηγού της κυρίας Ανίτας Δημητρίου, πήγε στα γέγα, 0,8, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Και άρα φαίνεται να υπάρχει μια, θα λέγαμε, ελαφριά ενδυνάμωση των παλιών κομμάτων και σίγουρα ένα σταμάτημα της διαδικασίας πολιτικής και εκλογικής του υποχώρησης, γιατί και ο ΒΣΥ είχε πέσει, είχε χάσει κάποια ποστά.
0: Η θέση των κομμάτων σε ό,τι έχει να κάνει με το Κυπριακό,
1: ναι,
0: ποιες είναι και πόσο διαφέρουν?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η γενική άποψη που υπάρχει, θα λέγαμε, η γενική άποψη των περισσότερων κομμάτων είναι για την περίφημη βιζωνική βικοινωτική ομοσπονδία. Σε αυτό είχε διαφοροποιηθεί παλιότερα η ΕΒΕΚ, η οποία έλεγε ενιαίο κράτος, και το ΕΛΑΜ, αλλά εγώ γενικά, παρότι το έχω προσέξει, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θέλει να πει το ΕΛΑΜ.
0: Αν δεν έχει ξεκάθαρη στάση, δηλαδή.
1: Είναι υπέρτηση του ενιαίου κράτους, αλλά και αυτό πάλι δεν το πολύ εξηγεί. Αλλά ακόμα και το θέμα της βικοινωτικής βιζωνικής που συμφωνούν οι υπόλοιποι, δεν έχει γίνει σαφές τι ακριβώς εννοεί κάθε κόμμα, και ίσως και είναι γενικότερο πρόβλημα του Κυπριακού αυτό, ότι και η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει δείξει με σαφήνεια πώς βλέπει λειτουργική μια τέτοια προοπτική. Άρα σε αυτό δεν φαίνεται να υπάρχουν τόσο σημαντικές διαφορές. Παρόλα αυτά, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει ειδικά από το ΡΙΚ και από τον κύριο Μαυρί, γνωστό σε όλους μας, τον Γιάννη τον Μαυρί, δείχνουν ότι υπάρχει μια αυξημένη αποδοχή της αντίληψης του νέου κράτους ως δυναμική. Παραμένει η δικαιωματική βιζωνική, αλλά όχι πλειοψηφικά, όχι με απόλυτη πλειοψηφία.
0: Έχετε κάποια εξήγηση για το πώς φτάσαμε από το 2004,
1: ναι,
0: που είχαμε το Τάσο Παπαδόπουλο,
1: ναι,
0: το οποίο είναι και το τελευταίο όχι που επικαλούμαστε και εμείς εδώ, ναι, στην Ελλάδα, και κάθε χρόνο επαιτειακά βάζουμε το βίντεο,
1: ναι,
0: έτσι ως μια ένεση ηθικού. Πώς έχουμε φτάσει το 2026 να μπαίνει και στη Βουλή ο κύριος Φιδιάς Παναγιώτου? Δεν έχω το πάνω με τον άνθρωπο, απλά επειδή έχω δει κάποια βίντεο του και όπως, ναι, περιγράψατε, δεν έχει απαντήσει σε πολύ καυτά ζητήματα και εκεί δεν είναι αστεία υπόθεση. Πώς φτάσαμε σε αυτή τη μετάλλαξη, πώς να το πω τώρα?
1: Να σας κάνω ένα ερώτημα εγώ.
0: Ναι.
1: Ρητορικό, προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορείτε να εξηγήσετε, κύριοι και τηλεθεατές μας, πώς το 2015 από την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη φτάσαμε να κερδίζει τις εκλογές ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διακοπές στην Ελλάδα? Ναι. Και αντί να πει ήρθα να βοηθήσω, είπε θέλω να γίνω αρχηγός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό?
0: Ναι,
1: ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία πολύ γρήγορης απολυτικοποίησης της κοινή γνώμη σε μεγάλο βαθμό, όπου πια κερδίζει τελείως η εικόνα και το φαντεζί. Είναι τυχαίο ότι ο κύριος Παναγιώτης ήταν YouTuber. Έτσι τον ήξεραν κάποιοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Κερδίζει και το φαντεζί. Ο κύριος δεν ήταν YouTuber, αλλά ήταν. Ο κύριος Κασελάκης δεν ήταν YouTuber, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σαν προσωπικότητα, όμορφος.
0: Ήταν λαμπρός,
1: επικοινωνιακός κτλ. Βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Έχει μια μετατόπιση από το λόγο στην εικόνα. Και αυτό όσο συγγίνεται, φύγει τα πράγματα και πιο δύσκολα. Γιατί η εικόνα δεν σου φτάνει για να λύσει τα προβλήματα.
0: Εντάξει, ίσως η απορία μου είναι επειδή από τη μία είμαι σύλλικας, από την άλλη έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια στην Κύπρο, είναι η αλήθεια. Και σου δημιουργεί τη σκέψη πώς μπορείς να λειτουργήσεις έτσι όταν έχεις 38.000 Τούρκους στρατιώτες σε μια ανάσα τα σπίτια σου.
1: Εντάξει, είναι πολύ
0: αυτοκίνητο. Πώς το Κυπριακό πέφτει στην ατζέντα μας προς τα κάτω.
1: Είναι ένα το Κυπριακό γιατί πέφτει και είναι άλλο πράγμα γιατί κερδίζουν τέτοιες περσόνες. Νομίζω ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει μια δυσαρέσκεια από κάτω. Η οποία προσπαθεί να βρει με έναν αγωνιώδη και λίγο πρωτόλιο τρόπο μια απάντηση, μια δυσαρέσκεια από τη διαχείριση των κυρίαρχων ελίτ. Αυτό οδηγεί σε κάποιες πρωτόλιες απαντήσεις, όχι ιδιαίτερα ικανοποιητικές και κατά μου ιδιαίτερα αρκετά απολύτικες. Τώρα για το Κυπριακό, εντάξει, το Κυπριακό είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Απλώς εισβολή είναι από και 52 χρόνια. Δεν υπάρχει λύση, ο καθένας είπε την καθημερινότητά του. Ναι. Δεν μπορούμε αυτό να το απνοήσουμε. Έτσι, δηλαδή, αν εμείς έχουμε ξεχάσει μια φορά το Κυπριακό, το έχουμε ξεχάσει και ως ένα βαθμό, αλλά σίγουρα το Κυπριακό δεν είναι στην καθημερινότητα του Ελληνοκύπριου όπως ήταν στη δεκαετία του 70 ή ακόμα και στη δεκαετία του 80. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ενδεχόμενο μια σοβαρό, ορατό ενδεχόμενο λύσης.
0: Ναι. Διάβασα κάπου ότι η άνοδος του ΕΛΑΜ ίσως να κάνει το κλίμα ακόμα δυσκολότερο στο να επανεκκινήσει μια διαδικασία για το Κυπριακό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είμαστε σε ένα βάλτο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι θέμα ΕΛΑΜ μόνο. Mm-hmm. Δηλαδή, αντικειμενικά δεν υπάρχει μια ταυτότητα συμφερόντων, πιστεύω, από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό είναι το θέμα. Είναι ότι έχουν εμπλακεί πάρα πολλοί παράγοντες. Οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Ρωσία, η ΕΙΤΟΣ, τώρα το Ισραήλ. Δηλαδή, ο καθένας έχει τα δικά του συμφέροντα και είναι ένα πολύ πολύπλοκο παζλ, στο οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί μια λύση. Και ταυτόχρονα, εγώ πιστεύω ότι ούτε αν ρωτήσεις τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους, στην πλειοψηφία τους, τι ακριβώς θέλουν να γίνουν, θα υπήρχε μια σύγκληση.
0: Και όσο περνάει ο χρόνος, η κατάσταση θα γίνεται δυσκολότερη. Μας είπατε ότι μέχρι 35 χρονών οι ψηφοφόροι προτίμησαν
1: τον κύριο
0: Παναγιώτη.
1: Σας το είχα πει πριν αυτό, ήταν στις ευρωεκλογές.
0: Στις ευρωεκλογές, ναι. Αυτό δείχνει ότι, επειδή ακούω και πολλούς από την Κύπρο, παραπονιούνται ότι έχει αρχίσει και αλλοιώνεται και ο πληθυσμός, σιγά σιγά νέα παιδιά φεύγουν από την Κύπρο, ζουν στο εξωτερικό. Θέλω να πω ότι
1: πάντα ίσχυε. Α πάει κανείς στο Λονδίνο να περπατήσει λίγο, να δει πόσο μεγάλη είναι η Ελληνοκυπριακή. Ναι. Πάρει και η Τουρκοκυπριακή. Τώρα μην υπερβάλλουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε το brain drain που είναι στην Ελλάδα, που ήταν καταστροφή. Μην υπερβάλλουμε. Ναι, κάποιοι φεύγουν, εντάξει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν θέμα μετανάστευση, υπάρχει σε όλες τις χώρες και στην Κύπρο υπάρχει, αλλά στην Κύπρο υπάρχει ιδιαιτερότητα της ρωσικής παροικίας. Και τον τελευταίο καιρό και της Ισραηλινής.
0: Ναι.
1: Ειδικά στην
0: Ελλάδα. Τον τελευταίο αρκετό καιρό νομίζω πια.
1: Δύο χρόνια, ναι, εντάξει. Ναι. Εγώ και ως ιστορικός και κοινωνικός επιστήμονας τα λέω λίγο πιο.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά είναι 2-3 χρόνια που υπάρχει μια πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, εισρωή Ισραηλινών, ειδικά στη Λάρνακα. Και αυτό έχει άλλα προβλήματα, ξέρετε. Όταν έρχονται άνθρωποι σχετικά εύποροι, αυξάνονται τα ενίκια, αυξάνονται οι τιμές, δυσκολεύονται οι Ελληνοκύπροι να επιβιώσουν. Δηλαδή, τώρα να νοικιάσει σπίτι στη Λάρνακα είναι περίπου σαν να νοικιάσει σπίτι στο Λονδίνο.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ρωτάω γιατί όλο αυτό το.
1: Πόσο μάλλον να αγοράσεις.
0: Ναι.
1: Καινούριο νεόδημητο.
0: Επειδή πάντα υπάρχει η αγωνία και ο φόβος της οριστικής διχοτόμησης.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό το κλίμα που περιγράφουμε, η αλλίωση του πληθυσμού, η νεολαία που έχει απομακρυνθεί από τις μνήμες της εισβολής, ίσως να μην νιώθει την κατοχή όπως την ένιωθαν προηγούμενες γενιές, μήπως κάνει.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Πιο εύκολο
1: είναι άλλο πράγμα να είσαι πρόσφυγα.
0: Την επιβολή μια διχοτόμηση
1: για την περιοχή σου. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το θέμα είναι τόσο παγωμένο. Δεν είναι, θα έλεγα ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Απλώς το θέμα είναι ότι πώς από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει μια βελτίωση τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό είναι και αποτέλεσμα τη ίδια τη δραστηριότητα των ίδιων των ανθρώπων. Του αφορά και θεωρούν ότι η ζωή του χειροτερεύει και ζουν χειρότερα από την προηγούμενη γενιά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να το επιλύσουμε εμείς, απλώς μπορούμε να το επισημάνουμε.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια νιώθουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα, και βάζω τον εαυτό μου πρώτο, ότι την Κύπρο την έχουμε βάλει λίγο στην άκρη.
1: Είναι...
0: Ότι θεωρούμε ότι πάει το πράγμα μόνο.
1: Νομίζω και σε μια προηγούμενη συζήτηση μαζί σας είχα πει ότι υπάρχει ένα με την ψυχαναλυτική νέα τραύμα, δηλαδή το 1974, στο οποίο υπήρχαν τεράστιες ευθύνες από το τότε δικτατορικό με ένα αλλεπίσημο κράτος της Ελλάδας. Το οποίο δημιουργεί μια αφόρτια μηχανία στο ζήτημα της Κύπρου, ας πούμε. Και από εκεί πέρα υπάρχει μια άγνοια, ας πούμε, για την ύπαρξη ενός τμήματος του ελληνισμού εκεί. Ότι υπάρχει αυτό το. Ειδικά με νεότερο κόσμο, το συζητάω συνέχεια. Αυτό το οποίο δημιουργεί. Αλλά και η γενικότερη διαδικασία από πολιτικοποίηση τελευταίων 7-8 χρόνια στην Ελλάδα τα κάνει όλα αυτά ακόμα πιο έντονα.
0: Τέσσερα βιβλία για την Κύπρο. Ναι. Πώς προέκυψε αυτό το ενδιαφέρον?
1: Α, ερευνητικό. Δεν είμαι από την Κύπρο, δεν έχω καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Έχω πάρα πολλούς φίλους και πάω εκεί σαν πηγαίνω σπίτι μου. Αλλά καμία σχέση. Είχε ένα ερευνητικό ενδιαφέρον. Ξεκίνησα να γράψω τρία άρθρα και μετά βγήκε ένα βιβλίο το οποίο λέω, το κάνω μικρό. Βγήκε 830 σελίδες.
0: Αυτό που βλέπουμε έχει κυκλοφορήσει μόνο στα αγγλικά.
1: Ναι, αυτό είναι το βιβλίο που στα ελληνικά βγήκε ο Κυπριακός Κοινωνικός Σχηματισμός το 2017 από τις εκδόσεις Τόπος. Που πιάνει όλη την περίοδο του 1991 αυτό μέχρι το 2004. Ναι. Το προηγούμενο που δείχνεται στα αγγλικά είναι ξαναγραμμένο, αναβαθμισμένο από το 1991 μέχρι το 1950. Γιατί δύσκολο θα βγάζαν οι Αγγλοί. Για να βγάλουν 1000 σελίδων, ας πούμε.
0: Και τα άλλα δύο σε τι αναφέρονται?
1: Τα δύο άλλα δύο αναφέρονται. Το ένα είναι η ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου. Το πρόβλημα του ΑΚΕΛ, το οποίο δεν είχε μελετηθεί. Μόνο ένας εξαιρετικός φίλος και συνάδελφος, ο Γιάννος Κατσουρίδης, το είχε μελετήσει, και μετά εγώ με τον Αλέξο Αλέκο και εγώ, που είναι Κύπριος, ο Αλέξης, το μελετήσαμε. Και με τον έναν άλλον αυτό εδώ είναι, τον Αλέξη τον Αλέκου. Και ένα άλλο βιβλίο που βγάλαμε με τον συνάδελφο από την Ελλάδα, τον Μανώλη τον Χουμεριανό, για την εξέλιξη 1931 και το θέση της Κομιντέρν και το ΚΚΚ Κύπρου, πώς. Αυτό είναι πιο εξειδικευμένο ζήτημα. Πώς η Κομιντέρν είδε την εξέλιξη 1931 και τη στάση του ΚΚΚ Κύπρου, το οποίο από την αμηχανία του αρχικά, η εξέλιξη 1931 αφορούσε το ζήτημα πώς μπορεί από τη μία οι Κύπροι να ενωθούν με την Ελλάδα και το δεύτερο να βελτιωθεί η ζωή τους, γιατί ήταν πάρα πολύ αυστηροί οι φόροι που είχαν βάλει οι Εγγλέζοι λόγω της κρίσης του 1931. Της κρίσης 29, συγγνώμη. Σε αυτό η στάση του ΚΚΚ ήταν αμήχανη στην αρχή, μετά συντάχθηκε με το κίνημα αυτό και πώς την είδε αυτή τη στάση, τη διεθνής, μέσα από τα Σοβιετικά, τα Ρώσικα αρχεία. Ο Μανούλης Χουμεριανός, που το έχουμε γράψει μαζί, είναι Ρωσόφωνος, οπότε μπορούσαμε, ξέρει Ρώσικα δηλαδή, και να το δούμε αυτό.
0: Πάντως, αν έχουμε καταλάβει.
1: Και αυτό θα βγει και στα αγγλικά στις αρχές Αυγούστου, ξαναγραμμένο από τις εκδόσεις Routledge.
0: Αν καταλάβουμε καλά, δεν έχουμε και πολλά πράγματα για να αισιοδοξούμε για την πορεία του Κυπριακού.
1: Του Κυπριακού, όχι, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια θέση την οποία έχω πει και άλλες φορές σε εκπομπές σας και γενικώς με καλούν αυτό, λέω.
0: Ναι.
1: Από το 2002.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε να αισιοδοξούμε, ούτε να μην αισιοδοξούμε. Δηλαδή, εγώ βλέπω μια παγωμένη κατάσταση όπου αν δεν υπάρξουν αλλαγές σχετισμών πολύ συνολικές, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεκαταγόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πόσες υπογραφές.
2: Τις 30.000 θα τις έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Λέει ο Κορνήλιος Καστοριάδης στο βιβλίο με τίτλο «Η αρχαία δημοκρατία και η σημασία της για εμάς σήμερα». Έχουμε εδώ τρεις τουλάχιστον βασικές διαφορές της αρχαίας με τη νεότερη αντίληξη περί δημοκρατίας. Πρώτον, η αντιπροσώπευση. Οι αρχαίοι δεν γνωρίζουν αυτή την απατηλή έννοια. Από τη στιγμή που κάποιος αναθέτει την εξουσία αμετάκλητα για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλους, έχει μόνος το αλωτριωθεί πολιτικά. Ο Ρουσό το είπε ωραία για τους Άγγλους της εποχής του. Νομίζουν πως είναι ελεύθεροι επειδή εκλέγουν τους βουλευτές τους. Πλανώνται όμως. Είναι ελεύθεροι μία μέρα στα 5 χρόνια. Μετά από αυτό είναι δούλοι. Δεν είναι τίποτα. Οι αρχαίοι δεν αντιμετώπιζαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο ούτε καν ως δυνατότητα, μιας και θεωρούσαν πως κανείς δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει την κυριαρχία του πολίτη. Ή την έχει ο ίδιος, ή την έχει κάποιος άλλος αντί για αυτόν. Αυτή η ιδέα της αντιπροσώπευσης της κυριαρχίας ενέχει στην πραγματικότητα μία θεολογική ιδέα, σύμφωνα με την οποία η κυριαρχία των πολιτών συμπυκνώνεται μία Κυριακή και μέσω μίας κάποιας επιφυτίσεως βρίσκει σκήνομα σε 300 ανθρώπους, οι οποίοι την διατηρούν και την εκφράζουν για τα επόμενα 4 ή 5 χρόνια. Δεύτερη διαφορά, οι εκλογές. Για τους αρχαίους, η δημοκρατία δεν είναι οι εκλογές, όπως νομίζουμε σήμερα, κάθε άλλο μάλιστα. Η θεωρητική αρχή πίσω από τις εκλογές είναι η ανάδειξη των καλύτερων. Συνεπώς, οι εκλογές είναι θεσμός αριστοκρατικός, δηλαδή ολιγαρχικός. Στις δημοκρατίες των Ελλήνων, εκλογές υπήρχαν μόνο εκεί που απαιτούνταν ειδικές γνώσεις, όπως για παράδειγμα για την ανάδειξη στρατηγών. Δεν υπήρχαν όμως για την ανάδειξη αρχόντων. Η πολιτική άνοικε σε όλους τους πολίτες. Τρίτον, το κράτος. Οι αρχαίοι δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ αυτή την λέξη όπως το νομίζουμε σήμερα. Στις μέρες μας Το κράτος είναι ένας μηχανισμός ανεξάρτητος και ξεχωριστός από την κοινωνία. Η κοινωνία το νομιμοποιεί, αλλά δεν το ενσαρκώνει. Οι αρχαίοι είχαν ανταυτού την οντότητα που ονομάζουμε πόλης, πολιτεία. Οι ξένοι φιλόλογοι και δι' οι Γερμανοί, μεταφράζοντας την πολιτεία του Πλάτωνα με τον τίτλο «Der Staat», δημιούργησαν μια τεράστια παρεξήγηση. Οι Ναζί, το 1939, δημοσιεύοντας μια γερμανική μετάφραση του επιταφείου του Περικλή, αντικατέστησαν την λέξη «πόλης» από την λέξη «κράτος». Τι είναι η πόλης? Είναι οι ίδιοι οι πολίτες και η θεσμική οντότητα που ενσαρκώνουν μέσω της δημοκρατίας. Όταν λοιπόν λέει ο Περικλής πως οι άνθρωποι αυτοί θυσίασαν τον εαυτό τους για την πόλη, δηλαδή επί της ουσίας για τους υπόλοιπους και το ίδιο το συλλογικό τους θεσμικό οίκημα, οι Γερμανοί το απέδωσαν με το «οι άνθρωποι αυτοί θυσίασαν τον εαυτό τους για το κράτος», κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν τον 19ο αιώνα ανακαλύφθηκε το έργο του Αριστοτέλη «Αθηναίων Πολιτεία», οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί, Έλληνες και ξένοι, το μετέφρασαν ως «πολιτεία των Αθηνών». Μέγα και στοιχειώδες λάθος. Δεν υπήρξε ποτέ πολιτεία των Αθηνών. Η Αθήνα είναι γεωγραφικός όρος. Η πόλη είναι οι Αθηναίοι. Είναι δηλαδή η ενσαρκωμένη από τους ίδιους τους πολίτες πολιτεία. Γι' αυτό και ο Θεμιστοκλής λέει πριν την αυμαχία της Αλαμίνας πως η Αθήνα είναι και θα είναι εκεί όπου είναι και οι Αθηναίοι. Γιατί αυτή είναι η πόλης. Η πόλης δεν είναι σαν το σημερινό κράτος, ένα νομικό πλάσμα δηλαδή που εξουσιάζει την κοινωνία και αποφασίζει για τα πάντα σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Στην αρχαία δημοκρατία, που κακώς αποκαλούμε άμεση, η εξουσία δεν πηγάζει από τους πολίτες. Η εξουσία είναι οι πολίτες. Στο σημερινό πολίτευμα, που κακώς αποκαλούμε δημοκρατία, η κοινωνία εκχωρεί την εξουσία της σε κάποιους οι οποίοι αποφασίζουν αντί για αυτήν. Στην σημερινή αντίληψη, το κράτος είναι η επικράτεια και ο μηχανισμός που του δίνει υπόσταση. Για την αρχαία αντίληψη, πολιτεία είναι οι ίδιοι οι πολίτες και δεν υπάρχει άνευ αυτών. Πρέπει λοιπόν να μας γίνει απολύτως ξεκάθαρο. Η επιστροφή στην αρχαία ελληνική σκέψη δεν αποτελεί νοσταλγία. Αποτελεί έναν επαναστατικό επαναπροσδιορισμό των ενιών πολιτική, πολίτης, δημοκρατία, κράτος. Δημοκρατία δεν είναι να εκλέγεις τους εξουσιαστές σου. Δημοκρατία είναι να μην υπάρχουν εξουσιαστές. Το «μη άρχεστε υπομηδενός» της κοινωνίας των πολιτών.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
2: Θα είμαι και εγώ εκεί.
3: Θα είμαι και εγώ εκεί.
4: Εκεί θα είμαι και εγώ.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Εκεί θα είμαι και εγώ.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Εκεί θα είμαι και εγώ.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
14: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
15: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
16: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
17: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Εσύ θα λείπεις.
18: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι. Για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
0: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
19: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
20: Για Τάρτη 17 Ιουνίου το Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MD Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου λοιπόν 17 Ιουνίου στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
21: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
22: Καλώς ήρθατε, κύριε Ρινάλντη.
23: Καλησπέρα, κύριε Αργύρη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
22: Ευχαριστούμε που τη δεχτήκατε αυτή την πρόσκληση και που είστε μαζί μας. Έχει έννοια σήμερα αυτό που κάποτε ονομάζαμε αριστερά και προοδευτικός χώρος? Έχει διάκριση ανάμεσα σε αυτό που λέμε προοδευτικό χώρο και αριστερά? Και έχει έδαφος ανάπτυξης στην Ελλάδα του 2026, τρεις δεκαετίες περίπου μετά την... Τρεις δεκαετίες και μετά την πτώση αυτού που λέγαμε ανατολικού μπλοκ, αυτό το πεδίο ιδεών?
23: Ναι, είναι μια ερώτηση που δεν είναι εύκολη απάντηση, γιατί θα έχετε παρατηρήσει ότι οι σημασίες από κάποιες έννοιες αλλάζουν με βάση και τη δοκιμασία τους, με βάση του τι έχουν δώσει, τη προσφορά τους, όταν μιλάμε για κοινωνικούς χώρους όπως είναι η αριστερά ιστορικά. Διέτρεξε μια ιστορική πορεία, πέτυχε πολλά πράγματα σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μονάχα στη χώρα μας, αλλά και είχε και πολλές ήττες ή και χρεοκοπίες. Γιατί αυτή η κατάρρευση που αναφέρατε, όλου του ανατολικού μπλοκ, στο πούμε έτσι, των σοσιαλιστικών χωρών της Ευρώπης, ήταν και μια έκφραση μιας χρεοκοπίας και έγινε χωρίς να υπάρχει καθόλου λαϊκή αντίδραση ή ακόμα οι κοινωνίες θέλανε να τελειώνουν με αυτή την υπόθεση. Και επομένως υπάρχει μια χρεοκοπία που βαραίνει, όπως υπάρχει και μια χρεοκοπία και ένας ευτελισμός της έννοιας αριστεράς από όσους μιλήσανε στο όνομα της αριστεράς και κάναν τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή υπάρχει μια ιστορία που δεν μπορεί να την αφαιρέσουμε. Την ίδια στιγμή όμως, επειδή βάλατε το θέμα του προοδευτικού, αν θέλουμε να πούμε μια κουβέντα λίγο πιο σημαντική για το τι μπορεί να είναι προοδευτικό, είναι αν υπάρχει κάτι που αγωνίζεται ή κάποιο υποκείμενο που αγωνίζεται ενάντια στην υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων, που αν την αναλύσουμε δεν νομίζω να υπάρχει κανένας λογικός εχέφρον άνθρωπος να λέει ότι πάμε καλά ή ότι είμαστε σε μια καλή πορεία. Από αυτή την άποψη δηλαδή, ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε ένα συντηρητικό χώρο και ένα προοδευτικό χώρο θα ήταν αν ο ένας χώρος προσπαθεί να πει αυτό έχουμε, με αυτό θα προσαρμοστούμε, δεν γίνεται τίποτα άλλο, ή αν θα υπάρχει ένας χώρος ο οποίος θα λέει ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων. Και επιτρέψτε μου να κάνω μια διευκρίνηση. Ο χώρος της αριστεράς πάντα έβαζε το θέμα του κοινωνικού ζητήματος, δηλαδή της ανισότητας, της αδικίας, της εκμετάλλευσης, του συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε, και έδινε μια έμφαση σε μια εναλλακτική για μια διαφορετική καλύτερη κοινωνία. Άσχετα τι πέτυχε ή δεν πέτυχε, το ερώτημα είναι αν σήμερα υπάρχει ανισότητα, υπάρχει αδικία, υπάρχει εκμετάλλευση, υπάρχει μια πορεία προς ένα γκρεμό ολόκληρης πλέον της ανθρωπότητας. Όχι μονάχα να το πω ενός κομματιού που αποκλειόταν ή ήταν υποκείμενο μιας μεγάλης εκμετάλλευσης. Κινδυνεύει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα πρέπει να κάνει μια δική της έξοδο μπροστά στην κατάσταση που υπάρχει. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω δύο λόγια μόνο για την ανισότητα που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Ο κύριος Έλον Μάσκ, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του πλανήτη, έχει μια περιουσία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Μόνο 21 χώρες από τις 193 ξεπερνούν στο ΑΕΠ τους το 1 τρισεκατομμύριο. Οι υπόλοιπες 172 χώρες έχουν λιγότερο από 1 τρισεκατομμύριο ΑΕΠ. Παραδείγματος χάρη, η Ολλανδία έχει 1 τρισεκατομμύριο περίπου. Η Σαουδική Αραβία, που είναι στον χώρο του πολέμου τώρα, έχει και αυτή 1 τρισεκατομμύριο πάνω κάτω. Και η Ελβετία, που δεν είναι σε πολέμους, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένας χώρος με τράπεζες, και αυτή έχει ένα ΑΕΠ του 1 τρισεκατομμυρίου. Η Νότια Αφρική, που ανήκει στους BRICS, αλλά και είναι και η πατρίδα του Έλον Μάσκ, ο Έλον Μάσκ είναι Νοτιοαφρικάνος που έχει πάρει την αμερικάνικη υπηκότητα, έχει 480 δισεκατομμύρια ΑΕΠ. Δηλαδή το μισό από την περιουσία που έχει ο Έλον Μάσκ. Η Ελλάδα μας σήμερα είναι περίπου στα 240 δισεκατομμύρια.
22: Πάρα πολύ ενδεικτικό.
23: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ένας άνθρωπος να έχει σαν πλούτο όσα έχουν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο το πλανήτη. Τέτοια ανισότητα δεν υπήρχε ποτέ.
22: Η βασική πλάτη. Κριτική που ασκείται τα τελευταία χρόνια στον χώρο, θα το πω αριστεράς, παρότι δεν είναι σαφής η διαφορά αριστεράς και προοδευτικού χώρου, τι αποτελεί πρόοδο, δηλαδή πάμε σε φιλοσοφικές συζητήσεις από κάποιο σημείο και μετά. Η βασική κριτική λοιπόν που ασκείται τα τελευταία χρόνια είναι ότι η αριστερά άφησε τα προτάγματά της που αφορούν κοινωνική δικαιοσύνη και αγκάλιαζε προτάγματα που αφορούν λίγους. Δηλαδή άφησε τα δικαιώματα των πολλών και πήγε στα ζητήματα είτε της ταυτότητας φύλου που αφορούν ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι όλων των πληθυσμών της οποιασδήποτε χώρας, είτε την προώθηση του μεταναστευτικού όχι με την ευημερία των πληθυσμών στις χώρες, δηλαδή με το τέλος του πολέμου, αλλά με την μεταφορά τους προς την Δύση. Γιατί?
23: Ναι. Θα επικαλεστώ έναν Γάλλο οικονομολόγο, τον Πικετή, ο οποίος έχει δώσει έναν όρο για την αριστερά που την ονομάζει βραχμανική αριστερά. Η βραχμάνη είναι ένα ιδιαίτερο σώμα στην Ινδία που είχε σχέση με την εκπαίδευση και τη μετάδοση της γνώσης και ζούσε διαφορετικά από ό,τι οι πιο κατώτερες κάστες. Αυτός λοιπόν με τον όρο βραχμανική αριστερά περιγράφει τη διαδικασία απομάκρυνσης της αριστεράς στους χώρους της Ευρώπης, στις αναπτυγμένες χώρες, από τα κατώτερα στρώματα, τους εργαζόμενους, τους απλούς ανθρώπους κτλ. Και παραδέχεται ότι είναι πιο μορφωμένοι, ζουν καλά, ανήκουν πλέον στα μεσοστρώματα, είναι κάτι άλλο, είναι βραχμανική αριστερά. Επίσης έχει γίνει και κάτι άλλο τα τελευταία χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος αυτών που αυτοονομάζονται αριστεροί ή αριστερές πολιτικές ή αριστερά κόμματα, σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, έχουν προσχωρήσει σε αυτό που θα λέγαμε στρατόπεδο της παγκοσμιοποίησης. Για παράδειγμα, η woke agenda δεν γεννήθηκε από την αριστερά, γεννήθηκε μέσα από τους κόλπους της παγκοσμιοποίησης, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το ΣΒΑΠ και κάποιους άλλους που βγάλανε όλες αυτές τις θεωρίες, όπου τους ενδιέφερε ένας ακραίος αυτοπροσδιορισμός, να χτυπηθούν οι μεγάλες ταυτότητες, οι μεγάλες ομάδες που μέχρι τότε, ας πούμε, η κλασική αριστερά, ας κάνουμε αυτήν την, ότι υπήρχε μια κλασική αριστερά κάποτε, αγωνιζότανε για τρεις μεγάλες ταυτότητες. Πρώτο, την ταξική ταυτότητα, δηλαδή τον κόσμο της εργασίας, τους εργαζόμενους. Δεύτερο, την εθνική ταυτότητα, δηλαδή την καταπίεση που δέχονταν τα έθνη και οι χώρες από τις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις. Και η τρίτη ταυτότητα ήταν η γυναικεία ταυτότητα. Σήμερα δεν υπάρχει, δεν γίνεται καμία συζήτηση για τη γυναικεία ταυτότητα. Μιλάμε τώρα για πολύ μικρές ταυτότητες, κομματιάζονται οι άνθρωποι, μπορεί να έχουν και πολλαπλές ιδιότητες και ταυτότητες. Αυτό είναι πιο εύκολο για να το χειριστεί κανείς. Αν πάρουμε τη Θάτσερ, είχε πει ότι δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν μόνο άτομα. Και κάθε άτομο μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί όπως θέλει. Μπορεί να πει εγώ θα είμαι μισός άνθρωπος, μισό ερπετό, μισή σαύρα, μισό αυτό, θα είμαι άφυλο, θα είμαι κάτι άλλο. Μιλάνε περίπου για 62 ταυτότητες ότι μπορεί να υπάρχουν σήμερα και η παγκοσμιοποίηση έβαλε και ένα πράγμα, ας πούμε, γονέας 1, γονέας 2, συνεπιμέλειες, μια σειρά από ρυθμίσεις στη κανονική ζωή που τι έκαναν, διαλύανε όλα τα όρια. Δηλαδή ο wokeισμός και ο δικαιωματισμός δεν θέλει να υπάρχει κανένα όριο.
22: Γιατί η αριστερά όμως αγκάλιασε αυτό το ιδεολόγημα?
23: Γιατί εγκατέλειψε τις μεγάλες ταυτότητες, τις τρεις μεγάλες ταυτότητες. Προσχώρησε στο στρατόπεδο της παγκοσμιοποίησης. Έγινε ένα με αυτό το στρατόπεδο και θέλησε να κυβερνά, να μπαίνει σε μια μορφή διακυβέρνησης των χωρών ή και παγκόσμιας διακυβέρνησης μέσα από αυτή την πλατφόρμα της παγκοσμιοποίησης. Άρα δεν υπάρχει κράτος έθνος, δεν υπάρχουν μεγάλες ταυτότητες, δεν υπάρχουν τάξεις, υπάρχουν άτομα με ιδιαιτερότητες και με δικαίωμα ακραίου αυτοπροσδιορισμού.
22: Προετοιμάζεται το αδερφάκι του προηγούμενου ερωτήματος που αφορά τον πατριωτισμό της αριστεράς. Το κατά πόσον είναι ή όχι η αριστερά.
23: Ξέχασα όμως κάτι για τη μετανάστευση που είναι
22: παρακαλώ.
23: Σημαντικό. Η μετανάστευση δεν προκαλείται από μια έκκληση που μπορεί να κάνουν κάποιες στις χώρες τις ανεπτυγμένες ότι ας ανοίξουν τα σύνορα να έρθουν οι αδελφοί μας. Η μετανάστευση προκαλείται περισσότερο από μια σειρά από πολέμους και από καταστροφές χωρών που γίνονται από το παγκόσμιο κέντρο, ας το πούμε έτσι, ή από τις βασικές υπεριαλιστικές μεγάλες χώρες. Και επομένως αυτός ο κόσμος νομίζει ότι πηγαίνοντας είτε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάω για όλη την Κεντρική και Λατινική Αμερική που πηγαίναν και έχουν στήσει οι Αμερικάνοι και οι προοδευτικοί Αμερικάνοι σε εισαγωγικά και ο Τραμπ ένα τεράστιο τείχος για να μην μπορούν να περάσουν. Ή επίσης στην Ευρώπη κλείνουν τα σύνορα για να μην μπορούν να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι και πολλοί πνίγονται στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος πρέπει να είναι ένας τάφος χιλιάδων ψυχών που νομίζαν ότι θα βρούνε κάποια άλλη τύχη αφού έχει καταστραφεί η χώρα τους κτλ. Δεν έγινε καμία προσπάθεια να μείνουν στις χώρες, να μην καταστραφούν οι χώρες τους, να δοθούν κονδύλια για να μπορέσουν να αναπτυχθούν αυτές οι χώρες τους, αυτά κτλ. Επομένως νομίζω ότι η μετανάστευση είναι ένα προϊόν αυτών των πολιτικών που εφαρμόζονται σήμερα. Αυτή η παγκόσμια ανισότητα δεν τους νοιάζει καθόλου πώς θα ανακατευθούν οι λαοί, τα έθνη και τι θα δημιουργηθεί. Βλέπουμε και ακραία πράγματα στο Belfast αυτές τις μέρες, δηλαδή ένα ρατσιστικό ξέσπασμα απέναντι σε μια απόπειρα αποκεφαλισμού που έκανε κάποιος Ινδός, νομίζω σε κάποιον...
22: Σουδανός.
23: Συγγνώμη.
22: Ήτανε... υπόθεση Νόβακ. Ναι, είναι πολλαπλά τα περιστατικά.
23: Θέλω να πω ότι είναι φυσιολογικό να αγριεύουν οι άνθρωποι όταν ανακατεύονται, όταν διαλύονται τα όρια, όταν η παραβατικότητα έρχεται και αυτή μαζί με αυτές τις καταστάσεις κτλ. Τώρα ας πάμε στο πατριωτισμό.
22: Ο πατριωτισμός της αριστεράς είναι η μόνιμη πηγή κριτικής από την αντίπερα όχθη της ιδεολογίας, αν υπάρχει αυτή η έννοια, yeah. Γιατί ένα μεγάλο ζήτημα είναι υπάρχει αριστερά και δεξιά πλέον, έχει έννοια. Ο συντηρητικός χώρος, θα το πω έτσι, κατηγορεί συχνά πυκνά την αριστερά για εθνομηδενισμό. Yeah. Θα έπρεπε κανονικά να είναι άτοπη όλη η συζήτηση, γιατί όλοι οι άνθρωποι που είναι μέρη ενός έθνους

0: πρόβλημα το οποίο εμείς δεν μπορούμε σαν χώρα να πάρουμε μόνοι μας αποφάσεις ή να αυτοπροσδιοριστούμε και να έχουμε μια δικιά μας εθνική κυριαρχία ή μια αυτεξουσιότητα απέναντι στο τι οικονομία θα έχουμε, τι παιδεία θα έχουμε κτλ. Αυτά όλα ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό είτε από τους δανειστές, είτε από διεθνή κέντρα, είτε και από ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο και αυτό υπηρετεί ένα μεταπρατικό μοντέλο. Συνεπώς η αριστερά θα έπρεπε να μπορεί να συνδυάσει το εθνικό μαζί με το κοινωνικό θέμα, να τα δει αδιάσπαστα αυτά για την περίπτωση της Ελλάδας και της χώρας. Τώρα, γιατί κατηγορείται η αριστερά για εθνομηδενιστική? Έχει βάση αυτή η κατηγορία? Για ένα κομμάτι της αριστεράς βεβαίως και έχει βάση. Δηλαδή, η αριστερά εγκολπωνόμενη όλες τις αρχές της παγκοσμιοποίησης εγκατέλειψε τελείως τα ζητήματα της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, το ζήτημα το εθνικό ή τα εθνικά θέματα που υπάρχουν σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Άρχισε να μιλάει ότι ήρθε το τέλος του έθνους κράτους. Το κατάπιε αυτό την ίδια στιγμή που όλες οι χώρες ή κάθε μια χώρα προοδεύει περισσότερο ξανά σε μια μορφή που να υπάρχει και ένα ενεργό κράτος και μια κοινωνία με μια ορισμένη συνοχή για να μπορεί να υπάρχει και να μπορέσει ακόμα και να υπάρξει ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Εδώ ήταν όλες οι θύρες ανοιχτές για να μπορέσει να επιβιώσει αυτό το μεταπρατικό μοντέλο που έλεγα ότι κυριαρχεί στη χώρα πολλές δεκαετίες, ακόμα και από την ίδια τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους υπάρχει αυτό το μεταπρατικό μοντέλο και απλά προσαρμόζεται απέναντι στις μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές που γίνονται. Και από αυτή την άποψη δηλαδή, προσέξτε, η αριστερά, οι καλύτερες στιγμές της αριστεράς ήταν όταν συνδύασε το κοινωνικό ζήτημα με το εθνικό ζήτημα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που το ξέρει όλος ο κόσμος, την περίπτωση του εαμικού κινήματος και του ΕΑΜ στην Ελλάδα. Υπήρχε η κατοχή και υπήρχε και η πείνα. Και έπρεπε να συνδυαστούν αυτές οι δύο. Έπρεπε να υπάρχει επιβίωση του κοινωνικού ζητήματος, αλλά και η πάλι ενάντια σε μια ξένη κατοχή. Αυτές ήταν οι καλύτερες στιγμές της αριστεράς, όταν βλέπει τα εθνικά καθήκοντα μαζί με τα κοινωνικά ζητήματα και τα κοινωνικά θέματα που υπάρχουν. Και επομένως νομίζω ότι η αδιαφορία για το εθνικό, για την εξάρτηση της χώρας, η εγκατάλειψη γενικά του θέματος της εξάρτησης. Σήμερα δεν υπάρχει καμία αριστερή δύναμη, κανένα κόμμα της αριστεράς που να μιλάει για την εξάρτηση όπως μιλούσαμε πριν μερικές δεκαετίες. Αρκετά κόμματα της αριστεράς, από το ΚΚΕ ως και μικρά κόμματα, θεωρούν την Ελλάδα υπεριαλιστική χώρα. Με αυτό δεν μπορεί να ερμηνεύσουν τίποτα από αυτά που συμβαίνουν τώρα, μνημόνια, ειδικό καθεστώς, κυβέρνηση που διοικούσε από το Χίλτον. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Δεν γίνανε το 1940 αυτά. Αυτά γίνανε πριν 10 χρόνια στη χώρα μας. Και ακόμα είμαστε κάτω από μια επιτροπία δηλαδή.
1: Προλαβαίνετε με αυτό το... Προλογίζετε το επόμενο ερώτημα που αφορά τα κόμματα που ζουν, που υπάρχουν στο χώρο που λέμε αριστερά σήμερα, προοδευτικό χώρο. Από τα χαρακτηριστικά που μας είπατε, δηλαδή να συνδυάζουν το κοινωνικό και το εθνικό πρόταγμα και μια ανεξαρτησία και μια αυτόνομη γραμμή της χώρας, υπάρχει κάποιο, έχουμε υπαρκτό κόμμα στην Ελλάδα που να ταυτίζεται με τα χαρακτηριστικά της αυθεντικής αριστεράς που μας περιγράψατε?
0: Ξέχασα να πω κάτι για την προηγούμενη ερώτηση. Μου επιτρέπετε?
1: Παρακαλώ.
0: Ο συντηρητικός χώρος, ας πούμε, ο χώρος που κατηγορεί την αριστερά για εθνομηδενισμό.
1: Απλά έχουμε ένα περιορισμό χρόνο,
0: ναι,
1: οπότε
0: ναι,
1: αν
0: θα το τρέξω πολύ γρήγορα, συγγνώμη. Αν δεν μπορώ να μην συνεχίσω, δε.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ο συντηρητικός χώρος κατηγορεί, ας το πούμε, κάποια αριστερά για εθνομηδενιστική και ότι δεν μπορεί. Την ίδια στιγμή, ο πατριωτισμός που φέρει πάνω του ο συντηρητικός χώρος είναι ένας πατριωτισμός που θέλει προστάτες, επιζητεί προστάτες. Προστάτες όπως είναι η Αμερική, όπως είναι το ΝΑΤΟ, όπως είναι το Ισραήλ σήμερα. Δηλαδή έχει έναν πατριωτισμό με προστάτες και αδιαφορεί για το πού πάει η χώρα. Γιατί για μένα η χώρα έχει ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα. Και αυτό το υπαρξιακό πρόβλημα έχει σχέση με το τι επιζητούν και τι θέλουν να κάνουν οι προστάτες για μια περιοχή όπου βρίσκεται η χώρα μας και στο επίκεντρο που βρίσκεται. Και επομένως υπάρχει ένας πατριωτισμός χωρίς πατρίδα. Και αυτό είναι μια αφαίρεση μεγάλη.

0: μεγάλη του συντηρητικού χώρου που κάνει μια κριτική τάχα σε έναν άλλο χώρο της αριστεράς που όντως έχει εγκαταλείψει αυτά τα θέματα. Και επομένως, για να μπω γρήγορα στο επόμενο ερώτημα σας, σήμερα κατά την άποψή μου δεν υπάρχει καμία δύναμη ακόμα και σε αυτό το λεγόμενο πολυδιασπασμένο χώρο της αριστεράς που να θέτει το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας σαν κεντρικό ζήτημα για άμεση επίγουσα αντιμετώπιση. Και από αυτή την άποψη πιστεύω ότι μέσα σε 50 χρόνια μεταπολίτευσης που περάσαμε τα έχει κάνει όλα η αριστερά. Δηλαδή έχει κάνει πρώτα, ήταν ουρά του Πασόκ. Μετά συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία το 89-90. Μετά το πρώτη φορά αριστερά ψήφισε το τρίτο μνημόνιο. Όταν έγινε το δημοψήφισμα, το ΚΚΕ ψήφισε άκυρο στο δημοψήφισμα, ενώ όλος ο λαός ψήφισε 62% το όχι. Θέλω να πω δηλαδή ότι παίρνει αποστάσεις αυτή η αριστερά, η υπαρκτή αριστερά στα διάφορα κομμάτια της, από το λαϊκό ριζοσπαστισμό που κατά την άποψή μου είναι ό,τι πιο καλό υπάρχει στη χώρα και πρέπει να συγκροτηθεί σε ένα υποκείμενο. Δεν υπάρχει ένα συλλογικό εμείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και αυτό πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να το δημιουργήσουμε, να το εφεύρουμε, να βρούμε δρόμους για να το κάνουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρινάλντι που ήσασταν μαζί μας και για την ανάλυσή σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές.
6: Τις 30.000 θα τις έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλος σου.
6: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
7: Αριστοφάνης.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας, ερτόπεν.

0: Εδώ μιλούν τα γεγονότα με τον πολύ καλό συνάδελφο Χρήστο Καπούτσι, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Χρήστο, δεν ξέρω αν το έμαθες, αλλά λεφτά υπάρχουν. Διάβαζα μια είδηση από χτες και δεν ήθελα να την πιστέψω. Τελικά σήμερα τη δημοσίευσαμε στο Μιλτέρ ότι ο κ. Μητσοτάκης κάνει αυξήσεις στην ηγεσία της Εκκλησίας και όχι αυξήσεις αστείες. Από ό,τι διάβασα, από 2.500 περίπου ευρώ που είναι ο μισθός, θα τον πάει γύρω στα 5%. Και όλα αυτά την ώρα που το μέσο νοικοκυριό, 18 του μήνα από ό,τι έχω διαβάσει τα στοιχεία, ο μισθός τελειώνει. Ξεκίνησα έτσι για να απαντήσω σε όσους έχουν αμφιβολίες ότι οι εκλογές είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν ξέρω αν έχεις την διάποψη.
1: Κοίταξε, να το πούμε όλο αυτό ολοκληρωμένο. Έχουμε τις δηλώσεις ικανοποίησης της κυβέρνησης ότι βγήκε, λέει, επιτέλους από την επιτήρηση την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διθυραμβικές δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Περακάκη και όλων της κυβέρνησης, όμως πάρει. Δεν ξέρω, εγώ δεν άκουσα. Αλλά επειδή εγώ, ξέρεις, δεν είμαι και τόσο φαν της τηλεόρασης, δεν ξέρω αν άκουσες εσύ τι, ότι στην Ελλάδα ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 5%.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι σημαίνει πληθωρισμός 5% για έναν μισθό της τάξεως των 1.000-1.200 ευρώ? Σημαίνει πείνα. Κουβέντα για τον πληθωρισμό λοιπόν δεν ακούσαμε. Και πώς θα θρασευτεί ο πληθωρισμός. Και πώς ο κύριος Θεοδωρικάκος, νομίζω αυτός είναι υπεύθυνος, θα ρίξει τις τιμές στα σούπερ, αυτός ασχολείται με τα σούπερ μάρκετ, με τις τιμές στα ράφια. Κοίταξε να δεις, δεν έχεις παρά να πας σε ένα σούπερ μάρκετ, εγώ πήγα στο λόγιο επειδή πηγαίνω. Το τι λένε οι άνθρωποι εκεί ή πώς τους βλέπεις να αγωνιούν να πάρουν κάποια πράγματα, γιατί δεν φτάνει ο μισθός. Ξέρεις, δεν φτάνει η σύνταξη. Δεν φτάνουν, δεν γίνεται δηλαδή. Με 1.000, που είναι ο μέσος μισθός, 1.100, έτσι. Ή η σύνταξη που είναι γύρω στα 700-800 μέσα σύνταξη ευρώ. Δεν φτάνει όπως και να το κάνεις. Οι πληθωριστικές πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έχουν πραγματικά τεινάξει τον οικογενειακό προσανατολισμό, προϋπολογισμό. Και από την άλλη πλευρά βλέπεις την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τις οικονομικές επιτυχίες. Τουλάχιστον ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ότι απουσιάζει, δεν έχει συνέστηση μάλλον της ελληνικής πραγματικότητας. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει ένας άνθρωπος να αντιμετωπίζει στην τσέπη του 5% πληθωρισμό, να μην μπορεί να βγάλει το μήνα, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, και η κυβέρνηση να πανηγυρίζει ότι είμαστε εκτός επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα ωραία που μας φέρνουν από εδώ και από εκεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εκλογές, ναι, όλες οι ενδείξεις που υπάρχουν, αλλά καμιά φορά κανείς ξέρει, πώς το λέει, ένα τραγούδι του Άκη Πάνα, αλλά ας μην το πούμε το άλλο, δεν είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρεις το μυαλό ενός ανθρώπου που παίρνει αυτές τις αποφάσεις πώς μπορεί να σκεφτεί. Όλες οι ενδείξεις λοιπόν είναι ότι το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές. Αυτή είναι η πρώτη ένδειξη. Και αφού θα συμβεί αυτό, να περιμένουμε εντυπωσιακές κινήσεις στον οικονομικό τομέα από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, εάν θα είναι, ξέρω εγώ, μια ενίσχυση στους συνταξιούχους, μια ενίσχυση στους μικρομεσαίους, δηλαδή βασικά μια επιδοματική πολιτική περισσότερο. Αλλά επιδοματική πολιτική, να ξέρεις, είναι εκτός του ότι είναι μια αποτυχημένη μέθοδος. Είναι και κάτι χειρότερο. Ότι δεν γιατρεύει, επουλώνει, είναι σαν τις ασπιρίνες. Παίρνεις για τον πυρετό μια ασπιρίνη, δεν γιατρεύει, δεν σε γιατρεύει από ασθένεια. Τι θα μπορούσε να γίνει? Είναι οι αυξήσεις, πραγματικές αυξήσεις στο μισθό, στις αποδοχές, πραγματικές αυξήσεις στη κύρια σύνταξη και βεβαίως μείωση του πληθωρισμού. Έτσι κάπως τα πράγματα γιατρεύονται. Αλλά νομίζω ότι πολλοί απέχουμε από αυτά. οι αυξήσεις επιδόματα τι θα κάνουν, θα ανεβάσουν και άλλο τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: να θυμίσουμε εδώ το 2018, ο Τσίπρας είχε κάνει ίδιες κινήσεις και μάλιστα και στο δικό μας το χώρο, στο χώρο της Εθνικής Άμυνας, είχαν πάρει κάποιες σημαντικές, όχι αυξήσεις, είχαν πάρει τα αναδρομικά, το 50%, το δεύτερο 50%, ναι, εφάπαξ. Και ήταν στο ATM οι άνθρωποι με κάποια σημαντικά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να καταλάβει και η σημερινή κυβέρνηση, η οποία υποβαθμίζει διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν και με τη λειτουργία της δημοκρατίας και με θεσμούς και με διάφορα άλλα θέματα τα οποία τα περνάει πολύ έτσι ελαφρά, ότι θα παίξουν και αυτά τα ρόλο τους. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έδωσε τι έδωσε τότε και το 19 του απάντησαν οι πολίτες όπως αποφάσισαν να το απαντήσουν.
1: Και το δεύτερο που θα, νομίζω θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις, καταρχήν να πω ότι για τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Τσίπρα βεβαίως να ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί στη δημοκρατία χρειάζονται όλες οι εκφράσεις, οι πολιτικές και οι κομματικές, και να καταδεχούμενα είναι όλα αυτά. Η δική μου εκτίμηση πάντως είναι ότι ειδικά το κόμμα του κύριου Τσίπρα δεν αποκρίνεται στα ποσοστά που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Είναι υπερβολικά υψηλά. Αυτό το ποσοστό, δεύτερο κόμμα 15-17%, το θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά υψηλό. Είναι προσωπική εκτίμηση όμως, που δεν ξέρω εάν θα δικαιωθώ εγώ ή θα δικαιωθούν οι εκλογομάγειροι.
0: Εδώ υπάρχει ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Ζούμε μια πραγματικότητα που είναι λίγο περίεργη. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν έχουν μεσολαβήσει ας πούμε 2 χρόνια να έχουν αλλάξει πολιτικές συνθήκες. Εκεί που πριν από μερικές εβδομάδες κάλπαζε το Πασόκ, ξαφνικά είναι σαν κάποιος να ανοίγει τη βαλίδα να ξεφουσκώνει και να τρομπάρουμε άλλα κόμματα. Δηλαδή...
1: Αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα, ναι. Μαρή, είναι η εξέλιξη του Πασόκ. Όπως την δίνουν οι δημοσκοπήσεις, ξαναλέω. Ναι. Αυτή τη στιγμή το Πασόκ φιγουράρει στην τρίτη με τέταρτη θέση. Δηλαδή, αν πάρει τη Νέα Δημοκρατία, την δίνουν πρώτη. Μετά τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς δεύτερο, την κυρία Καριστιανού τρίτη, ενδεχομένως να δίνει μάχη με το Πασόκ. Αυτό για μένα είναι εξέλιξη. Πολύ σοβαρή. Το Πασόκ να πέφτει στην τέταρτη θέση. Είναι μια εξέλιξη. Επαναλαμβάνω και πάλι όπως οι δημοσκοπήσεις το παρουσιάζουν. Έτσι. Δεν ξέρω τι από αυτά θα επιβεβαιωθεί στην κάλπη. Έχω πολλές επιφυλάξεις για το τι από αυτά θα βγει στην κάλπη. Επίσης, εκείνο το οποίο θέλω να πω και που το θεωρώ καταλύτη των εξελίξεων είναι η δημιουργία κόμματος Σαμαρά. Γιατί? Όχι για το ποσοστό που θα πάρει. Γιατί εάν ο κύριος Σαμαράς και το κόμμα του πάρουν ένα ποσοστό πάνω από 5%, θεωρείται εξαιρετικά πιθανό. Αυτό το 5% θα αφαιρεθεί κυρίως από το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, από τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Και θα έχει βεβαίως και τη στήριξη, όχι επισήμως, αλλά παρασκηνιακά θα σου έλεγα, μου αρέσει τόση λέξη, αλλά αν επισήμως καλύτερα, του σκληρού καραμαλικού πυρήνα. Γι' αυτό λέω από τη σκληρή δεξιά θα αφαιρεθεί ένα 5%. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι η Νέα Δημοκρατία θα πέσει ενδεχομένως και κάτω από 20%, βέβαια θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά χωρίς αυτοδυναμία, με μειωμένη την εκλογική της δύναμη, την βουλευτική της δύναμη κατά πολύ. Επομένως τι γίνεται? Πάμε σε νέες εκλογές, όπου εκεί όποιος επιχειρήσει να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, του λέω από τώρα, θα αποτύχει. Γιατί μπορούν να συμβούν τα πάντα. Στις επόμενες παραδοσιακές εκλογές, με αυτόν τον σχηματισμό στη Βουλή, μπορούν να δούμε σημεία και τέρατα, κυρίως τέρατα και σημεία. Αυτά για το πολιτικό σκηνικό. Πάμε λίγο να δούμε, πάρει, τι γίνεται στην Αλβανία και με τις περιουσίες εκεί και τα λοιπά, γιατί αυτό το θέμα έχει βάθος. Δεν είναι τόσο επιφανειακό όπως παρουσιάζεται από τα υλικά ΜΜΕ εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και θα σου πω γιατί. Η υπόθεση Κουσνέρ Ιβάνκα Τραμπ, είναι ο γαμπρός και η κόρη του πρόεδρου του Τραμπ, με τον Εντιράμα, δηλαδή μια σχέση επιχειρηματιών, που συμβαίνουν δύο πράγματα. Η Ιβάνκα να είναι, δηλαδή ένας εκ των συνεταίρων, να είναι κόρη και γαμπρός του πρόεδρου των ΗΠΑ, και ο άλλος συμβαίνει να είναι πρωθυπουργός Αλβανίας. Αυτό λοιπόν είναι, θα έλεγα, αυτή η υπόθεση είναι κάτι περισσότερο από μία επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων. Είναι και αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή η υπόθεση λοιπόν αποτελεί έναν κόμβο όπου διασταυρώνονται ζητήματα μειονοτικών δικαιωμάτων, εθνικής κυριαρχίας, γεωπολιτικής επιρροής, αμερικανικών συμφερόντων, τουρκικής παρουσίας στα Βαλκάνια και ευρωπαϊκών κανόνων δικαίου. Είναι πλέγμα εδώ και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Στο ρεύμα, ξεκινάμε τα δικά μας. Φύγονται περιουσίες ελληνικής μειονότητας. Ρεύμα. Απάντηση. Γιατί είναι το σοβαρότερο θέμα που μας απασχολεί, έτσι. Μέχρι στιγμής, τονίζω το μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν οριστικά, τονίζω τη λέξη οριστικά, δικαστικά ευρήματα που να αποδεικνύουν ότι η επένδυση των Κουσνέρ Ράμα καταπατά άμεσα περιουσίες μελών της αναγνωρισμένης ελληνικής εθνικής μειονότητας της Αλβανίας. Τι υπάρχουν όμως? Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για αμφισβητούμενους τίτλους ιδιοκτησίας, τίτλους ιδιοκτησίας, αλλαγές στο περιουσιακό καθεστώς προστασίας της γης και μεταβιβάσεις εκτάσεων από Έλληνες ελληνικής καταγωγής σε Αλβανούς επίκους. Το πω έτσι πιο κατανοητά. Κάποιοι Έλληνες, βορειοεπιρώτες, για διάφορους λόγους έχουν εγκαταλείψει τα χωριά τους. Έχουν έρθει στην Ελλάδα, είπα και στην Ιταλία κτλ. Οι άνθρωποι εκεί είχαν και περιουσίες όμως. Εκεί έβαλε ο Εντιράμα, εγκατέστησε Αλβανούς. Και βέβαια τους έδωσε και περιουσίες, τις περιουσίες που ήταν καταλεγημένες, έρημες. Εμφανίζονται τώρα οι δικαιούχοι που βλέπουν ότι οι περιουσίες τους είναι πια φιλέτο και τις διεκδικούν. Και καλά κάνουν. Μπορεί να είναι διαβάζει ο Εντιράμα, σου λέει, διοκτήτες είναι αυτοί που είναι τώρα εδώ. Και αυτές οι υποθέσεις, γι' αυτό λέω, δεν έχουν εκδοθεί οριστικές αποφάσεις, βρίσκονται υπό έρευνα από την Αλβανική Εισαγγελία κατά τη Διαφθορά. Είναι υπό έρευνα, δεν έχουν ληφθεί ακόμα οριστικές αποφάσεις. Όμως, αν αποδειχτεί, που είναι και το πιθανότερο, εάν αποδειχτεί στην πράξη, που αυτό είναι ανεξάρτητο από την απόφαση που θα βγάλει το Αλβανικό Δικαστήριο, έτσι, δύο διαφορετικά πράγματα, μην περιμένει το Αλβανικό Δικαστήριο να δικαιώσει τους Έλληνες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν αποδειχτεί λοιπόν ότι οι περιουσίες Ελλήνων ομογενών στη Σβέρνιτσα, αυτό είναι ένα απίστευτης ομορφιάς περιοχή στην Αδριατική, ή σε γειτονικές περιοχές, ή γίνονται μεταβιβάσεις με διαφανείς διαδικασίες, τότε το ζήτημα πάβει να είναι επενδυτικό, όπως ξεκίνησε. Μετατρέπεται σε θέμα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μειονοτικών δικαιωμάτων. Άρα εδώ πάμε σε μια άλλη φάση, έτσι. Η Αθήνα είναι αλήθεια για του Υπουργού, για την Υπουργή Εξωτερικών, μέχρι στιγμής εμφανίζεται πολύ προσεκτική σε ανακοινώσεις που κάνει. Και αν δεν ξέρεις διαβάσει λίγο, είναι ναι μεν καταγγέλει, ναι μεν αναντάλλουν κτλ. Αλλά είναι χαμηλό τόνο μέχρι τώρα. Γιατί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ή ας πούμε η ελληνική κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει την πραγματικότητα με πιο σκληρές, θα έλεγα, με πιο επιθετικές ανακοινώσεις. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα δεν θέλει με τοπική σύγκρουση με την Αλβανία. γιατί δεν επιθυμεί να βρεθεί απέναντι σε επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με το περιβάλλον του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και γιατί επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτούς διάβλους με την Αλβανία εν ώψη της ευρωπαϊκής πορείας Αλβανίας. Γι' αυτό το λόγο είναι υποτονικές οι αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε αφορά το γεωπολιτικό σκέλος. Εδώ η υπόθεση αποκτά, θα έλεγα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Έντι Ράμα επιχειρεί να μετατρέψει την Αλβανία σε περιφερειακό κομβικό, σε περιφερειακό κόμβο μάλλον, δυτικών επενδύσεων και θα έλεγα υψηλού τουρισμού. Μια επένδυση που συνδέεται με το γαμπρό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Κουσνέρ, λειτουργεί για τον Έντι Ράμα ως εγγύηση αμερικανικής προσοχής, είναι ένα μήνυμα προς τις Βρυξέλλες και είναι και εργαλείο εσωτερικής πολιτικής νομιμοποίησης του Έντι Ράμα, ο οποίος δεν είναι στα καλύτερά του και κατηγορείται για διαφθορά, για λαζονία και για πάρα πολλά ο Έντι Ράμα. Ταυτόχρονα όμως δημιουργείται μια, θα έλεγα, μια πολύ ενδιαφέρουσα ισορροπία πάλι. Η Αλβανία αποτελεί ίσως τη μοναδική χώρα των Βαλκανίων όπου συνυπάρχουν, πρόσεξε, ισχυρή αμερικανική επιρροή, υπάρχει σημαντική οικονομική παρουσία της Τουρκίας και στενή προσωπική σχέση του Έντι Ράμα με τον Ταγί Περδογάν. Η Τουρκία έχει κάνει σοβαρές επενδύσεις στην Αλβανία. Έχει επενδύσει σε στρατιωτικές υποδομές, σε θρησκευτικά ιδρύματα, σε έργα υποδομών και σε πολιτική επιρροή. Ανοίγω παρένθεση. Το 1999 η κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη, πρωθυπουργός άμυνας Άκη Τσογατζόπουλος, είχε η Ελλάδα προχωρήσει δαπάνες σε έργα υποδομής στο λιμάνι στον Αυλώνα στην Αλβανία. Μόλις ολοκληρώθηκε αυτή η επένδυση δαπάνες του ελληνικού λαού και είχαμε και πολύ καλές σχέσεις. Τότε είχαμε ενισχύσει και είχαμε, η Ελλάδα είχε στείλει υλικό για το φαρμακευτική περίοδο, στρατιωτικούς γιατρούς, τα νοσοκομεία της Αλβανίας, είχε δώσει υποτροφίες Αλβανούς να μας σπουδάσουν ελληνικά, είχε τέλος πάντων μια, θα έλεγα, επαναπροσέγγιση Ελλάδας-Αλβανίας, θα έλεγα, σε μια αμοιβαιότητα και σε έναν άλλο σεβασμό. Και η Ελλάδα στήριξε. Μόλις λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των έργων υποδομής Αλβανίας, οι Αλβανοί μας ευχαρίστησαν θερμά για την υποστήριξή τους, αλλά τη συνέχιση των έργων την έδωσαν στην Τουρκία. Και η Τουρκία έχει κάνει μια τουρκική βάση στον Αυλώνα. Κλείνει η παρένθεση. Αυτό που σας είπα λοιπόν δημιουργείται, θα έλεγα, ένα ενδιαφέρον τρίγωνο. Ουάσιγκτον, Τίρανα, Άγκυρα. Ένα τρίγωνο, γεωπολιτικό τρίγωνο, γεωενεργειακό, οικονομικό, όπου μέχρι στιγμής, και αυτό να το προσέξουμε, λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ανταγωνιστικά. Δεν ανταγωνίζονται, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Και βέβαια, η συγκυρία που γίνονται αυτά δεν είναι τυχαία. Γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η διεθνής τάξη αναδιαμορφώνεται. Η συσχετισμή ισχύος ως, θα έλεγα, ισοζύγιο διεθνών ισορροπιών πολιτικών, οικονομικών, ενεργειακών είναι υποδιαμόρφωση. Είναι ανοιχτά πολλά μέτωπα που θα διαμορφώσουν την τελική φάση, αυτό το νέο πολυπολικό, δεν ξέρω, σύστημα που γεννιέται. Και αν αυτά είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, Ουκρανία-Ρωσία, είναι όλο αυτό το πλέγμα Μαύρη Θάλασσα, Νότιος Κάφκασος, Ανταραχή, Βαλκάνια, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος, Μέσα Ανατολή, Περσικός κόλπος, στενά του Ορμούζ, κόλπος του Άντεν. Όλα αυτά είναι, θα έλεγα να το δεις γεωγραφικά, είναι ένα ενιαίο γεωπολιτικό τόξο, συγκρουσιακό, είναι σε εξέλιξη οικονομικός, ενεργειακός, στρατιωτικός πόλεμος, συγκρούσεις. Σε αυτό λοιπόν το γεωπολιτικό τόξο, οι Ηνωμένες Πολιτείες τι επιχειρούν να κάνουν? Επιχειρούν να συγκρατήσουν ή αν θέλεις να ελέγξουν κατά κάποιο τρόπο ταυτόχρονα τη Ρωσία, το Ιράν, την κινέζικη οικονομική διείσδυση στην περιοχή. Αυτό λοιπόν το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολο να γίνει και χρειάζεται ισχυρούς συμμάχους για να το πετύχει. Η Τουρκία τώρα από την πλευρά της, στηρίζοντας αν θέλει τα στρατηγικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθεί να εμφανιστεί ως αναντικατάστατος περιφερειακός παίκτης από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μέση Ανατολή. Αυτός είναι ο στόχος του Ερντογάν. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, η Αλβανία αποκτά μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Γιατί? Πρώτον, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ελέγχει πείνα της Αδριατικής. Βρίσκεται απέναντι από την Ιταλία. Αποτελεί δυτικό προγεφύρωμα στα Δυτικά Βαλκάνια. Η παρουσία αμερικανικών κεφαλαίων στην Αλβανία δεν είναι απλώς οικονομική πάρη, έχει θα έλεγα και ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Αυτά σε γενικές γραμμές στην Αλβανία, που νομίζω ότι το θέμα δεν είναι τόσο απλό όπως εδώ παρουσιάζεται και θέλει μεγαλύτερη ανάλυση και μεγαλύτερη προσοχή και εν πάση περιπτώσει και πιο ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας.
0: Επειδή ανέφερες ότι και σε αυτή την υπόθεση οι αντιδράσεις μας είναι υποτονικές και πλέον έχουμε βαρεθεί να το λέμε και να το ξαναλέμε και να το παραλαμβάνουμε ότι γενικώς το ΙΠΕΞ είναι υποτονικό. Η κυβέρνηση γενικότερα, γιατί τώρα μην γελιόμαστε, εξωτερική πολιτική και η εξωτερική πολιτική το μαξίμου απευθείας καθορίζεται. Υποτονική στην Ουκρανία, όπου θα την πω τη λέξη, έχουμε εξευτελιστεί. Κυριολεκτικά, δεν είναι μεταφορά.
1: Διάβασες το διάβημα που κάναμε.
0: 35 μέρες μετά. Και εγώ δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, εσύ μπορεί να μην διαφύγει εμένα, δεν έχω ακούσει από την Ουκρανία, από το Κίεβο, κάποιος να δώσει κάποιες εξηγήσεις.
1: Κουβέντα.
0: Κουβέντα ούτε για συγγνώμη, βεβαίως.
1: Τίποτα, να γράφουν κανονικά.
0: Και βέβαια υποτονικότατες είναι οι αντιδράσεις μας και σε ό,τι κάνει η Τουρκία. Η οποία χθες το Υπουργείο Άμυνας μας ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί τα εξοπλιστικά μας προγράμματα. Μας τρολάρουν κιόλας. Γιατί τώρα μην αρχίσουμε και μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα και τι συμβαίνει πραγματικά. Δουλευόμαστε.
1: Κοίταξε να σου πω. Όντως, μάλλον να σου πω μια λέξη. Σε κάθε συνάντηση που έχει ο κύριος Γεραπετρίτης, εντάξει, τον σεβόμαστε βεβαίως, είναι υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, είναι παρουσιακός, όλα αυτά. Αυτό είναι το ένα θέμα, έτσι. Το ανθρώπινο. Να είναι πλευρά. Θέλω να μου πεις το εξής και είναι βέβαια το λιγότερο. Μετά από κάθε συνάντηση που έχει ο κύριος Γεραπετρίτης, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, με τον ομόλογό του Χακάν Φιντάν, μετά από κάθε συνάντηση που έχουν, η αλήθεια είναι ότι κάτι έχουμε χάσει. Δεν έχουμε κερδίσει κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν πού οφείλεται αυτό, που είναι σε λόγους τακτικής και ο Γεραπετρίτης υποχωρεί σε τακτικό επίπεδο για να επιτεθεί αργότερα σε στρατηγικό. Δεν ξέρω, πρέπει να παίζει και αυτό. Αλλά δεν θυμάμαι να έχει συμβεί πάντως κάτι, να έχουμε κερδίσει από μία συνάντηση. Και στο λέω αυτό γιατί χθες από την Υπουργή Εξωτερικών και η αισιόδοξη του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί ο κύριο Γεραπετρίτης με τον κύριο Χακάν Φιντάν στη Σόφια σε μια υπουργική διάσκεψη της Νοτιοανατολικής των Νοτιοανατολικών Βαλκανίων, νομίζω. Και βέβαια διαφημίστηκε ως μια κατηδία συνάντηση, βέβαια είπαν ταυτόχρονα να μην περιμένουμε, λέει, θεαματικές εξελίξεις από αυτή τη συνάντηση, αλλά σε κάθε περίπτωση ότι θα διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους της επικοινωνίας με την Τουρκία. Είχαν κλείσει οι διάβλοι επικοινωνίας, δεν το αντέλειφθη. Και μάλιστα λέει το Υπουργείο Εξωτερικών η ανακοίνωση σε μια περίοδο κατά την οποία η γεωπολιτική ένταση αυξάνει σε ολόκληρη την περιοχή. Μην περιμένουμε, λέει, μην έχουμε πολλές απαιτήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει θα υπάρχει μια συνάντηση για να μείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Εδώ αυτό που θέλουν να πούν, αλλά δεν το λένε, είναι το εξής, ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και το συναρμόδιο σε αυτά τα θέματα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να στέλνουν, να είχαν στείλει ή να στέλνουν ή να στείλουν, εν πάση περιπτώσει, για να μην τους αδικούμε κιόλας με μια χρόνια καθυστέρηση, ένα απόλυτα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Ποιο είναι αυτό? Ότι αυτά τα σχέδια για νομική κατοχήρευση των θεωριών της γαλάζιας πατρίδας, που η γαλάζια πατρίδα είναι η επιτομή του τουρκικού αναθεωρητισμού, που προσβάλλει ευθέως κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας, να τα αφήσουν στην άκρη. Εάν επιμείνουν σε αυτή την κατεύθυνση, είπαμε και την προηγούμενη φορά και θα το επαναλάβω, ναι, μπορεί να μην δημιουργούν δικαιώματα διεθνούς δικαίου, δεν παράγονται ένομα αποτελέσματα διεθνούς δικαίου, παρά μόνο ιστορικό δίκαιο, αλλά αυτό είναι παγίδα, το λένε, γιατί παράγει πολιτικά και διπλωματικά και γεωπολιτικά αποτελέσματα. Παράδειγμα, το casus belli, που είναι ιστορική νομοθεσία της Τουρκίας, δεν έχει παράξει αποτελέσματα πολιτικά, διπλωματικά. Ναι ή όχι? Έχει. Αυτό, η νομοθέτηση των αξιώσεων της Τουρκίας για την γαλάζια πατρίδα, είναι, θα έλεγα, ακόμα χειρότερο. Είναι, η Ελλάδα θα πρέπει να αντιδράσει πολύ πιο σοβαρά σε αυτές τις προοπτικές. Και βέβαια, τα λέμε αυτά, και τώρα θα έρθει και ο αντίλογος, γιατί θα μας πούνε κάποιοι, καλά, και η εκτίμηση ποια είναι? Ότι βρισκόμαστε μπροστά στον ορατό κίνδυνο γενικευμένης ελληνοτουρκικής κρίσης εξαιτίας αυτού. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θερμό καλοκαίρι. Εγώ απαντώ όχι, και θα εξηγήσω γιατί απαντώ όχι. Εκτός και αν η Τουρκία στήσει κάποιο στρατιωτικό επεισόδιο στο Αιγαίο, πιθανόν για να δοκιμάσει τη στρατηγική ψυχραιμία της ελληνικής κυβέρνησης, αν θέλει την απάθεια, την υπηρεία των ήρεμων νερών, της υποχωρητικότητας και της ελληνικής ενδοτικότητας απέναντι στις τουρκικές απειλές. Και έτσι, για να μην ταράξουμε τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, αποφασίσουμε να κάνουμε και ένα βήμα πίσω, τι να γίνει αυτή η ζωή. Και στο ερώτημα, τι λέτε να κάνουμε πόλεμο? Και μάλιστα τώρα πάμε για εκλογές. Ας το πόλεμο, κάνουμε εκλογές και βλέπουμε. Πιστεύω ότι αυτός ο αραστεχνισμός πια της αντιμετώπισης από ελληνικής πλευράς των τουρκικών αξιώσεων θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος αυτό. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, για να ισορροπήσουμε λίγο, έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μάρκο Ρούμπιο, που απαντώντας σε ερώτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κογκρέσου, μάλλον τη Βουλή, του προσώπου, συγγνώμη, ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν εξετάζουν καν την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, διότι η κατοχή των ρωσικών πυράβλων S-400 ενεργοποιεί υπό Μάρκο Ρούμπιο συγκεκριμένες νομοθετικές απαγορεύσεις. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Ρούμπιο ουσιαστικά επανέφερε το θέμα στην θεσμική του διάσταση, στην θεσμική του βάση. Ότι αμερικανικά μαχητικά F-35 και ρωσική πυράβλη S-400 δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Αυτή η εξέλιξη πάει. Θα έπρεπε να αξιοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Με διάφορους λόγους. Δεν λέω στον αξιοποιητικό τομέα. Στο διπλωματικό τομέα και στο πολιτικό τομέα. Δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια γεωπολιτική εξέλιξη αντιμετώπιση από ελληνικής κυβερνήσεως. Βέβαια, υπάρχει κάτι άλλο, ότι η Άγκυρα παίρνει ένα μήνυμα ότι ναι μεν ο Τραμπ επιχειρεί και αυτός καλές σχέσεις περισσότερο στον επιχειρηματικό τομέα ως επιχειρηματίας. Είχε συμβεί αυτό στην πρώτη τετραετία Τραμπ. Έκανε συνεργαστεί στενά επιχειρηματικά, οικονομικά ο Τραμπ. Μάλλον η οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένεια του Αγίου Ερντογάν, οι ίδιοι όχι, οι οικογένειές τους. Σημαντικές επιχειρήσεις είχαν κάνει μαζί. Και εδώ λοιπόν λέμε ότι υπάρχει το επιχειρηματικό που προτάσσεται, ειδικά από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει όμως και μια αμερικανική διπλωματία, η οποία σε κάποια θέματα, ξέρεις, έχει κάποιες αιμονές. Και μία από τις αιμονές που βγαίνει από το Κογκρέσο ή από την Βουλή των Αντιπροσώπων είναι, θα έλεγα, και το μήνυμα στην Τουρκία, ότι δεν μπορεί το Κογκρέσο, δεν μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να παρακάμψει το ζήτημα των ρωσικών S-400 και να του ανοίξει την πόρτα των F-35. Και αυτό για την Τουρκία είναι ένα μήνυμα, βέβαια θα το καλύψει διαφορετικά. Ας είναι καλά η Γερμανία, τα Eurofighter και να μην πω και η Γαλλία, βέβαια, αλλά τέλος πάντων ας
0: πούμε η Γερμανία. Γιατί υπέγραψε συμφωνία η Σαφράν με την εταιρεία του Αμπρού του Ερντογάν, η οποία Σαφράν, να επισημάνω, όπως μας εξήγησε ο κύριος Κατσαρούνης που τον έχουμε σήμερα συνέντευξη στο Σταυματάκι στην Αποστρατεία, φτιάχνει κομμάτια το Ραφάλ. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε αρχίσει και χάνουμε την μπάρα τελείως και επειδή βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναζήσει, εσύ θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά ότι από το 1974 και μετά τουλάχιστον οι Γάλλοι πουλάγαν εδώ όπλα και εισέπαταν πάρα πολλά λεφτά και δεν πουλάγαν στην Τουρκία. Εδώ έχουμε πλέον συμφωνίες επί συμφωνιών και εδώ έχουμε υποτομικές αντιδράσεις, όπως πολύ ευγενικά το περιέγραψες.
1: Ναι.
0: Άρα είναι και οι Γάλλοι στο κόλπο. Ναι.
1: Είναι και οι Γάλλοι στο παιχνίδι. Ναι.
0: Είναι Ισπανοί, Γάλλοι, Γερμανοί και δεν έχουμε ακούσει.
1: Οι Γερμανοί πρωτοστατούν, έτσι.
0: Βέβαια πρωτοστατούν. Θα αγοράσουν και κεφαλιστικού πυράβλου τουρκικού.
1: Βέβαια.
0: Και εδώ συζητάνε ακόμα αν θα είναι στο safe η Τουρκία ή όχι. Εγώ ήθελα να επισημάνω.
1: Όχι, η Τουρκία θα μπει στο ΣΕΙ, θα την βάλει οι Γερμανοί με το έτσι θέλω.
0: Έτσι θέλω, βέβαια.
1: Πρέπει να καταλάβουν αυτό. Οι δε Γερμανοί, όσες φορές προσπάθησε Έλληνας πολιτικός να τους εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αναθεωρητική πολιτική και πόσο θίγονται τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα δύο ευρωπαϊκών κρατών, της Ελλάδας και της Κύπρου, οι Γερμανοί το γύρισαν στο λεβέντικο. Ούτε καν καταδέχτηκαν να ακούσουν.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτή είναι δυστυχώς, για πολλωστή φορά το λέω, η γερμανική πολιτική είναι, θα έλεγα, στρέφεται σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων και των κυπριακών βεβαίως. Και πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη. Γιατί η Γερμανία παρόλα αυτά είναι κυρίαρχος δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κυρίαρχος. Θα πρέπει να καταλάβει και η ελληνική γνώμη το. Είναι ένα πρόβλημα αν θα πάρουν τα F-35 ή όχι οι Τούρκοι, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχουμε με την Τουρκία είναι ότι η Τουρκία έχει χτίσει αμυντική βιομηχανία και παράγει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ήδη λένε 80%, ας υποθέσουμε ότι είναι χαμηλότερο, ότι είναι 60% των οπλικών του συστημάτων. Και εμείς εδώ θα κάνει, λέει, παρουσίαση αυτές τις μέρες το ΕΛΚΑΚ για ένα χρόνο λειτουργίας. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι θα παρουσιάσει?
1: Θα το παρακολουθήσουμε. Και, ναι. Και θα έχουμε και ρεπορτάζ.
0: Ναι. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Νομίζω ότι τα είπαμε όλα.
0: Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Ο Jason κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρχος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: Προπόληση more.com.
8: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

περισσότεροι αγαπάμε τα γλυκά. Όμως γνωρίζουμε και τις βλαβερές συνέπειες της ζάχαρης. Οπότε είναι λογικό να αναζητούμε υποκατάστατα. Και τα τελευταία χρόνια οι εναλλακτικές έχουν αυξηθεί. Είναι όμως όντως καλύτερες? Αυτό είναι ένα ερώτημα που δέχομαι συχνά ως διαιτολόγος και οφείλω να ομολογήσω ότι η στάση μου απέναντι στα γλυκαντικά είναι κάπως διστακτική. Το θέμα των γλυκαντικών είναι σύνθετο και γεμάτο αντιφάσεις και για να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε όσο πιο σωστά γίνεται, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε πώς επηρεάζουν τον οργανισμό και ποια προβλήματα ενδέχεται να δημιουργούν. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κρίνουμε αν είναι ασφαλέστερα ή απλώς αν είναι διαφορετικά από τη ζάχαρη. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά υπόψη, θα επιχειρήσουμε να τα ταξινομήσουμε. Φυσικά και είστε ελεύθεροι να διαφωνήσετε με τον τρόπο ταξινόμησης, αλλά πριν επιτρέψτε μου να εξηγήσω τους προβληματισμούς και τα κριτήρια πάνω στα οποία στηρίζεται αυτή η προσέγγιση. Και ο πρώτος προβληματισμός γύρω από τις γλυκαντικές ουσίες είναι πως στην ουσία δεν πρόκειται για πραγματική τροφή. Είναι κατά μεγάλη πλειοψηφία προϊόντα υψηλής επεξεργασίας που δεν προσφέρουν κάτι χρήσιμο στον οργανισμό. Ο δεύτερος προβληματισμός αφορά στον τρόπο με τον οποίο ορισμένες από αυτές επηρεάζουν το μεταβολισμό. Κάποιες αυξάνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και προκαλούν αυξημένη παραγωγή ινσουλίνης. Αν αυτή η κατάσταση επιμείνει, οδηγούμαστε σε χρόνια υπερινσουλινεμία, η οποία με τη σειρά της μπορεί να προκαλέσει αντίσταση στην ινσουλίνη και τελικά πολλές από τις χρόνιες ασθένειες που αντιμετωπίζουμε στις μέρες μας. Ο τρίτος προβληματισμός σχετίζεται με τη φρουκτόζη. Αν και δεν ανεβάζει ιδιαίτερα το σάκχαρο στο αίμα, ασκεί σημαντική πίεση στο σηκώτη και η υπερβολική κατανάλωσή της συνδέεται επίσης με την εμφάνιση αντίστασης στην ινσουλίνη. Το τέταρτο θέμα είναι κάπως πιο αμφιλεγόμενο και αφορά τις τεχνητές γλυκαντικές ουσίες. Παρόλο που η επιστημονική έρευνα σε αυτό το τομέα συνεχίζεται και ίσως δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις, το ότι κάτι δεν έχει αποδειχτεί επικίνδυνο δεν σημαίνει ότι είναι και ασφαλές. Από φιλοσοφική σκοπιά, ένα πλήρως συνθετικό ξένο μόριο που δεν υπήρξε ποτέ φυσικά στον πλανήτη δεν έχει κατά τη γνώμη μου θέση μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Τέλος, το πέμπτο ζήτημα αφορά στο γεγονός ότι ορισμένα γλυκαντικά μπορούν να προκαλέσουν ενοχλήσεις όπως φούσκωμα, αέρια ή ακόμα και διάρρεια. Οπότε, έχοντας αυτά στο μυαλό, θα ξεκινήσω με αυτά που θεωρώ χειρότερα και θα καταλήξω προς τα καλύτερα. Οπότε ξεκινάμε με τις τεχνητές γλυκαντικές ουσίες, οι οποίες ονομάζονται και μη θρεπτικές γιατί δεν έχουν θερμίδες. Δεν ανεβάζουν το σάκχαρο, αλλά είναι αφύσικες. Και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Ενώ υποστηρίζω την τεχνολογία, τη χρησιμοποιώ και παρατηρώ πραγματικά με θαυμασμό όλη την τεχνολογική πρόοδο που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, όταν πρόκειται για την ανθρώπινη βιολογία, θεωρώ πως οφείλουμε να είμαστε αρκετά επιφυλακτική. Τα τεχνητά γλυκαντικά είναι μόρια που δεν υπήρξαν ποτέ στον πλανήτη. Συνδυάζουν χημικές ουσίες και αναγκάζουν ενώσεις να συνυπάρχουν ενώ δεν ανήκουν μαζί και νομίζω ότι δεν είμαστε έτοιμοι να γνωρίσουμε τι μπορεί να προκαλούν αυτές. Γενικά πιστεύω πως είναι αρκετά σοφή η επιλογή να αποφεύγουμε όσο γίνεται τα τεχνητά προϊόντα. Οι πιο κοινές τεχνητές γλυκαντικές ουσίες είναι η ασπαρτάμη, η σουκραλόζη και η ακεσουλφάμη καλίου. Στη συνέχεια περνάμε στις φυσικές γλυκαντικές ουσίες που υπάρχουν στη φύση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τις επεξεργαζόμαστε και οι ποσότητες τις οποίες τις καταναλώνουμε τις καθιστούν αρκετά βλαβερές. Όλοι γνωρίζουμε ότι η λευκή ζάχαρη είναι κάτι από το οποίο πρέπει να μένουμε μακριά όσο μπορούμε, αλλά πολλοί άνθρωποι έχουν ακούσει ή πιστεύουν ότι το σιρόπι αγάβης ή το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτώσης είναι πιο υγιεινό. Όμως δεν είναι. Έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δίκτυο, αλλά είναι επειδή περιέχουν περισσότερη φρουκτώζη. Όμως η υψηλή φρουκτώζη είναι πολύ στρεσογόνα για το σηκώτη και έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ινσουλινοαντίσταση. Έπειτα περνάμε στις φυσικές γλυκαντικές ουσίες που είναι λίγο καλύτερες αλλά παραμένουν αρκετά βλαβερές. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι παραμένουν ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι 50% γλυκόζη και 50% φρουκτώζη. Η γλυκόζη αυξάνει το σάκχαρο στο αίμα και προκαλεί αντίσταση στην ινσουλίνη. Η φρουκτώζη επιβαρύνει το σηκώτη και επίσης δημιουργεί αντίσταση στην ινσουλίνη. Το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτώζης και το σιρόπι αγάβης που είδαμε πριν είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, απλά έχουν λίγο διαφορετικές αναλογίες γλυκόζης και φρουκτώζης.
Τώρα, αν εξετάσουμε τις λεγόμενες υγιεινές γλυκαντικές ουσίες που πολλούνται σε καταστήματα υγιεινής διατροφής, τότε είναι κατά 99% το ίδιο πράγμα. Παραμένουν ζάχαρη. Και το γεγονός ότι διατηρούν λίγα θρεπτικά στοιχεία, μερικά μέταλλα ή βιταμίνες, δεν αλλάζει το γεγονός ότι είναι σχεδόν καθαρή ζάχαρη. Είναι λίγο καλύτερες? Ναι, είναι λίγο, αλλά είναι ακόμα ζάχαρη και ως τέτοια το βασικό θέμα είναι η ποσότητα. Έπειτα έχουμε τις αλκοόλες σακχάρων, για τις οποίες υπάρχει ολόκληρος τομέας μελέτης και δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες για κάθε μία από αυτές. Αλλά γιατί είναι τόσο δημοφιλής? Είναι επειδή σε αντίθεση με πολλές άλλες γλυκαντικές ουσίες, αυτές έχουν καλύτερη γεύση. Η γλυκύτητά τους είναι παρόμοια με τη ζάχαρης, κάποιες είναι πιο κοντά, άλλες λίγο λιγότερο, αλλά η γεύση τους μοιάζει αρκετά με τη ζάχαρη. Έτσι για ορισμένες εφαρμογές λειτουργούν πολύ καλύτερα. Δεν έχουν όμως όλες οι αλκοόλες σακχάρων το ίδιο αποτέλεσμα. Παρότι από μεταβολική άποψη μπορούμε να πούμε ότι περισσότερες από αυτές είναι σχεδόν αδρανείς, όμως κάποιες δεν απορροφώνται και παραμένουν στο έντερο. Έτσι μπορούν να δημιουργήσουν μια κατάσταση που ονομάζεται οσμωτική διαφορά και τραβούν νερό, μεγάλες ποσότητες νερού στο έντερο, οδηγώντας σε διάρειες. Η ξυλιτόλη ίσως είναι λίγο καλύτερη και ακόμα καλύτερη ίσως είναι η ερυθριτόλη, η οποία φαίνεται να μην έχει καμία μεταβολική απόκριση και από όσο γνωρίζω αποβάλλεται κυρίως μέσω των ούρων. Τώρα τα καλύτερα γλυκαντικά από πλευράς υγείας είναι κατά τη γνώμη μου τα φυσικά μη θρεπτικά γλυκαντικά. Είναι δηλαδή αυτά που δεν αυξάνουν το σάκχαρο, δεν αυξάνουν την ινσουλίνη, δεν περιέχουν θερμίδες και είναι φυσικά. Αυτά είναι το εκχύλισμα monk fruit και η στέβια. Η στέβια και το monk fruit είναι σχεδόν το ίδιο. Είναι δύο διαφορετικά φυτά, αλλά λειτουργούν παρόμοια. Είναι πολύ γλυκά, περίπου 200 με 300 φορές πιο γλυκά από τη ζάχαρη, οπότε χρειάζονται ελάχιστες ποσότητες. Μετά υπάρχει η ρίζα κυχορίου ή η νουλίνη, που είναι λίγο διαφορετική. Έχει περίπου την ίδια γλυκύτητα με τη ζάχαρη, αλλά ταξινομείται ως φυτική ίνα. Παρότι τεχνικά δεν είναι αλκοόλη σακχάρου, σε μεγάλες ποσότητες μπορεί και αυτή να προκαλέσει πεπτικές ενοχλήσεις. Έπειτα υπάρχει ένα φυσικό συστατικό που φαίνεται να δρά διαφορετικά. Η αλουλόζη είναι ένα φυσικό σπάνιο σάκχαρο. Επειδή δεν μπορούμε να το μεταβολήσουμε, έχει σχεδόν μηδενικές θερμίδες. Δεν έχει καμία επίδραση στο σάκχαρο του αίματος ή στην ινσουλίνη. Έχει βρεθεί ότι είναι αντιφλεγμονώδης και ίσως μπορεί να βελτιώνει και την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Ανάμεσα σε όλα τα υποκατάστατα της ζάχαρης φαίνεται να προκαλεί το μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού, πιθανώς λόγω της επίδρασής της στην αύξηση του GLP-1, μιας ορμόνης που ενισχύει σημαντικά την αίσθηση πληρότητας. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η αλουλόζη κερδίζει συνεχώς έδαφος ως υποκατάστατο ζάχαρης. Τώρα, ακόμα και αν αυτή η ταξινόμηση υποδεικνύει ότι υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες επιλογές στα γλυκαντικά, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμα και αν κάτι βρίσκεται στη λίστα με τα καλύτερα, δεν το καθιστά ιδανικό για καθημερινή κατανάλωση. Παραμένει μια γλυκιά προσθήκη, μια εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Οπότε το χρησιμοποιούμε για περιστασιακή απόλαυση και όχι ως βασικό συστατικό της διατροφής μας. Τώρα τι γίνεται με τα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη? Στην Ελλάδα τα diet, τα light, τα zero, όλα αυτά τα αναψυκτικά περιέχουν κυρίως τεχνητά γλυκαντικά, όμως υπάρχουν και κάποια που περιέχουν φυσικά. Βέβαια πολλά προϊόντα που διαφημίζονται ότι περιέχουν στέβια συνδυάζουν για παράδειγμα τη στέβια με τεχνητά γλυκαντικά όπως τη σουκραλόζη ή την ακεσουλφάμη καλίου. Οπότε είναι σημαντικό να ελέγχουμε τις ετικέτες των συστατικών. Αναζητήστε αυτούς τους κωδικούς για να επιλέξετε αυτό που θεωρείτε καλύτερο. Όπως ανέφερα στην αρχή, είμαι αρκετά επιφυλακτική απέναντι στα τεχνητά γλυκαντικά και ας ξέρω ότι κάποιοι διαφωνούν. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά πιστικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι είναι επικίνδυνα. Για παράδειγμα, μελέτες που συσχετίζουν την ασπαρτάμη με τον καρκίνο βασίζονται συχνά σε ακραία πειράματα με ζώα επιρρεπή προς τον καρκίνο που καταναλώνουν υψηλές δόσεις, οι οποίες είναι ισοδύναμες με δεκάδες κουτιά αναψυκτικού την ημέρα για έναν άνθρωπο. Ακόμη και αν δεχτούμε ότι αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις, πρέπει να αναρωτηθούμε τι θα συνέβαινε αν κατανάλωναν την ίδια ποσότητα σε ζάχαρη. Μάλλον τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Η ασπαρτάμη

Τώρα άφησα και το τέλος να δούμε κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα μόρια των γλυκαντικών όταν έρχονται σε επαφή με τους υποδοχείς της γλυκιάς γεύσης στο στόμα φαίνεται να ενεργοποιούν τα ίδια αισθητήρια μονοπάτια που θα ενεργοποιούσε η φρουκτόζη. Στη φύση η γλυκιά γεύση υποδηλώνει πάντα την παρουσία ενός υδατάνθρακα, κυρίως φρουκτόζης. Έτσι τα γλυκαντικά μιμούνται αυτή την επίδραση χωρίς να ακολουθεί αναμενόμενη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα. Αυτό το φαινόμενο σχετίζεται με τη φάση της πρώιμης έγκρισης ινσουλίνης. Όταν γευόμαστε κάτι γλυκό, ο εγκέφαλος προβλέπει την υπεργλυκαιμία που θα ακολουθούσε. Στη φύση δεν υπάρχει κάτι γλυκό που να μην συνοδεύεται από κάποια μορφή υδατάνθρακα. Είναι λογικό λοιπόν ο εγκέφαλος να στέλνει σήμα στο πάγκρεας να ετοιμαστεί, ώστε να αρχίσει να εκρίνει μικρές ποσότητες ινσουλίνης σαν μια προληπτική απόκριση σε αυτό που αναμένει. Δηλαδή τα γλυκαντικά φαίνεται να ξεγελούν το σώμα και ενώ εκείνο λαμβάνει το μήνυμα της γλυκύτητας δεν καταφθάνει ποτέ η αναμενόμενη δόση ενέργειας. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι όλα τα γλυκαντικά προκαλούν πρώιμη έκρηση ινσουλίνης γιατί απλώς δεν ισχύει για όλα. Τα δεδομένα είναι ακόμα ασαφή και η αντίδραση φαίνεται να εξαρτάται τόσο από το είδος του γλυκαντικού όσο και από τα επιμέρους χαρακτηριστικά του ατόμου. Κάποιες μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι το μικροβίωμα του εντέρου μπορεί να παίζει ρόλο στην αντίδραση αυτή. Η σύνθεση των εντερικών βακτηρίων πιθανόν να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται ή αποκρίνεται στα γλυκαντικά. Στην πλειονότητά τους πάντως, τόσο τα τεχνητά όσο και τα φυσικά μη θρεπτικά γλυκαντικά δεν προκαλούν αύξηση στην ινσουλίνη, αλλά μπορεί να ενισχύσουν την ινσουλινική απόκριση σε μια δίαιτα με πολλούς υδατάνθρακες. Όμως και πάλι δεν είναι ξεκάθαρο ότι όλα το προκαλούν αυτό. Ομολογουμένως έχω μια ανάμεικτη άποψη για τα γλυκαντικά, γιατί για κάποιους ανθρώπους πραγματικά μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Αν η χρήση τους δεν οδηγεί σε μεταγενέστερη επιθυμία για επεξεργασμένα άμυλα και σάκχαρα στις επόμενες 12 περίπου ώρες, τότε πιθανότατα δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως σε άλλους, η γλυκιά γεύση, ακόμα και όταν δεν συνοδεύεται από θερμίδες, μπορεί να πυροδοτεί μια έντονη ανάγκη για γλυκό που διαρκεί για ώρες. Σαν ο εγκέφαλος να λέει: «Με ξεγέλασες. Περίμενα ενέργεια και δεν ήρθε. Τώρα θα σε πιέσω να μου τη δώσεις». Για αυτά τα άτομα, τα γλυκαντικά ίσως λειτουργούν ως σκανδάλι για πιο ασταθείς διατροφικές συμπεριφορές. Αν κάποιος παρατηρεί ότι ένα αναψυκτικό διέτης, για παράδειγμα, του προκαλεί λαχτάρα για γλυκό κάποιες ώρες μετά, καλό είναι να το προσέξει. Σε κάποιους ανθρώπους, η γλυκιά γεύση αρκεί για να ξυπνήσει το θηρίο και τότε η αυτοσυγκράτηση γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Όλα εξαρτώνται από το άτομο και πώς ανταποκρίνεται. Αν, για παράδειγμα, έλεγε σε κάποιον ότι δεν μπορεί ποτέ να ξαναφάει γλυκό, τότε πολλοί θα σου έλεγαν: «Ξέχνα το, δεν πρόκειται να το κάνω». Αν όμως κάποιος μπορεί να ακολουθήσει μια δίαιτα χαμηλής υδατάνθρακες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το διαβήτη και το να πίνει ένα αναψυκτικό διέτης είναι κάτι που τον βοηθάει να είναι συνεπής, τότε αυτό είναι όφελος και δεν θα επέμενα να το σταματήσει. Αν δεν πυροδοτεί μεταγενέστερη υπερκατανάλωση ή διατροφική αστάθεια, τότε μάλλον χρησιμοποιείται σωστά. Ελπίζω να σας φάνηκαν χρήσιμα όσα ακούσατε και σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία. Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
1: Έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώριζε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
2: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων.

0: χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πόσες υπογραφές?
1: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας

0: όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ ζωντανά σήμερα 2 Μαρτίου, Δευτέρα, καλή εβδομάδα κιόλας. Έχουμε ένα νομίζω πάρα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς έχουμε και είχαμε πριν από λίγες μέρες τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας του εθνικού εγκλήματος των Ντεμπών. Πριν πάμε να σας ανακοινώσουμε τον καλεσμένο μας, όπως πάντα κάθε εβδομάδα μαζί μας η Ζωή Βελέζα. Ζωή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα και σε όλους τους καλούς φίλους που είναι κοντά μας.
0: Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε για το θέμα μας, το οποίο είναι επίκαιρο, και βέβαια να πούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μαζί μας, ένας εκλεκτός προσκεκλημένος, καλησπέρα σας, ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης. Καλησπέρα σας κύριε Αποστολίδη.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, και χαίρομαι που βρίσκομαι στη συντροφιά σας και μάλιστα με μια στερεολαδίτησα.
1: Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά κύριε Βελέζα.
1: Για την αποδοχή της πρόσκλησης αρχικά.
0: Ο κύριος Αποστολίδης, να πούμε... Ναι.
2: Λέω ότι κάνατε καλό ποδαρικό. Και αυτό που σημαίνει καλό ποδαρικό, όπως λέμε στα δικά μας τα χωριά, τα στερεολαδίτικα, είναι ότι η αρχή που λέμε είναι το ίμιση του παντός. Άρα προχωράμε, θα είμαι κάθε φορά... Θα ανταποκρίνουμε στα αιτήματά σας, να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στο παγκόσμιο επίπεδο, αλλά να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στην Ελλάδα μας και τις ανησυχίες της κοινωνίας που καθημερινά ζούμε, γιατί έχουμε και ένα πρωτοφανές κίνημα ανθρωπιάς, που λέω εγώ, και δικαιοσύνης, που ίσως για πρώτη φορά, περισσότερο ακόμα και από την απελευθέρωση της χώρας, βλέπουμε ένα ποτάμι κόσμου να συμπάσχει, να αγκαλιάζει το πένθος, την αγωνία των γονιών, και να δημιουργεί ένα κίνημα πίεσης προς την πολιτική εξουσία, και ήδη έχει φέρει 2 αποτελέσματα πέρα από τα δικαστήρια που έχουμε μπροστά μας. Το ένα μεγάλο αποτέλεσμα πίεσης προς την εξουσία και βήματα προς μεταρρύθμιση και μετασχηματισμό είναι αυτό το περιβόητο άρθρο 86 του συντάγματος που παρέχει ασυλία στο πολιτικό προσωπικό. Έχει μια δέσμευση πλέον από ό,τι έχουν εκδηλώσει όλες οι πολιτικές παρατάξεις και η κοινωνία καθολικά να αλλάξει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο και να γίνει πράξη ότι απέναντι στον νόμο όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, όπως λέει το σύνεν. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή, πιστεύω να μην ξεχαστούμε, και εκεί με τους νομοθέτες μας ξεχάσουν τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις. Και η δεύτερη μεγάλη τεράστια κατά την άποψή μου μεταρρύθμιση που βρίσκει καθολική αποδοχή από τον λαό αλλά και από την πολιτική εξουσία, και όχι μόνο θα λέγαμε καθολική απέτηση, η ηγεσία του δικαστικού σώματος, της ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια να εκλέγεται και όχι να διορίζεται, γιατί ο διορισμός έχει πάντα την έννοια της εξάρτησης και της χειραγώγησης, είτε είναι θεσμός, είτε είναι κοινωνία, είτε είναι άτομα. Και θα ξέρετε πολύ καλά, γιατί το νιώθουμε όλοι μας, ότι το λεγόμενο επιτελικό κράτος είναι ο καλύτερος μάστορας να χειραγωγεί και θεσμούς και κοινωνία και άτομα. Και νομίζω ότι από αυτό το βραχνά της χειραγώγησης της εξουσίας πρέπει ο λαός να αντιδράσει και να χειραφετηθεί. Είναι, θεωρώ, ένα θέμα η χειραφέτηση τόσο σημαντικό όσο και το θέμα της επιβίωσης, το θέμα του βιοπορισμού. Είναι λοιπόν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, και τα πρώτα δείγματα σε αυτή την κατεύθυνση που είπα, ένα καλύτερο αύριο, σημαίνει ότι τα ανώτατα δικαστικά συμβούλια που ήδη έχουν, αν θέλετε, όχι ολοκληρώσει, αλλά περπατήσει πολύ σημαντικά το ανακριτικό έργο που αφορά και τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμαλή, θα είναι σταθμός η απόδοση δικαιοσύνης, που σε περίπτωση που δεν αποδοθούν πραγματικά τιμωρίες παραδειγματικές, θα υπάρχει μια λειψή απόδοση της δικαιοσύνης, διότι δεν χωράει ο νους των γονιών και της κοινωνίας ότι όλοι φταίνε, εκτός ότι η πολιτική ηγεσία που ήταν λέει παρατηρητής, δηλαδή δεν ζούσε στην Ελλάδα. Έλα όμως που έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει η κυρία πολιτική ηγεσία και Ελλάδα, σας παραπέμπω στις 15 Δευτέρου του 23, λίγες μέρες πριν την τραγωδία, γιατί δεν ενδιαφέρεστε να κάνετε ασφαλή το σιδηρόδρομο. Και παλεύω εδώ και ένα χρόνο να πάρουμε αυτά τα στοιχεία, να πάρουμε την αιτιολογημένη άποψη, γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέμπεμψε την Ελλάδα, όπου θα αποκαλυφθεί όχι απλά η πλήρη γνώση των προειδοποίησεων κινδύνου που είχε η πολιτική ηγεσία, σύσσωμη, γενική γραμματής, πολιτικό προσωπικό, υπουργοί, υφυπουργοί, διευθυντές παρακάτω και βέβαια όλη η διοικητική ιεραρχία από το επιχειρησιακό επίπεδο μέχρι την κορυφή. Άρα για μένα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, και να πω έτσι για τους τηλεθεατές που μας ακούνε, ότι σε αυτόν τον αγώνα με ένα χρόνο να αποκαλυφθούν αυτά τα νέα στοιχεία, δυστυχώς η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και επικεφαλής εκεί είναι Έλληνας Επίτροπος, μου απήντησε η Επιτροπή ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας γνωστοποιήσω αυτά τα στοιχεία που ζητάτε, δηλαδή τι ζητάω απλά, τις αναφορές, τις συστάσεις, τις εκθέσεις που ήταν, που όφιλε η πολιτική ηγεσία όλα αυτά τα χρόνια από το 19 μέχρι το 23 να προσκομίζει και να γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον οργανισμό τον ΕΡΑ λεγόμενο, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, να στέλνει σχετικά ραπόρτα, θα λέγαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να λέει ότι ξέρετε, σε σχέση με την ασφάλεια και την έργα στην Ελλάδα στο σιδηρόδρομο πάμε μια χαρά, ή όπου έχουμε προβλήματα εμείς έχουμε αναλάβει διάφορα προληπτικά μέτρα. Δυστυχώς σε αυτή την κατεύθυνση, παρά τα αιτήματά μου τα επίμονα προς τον εφέτη ανακριτή, ο οποίος έστειλε σχετικό υπόμνημα προς το Υπουργείο. Το Υπουργείο λέει δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα. Πάω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ναι έχουμε αλλά δεν στα δίνουμε γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα. Και ακούστε, γιατί αντιδρούν οι δικηγόροι του Υπουργείου. Μετά λοιπόν από επανειλημμένες αναφορές μου, παρεμβάσεις μου και παραστάσεις μου στα ανώτατα δικαστικά συμβούλια, ζήτησα τα συμβούλια αυτά να ζητήσουν στα πλαίσια της ανακριτικής τους έρευνας τα στοιχεία αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από το Υπουργείο, τα οποία κατά την άποψή μου οδεύοντας προς την πέμπτη δεκαετία σε αυτό το λειτουργήμα θεμελιώνουν, στοιχειοθετούν, θα έλεγα με απόλυτη βεβαιότητα, κακουργηματικά αδικήματα για την πολιτική ηγεσία, όχι μονάχα για τον κύριο Καραμαλή, αλλά και για τους υφυπουργούς. Αυτά είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε στη δίκη, την κύρια δίκη λεγόμενη, που αφορά το υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Θέλω να σας ρωτήσουμε για τη δίκη, κύριε Αποστολή. Καταρχάς, πρέπει να πω οπωσδήποτε για όσους δεν το γνωρίζετε. Καταρχάς, πέρα από το ότι έχετε αναλάβει και υποθέσεις συγγενών εδώ και του παιδιού αυτού, του ανθρώπου, ο άνθρωπος που ήταν στο πρώτο βαγόνι και επιβίωσε και μάχεται για τη ζωή του, ο Γεράσιμος Γεωργιάδης, να πούμε ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης έχει διατελέσει βουλευτής βιωτίας και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα θα μιλήσουμε και για τα θεσμικά. Στο τέλος θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και για τις γενικότερες εξελίξεις, όπως είπατε. Πείτε μας λίγο, ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη δίκη, από αυτό το μεγάλο ζήτημα, μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, ποιες είναι οι προσδοκίες όπως ισχύουν τα πράγματα μέχρι στιγμής?
2: Θα σας πω, θεωρώ ότι τα 36 κατηγορητήρια του εφέτη ανακριτή έκανε μια σπουδαία δουλειά, δύσκολη δουλειά. Διαμορφώθηκε η ογκοδέστατη μέχρι σήμερα ιστορικά για τον ελληνικό κράτος δικογραφία με 500 σελίδες ανακριτικό υλικό. Δεν έχει ματά υπάρξει, που λέει και ο λαός μας, άλλη τέτοια δικογραφία. Ήταν πραγματικά ένας πραγματικός γολγοθάς ανακριτικός, έχοντας πολύ πολύ σημαντικούς σταθμούς στην πορεία. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι τα κατηγορητήρια με ενδεχόμενα ελάχιστες παραλήψεις που μπορεί ο καθένας να αναφέρει, και αυτές οι παραλήψεις κατά την άποψή μου δεν βρίσκονται στο πλευρό της δικαστικής αρχής του εφέτη ανακριτή, αλλά βρίσκονται στις προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκαλύψει τις ευθύνες της και να μεταθέσει, να μεταφέρει όλες τις ευθύνες στο υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό πλην των ιδίων. Αλλά εγώ από την αρχή αυτής της τραγωδίας είπα ότι η μήτρα της ευθύνης για αυτή την τραγωδία βρίσκεται στο τρίγωνο της διαπλοκής και της ενοχής. Πολιτική ηγεσία, οργανισμοί πρόθυμοι και πρόσωπα και εργολαβικά συμφέροντα. Εάν αυτό το τρίγωνο λειτουργούσε σωστά από το 14 μέχρι το 23, κανένα ανθρώπινο λάθος δεν θα μπορούσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα, διότι τα συστήματα ασφάλειας τα οποία πληρώνουν οι Ευρωπαίοι για να υπάρξει ασφάλεια και διαλειτουργικότητα στο ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, είναι για να μπορέσουν να προλαμβάνουν ανθρώπινα λάθη, να αποτρέπουν ανθρώπινα λάθη. Άρα λοιπόν, θα το πω πολύ σύντομα και με κατά τρόπο προφανές που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι οι όποιες παραλήψεις και γκρίζες ζώνες εμφανίστηκαν σε όλη αυτή τη διαδρομή των τριών χρόνων είχαν να κάνουν με την προσπάθεια του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού να συγκαλύπτει τις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας. Όπως θα θυμάστε, η πρώτη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού αμέσως μετά την επίσκεψη στα Τέμπη λέει ότι εδώ έχουμε ένα ανθρώπινο λάθος. Η αιτία δηλαδή επικεντρώνεται στο μοιραίο σταθμάρχη, ο οποίος και αν ειδικευτός ήταν και μπάνιο δεν ήξερε και το πετάξανε στον ωκεανό να κολυμπήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτή τη γραμμή που χάραξε ο κύριος Πρωθυπουργός του ανθρώπινου λάθος επαναλήφθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, επαναπολύφθηκε στα πορίσματα της κυβερνώσας παράδοξης, και όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χτύπησε την πόρτα της Βουλής για τις, αν θέλετε, είχε καταλογίσει κακουργηματικές πράξεις στην πολιτική ηγεσία στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Σπίρτζη, η Βουλή έκλεισε την πόρτα στη δικαιοσύνη και στην ανακριτική αρχή. Αντέδρασε η Ευρωπαία επικεφαλής, την διασκέδασαν οι κυβερνητικοί παράγοντες ότι δεν είναι δυνατόν μια Ρουμάνα να έρθει να μας κάνει εμάς και να μας πουλάει το δάχτυλο ότι δεν έχουμε δημοκρατία και εμποδίζουμε τη δικαιοσύνη. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία, και στην ίδια γραμμή ο κύριος Πρωθυπουργός καταρχήν διαψεύστηκε από τον εφέτη ανακριτή. 36 κατηγορητήρια λένε στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν είναι το ανθρώπινο λάθος των μηχανοδηγών και του σταθμάρχη, αλλά είναι όλη τη ιεραρχία. Έφτασε στους διευθυντές δίπλα στο γραφείο σου, έφτασε στους γενικούς γραμματείς, έφτασε σε όλους τους επικεφαλείς των οργανισμών που είχαν την ευθύνη για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα του ελληνικού σιδηροδρόμου. Συνεπώς σε διέψευσε η ίδια η ανακριτική αρχή, αφού εμπιστεύεσαι, λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Ωραία. Αφού εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και η Ευρωπαία Εισαγγελέα σας είπε στη Βουλή, προχωρήστε στις διαδικασίες προανακριτικές, γιατί εγώ βλέπω ενδείξεις, θα έλεγα βεβαιότητες, ότι στη Σύμβαση 7-17 υπήρξαν εγκληματικές πράξεις, υπήρξε απιστία και εσείς δυστυχώς δεν με βοηθήσατε να συνεχίσω. Α, τι διάολο εμπιστοσύνη είναι αυτή στην δικαιοσύνη. Ήρθε λοιπόν ο εφέτης ανακριτής, έστειλε στη Βουλή και το θέμα του Τριαντόπουλου και το θέμα του κ. Καραμαλή. Και η απάντηση του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι μπράβο γενναίε, θυμάστε τις φράσεις, γενναία η πράξη του κ. Τριαντόπουλου να δηλώνει αθώος και όμως για τα μάτια του κόσμου προσθέτω ας πάει και στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο με ένα πλημέλημα, με μια παράβαση καθήκοντος. Εδώ ο κόσμος καίγεται και για να μην συνεχίσω παρακάτω. Έρχεται η ίδια πατέντα στον ίδιο Καραμαλή και προανακριτικές δεν γίναν, παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τους κανονισμούς της Βουλής. Πέρασα και εγώ κάποια χρόνια εκεί στην Βουλή και συνέχισε την ίδια διαδικασία περιορίζοντας το αδίκημα, είπε ο κ. Καραμαλής. Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Καραμαλής πάει στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, αλλά διάβολο όχι παραπάνω από ένα πλημέλημα. Γι' αυτό λοιπόν είπα προηγούμενο ότι μεγάλη μάχη και κατά την άποψή μου είναι το πρόκριμα μιας δίκαιας δίκης και μιας δίκαιας τιμωρίας των ενόχων, εάν το επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας εκεί που βρίσκεται η μήτρα των ευθυνών την γλιτώσει με ελαφριές ποινές, τότε πραγματικά το αίσθημα των γονιών, η οργή των γονιών, της κοινωνίας και η εμπιστοσύνη απέναντι στους κεντρικούς θεσμούς, είτε αφορά το πολιτικό σύστημα και την σημερινή διακυβέρνηση, είτε αφορά τη δικαιοσύνη, θα είναι ένα μείζον ιστορικό, νομικό, πολιτικό λάθος. Αυτό λοιπόν το λάθος θα επηρεάσει και την κύρια δίκη που αφορά το υπηρεσιακό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό, όπως σας είπα προηγούμενα, δηλαδή από τον σταθμάρχη μέχρι τους γενικούς γραμματείς. Συνεπώς, πώς πάμε μεθαύριο. Πάμε μεθαύριο στις 23 του Μάρτη να ξεκινήσουμε την κύρια δίκη. Θα είναι ένας δικαστικός, αν θέλετε γολγοθάς, με τις δυσκολίες του. Ενδεχόμενα θα μπλέξουμε με τα διάφορα διαδικαστικά ζητήματα. Θα αφήσουμε το γάμο που λέω εγώ να πάμε σε μπουρνάρια. Και έχω όμως την αίσθηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία όλων των συναδέλφων δικηγόρων θα συνδράμουν την δικαιοσύνη να πέσει άπλετο φως παντού για να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι και η ανοχή, για να μπορέσει να λυτρωθεί ο γονιός, ψυχές των παιδιών, η κοινωνία μας, αλλά και το πολιτικό σύστημα. Ξέρετε, η ανοιχτή πληγή των τεμπών είναι και μία διαδικασία αυτογνωσίας προσωπικής, αυτογνωσίας κοινωνικής, αυτογνωσίας πολιτιακής. Ήδη κάνουν τα δύο πρώτα βήματα μετασχηματισμού για αυτό που σας είπα για την εκλογή της πολιτικής ηγεσίας της δικαστικής ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια.
0: Πείτε μου λίγο εδώ, εδώ θέλω να επιμείνουμε, τι είναι η τεκλογή, για πείτε μου την, τη σκέψη σας.
2: Όπως σας είπα, κάθε διορισμός ενέχει και την διαδικασία του έλεγχου. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε ένα πρώτο βήμα από μια τροπολογία η οποία κατατέθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία έλεγε να εκλέξουν, να κάνουν δηλαδή εκλογές οι αεροπαγίτες και να μας υποδείξουν ποιους θεωρούν ικανούς, ποιους θεωρούν ικανούς να αναλάβουν την ηγεσία στον Άγιο Πάγο. Λέω παράδειγμα, επειδή ήταν πρόσφατη. Γίνανε αυτές οι εκλογές, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση αποφάσισε διαφορετικά. Αυτό τι σημαίνει? Και η τροπολογία αυτή πάει περίπατο και το αίσθημα της έλλειψης εμπιστοσύνης γιγαντώθηκε και στο χώρο το δικαστικό πολλοί απογοητεύτηκαν σε αυτό το βήμα. Τι σημαίνει λοιπόν κατά την άποψή μου και αν θέλετε και στο ευρωπαϊκό γίνεσθε και το νομικό γίνεσθε της Ευρώπης επηρεάζει και εμάς, και θα έλεγα πάρα πολύ. Η ηγεσία των αεροπαγητών, όπως είπαμε προηγούμενα, να εκλέγουν τον πρόεδρο, τον εισαγγελέα, τους προέδρους των τμήματων, τους αντιπροέδρους και όχι αυτοί να διορίζονται από το υπουργικό, το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα, το πώς θεσμικά θα μπουν διάφορες εγγυήσεις και τα λοιπά, υπάρχει εμπειρία τεράστια. Ήδη έχουμε και καλούς συνταγματολόγους και το λέω αυτό όχι για να χαϊδέψω τα αυτιά τους, έχουμε πραγματικά πολύ καλό ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό διακεκριμένο και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, οι οποίοι μπορούν να δώσουν τα φώτα τους, οι πολιτικές παρατάξεις να πάνε σε μια διαδικασία με τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις που πραγματικά θα διασφαλίσουν αυτό που είναι το ζητούμενο, να μην έχει καμία εξάρτηση η δικαστική ηγεσία από την πολιτική εξουσία. Διότι όταν αυτά τα δύο πράγματα που είναι κεντρικοί θεσμοί στη δημοκρατία μας αρχίζουν πλέον το ένα να χειραγωγεί το άλλο, τότε και οι άλλοι θεσμοί που ακολουθούν οι ανεξάρτητες αρχές είναι μια σειρά από άλλους θεσμούς, θα αρχίσουν πλέον αντί να βελτιώνονται και να ανεβάζουν την ποιότητα της δημοκρατίας μας να συρρυκνώνονται. Δηλαδή είδατε τι έγινε με τις υποκλοπές, φτάσαμε μέχρι ψηλά, είπαν, βάλανε ο Άριος Πάγος στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ήρθαν δικαστές της ουσίας, γιατί η συντραπτική πλειοψηφία του δικαστικού σώματος είναι λειτουργοί που έχουν ως γνώμονα στην κρίση τους τη συνείδησή τους και τον νόμο.
0: Η πλειοψηφία, αλλά συνήθως όχι η ηγεσία. Κύριε Υπουργέ, θέλω λίγο, επειδή έχω το νου μου στην ώρα, θέλω οπωσδήποτε να πούμε λίγο για το παιδί, για το Γεράσιμο, να καλύψουμε κάποια ενημερωτικά από εσάς, τι γίνεται, ζωή, δεν ξέρω.
1: Καταρχάς, κύριε Αποσταλίδη, ήθελα να ρωτήσω το εξής για το Γεράσιμο, διότι υπάρχει μία, επικρατεί μία εντύπωση και δεν ξέρω αν είναι λανθασμένη ή όχι, εσείς θα μας το διευκρινίσετε αυτό. Διότι ακούσαμε ότι ο Γεράσιμος, μάλλον γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι ο Γεράσιμος ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι. Εν τούτης, είδαμε στη συνέχεια να λέγεται ότι δεν ισχύει αυτό, ότι ο Γεράσιμος δεν βρίσκεται στο πρώτο βαγόνι, αλλά στο δεύτερο. Τι ισχύει τελικά, κύριε Αποστολίδη?
2: Καλά, αυτό το δεύτερο το ακούω για δεύτερο, ότι ήταν στο δεύτερο βαγόνι. Οι πάντες, οι δικαστικές αρχές αναφέρουν και αν θέλετε από ό,τι γνωρίζω πραγματογνώμονες οι πάντες ότι ο Γενάσιμος ήταν στο πρώτο βαγόνι την ώρα που έγινε η σύγκρουση και η φωτιά, βρίσκονταν σχεδόν κοντά στην πόρτα για να βγει από το κηλικείο και εκτινάχτηκε κυριολεκτικά το σώμα του έξω από το βαγόνι. Βέβαια αυτό το οστικό κύμα που είχε ήδη διαμορφωθεί, πώς λέμε, του πήρε το μυαλό του παιδιού. Θεωρώ ότι αυτοί που μιλάνε ότι δήθεν ήταν στο δεύτερο βαγόνι, θα έλεγα απλώς μια κουβέντα, όταν λες σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός ψέματα, χωρίς να έχεις αποδεικτικά στοιχεία, πραγματικά αυτό είναι μια προσβολή που δεν θα ήθελα να συνεχίσω πιο πέρα.
1: Έγινε επί τούτου δηλαδή, δεν το ξέραμε.
2: Ακούτε να σας πω, δεν ξέρω τώρα ποιοι αναφέρονται σε αυτά, τουλάχιστον δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Εγώ αυτό που εδώ και 3 χρόνια γνωρίζω είναι ότι οι πάντες αναγνωρίζουν και ξέρουν ότι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι ήταν ο Γεράσιμος Γεωργιάδης, ο οποίος επί 3 χρόνια δίνει τη μάχη της ζωής από την Ελλάδα στη Γερμανία, από τη Γερμανία στην Αμερική, από την Αμερική στην Ιταλία και σήμερα πάλι εδώ στην αγαπημένη του πατρίδα με μια ηρωίδα και έναν ήρωα πατέρα, οι οποίοι έχουν την μοναδική έννοια να μπορέσει κάποια μέρα το παιδί να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή και να πει «Μπαμπά, μαμά, κερδίσαμε». Είναι η ζωή τους. Έχει αλλάξει βέβαια η ζωή τους παντελώς μετά από αυτό το δυστύχημα. Αυτή είναι, αν θέλετε, το μοναδικό μέλημά τους και νυχθημερών βρίσκονται στο πλευρό του. Και αυτή η ανοιχτή πληγή του Γεράσιμου θα είναι ένα δρυμύτατο κατηγορό διαχρονικό στο παχύδερμο ελληνικό κράτος που δυστυχώς δεν εγγυάται, δεν διασφαλίζει το πολύτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο που είναι η ανθρώπινη ζωή. Και η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία άλλη ανταλλακτική αξία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται περισσότερα λόγια για το τι κάνει ο Γεράσιμος. Είναι καθημερινά σε άνηση μάχη για τη ζωή του.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστολίδη, επειδή μας βάλατε έτσι αμέσως στην ουσία του ζητήματος με όλα αυτά που μας είπατε προηγουμένως και μας περιγράψατε, εγώ θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση γι' αυτό. Έχετε διαγράψει την δική σας πορεία στο παρελθόν στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Πλέον δεν είστε μέρος αυτής. Υπηρετείτε τη δικαιοσύνη, η οποία έχει χρέος να προστατεύει και να δικαιώνει τους πολίτες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εάν θεωρείτε ότι τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σήμερα σε όλα τα επίπεδα, πόσο μάλλον οι οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στα Τέμπη, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, είναι πρωτίστως αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη σας, κακών χειρισμών, λάθος προσώπων ή είναι αποτέλεσμα ενός εξαρτημένου πολιτικού συστήματος που υπάρχει ουσιαστικά για να προστατεύει τους εκπροσώπους του?
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ παραγωγικό αυτό το ερώτημα που μου λέτε για να υπάρξει απάντηση. Εγώ θα πω όμως στο υπαριθμόν ένα πρόβλημα που σημαίνει υπήρξε η γενναιότητα από την πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες πολιτικές, διοικητικές και ποινικές. Όχι. Σας είπα ότι διαστόματος του ίδιου του κ. Πρωθυπουργού έγινε μια τεράστια προσπάθεια μεταφοράς των ευθυνών στο υπηρεσιακό και διοικητικό πρόσωπο. Από εκεί ξεκινάει το κακό και από εκεί, αν θέλετε, ξεκινάει και η δυσπιστία των γονιών τις κοινωνίες. Εάν παράδειγμα η κυβέρνηση αναλάβανε αυτές τις ευθύνες, θεωρώ ότι με μεγάλη σιγουριά θα ήταν διαφορετική κατάσταση από αυτή που ζούμε σήμερα, να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στους κεντρικούς θεσμούς της δημοκρατίας μας. Βέβαια, οι αιτίες είναι γνωστές, από το χάλι στην υποδομή και χωρίς συντήρηση, από την έλλειψη των ασφαλιστικών συστημάτων, από την ελλειψή εκπαίδευση, όπως σας είπα, χωρίς να ξέρει κολύμπες το πετάξαν στον ωκεανό το σταθμάρχη, αδιάφορη ιεραρχία από πάνω, ακόμα και η πολιτική ηγεσία όταν κλήθηκε με το νόμο του 19 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες να συνάψει συμβάσεις το Υπουργείο με τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, και να είναι οι συμβάσεις αυτές να αποτελούν έναν έλεγχο και λογοδοσία και αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Αυτό από το 20 που θα έπρεπε να το είχε, να είχε διαμορφώσει αυτές τις συμβάσεις το Υπουργείο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν. Και γι' αυτό, αν θέλετε, παραπευθήκαμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή λοιπόν η έλλειψη θάρρους από την πολιτική ηγεσία, η ατολμία και ο κινησμός να μεταφέρονται οι ευθύνες προς τα κάτω, εξόργησαν τους γονείς και εξόργησαν και την κοινωνία. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα δικαιοσύνης που σας είπα προηγούμενα, ένα κίνημα πρωτοφανές, μοναδικό ιστορικά για την Ελλάδα μας. Και νομίζω ότι θα η δημιουργική του αυτή η παρουσία του λαού μας, με το τεράστιο ψυχικό κουράγιο των γονιών, θα αλλάξουμε σελίδα σε αυτόν τον τόπο, να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερο σεβασμό και εμπιστοσύνη στους θεσμούς, όταν οι θεσμοί και η πολιτική εξουσία θα προχωρήσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις και άλλες που σας είπα προηγούμενα. Διότι σήμερα το να λέμε να μην ξανασυμβεί αύριο πάλι το ίδιο, αυτό δεν είναι ευχή. Σήμερα θέλει πράξη, θέλει δράση. Και σε αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι θα πρέπει να συνδράμουν και οι δύο κρίσιμες δικαστικές κρίσεις και των ανωτάτων δικαστικών συμβουλίων, αλλά και της κυρίας Δίκης, η οποία στις 23 του Μάρτη θα ανοίξει αυλαία για να μπορέσουν πλέον ενώπιον των ευθυνών και των καθηκόντων τους οι δικαστές να αποδώσουν την δικαιοσύνη και να πέσει άπλυτο φως αλήθειες στα τέρατα του σκότους, που λέω εγώ, στο παρακράτος και όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζει η ελληνική κοινωνία.
0: Βεβαίως. Ωραία. Είμαι πάλι, κοιτάω την ώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο για την υπόθεση ή να πάμε στις γενικότερες εξελίξεις. Ζωή, έχει κάτι να πεις άλλο για την υπόθεση?
1: Ήθελα να ρωτήσω απλώς αν η εκδοχή του παράνομου φορτίου, παρόλο που η πολιτεία έχει αποφανθεί γι' αυτό, αλλά αν θεωρείτε εσείς ότι το παράνομο φορτίο είναι μία εκδοχή που δεν, στην οποία δεν δόθηκε η πρέπουσα, η δέουσα προσοχή.
2: Κοιτάξτε, η ιστορία του παράνομου φορτίο, το οποίο δυστυχώς για 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, να μην πω 3 χρόνια, έχει βάλει πραγματογνώμενους, συγγενείς, δημοσιογράφους, τους πάντες σε μια αντιπαράθεση με διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις. Εγώ είχα μια βασική αρχή και μέχρι σήμερα αυτή πιστεύω και στο επάγγελμα, χωρίς εργαστηριακή επεξεργασία των δεδομένων με πιθανότητες και υποθέσεις, κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να βρει ούτε ενόχους ούτε να τιμωρήσει. Έτσι είναι στην προκειμένη περίπτωση. Αν παράδειγμα η κυβέρνηση δεν έτρεχε να αλλοιώσει τις συνθήκες στον χώρο του εγκλήματος, θα είχε τη δυνατότητα οι ιατροδικαστές να κάνουν τις δέωσες εξετάσεις μικροβιολογικές, αυτό τώρα που παλεύουν οι γονείς με τις εκταφές των παιδιών τους. Θα μπορούσαμε να μάθουμε αν υπήρχε ή δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Αυτό είναι το κυρίαρχο, κατά την άποψή μου, στοιχείο, το οποίο δυστυχώς απέκρυψε πολλά αποδεικτικά στοιχεία και τραβήξαμε 2-2,5 χρόνια την διαδικασία αυτή του παράνομου φορτίου, τα βίντεο, θα θυμάστε τα διάφορα, ας το πούμε, κοψοραψίματα που λέω εγώ στο χώρο των βίντεο. Τα μοντάζ, εν πάση περιπτώσει. Εδώ όμως θα πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση. Το παράνομο φορτίο δεν έχει καμία σχέση με τις αιτίες. Μην μπερδεύουμε τις αιτίες του δυστυχήματος με το παράνομο φορτίο.
0: Σωστά.
2: Άλλες είναι οι αιτίες. Έχει μια τεράστια ηθική αξία το παράνομο φορτίο. Που λέγεται να μάθει ο γονιός πώς φύγαν τα παιδιά. Σε αυτές λοιπόν τις 17-18 πραγματογνωμοσύνες, 9 πραγματογνωμοσύνες και από την πυροσβεστική και από το Γενικό Χημείο του Κράτους και από το Πολυτεχνείο και από καθηγητές και από τον κύριο Δέδε της Ολομέλειας των δικηγόρων και του κυρίου Πλακιά, ο πραγματογνώμονας από την Σουηδία, αν δεν κάνω λάθος, είπαν ότι η αιτία του δεν υπάρχει παράνομο φορτίο και ότι η αιτία της φωτιάς, της πυρκαγιάς, ήταν τα ηλεκτρικά τόξα τα οποία κατέβαζαν, όπως ξέρετε, το ρεύμα στους μετασχηματιστές και τα άλλα σιλικόνης τα οποία δημιουργήσαν αυτό το νέφος και δημιουργήσαν αυτή την ανάφλεξη κλπ. Καθώς επίσης και τα διάφορα αντικείμενα, δηλαδή η πυραντοχή μέσα στο βαγόνι 2 παράδειγμα, ήταν μηδαμινή, ήταν ανύπαρκτη, ήταν του προηγούμενου αιώνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπήρχαν μέτρα ασφάλειας, προστασίας, ούτε μέσα στις, ούτε στις υποδομές, ούτε μέσα στα ίδια τα βαγόνια. Και βέβαια υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, οι οποίες επιτρέψτε μου να πω ότι με πιθανότητες και με υποθέσεις δεν μπορείς, όταν ακόμα και το ΔΣΑΜ, ας το πούμε, ένα κρατικό ουσιαστικά όργανο, λέει, δεν μπορούμε να πούμε πού βρίσκονταν η θέση του παράνομου φορτίου, δεν μπορούμε να δούμε τι ουσία ήταν αυτή. Μια άλλη εκδοχή είναι...
0: Υπήρχε ωστόσο το παράνομο φορτίο, σύμφωνα με τον ΔΣΑΜ, σωστά?
2: Υπήρχε, αλλά ξέρετε, μετά από αυτά που ακούστηκαν από τη Γάνδη, γιατί οι καθηγητές τους επικαλεστήκαν στη Γάνδη, είπαν ότι μπορεί και τα έλεγες εικόνες να δημιουργήσαν αυτό το πράγμα. Και δεν βεβαιώσαμε εμείς ποτέ ότι υπήρξε παράνομο φορτίο. Αυτό είπαν. Στηριχτήκανε δηλαδή στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης και η Γάνδη απήντησε με αυτό που σας είπα προηγούμενα. Γι' αυτό γελιοποιήθηκε και το ίδιο το πόρισμα του έδωσα.
0: Ναι, γιατί είχαν επικαλεστεί την βεβαίωση του καθηγητή του επιθέτα του κ. Κωνσταντόπουλου, όπου είχε αποκλειστεί η εμπλοκή των Ελλήνων Σιλικόνης.
2: Κοιτάξτε, είναι μια ιστορία η οποία θα μας ακολουθάει και στο ακροατήριο. Πιστεύω όμως και θέλω, δεν έχει γίνει καθαρό στην κοινωνία ότι αυτό το θέμα του παράνομου φορτίου δεν ήταν η αιτία της σύγκρουσης.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, είναι σαφές.
2: Και το δυστυχήμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως σας.
0: Πρέπει να πούμε και όμως, για να το κλείσουμε και να πάμε στο τελευταίο κομμάτι, κύριε Αποστολίδη, ότι υπάρχει και ένα κομμάτι εδώ του παρακράτους που είπατε πριν, Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα που υπάρχουν παράνομες συναλλαγές. Ποιος ξέρει, υπήρχε ένα παράνομο φορτίο εδώ. Ποιος ξέρει σε καθημερινή βάση με πόσα intercity, τι μεταφέρεται.
2: Κοιτάξτε, να σα πω. Βάζω
0: μυαλό τα χειρότερα, δηλαδή.
2: Ακούστε, να σα πω. Οι πραγματογνώμονες που είπαν ότι υπάρχει παράνομο φορτίο. Και μία μέρα είπαν ότι είναι 22 τόνοι η ποσότητα. Την άλλη μέρα 15, την άλλη 11. Μετά 2,5 τόνοι, προσέξτε. Λέμε πού βρίσκονται ρε παιδιά. Στις Λαμαρίνες, λέει, που ήταν στα τρία πρώτα βαγόνια. Στις Λαμαρίνες τις είδα κι εγώ πολλές φορές στο κουλούρι που πήγα επάνω. Είναι πεντακάθαρες. Αν εκεί ήταν το φορτίο, θα είχαν υπάρξει αλλοιώσεις. Ή όπως και το Πολυτεχνείο μας διαβεβαίωσε. Δεν υπήρξαν. Άρα πού έχουμε καταλήξει. Σε πιθανολογίες ή υποθέσεις ότι μπορεί να υπήρξε κάποια ουσία η οποία δεν ξέρουμε πού ήταν και δεν ξέρουμε πώς μεταφερότανε και τι είδους ουσία ήταν αυτή. Ήταν αυτό που λέει εδώ σαν μια ουσία που δεν ξέρουμε και ψάχνουμε να τη βρούμε. Είναι το οξυλόλιο, το ιόλιο που έγινε πλέον μια ολόκληρη ιστορία.
0: Το θέμα είναι μια ουσία η οποία οδήγησε στο θάνατο ανθρώπων. Νομίζω αυτό είναι το μείζον.
2: Ναι, όσον αφορά να σας πω κάτι για το λαθρεμπόριο. Ακόμα και 20 τόνοι που αναφέρθηκαν στο να υπήρχαν στο βαγόνι για να μιλάνε για λαθρεμπόριο. Οι αξίες αυτής της ποσότητας μιλάνε πραγματογνώμενες ότι άντε να ήταν 20.000, 25.000, 30.000. Ποιος τέλεχος. Τα ρίξανε κιόλας εκεί ότι ήταν μέσα στο χώρο, στο κόπι του μηχανοδηγού. Δηλαδή φτάσανε ότι και ο μηχανοδηγός ήταν λαθρέμπορας και εκεί έβαλε τις ουσίες. Κοιτάξτε. Δυστυχώς όταν μια τέτοια τραγική υπόθεση γίνεται αντικείμενο αντιπαραθέσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλές φορές αντί να βοηθήσουμε για να βρούμε την αλήθεια, φτιάχνονται διάφορα γεγονότα που κατά την άποψή μου, ενώ η κοινωνία βοά και λέει στην κυβέρνηση μη συγκαλύπτεται, αντιπιτίδεται η κυβέρνηση και λέει κοιτάξτε το λέει, εσείς εργαλειοποιείτε λέει αυτή την κατάσταση, εσείς αποσταθεροποιείτε τη χώρα κτλ. Αυτό δηλαδή, αν θέλετε, δεν είναι ένας σοβαρός διάλογος. Ασφαλώς και εγώ προσωπικά λέω γιατί να μην έχουμε μια απόλυτα πιστική απάντηση για όλα αυτά τα γεγονότα. Άρα νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι ερωτήματα που συνεχώς θα πρέπει να μας, αν θέλετε, κάνουμε καλύτερους, γιατί αν παράδειγμα εγώ στην κυρία Δίκη ακούσω που ήδη υπάρχουν κάποιοι ψήθυροι ότι αφού δεν υπάρχει κατηγορούμενος και δεν αναγνωρίζεται ότι υπήρξε παράνομο φορτίο, τότε δεν θα αποδώσετε δικαιοσύνη. Αυτά νομίζω ότι είναι πράγματα επιφανειακά που δεν έχουν καμία σχέση με το κύριο αντικείμενο της δίκης, αλλά και αν θέλετε με την κρίση που θα εκφέρουν οι δικαστές. Εκεί και εμείς ως παράγοντες της δίκης θα κοιτάξουμε να συνδράμουμε, να λάμψει η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζητούμενο για τους γονείς και για την κοινωνία.
0: Ωραία, είστε σαφείς κύριε Αποστολίδη, επειδή μας έχουν μείνει 10 λεπτά για την εκπομπή, οπωσδήποτε πρέπει να σας ρωτήσω, διότι βρεθήκατε και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πείτε μου λίγο, καθώς τώρα βλέπουμε πράγματι την κατάσταση, να τα λέγαμε και πριν που είμαι ζωντανά, να ξεφεύγει στη Μέση Ανατολή, ο ελληνισμός μπαίνει στο στόχαστρο, αναφέρομαι στην Κυπριακή Δημοκρατία, το έτερο κράτος του ελληνισμού δηλαδή, η Ελλάδα προσπαθεί να συνδράμει με την αποστολή φρεγατών και F-16, επειδή είναι και το ενδιαφέρον της εκπομπής, κάντε μας με ένα σχόλιο, τι βλέπετε, τι πιστεύετε.
2: Κοιτάξτε, έκανε μια δήλωση από το ξεκίνημα αυτής της περιπέτειας ότι δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία πλέον όπου υπάρχει ισχύ στον όπλο και ανοίξαμε την πόρτα στο φρονοκομείο. Δηλαδή ο κύριος Τραν και ο κύριος Νετανιάχου ανοίξανε την πόρτα στο φρονοκομείο στην καρδιά μιας ταραγμένης κυριολεκτικά περιοχής με τεράστιες επιπτώσεις στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, με τεράστιες κοινωνικές καταστροφές και υποδομές. Αυτό είναι η άμεση συνέπεια και το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως οι πράξεις αυτές κατά την άποψή μου ευτελίζουν ή ουσιαστικά καταργούν παγκόσμιους θεσμούς που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργηθήκανε για τη διαφύλαξη της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ούτε ρωτήθηκε, ούτε τον υπολόγισε ο κ. Τραμπ, όπως δεν υπολόγισε στη Βενεζουέλα. Αύριο μπορούμε να το δούμε στην Ιρλανδία. Μεθαύριο μπορεί να έρθει και εδώ στο Αιγαίο και να πει: εγώ είμαι φίλος με τον Ερντογκάν. Αφήστε τις διαμάχες μεταξύ σας, μοιράστε το Αιγαίο. Να έρθουν και οι αμερικάνικες εταιρείες να δουλέψουν να βγάλουν πετρέλαιο. Αφήστε και το καλαμπούρι στην Κύπρο. Έχω πει πολλές φορές, από εδώ θα έχουμε το τουρκο-κυπριακό κράτος και από την άλλη τον ελληνοκυπριακό κράτος. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι υποθέσεις. Είναι στοιχεία τα οποία δυστυχώς, εάν αυτή η εξουσία δεν ελεγχθεί, και θα λέγα μια απλή κουβέντα, εδώ ο κόσμος καίγεται. Μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης με μία φωνή να είχαν ενεργοποιήσει το περιβόητο άρθρο ότι αν υπάρξει κίνδυνος ή επίθεση σε κάποιους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προχωρήσουμε στη συμπαράσταση κτλ. Και ο Μέν Γερμανός πάει να γονατίσει, επιτρέψτε μου αυτή τη φράση, στο Οβάλ γραφείο στο κύριο Τραμπ. Ο δε Μακρόν είναι η υποσκέψη και ο μόνος ηγέτης που σήμερα έχει τοποθετηθεί είναι ο Σάντζετ που είπε: ρε παιδιά, πού πάτε? Ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας ρωτήσατε, ούτε η παγκόσμια τάξη πραγμάτων όποτε σας έρθει τρέλα να πάτε τη μια μέρα να παίρνετε τον ένα ηγέτη από ένα κράτος, την άλλη να τον σκοτώνετε. Θυμόσαστε τι έγινε με τον Χουσέιν, με τον Σαδάμ στο Ιράκ 20 χρόνια πριν. Καθίσαν 20 χρόνια εκεί οι Αμερικάνοι και μετά τι κάνανε δρόμο. Και αυτόν που κυνηγούσαν για τρομοκράτη σήμερα είναι κυβερνήτης στο Ιράκ. Για να αναλογιστείτε αυτό, άρα η ιστορία φαίνεται δεν μας διδάσκει.
0: Και κάνετε καλά και αναφέρετε το θέμα της συνθήκης Λισαβόνα στο άρθρο 42, παράγραφος 7 είναι το ισοδύναμο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα. Να πω απλά...
2: Το οποίο ποτέ δεν είχε ενεργοποιηθεί.
0: Να μην ξεχάσουμε τις δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν, της κ. Φοντρελάιεν, η οποία τι είπε, ότι δεν επιτέθηκε... Δεν μπήκε στο στόχαστρο η Κυπριακή Δημοκρατία, εννοώντας ότι μπήκαν οι αγγλικές βάσεις, που αυτό ίσως είναι μια ακόμα πρόκληση αυτή η δήλωση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αρνήθηκε να σχολιάζει, λέγοντας ότι εντάξει, δεν επιτέθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, μίλησε για μια αφηρημένη αλληλεγγύη, αλλά βλέπετε τελικά δεν υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη. Κύριε Αποστολίδη, τι βλέπετε από εδώ και πέρα?
2: Φοντελάιεν, και το πιστεύω αυτό εδώ, σιγά-σιγά θα. Συμπαρασταθεί φανερά στον Τραμπ. Φανερά στον Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι μια ηγεσία η οποία δεν τιμάει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, και δεν τιμάει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα όπως οι δάσκαλοι και οι θεμελιωτές δημιουργήσαν ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δυστυχώς έχει γίνει κλωτσοσκούφι της Αμερικής και μπροστά στο τρίγωνο Αμερική, Πούτιν και Κίνα η Ευρώπη δεν έχει θέση πουθενά. Ποιος? Η γυρά Ήπειρος, η οποία έφερε τον πολιτισμό και ένωσε και τη Δύση και την Ανατολή, έστω και με τις γραμμές της αποικιοκρατίας, και διαμορφώθηκε ένας κόσμος

0: που μιλάνε για το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ.
1: Πείτε μας λίγο και ας κλείσουμε με αυτό ένα τελικό σχόλιο. Τι βλέπετε τώρα με τις εξελίξεις με το Ιράν, με τον πόλεμο, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, μάντες δεν είναι, αλλά λέω ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν θα κλείσει σε 3-4 μέρες, εβδομάδες που λέει ο κύριος Τραμπ. Και δεν θα κλείσουν γιατί είναι μια χώρα με 90 εκατομμύρια κόσμο, με μια τεράστια ιστορία. Και με ανθρώπους οι οποίοι δεν υποκλίνονται εύκολα. Γιατί κοιτάξτε εδώ, για οποιοδήποτε έθνος το να γονατίζει και να υποτάσσεται είναι ένας ο χειρότερος διασυρμός που μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν έχω την αίσθηση, επειδή όλοι είναι και όλη η περιοχή εκεί, όπως είπα προηγούμενα, είναι στο κόκκινο. Συρία θέλετε να πάτε, στο Ιράκ θέλετε να πάτε, πιο πέρα στο Αφγανιστάν, τώρα στο Ιράν. Τι έχει μείνει χωρίς αυτή την ταραχή από τους Αγίους Τόπους μέχρι όλη αυτή την περιοχή που σας λέω? Και νομίζω ότι οι εξελίξεις, κατά ταπεινή μου άποψη, θα είναι δραματικές, χειρότερο από αυτές που ζούμε, και σε καμία περίπτωση οι καινούργιες γενιές θα ακολουθάνε τα τραύματα αυτής της σημερινής κατάστασης και αύριο θα προσπαθήσουν να εκδικηθούν, εάν πραγματικά δεν οδεύσουμε σε μια καινούργια παγκόσμια τάξη πραγμάτων, εάν δεν ξαναπάρει σάρκα και οστά ο οργανισμός ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Παγκόσμια Οικονομική Οργάνωση, οι συναλλαγές στον πλανήτη μας κλπ. Διαφορετικά θα έχουμε ένα Τραμπ ο οποίος ως ιός θα απλώνεται και με άλλους αρχιδίσκους και ηγέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αλλού, και δυστυχώς θα περάσουμε σε εξουσίες οι οποίες έχουν μετατρέψει το θέμα της πολιτικής και της διπλωματίας σε χρήμα, κυρίαρχα σε χρήμα και σε εξουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόλις τελειώσουμε από εδώ, αλλά από εδώ δεν θα τελειώσουμε εύκολα. Το έλεγα και τότε όταν έγινε η επιχείρηση στο Ιράκ, ότι ήταν θέμα κάποιων μηνών, άντε ενός χρόνου δύο, βάλαμε, φυτέψαμε μία κυβέρνηση επάνω και αναγκαστήκαμε μετά από 20 χρόνια σαν τον σκύλο, βάλαμε την ουρά μας κάτω από τα σκέλη και εξαφανιστήκαμε. Νομίζω ότι θα αντιδράσει πρώτα από κύρια ο δημοκρατικός λαός της Αμερικής, δεν νομίζω να τον ανοιχτούν, και αν θέλετε οι εκλογές, οι ενδιάμεσες που έρχονται, θεωρώ ότι θα δώσουν μια μεγάλη γροθιά σε αυτή την πολιτική που ασκεί σήμερα ο Τραμπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουνα μαζί σας.
1: Και εμείς σας
0: θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε και να βρεθούμε και από κοντά να μιλήσουμε.
1: Με τα χαρά. Κρατάμε το θετικό μήνυμα της ήττας αυτών των πολιτικών, του Τραμπ, των πολεμοκάπηλων σε ενδιάμεσες εκλογές. Θα είναι, νομίζω, ευχής έργων.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλώς σας βράδυ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλησπέρα, Ζωή, καλό βράδυ επίσης. Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας που ακολουθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Είστε πανηδήν. Καλό βράδυ. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Για Τάρτη 17 Ιουνίου, το Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MDA Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS, και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, λοιπόν, στις 17 Ιουνίου, στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας.

0: Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλίκου Σακελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Αν δεν έβγαζα βίντεο από εδώ, να το πω και να το δείξω ότι είμαι σε ΜΕΘ λόγω του εμβολίου Pfizer, έπαθα μυοκαρδίτιδα. Δεν θα το μάθαινε κανείς, όπως δεν το έμαθα γιατί χθεσινή κοπέλα που βγήκε από τη ΜΕΘ 25 χρονών, ευτυχώς μια χαρά στην υγεία της, και αυτή με μυοκαρδίτιδα από το Pfizer. Όπως δεν θα το μάθει κανείς για τους κυρίους που έχω απέναντί μου με έμφραγμα, γιατί εκείνοι δεν θα βγάλουν βίντεο για να μιλήσουν. Και όπως δεν μαθαίνουμε πάρα πολλά άλλα σε αυτή τη χώρα, γιατί μαθαίνουμε μόνο αυτούς που έχουν κάτι από κορονοϊό και των υπολείπων η υγεία δεν μετράει. Όταν έμαθα ότι έχω μυοκαρδίτιδα, δυστυχώς ένιωσα πάρα πολύ άτυχη. Ένιωσα πάρα πολύ σπάνια περίπτωση και άρχισα να λέω γιατί σε μένα. Γιατί ακριβώς η μημάθεια. Όλοι αυτό ξέρουμε. Πόσο σπάνιες είναι οι επιπλοκές από το εμβόλιο και μιλάμε με στατιστικές και ποσοστά τα οποία δεν ισχύουν και το παίζουν όλοι έξυπνοι. Ότι εγώ ξέρω ότι είναι τόσο. Δεν ξέρεις τίποτα. Αυτό ήθελα να πω στο βίντεο, ότι δεν ξέρετε τίποτα. Και ότι από εδώ και πέρα όποιος οι ομοιοπαθούντες βασικά με μένα ή οτιδήποτε άλλο προκύψει και τους προκαλέσετε εμβόλιο να βγουν να το πούν. Γιατί μόνο έτσι θα μάθει ο κόσμος. Εγώ έχω προσπαθήσει να το δημοσιοποιήσω ακόμη και σε ομάδες εκπαιδευτικών για να μοιραστώ τον πόνο μου για την αναρωτική άδεια που θα χρειαστώ πάρα πολύ καιρό. Και ακόμη και από εκεί ομάδες εκπαιδευτικών μου διέγραψαν τη δημοσίευση. Ενώ δεν έθιξα κάποιο πολιτικό ζήτημα. Αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ ήταν ο ένας τίτλος, συνάδελφοι ειδικής αγωγής ήταν ο άλλος τίτλος. Κι όμως διαγράφουν τη δημοσίευση επειδή ανέφερα το λόγο της μυοκαρδίτιδας. Αν έλεγα έχω κορονοϊό, η δημοσίευση θα ήταν εκεί. Καταλάβετε τα συμπεράσματα δικά σας, δυστυχώς. Και επίσης να εκφράσω την πίκρα μου για αυτό το κράτος που με ανάγκασε να κάνω το εμβόλιο και μας πιέζει όλους και μας εκβιάζει, γιατί αυτό κάνει στην ουσία. Δεν θα σας καλύψει ποτέ, δεν θα έχετε καμιά ειδική μεταχείριση, όπως έχουν όλοι άδειες ειδικού σκοπού, άδειες ευπαθών ομάδων, να κάθονται μήνες, να κάνουν συναδελφοί μου τηλεκπαίδευση και να πληρώνονται και να παίρνουν κανονικά την προϋπηρεσία τους. Όλα αυτά για τον COVID υπάρχουν τροπολογίες και τρόποι γενικά για να μην χάσει κάποιος τη δουλειά του και τα χρήματά του υπάρχουν. Για μένα δεν θα υπάρξει. Επειδή είναι λόγω του εμβολίου, που αυτοί με έστειλαν να κάνω.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής Cells και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
7: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
6: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
7: Θα τα καταφέρεις.
8: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
9: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πόσες υπογραφές.
1: Τις 30.000 θα τις έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.gr.

0: Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα. Ο δικηγόρος Φώτιος Σπυρίδων Μαζαράκης παρουσιάζει δύο νέα του βιβλία την 3η 16 Ιουνίου στην Εσιαία. Η δικηγόρος Νάνση Παπαχρόνη και ο συγγραφέας συνομιλούν για τα βιβλία και συζητούν με το κοινό. Συντονίζει ο δικηγόρος Άρης Λαμπρόπουλος. Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα. Την 3η 16 Ιουνίου στην Εσιαία.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Σε αυτή την εκπομπή βεβαίως είπαμε να συζητήσουμε τα ερωτήματα που έχετε βάλει κατά καιρούς και βάζετε αρκετά. Το ερώτημα ποτέ δεν είναι ηλίθιο, συνήθως οι απαντήσεις είναι ηλίθιες. Γι' αυτό και πρέπει να το ξέρουμε, δεν είναι κάτι, ποτέ κανείς δεν ρωτάει κάτι το ηλίθιο, εκτός και αν βέβαια είναι τρολ ή προσπαθούν να το αυτό το τρολ το έχουμε βέβαια, οι σημερινές συνθήκες είναι ιδιαίτερα περίεργες για του διαδικτύου βεβαίως. Λοιπόν, στις μέρες μας, εντάξει, δεν ξέρω πόσοι από εσάς βεβαίως κοιμόσαστε. Αν κοιμόσαστε, δεν θέλω να σας ξυπνήσω προς Θεού, όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε. Διότι βεβαίως μπορούμε να φαντασιωνόμαστε ό,τι θέλουμε σε αυτή τη ζωή. Έχουμε δικαίωμα στην αυταπάτη, έχουμε δικαίωμα στο να μας εξαπατούν κατά σύστημα και να μην βγάζουμε συμπέρασμα ή να μην έχουμε να βγάλουμε τα κατάλληλα διδάγματα. Αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή, είναι η διαδικασία τέτοια, η διαλεκτική της ζωής, να το πούμε έτσι. Είπαμε σε αυτή την λοιπόν την εκπομπή, όποιος θέλει από τους ακροατές θεατές της εκπομπής θα μπορεί να παρέμβει, να μας εξηγήσει τι ακριβώς, πώς σκέφτεται για τα ζητήματα που εξελίσσονται στη χώρα μας, αν και είμαστε σε μια ιδιαίτερη περίοδο, διότι τώρα ασχολούμαστε με την παιδική χαρά της πολιτικής. Η παιδική χαρά της πολιτικής που βλέπουμε έτσι, τα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί, αυτά που αναδημιουργούνται, τα κόμματα που μέλεται να δημιουργηθούν, όλο αυτό το πανδαιμόνιο της νεκρής φύσης του κοινοβουλίου, γιατί το κοινοβούλιο δεν μπορεί να είναι παρά νεκρή φύσης. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα της κοινωνίας ή τον τρόπο που ζει ή προσπαθεί να επιβιώσει η συντηρητική πλειοψηφία και επομένως πρέπει να ασχολούμαστε με την εικονική πραγματικότητα που μας δημιουργούν τα συστήματα προαγωγής, αυταπάτης ή αν θέλετε ψευδεστήσεων, ένα είδος LSD, λοιπόν, σύγχρονο LSD. Σε αυτή λοιπόν την πραγματικότητα να κουβεντιάσουμε, να δούμε δηλαδή για όσους βεβαίως πατάνε ακόμη ή προσπαθούν τουλάχιστον να έχουν σώας τα σφρένας, διότι στη σημερινή κατάσταση πραγματικά εντυπωσιάζεσαι από τον τρόπο που εκφυλίζεται ή καταραίει η κοινωνία. Είναι εντυπωσιακό. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναζήσει τέτοια πράγματα στα τόσα χρόνια που είμαι σε αυτό. Στη ζωή δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Έχουμε μια κατάσταση εσωτερικής κατάρρευσης και σύψης της κοινωνίας που για μένα είναι πρωτοφανής. Ενδεχομένως οι παλιότερες γενιές που σιγά σιγά μας αφήνουν χρόνους πλέον να έχουν ζήσει σε ανάλογες περιόδους, αλλά και πάλι σε περιόδους ειρηνικής κανονικότητας, σύμφωνα με το λεκτικό, δεν υπάρχει τέτοια κατάσταση σύψης και διάλυσης της κοινωνίας. Και βέβαια δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό, αφορά το σύνολο της Ευρώπης, αλλά και όχι μόνο. Και είναι και νομοτελειακό αν θέλουμε, διότι δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Δεν υπάρχει μια συγκροτημένη δύναμη που να αντιστέκεται, οι δυνάμεις που να αντιστέκονται σε αυτή τη φθορά, σε αυτή την σαπίλα, έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργούν πόλους συσπήρωσης της μεγάλης μερίδας κοινωνίας, η οποία υποφέρει υπό αυτό το καθεστώς και βέβαια δεν μπορεί παρά να καταλαβαίνει ότι η αυριανή μέρη θα είναι ακόμη πιο δύσκολη, ακόμη πιο δυστυχής. Αντίθετα, ζούμε σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι απλά εικονικής πραγματικότητας, είναι πλήρους παράνοιας. Αυτό που αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος άνθρωπος που προσπαθεί να κερδίσει το προς το ζήν για τον ίδιο και την οικογένειά του, για να προσπαθήσει να ορθοποδήσει με κάποιο τρόπο και να έχει και αύριο, και να έχει και αύριο όχι μόνο ένα σήμερα και αυτό περιστασιακό, ζει μια πραγματικότητα εξαιρετικά ζωφερή. Προσωπικά δεν την έχω ζήσει. Λυπάμαι ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, γιατί στην ηλικία τους εμείς, ή τουλάχιστον η δική μου γενιά, παρά το γεγονός ότι προερχόταν από μια κατάσταση πιο φτωχικών οικογενειών δηλαδή, που ζούσαν πιο φτωχικά, υπήρχαν τα προβλήματα, ωστόσο οι προοπτικές ήταν ανοιχτές. Το πάλευε στο πράγμα. Δηλαδή ήμασταν μια γενιά που πίστευε ακράδαντα ότι θα πάει πολύ καλύτερα στα πράγματα. Τώρα το καταφέραμε ή δεν το καταφέραμε, με ποιο τρόπο, τι κάναμε ακριβώς, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι η δική μου γενιά είναι η χαμένη γενιά της Ελλάδας, διότι ακριβώς δεν έχει να επιδείξει τίποτα το κορυφαίο. Δηλαδή τίποτα, καμιά κορύφωση των αγώνων για μια καλύτερη Ελλάδα, για την ελευθερία, την ανεξαρτησία, τη δημοκρατία. Αυτό που όλες οι παλιότερες γενιές, τουλάχιστον όχι αν όχι όλες, ή τουλάχιστον οι γενιές του Μεσοπολέμου ή του μεταπολεμικών, της μεταπολεμικής περίοδους, έχουν να επιδείξουν αυτές τις κορυφώσεις και που εξασφάλιζαν και τη συνέχεια του έθνους, την κοινωνικοταξική συνέχεια του ίδιου του λαού, τη συγκρότηση του ίδιου του λαού στους αγώνες, γιατί αυτή η συγκρότηση γίνεται πάντα στα πλαίσια των αγώνων για την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ανεξαρτησία. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα πάντα για όλους τους λαούς, πολύ δε περισσότερο για τους λαούς που τα έχουν στερηθεί από τα γενοφάσκια τους, όπως ο ελληνικός λαός. Σήμερα η δική μου γενιά δεν κατάφερε απολύτως τίποτα. Είναι η γενιά της ήττας, της παραίτησης, της ευκολίας, να το πούμε έτσι, γιατί είδαμε ότι επειδή οι αγώνες των παππούδων μας και των πατεράδων μας και των μανάδων μας είχαν φέρει κάποια αποτελέσματα, άνοιγαν κάποιους δρόμους, θεωρήσαμε ότι αυτό το πράγμα είναι δεδομένο, επομένως πρέπει να το καρποθούμε και δεν αξίζει τον κόπο να το υπερασπιστούμε ως κατάκτηση, προκειμένου να πατήσουμε πάνω της για να ανοίξουμε καινούριους δρόμους, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας, για τις γενιές δηλαδή που έρχονται. Και έχουμε καταντήσει εδώ που έχουμε καταντήσει. Να σερνόμαστε πίσω από τον οποιονδήποτε σωτήρα ή επιφανή σωτήρα που μας παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής εξαχρίωσης, μόνο και μόνο πιστεύοντας ή δημιουργώντας την ψευδέστηση ότι θα μας βγάλει, θα μας λύσει το πρόβλημα. Λέει κάποιος φίλος μια ερώτηση η οποία τη δεχόμαστε πολύ από πολλές πλευρές, τι προτίθεται να κάνει το ΕΠΑΜ για τις επόμενες εκλογές. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για το ΕΠΑΜ, διότι το ΕΠΑΜ έχει όργανα, διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα αποφασίσει με ποιον τρόπο θα συμμετάσχει, αν θα συμμετάσχει και για ποιους όρους θα συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία, όπως κάνει όλα τα χρόνια εξιδρύσεώς του. Δεν υπήρξε ποτέ απόφαση ενός ανθρώπου ή κάποιον μόνο ενός κλειστού κυκλώματος, οποιοδήποτε γινόταν, και μάλιστα παίρνει και χαρακτήρα δημοψηφισματικό στις οργανώσεις και τις δυνάμεις, τους φίλους δηλαδή και, και τα μέλη του ΕΠΑΜ, οι οποίοι θα σηκώσουν και το βάρος αυτής της ιστορίας, που δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και το πολιτικό, είναι και το βάρος της συμμετοχής σε εκλογές, που είναι πάντα για μια πολιτική δύναμη που δεν επιδιώκει την εξαργύρωση δια της κοινοβουλευτικής θέσης ή των οποιοδήποτε άλλων σχέσεων ή τρόπων εξαργύρωσης πολιτικής στο Δούνε Λαβίν, είναι πάντα πολύ δύσκολη ιστορία, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ωστόσο, έχουμε πάρει μια απόφαση ότι το ΕΠΑΜ εξ αρχής βεβαίως υπάρχει από το ιδρυτικό του. Το ΕΠΑΜ πρέπει να λειτουργεί πάντα ως μοχλός κινητοποίησης της κοινωνίας σε ευρύτερες δυνατές συμπαρατάξεις πάνω σε πολύ συγκεκριμένα αιτήματα που τα έχει ανάγκη άμεσα ο κόσμος, προκειμένου έστω και μερικά, έστω και να αποφύγει, έστω και για να αποφύγει τα χειρότερα τα πολύ χειρότερα, λοιπόν, να μπορούν να εφαρμοστούν ή να μπορούν να τα παλέψεις, στην προοπτική βέβαια δημιουργίας προϋποθέσεων μιας άλλης διακυβέρνησης της χώρας, μιας δημοκρατικής πατριωτικής διακυβέρνησης της χώρας. Λοιπόν, σε αυτό το πράγμα θα επιμείνει το ΕΠΑΜ και επιμένει το ΕΠΑΜ και τώρα. Στο βαθμό δηλαδή που θα μπορέσει να λειτουργήσει ή θα προσπαθήσει να υπάρχει. Εάν δεν ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν έχει κανένα λόγο το ΕΠΑΜ να ασχολείται με αυτό το κοινοβούλιο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό το κοινοβούλιο δια της εκλογής. Δεν έχουμε λόγο, η προσωπική μου άποψη, ξαναλέω, δεν είναι η απόφαση του, θα είναι στο ίδιο το ΕΠΑΜ, δεν βλέπω το λόγο γιατί θα πρέπει να επιβραβεύει ή να προσπαθεί να διεκδικήσει την επιβράβευσή του διά της κοινωνικής οδού. Δεν ήταν ποτέ στη φιλοσοφία μας αυτά. Αυτοί προσπαθούσαμε πάντα να έχουμε αντισώματα. Δεν το πετυχαίναμε πάντα. Και κυρίως δεν το έχουμε πετύχει για το σώμα των μελών και των φίλων του ΕΠΑΜ. Τα αντισώματα απέναντι στην μοιραία νόσο του κοινοβουλευτικού κρετινισμού. Το να θεωρείς δηλαδή ότι η πολιτική υπάρχει μόνο δια του κοινοβουλίου ή τη συμμετοχή στο κοινοβούλιο. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες αυταπάτες. Επομένως, ξαναλέω, στο βαθμό που δεν θα υπάρξουν ευρύτερες συνεργασίες, τέτοιες ώστε να δίνουν μια προοπτική κινητοποίηση, ευρύτερη κινητοποίηση κοινωνίας και ιδιαίτερα των εκτεταμένων στρωμάτων της κοινωνίας που βλέπουν ως μόνη διέξοδο την αποχή, την αποστασιοποίηση από τις κοινωνικές διαδικασίες, τις εκλογικές διαδικασίες και όλα αυτά, στο βαθμό που δεν θα υπάρξει, δεν βλέπω το λόγο γιατί εμείς να τρέχουμε να γίνουμε σαν τους άλλους. Δηλαδή, τουλάχιστον να παίζουμε και εμείς στο χαρτί της κομματικής αυτοδυναμίας με τον τρόπο που το παίζουν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Έτσι, καινούργοι, παλιοί κτλ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Βεβαίως, ξαναλέω ότι επειδή το ΕΠΑΜ έχει συλλογικές διαδικασίες, αυτό θα αποφασιστεί από τα μέλη και τους φίλους του ΕΠΑΜ. Βεβαίως, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την κατάσταση που βλέπουμε. Το μόνο αισιόδοξο μήνυμα που υπάρχει από την πολιτική κατάσταση είναι να γίνει στάχτη και μπουρμπερι. Δηλαδή, πραγματικά, όσο πετυχαίνει το κατεστημένο, το καθεστική τάξη πραγμάτων, η χούντα δηλαδή που μας έχει επιβληθεί, η υπερεθνικού τύπου χούντα, η μεταμοντέρνα, να το πούμε έτσι, χούντα που μας έχει επιβληθεί με κοινοβουλευτικό πάντα προσωπείο, ξαναλέω για τους γνώστες ή και μη, ή αυτούς που ψάχνονται, ή αυτοί που δεν έχουν μείνει μόνο στο πληκτρολόγιο, αλλά ψάχνουν το πράγμα και παραπέρα. Δηλαδή, ανακαλύπτουν αυτή την εφεύρεση του ανθρώπου που λέγεται βιβλίο και προσπαθούν με διαμέσου του βιβλίου να κατανοήσουν ιδιαίτερα να αποκτήσουν μια μάθηση, μια παιδεία, μια μόρφωση διαμέσου της ιστορίας. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει επιστήμη, δεν μπορεί να υπάρξει μάθηση ή παιδεία ή μόρφωση χωρίς την ιστορία, χωρίς τη βαθιά έρευνα στην εξέλιξη, στην ιστορική εξέλιξη, στη διαδοχή των φαινομένων. Θα ξέρει πολύ καλά ότι αυτοί που φαντασιώνονταν, οι πρώτοι θεωρητικοί που φαντασιώνονταν ένα δικτατορικό καθεστώς με κοινοβουλευτικό προσωπείο, ήταν οι θεωρητικοί και πολιτικοί εκπρόσωποι του ναζισμού. Έχουμε αναφέρει κείμενα κατά καιρούς και του Γκέμπελς αλλά και του Καρλ Σμιτ, συνταγματολόγου του ναζισμού, όπου σήμερα βεβαίως δοξάζεται σε όλα τα πανεπιστήμια της Δύσης, στα πανεπιστήμια της αγοράς που υπάρχουν στη Δύση σήμερα. Είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή η απόλυτη ιστερική φαντασίωση των εξουσιαστών πάντα ήταν να ασκούν δικτατορία με κοινοβουλευτικό προσωπείο, δηλαδή με κοινωνική νομοποίηση, που δεν το επιτυχαίρανε βέβαια τα παλιά χρόνια, όσο τουλάχιστον οι λαοί ήταν σε εγρήγορση ή αν δεν μπορούσαν να αντισταθούν απέναντι στις επιχειρήσεις καταστολής εναντίον του, τουλάχιστον διατηρούσαν, αν θέλετε, μάχημες, διατηρούσαν το αίτημα τη δημοκρατία ως μάχημο αίτημα και όχι όπως σήμερα είναι ένα φθηνό σύνθημα που μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε για οποιοδήποτε λόγο, ώστε να το ξεφτυλίσει παντελώς και να μην δίνει κανένας καμία σημασία το ποιο είναι το περιεχόμενό του, τι είναι, τι σημαίνει αυτό. Αυτό θα κάνει. Αυτή είναι η προβληματική του ΕΠΑΜ στα ζητήματα και δεν είναι τωρινή, έτσι. Αλλά πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό το καινούριο που φέρνει η πολιτική κατάσταση σήμερα στη χώρα μας είναι το εξής, ότι μεταβαίνουμε σε μια καινούρια, αν θέλετε, κομματική, πολιτική κομματική συγκρότηση στη χώρα μας. Στην ουσία, επανερχόμαστε στην κοιτίδα, όχι της δημοκρατίας προς Θεού, του κομματικού συστήματος όπως αυτό διαμορφώθηκε στο 19ο αιώνα στην Ελλάδα. Δηλαδή των προσωποπαγών αρχηγικών κομμάτων, των μονοπρόσωπων ΕΠΕ, δηλαδή, που κυριαρχούσαν στην πολιτική και κοινοβουλευτική ιστορία της Ελλάδος σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα, μέχρι και την εποχή του εθνικού διχασμού. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα αυτού του κομματικού συστήματος, όμως οδηγήσει στον εθνικό διχασμό με όλα τα παρελκόμενα, τις εθνικές τραγωδίες, τους πολέμους και όλα αυτά τα πράγματα, μέχρι ότου εμφανίστηκε ένας νέος τύπος πολιτικών και κομματικών συστημάτων, που ήταν τα λεγόμενα ταξικά κόμματα. Τα εθνικά κόμματα, όπως τα αυτοπροσδιοριζόντουσαν, ήταν τα κόμματα που είχαν να κάνουν με πρόσωπα και επαγγελματίες πολιτευτές, κομματάρχες κτλ. Και από την άλλη μεριά, τα κόμματα που γεννήθηκαν κάτω από την ανάγκη συγκρότησης κοινωνικών τάξεων, όπως ήταν για παράδειγμα το αγροτικό κίνημα που γέννησε τα αγροτικά κόμματα, δεν ήταν μόνο ένα, ή τις διάφορες τάσεις αγροτιστών και στο Φιλελεύθερο Κόμμα, αλλά και στην, να το πούμε έτσι, βενιζελική αριστερά, όπως και το κόμμα της εργατικής τάξης που γεννήθηκε τότε που μέστοσε η ίδια η τάξη μέσα από την πρωτογενή της οργάνωση κτλ. Ήταν το κόμμα το ΣΕ και μετέπειτα ΚΚΕ. Αυτά τα κόμματα οδήγησαν ή άνοιξαν το δρόμο στη δημιουργία μαζικών κομμάτων. Τι εννοούμε μαζικά κόμματα για να ξεκαθαρίζουμε. Δεν εννοούμε κόμματα απλά πολλών μελών ή ευρείας κοινοβουλευτικής επιρροής. Τα μαζικά κόμματα είναι τα κόμματα που συγκροτούνται από τις ίδιες τις μάζες, με τις ίδιες τις μάζες να αντιμετωπίσουν τα βασικά, τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των κομμάτων. Δηλαδή, από τη συγκέντρωση των χρημάτων μέχρι το πώς τη διαμόρφωση της προγραμματικής τους βάσης, των θέσεων, του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν. Η συμμετοχή τους δηλαδή είναι καθοριστική. Αυτό στην πολιτιολογία έχει ονομαστεί μαζικό κόμμα. Τα μαζικά κόμματα εμφανίστηκαν κατά κύριο λόγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν τα κόμματα που συνδέονταν με συνεπή ή λιγότερο συνεπή τρόπο με την νεανική αντίσταση ή με την αντίσταση γενικότερα, και απέναντι σε αυτά τα λεγόμενα εθνικά κόμματα μετεξελίχθηκαν από κόμματα αρχηγικού τύπου που βασίζονταν στον πολιτευτή, στον επαγγελματία πολιτευτή και τον κομματάρχη, σε κόμματα κομματικού μηχανισμού που το είχαν ανάγκη τον κομματικό μηχανισμό για να μπορέσει να αδέσει μέρος ή σημαντικά κομμάτια της κοινωνίας με το ίδιο το κόμμα, διά του κομματικού μηχανισμού, ώστε να μπορούν να αντιστρατεύονται τα μαζικά κόμματα που είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή, μαζική συμμετοχή από και ταξική και κοινωνική, ευρύτερη κοινωνική. Αυτά ήταν. Στη μεταπολίτευση, δυστυχώς, και τα κόμματα, μαζικά κόμματα, μετεξελίχθηκαν σε κόμματα κάρτελ. Τι ονομάζουμε κάρτελ κόμματα? Κόμματα τα οποία στηρίζονται κυρίως σε μια εσωτερική, κλειστή, γραφειοκρατική κάστα, η οποία εξασφαλίζει τη χρηματοδότησή της όχι από την κινητοποίηση των μελών και των φίλων του κόμματος, που βεβαίως στα μαζικά κόμματα προϋποθέτει και τη συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής, των θέσεων κτλ., αλλά σε εξωγενείς, από εξωγενείς πηγές, κυρίως την κρατική χρηματοδότηση και ό,τι αυτό συνεπάγεται, που στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα, ιδιαίτερα στη μεταπολίτευση, με την τραπεζική χρηματοδότηση και όχι μόνο βεβαίως. Λοιπόν, αυτή, με αυτόν τον τρόπο άρχισε ο εκφυλισμός αυτών των κομμάτων, η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας εκφυλισμού τη ζήσαμε τα τελευταία 10-15 χρόνια, 16 χρόνια, με τα μνημόνια, όπου οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί μετεξελίχθηκαν σε κρατικομονοπωλιακοί μηχανισμοί, εξαρτώμενοι πλήρως από το κρατικομονοπωλιακό σύστημα διαχείρισης της οικονομίας, της υποτέλειας της χώρας, αλλά και της οικονομίας της, και επομένως τώρα βαδίζουμε ολοταχώς σε μια καινούργια περίοδο που από ό,τι φαίνεται θα συντριβούν οι κομματικοί μηχανισμοί. Επανερχόμαστε δηλαδή στα κόμματα του τύπου του 19ου αιώνα. Δηλαδή κόμματα τα οποία δεν θα βασίζονται σε ένα σταθερό, μόνιμο, κομματικό μηχανισμό, φυσικά κομματικής αγκυρτίας και κομματικής αρπαχτής, όχι, θα στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε πρόσωπα τα οποία θα συγκροτούν ηγετικές ομάδες γύρω τους από επαγγελματίες πολιτευτές ή από επίδοξους πολιτευτές και από δάφτους. Έχουμε πληθώρα βλαχοδήμαρχους που θέλουν να γίνουν και βουλευτές ή χατζηλάστιχους που οι οποίοι πάνε παλεύουν να βρούνε με ποιον τρόπο θα εξαργυρώσουν την πολιτική τους θητεία σε διάφορα κόμματα με οποιονδήποτε τρόπο. Φυσικά με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε κόμματα ή αποκτούμε κόμματα τα οποία δεν έχουν ιερό και όσιο και ταυτόχρονα δεν έχουν ανάγκη και σταθερού κομματικού μηχανισμού. Για ποιο λόγο? Γιατί πλέον ο κομματικός μηχανισμός, αυτό που έκανε το κομματικός μηχανισμός ακόμη και στα κόμματα που εναλλάσσονταν στην εξουσία, όπως για παράδειγμα τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, το κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ να το πούμε έτσι, το ΠΑΛΕ ποτέ δεν υπάρχει πλέον, βλέπουμε το πώς πνέει τα λίσθια του αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτοί οι μηχανισμοί εξαλείφονται ή απορροφώνται από μηχανισμούς οι οποίοι έχουν συγκροτηθεί εκτός κομμάτων και συμπλέκονται με το βαθύ κράτος, με τις υπερεθνικές δομές εξουσίας, τους ολιγάρχες σε αυτή τη χώρα, αλλά και τον τρόπο που διασυνδέονται με την υπερεθνική ολιγαρχία. Αυτοί πλέον ελέγχουν ή αν θέλετε παρέχουν τους μηχανισμούς με βάση τους οποίους τα κόμματα κινούνται. Γι' αυτό και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κομματικός μηχανισμός με τον τρόπο που τον καταλαβαίναμε έστω και ή τον ξέραμε έστω και εμείς που τον παλέψαμε και στους χώρους της αριστεράς αλλά και στους χώρους δεξιάς. Δηλαδή δεν χρειάζεται πλέον ένα παραδοσιακό κόμμα όπως το ξέραμε ας πούμε στην μεταπολίτευση. Πηγαίνουμε λοιπόν σε άλλα κόμματα. Θα πούμε για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Γι' αυτό και εκτιμώ ότι η λεγόμενη, επικείμενη μάλλον, δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, εκτός όλων των άλλων, της εκτόνωσης, της διαχείρισης ενός πολύ μεγάλου, της διαχείρισης της απογοήτευσης αλλά και της αποστράτευσης ενός πολύ μεγάλου κομματιού της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, έχει και σαν στόχο τη συντριβή, την ολοκληρωτική συντριβή, την απαλλαγή δηλαδή, στην ουσία, του τελευταίου ισχυρού κομματικού μηχανισμού που έχει απομείνει στο κομματικό σύστημα της χώρας, που είναι ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή να τελειώσει με αυτή την ιστορία και με αυτόν τον τρόπο να περάσουμε ολοκληρωτικά σε μια νέα κατάσταση όπου πλέον τα κόμματα συγκροτούνται με τον τρόπο που συγκροτιόντουσαν τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα. Και βέβαια το βασικό στοιχείο είναι οι προσωπικές ατζέντες, οι προσωπικές αντιδικίες ή οι επιδιώξεις. Καμία άλλη διαφορά ανάμεσα αυτά τα κόμματα και βέβαια όλα αυτά τα κόμματα δεν μπορούν να υπάρχουν χωρίς ισχυρές πλάτες. Πάντα θα μου πείτε τώρα όλα τα κόμματα, όμως η δημιουργία ισχυρών κρατικών κομματικών μηχανισμών και μάλιστα αυτοχρηματοδοτούμενων κομματικών μηχανισμών όπως έγινε ιδιαίτερα στη μεταπολίτευση όπου εφαρμόστηκε και και η κρατική επιχορήγηση των κομμάτων έγινε με στόχο, ή τουλάχιστον αυτή ήταν η επιδίωξη, σε πολύ μεγάλο βαθμό οι κομματικοί μηχανισμοί, ιδιαίτερα οι μηχανισμοί εκείνοι που εναλλάσσονταν στην εξουσία ή στη διακυβέρνηση του τόπου, να αποστασιοποιηθούν από τα εκάστοτε συμφέροντα είτε του ξένου παράγοντα, να πάρουν αποστάσεις δηλαδή. Όχι να απογαλακτιστούν προς Θεού, απλά να πάρουν αποστάσεις, να έχουν δυνατότητα δηλαδή διαχείρισης της πολιτικής έξω από τις επιταγές της ολιγαρχίας ή αν θέλετε του ξένου παράγοντα. Αυτό το είδαμε και στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, γι' αυτό και είπα, δημιουργήθηκε ένα κόμμα που είχε, αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία δημιουργήθηκε από τον Κωνσταντίνο τον Κοραμαλή, τον ιδρυτή της, που δεν έχει καμία σχέση οργανωτικά, δεν έχει καμία σχέση με την ΕΡΕ. Η ΕΡΕ ήταν ένα κόμμα απόλυτα αρχικά και ελεγχόμενο από τους πολιτευτές τους, τους βαρόνους να το πούμε, της πολιτικής, χωρίς αυτοδύναμη εσωτερική κομματικό μηχανισμό. Η δημιουργία της Νέας Δημοκρατίας ως ένα κόμμα με εσωτερικό ισχυρό κομματικό μηχανισμό που μιμόταν, που προσπαθούσε να μιμηθεί ή να αντιπαρατεθεί στα κόμματα της αριστεράς, της ευρύτερης ή της κεντροαριστεράς, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια να λέγεται, όπως του ΠΑΣΟΚ και της κομμουνιστικής αριστεράς, όπου υπήρχαν νεολαίες, υπήρχαν οργανώσεις βάσης ή οτιδήποτε, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό μιμήθηκε ή προσπάθησε να μιμηθεί η Νέα Δημοκρατία, ήταν εκτός όλων των άλλων να αποκτήσει τη δυνατότητα ο ιδρυτής της και αυτοί που δημιούργησαν την εποχή εκείνη τη Νέα Δημοκρατία να μην ταυτίζεται με τα συμφέροντα που εξυπηρετεί. Αυτό ήταν ένα μεγάλο, κάτι το επιδιωκόμενο. Το κατάφερε, όχι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όμως ήταν βασικό στοιχείο της διαιώνισης του συγκεκριμένου κόμματος. Των συγκεκριμένων κομμάτων που θεμελιώνονταν ακριβώς στους ισχυρούς γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, οι οποίοι συνδέονταν βεβαίως και απικιοποιούσαν τον κρατικό μηχανισμό και όχι μόνο. Τώρα πλέον πηγαίνουν σε μια κατάσταση όπου ακόμη και ο τελευταίος κομματικός μηχανισμός, βέβαια υπάρχει και ο περισσός ΑΕ, έτσι. Υπάρχει και περισσός ΑΕ, ο οποίος θα διατηρηθεί μόνο και μόνο γιατί βολεύει το σύστημα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Αύριο το πρωί, εάν για παράδειγμα δοθεί εντολή στις τράπεζες να μην ξαναδώσουμε δάνεια στο ΚΚΕ, το ΚΚΕ διαλύεται εντός ολίγων μηνών. Θα φτάσει το σημείο, προσωπικά εμείς το ζήσαμε, όσοι από εμάς ήμασταν εκεί, το ζήσαμε στις πρώτες φάσεις του μετά από τις δύο διασπάσεις, το 89-94, όπου υπέστη και καθίζηση η εκλογική δύναμη του κόμματος την εποχή εκείνη, πως η ηγεσία τότε έπαιρνε αποφάσεις να κλείσει οργανώσεις, να κλείσει, να απολύσει προσωπικό, να διαλύσει υποδομές κτλ., διότι δεν μπορούσε να τη συντηρήσει οικονομικά. Επομένως, ένα κόμμα το οποίο αυτοσυντηρείται με έξωθεν χρηματοδότηση και που δεν αφορά δηλαδή τη δυνατότητα κινητοποίησης μαζών και δεν συνδέεται με αυτό, εύκολα διαλύεται όταν το αποφασίσουν αυτοί που έχουν στα χέρια τους τις πηγές και τους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από αυτό που αποτελεί μια ιστορική, πώς να το πούμε, ένα ιστορικό παράξενο για τα δεδομένα της χώρα μας, το τελευταίο κόμμα που έχει διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον κομματικό μηχανισμό είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν μπει στα πράγματα ο Σαμαράς και επαληθευτούν οι δημοσκόποι, η δημαγωγή, όλη αυτή, το σύστημα δημαγωγίας μέσω των δημοσκοπήσεων, μέσω της προβολής το μεσομαζικής εξημέρωσης και όλα αυτά τα πράγματα επαληθευτούν οι προσδοκίες τους, δηλαδή να διεμβολήσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς, το κόμμα του Σαμαρά δηλαδή, ή τουλάχιστον αυτό που ετοιμάζεται ή που λένε ότι ετοιμάζονται. Βεβαίως παίζονται εδώ πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι, γιατί υπάρχει και αντίδραση του ίδιου του κομματικού μηχανισμού που ανεξαρτήτως που το ελέγχεται από την οικογένεια της μαφίας που λέγεται Μητσοτάκης, λοιπόν της πολιτικής μαφίας που υπάρχει στη χώρα μας, μια από τις πιο ισχυρές της Ευρώπης, έλεγε ο Μακαρίτης ο Τράγκας. Το έζησε στο πετσί του ο Τράγκας αυτό. Λοιπόν, υπάρχει και, η αντίσταση που έχει ο ίδιος ο κομματικός μηχανισμός με όρους αυτυπαρξίας, δηλαδή υπερασπίζει τον εαυτό του. Εάν αυτό συμβεί, τότε η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει σε πλήρη διάλυση και αναμόρφωση. Στην πραγματικότητα διαμορφώνεται ένα σκηνικό, ενδεχομένως να διαμορφωθεί ένα σκηνικό, όπως θα το, αν επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες των μηχανισμών προπαγάνδας και διαμόρφωσης κοινής γνώμης. Εντάξει. Λοιπόν, πάντα με αυτό, μια κατάσταση όπου θα πάμε σε μια νέα κυβέρνηση Παπαδήμου, η οποία θα είναι σε αυτή την περίπτωση όχι Σάμαρο Βενιζέλος, αλλά Σάμαρο Τσίπρας, με όλα τα συμπαραμαντώντα γύρω του, ό,τι έχει απομείνει από το Πασό, ό,τι θα τραβήξει, γιατί φανταστείτε τώρα, έτσι, ένας διαβολισμός της Νέας Δημοκρατίας με ένα σοβαρό ποσοστό της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας να πηγαίνει στο Σαμαρά, καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να μείνει κανένας εκλεγμένος βουλευτής στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δούμε ξανά ένα κοινοβούλιο στον το σημερινό. 40, 50, 60, 100 βουλευτές ανεξαρτοποιήσεις και να αλλάζουν φορεσιά, πώς το λένε, να κάνουν κομματικές αλλοξοκολλιές. Είναι όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Είναι όπως ακριβώς συνέβαινε στον 19ο αιώνα. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, τι συμβαίνει, μένει μόνο ένα κομμάτι ψηφοφόρων, οι οποίοι είχαν εκδηλωθεί ή αν θέλετε είχαν εγκλωβιστεί στα κόμματα εκλογικές εκλογοπαγίδας, όπως είναι η Νίκη, ο Βελόπουλος, η Πλεύση Ελευθερίας. Όλα αυτά είναι εκλογοπαγίδες. Στην πραγματικότητα δηλαδή να εγκλωβίσουν εκείνο το κομμάτι των ψηφοφόρων που θα θέλανε να ψηφίσουν αντισυστημικά, ό,τι και αυτό και αν σημαίνει στο μυαλό του καθενός ή του οποιοδήποτε, και έτσι να μπορέσουν να τραβήξουν αυτόν τον κόσμο και να τον εγκλωβίσουν σε ένα νέο σχήμα εκλογοπαγίδας, που βεβαίως από ό,τι φαίνεται πολύ έντονα στο σύστημα διαμόρφωσης κοινής γνώμης, το βλέπουμε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις δημοσκοπήσεις κτλ., προσδοκούν να είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει αυτό το πράγμα είναι σε μεγάλο βαθμό ανοιχτό ακόμη, παρά το γεγονός ότι οι επιστάμενοι οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια, όπως ο κύριος Αυγερινός και 2-3 ακόμη που μιλάνε εξ ονόματος της κυρίας Καριστιανού, προσωπικά με έχουν πείσει ότι παίζουν στο σενάριο αυτό. Δηλαδή παίζουν έχουν ήδη αποδεχτεί ότι θα είναι η εκλογοπαγίδα του μέλλοντος για οποιονδήποτε ψηφοφόρο έχει συγχαθεί τα συστημικά λεγόμενα κόμματα ή οτιδήποτε, ό,τι και αν σημαίνει αυτό στην πράξη. Διότι βεβαίως και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, εάν μπορούμε να σκεφτούμε, και όσοι βεβαίως έχουν ακόμη αυτή τη δυνατότητα. Ας μου βρει κάποιος στις όλες τοποθετήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής του συγκεκριμένου κόμματος μία διαφοροποίηση στο αφήγημα ή στις βασικές θέσεις στα μεγάλα ζητήματα αυτής της χώρας ή που απασχολούν τους πολίτες αυτής της χώρας, που να διαφοροποιείται από το κόμμα Τσίπρα, από το Πασόκ, ακόμη και από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Σε ένα ζήτημα να διαφοροποιηθεί από τα μεγάλα ζητήματα, όχι στα αφηγήματα, έτσι. Και βεβαίως μπορεί να πει κανείς, εντάξει κύριε Καριστιανού είναι αυτή που είναι και δεν είναι επαγγελματίας πολιτικής, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι από τον κύριο Αυγερινό και όλη την άλλη, το άλλο αφόν κατέ, το οποίο σοφόν ή μη σοφόν και πώς να το πούμε φιλόσοφων που έχουν μαζευτεί ή που διαγωνίζονται, είναι μια κάστα ανθρώπων που θέλουν να γίνουν, δεν είναι, αλλά θα θέλανε πάρα πολύ να γίνουν επαγγελματίες της πολιτικής. Και όπως μου είχε πει σε ανίποπτο χρόνο ο κύριος Χαϊκάλης, ο ηθοποιός που ήταν και βουλευτής, υπήρξε και υπουργός της κυβέρνησης Καμένου Έλληνα με Τσίπρα, θυμάμαι κάναμε μια κουβέντα έτσι άτυπη, είχαμε βρεθεί στην Αίγινα το καλοκαίρι εκείνο το μοιραίο που μας ήρθε το τρίτο μνημόνιο, και όταν το ρώτησα, ρε παιδί μου θα ψηφίσεις, θα δεχτείς δηλαδή να, με την ψήφο σου να περάσει ένα τρίτο μνημόνιο, τότε με μεγάλη ειλικρίνεια ο άνθρωπος μου είχε πει, δεν είναι εύκολο να πεις όχι στα 6 χιλιάρικα της βουλευτικής αποζημίωσης. Λοιπόν, Αυτό το πράγμα δυστυχώς από τότε έχει επιβεβαιωθεί χιλιάδες φορές και από τους πλέον αδέκαστους, έτσι, ανθρώπους δηλαδή που φύγανε καταγγέλλοντας το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά για όλα αυτά που έχουν κάνει και σήμερα έχουν καταλήξει ξανά στην κυρία Καριστιανού να λένε, να λένε χειρότερα από ό,τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ξεπουλούσε τον αντιμνημονιακό αγώνα. Χειρότερα. Και βέβαια είναι ικανή έναντι βεβαίως της πολιτικής διευκόλυνσης και της κατάλληλης αποζημίωσης να πουν και τα χειρότερα. Είναι διάφοροι χατζηλάστιχοι. Έτσι. Πέρασαν και από εδώ αρκετοί από δάφτους. Λοιπόν, τους ξέρουν πρώτο χέρι δηλαδή. Φεύγοντας από το ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας από εδώ ή από μόνοι τους και τα λοιπά και απογοητεύτηκαν γιατί δεν βάλαμε πλάτης να τους κάνουμε βουλευτές για να μας πουλήσουν στην Βουλή. Καταλαβαίνετε τώρα, οπότε ψάχνουν να βρουν τρόπο πώς να πουλήσουν τον κοσμάκι προς όφελός του και για την ιδιοτέλειά τους διά της Βουλής. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Σήμερα τουλάχιστον αυτά τα πρόσωπα που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Άλλωστε, από ό,τι μάθαμε, και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού τα οικονομικά τα αναλαμβάνει ένας εξαιρετικός σόφος καθηγητής, μέγας καθηγητής, ο οποίος αυτός ο μεγάλος σόφος βεβαίως εξανάγκασε βεβαίως και την κυρία Καριστιανού να πει στην κυρία Δελιβάνη να αποσυρθεί από το κόμμα, διότι διαδραχμίστρια, είναι δυνατόν, είναι αυτό. Και βέβαια ο κύριος αυτός, ο οποίος είναι πραγματικά, είναι, μου θυμίζει το Ροΐδη που έλεγε, που μιλούσε στον Ασμοδαίο για τις ονολογίες και για το πόσο, πώς να το πούμε, πόσο επικίνδυνο ζώο είναι ο όνος, το γαϊδούρι. Λοιπόν, και μιλούσε για τους καθηγητές όνους, όνους ακαδημαϊκούς. Λοιπόν, σε αυτές τις ονολογίες κάλλιστα μπορούμε να βάλουμε και τον κύριο καθηγητή αυτόν, ο οποίος βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια το μόνο που μας λέει είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μας επιβάλλαν τα μνημόνια, έπρεπε να τα κάνουμε εμείς και πολλοί ακόμη, διότι βεβαίως δεν είναι δυνατόν να μην πληρώνουμε τα δάνεια και για να τα πληρώσουμε τα δάνεια πρέπει να πεθάνει η ελληνική κοινωνία υπό το καθεστώς λιτότητας και υπερφορολόγησης. Λοιπόν, αυτός ο μεγάλος σοφός λοιπόν θα αναλάβει τα ενία της οικονομικής σκέψης και πολιτικής του κόμματος του κυρίου Αυγερινού, γιατί αμφιβάλλω εάν για όλα αυτά έχει άποψη η κυρία Καριστιανού, όχι γιατί την υποτιμώ, γιατί δεν μου έχει δώσει την εικόνα ενός τέτοιου ανθρώπου, δηλαδή ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να κάνει τέτοιες επιλογές, μπορεί και να πέφτει έξω, μακάρι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Και βέβαια υπάρχει πάντα το επιχείρημα ότι εντάξει, δεν πρέπει να, τώρα ξέρεις, κοιμάται ο Έλληνας, μην τον ξυπνήσω απότομα, γιατί ξέρεις, άμα ξυπνήσει απότομα, δεν ξέρεις τι μπορεί να πάθει. Πάθει κανένα καρδιακό, ένα εγκεφαλικό. Επομένως, δεν μπορούμε να ανοίξουμε ζητήματα και να συζητήσουμε τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο, ώστε να, από αύριο το πρωί, εάν χρειαστεί, να μπορεί να μπει σε μια διαδικασία ανάκαμψης. Κάποια ανάκαμψη, ρε παιδί μου, να δει Θεού πρόσωπο η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, των ελληνικών πολιτών. Όχι, δεν τα συζητάμε αυτά. Είναι το γνωστό επιχείρημα που ακούμε πόσες δεκαετίες. Εγώ ήμουν νιός και γέρασα όταν λοιπόν μας λέγανε για την ποιότητα της τηλεόρασης. Παλιά υπήρχε και κίνημα για την ποιότητα της. Δεν θέλω να, σε ποιον οικονομολόγο αναφέρεστε, λέω, δεν θέλω να το, να πω το όνομά του. Προσωπικά θα γράψω ένα συγκεκριμένο άρθρο αναδεικνύοντας τις απόψεις του και απαντώντας στις απόψεις του, γιατί έχω συγχαθεί με όλους αυτούς τους τύπους, τους επιγόνους του Αλκουίνου στο σημερινό Πανεπιστήμιο της Αγοράς, που μας λένε ως θέσφατο, έτσι, λοιπόν, τα πιο απάνθρωπα, τις πιο απάνθρωπες πολιτικές για τη μεγάλη συντηρητική πλειοψηφία αυτού του κόσμου, λες και έχει υποφέρει λίγα αυτός ο λαός, λοιπόν, και να μας το παρουσιάζουν ως την καλύτερη επιλογή, έτσι, την ίδια ώρα που έχει υποστεί ο λαός μας αυτά που έχει υποστεί. Φυσικά, κανέναν από δάφτους δεν απασχολεί το ζήτημα της δημοκρατίας. Κανέναν από δάφτους δεν απασχολεί το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας, της εθνικής ανεξαρτησίας. Αν θα πρέπει η χώρα μας να πατάει στα πόδια της ή να είναι προτεκτοράτο. Όχι. ούτε βέβαια κανένας από δάφτους νοιάζεται για το, το καθεστώς παιωνίας, παιωνίας με έψιλον και όμικρον, λοιπόν, που έχει επιβληθεί στον Έλληνα, διότι το πιστεύουν ότι είναι μονόδρομος, είναι επιστημονικών θέσφατων, όπως ακριβώς ήταν και η θεολογική αντίληψη του Αλκουίνου, για την οποία βεβαίως έφυγε στα πανεπιστήμια στη Δύση. Αυτό φτιαχτήκανε, για να επιβεβαιώσουν τη θεολογική ερμηνεία του Αλκουίνου έναντι της ελεύθερης σκέψης που προερχόταν από την αρχαιότητα και της, και της φιλοσοφίας. Οτιδήποτε δεν, δεν συνδεόταν με την καθαρή θεολογική αποτύπωση της μίας και μόνης καθαρής άποψης για το Θεό και τα κρατώντα του Θεού στα πανεπιστήμια του Καρλομάγνου που τα έφτιαξε ο Αλκουίνος, ο γνωστός αυτός απατεώνας επίσκοπος εξ Αγγλίας, λοιπόν, σοφός. Και αυτός σοφός ήταν. Ήταν αυτός που λάσαρε το ότι από τους φιλοσόφους πήγαμε στους σοφούς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτοί λοιπόν επιβάλλαν, οτιδήποτε λοιπόν δεν συνάδει με αυτό είναι μη πραγματικό. Όχι μη πραγματικό, καταδικαστέτως και πρέπει να εξευβολιστεί. Οτιδήποτε και αν πιστεύει ο κόσμος, ακόμη οτιδήποτε υπάρχει στην ιστορική κατάκτηση της σκέψης της ανθρωπότητας, η ελεύθερη σκέψη της αρχαιότητας, η φιλοσοφική σκέψη της αρχαιότητας, όλα αυτά έπρεπε να σβήσουν. Όπως μαζί με αυτά οι μύθοι, οι παραδόσεις των λαών, ή αν θέλετε των εθνοτήτων και όλα αυτά τα πράγματα, αυτά που ερχόντουσαν από παλιά. Όλα αυτά έπρεπε να σβήσουν. Δεν μπορεί να υπήρχε παρά μόνο μία θεολογική απόλυτη προσέγγιση προς το Θείο. Τίποτα άλλο. Εγώ λοιπόν, το σημερινό Πανεπιστήμιο της Αγοράς τέτοιος ακαδημαϊκός βγάζει. Λοιπόν, ακούστε, άλλωστε δεν είναι τίποτα. Πολύ εύκολα κανείς να ακούσει το όνομά του από τον κύριο Αυγερινό που έχει βγει και λέει θα δείτε με τι σοφούς κτλ. Τον κύριο αυτόν τον γνώρισα. Το 2010, το γνώρισα, δεν ξέρω προσωπικά προς Θεού, ανάμεσα αυτές, σε αυτούς τους, και, τους διαφόρους τύπους, οι οποίοι δεν είχαν να πούν απολύτως τίποτα, για το, ούτε να προειδοποιήσουν για το που πήγαινε η ελληνική οικονομία όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι πήγαινε ολοταχώς σε χρεοκοπία, μόνο κάτι γραφική σαν και εμένα το λέγαμε, δηλαδή ένας, εγώ ήμουνα, και ένας ακόμη, έτσι, ο οποίος δεν ήταν Έλληνας, ήταν Αμερικάνος. Λοιπόν, που το προειδοποιούσαμε, χτυπάγαμε καμπανάκια και ιστορίες, αλλά αυτός ο κύριος κατεκοέδρευε στα κογκλάβια του Δέλτα Νιτάφ και, και στο παρασκήνιο των μηχανισμών που μας επέβαλαν αυτά που μας επέβαλαν και επομένως παπαγάλιζε την αντίληψη αυτών των μηχανισμών. Που σημαίνει τι? Ότι η πέτατος νόμος ή το συμφέρον του δανειστή. Το τι θα υποστεί ο φιλέτης είναι πρόβλημά τους. Πρόβλημα του εφηλέτη. Και έτσι τι μας λένε, από τη στιγμή που πρέπει να πληρώσουν τα δάνεια, δεν μας εξηγούν πώς βεβαίως, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ούτε μας εξηγούν πώς είναι δυνατόν να πληρώσει ένα δάνειο το οποίο από μόνο του δημιουργεί προϋποθέσεις έκρηξης, εκρηκτικής ανόδου, λοιπόν, με όρους λιτότητας, δηλαδή με όρους τι, αναδιανομής εισοδήματος σε βάρος κοινωνίας. Πώς είναι δυνατόν να προτείνεις αντιμετώπιση της κρίσης του προβλήματος του χρέους, πώς, μειώνοντας τη δυνατότητα παραγωγής εισοδήματος στην κοινωνία. Προφανώς, ο άνθρωπος δεν έχει ποτέ δουλέψει για να ξέρει τι σημαίνει βγάζω μεροκάματο ή αν θέλετε βγάζω εισόδημα. Εντάξει, λοιπόν, είναι γνωστές οι αργομπιστίες που υπάρχουν απανταχού. Λοιπόν, επομένως, τι του λες? Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της ιδεολογίας του, πώς να το πούμε, της τοκογλυφίας με την αντίληψη της πίστης. Η πίστη, η τραπεζική πίστη, θεμελιώνεται στο πρώτο και κυρία στο να συμμερίζεται αυτός που δίνει τα δάνεια, δηλαδή την τύχη του οφειλέτη, άρα και το ρίσκο του οφειλέτη. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από τους τοκογλύφους, οι οποίοι πάντα προχωρούν με εξασφάλιση και με στόχο τη λίβρα του κρέατος που ζητούν από τον οφειλέτη. Χωρίς να νοιάζονται εάν θα ζήσει ή όχι. Σάιλοκ, Σέξπιρ. Λοιπόν, αυτή είναι δυστυχώς σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, θα έχουμε πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο για να κάνουν οικουμενική με το πρόσχημα της Κύπρου. Δεν ξέρουμε αυτό. Αυτό θα κριθεί μέσα από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα θερμό. Όταν βλέπει τον Ερντογάν και λέει ότι μας απειλεί η Ελλάδα και το, γιατί τη βάζει το Ισραήλ να μας δημιουργήσει πολεμικό τετελεσμένο σε βάρος μας, πρέπει να ανασκουμπωνόμαστε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. δεν έχει ξαναμιλήσει ο Ερντογάν έτσι. Από το 16 που έχει κάνει στροφή στην πολιτική του. Και έχει αυτονομηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις επιταγές της Δύσης κτλ. Το παιχνίδι που παίζει δηλαδή αυτή η ιστορία. Θα πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ καλά να δούμε. Και με δεδομένο ότι είμαστε τελείως γυμνοί. Τελείως γυμνοί. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την αυτοδυσία των ανθρώπων που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι πολιτική επιλογή να είμαστε γυμνοί στην άμυνα. Εντάξει. Αλλά δεν αποκλείω το Ισραήλ για τους δικούς του λόγους που το βλέπουμε ποιοι είναι, στη Μέση Ανατολή αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, να σπρώξει σε μια τυχοδιοκτική ενέργεια την ελληνική πλευρά, και δεν θέλει και μεγάλη δυσκολία, χρειάζονται απλά κάποιοι θερμοκέφαλοι. Δεν θέλει και πολλά. Γιατί έχουμε υποστεί αυτά που έχουμε υποστεί, το να βρεθούν κάποιοι θερμοκέφαλοι, να καβαλήσουν ένα Ραφάλ και να στείλουν τους πυράβλους αυτούς που έχουμε κάπου στην Τουρκία, είναι εύκολο πράγμα. Εύκολο πράγμα. Ιδιαίτερα άμα τους γανώσουν τα μυαλά με τη λογική ότι είναι εθνικό καθήκον κτλ. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Που μας βάζουν ξένες δυνάμεις να παίξουμε το ρόλο που θέλουν αυτοί. Να θυμηθούμε. Τέλος πάντων. Είμαστε ανιστόρυτοι παντελώς. Την εποχή που το ελληνικό κοινοβούλιο επί Τρικούπη

το Αβέροφ, τα θορυκτά που είχαν αγοράσει, δεύτερο τρίτο χέρι τέλος πάντων που είχαν αγοράσει, τυχοδιοκτική ενέργεια στον όρμο της Μύρνης. Και την ίδια ώρα, στα τέλη του 19ου αιώνα, που οι Εγγλέζοι προκειμένου να δικαιολογήσουν την επέμβαση στην Αίγυπτο και επομένως τη μετατροπή της Αιγύπτου σε βρετανική απικία, έβαζαν τον ελληνικό στόλο να βομβαρδίζει την ελληνική παροικία στην Αλεξάνδρεια. Διότι βεβαίως ο ελληνισμός της εποχής, της εποχής εκείνης στην Αλεξάνδρεια, ήταν ανταγωνιστής του. Είχε και ναυτιλιακά και εμπορικά συμφέροντα ικανά να ανταγωνιστούν τη Βρετανία, τα βρετανικά συμφέροντα, στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως έπρεπε να εξαλειφθεί. Ποιος ανέλαβε τη βρωμιά αυτή? Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Για να μην πούμε το μεγάλο, το αποκορύφωμα όλων, τη συμμετοχή της Ελλάδας στη γενοκτονία των ποντίων και τον καθημάς ελληνισμού της Μέσης Ανατολής. Της καθημάς Ανατολής, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Από την εκπομπή της συνέντευξης Τσίπρα, αφού τα μέτρα που προτείνεις για τις πρώτες 24 μέρες διακυβέρνησης φαίνεται να πείθουν ελάχιστος, γιατί μείνεις εδώ και 15 χρόνια? Τι εννοώ, τι εννοούμε το... Απευθύνεται σε μένα, προς εμένα δηλαδή. Το πρώτο και κύριο είναι το εξής. Γιατί επιμένουμε? Είναι σαν να λες σε έναν μηχανικό που ξέρει πώς φτιάχνεται μια γέφυρα, γιατί επιμένει να φτιαχτεί η γέφυρα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να είναι ασφαλής και να γεφυρώνει αυτό το χάσμα που πρέπει να γεφυρώσει. Δηλαδή, πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι να ξέρεις πώς πρέπει να φτιαχτεί μια γέφυρα και αντί να το λες, έστω και αν δεν πείθονται, είναι για παράδειγμα το ίδιο φαινόμενο με αυτό που εξέτασε εξαιρετικά ο Ίψεν στον εχθρό του λαού. Τι ήταν ο εχθρός του λαού? Ήταν ένας γιατρός σε μια κομμόπολη, ο οποίος ανακάλυψε τυχαία ότι είναι μολυσμένα τα νερά, τα ιαματικά νερά της πόλης, και έπρεπε πάση θυσία να πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να σωθεί και ο κόσμος, να σωθούν, να απολυμανθούν και τα νερά. Μόνο που αυτά πήγαιναν κόντρα στα συμφέροντα των κομμάτων που ελέγχανε το Δήμο και δεύτερον στα οικονομικά συμφέροντα που συνδέονταν με τον τουρισμό, τους επισκέπτες στην πόλη. Και επομένως όλα αυτά τα συμφέροντα αυτά ξεσηκώσανε τον κόσμο ενάντια στον γιατρό. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνει ο γιατρός? Να το βουλώσει και να πει ότι εντάξει ρε παιδιά, δεν τρέχει τίποτα, κάντε αυτό που νομίζετε και δεν πειράζει αν θα γκρεμιστεί η γέφυρα και θα πάρει κοσμάκι μαζί του? Η αντίληψη του τι πρέπει να γίνει δεν είναι ιδεολογικό ζήτημα. Είναι ζήτημα άμεσης πρακτικής πολιτικής. Η ιστορία ολόκληρης ενός καπιταλισμού από το 17ο, 18ο αιώνα έχει αποδείξει ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί μια κρίση του μάλιστα του μεγέθους και του χαρακτήρα που έχει η Ελλάδα είναι μόνο ένας. Στις βασικές κατευθύνσεις βεβαίως, γιατί το πακέτο μέτρων που πρέπει να είναι μια άλλη ζήτηση. Είναι αυτό που λέμε. Πρέπει να έχεις βαθμούς ελευθερίας και μάλιστα να έχεις την κυριαρχία στην άσκηση της πολιτικής, δηλαδή τις αποφάσεις πρέπει να τις παίρνεις εσύ και όχι να σε επιβάλλουν απ' έξω, και μάλιστα με συμφέροντα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των Ηνωμένων Πολιτών ή της χώρας. Πρέπει να ελέγχεις τα δημοσιονομικά σου μέσα, να ελέγχεις τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η δημοσιονομική πολιτική, η νομισματική πολιτική, η επιστημονική πολιτική. Υπάρχει έστω και μία περίπτωση σε ολόκληρη την ιστορία των κρίσεων του καπιταλισμού, της οικονομίας, αγοράς, από την αρχαιότητα, ρε διάολε, για όσους τουλάχιστον έχουν την ευφυΐα ή τουλάχιστον την εμπειρία να διαβάζουν τουλάχιστον από την εποχή εκείνη, που μπορέσε να εφαρμοστεί πολιτική προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας διαφορετική από αυτήν. Να βγήκαν από την κρίση δηλαδή με διαφορετικό τρόπο προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας. Είναι ποτέ δυνατόν να συζητά σε μια χώρα που πεθαίνει, αν δεν έχει πεθάνει ολοκληρωτικά, ότι η λύση είναι η περισσότερη φορή? Μόνο οι μιζαδόροι, οι τοκογλύφοι και οι τσανακογλύφτες τους μπορούν να τα πουν όλα αυτά. Και δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Α, είναι επιστημονικών θέσπατων. Όπως ακριβώς ο Αλκουίνος και ο Μπογαλαχτής του ή οι ομοειδεάτες του μας λέγανε ότι είναι θεολογικών θέσπατων.

αυτό το πράγμα. Και προσέξτε να δείτε, έτσι, σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα, είχε ξαναβρεθεί το έθνος, ότι αν πούμε ότι υπήρχε έθνος, λοιπόν, και σε μια άλλη περίοδο, όπου ακούστε λοιπόν τι έλεγε και πώς την περιγράφει ένας δυστυχής γραφικός, απογοητευμένος πραγματικά στο περιθώριο, χωρίς να κατανοεί γιατί τα αυτονόητα δεν μπορεί να τα καταλάβει ο πολλής κόσμος και επομένως να τα κάνει υπόθεση δική του για να μπορεί να τα επιβάλλει, και αυτός ήταν ο ανώνυμος Έλληνας. Ακόμη και σήμερα δεν ξέρουμε, και όσο ποιος ισχυρίζεται ότι ξέρει ποιος ήταν ο ανώνυμος Έλληνας, εντάξει, είναι, τα βγάζει από το μυαλό του καθώς κάθεται στην τουαλέτα να κάνει τα αυτά που κάνει, τα προσωπικά του. Λοιπόν, το διαβάσουμε. Ποιος τολμεί να τους αναφέρει, σε ποιους αναφέρεται? Αναφέρεται στους Έλληνες της εποχής του. Να τους αναφέρει ελευθερίαν και λύτρωσιν της Ελλάδος. Οι νέοι δεν σε ακροάζονται. Οι χρυσολάτρε, αυτοί δηλαδή που δουλεύουν με μόνο στόχο την, το να μαζέψουν λεφτά, σε νομίζουν τρελόν. Η απόκριση στον είναι όταν τεινάς τους το προβάλλει. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά γιατί, τους ερωτά τεινάς πάλιν. Δεν είναι δυνατόν, το αποκρίνονται. Και αν χίλιας φοράς τους ξαναεπεί τεινάς χίλια δικαιολογήματα, αλλά στόσας θέλει ακούσει την ίδια απόκριση. Είναι μερικοί όπου αντί να αποκριθούν πάλιν δεν είναι δυνατόν, όταν τεινάς τους ερωτά γιατί δεν είναι δυνατόν, τότε λέγουσι, γιατί έτσι. Σήμερα στο εμφανίζουν αυτό το δεν είναι δυνατόν με ακαδημαϊκές περγαμηνές. Είναι απόρρια της επιστήμης. Η μεγαλύτερη ηλικιότητα που υπάρχει. Η μεγαλύτερη ηλικιότητα που υπάρχει. Και έτσι αποφεύγουν την αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Αποφεύγουν το διάλογο, αποφεύγουν τη ζήμωση, για να μην καταλάβει ο κόσμος το τι τους ετοιμάζουν ή αν θέλετε με ποιανού τα συμφέροντα έχουν ταχθεί. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η απλή λογική. Μας λέγανε τότε κάθε φορά, βεβαίως, αυτό γράφτηκε το 1806, έτσι. Και το γράφει ο ανώνυμος Έλληνας, αυτός ο δύσμυρος άνθρωπος στην εποχή εκείνη, που θεωρούσε ότι κάθε ελπίδα για τη λύτρωση του έθνους, την ελευθερία και τη λύτρωση της Ελλάδος έχει χαθεί. Κυριολεκτικά έχει χαθεί. Λοιπόν, έτσι πίστευε. Αυτός όμως που έλεγε ότι το βασικό ζήτημα, το πρόταγμα για το οποίο πρέπει να παλέψουν όλοι οι Έλληνες είναι η ελευθερία και η λύτρωση της Ελλάδος, επιβεβαιώθηκε παρά το γεγονός ότι η καλή κοινωνία της εποχής, ακαδημαϊκή και μη, του λέγανε ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να συμβούν. Να που συνέβησαν. Έστω και αν αυτοί που του λέγανε ότι δεν είναι δυνατόν και έτσι δεν μπορεί να είναι δυνατόν γιατί έτσι, δυστυχώς πήραν το πάνω χέρι στην επανάσταση των γραφικών και των υπολείπων που δεν λογούσανε το δεν γίνεται. Πήραν το πάνω χέρι και οδήγησαν μια από τις πιο επιδοφόρες επαναστάσεις μετά τη Γαλλική Επανάσταση, ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία της Ιεράς Συμμαχίας, επιδοφόρα για ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο, να την οδηγήσουν στα έσχατα σημεία στη μετατροπή υποκατηδίου σε κατεστώς προτεκτοράτου, υποκατεστώς εγγύησεων. Αυτοί το κάνανε. Αυτοί που σου λέγανε δεν γίνεται. Δεν γίνεται να παλέψει την ελευθερία και την λύτρωση της Ελλάδας. Είναι οι ίδιοι που στο λένε και σήμερα. Διότι οι Έλληνες φοβούνται. Σου λένε τώρα ναι, κατασκευάζουν και τώρα παραμύθια. Φοβούνται οι Έλληνες. Φοβούνται. Τι φοβούνται? Τη λύτρωση και την ελευθερία. Είναι δυνατόν? Οι παλιότεροι που μας λέγανε, τότε θυμάμαι ο κύριος Ράλης, λοιπόν, που είχε γράψει και ένα βιβλίο λίγο πριν πεθάνει, μετά από μνημονέματα του, που έλεγε ότι ρε παιδί μου, δεν μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή η πορεία στην οποία συνέδραμε ο ίδιος εμφύλιος, μετεμφυλιακή περίοδος και χούντα, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, διότι οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα σήμαινε καταστροφή για την Ελλάδα.
Είναι το ίδιο, είναι η διαφορά. Δεν υπάρχει διαφορά. Είναι η ίδια ακριβώς λογική. Η ίδια ακριβώς λογική. Και ποια είναι. Γι' αυτό, και ποια είναι, τι το κόμμα. Πώς το καταλαβαίνανε το κόμμα του 19ου αιώνα. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλές πηγές για την εποχή εκείνη. Από τον Βυζάντιο και τα απομνημονεύματά του που περιγράφει εξαιρετικά την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας στις δεκαετίες του 1870-1880, πριν πάμε στη μεγάλη χρεοκοπία του 1894. Αλλά εγώ θα περιοριστώ στο περιοδικό Ασμοδέος με το Ροίδη, όπου λέει το εξής, πολύ ωραίο, έτσι, μια πολύ καλή αποστροφή που ισχύει απόλυτα για το σύνολο των πολιτικών κομμάτων στο κοινοβούλιο και αυτά που προαλήφονται να μπουν στο κοινοβούλιο, πασί τρόπο, παντή τρόπο, πάση θυσία. Εντάξει, λοιπόν, δείτε, αλλαχούτα κόμματα σε άλλες χώρες δηλαδή γεννώνται διότι εκεί υπάρχουν άνθρωποι διαφωνούντες και έκαστα και έκαστος άλλα θέλοντες. Μπορείτε να μου δείξετε πού είναι ακριβώς αυτές οι διαφορές στα πολιτικά κόμματα νεοειδρυθέντα και μη σήμερα που διεκδικούν την ψήφο του κόσμου. Πείτε μου δηλαδή ποιες είναι οι βασικές διαφορές σε επίπεδο θέσεων, δηλαδή σε επίπεδο διεκδίκησης διαφορετικών θέλω. Έτσι. Και λέει, εν Ελλάδη συμβαίνει ακριβώς το ανάπαλιν. Αιτία της γεννήσεως και της πάλης των κομμάτων είναι η θαυμαστή συμφωνία με τις πάντες θέλουση το αυτό πράγμα. Να τρέφονται δαπάνη του δημοσίου. Σας το εγγυώμαι. Σας το εγγυώμαι ότι έτσι είναι. Όχι μόνο για αυτούς που είναι όλοι μέσα και δεν έχουν την παραμικρή τσίπα ντροπής να τρέχουν σε κάποιον ο οποίος τους δήλωσε αρχηγός και ότι αυτός και μόνο αυτός θα αποφασίζει για το αν αυτοί με ποιον τρόπο θα βγουν βουλευτές, πώς θα μπουν στο κόμμα του κτλ. Και το μόνο που έχουν να δώσουν αυτοί είναι γη και είδωρ και δεν έχουν τσίπα αυτοί προσωπικής ντροπής, ευτυχίας και τρέχουν από πίσω του. Μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός και πίσω του η σκύλη, κυριολεκτικά σκύλη. Έτσι. Γιατί πάση θυσία πρέπει να εξασφαλίσουν αργομιστία. Την κομματική και βουλευτική αργομιστία. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ολοκλήρωση για κάποιους ανθρώπους σαν για αυτούς. Και όσοι δεν μπορούν να το κάνουν δια της κλασικής μεθόδου, Τσίπρα, Σαμαρά ή τα υπόλοιπα κόμματα που είναι γνωστά ποια είναι, θέλουν να το κάνουν δια της κυρίας Καριστιανού. Να μαζεύονται. Τρέλα. Λοιπόν, Αν υπήρχε λεξικόν της νεοελληνικής γλώσσης, νομίζομαι ότι ο ορισμός της λέξεως κόμμα ήθελε να είναι ο ακόλουθος. Ο μας ανθρώπων, ειδότων να αναγινώσκωσιν και να ανορθογραφώσιν, εχόντων χείρας και πόδας υγιής, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, ήτινες ενούμενοι υπό ένα ιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσω συν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού ή να παράσχει αυτής τα μέσα να ζώσει χωρίς να σκάπτωσει. Και πέστε μου ποια από αυτά τα κόμματα που έχουν ιδρυθεί και με δική μας ευθύνη αυτό που πάνε και τους ψηφίζουν χωρίς καν να αναρωτηθούν ποιοι είναι και γιατί τους επιτρέπω να παίρνουν αποφάσεις, να βγάζουν θέσεις χωρίς τη δική μου συμμετοχή. Τη συμμετοχή δηλαδή του απλού ανθρώπου, του ανθρώπου της βιοπάλης, που είναι ο μόνος που είναι ο βασικός πυρήνας που πρέπει να αποφασίζει από πριν για το τι πρέπει να είναι ένα κόμμα. Αν θέλει να είναι κόμμα λαϊκό ή λαϊκής βάσης ή αν θέλετε να είναι αντισυστημικό, που πάει τι πρέπει να παλέψει. Και του δίνουμε λευκό. Ξέρετε, όπως τις παλιές επιταγές με οπισθογράφηση και λέει και ελευκό, έτσι, να κάνει ό,τι γουστάρει και μετά ασχολιόμαστε να δούμε τι έγινε. Και σε αυτό να κλείσουμε με ένα ακόμη εξαιρετικό πάλι του Ροίδη, το οποίο γράφτηκε αμέσως μετά τη μεγάλη χρεοκοπία του 1894, το δυστυχώς επτοχεύσαμε όπως έχει πολιτογραφηθεί, σαν ένα διήγημα το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εφημερής του Ροίδη, το παράπονο του νεκροθάπτου. Εν ολίγης, τι λέει αυτό. Πρόκειται για έναν
πολίτη, ευυπόληπτο πολίτη, ο οποίος πίστευσε εις έναν συνταγματάρχην, ένα αποστρατεία, ο οποίος θα έγινε, γινόταν πολιτευτής, και του ζήτησε να γίνει κομματάρχης του, δηλαδή να του μαζεύει ψήφους, έναντι πολιτικών διευκολύσεων που θα το εξασφάλισε για τον ίδιο και για την πολυπληθήνη οικογένειά του. Είχε τέσσερα τέκνα η γυναίκα του, η οποία ήταν άρρωστη και ο ίδιος. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο, σαν κομματάρχης, να εξασφαλίσει τη δυνατότητα διορισμού, τα γνωστά. Το αποτέλεσμα ήταν, αφού εκλεγεί ο κύριος συνταγματάρχης, ο συγκεκριμένος να χάσει όλα, αφού έβαλε το σπίτι του, το βιός του και όλα αυτά στο σφυρί, προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά η εκλογική δραστηριότητα του, του επιφανούς αυτού προσώπου, τελικά κατέληξε μετά από πολλά να διοριστεί η θέση νεκροθάφτου, όπου η μόλι διευκόλυνση είναι ότι έθαψε τη γυναίκα του και τα τέκνα του, το σύνολο των τέκνων του, στο νεκροταφείο δημοσία δαπάνη. Δηλαδή, πώς να το πούμε, όχι δημοσία δαπάνη, με δική του διευκόλυνση. Αυτή ήταν η μεγάλη του διευκόλυνση που έγινε. Τότε αποφάσισε ο νεκροθάφτης να πάρει το λαζό, δηλαδή ο λαζός ήταν ένα μικρό μαχαίρι, πώς να το πούμε, σαν νύχι να το πούμε, στο οποίο το χρησιμοποιούσαν στη βιουσοδοψία για τα δέρματα. Λοιπόν, να πάρει το λαζό και να ορκιστεί να πάει να σκοτώσει τον συνταγματάρχη, τον πολιτευτή δηλαδή, τον βουλευτή, λοιπόν, ο οποίος δεν εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του, γιατί πάντα υπήρχαν κάποιοι άλλοι που είχαν προτεραιότητα εναντί αυτού. Τελικά, επειδή ήταν καλός άνθρωπος, δεν ήταν δολοφόνος δηλαδή, τον άφησε ο συνταγματάρχη και γλίτωσε. Και λέει, και τον Οροίδης περιγράφει το διάλογο με τον καλόν νεκροθάπτην, ο οποίος του λέει το εξής: «Και πώς ετελείωσε αυτή η ιστορία?», ρωτάει ο συγγραφέας τον νεκροθάπτη. «Ο συνταγματάρχης εγλίτωσε και έφυγε εις τα λουτρά». Δεν το σκότωσε δηλαδή ο νεκροθάπτης. «Η κόρη μου όμως εβασανίστηκε ακόμη μερικούς μήνες και έπειτα την εξάπλωσα και εκείνη κοντά εις τα άλλα πέντε, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, στο νεκροταφείο. Δεν έχω δίκιο να λέω ανάθεμα εις την πολιτική. Φταίεις όμως και εσύ», του είπα, «που ανακατεύθησες αυτήν. Και εσύ και όσοι άλλοι μαζεύετε ψήφους και πιστεύετε εις όσα σας λέγουν. Το επιχείρημά μου, αντί να τον αποστομώσει, τον έκαμε να σηκωθεί βροντόλαλος και φοβερός. Τα μάτια του εσπυρθωροβολούσαν και μου έσφιξε τα χέρια που με έκανε να πονέσω. Μην το λες», μου είπε, «αυτό, γιατί δεν σου κάμνει η τιμή. Το σύφτες γιατί με επίστεψες, άφησε το εις τους λοποδίτες του χρηματιστηρίου. Όσον ευκολότερα πιστεύομεν και ταχύτερα λησμονούμεν, τόσο μεγαλυτέρα είναι η ασυνειδησία εκείνων που μας απατούν. Όσο πλέον κουτός, άκακος και απονήρευτος είναι ο λαός, τόσο περισσότερον έπρεπε να το συμπαθούν και να το λυπούνται. Αντί να νομίζουν πως η κουταμάρα και η καλοσύνη του τους δίνει το δικαίωμα να τον γδέρνουν ως το κόκαλο, να τον καταδικάζουν εις την βρώμαν, την αρρώστιαν και την ατιμίαν, να φέρνονται μαζί του καθώς οι άκαρδοι εκείνοι καραγωγείς που σκοτώνουν τ' άλογα από το πολύ φόρτωμα και το πολύ ξύλο για το λόγο που δεν δαγκάνουν και δεν κλωτσούν. Αν έχεις μέσα στο στήθος καρδιά και όχι πέτρα, μη λες πως φταίει ο λαός, αλλά φώναξε μαζί μου, ανάθεμα στους λαοπλάνους. Τη χάρην αυτήν δεν μπόρεσα να κάμω εις τον δυστυχή νεκροθάπτην, διότι ολίγιν έχω φωνήν και δεν αγαπώ τας φωνάς. Αν εννοείς αυτόν καλά, εκείνο το οποίο εζήτη, παραβάλλον τους πολιτικούς μας προς καραγωγής, ή το καθώς υπάρχουν συναλλαχούν εταιρείε προς προστασία των ανυπερασπίστων πλασμάτων, αλόγων, γάτων, περιστερών και άλλων πτερωτών μαστοφόρων, ούτω να συστηθεί και εις την Ελλάδα προστατευτική των ψηφοφόρων. Και αν εσείς όλοι που θα πάτε να την ξανακάνετε την αποκοπιά,
δεν έχετε διδαχτεί τόσα χρόνια, 16 χρόνια, επιλέγοντας τους ίδιους που σας λένε τα ίδια. Τα ίδια. Δεν είναι ώρα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους Ευρωπαίους. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από τη λιτότητα τους φόρους. Άντε το πολύ πολύ να τους μειώσουμε κάτι τις. Χωρίς βεβαίως να λένε ότι όσο υπάρχει το χρέος και αυτό είναι να έχει εκτοξευθεί εκεί που έχει εκτοξευθεί και ολόκληρη η οικονομία να ζει με δανεικά, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μειωθούν οι φόροι. Κανένας τρόπος. Επομένως, ναι, ίσως να πρέπει να συμβάλλουμε κι εμείς στο να ιδρυθεί ένα ίδρυμα όπως το πάλε ποτέ Ίδρυμα Νιάτων που εγώ το γνώρισα στην Αγία Ζώνης, στην Κυψέλη. Ένα ίδρυμα ανιάτων ψηφοφόρων, οι οποίοι επαναλαμβάνουν το ίδιο και το ίδιο. Την παράνοια του να επιλέγουν ανθρώπους, είτε τους ξέρουν είτε δεν τους ξέρουν, που τους λένε το ίδιο πράγμα, ελπίζοντας ότι κάτι καλό θα βγει. Ειλικρινά σηκώνουν ψηλά τα χέρια και μάλιστα με κόμματα τα οποία είναι ντάλε κουάλε, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο έχουν συγκροτηθεί ή συγκροτούνται είναι ακριβώς ο ίδιος. Γιατί? Γιατί θα πρέπει να εξαρτηθούν, και γι' αυτό άλλωστε καταργούνται ή διαλύονται οι κομματικοί μηχανισμοί, με ξέρεις βεβαίως τον Περισσό ΑΕ, αν και αυτόν δεν τον πολύ βλέπω να επιβιώνει για πολλούς και διάφορους λόγους, θα τα πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, γιατί πρέπει πλέον να εξαρτώνται άμεσα από το Μαρινάκι, τον όποιο Μαρινάκι, έτσι, τον όποιο Βαρδινογιάννη, τον όποιο Αλαφούζο και τον ξένο παράγοντα που μπορεί να τους ασφαλίσει τη δίωδο προς το κοινοβούλιο. Αυτό τους ενδιαφέρει. Δεν τους νοιάζει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και δεν σου λένε τίποτα. Το μόνο που σου λένε, ξέρεις, θα πρέπει να περιμένεις την καλυτέρευσή σου στο εισόδημά σου, στη δουλειά σου, στην προοπτική σου, στο τέλος τετραετίας, σε βάθος χρόνου, στις ελληνικές καλένδες δηλαδή. Κατανοητό γιατί? Γιατί προέχει η εξυπηρέτηση των συμφερόντων αυτών που μας έχουν επιβάλει το καθεστώς που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα. Το καθεστώς εκποίησης, παιωνίας σε βάρος αυτού του λαού. Δεν νοιάζεται, δεν νοιάζονται στο ελάχιστο για τον κόπο. Άσε που πολλοί από αυτούς δεν έχουν κανένα οικονομικό πρόβλημα να νοιαστούν αφενός και αφετέρου. Τρέχουν σαν μπαλαβοί να βγουν βουλευτές για να μην έχουν πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχουν στη συντηρητική πλειοψηφία των Ελλήνων. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά. Και έχουμε, πώς να το πούμε, μια ολική επαναφορά των πολιτικών συνδικών του 19ου αιώνα. Μόνο με μια διαφορά, έτσι. Το σημερινό επίπεδο είναι τραγικά χαμηλότερο από την εποχή εκείνη, από τους πολιτικούς αρχηγούς ή τους ηγέτες πολιτικής. Ακόμη και όταν μιλάμε για το Βούλγαρη, είναι γνωστή, γνωστή φυσιογνωμία της πολιτικής του 19ου αιώνα, που σε διατέλεσε πρωθυπουργός ελαίο βασιλιά, κομματάρχη βασιλιά, λοιπόν την εποχή εκείνη, που λάτρευε τη, βεβαίως το μεγάλο έρωτα της ζωής του, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ήταν η γραία αυτοκράτηρα Θηρεσία που αποτυπωνόταν στα αυστριακά τάλαρα. Έτσι, αυτός ήταν ο έρωτας της ζωής του. Λοιπόν, σήμερα είμαστε πολύ πιο χαμηλά από τότε, διότι δεν έχει ανάγκη η πολιτική, η κυρίαρχη πολιτική, από προσωπικότητες. Προσωπικότητες οι οποίες, έστω τέλος πάντων, ρε παιδί μου, το κενό που υπάρχει, ή αν θέλετε το τεράστιο έλλειμμα που υπάρχει ανάμεσα στην πολιτική εκπροσώπηση και την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, να μπορούν να το καλύπτουν έστω εικονικά με το δικό τους εκτόπισμα. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Άλλωστε, στόχος είναι να κερδίσουν χρόνο. Να κερδίσουν χρόνο για αυτά που έρχονται και που είναι πολύ χειρότερα από αυτά που ήδη έχουμε υποστεί. Πολύ χειρότερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια, δεν ξέρω, παρασύρθηκα κιόλας, προσπαθώ να εξηγήσω, για όσους τουλάχιστον στοχάσου ελεύθερα, έλεγε ο Ανώνυμος Έλληνας,
Το ψήφισμα έβγαλε, λέει, από, έβγαλε όχι. Μετά τον ξαναψήφισαν και ύστερα έδωσαν αυτοδυναμία στο Μητσοτάκη. Τώρα θα τον ξαναψηφίσουν αν ο λαός αυτοί φταίνε. Ναι, είναι αυτό που είπε προηγουμένως. Όταν ένας λαός καταδικάζεται να είναι η κατοικώνα και ομοίωση αυτών που τον διοικούν, αυτός ο λαός έχει πεθάνει. Δεν είναι λαός, δεν συγκροτεί έθνος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας εξαχρεωμένος πολίτης. Ο εξαχρεωμένος πολίτης προσυδειάζει μόνο σε εξαχρεωμένες πολιτείες. Η διαφορά είναι πόσες φωνές, με ποιον τρόπο όσοι κατανοούν μπορούν να συσπηρωθούν γύρω από το βασικό, το αυτονόητο, την υπεράσπιση του αυτονόητου. Αν θέλετε, οι επαναστάσεις, οι μεγάλες επαναστάσεις, αυτές που, αν θέλετε, γράψαν ιστορία ή μας δώσανε τις κατακτήσεις του πολιτισμού, υλικού και πνευματικού πολιτισμού, που τις χαιρόμαστε σήμερα να τις αναφέρουμε και να τις παπαγαλίζουμε πολλές φορές, οι επαναστάσεις των μαζών, οι επαναστάσεις των υποτελών, των καταπιεσμένων, των καταφρονεμένων είναι που τις έφεραν στο προσκήνιο που τις ανέδειξαν. Λοιπόν, αν λοιπόν μας έδωσαν κάτι τέτοιο, οφείλεται σε αυτήν την προσπάθεια να σπάσουν τα δεσμά, να ξεπεράσουν την εξαχρίωση. Και σε αυτό, πρώτα και κύρια, την ευθύνη την έχουν όσοι κατανοούν το καθήκον. Όσοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, αλλά δεν το κάνουν. Ή φοβούνται να το κάνουν. Αντί λοιπόν να λέμε για το λαό, ό,τι είναι, ό,τι και να λέμε, όχι πως δεν έχει ευθύνες προς Θεού, φυσικά και υπάρχουν ευθύνες, θα πρέπει να δούμε τι ευθύνες έχουμε εμείς οι ίδιοι. Για τον τρόπο που κοιτάμε από μακριά, παρακολουθούμε χωρίς να ρισκάρουμε, χωρίς να σηκώνουμε το βάρος αυτής της πολύ δύσκολης εποχής. Που κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι είναι μία ίσως χειρότερη που έχει περάσει η ανθρωπότητα και η Ελλάδα από την εποχή που άνθησαν τα καπιταλιστικά άνθη ή αν θέλετε τα αγοραία άνθη του συστήματος το οποίο σήμερα κυριολεκτικά πεθαίνει και πεθαίνοντας απειλεί την ανθρωπότητα με αφανισμό. Υπήρχε νομίζω ότι ένα υπήρχε μια ερώτηση σχετικά με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί η κυρία Καριστερού δεν θέλει να συνεργαστεί με το ΕΠΑΜ που έχει ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμμα και θέλησε να κάνει ένα κόμμα που μόνο έχει να παρουσιάσει έκθεση ιδεών. Κοιτάξτε, αυτό βεβαίως πρέπει να απευθυνθεί προς την κυρία Καριστερού το ερώτημα. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω για τις προθέσεις ή τους προβληματισμούς που έχει η κυρία Καριστερού. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ανεξαρτήτως προθέσεων, αυτό που βλέπουμε να δημιουργείται, νομίζω ότι η δική μου αίσθηση, γιατί εγώ δεν συμμετέχω, δεν έχω πρώτο χέρι, βλέπω όμως τα πρόσωπα που συγκροτούν αυτό το ηγετικό κλιμάκιο του υποδιαμόρφωση κόμματος, και επειδή τους ξέρουμε, τους ξέρω σχεδόν όλους, δηλαδή τόσα χρόνια στον Κουρμπέτη τους έχω μάθει σχεδόν όλους δυστυχώς, είναι το κακό κομμάτι της εμπειρίας. Το καλό είναι ότι έχω γνωρίσει τα 15-16 χρόνια δράσης, έχω γνωρίσει εξαιρετικούς ανθρώπους που με κάνανε καλύτερο εμένα προσωπικά, με βοηθήσαν να καταλάβω πράγματα και να ξεπεράσω πράγματα στο μέτρο του δυνατού. Άνθρωποι είμαστε, και αυτό είναι το καλό, είναι το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου, αυτό που δεν θα μπορούσα να το κερδίσω με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έχω όμως και το κατημά, δηλαδή είμαι υποχρεωμένος πραγματικά να τρίβεσαι με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι καλύτερα να μην τους γνώριζες. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Πρώτον, δεν έχουμε έκθεση ιδεών. Έτσι, δεν είναι έκθεση ιδεών. Βεβαίως είναι ατάκτως ερημένες ιδέες ή συνθήματα, τουλάχιστον αυτό που εκφώνησε η ίδια, αλλά έχει βασικές αντιδραστικές αντιλήψεις μέσα. Όταν σου λέει ότι η βασική υποχρέωσή μας είναι να διεκπεραιώσουμε όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα, τι σημαίνει αυτό? Στη δημοκρατία, και αν θες να παλέψεις για δημοκρατία, βεβαίως, έτσι,
η βασική ανώτερη δέσμευση που έχεις, είτε σαν πολιτικός φορέας, είτε σαν διακυβέρνηση ενός τόπου, πολύ περισσότερο, είναι η δέσμευση που αναλαμβάνεις απέναντι στο λαό σου, διαμέσου της λαϊκής κυριαρχίας. Ποια είναι η δέσμευση? Να του εξασφαλίσεις τις καλύτερες μέρες, το βιοπορισμό του και την ευημερία του. Όλα τα άλλα υποτάσσονται σε αυτό. Δεν υπάρχουν ανώτερες δεσμεύσεις σε αυτό. Γι' αυτό κιόλας και στο Σύνταγμά μας αυτό είναι το ανώτατο ένομο αγαθό. Κατανοητό, όποιος θεωρεί ότι υπάρχουν ανώτερα ένομα αγαθά, όπως και ο κύριος Σαμάρας μας είπε ότι βεβαίως δεν μπορούμε να αντιθούμε στις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, είναι ακριβώς η ίδια λογική όλων εκείνων που υπερασπίζονταν την αποικιοκρατία, όταν απέναντι στους λαούς τους, στους λαούς που εξεγείρονταν ενάντια στην αποικιοκρατία, τους λέγανε «Α, δεν μπορούμε να σπάσουμε τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την αποικιοκρατία». Το ίδιο πράγμα σου λένε και τώρα. Όταν σου λένε το ίδιο πράγμα, σε τι διαφέρει από αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης ή από αυτό που έκανε ο Τσίπρας ή οτιδήποτε? Ή το μόνο που πρέπει να συζητάμε είναι το μείγμα πολιτικής της υποτέλειας, της εκποίησης, του ξεφτιλίσματος των πάντων? Δεύτερο, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει επιλέξει τους σοφούς του. Σας είπα προηγουμένως τον οικονομολόγο που θέλουν να αναφέρουν καθηγητή από το Handelsblatt, έτσι, ο οποίος είναι ο άνθρωπος, δεν είναι απλά άσχετος. Είναι ταγμένος στα συμφέροντα δανειστών. Και σου λέει οτιδήποτε κοντράρει τα συμφέροντα δανειστών δεν γίνεται. Και όταν το ρωτάς γιατί δεν γίνεται, γιατί έτσι, τόσο επιστημονικά, αλκουίνος και βάλε. Λοιπόν, όταν έχεις αυτόν το σοφό για τα οικονομικά σου, πώς ακριβώς θα συνεργαστεί με το ΕΠΑ? Σε ποια βάση? Μπράβο, και ο Μητσοτάκης το Χάρβαρντ είναι. Όχι μόνο. Ο κ. Σαμαράς. Πίτσα Χατ και Χάρβαρντ. Ο Γκάπ. Στο Δόξα Πατρί. Χάρβαρντ. Βέβαια, όλοι αυτοί, να ξέρετε, το Χάρβαρντ έχει μια δυνατότητα, όχι δυνατότητα, εφαρμόζει ειδικούς, μάλιστα κλήθηκα εγώ το 2015, κλήθηκα να συμμετάσχω με προσωπική πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα ανάδειξης νέων ηγετών. Το πρόγραμμα αυτό ήταν από τη σχολή του Χάρβαρντ για την JFK, Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Χάρβαρντ, που είχε σαν σεμινάριο, ήταν το οποίο ήταν για 4 μήνες, αν θυμάμαι καλά, με στόχο να αναπτύξει ηγετικές σου ικανότητες σε 3 τομείς. Το πρώτο είναι στις ΜΚΟ, δείτε, στις ΜΚΟ, το δεύτερο ήταν στην οικονομία, δηλαδή σαν στέλεχος επιχειρήσεων ή οργανισμών κτλ. Και το τρίτο στην πολιτική. Στο έντυπο που σου αποστέλνανε για να πας να συμμετάσχεις, και μάλιστα η πρόσκληση ήταν χωρίς να πληρώνεις διδάκτρα, απλά το κόστος ήταν της παραμονής. Δηλαδή να πας εκεί και να πληρώσεις ό,τι είναι για τη διαμονή σου, έτσι, εκεί. Λοιπόν, σου λέγανε το εξής. Πρώτον, για να σε προσελκύσουν, να το πούμε έτσι, το πρώτο σου λέγανε είναι ότι βεβαίως θα έχεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσεις τις υποδομές ενός πανεπιστήμιου του επίπεδου του Χάρβαρντ, βιβλιοθήκες, εποπτικό υλικό, οτιδήποτε, το διδακτικό του προσωπικό βεβαίως, και κάτι άλλο πολύ πολύ σημαντικό. Θα κάνεις γνωριμίες με τους αυριανούς ηγέτες της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής. Αυτού του είδους τα σεμινάρια τα έχουν ακολουθήσει πολλά ανώτατα στελέχη κομμάτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Βεβαίως, εντάξει, σου λέει εντάξει, γιατί στείλανε στο γραφικό, ας πούμε, στο πρόσκληση. Γιατί πολύ απλά σου λένε, κοίταξε να δεις, παίρνω από πρόσκληση από κόμματα, ξέρω συγκεκριμένα, και από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ανθρώπους που πήγανε εντεταλμένα εκεί, σαν την ιστορία, και από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Ευρώπης και άλλα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα αν στους 100 που καλώ μου ξεφύγουνε 2, δεν έχει, εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Οι υπόλοιποι όμως θα είναι οι αυριανοί διορισμένοι
σύμβουλοι κομμάτων, κυβερνήσεων, μηχανισμών, πολιτικών φορέων, ΜΚΟ, έτσι μην ξεχνάμε, οι οποίοι θα είναι δικοί μου άνθρωποι. Έτσι. Λοιπόν, με τον ίδιο σκοπό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί και όχι μόνο απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, χρηματοδοτεί και διαμέσου ιδιωτών χορηγών το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Φλωρεντία. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας εξυπηρετεί μόνο μία από, μάλλον πολλές αποστολές. Η βασική του αποστολή είναι πώς να προάγει την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου οι Ευρωπαίοι πολίτες να θεωρήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τους αφορά, ενώ δεν τους αφορά καθόλου. Έτσι. Δέχονται απλά τα πλήγματα και τις συνέπειες, τα απόνερα αυτής της ολοκλήρωσης. Και το δεύτερο είναι να προετοιμάζει καλύτερα στελέχη για τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης να προετοιμάζει ανθρώπους εκτός στελέχη για εκτός για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να προωθούνται τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι γίνεται το παιχνίδι του παιχνίδι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γίνονται οι επιλογές. Οι επιλογές αυτές είναι, να, μάλιστα και η κυρία Καριστιανού, νομίζω μπορεί να κάνω λάθος, να με συγχωρείτε. Εντάξει. Λοιπόν, είπε σε κάποια συνέντευξή της, σε κάποια δήλωσή της, εγκάλεσε τον κύριο Τσίπρα να μην αντιγράφει το πρόγραμμά της. Εδώ γελάμε, κλαίμε τώρα. Ποιος αντιγράφει ποιον? Όταν επιλέγεις, επιλέγεις, επιλέγουν κάποιοι άλλοι ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πολιτική με τους όρους που κάνει ο Τσίπρας, και ο κάθε Τσίπρας δεν είναι εμείς, ο Βελόπουλος, ο Ντάτσιος της Νίκης, οι ίδιοι είναι. Οι ίδιοι. Δεν έχουν κάνει κάτι άλλο. Δεν διαφοροποιήθηκαν πουθενά αλλού. Στο μόνο που διαφοροποιούνται είναι στο επικοινωνιακό παιχνίδι. Αν και εκεί διαφοροποιούνται. Τότε είναι λογικό να έχεις τα ίδια αποτελέσματα. Τα ίδια αποτελέσματα ακριβώς. Και βέβαια πάντα υπάρχει δικαιολογία. Μα ο κόσμος αυτό θέλει. Ξέρετε, και η Χούντα αυτό έλεγε. Ο κόσμος εμάς θέλει. Δεν είναι τα πανηγύρια που στείλουμε, που τρέχουν όλοι και τα λοιπά, και τα πανηγύρια που έκανε η Χούντα. Το ίδιο λέγαμε. Όταν φωνάζαμε στη δεκαετία του 70 και του 80, πιτσιρικάδες εμείς, και όχι μόνο, και πως σημαντικοί διανοούμενοι καλλιτέχνες και μη και επιστημονικό δυναμικό και δημοσιογράφοι, γιατί τότε πραγματικά είχε, ακόμη είχε. Η Ελλάδα τώρα δεν έχει τίποτα, είμαστε νέκρα κυριολεκτικά, στην έρημο είμαστε. Λοιπόν, για το ζήτημα της ραδιοτηλεόρασης, ότι η ραδιοτηλεόραση και ιδιαίτερα η δημόσια ραδιοτηλεόραση πρέπει να είναι φορέας ανάπτυξης του πολιτισμού, της σκέψης, ελευθερίας, της δήμωσης κτλ. Έτσι, και σε επίπεδο πολιτισμού, αλλά και σε επίπεδο πολιτικής επικοινωνίας, ενημέρωσης, αλλά και προβληματισμού, η απάντηση των εχόντων και κατόχων μας είναι ότι αυτό θέλει ο λαός. Πάντα οι χειρότεροι των χειρότερων για αυτά που κάνουν, το επιχείρημα πάντα είναι αυτά θέλει ο κόσμος. Επομένως, γιατί κινείστε? Αυτά θέλει ο κόσμος. Να με συγχωρείτε, εγώ δεν έχω τόσο χαμηλή άποψη για αυτά που θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου είτε τον έχουν με την πλάτη στον τοίχο και ζει από μεροδούλη μεροφάει, και σε αυτή την κατάσταση γίνεσαι πρόλες, κυριολεκτικά πρόλες, λοιπόν, άκληρος δηλαδή και σε συνείδηση και στον τρόπο που λειτουργείς, και επομένως δεν μπορεί να σκεφτείς τίποτα άλλο από εκεί. Και ένα άλλο κομμάτι το οποίο αντιλαμβάνεται αλλά αμφισβητεί και τον ίδιο τον εαυτό, και άρα δεν δρά. Γι' αυτό κάνουν αυτά που κάνουν. Το ερώτημα είναι πώς θα δημιουργήσεις προϋποθέσεις συνένωσης και δημιουργίες προϋποθέσεις ανατροπής. Και όσο δεν υπάρχουν φωνές ανατροπής, θα βλέπουμε αυτά που βλέπουμε όχι μόνο στην πατρίδα μας, σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε ολόκληρο τον κόσμο. Η μεγάλη επιτυχία μιας άρουσας τάξης ή της κατηστικής τάξης πραγμάτων, είτε σε υπερεθνικό επίπεδο, είτε σε κάθε χώρα, είναι το γεγονός όχι ότι επιβάλλει τις πολιτικές της. Αυτό είναι δευτερογενός, είναι το δεύτερο ζήτημα. Το βασική, η μεγάλη επιτυχία της είναι να σε βάλει να σκέφτεσαι όπως θέλει αυτή.
πρώτον. Και δεύτερον, να θεωρείς ότι οι δικές της ιδέες, οι δικές επιλογές είναι μόνο αυτές που μπορούν να εφαρμοστούν, είναι η μοναδική επιλογή που υπάρχει. Αυτή διαφορετικά θα επέλθει η καταστροφή. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί έτσι. Λοιπόν, όσο σκεφτόμαστε έτσι, ετοιμαστείτε για χειρότερες, μεγαλύτερες φαλιάρες, μεγαλύτερες απογοητεύσεις, μεγαλύτερες αποτυχίες. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω ότι υπήρχε, ναι. Πόσο ανώθετες μπορεί να είναι οι εκλογές? Είναι δυνατόν να είναι ανώθετο με το Μητσοτάκη στην κυβέρνηση? Δεν ήταν ανώθετες ακόμη όταν είχαμε... Πώς να το πω, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε ούτε ένα παράδειγμα εκλογών από το 46 και μετά που να, ήταν, που να μην ήταν ενωθευμένες με τον Α ή με τον Β τρόπο. Ανώθευτες εκλογές είχαμε στην περίοδο του Εθνικού Διχασμού για περίεργους λόγους, δηλαδή κυρίως μετά το 23-24 που εφαρμόζονται δημοκρατικές διαδικασίες στη χώρα, γιατί βέβαια μετά ήρθε ο βασιλιά, θέλει να ξανά το βασιλιά, το Γεώργιο το Β, και ο Γεώργιος ο Β τελείωσε με τις εκλογές γρήγορα, βάζοντας δικά του άρθρο μεταξά. Βεβαίως με τις πλάτες των Εγγλέζων. Αλλά κατά τη διάρκεια των εκλογών, σας λέω, είναι οι πιο έντιμες εκλογές που έχουν διεξαχθεί στη χώρα την εποχή εκείνη. Αυτό βέβαια λόγω της αλαζονίας των παρατάξεων, των φιλοβαζιλικών και των φιλοβεζιλικών, αλλά επέτρεψε την είσοδο στο κοινοβούλιο των ταξικών κομμάτων που, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν είχαν αντρωθεί γερά, δεν είχαν πατήσει γερά στα πόδια τους ή μέσα στην κοινωνία, τους επέτρεψε να έχουν κοινοβουλευτική παρουσία. Ακριβώς επειδή ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό ανώθευτες, ενώ δεν ήταν ότι βεβαίως είχαμε βία και νοθεία, αλλά τότε η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν μάσαγε. Δεν μάσαγε. Έτσι, με τη βία και νοθεία. Από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, από την ελευθέρωση, από τις πρώτες εκλογές, 46 δηλαδή, που ήταν εκλογές εμφυλίου, μέχρι τις μέρες μας δεν υπήρξε ούτε μία μη νοθευμένη εκλογική αναμέτρηση. Από τον τρόπο που το εφαρμόστηκε ο εκλογικός νόμος και τα παρελκόμενα, μέχρι τη δράση του παρακράτους, οι μηχανισμοί παραποίησης, και μόνο το γεγονός να δείτε ότι σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να ελέγχεται από μια ιδιωτική εταιρεία και μάλιστα προϊόν παρέμβασης ενός από τα χειρότερα επενδυτικά κεφάλαια που υπάρχουν στον κόσμο, τα πιο ύποπτα, το KKK, το οποίο εμπλέκεται σε φοβερά σκάνδαλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Σαουδική Αραβία και αλλού, λοιπόν, που ελέγχει την συγκεκριμένη εταιρεία που κάνει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχει κανένας είδους διαφάνεια, όποιος λέει οτιδήποτε, το έχουμε ζήσει από κοντά αυτό το πράγμα, σύν το κόστος, το τρομακτικό κόστος, ώστε να διεξάγει τις εκλογές μόνο όποιος έχει λεφτά ή έχει αυτούς που χώνουν λεφτά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και βέβαιως με ένα εκλογικό σύστημα το οποίο είναι απόλυτα καλπονοθευτικό. Άλλο ψηφίζεις, άλλο βγαίνει. Αυτό το ξέρουμε. Το εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Το εντυπωσιακό είναι, ξέρετε, κανένα από τα κόμματα που κατεβαίνουν σε εκλογές και μπαίνουν στην Βουλή σήμερα, ή από αυτά που διεκδικούν ή που μας δείχνουν την επισκοπήση ότι θα είναι αύριο στην Βουλή, να θέτει το ζήτημα της απλής και ανώθετης αναλογικής σαν πάγιο εκλογικό σύστημα σήμερα εδώ? Θέτει κανένας το ζήτημα αυτό? Να θεσμοδοτηθεί η απλή αναλογική? Και μάλιστα αυτό που σήμερα συζητείται κατά κόρο στις ΗΠΑ, παράδειγμα, να καταργηθεί το ιδιωτικό χρήμα και να είναι με δημόσια δαπάνη η εκλογική διαδικασία, ώστε να μπορεί να κατέβει ακόμη και ένας πολίτης μόνος του για να εκλεγεί, χωρίς να χρειάζεται να βάλει το χέρι στην τσέπη, ή αν θέλετε να έχει χορηγίες αντίστοιχες κτλ. Και να παίζουν αυτό το παιχνίδι. Το ακούτε από κανέναν, με εξαίρεση το ΕΠΑΜ. Μόνο το ΕΠΑΜ το βάζει. Αλλά ποιος το λέει? Είμαστε μεγραφικοί εμείς, είμαστε γνωστό, δηλαδή. Καθηγητές του Χάβαρντ. Αλίμονο. Ούτε είμαστε στα κονκλάβια του ΔΝΤ του ευρωσυστήματος να κουβεντιάζουμε όμοιος ομοίο και αεί πελάζει. Έτσι, λοιπόν.
Η Σιγκιόρ δεν κλείνει. Αύριο το πρωί. Σοβαρολογείται, πιστεύετε ότι πραγματικά ο δημόσιος, η δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να κάνει, να διεξάγει εκλογές? Τρελαθούμε τώρα. Αύριο το πρωί, και μάλιστα αν το φτιάξεις με τρόπο τέτοιον ώστε ακόμη να καταργηθεί βεβαίως όλη η διαδικασία της επιστολικής ψήφου, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να παραποιήσει την ψήφο, έτσι. Λοιπόν, αν όμως για παράδειγμα για να διευκολύνεις ιδιαίτερα τους ομογενείς που βρίσκονται στο εξωτερικό, δηλαδή τους Έλληνες πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά βρίσκονται στο εξωτερικό, να τους δώσεις το δικαίωμα να ψηφίζουν με ψηφιακό τρόπο. Μπορείς να χρησιμοποιώντας τεχνολογία blockchain, η οποία δεν μπορεί να τη χακάρει κανείς, δεν μπορεί να επέμβει κανείς ώστε να παραποιήσει την ψήφο. Και να το κάνουν αυτό. Και έτσι να ψηφίζουν και οι Έλληνες στο εξωτερικό. Με μεγάλη άνεση. Χωρίς να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Να τρέχουν όπου φανεί του Λολοστεφανή, όπου βρουν το ξενείο, αν υπάρχει και όπου βρουν, για να βρίξουν ένα ψήφο. Και να το κάνουν. Και ταυτόχρονα, γιατί δεν δημοσιοποιούνται από την πρώτη στιγμή της καταμέτρησης τα αποτελέσματα σε κάθε εκλογικό κέντρο. Το οποίο γίνεται στη συντηρητική πλειοψηφία των χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο εδώ δεν γίνεται. Θέλω να πω δηλαδή, όλα αυτά εμείς τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε καταθέσει επανειλημμένα, τα έχουμε εξηγήσει, τα έχουμε βάλει. Έχετε ακούσει κανέναν άλλο να τα θέτει? Όχι. Δεν βολεύει. Δεν βολεύει. Κλείνει πόρτες αυτό. Έτσι. Ιδιαίτερα σε αυτούς που ελέγχουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Εντάξει. Και δεν θέλουν να μην τίποτα να συγκρουστούν. Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πώς θα στρογγυλοκαθίσουμε στην καρέκλα την κοινωνική ή τέλος πάντων θα βάλουμε υποψηφιότητα για πρωθυπουργή. Δεν σας κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου έχει μείνει χωρίς βουλευτές, ουσιαστικά χωρίς βουλευτές. Η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της έχει αναξαντοποιηθεί. Εγώ δεν λέω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Προσέξτε, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Λέω, πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για κόμματα που ψηφίζω εγώ συγκεκριμένους βουλευτές για να μπορέσουν αυτοί οι βουλευτές μετά να αναχωρήσουν το κόμμα και να κάνουν καριέρα σε άλλο κόμμα ή με άλλο σχήμα. Γιατί δεν έχω εγώ λόγο ποιος πρέπει να αναδειχθεί στο συγκεκριμένο κόμμα που πρέπει να έχω επιλέγει? Αυτό σημαίνει λαϊκό κόμμα ή λαϊκό σχήμα, ή αν θέλετε ένα σχήμα το οποίο λειτουργεί με όρους μαζικού κόμματος. Οι μάζες λειτουργούν καθοριστικά, αλλιώς αν δεν συμμετέχουν, τότε τι είναι το βράστα? Θα ψηφίσεις ανθρώπους οι οποίοι μετά θα τρίβουν τα μάτια σου. Όπως τρίβουν τα μάτια τους όσοι έχουν ακόμη μάτια, με το τι ψήφισαν στη Νίκη, τι ψήφισαν με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τι ψήφισαν με τον κύριο Βελόπουλο. Κόμματα τα οποία δεν έχουν την παραμικρή εσωτερική διαδικασία να ακουστεί άποψη, να ζυμωθεί άλλη άποψη. Και αυτοί που τρέχανε και που συμμετέχανε και το κραυγάζανε και όλα αυτά για το εκλογικό αποτέλεσμα, χωρίς να ζητάνε το αυτονόητο. Ποιος επιλέγει, με τι κριτήρια και γιατί θα πρέπει να επιλέγει ο αρχηγός? Αποκλειστικά και μόνο. Είναι αυτοί που θα φέρουν την αλλαγή στον τόπο ή που θα παλέψουν ή οτιδήποτε. Το μόνο που τους νοιάζει να τους επιλέξει ο αρχηγός και όταν δεν τους βολεύει θα την κάνουν για άλλα μονοπάτια. Αυτό είναι το κοινοβουλευτικό τοπίο σήμερα. Θα είναι διαφορετικά αύριο? Φοβάμαι πως δεν θα είναι. Γιατί ο τρόπος που συγκροτείται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δυστυχώς για μένα, είναι ο ίδιος ακριβώς τρόπος. Διά της πεπατημένης. Διά της πεπατημένης. Συνοστίζουν διάφοροι καθηγητές και μη, έτσι, λοιπόν, για να πολιτευτές, βλαχοδήμαρχοι κτλ., για να μπουν και αυτοί στη Βουλή. Αυτό είναι το πρόβλημα τους. Και μετά μην τον είναι τον Παναή. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει ανατεθεί ένα κομματάρχη, τον Αυγερινό. Η κομματάρχη είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Ποιος τον έχει εκλέξει? Ποιος έχει πει άποψη? Πώς είναι δυνατόν να εμφανίζεται ένας κύριος ο οποίος εκπροσωπεί ποιο, ένα άλλο πρόσωπο, για να πει τι? Ποιες θέσεις? Ποιος συζήτησε αυτές τις θέσεις? Ποιοι ψήφισαν τις θέσεις?
στο ΕΠΑΜ για να μπορέσει να διαμορφωθεί μια θέση. Για να τις υπερασπιστεί και ο υποφαινόμενος, αλλά και οι υπόλοιποι. Είναι μια πολιτική διαδικασία η οποία είναι και επίπονη, έτσι, και εξαιρετικά ψυχοφθόρα πολλές φορές, ειδικά όταν υπάρχουν διαφορές επί της ουσίας σημαντικές. Έτσι, για να βρούμε ένα modus vivendi, να κατανοούμε. Βεβαίως, εμείς δεν έχουμε την τρέλα της κομματικής πειθαρχίας με τη λογική πια. Με τη λογική ότι έχουμε μία άποψη, επομένως λογοτομεί όλοι οι υπόλοιποι. Όχι. Μπορεί να πεις και την άποψή σου σαν άνθρωπος που είσαι, που έχεις μία σκέψη και οτιδήποτε. Υπερασπίζεις τη θέση του κόμματος που έχει συλλογικά εκφραστεί ή που έχει ζυμωθεί και λες και την άποψή σου σαν, πώς να το πούμε, με το ονοματεπώνυμό σου. Να τη ζυμώσεις και ευρύτερα κτλ. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Το είδατε πουθενά αυτό να συμβαίνει? Εγώ λέω να είναι άγιος ο κύριος αυτός. Δεν τον ξέρω προσωπικά. Ποτέ δεν με έχει, ούτε τα ρεπορτάζ του με έχει ανικανοποιήσει ποτέ. Το επίπεδο ανάλυσης του και σε αυτό που έκανε σαν δημοσιογράφος, τραγικά χαμηλό επίπεδο. Για μένα, για τα δικά μου γούστα, έτσι, για τα δικά μου τέτοια. Εγώ, κάποιοι που θέλανε να νουρίσματα για το τι θα συμβεί στη Ρωσία και στον πόλεμο της Ουκρανία. Εντάξει, ναι, κατανοητό. Να νούρισμα να είναι και ό,τι να είναι. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά από εκεί και πέρα, ποιος τον επέλεξε? Ποια εσωτερική διαδικασία? Πώς βγαίνει και λέει αυτά που λέει, δεσμεύοντας όλο τον κόσμο εκείνον που τρέχει να ενισχύσει το συγκεκριμένο κόμμα, να το βγάλει στην Βουλή και όλοι. Δεν μας παρεξενεύουν όλα αυτά? Δεν χτυπάνε καμπανάκια? Πού είναι όλοι αυτοί οι αμεσοδημοκράτες που μας πάσανε τα ούμπαλα μέσα στο ΕΠΑΜ και που τώρα το έχουν κάνει μόκο μόνο και μόνο για την προοπτική της Βουλής, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις? Καθίστε να δούμε τι θα πει και η κάλπη, έτσι. Πού είναι όλοι αυτοί οι αμεσοδημοκράτες? Μας πρίξανε στο ΕΠΑΜ. Και ξέρετε, δεν υπάρχει χειρότερος φασίστας από τον αμεσοδημοκράτη που ξέρει μόνο αυτός τι σημαίνει αμεσοδημοκρατία. Μόνο αυτός. Έτσι. Και επειδή την ξέρει τόσο καλά, δεν μπορεί να πει ούτε έναν δεύτερο. Και επειδή δεν μπορεί να πει κανέναν δεύτερο, έχει μόνο στο δίκιο. Επομένως, είναι η επιβολή της μίας άποψης. Όλοι οι άλλοι σκασμός. Αυτό ζήσαμε. Και τώρα, βουλοσέισον και υποτάσσεσαι στον αρχηγό, σαν σκύλος, κυριολεκτικά. Και αποδέχεσαι οποιαδήποτε ηλικιότητα στη δημόσια εμφάνιση, λέγεται ή τοποθετείται, μόνο και μόνο στην προοπτική της βουλευτικής έδρας να την οικονομήσουμε κι εμείς. Θα οικονομήσουμε, κάπου θα κολλήσουμε, ρε παιδί μου, κάτι θα πάρουμε κι εμείς. Έτσι δεν σκεφτόμαστε? Μην τρελαθούμε τώρα. Και τρέχουν οι σκύλοι. Και όταν θα απογοητευτούν σαν τον κύριο Νεκροθάφτη που μας έλεγε εκεί, ποιο που είναι το δεύτερο, τι θα μας πούνε? Έχετε καμία εταιρεία προστασίας ανιάτων ψηφοφόρων? Μπας και προστατεύσουμε, γιατί προφανώς το ΕΠΑΜ κάπως έτσι είναι. Εταιρεία προστασίας ανιάτων ψηφοφόρων. Αυτό είναι. Δηλαδή, δεν βλέπω κάτι άλλο, ας πούμε. Για τις εκλογές αυτές της νομιμότητας και διαφάνειας πρέπει να αιτηθεί το κονδύλιο η κυβέρνηση από την ΑΔΕ. Πάντα. Ποιος πληρώνει? Η ΑΔΕ. Δηλαδή, οι δανειστές. Έτσι. Φανταστείτε, λοιπόν, τι δεσμεύσεις υπάρχουν στο παρασκήνιο. Και παρεπιπτόντως, πιστεύετε ότι μπορεί να κατέβει σε εκλογές σήμερα ένα κόμμα και να έχει την τύχη να έχει ισότιμη συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες? Ένα κόμμα που θέτει ζήτημα εθνικοποίηση ΑΔΕ, δηλαδή περάσματος ΑΔΕ άμεσα στο δημόσιο, με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται από την παρέμβαση της δικαιοσύνης? Και δεν είναι μόνο το θέμα να περάσει το δημόσιο, θα πρέπει η δικαιοσύνη, δηλαδή η εισαγγελία, να ψάξει την όλη ιστορία. Να ψάξει τον κύριο Πιπηλή, εντάξει, και όλους τους άλλους που εμπλέκονται στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Και μάλιστα διαμέσου της λεγόμενης εταιρείας ειδικού σκοπού, που βεβαίως, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται και ούτε τον νοιάζει, θεωρεί ότι είναι δημόσιος φορέας, μόνο δημόσιος φορέας δεν είναι. Πιστεύετε ότι τέτοιο κόμμα θα έχει ισότιμη αντιμετώπιση στις εκλογές στις πολιτικές δημόσεις? Ούτε κατά διάνοια, σας το λέω, γιατί το έχουμε ζήσει.
Ξέρετε πόσες φορές, ακόμη και σε προεκλογική περίοδο, δημοσιογράφοι που τέλος πάντων φάνηκαν πιο φιλικοί προς εμάς και τώρα εκτιμώντας το ήθος και τον τρόπο που στεκόμαστε στα ζητήματα μας έχουν πει, μη θέτετε τέτοια ζητήματα, θα σας κόψουν από την αρχή. Δηλαδή, μη θέτετε θέματα ότι δεν πρέπει να περάσει το δημόσιο, το υπερταμείο πρέπει να περάσει το δημόσιο. Μην βάζετε τέτοια ζητήματα. Πείτε για άλλα. Το κομίτι χάλε, γεια σου. Έτσι. Γιατί η Βρετανία πάει τόσο άσχημα οικονομικά μετά το Brexit και κάποιοι βέβαια το αποδίδουν στο Brexit. Καταρχάς, το Brexit δεν ήταν από μένου του Πανάκια. Το θέμα τι πολιτικές εφαρμόζεις. Εντάξει, οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν ήταν οι χειρότερες δυνατές. Αφήστε δε που από την εποχή του Κάμερον υπήρξε μια συμφωνία, αμέσως μετά τον Brexit, υπήρξε μια συμφωνία προγραμματικού τύπου συνεργασίας ή συμμαχίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές συνέπειες μετά τον Brexit ήταν το γεγονός ότι παραμένει η Βρετανία συνδεδεμένη έμεσα ή άμεσα, εμπορικά και με άλλους τρόπους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι ότι αν ακολουθείς πολιτική ιδιωτικοποιήσεων, πολιτική διάλυση των εργασιακών σχέσεων και όλα αυτά, θα πας από το κακό στο χειρότερο. Δεν είναι. Η διαφορά ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι δεν μπορείς να χρεοκοπήσεις έχοντας τον έλεγχο, το δημοσιονομικό έλεγχο της χώρας. Για παράδειγμα, η Βρετανία, εάν διατηρούσε τους ανθρώπους που είχε στον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος, για παράδειγμα το Sir Mervyn King και κάποιους άλλους που τότε ήταν διοικητές της Τραπέζης Αγγλίας και τα λοιπά, και δεν τους άλλαζαν με ανθρώπους από την Goldman Sachs ή τη χρηματαγορά, έτσι, που εφαρμόσανε πολιτική καταστροφική για τη Βρετανία και για το νόμισμα της σε νομισματική πολιτική, θα ήταν ενδεχομένως να πήγαιναν καλύτερα. Έτσι. Αλλά η όλη πολιτική τους είναι αυτό που μας λένε και οι σόφοι της κυρίας Καριστιανού. Ενώ η οικονομική σόφη της κυρίας Καριστιανού, με εξαίρεση βεβαίως την κυρία Δελιβάνη, η οποία βεβαίως καλά έκανε και αποχώρησε και αποστασιοποιήθηκε, γιατί πραγματικά δεν της ταιριάζει και μετά από μια τέτοια διαδρομή, ακαδημαϊκή και πολιτική διαδρομή, να πάρει τη ρετσινιά των ανθρώπων του Harvard που έρχονται να παίξουν το ρόλο που θέλουν να παίξουν, έτσι. Λοιπόν, δεν της ταιριάζει, γιατί και το ακαδημαϊκό της έργο και το συγγραφικό της, αλλά και η πολιτική της πορεία δεν έχει καμία σχέση με τους τσανακογλύφτες του ΔΝΤΑΦ και των υπολείπων μηχανισμών καταστροφής της παγκόσμιας οικονομίας και των χωρών που βρίσκονται στα χέρια τους, έτσι. Λοιπόν, οι επόμενες εκλογές, αν γίνουν και πρόωρα, θα υπάρχουν σχετισμοί με την επερχόμενη απώλεια εθνικού εδάφους. Μήπως ο Μητσοτάκης θέλει το τσίπα μπροστά για να φορτωθεί αυτό στην απώλεια? Είναι ένα πιθανό σενάριο. Θυμηθείτε ότι επί Τσίπρα γίνανε σημεία και τέρατα με την Τουρκία. Θυμόμαστε την επακούμβηση. Θυμόμαστε την ξεφτύλα με τους δύο στρατιωτικούς στον Εύρο. Εκεί παραδόθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις χώρας. Παραδόθηκαν. Σε ενέργεια που είναι, με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, θεωρείται άμεση πολεμική πράξη εναντίον της χώρας μας. Και παραδόθηκαν. Και αν πιστέψουμε τον κύριο Κικίλια, γιατί να μην τον πιστέψουμε, μπορεί να μην είναι και ιδιαίτερης ευφυΐας άνθρωπος, έτσι, αλλά γιατί να τον πιστέψουμε, υπουργός είναι. Θα μου πείτε, υπουργός και ευφυΐς γίνεται? Και αυτό μπορεί να δούμε κάποτε. Λοιπόν, τι είπε? Είπε ότι προκειμένου να απελευθερωθούν οι δύο στρατιωτικοί επί Τσίπρα, ο Τσίπρας δεσμεύτηκε να παραχωρήσει τα αλλιευτικά δικαιώματα του Αιγαίου στην Τουρκία. Και επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε κι εμείς τίποτα. Τώρα, είναι η συνέχεια του κράτους όταν πρόκειται για την υποτέλειά του, τον ενδοτισμό του, το ξεπούλημά του. Όταν πρόκειται για τη συνέχεια του κράτους στην υπεράσπιση των συμφερόντων της πλειοψηφίας του λαού μας, εδώ είναι ασυνεχές. Ασυνεχής η πορεία, αν υπήρξε ποτέ διαπορία. Λοιπόν, αυτό. Θυμόμαστε τι έχει συμβεί. Θυμόμαστε τον Αύγουστο του 20 ότι πηγαίναμε ολοταχώς σε αναμέτρηση με το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας, ανοιχτά της Ρόδου και της
ναι, νοτίους του Ζόρου και τα λοιπά, που έγινε τελικά, το απέτρεψε το πολεμικό ναυτικό με τον ελιγμό που έκανε.

Δεν θα ακούγε οι άνθρωποι που υπηρετούσαν στον πολεμικό ναυτικό και που ήταν εκεί. Έτσι. Δεν πρόκειται να ακούγανε ούτε Τσίπρες, ούτε Καμένους, ούτε κανέναν. Θα ανοίγανε και αυτοί πυρ και θα γίνονταν χαμός. Έτσι. Θα επιβεβαιωνόταν αυτό που πάντα ήταν στην καρδιά του Έλληνα στρατιωτικού, αυτό που τιμά τη στολή. Γιατί υπάρχουν και πολλοί Έλληνες στρατιωτικοί που δεν τιμούν στολή. Ιδιαίτερα στα ανώτατα κλιμάκια της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά μιλάμε για εκείνους που πραγματικά τιμούν στολή, τουλάχιστον έχουν την πρόθεση να το κάνουν. Είναι αυτό που είπε ο στρατηγός Τσολάκας το 64, το καλοκαίρι του 64, που είπε στους Τούρκους: θέλετε να ανοίξετε τις πύλες της κολάσεως, είμαστε έτοιμοι να πηδήξουμε μέσα. Αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Ποιος το έκανε, ποιος το εφάρμοσε. Επίτσεπεδα είναι. Είναι η ιδανική λύση μια συγκυβέρνηση με Τσίπρα μέσα για να, μας να κλείσει η ιστορία του Αιγαίου. Να παραδοθεί το Αιγαίο και να κλείσει και το Κυπριακό. Πώς θα κλείσει το Κυπριακό? Με τον γνωστό τρόπο που τα κλείνει το ΝΑΤΟ. Ολοκλήρωση της διχοτόμησης και τελειώνουμε η ιστορία. Αυτό τίθεται άλλωστε. Από τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία μπήκε σε διαδικασία, σε καθεστώς υποένταξης χώρας στο ΝΑΤΟ, στην πραγματικότητα αποδέχεται την πλήρη διχοτόμηση του νησιού. Θέτει δηλαδή ζήτημα ένταξη στο ΝΑΤΟ και επομένως τα κατεχόμενα θα μετατραπούν σε έδαφος άλλης νατοικής χώρας. Τόσο απλά. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε με τον κύριο Βαρουφάκη? Θα με εξέπλητε προσωπικά. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης δεν είναι συνεργάζεται με κανέναν, ούτε καν με τους δικούς του ανθρώπους. Το βλέπετε τώρα το τελευταίο διάστημα που πλακώνεται με τους δικούς του ανθρώπους. Έτσι, διώχνει κόσμο μόνο με, και μόνο με τη συμπεριφορά του. Βέβαια, εμείς τι θα γίνει με την συμπεριφορά? Για μας δεν είναι κριτήριο αυτό. Για μας κριτήριο είναι η πολιτική πρακτική και οι θέσεις. Εντάξει, ο κύριος Βαρουφάκης δεν κουβεντιάζεται με τον εαυτό του. Δεν ξέρω, αμφιβάλλω αν συζητάει και με τη σύζυγό του. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Λοιπόν, αυτά είναι δικά του θέματα. Στο δικό του κόμμα είναι. Δικό του θέμα είναι. Εμείς όμως απευθυνόμαστε και λέμε το εξής: για να υπάρξει δυνατότητα συνεργασίας και μάλιστα ο καθένας διατηρώντας την αυτοτέλειά του στη δράση, στον τρόπο σκέψης, στη λειτουργία του, στον τρόπο που λειτουργεί, θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ορισμένα βασικά ζητήματα. Ποια είναι αυτά τα ζητήματα? Τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, τα μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας, τα οποία, στα οποία κρίνεται η τύχη μας τώρα. Η ύπαρξή μας τώρα. Που είναι το ζήτημα της δικαιοσύνης και την απόδοση της δικαιοσύνης, είναι το ζήτημα το οικονομικό πρόεδρο, κύριε, η πρώτη πράξη που χρειάζεται να γίνει για να μπούμε σε διαδικασία ανάκαμψης ή ανοικοδόμησης σωστότερα αυτής της χώρας, είναι πιο η άνοδος του πραγματικού εισοδήματος του νοικοκυριού. Εάν αυτό δεν συμβεί, ξεχάστε οτιδήποτε. Οποιοσδήποτε σας λέει ότι πρέπει να προηγηθούν άλλα πράγματα μέχρι να φτάσουμε στην άνοδο του πραγματικού εισοδήματος του νοικοκυριού, ή δεν ξέρει τι σας γίνεται, είναι του Χάρβαρντ καθηγητής δηλαδή, ή ο άνθρωπος τα έχει πάρει για να σας πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι τα εθνικά ζητήματα. Δηλαδή, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, θα συνεχίσουμε να εμπλεκόμαστε στις πολεμικές διεργασίες του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ, των ΗΠΑ και του Ισραήλ? Θα διατηρούμε το καθεστώς κυρώσεων εναντίον χωρών που δεν μας κάνουν τίποτα? Θα συνεχίζουμε να απέχουμε από διαδικασίες που ενισχύουν τους κανόνες διεθνούς δικαίου, όπως πρόσφατα στις 9 του μηνός έκανε ξανά η Ελλάδα, πώς θα το πούμε, υπακούοντας εντολές της Κάριας Κάλλας που ψηφίσαμε, όχι δεν ψηφίσαμε, απήχαμε από την ψηφοφορία καταδίκης του δουλεμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως του προερχόμενου από την Αφρική. Το καταλαβαίνετε τι κάναμε? Καταψήφισαν βέβαια τρεις χώρες, να τις πούμε ποιες είναι: Αργεντινή του Μιλέη, έτσι, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί άραγε? Λοιπόν, εμείς απλά διαφορούμε. Δεν μας αφορά.

Εμείς είμαστε δούλοι εκφύσεως. Επομένως, προς τι, πώς είναι δυνατόν να αντιταχτούμε στο δουλεμπόριο. Εκφύσεως. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μην μπουν αυτά τα ζητήματα και βεβαίως τα ζητήματα που αφορούν το κάζους μπέλης της Τουρκίας και τα ζητήματα αυτά. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μην παίρνουμε μέτρα. Αυτή τη στιγμή σας λέω, από τη Μαύρη Θάλασσα, τον Εύσυνο Πόντο, μέχρι κάτω την Κύπρο, σουλατσάρει το τουρκικό ναυτικό, κάνοντας ασκήσεις με ζωντανά πυρά, εντάξει, στη βάση σεναρίων κατάληψης ελληνικού εδάφους ή κυπριακού εδάφους. Και είμαστε απόντες, παντελώς. Το μόνο που κάνουμε είναι δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Κουλεμπόριο. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι συζητάμε. Αυτά τα τρία μπορούμε να τα συμφωνήσουμε. Και σε όλα τα άλλα να τα αφήσουμε. Να τα αφήσουμε εννοώ, να τα αφήσουμε ανοιχτά. Να τα συζητάμε και να τα ζυμώνουμε τον κόσμο. Γιατί δεν μπορούμε να τα συμφωνήσουμε αυτά? Αν δεν μπορούμε να τα συμφωνήσουμε, σημαίνει ότι έχουμε ήδη αποδεχτεί το πλαίσιο που μας έχουν επιβάλει απ' έξω. Και βεβαίως οι ηθήνοντες στη χώρα. Είναι αυτό που λένε οι καθηγητές του Harvard. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει. Επειδή είμαστε, πώς να το πούμε, πώς το λέγανε, οι χαρτοπαίχτες του 18ου αιώνα, είναι το χρέος, είναι ζήτημα τιμής. Και όσο πιο μεγάλος απατεώνας είσαι, τόσο μεγαλύτερης τιμής είναι τα χρέη. Και βέβαια το λένε αυτό άνθρωποι που υποτίθεται ότι έχουν σπουδάσει, προσωπικά πολύ αφιβάλλω, εντάξει, να μου επιτρέψετε, και δεν ξέρουν το ότι ο καπιταλισμός υπήρξε και προόδευσε στο βαθμό που αναγνώρισε και επέβαλε το δικαίωμα της χρεοκοπίας, δηλαδή το δικαίωμα της απαλλαγής από τις ζημίες διά της χρεοκοπίας. Βέβαια, αντικείμενος αναμέτρησης και ταξικής και πολιτικής είναι το ποιος θα φορτωθεί το κόστος της ζημίας, δηλαδή της χρεοκοπίας. Αν δεν υπήρχε το δικαίωμα της χρεοκοπίας και μάλιστα με νομικούς όρους τοποθετημένο, έτσι, με αυτό το που να επιτρέπει στον καπιταλιστή, στον κεφαλαιοκράτη, στον μέτοχο, στον επενδυτή, να απαλλάσσεται από το κόστος διά της χρεοκοπίας, μιας δραστηριότητας η οποία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν είναι βιώσιμη δηλαδή, δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί ή να αναπτυχθεί ο καπιταλισμός. Και αυτοί που είναι οι χειρότεροι όλων, οι πιο απολογητές του συστήματος, σου λένε δεν μπορεί να γίνει, βεβαίως. Γιατί αυτό αφορά μόνο μια συγκεκριμένη ελίτ. Για όλους τους άλλους δεν ισχύει. Και να πάνε στα τσακίδια και οι δημοκρατίες και όλα τα, και τα δικαιώματα και όλα αυτά τα πράγματα. Άλλωστε έχουμε επανέλθει στη λογική οικονομία σαν δεν υπάρχει επιστήμη πλέον. Οικονομική επιστήμη δεν υπάρχει, πεθάνει εδώ και χρόνια. Έχει επανέλθει στη λογική της οικονομίας του ζόφου. Dismal science την έλεγε ο Carlyle. Σημαντικός, πώς το λένε, διανοητής του 18ου, 19ου αιώνα στην Αγγλία. Επιστήμη του ζόφου. Γιατί προωθούσε ως καλό για την ανθρωπότητα την απόλυτη φτωχοποίηση του απλού κόσμου, του κόσμου της δουλειάς, προκειμένου να παραχθεί ιδιωτικός πλούτος. Αυτό μας παραμυθιάζουν και σήμερα. Θέλουμε λιτότητα για να πληρώνουν τα χρέη. Γιατί να πληρώνουν τα χρέη? Τη στιγμή που δεν γίνεται να πληρώνουν. Δεν γίνεται. Παρά μόνο με την εκτείναξη του ίδιου του χρέους. Αυτά δεν τα συζητάμε. Κακά είναι, κακά πράγματα αυτά. Πολλοί φιλορώσοι σχολιαστές προωθούνται και από τους γνωστούς ολιγάρχες του εφοπλισμού σε εργαλεία εκβιασμού στα καθεστωτικά κόμματα. Δεν ξέρω αυτό, δεν ξέρω που. Δεν ξέρω τι έχετε υπόψη σας γι' αυτό, σε αυτό το ζήτημα. Αν έχετε κάποιο, πέστε συγκεκριμένα. Δηλαδή, συγκεκριμένα πού το είδατε, με ποιον τρόπο κτλ. Γίνεται κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι απλά ακολουθούν την πολιτική του αναξαγόρα, του σοφιστή, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιτρέπεται μόνο συγκεκριμένος διάλογος. Είναι μαύρο το χιόνι
ή βαθύ γκρι. Μέχρι εκεί. Και εμφανίζουν απόψεις που κινούνται από μαύρο μέχρι βαθύ γκρι. Το να πει κάποιος ότι ρε παιδιά το χιόνι είναι άσπρο, είναι αδιανόητο. Αυτός που το λέει είναι γραφικός, είναι τρελός, είναι φανατικός, είναι δραχμιστής και όλα τα κακά της μοίρας του. Εντάξει. Είναι η κλασική τακτική. Αυτό είναι το, η εμφάνιση. Γι' αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσετε το αυτονόητο, αυτό που μπορεί να καταλάβει ο οποιοσδήποτε μαχόμενος άνθρωπος της αγοράς, να το πούμε έτσι. Που με το μυαλό του ή τα χέρια του βγάζει τα προστοζήν. Και το καταλαβαίνει μέσα από την εμπειρία του. Το καταλαβαίνει ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να βγει. Εντάξει. Δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να σκεφτείς διαφορετικά. Αυτή είναι η ολική. Δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να δω το ερώτημα το τελευταίο. Πώς βλέπετε την κατάσταση που υφίσταται με το Ιράν και τις είπα, θα υπάρξει πιστεύετε συμφωνία? Ειλικρινά ρε παιδιά, με εκπλήσετε. Δεν το λέω για το φίλο ή τη φίλη που το λέει αυτό. 16 Απριλίου δήλωσε ο ένικος του Λευκού Οίκου ότι έληξε ο πόλεμος, συντρίψαμε το Ιράν, επίκειται συμφωνία. Από τις 16 Απριλίου μέχρι σήμερα το έχει επαναλάβει 18 φορές. 18! Με τον ίδιο τρόπο που το είπε μόλις χθες. Χθες. Το δημοσίευσε και στο δικό του πρόσωπο, στο Truth Social, το δικό του social media. Λοιπόν, στα δικά του social media, που έλεγε το εξής. Του συντρίψαμε και είμαστε, λέει, υπατμών να υπογράψουμε συμφωνία. Εάν υπάρξει συμφωνία, θα υπάρξει συμφωνία μόνο για την ανάπλευρα του πολέμου. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εντάξει. Δεύτερον, υπάρχει περίπτωση κάτω από αυτό το καθεστώς. Δηλαδή γίνεται στο Λίβανο. Το Λίβανο, ο Λίβανος δέχεται αυτή την επίθεση, την οργιώδη επίθεση του Ισραήλ, έτσι, έστω και αν θα έχει βρει σκούρα με τον τρόπο που αντιδρά η Χεσμπολά, στρατιωτικά εννοώ, όπως και να έχει πάντως, ισοπεδώνει ολόκληρο το Λίβανο, λοιπόν, υποκαθεστώς εκεχηρίας. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες πραγματικά πιστεύουμε ότι θα σταματήσει ο πολέμος? Με τίποτα. Την ίδια μέρα που ανακοίνωνε ο κύριος το λέω και κύριο κιόλας, ο ένικος αυτός ο τύπος, ο παρανοϊκός που είναι στο, ο ένικος του Λευκού Οίκου, λοιπόν, ότι τελειώσαμε επίκειται άμεσα, την ίδια μέρα, 2 ώρες μετά, ο υπουργός εμπορίου, άλλο μεγάλο καθήκη των μεγάλων χρηματαγορών, δισεκατομμυριούχος, που έγινε πλούσιος παίζοντας, τζογάροντας, σορτάροντας ομόλογα και μετοχές. Φανταστείτε τώρα, μιλάμε, γιατί ανθρώπους μιλάμε. Έτσι. Ο Αλ Καπόνε μπροστά τους ήταν ευυπόληπτος επιχειρηματίας. Έτσι. Λοιπόν, ανακοίνωσε δια του πρώην Twitter, το X του κύριου, ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε το Ιράν να μην αποζημιώσει για τις ζημίες που έχει δημιουργήσει στις στρατιωτικές υποδομές, στις αμερικανικές βάσεις δηλαδή, που υπάρχουν στο Μπαχρέιν, στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ, που έχει συντρίψει κυριολεκτικά με τα χτύπηματά του το Ιράν. Τι εννοεί ο ποιητής? Εννοεί ότι θα εφαρμόσουν πολιτική πειρατείας στους εξωτερικούς λογαριασμούς του Ιράν. Είναι ποτέ δυνατόν να σταματήσει ο πόλεμος με αυτούς τους όρους? Με τίποτα. Και το δεύτερο είναι το εξής. Το μεγάλο λάθος που κάνουν οι διάφοροι αναλυτές, πολλές φορές με καλή πρόθεση, αυτοί δηλαδή που βλέπουν την αδυναμία των Αμερικανών να επιβάλλουν δια της στρατιωτικής ισχύως τη θέλησή τους στο Ιράν, και ενθουσιάζονται και λένε «Να, το Ιράν νικάει, μπούρδες νικάει», έτσι. Απλά αντέχει το Ιράν. Μέχρι στιγμής. Αντέχει. Λοιπόν, δεν νικάει.
Έχουμε χάσει και την έννοια των όρων. Τι πιστεύουν ότι πρόκειται για μια περιφερειακή σύγκρουση που αφορά τη Μέση Ανατολή. Δεν καταλαβαίνουν, ούτε αντιλαμβάνονται, γιατί δεν θέλουν, ούτε έχουν τα εργαλεία τα κατάλληλα για να μπορέσουν να το αναλύσουν το θέμα, ότι εδώ πρόκειται για μια παγκόσμια αναμέτρηση. Η αναμέτρηση αυτή έχει τα θερμά της μέτωπα, έχει και τα μη θερμά της μέτωπα, που κατά κύριο λόγο είναι ο τρόπος με τον οποίο διεισδύουν ή αν θέλετε αποσταθεροποιούν οικονομίες και κράτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, μαζί με το Ισραήλ και τους συμμάχους τους. Λοιπόν, όταν δεν τους βγαίνει σε ένα μέτωπο, στρέφουν την προσοχή τους σε άλλο και καταφέρουν χτυπήματα σε άλλο, το οποίο όμως αντανακλά αυτό το μέτωπο και στους υπόλοιπους αντιπάλους του συστήματος παγκόσμιας κυριαρχίας της Δύσης. Κατανοητό. Δείτε τι γίνεται στη Λατινική Αμερική. Έτσι. Η Κούβα έχει μπει σε διαδικασία μιας μεγάλης και βαθιάς τοπικής κρίσης λόγω του εμπάργου, του αυστηρότητου του εμπάργου που υπάρχει εναντίον της από την εποχή της δεκαετίας του 60. Είναι το χειρότερο εμπάργο που δέχεται αυτή τη στιγμή η Κούβα. Εντάξει, με στόχο να την πνίξουν οικειολεκτικά. Πεθαίνουν παιδιά. Έχει βγει επίσημα ο ΙΕ και εγκαλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εμπάργο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον άμαχο πληθυσμό, ιδιαίτερα στα παιδιά. Εντάξει, παρόλα αυτά δεν τους καίγεται καρφί. Και όχι μόνο σε αυτούς, δεν καίγεται καρφί ούτε στην Κίνα, ούτε στη Ρωσία, που κάλλιστα θα μπορούσαν να σπάσουν το εμπάργο. Όχι με στερεωτικά μέσα. Όπως το έσπαγε το εμπάργο η Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 60 και του 70. Αποστέλνοντας πλοία. Ποιος θα τολμήσει να βυθίσει πλοία κινέζικα και ρώσικα και με συνοδεία πολεμικών? Ποιος? Ούτε ο τρελός του Λευκού Οίκου. Εντάξει, λοιπόν, δεν γίνεται αυτό. Γιατί? Γιατί οι ηγεσίες της Κίνας, όπως και της Ρωσίας, κοιτάνε για την πάρτη τους, ή αν θέλετε σωστότερα, για τα συμφέροντα της ολιγαρχίας τους. Δεν τους νοιάζει, ούτε μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει να πέσει η Κούβα ή να χαθεί η Κούβα. Ή να πέσει και να χαθεί η Κολομβία, που επίκειται η πτώση της Κολομβίας με την άνοδο στο δεύτερο γύρο που επίκειται να υπάρξουν εκλογές του El Tigre, ενός καθηκού κυριολεκτικά άμεσα συνδεόμενο με το καρτέλ, με τα καρτέλ των ναρκωτικών στην Κολομβία, που βρέθηκαν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση με την άνοδο του αριστερού λεγόμενου Προέδρου, το αν είναι αριστερός είναι μια μεγάλη κουβέντα, Πέδρο, στην Κολομβία, ο οποίος τώρα έχει βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και είναι αυτονόητο ότι έχει βρεθεί, γιατί παιδιά με συγχωρείτε, όταν η φτωχολογιά παραμένει φτωχολογιά και υπό την αριστερή διακυβέρνηση, τότε με συγχωρείτε ότι είναι αδιάφορο ποιος πάει να κυβερνήσει. Έτσι, αν δεν βελτιώνεις δραστικά την κατάσταση του κόσμου από την πρώτη στιγμή που πάρεις τη διακυβέρνηση της χώρας, δραστικά και άμεσα, τότε θα τη χάσεις την υποστήριξη. Και δεν καταλαβαίνει ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα, ούτε κανένας άλλος από αυτούς που είναι στοχοποιημένοι από τη Δύση, ότι το να χάνονται οι χώρες η μία μετά την άλλη, πιθανά στηρίγματα, σύμμαχοι κτλ., ότι αυτό δημιουργεί δυσμενείς διεθνείς σχετισμούς και επιτρέπει στην αμερικανική επιθετικότητα όχι μόνο να συντηρείται, αλλά και να βαθαίνει σε όλα τα επίπεδα. Μέχρι να αποκαταστήσει αυτό που σαν δόγμα είχε από την εποχή του George Bush Senior, δηλαδή το Full Spectrum Dominance, δηλαδή την κυριαρχία, όχι ευρέως φάσμα, παντός φάσματος, δηλαδή σε όλους τομείς της οικονομίας, παγκόσμιας πολιτικής, του εμπορίου, αλλά και της στρατιωτικού τομείς, να υπάρχει η κυριαρχία των Αμερικανών. Αυτό έχει απειληθεί, έχει υπονομευθεί τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την επιθετικότητα των Αμερικανών απέναντι σε όλους, και αυτό ακριβώς γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει μέχρι να αποκατασταθεί αυτό το full spectrum dominance των Αμερικανών. Και θα αποκατασταθεί αργά ή γρήγορα σε βάρος όλων των αυτών των χωρών, διότι αυτές οι χώρες δεν έχουν στρατηγική αναμέτρηση με το δόγμα αυτό της Δύσης. Δεν αντιτάσσουν ένα άλλο δόγμα
απέναντι σε αυτό που έχουν να κάνουν, που πρέπει να θεμελιώνεται στα δίκαια των εθνών, στην ισοτιμία των κρατών, στην αποκατάσταση των κανόνων δικαίου όπως αυτά δημιουργήθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που δημιουργήθηκε, που η ανθρωπότητα κατέκτησε το πιο δημοκρατικό διεθνές δίκαιο σε ολόκληρη την ιστορία της. Εφόσον δεν υπάρχουν, δεν τα υπερασπίζονται αυτά. Δείτε ακόμη και η ηγεσία του Ιράν. Η ηγεσία του Ιράν υπό αυτό το καθεστώς συνεχίζει να διαπραγματεύεται στο παρασκήνιο με μυστικούς όρους, με μυστικές συμφωνίες. Στο οποίο δεν ξέρει τι είναι, αν θα προκύψει, θα προκύψει. Γιατί συνεχίζει να το κάνει? Πώς είναι δυνατόν να διαπραγματεύεις και μάλιστα στο παρασκήνιο με τον επιτιθέμενο, ο οποίος δεν σου παρέχει καμία εγγύηση για το οτιδήποτε? Για ποιο λόγο? Μόνο για ένα λόγο. Για να ξεκαθαριστεί, να ξεκαθαριστούν το ποιος έχει το πάνω χέρι στην ηγεσία του ίδιου του Ιράν. Οι μετριοπαθείς ή... πώς θα το πούμε, η φρούρη της Επανάστασης. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος, θα έπρεπε αυτά να γίνονται δημόσια. Στα πλαίσια του ΟΗΕ, με τη συμμετοχή όλων των χωρών του ΟΗΕ. Αυτό προβλέπουν οι κανόνες διεθνούς δικαίου. Ξέρει ένας Ρώσος στρατιώτης για ποιο λόγο πολεμάει, ακόμη και αν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για χρόνια? Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Ρώσος στρατιώτης που πολεμάει αυτή τη στιγμή είναι μισθοφόρος κατά κανόνα. Δεν είναι όλοι, αλλά κατά κανόνα είναι μισθοφόρος. Και τι λέει? Εγώ κάνω τη δουλειά μου για την οποία με αμείβουν και που το πακέτο, αν θέλετε, αν μείνει ζωντανός ή και αν δεν μείνει, αν σκοτωθεί δηλαδή στη μάχη, το πακέτο που προβλέπεται να καλύψει τις ανάγκες και τις ανάγκες της οικογένειάς του είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό πακέτο. Είναι ένα πολύ σοβαρό κίνητρο που δίνει η ρωσική ηγεσία. Δυστυχώς, ο ρωσικός στρατός αποτελείται κατά κύριο λόγο από τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους. Πηγαίνουν και κάνουν τη δουλειά τους. Αν τους δείτε σε συνεντεύξεις, ιδιαίτερα στο Telegram, που ζωντανές συνεντεύξεις, αυτό σου λένε. Κάνουν τη δουλειά μου. Γι' αυτό κιόλας κανένας μισθοφορικός στρατός που κάνει απλά τη δουλειά του δεν κατάφερε να κερδίσει πολέμους αυτού του τύπου. Δηλαδή αναμετρήσεις κρατών ή αν θέλετε πολέμους ανάμεσα σε ισοδύναμες δυνάμεις, τουλάχιστον ισοδύναμες δυνάμεις. Και εδώ δεν είναι ισοδύναμη δύναμη. Εντάξει, με την Ουκρανία είναι όμως με τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Και είναι ένα από τα στρατηγικά λάθη της πολιτικής ηγεσίας της Ρωσίας το ότι επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να διεξάγει τον πόλεμο. Και τώρα είναι και δύσκολο να κάνεις κάτι άλλο. Είναι δύσκολο. Όχι πως δεν μπορείς, αλίμονο, αλλά είναι δύσκολο. Απλά αυτό λέω. Η Κίνα έχει ζητήματα υπερσυσσόρευσης παραγωγής και αυτό δικαιολογεί και τη φιλοαμερικανική στροφή της και τη στάση της απέναντι στο Ιράν. Ναι, η Κίνα πάσχει από μια κλασική κρίση υπερπαραγωγής. Κλασική κρίση υπερπαραγωγής. Τεράστια αποθέματα προϊόντων και εμπορευμάτων τα οποία δεν μπορούν να καταναλωθούν ούτε στο εσωτερικό ούτε στο εξωτερικό. Γιατί στο εξωτερικό δεν μπορούν να καταναλωθούν? Γιατί έχουν περιοριστεί οι εξωτερικές αγορές. Ρε παιδιά, έχασε 14 λιμάνια που είχε στην ευρύτερη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, και στην Αφρική. Τα χάσε. Το μόνο που τους έχει μείνει είναι το λιμάνι του Πειραιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λεγόμενο δίκτυο που τόσο πολύ συζητήθηκε και τα λοιπά, και δικαίως, το νέο δίκτυο του μεταξιού και τα λοιπά, βρίσκεται σε υποχώρηση. Μία μετά την άλλη οι χώρες πλέον, κατά την πίεση φυσικά των Αμερικανών, έτσι, και της υπονόμευσης, τα παίρνουν πίσω. Και στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική. Πήγανε οι Κινέζοι να βάλουν το διάδοχο δικό του σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών ένα του SWIFT. Καμία αφρικανική χώρα το δέχτηκε. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί εξαρτώνται το δολάριο. Και επομένως από τις χρηματοδοτήσεις των αγορών που προέρχονται από τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις που ελέγχει το δολάριο, που ελέγχει δηλαδή οι ΗΠΑ.
έχει τρομακτικό πρόβλημα. Γι' αυτό και είναι τόσο διαλλακτική απέναντι στους Αμερικανούς. Αν δεν τους είχε ανάγκη, τους είχε ξαποστείλει εδώ και πολύ χρόνο. Δεν έχει κανένα θέμα. Έχει δυνατότητα να μπορεί να βιώσει. Και κοιτάξτε τώρα, σιγά σιγά υπονομεύεται η κυριαρχία της σε βασικά ορυκτά τα οποία έχει ανάγκη τη βιομηχανία της, όπως για παράδειγμα οι σπάνιες γαίες. Πρόσφατα, τελευταία, χάθηκε με την εκλογή του Πασινιάκη στην Αρμενία, χάθηκε ο έλεγχος Αρμενίας υπέρ των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Ένα από τα ζητήματα, τα σοβαρά ζητήματα που βάζουν οι Ρώσοι σχολιαστές, που σχολιάζουν με ποιον τρόπο έχασε την επιρροή της η Ρωσία στον Κάφκασο, είναι και αυτό, ότι χάθηκε ειδικά σε μια περιοχή, και στην Αρμενία αλλά και ευρύτερα, σε μια περιοχή όπου είναι πολύ πλούσια σπάνιες γαίες. Και όχι μόνο. Και μάλιστα χάθηκε υπέρ της Τουρκίας, μπανάθεμάμαι. Θα δείτε ότι η σημερινή Αρμενία θα γίνει επαρχία της Τουρκίας. Επαρχία της Τουρκίας. Η Τουρκία θα σβήσει την Αρμενία από το χάρτη. Γιατί? Γιατί υπάρχει ιστορικό προηγούμενο το οποίο δεν ανέχεται η Τουρκία. Δηλαδή δεν ανέχεται να υπάρχει το αρμενικό ζήτημα. Το αρμενικό ζήτημα πρέπει να σβήσει. Και θα δείτε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Ήδη οι συμφωνίες που έχει υπογράψει με τη σημερινή ηγεσία της Αρμενίας είναι τρομακτικό. Και μην σκεφτείτε πώς έγινε και ο εξελέγει ο συγκεκριμένος πρόεδρος, ο οποίος μισητός από τους Αρμένιους. Δείτε μόνο πώς συμμετείχαν στις εκλογές. 48% συμμετοχή. Και μάλιστα κυκλοφορούσαν άπλετα, πώς το λένε, επιταγές, όπως εμάς με την εποχή του Ράλι που κυκλοφορούσαν επιταγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς Έλληνες πολίτες κάτω από την εκστρατεία είσαι στην ΕΟΚ, για την ΕΟΚ μόνο και μόνο για να ψηφίσουν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, των κομμάτων υπέρ της ΕΟΚ. Το ίδιο έγινε εκεί και ξεπέρασε κάθε προηγούμενο με αυτή την ιστορία. Εξαγορά ψηφοφόρων μαζική. Και το γεγονός του φώναζε από την πολίτευση. Τα λέει και η Ρωσία και τι τη συμφέρει. Βέβαια έχει τεράστιες ευθύνες η Ρωσία για την κατάσταση αυτή του Καυκάσου και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν όλα αυτά. Τεράστιες ευθύνες. Ηγεσία εννοώ. Πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ακόμη μια απόδειξη ότι δεν καταλαβαίνει ποια είναι η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει. Πρόσφατα διάβαζα ότι έγινε μια εκδήλωση η οποία νομίζω είναι 15η φορά που γίνεται, αν θυμάμαι καλά, που είναι μια εκδήλωση που κάνει το οργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας και αφορά είναι προς τιμή του Πρίμακοφ, και το θέμα αυτής της χρονιάς ήταν ότι ζούμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες. Διάβασα πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και κυρίως του Λαυρόφ αλλά και άλλων, εξαιρετικές, αλλά διαπιστώσεις. Στρατηγική για το τι πρέπει να κάνουμε. Πώς αντιμετωπίζεται ένας κόσμος χωρίς κανόνες, δεν το είδα πουθενά. Συγγνώμη, εκτός και μου διαφεύγει. Μου διέφυγε. Εντάξει, σημαίνει ότι δεν ξέρω τι κάνω. Είμαι στα τυφλά. Μου ρίχνουν σφαλιάρες και προσπαθώ να τις αποφύγω. Αυτό είναι κοντά ποδάρια. Να με συγχωρείτε, όσοι ζουν με το όνειρο του ξανθού γένους, το οποίο δεν υποχωρεί ποτέ και ότι κερδίζει όλες τις μάχες του, ζει αλλού, σε άλλο πλανήτη, σε άλλο στερέωμα. Κανένα έθνος δεν μπόρεσε να σταθεί γιατί δεν νικήθηκε, γιατί νίκησε όλες τις αγώνες. Αντίθετα, η Ρωσία μπόρεσε και άντεξε χάρη στη Σοβιετική κληρονομιά. Χωρίς αυτήν θα είχε την τύχη του τσαρισμού στο 19ο και 20ο αιώνα. Θα είχε συντριβεί πριν καν ξυπνήσει. Αυτό δεν υπολόγισαν και οι δυτικοί. Τότε το υπολόγισαν και το παίρνουν τώρα υπόψη τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν και αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Είδα τι κάνουνε. Αντί να πάνε να ρίξουν το καθεστώς, όπως για παράδειγμα στη Βενεζουέλα, βρήκαν αυτούς που μπορούσαν να τους αξιοποιήσουν μέσα από το ίδιο κόμμα. Το ίδιο κάνουν στην Κολομβία τώρα. Το ίδιο προσπαθούν να κάνουν στο Ιράν.
Δεν πάνε να ανατρέψουν το καθεστώς. Πάνε να βρουν αυτούς που θα τους κάνουν τη δουλειά μέσα στο καθεστώς. Εντάξει, αυτά. Και όποιος ζει, όποιος πιστεύει βεβαίως στον, ότι οι Ρώσοι δεν υποχωρούν ποτέ, μπούρδες. Μπούρδες. Εκτός και αν θύμει τα παραμύθια του Τάρας Μπούμπα. Εντάξει. Με την ηρωική φιλολογία του 17ου αιώνα. Άμα είσαι αγράμματος και το μόνο που ξέρεις είναι τον Τάρας Μπούμπα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Εντάξει, ρε παιδιά. Και αυτός ο Ζαπορίζε πολεμούσε. Με τους Κοζάκους του Δον. Άμα πάμε με αυτές τις λογικές, εντάξει. Αν έγινε αυτό που έγινε με τον Αρκόνον Καραμπάχ, τότε γιατί να μην γίνει κάτι ανάλογο με το Αιγαίο και την Κύπρο. Άλλωστε, όποιες κυβερνήσεις έχουμε και ίσως η δικιά μας να είναι χειρότερη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό ανησυχώ και εγώ. Γι' αυτό χτυπάω καμπανάκι. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι επίσημα η Αρμενία, ακόμη τον Πασινιάκ, με αυτόν που έχει, τέλος πάντων, αυτόν που τον διέσωσε η Ρωσία, έτσι. Η Ρωσία το διέσωσε. Και μάλιστα στέλνοντας βαγνερίτες κάτω. Και το διέσωσε όταν ο Μάγκας στην επέμβαση που κάνανε στον Αγκόν Καραμπάχ του Αζερμπαϊτζάν, ενώ έτρεχαν οι Αρμένοι, και οι Αρμένοι ακόμη και από την Ελλάδα, πέρανε πούλμαν και τρέχανε όλοι να φορέσουν στρατιωτική στολή να πάνε να πολεμήσουν. Και πραγματικά τους τα βάζαμε. Τότε έκανα εκπομπές και λέγανε: Άρα, παιδί μου, να, έθνος. Μάχημο. Και όταν ο κύριος τους πούλησε. Και δεν τους επιστράτευσε, δεν τους έστειλε εκεί να πολεμήσουν, έτσι εξεγέρθηκαν εναντίον να τον λιτσάρουν. Ποιος τον έσωσε? Οι Βαγνερίτες τον σώσαν που τους έστειλε ο Πούτιν. Γιατί θεωρούσε ότι είναι δικός του συμμάχος. Έτσι, ποιος αυτός που έμαθε πολιτική από τη μεγάλη σχολή του Νταβός, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Δηλαδή πόσο, να μην το πω. Λοιπόν, και μετά πήγε το ένα από τα μετά το άλλο. Έγινε η τελευταία που έγινε, που τελικά μια ιστορική εποχή αποτελεί κοιτίδα για το αρμενικό έθνος των Αγκώνων Καραμπάχ, παραδόθηκε αμαχητή στο Αζερμπαϊτζάν. Με ποιανού ευθύνη? Με ευθύνη της Ρωσίας. Για να τα βρει με ποιον? Με τον Αλίεφ. Που τώρα στο Αζερμπαϊτζάν κατοικοεδρεύουν οι ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ. Κατά τα άλλα, βεβαίως. Το Ισραήλ μάχεται την Τουρκία. Έτσι. Η Τουρκία με το Αζερμπαϊτζάν είναι κοσκεράκι. Θεωρούνται το έθνο, το πώς θα το πούμε, δύο κράτη του ίδιου έθνους. Έτσι λένε. Έτσι είναι η επίσημη τοποθέτησή τους. Εντάξει. Λοιπόν, κατά τα άλλα τώρα εμείς ονειρευόμαστε. Να νούρισμα. Πώς το λένε, εκείνη πολύ ωραία διαφήμιση. Με το βρώμικο που λέει «Όνειρο ζόμπι, με ξυπνάτε». Αυτό. Οπότε πάμε και ακούμε αυτούς που μας νανουρίζουν καλύτερα. Νικάνε τα ρωσικά όπλα. Μπούρδες. Βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Δεν λέω πως τότε υποχωρούν ή οτιδήποτε. Όχι. Με μεγάλη δυσκολία διατηρούν τις θέσεις τους. Με μεγάλη δυσκολία. Και με μεγάλες απώλειες. Θα δείτε, θα υπάρχουν τρομακτικά προβλήματα στο πεδίο της μάχης. Όχι να υποχωρήσουν, γιατί για αυτόν που έχει χύσει αίμα και χύνει αίμα, είναι ντροπή η υποχώρηση. Επομένως, θα έχουμε ξανά φαινόμενα σαν το 23, όπου διοικητές μονάδων στο μέτωπο εξεγέρθηκαν ενάντια στην ηγεσία και του Υπουργείου Άμυνας και του Κρεμλίνου. Θα το δείτε αυτό. Μπροστά μας είναι. Γιατί το Κρεμλίνο θεώρησε ότι εφόσον έκλεισε στο παρασκήνιο, παρακαλώ, μια συμφωνία στην Αλάσκα, εντάξει, θα πρέπει να την τηρήσει. Για κάποιο περίεργο λόγο, μια και ο Αμερικάνος και ο Ευρωπαίος, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, τηρούν το δικό τους λόγο, ξέρετε, είναι αυτό, είναι... Λοιπόν, και έκανε το τρίτο τραγικό λάθος στην περίοδο αυτή. Τήρησε την όποια αυτή που σήμερα, στην οποία την αναφέρουν πλέον όλοι και οι Ρώσοι αναλυτές για τη συμφωνία, που κανένας δεν γνωρίζει. Δεν δημοσιεύτηκε πουθενά, δεν δημοσιεύτηκε πουθενά. Μυστική διπλωματία του κερατά, επιπέδου τσάρου. Έτσι. Λοιπόν,
και τους έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γιατί αυτό που μόνο κατόρθωσε είναι να αναδιοργανωθεί η επιθετικότητα του ουκρανικού ναζισμού. Αυτό έχει. Και βρίσκεται ο Πούτιν τώρα να λέει, δεν μας νοιάζει, λέει, δεν μας πειράζει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία. Λες και δεν ξέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει MOU, δηλαδή Memorandum of Understanding, με το ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι για την άμυνά της η συνδρομή θα γίνεται από το ΝΑΤΟ. Ούτε αυτά τα ξέρει. Δηλαδή, παιδιά, ειλικρινά, τι να πω. Κουνιαμπέλα, κουνιαμπέλα. Κοιμηθείτε τον ύπνο του δικαίου. Μην ανησυχείτε. Όνειρο είναι, μην ξυπνάτε. Άλλωστε υπάρχουν πάμπολοι που βγαίνουν και λένε οι ηλικιότητες. Ωρεοποιούν τα πράγματα. Και λένε νικάνε τα Ρώσικα. Μπούρδες νικάνε. Λοιπόν, έχουν πρόβλημα σοβαρότατο. Και ολόκληρος ο ρωσικός τύπος, τουλάχιστον έξω από το Russia Today, που είναι των ολιγαρχών, έξω από κάποια mainstream, έτσι, ακόμη και στο Ρία Νόβοστη, σιγά σιγά βγαίνουν κάποιες αναλύσεις και χτυπάνε καμπανάκια σαν τρελή. Εντάξει, δειλά-δειλά. Αλλά όλος ο άλλος, τύπος, γι' αυτό και όλες αρχίζουν και ανοίγουν, υπάρχουν φωνές που λένε να ελεγχθεί το διαδίκτυο. Γιατί να ελεγχθεί το διαδίκτυο? Όταν ήταν στις δύσκολες περιόδους του 23, του 22 και του 23, που στην ουσία καθότανε σε άμυνα ο ρωσικός στρατός και τρώγε τις σφαλιάρες σαρκούδας, αλλά άντεχε, εντάξει, το διαδίκτυο ήταν μια χαρά και λειτουργούσε άψογα. Δεν φοβούνται. Τώρα γιατί δεν φοβούνται? Να το ελέγξουμε. Να κυνηγήσουμε αυτούς που έχουν αντίθετη άποψη ή που ασκούν κριτική στον τόπο διεξαγωγής του πολέμου. Τι δείχνουν αυτό αν όχι πανικό? Λοιπόν, και τα λέω με πόνο ψυχής, γιατί η ήττα στο μέτωπο αυτό θα πάει δεκαετίες πίσω τον αγώνα για την πρόοδο της ανθρωπότητας. Δεκαετίες, για να μην πω αιώνα. Λοιπόν, δεν ξέρω, ναι, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ δεν μπορούν να πληρωθούν, δεν μπορούν να πληρωθούν. Καλύφθηκαν άλλωστε από τις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών που πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Αυτό είπε ο Άδωνης. Καταρχάς, κοιτάξτε να δείτε. Το ότι δεν μπορούν να πληρωθούν, αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα η Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό της το αναφέρει ως μη εξυπηρετούμενο χρέος. Τώρα, ποια επιχείρηση, ποιος οργανισμός, ποιο νοικοκυριό μπορεί να κάνει αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να καταγράφει ένα χρέος το οποίο δεν εξυπηρετεί η ίδια με δική της επιλογή και αυτό να την προστατεύει έναντι διαταγών πληρωμής, πληστριασμών ή οτιδήποτε. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Εντάξει, δεν έχουν καμία σχέση. Λοιπόν, δεύτερον, από πού και ως πού η ανακεφαλαιοποίηση που έγινε για να διευκολυνθεί ο Έλληνας δανειολήπτης, αυτό μας λέγανε οι εκθέσεις που συνοδεύανε τα προγράμματα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, λέγανε ότι δίνει το κράτος χρήματα, το φορολογούμενο φυσικό, από την τσέπη των κομμάτων, έτσι, για να διευκολυνθεί, να υπάρξουν δηλαδή οι ρυθμίσεις υπέρ των δανειολητών. Από πού και ως πού λοιπόν πήγανε για την κάλυψη των χρεών των κομμάτων? Αυτά είναι επινοήσεις αυτών των τύπων, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό πρέπει να λειτουργήσει η δικαιοσύνη πάση θυσία. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι το πολύ απλό. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Να γίνουν άμεσα απαιτητά τα χρέη των κομμάτων. Άμεσα απαιτητά. Και βεβαίως άμεσα απαιτητά, όχι μόνο απέναντι στα κόμματα, τα οποία βεβαίως τις περισσότερες φορές δεν έχουν καν περιουσιακά στοιχεία, τι να ζητήσεις, αλλά από τις ηγεσίες των κομμάτων που έχουν συνάψει και εξυπηρετούν αυτά τα κόμματα. Να είναι υπόχρεοι για τα χρέη των συγκεκριμένων κομμάτων που έχουν, στα οποία έχουν ηγηθεί. Η περιουσία του Μητσοτάκη αρκεί και υπεραρκεί για να καλυφθεί το χρέος του της Νέας Δημοκρατίας. Μια χαρά αρκεί. Λοιπόν, και όχι μόνο βεβαίως, να τον αφήσουμε τον Βαγγέλα έξω, τον κύριο Μερμανάκη, όλη τη ηγεσία έτσι, που δημιούργησε αυτό το χρέος. Από πού και πού θα πρέπει να το πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος αυτό? Από πότε προκύπτει? Ή αυτή την ανοησία που είπε ο Άδωνης, ότι δόθηκε η ευκαιρία στους δανειολήπτες με τον νόμο Κατσέλη να προστατευτούν. Από πού προστατεύτηκαν με τον νόμο Κατσέλη?
πότε και πού, αφού αυτοί το καταργήσαν τον νόμο. Το δώσανε στην πρώτη φάση για να μην υπάρχει εξέγερση των δανειοληπτών, να γίνει μαζική καθάριση των δανειοληπτών και να υπήρχε εξέγερση, το δώσανε επί Παπανδρέου. Έτσι. Λοιπόν, να καθησυχαστούν δηλαδή αυτή η ιστορία και μετά το τσεκούρωσαν όλες τις κυβερνήσεις με την πλήρη κατάργηση. Και τώρα μάλιστα με πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου τι κάνουν. Δηλαδή με τον τρόπο που πρέπει να υπολογιστούν οι τόκοι πάνω στις οφειλές όσων έχουν μπει στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Τι δεν το κάνει νόμο το κράτος, η κυβέρνηση, και να πει εντάξει, εμείς βγάλαμε το νόμο για να προστατευτούν οι δανειολήπτες που έχουν μπει στη διαδικασία της ρυθμίσης του νόμου Κατσέλη. Επομένως, με νόμο υιοθετούμε την απόφαση του Αρείου Πάγου και ο τρόπος που θα υπολογίζονται τα οι τόκοι θα είναι αυτός με τον οποίο είπε ο Άριος Παγός. Γιατί το κάνουν. Κάθε άλλο αυτό θα κάνουν. Όχι μόνο δεν το κάνουν, αλλά ο κ. Σπερακέρης μας είπε ότι αυτό θα είναι προσβλάβην των τραπεζών. Προσβλάβην των τραπεζών. Το λαμόγιο και του οργανωμένου εγκλήματος που έχει στήσει την όλη βιομηχανία ενάντια στους δανειολήπτες. Αυτοί είναι που χάνουν. Και δεν θέλουν να χάσουν τα δραχμή. Μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν, καταρχάς δεν το έχουμε δει ρε παιδιά. Το έχετε δει? Εγώ δεν έχω προλάβει μέχρι που ήρθα. Το μόνο που είδα να υπάρχει μια σχολή. Εγώ πιστεύω, εγώ περιμένω χτύπημα αυτή τη στιγμή. Περιμένω βαρβά το χτύπημα σε πολιτικούς στόχους του Ιράν. Θα μου κάνει φοβερή εντύπωση εάν στις επόμενες μέρες είτε από το Ισραήλ είτε από τις ΗΠΑ δεν θα υπάρξουν απανωτά χτυπήματα στο Ιράν με στόχο να υπονομευτούν ακόμη οι πιο ζωτικές τους υποδομές. Δείτε στις τελευταίες ανταλλαγές χτυπημάτων χτυπήθηκαν βασικοί πολιτικοί στόχοι όπως οι δάτινες δεξαμενές. Ξέρετε τι σημαίνει νερό σε μια χώρα όπου τα 2/3 είναι έρημος? Τι θα σημαίνει αυτό ειδικά για τις μεγάλες χώρες? Μια χώρα που είναι 90 εκατομμύρια πληθυσμός δεν είναι αστεία. Με μια χώρα που η συνέχιση του πολέμου, έστω και με αυτόν τον τρόπο που έγινε, κοστολογήθηκε με άποψη αποκατάσταση ζημιών πάνω από 350 δισεκατομμύρια. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν κοστίζει στους Ιρανούς. Μπορεί να μην κοστίζει στην κυβέρνηση. Κοστίζει όμως τον κοσμάκι κάτω. Με όρους διαβίωσης. Δεν μπορεί να ζει υπό αυτό το καθεστώς συνέχεια. Και ποιος θα πληρώσει το κόστος αυτό? Ή πώς θα γίνει η οικοδόμηση του Ιράν? Με τους γνωστούς τρόπους που γίνονται οι οικοδομήσεις σε ολιγαρχικές χώρες. Θα το πληρώσει ο κοσμάκης δηλαδή? Για μια στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα εδώ. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι ο τρόπος που επέλεξαν οι Αμερικανοί μόλις είδαν ότι δεν μπορούν να εμπλακούν άμεσα στο έδαφος και επομένως να κερδίσουν αυτά που επιδιώκουν, πρώτα κύρια, να τεθεί τα στενά του Ορμούς υπό τον άμεσο στρατιωτικοπολιτικό έλεγχο των ΗΠΑ. Έτσι. Όπως φυσικά και κατ' επέκταση οι ενεργειακές υποδομές της χώρας. Λοιπόν, όταν είδαν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα με στρατιωτικά μέσα, επέλεξαν έναν ασύμμετρο πόλεμο φθοράς εναντίον του Ιράν. Αυτό κάνουμε και νομίζω ότι θα συνεχιστεί με πολύ πιο αμήλικτο τρόπο το επόμενο διάστημα. Με όλους τρόπους. Είναι ασύμμετρος, δεν είναι απευθείας με χτυπήματα. Δεν θα το αφήσουν να ανακάμψει. Δεν θα το αφήσουν. Είστε υπέρ της κατάργησης των χρηματιστηρίων για μη παραγόμενα πρωτογενή προϊόντα. Τι εννοείται μη παραγόμενα πρωτογενή προϊόντα? Γιατί άλλο καταλαβαίνω εγώ, ενδεχομένως να φύγει ο φίλος που εννοεί. Αν εννοούμε τα βασικά εμπορεύματα, τα οποία είναι το χρηματιστήριο εμπορευμάτων δηλαδή, εντάξει, εμένα δεν με ενοχλεί να υπάρχει το χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Απλά η εξάρτηση των οικονομιών από το χρηματιστήριο εμπορευμάτων με ενοχλεί.
Εάν αυτοί που κάνουν τα συμβόλαια διακίνηση εμπορευμάτων ή τις διαμόρφωση των τιμών των εμπορευμάτων θέλουν να παίξουν στο χρηματιστήριο, να κόψουν το λαιμό τους. Αυτό το πράγμα μη παραγόμενο που δεν προκύπτουν μάλλον φυσικά χωρίς ιδιαίτερη εργασία. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, μπορεί εγώ να μην καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί δεν υπάρχουν χρηματιστήρια μη παραγόμενων. Υπάρχουν χρηματιστήρια που έχουν να κάνουν με τίτλους και υπάρχουν και χρηματιστήρια που έχουν να κάνουν με τα εμπορεύματα αυτά καθ' αυτά. Που είναι κυρίως στρατηγικά εμπορεύματα, αλλά και όχι μόνο. Είναι εμπορεύματα τα οποία μπορούν να διαμορφώνουν διεθνείς τιμές. Έτσι. Δεν υπάρχουν, με συγγνώμη, δεν υπάρχουν προϊόντα που δεν προκύπτουν από εργασία. Έτσι. Μπορεί να είναι άειλα προϊόντα. Συμφωνούμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το άειλο προϊόν δεν είναι προϊόν εργασίας. Η διαφορά είναι ότι το άειλο προϊόν είναι η διαδικασία κατανάλωσής του είναι ταυτόχρονη ή ταυτόσιμη με τη διαδικασία παραγωγής του. Αυτή είναι η διαφορά με το άειλο σε σχέση με το υλικό προϊόν, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και βέβαια σχετίζεται με τη χρηματαγορά είτε διαμέσου τίτλων είτε στο βαθμό που αυτό λειτουργεί, αν και τα άειλα προϊόντα δεν υπολογίζονται ή δεν υπάρχουν στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων είναι ή βασικά αγροτικά είδη, τα οποία είναι κρίσιμα εμπορεύματα για την παγκόσμια βιομηχανία, ή ενεργειακά προϊόντα, ενεργειακά εμπορεύματα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ. Το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργεί μια οικονομία υποταγμένη στη διαμόρφωση των τιμών ή της διάθεσης προϊόντων από τα χρηματιστήρια. Αν είναι υποταγμένη σε αυτά, αυτή η οικονομία δεν πρόκειται να ανακάμψει ποτέ. Ή θα πρέπει να κάνει τα πάντα ώστε να ελέγξει το χρηματιστήριο. Με συγχωρείτε ρε παιδί μου, πόσες χώρες στον κόσμο έχουν το εκτόπισμα ή το μέγεθος ή την προβολή ισχύως, αν θέλετε, για να ελέγξουν τις ροές στις χρηματιστικές αγορές? Στην πραγματικότητα δύο, έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΣΥ του Λονδίνου, ούτε καν η Βρετανία, το ΣΥ του Λονδίνου. Δεν μπορεί να παίξει με αυτούς τους όρους μια οικονομία, ιδιαίτερα μια οικονομία η οποία είναι μέση, μέσω επίπεδου ή ακόμη πιο αδύναμη. Πρέπει να επεξαρτηθεί. Δεν μπορεί να καθορίζει τιμές ενέργειας από το χρηματιστήριο. Δεν μπορεί να αγοράζει πετρέλαιο ή ενέργεια από το χρηματιστήριο. Δεν μπορεί να αγοράζει, ας πούμε, αγροτικά προϊόντα από το χρηματιστήριο. Τώρα, εάν υπάρχουν επενδυτές και θέλουν να παίξουν το χρηματιστήριο, πάρκο στο λέμε ότι δεν συνοιάζεσαι με αυτό. Αφού βεβαίως πληρώσουν τους καταλληλούς φόρους. Εάν τα λεφτά τους ή τα κέρδη τους προέρχονται από την οικονομία σου. Αλλά η οικονομία δεν μπορεί να υποτάσσεται στον τρόπο που διαμορφώνονται οι ροές των εμπορευμάτων ή οι τιμές των εμπορευμάτων στα χρηματιστήρια. Για οποιοδήποτε εμπόρευμα μπορεί να είναι αυτό. Είτε είναι υπηρεσία είτε προϊόν. Αγαθό. Τι θα γίνει μακροπρόθεσμα με τις αγορές ακινήτων και χρυσού? Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σήμερα το χρυσό. Το χρυσός συνεχώς αυξάνει, αλλά υπάρχει μια τεράστια ζήτηση χρυσού από τις χώρες αυτή τη στιγμή. Είναι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Μια εμπόλεμης κατάστασης η οποία γενικεύεται, έτσι. Η τελευταία έκθεση του ΣΥΠΡΙ, δηλαδή του Ινστιτούτου της Σουηδίας που μελετάει, έχουμε περισσότερες αναφλέξεις ανά την Ιφίλιο στο χρόνο που μας πέρασε το 2025 από ό,τι είχαμε οποιαδήποτε άλλη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Κλιμακώνεται η παγκόσμια σύραξη με πάνω από 120 ενεργά μέτωπα, όπου τα ενεργά αυτά μέτωπα είναι άμεσα εμπλεκόμενες προεκυρήν Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και οι υπόλοιπες χώρες συμμαχοί τους κτλ. Ή υποδιαμόρφωση συμμαχίες. Εδώ έφτασε στο σημείο η Ιαπωνία να μπει σε διαδικασία επαναστατικοποίησης οικονομίας της. Το καταλαβαίνουμε αυτό τι σημαίνει? Ο Τότζο ξανάρχεται. Τρέλα. Λοιπόν, παραλογισμός βεβαίως, γιατί θα φάει τη βουτιά του αιώνα. Ο του αιώνα θα είναι
οι Ιάπωνες θα είναι τυχεροί αν ξαναδούν τη μεταλλήθηση Meiji του τέλους 19ου αιώνα. Αν ξαναδούν αυτό το πράγμα. Έτσι. Θα τους ισοπεδώσουν οι Αμερικανοί. Θα τους κάνουν εφεδρική οικονομία όπως και το στρατό επικουρικού τους δύναμη. Όπως τους είχαν οι Βρετανοί στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα που τους βάλανε να χτυπάνε τη Ρωσία. Στο μεγάλο παιχνίδι για το οποίο θα ελέγξει τη Μαντζουρία κτλ. Λοιπόν. Τώρα για τα ακίνητα. Τα ακίνητα, κοιτάξτε, εδώ. Η μεταλλήθηση του Meiji ήταν η περίφημη στροφή προς τον εξευρωπαϊσμό της Ιαπωνίας που έγινε την εποχή του τέλους των Σαμουράι, όπου πλέον ο αυτοκράτορας έγινε ένα παρέμεινε θεϊκό πρόσωπο σημείο αναφοράς, αλλά η διακυβέρνηση πλέον πέρασε σε δυτικά πρότυπα με τον τρόπο δηλαδή που γινόταν στη Δύση. Η εξάρτηση της Ιαπωνίας τότε υπήρχε από δύο μεγάλες δυνάμεις. Πρώτη Βρετανία, η οποία φρόντισε να εξοπλιστεί και ιδιαίτερα το ναυτικό της, γιατί την είχε ανάγκη ως by proxy δύναμη εναντίον της Ρωσίας, ξέφτιαξε το ναυτικό και την έβαλε να χτυπάει και να βυθίζει το ρωσικό στόλο και να καταλαμβάνει τα λιμάνια της στην Ασιατική Αχτή, Σιβηρία και Μαντζουρία, προκειμένου βεβαίως η Βρετανία να ενισχύσει το ρόλο της στο μεγάλο παιχνίδι που πεζόταν τότε, έτσι λεγόταν Great Game. Λοιπόν, και οι Αμερικανοί παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο, μέχρι ότου η Ιαπωνία, ιδιαίτερα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισε να εξατοποιείται και να έχει τις δικές της ιμπεριαλιστικές βλέψεις στην ευρύτερη περιοχή. Τότε αρχίσαν οι συγκρούσεις και με τη Βρετανική Αποικιοκρατία και με τους Αμερικανούς που εποφθαλμιούσαν τον έλεγχο του ειρηνικού. Λοιπόν, να δούμε εάν μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια της Ιαπωνία μετά από αυτό το κάζο που θα πάθει και στο οποίο οδηγείται, βεβαίως με την πλήρη κάλυψη μάλλον καθοδήγηση των Αμερικανών. Μετά το μεγάλο πραξικόπημα που έγινε από την κυρία αυτή, δεν ξέρω ποια είναι, πρωθυπουργός του τώρα, έγινε ένα φοβερό συνταγματικό πραξικόπημα. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στην ουσία είναι θεσμικά ανάλογο με το πραξικόπημα που έκανε ο Χίτλερ το 1933. Στη Γερμανία, το 1933 στη Γερμανία. Αυτό κάνανε οι Ιάπωνες. Ναι, αν θυμάμαι καλά, αυτή είναι. Και μάλιστα υπό τις ευλογίες του Τραμπ υποδέχτηκε την κυρία Τακάιτσι, έτσι, με τους καλύτερους λόγους. Και της ευχήθηκε τα καλύτερα να ανεβάσει το ποσοστό των πολεμικών δαπανών της Ιαπωνίας το 5% του ΑΕΠ της Ιαπωνίας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε μια παρακμάζουσα ιαπωνική οικονομία. Βεβαίως δεν είναι τα χάλια τα δικά μας, μη συγκρίνουμε, έτσι, αλλά μιλάμε για το ότι η Ιαπωνία έχει χάσει τη δυναμική της εδώ και χρόνια. Έχει μειούμενο, απόλυτα μειούμενο πληθυσμό, τρομακτικό πρόβλημα στον πληθυσμό της και αυτό υποδηλώνει μια εσωτερική κατάρρευση, κοινωνική κατάρρευση στην Ιαπωνία, όπως επίσης και η οικονομία της δεν μπορεί να βαδίσει σωστά. Ακόμη και το νομισματικό της μπαίνει θέμα. Όταν πλέον έχει ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, το οποίο βεβαίως, επειδή είναι στο δικό της νόμισμα, δεν κινδυνεύει από άμεση χρεοκοπία ή προσφυγή στο ΔΝΤΑΦ, όμως εάν προσθέσει αυτό τη στρατιωτικοποίηση οικονομίας και τη στροφή στις πολεμικές δαπάνες, είναι μεγάλο θέμα αν μπορεί να συντηρήσει ή αν αναχρηματοδοτήσει το δικό της χρέος η Ιαπωνία πλέον, χωρίς να προσφύγει στο εξωτερικό σε συναλλάγμα κυρίως δολάρια, οπότε θα αρχίσει να καλπάζει και το εξωτερικό χρέος της Ιαπωνίας, και το εξωτερικό χρέος μιας χώρας είναι ο βασικός τρόπος για να χρεοκοπήσει μια χώρα και να προσφύγει στον ΔΝΤΑΦ, αν θέλει βεβαίως και στον βαθμό που επιλέγει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν εδώ μονόδρομοι. Μόνο κάτι ξεπεσμένοι καθηγητές του Harvard το σκέφτονται αυτά. Ποια είναι η άποψή σας για το παράλληλο σύστημα πληρωμών τύπου βραζιλιάνικο PIX που αναφέρει συνέχεια ο Βαρουφάκης? Δεν ξέρει ο Βαρουφάκης τι ξέρει. Να με συγχωρείτε, δηλαδή, αυτό είναι ανοησίες του Βαρουφάκη. Δηλαδή, όποιος δεν ξέρει την δημοκρατική λειτουργία, μπορεί να λέει τι θέλει. Καταρχάς, στη Βραζιλία το συγκεκριμένο σύστημα είναι πιστωτικό σύστημα, δεν είναι νόμισμα.
είναι σύστημα πιστώσεων. Εντάξει, βεβαίως έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα η διάδραση φτωχολογιά. Αν οποιοδήποτε διαβάσει και έχει ασχοληθεί, ξέρει ότι ο τρόπος που λειτουργούν τα δύο παράλληλα συστήματα πιστώσεων, έχει ένα νόμισμα, η Βραζιλία δεν έχει δύο, αλλά έχει δύο διαφορετικά παράλληλα συστήματα πιστώσεων. Παρόλα αυτά, έχει δημιουργηθεί σοβαρό πληθωριστικό πρόβλημα, ιδιαίτερα για τις πιστώσεις που απευθύνονται στη φτωχολογιά και που διευκολύνουν την φτωχολογιά. Γι' αυτό κιόλας οι φαβέλες, η φτωχολογιά δηλαδή, που βρίσκεται στις φαβέλες, τι κάνει? Προσπαθεί να αυτοοργανωθεί, να έχει τη δική της οικονομία, την αυτοδύναμη οικονομία, που αυτό βέβαια συνδέεται και με το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά, διακίνηση και ιστορίες, όλα αυτά τα πράγματα, προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί την υπερπληθωριστική, τις υπερπληθωριστικές πιστώσεις που γίνεται με το παράλληλο σύστημα πιστώσεων που έχουν επιβάλει στη Βραζιλία. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα σε αυτό, για τη βραζιλιάνικη οικονομία. Γι' αυτό κιόλας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της τεράστιας φτώχειας και της αύξησης των φαβελών. Δηλαδή, η κάθε κυβέρνηση μετράει την επιτυχία της με την έκταση, με το πόσο μεγαλώνουν οι φαβέλες. Ένας δεύτερος κόσμος, ένας παράλληλος κόσμος, ειδικά στη Βραζιλία. Να ξέρουμε κάτι, ότι το μεγάλο πρόβλημα, και αυτό είναι από την αρχαιότητα τώρα, έτσι, λοιπόν, αναφέρεται για πούμε από τον Αριστοφάνη, στις Νεφέλες. Αναφέρεται για το διπλό νόμισμα, ότι δεν πρέπει με τίποτα, με κανέναν τρόπο, να υπάρχουν διπλά νομίσματα, δηλαδή ένα ακριβό και ένα φτηνό. Έτσι, λοιπόν, είναι το νόμος του Γκρίσομ. Γκρίσομ ήταν ένας Βρετανός έμπορας του 16ου, 17ου αιώνα, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είπε το πολύ απλό, ότι όπου υπάρχουν δύο διπλό νομίσματα, το καλό τρώει το κακό, ή το κακό τρώει το καλό, ανάλογα το πώς το βλέπει κανείς. Στην Ελλάδα, πώς ρίξαν έξω την πρώτη εθνικοποιημένη δραχμή που εξέδωσε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στις 14, αν θυμάμαι καλά, 14 Νοεμβρίου του 1944. Πώς τη ρίξαν έξω οι Βρετανοί? Απλούστατα, αναγκάζοντας την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, δυστυχώς εκεί συμφώνησαν και οι υπουργοί του ΕΑΜ, γιατί πολύ φοβάμαι δεν είχαν ιδέα για τι πράγμα συζητούσαν. Συζητούσαν μόνο για τους μετασχηματισμούς, αυτά είχαν στο μυαλό τους, μετασχηματισμούς και ιστορίες, χωρίς να ξέρουν πώς γίνεται αυτά τα πράγματα με πρακτική πολιτική. Αυτά που λέμε τόση ώρα. Με τι πρακτικά μέτρα πάνε να τα βάλω αυτά στην πράξη, να δω τι θα γίνει. Αποδέχτηκαν λοιπόν οι Βρετανοί να εκδίδουν την περίφημη στρατιωτική λίρα, δηλαδή ένα δεύτερο νόμισμα, το οποίο το εκδίδανε για να πληρώνουν το εκδίδανε στην Κηφισιά, μάλιστα, με δικό τους τυπογραφείο, στην Κηφισιά, στρατιωτική λίρα, κατοχική στρατιωτική λίρα, η οποία τα χρησιμοποιούσαν για τις δικές τους ανάγκες. Όποιος διαβάσει τα υπομνήματα του Ζολώτα, που τότε ήταν διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, όπως επίσης και τα δημοσιεύματα του Υπουργείου Οικονομικών επί Σβόλου και Αγγελόπουλου, που ήταν οι υπουργοί του ΕΑΜ στο Υπουργείο Οικονομικών, θα δείτε ότι αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα η έκδοση της λεγόμενης στρατιωτικής λίρας, γιατί δημιουργούσε πληθωριστικές πιέσεις. Δεν έχει καμία σημασία το ότι είχαν συμφωνήσει με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να είναι ένα προς ένα ισοτιμία, δηλαδή μία στρατιωτική λίρα που εξέδιδαν στην Ελλάδα με μία λίρα στερλίνα, ένα προς ένα. Αυτά στην πράξη δεν λειτουργούν. Σε μία πολυνομισματική οικονομία, έτσι, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια οικονομία με την κατάσταση που ήταν η ελληνική οικονομία της εποχής, χωρίς να υπάρχουν εμπορεύματα, ή αν θέλετε σωστότερα, τα εμπορεύματα που είχαν ανάγκη ο πληθυσμός δεν τα παρήγαγε ο ίδιος, αλλά του τα έφερε η ούρα και τα έλεγχε η στρατιωτική Βρετανική αποστολή. Οπότε ο πληθωρισμός εκτινασότανε. Υπήρχε τραυματικό πρόβλημα και ταυτόχρονα το μαύρο εμπόριο, έτσι, μαυραγωρίτες, όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούσαν τότε. Γι' αυτό μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις με το νόμισμα, αρκεί να είναι ένα το νόμισμα.
μία νομισματική κυκλοφορία στην οικονομία. Στο βαθμό που βάζεις και δεύτερο νόμισμα στην εσωτερική νομισματική σου κυκλοφορία, τεινάζεις στον αέρα το σύμπαν. Τεινάζεις στον αέρα το σύμπαν. Η μεγαλύτερη χρεοκοπία της χώρας προ το 2009-2010 ήταν το 1894. Και ήταν η χειρότερη εκτός όλων των άλλων, γιατί είχαν την επινόηση

σαν στόχο να πληρωθούν οι εσωτερικές ανάγκες του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή οι φόροι κτλ. Λοιπόν, το ΣΚΡΙΠ έκτοτε και για περίπου σχεδόν έναν αιώνα αποτελεί, ήταν έννοια ισοδύναμη στα ελληνικά πολιτικά πράγματα ή στα δημοσιογραφικά πράγματα της Ελλάδας, ισοδύναμη με την απόλυτη χρεοκοπία. Γι' αυτό και βγήκε και ως εφημερίδα. Η εφημερίδα ΣΚΡΙΠ που ξεκίνησε σαν ευθυμογραφική στην αρχή, χρονογραφήματα κτλ. Και μετά συνέχισε ως πολιτική εφημερίδα, κατά αυτό πολιτική εφημερίδα, έφερε τον τύπο ΣΚΡΙΠ για να θυμίζει στους Έλληνες την καταστροφή που επέφερε η εισαγωγή του διπλού νομισματικού συστήματος την εποχή του Σωτηρόπουλου, ο οποίος κράτησε 6 μήνες, 8 μήνες. Αφού τα οικονόμησε γοντρά ο Χάμπρο και ο Βασιλιάς, χρεοκόπησε η χώρα και φέραν τον Τρικούπη να λύσει το πρόβλημα της χρεοκοπίας. Το οποίο τι έκανε, το δυστυχώς το πτωχεύσαμε. Και επειδή ο Τρικούπης και το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν αποδεχόταν τη συμβουλή, ξέρετε, τη φοινική συμβουλή, με πόνο καρδιάς, αλλά τέλος πάντων έπρεπε να κάνουν το συνέστημα κόμπο, που τους δίνανε οι δανειστές της χώρας και εγγύητριες δυνάμεις της Ελλάδας, έτσι, να θέσουν υποδημόσιο ξένο έλεγχο τα δημοσιονομικά τους, υπό ξένο έλεγχο τα δημοσιονομικά της χώρας, αρνιόταν ο Τρικούπης. Και οι υπόλοιποι πολιτικοί αντίπαλοι του την εποχή εκείνη, χρειαστήθηκε ο πόλεμος του 1897 για να μας επιβληθεί ο διεθνής οικονομικός έλεγχος. Ευτυχώς στην Ελλάδα σήμερα έχουμε μια τέτοια διακομματική συνένεση που δεν χρειάστηκε πόλεμος για να μας επιβληθεί ο διεθνής οικονομικός έλεγχος, και μάλιστα με τη χειρότερη δυνατή μορφή, δηλαδή την ΑΔΕ και το υπερταμείο. Όχι, έχουμε Τσίπρες, έχουμε Μητσοτάκηδες, έχουμε όλους τους άλλους, τους αφαγκατέ, οι οποίοι δεν τολμάνε καν να θίξουν ότι δεν είναι δυνατόν διαρκώς επί 200 τόσα χρόνια να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια, τις ίδιες επιλογές προς το χειρότερο. Και να βγαίνουν διάφοροι σοφοί που επιλέγονται ή αναδεικνύονται δια το κομμάτων και να σου λένε τις μακακίες. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Γιατί έτσι. Το λέει η επιστήμη. Το αλκουίνου η επιστήμη. Έτσι. Το παράλληλο σύστημα πληρωμών ελεγχόμενο από την κυβέρνηση και όχι δεύτερο νομίσμα θα μπορούσε να σπάσει τον καρτέλ των συστημικών τραπεζών. Όχι. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να αλλάξει το συστημικό, το τραπεζικό σύστημα. Να σας πω κάτι πολύ απλό. Γιατί θα πρέπει να έχουμε τέτοιες τράπεζες? Δηλαδή, τράπεζες οι οποίες είναι ένα σούπερ μάρκετ πιστωτικών προϊόντων. Τι τις χρειαζόμαστε? Αυτό που χρειαζόμαστε είναι τράπεζες ειδικού σκοπού. Δηλαδή, τράπεζες οι οποίες είτε να λειτουργούν ως ταμιευτήρια, τα θυμόμαστε παλιά ταμιευτήρια. Γιατί νομίζετε ότι υπήρχαν τα παλιά ταμιευτήρια? Τα παλιά ταμιευτήρια λειτουργούσαν ως εξισορροπητικοί μηχανισμοί στο τραπεζικό σύστημα. Να αποτρέπεται δηλαδή η καθίζηση του τραπεζικού συστήματος. Το bank run που λένε οι Αγγλοσάξονες. Γι' αυτό υπήρχαν. Ποιος θα ξεπούλησε και το διέλυσε το ελληνικό ταμιευτήριο? Τα θυμόμαστε αυτά? Δεν τα θυμόμαστε. Γι' αυτό είχαν δημιουργηθεί. Και να μαζεύονται οι λαϊκές καταθέσεις, οι οποίες βεβαίως, επειδή ο λαός μας δεν είναι γενικά ο λαός, δεν είναι επιρρεπής στο bank run, να λειτουργούν ως ασφαλιστική λυκλίδα. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι έχεις ένα ταμιευτήριο, το οποίο είναι ανά πάσα διαθέσιμο να μπορεί να υποστηρίξει τις καταθέσεις του. Δεν είναι εικονικές δηλαδή οι καταθέσεις. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργεί ως επενδυτικός οργανισμός σε πιστωτικά προϊόντα. Να σου πουλάει δηλαδή εικονικά δάνεια. Λοιπόν, το δεύτερο, θα πρέπει να υπάρχουν τράπεζες οι οποίες ενισχύουν την κεφαλαιακή δομή, ενισχύουν την κεφαλαιακή κίνηση των εταιριών, μικρομεσαίων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των υποίδρυση νέων εταιριών. Και μάλιστα με όρους που ανάλογους με εκείνους που υπάρχουν στα λεγόμενα, που είναι τα venture capital, δηλαδή οι εταιρείες δηλαδή που διαθέτουν κεφάλαια σε νέες ή παλιότερες εταιρείες με στόχο την κεφαλαιακή τους ενίσχυση. Πώς γίνεται αυτό? Το σύνηθες, και θα πρέπει να το κάνουν αυτό οι δημόσιες τράπεζες ή ανάλογα τραπεζικά ιδρύματα δημόσια, πώς γίνεται? Δεν γίνεται ούτε με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ούτε με υψηλά επιτόκια.

συνήθως σε αυτές τις ιστορίες τι γίνεται, χρηματοδοτείς επενδυτικά σχέδια, ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, μοιράζοντας με το τραπεζικό ίδρυμα το ρίσκο που αναλαμβάνει ο επενδυτής. Ποιο είναι το ρίσκο? Το ρίσκο είναι η απόδοση της επένδυσης. Επομένως, θα πάρεις πίσω τα χρήματά σου, την επένδυση που έχεις κάνει συμμετέχοντας σε ένα επενδυτικό σχέδιο, μέσω του κέρδους που θα βγάλει αυτό το επενδυτικό σχέδιο. Έτσι, δεν θα είσαι, πώς να το πούμε, τοκογλύφος, δηλαδή θα πουλάς χρήμα έναντι τόκου. Και θα απαλλάξεις ιδιαίτερα τους νεοεισερχόμενους επιχειρηματίες στην αγορά, στον βαθμό που έχουν καλές ιδέες, καινοτομίες και όλα αυτά τα πράγματα, από το μεγάλο κόστος χρήματος που υπάρχει από ένα δάνειο. Δάνειο το οποίο θα πρέπει να πληρώνεται τακτικά με επιτοκιακές επιβαρύνσεις κτλ. Αυτό λέμε, αυτού του είδους τράπεζες θέλουμε. Τέτοιες. Τι να τις κάνω εγώ αυτές? Αυτές τις κλείνουμε. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε βαρύδια για την οικονομία. Ακόμη και όταν λειτουργούσαν, πώς να το πούμε, με τον τρόπο που λειτουργούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σαράθικος και τοκογλυφικός. Κλείστε τις ρημάδες, με εγγύηση βέβαια της πραγματικής καταθετικής βάσης, η οποία δεν είναι και μεγάλη. Εξανεμίστε τελείως. Να εγγυηθεί το δημόσιο την καταθετική βάση, έτσι, και να δημιουργήσει καινούργιες τράπεζες ειδικού σκοπού, που να ενισχύουν την οικονομία άμεσα, όχι ως το κογλύφι και εκ του ασφαλούς, αλλά συμμεριζόμενοι το ρίσκο, διαχέοντας το ρίσκο της οικονομίας. Και ναι, σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα σου βγουν όλες οι επενδύσεις, κάποιες θα βγουν, κάποιες δεν θα βγουν, δεν μπορεί να προβλέψεις και να κάνεις αυτό το πράγμα, αλλά από αυτές που θα βγουν και η οικονομία θα ωφεληθεί, έτσι, αλλά και θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου, τα λεφτά δηλαδή της τράπεζας που έχει χρηματοδοτήσει ή έχει το επενδυτικό σχέδιο, χωρίς να φορτώνει με βαρύδια την επιχειρηματική πρωτοβουλία ή την επιχειρηματική προσπάθεια και μάλιστα στο ξεκίνημά της. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να υπάρξει ένας υγιής, ο βαθμό που μπορεί να είναι υγιής, ένας ιδιωτικός τομέας που μπορεί να πάρει σοβαρά ρίσκα και να κάνει καινοτόμες επενδύσεις, ειδικά στην παραγωγή. Ειδικά στην παραγωγή με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομίας, αλλά και κυρίως εργασίας, ζωντανής εργασίας. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορεί να έχεις αυτό το κολάρο, το ασφιχτικό, έτσι, το σαδομαζυγιστικό που βάζεις στον ιδιωτικό τομέα όλα αυτά τα χρόνια και το αλλάζεις τον άνδοξα σου. Και όταν δεν μπορεί το τραπεζικό σύστημα να τα βγάλει πέρα, να έχει τον φορολογούμενο να επιδοτεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν είναι βιώσιμο. Και κάνει και την οικονομία να μην γίνει βιώσιμη. Ο χρυσός και το ασίμι δεν είναι και αυτά κατά μια έννοια ένα παράλληλο νόμισμα ή γενικά παράλληλος τρόπος πληρωμών εξού και θανάτου? Όχι, όχι, όχι. Ο χρυσός και το ασίμι αποτελούν μέρος, δεν αποτελούν μέρος της νομισματικής βάσης μιας οικονομίας. Είναι μορφή επένδυσης και ή αποθησαυρισμού. Δεν αποτελούν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, δηλαδή από τότε που καταργήθηκε, πώς να το πούμε, η μορφή νομισματικής έκδοσης νομίσματος με βάση assets, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία. Να το πούμε πιο απλά. Προσπαθώ να πιο απλά. Υπάρχουν δύο τρόποι να εκδώσεις νόμισμα, χρήμα. Δύο τρόποι. Δύο βασικοί τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι ο asset-based, δηλαδή να θεμελιώνεται σε αντικειμενικά περιουσιακά στοιχεία. Είτε υλικά περιουσιακά στοιχεία, χρυσός, ασίμι, ή πώς το λένε, περιουσιακά στοιχεία όπως είναι βιομηχανικά προϊόντα, πετρέλαιο, ενέργεια, όπως ήταν το νόμισμα που εξέδωσε συγκεκριμένα πριν κάποια χρόνια η Βενεζουέλα, που το υποστήριζε με τα βαρέλια πετρελαίου που παρήγαγε η ίδια. Αυτό είναι η μία κατηγορία. Ή με άελες αξίες, δηλαδή με τίτλους όπως είναι ομόλογα του δημοσίου, όπως είναι αξίες στο χρηματιστήριο. Τέτοια περιουσιακά στοιχεία. Το ευρώ
Είναι ένα τέτοιο νόμισμα, το οποίο δεν στηρίχθηκε όμως σε υλική παραγωγή ή σε πραγματικό περιουσιακό στοιχείο, όπως θα ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα το ασήμι, το χρυσάφι. Στηρίχθηκε στα περιουσιακά στοιχεία που εγγράφονταν στα τραπεζικά ενεργητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και θεωρείται το πλέον παρασιτικό κερδοσκοπικό νόμισμα. Ήταν η χαρά του τραπεζίτη. Γι' αυτό και δεν είναι βιώσιμο σήμερα. Δεν είναι βιώσιμο, γιατί για να μπορεί να συντηρηθεί, καταστρέφεται ολόκληρη η πραγματική παραγωγή, η βιομηχανική δηλαδή, η υποδομή που είχε η ανεπτυγμένη Ευρώπη. Τα ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει το ευρωνόμισμα, το κοινό νόμισμα, όπως λέγεται, εάν δεν ενισχυθούν τα τραπεζικά ή χρηματοπιστωτικά ενεργητικά ζώνη. Αυτά είναι που πάνω σε αυτά θεμελιώνεται η αξία του νομίσματος, του κοινού νομίσματος. Ο δεύτερος τρόπος τώρα για να φτιάξεις, ο εναλλακτικός για να φτιάξεις νόμισμα, να εισάγεις νόμισμα, είναι να στηριχτεί στη ζωντανή εργασία και την αξία της. Είναι labor standard money, το λένε στην αγγλοσαξονική φιλολογία από την εποχή του Adam Smith. Το άλλο λέγεται asset standard money, όπως λέμε, ας πούμε, χρήμα στη βάση του χρυσού κανόνα. Gold standard money, έτσι, που χρησιμοποιήθηκε πάρα πολλά χρόνια. Ο πρώτος που είπε ότι θα πρέπει να μην στηρίζεται μια μικρή οικονομία, ότι δεν πρέπει να στηρίζεται στο χρήμα το οποίο βασίζεται στο χρυσό κανόνα, είναι ο Adam Smith, στον πλούτο των εθνών. Οι μικρές οικονομίες είναι υποχρεωμένες να στηρίζονται σε νόμισμα που απηχεί τη δική τους παραγωγή, δηλαδή τη δική τους ζωντανή εργασία. Γιατί βεβαίως, για όσους δεν γνωρίζουν, ίσως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Adam Smith ήταν από τους πρώτους που υποστήριζε ότι η αξία ενός προϊόντος εξαρτάται από τη δαπανόμενη κοινωνική εργασία, από τη ζωντανή εργασία, δηλαδή που δαπανάται για την παραγωγή του. Επομένως, μια μικρή οικονομία που δεν έχει τη δυνατότητα διαμέσου του επεκτατισμού, των απικιών, του ελέγχου του παγκόσμιου εμπορίου ή των θαλασσίων οδών να συσσωρεύει χρυσό, θα πρέπει να δημιουργεί χρήμα το οποίο στηρίζεται στην εργασία που καταναλώνεται για την παραγωγή εμπορευμάτων. Αυτό το πράγμα. Αυτό στην επιστήμη της οικονομίας, πολιτική οικονομία και μετά, λέγεται labor standard money, δηλαδή χρήμα στη βάση του κανόνα της εργασίας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει ότι εισάγεται ένα νόμισμα το οποίο θεμελιώνεται στην δυνατότητα η ζωντανή εργασία να μην έχει αβαρίες, δηλαδή ότι ο εργαζόμενος, ζωντανή εργασία, έτσι, στηρίζεται στην αύξηση παραγωγικότητας εργασίας, στην πλήρη απασχόληση, στη δυνατότητα της αύξησης της αγοραστικής δύναμης εργασίας. Έτσι, στη βάση αυτή. Μάλιστα, το μοντέλο αυτό, τον τρόπο που αυτό, ήταν το μοντέλο με βάση το οποίο εισήχθη το εθνικό κρατικό νόμισμα, η νέα δραχμή της απελευθέρωσης 14 Νοεμβρίου του 1944. Στη λογική, στη φιλοσοφία αυτή πήγε να γίνει. Οι Εγγλές βεβαίως δεν το επέτρεψαν και είχαμε ένα ξεφτυλισμένο πληθωριστικό νόμισμα υπό τον άμεσο νομισματικό έλεγχο της Νομισματικής Επιτροπής που ήδη ίδρυσαν και επέβαλαν στις ελληνικές κυβερνήσεις τις μετεβαρκεζιανές, μόνο και μόνο για να ελέγχουν το νόμισμα μέχρι ότου το καταργήσουν, γιατί ο στόχος ήταν να χάσει τη δυνατότητα δημιουργίας δικού της εθνικού κρατικού νομίσματος η Ελλάδα. Δεν μπορεί ένα προτεκτοράτο να έχει δικό του εθνικό νόμισμα, να έχει αυτονομία νομισματικής πολιτικής. Δεν νοείται. Κρατήθηκε όσο κρατήθηκε αυτό και μετά μας βάλανε στη διαδικασία της πληθωριστικοποίησης, υπονόμησης του νομίσματος και μετά της αλλαγής του νομίσματος. Άλλωστε, στην ιστορία των 200 πλάς χρόνων που υπάρχει η σύγχρονη ελληνική οικονομία, η ίδρυση του νέου κράτους της Ελλάδας κτλ., η περίοδος όπου είχαμε πραγματικά νομισματική αυτονομία είναι πάρα πολύ μικρή.
είναι ουσιαστικά στην περίοδο μετά την απελευθέρωση μέχρι την εποδό της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Πολύ λίγα χρόνια και μάλιστα υποκαθεστώς άμεσου ελέγχου της κυκλοφορίας του νομίσματος, Νομισματική Επιτροπή. Η Νομισματική Επιτροπή δημιουργήθηκε το 1945, καταργήθηκε το 1982 από το Πασόκ. Και μόνο στόχος είναι να εγκρίνει την νομισματική κυκλοφορία. Γι' αυτό κιόλας, στη δεκαετία του 50 και του 60, τόσο το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, όσο και η ΓΕΣΕΕ, έβαζαν ζήτημα της απελευθέρωσης νομισματικής κυκλοφορίας, να μπορέσει να υπάρξει, όπως το λέγανε οι ίδιοι, παραγωγικό νόμισμα. Δηλαδή ένα νόμισμα το οποίο η νομισματική κυκλοφορία να υπηρετεί και να στηρίζεται στην αύξηση των παραγωγικών και των παραγωγικών υποδομών και της παραγωγικότητας ζωντανής εργασίας. Αυτό λέγανε τότε οι τρελοί, οι γραφικοί, οι ηλίθιοι. Και χάρη σε αυτόν τον αγώνα, στην προσπάθεια, απέκτησε για πρώτη φορά βιομηχανική βάση η χώρα με τον τρόπο που την απέκτησε, με όλα τα χάντικα. Μόλις άρχισε να υποχωρεί αυτή η προσπάθεια, έγινε το παρανάλωμα του πυρός μέχρι που φτάσαμε στην απόλυτη χρεοκοπία. Αυτό συμβαίνει. Επομένως, στην εσωτερική νομισματική κυκλοφορία υπάρχει ένα σύστημα πίστης, ένα σύστημα νομισματικής κυκλοφορίας, ένα νόμισμα. Δεν υπάρχουν πολλά. Στις εξωτερικές σου σχέσεις μπορεί να χρησιμοποιείς συνάλλαγμα ή διαφορετικά συναλλάγματα ή πολιτικές συναλλαγματικής ισοτιμίας ή καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών. Διαφορετικά. Ανάλογα με το τι κρίνεις ότι σε συμφέρει σε κάποια στιγμή. Εδώ δεν μπορούν να υπάρχουν δογματισμοί. Ακούω μερικούς φίλους που ζητάμε ότι πρέπει να έχουμε ένα peg να κλειδώνουμε την ισοτιμία. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της λογικής. Δεν πρέπει να έχουμε στη χρήση ενός όπλου, ενός μέσου, όπως είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, δεν μπορεί να είσαι δογματικός. Χρησιμοποιείς ανάλογα με την περίπτωση και το τι σε συμφέρει. Μπορεί να είναι το PEG, μπορεί να μην είναι PEG. Μπορεί να είναι ελεύθερη διακινόμενη ισορροπία, συναλλαγματική ισορροπία. Σύμφωνα με τις καταγραφές συναλλαγματικών καθεστώτων, υπάρχουν 7 διαφορετικά καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών. Γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε ανάλογα με το τι βολεύει την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας? Δεν είναι πρώτη φορά που τα συζητάει η Ελλάδα. Έστω και απέφτουμε τα σύννεφα. Απλά τότε που τα συζητούσε στο σοβαρά, είχε επιστήμονες που νοιαζόντουσαν για τον τόπο, έστω και αν ήταν συντηρητικοί, έστω και αν ήταν στη δεξιά κτλ. Έτσι. Νοιαζόντουσαν όμως για τον τόπο. Μετά που αποκτήσαμε καθηγητές από το Harvard, εντάξει. Εδώ επαληθεύτηκε για μια ακόμη φορά ένας Βραζιλιάνος οικονομολόγος που δυστυχώς υπήρξε και πολιτικός της Βραζιλίας και έγινε ένας από τους χειρότερους προέδρους της Βραζιλίας, είναι ο Καρντόσο. Ο Καρντόσο είναι εξαιρετικός οικονομολόγος Βραζιλιάνος, ο οποίος μελετούσε τα ζητήματα της Λατινικής Αμερικής και της Βραζιλίας, ο οποίος είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξή του το εξής. Ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα της Βραζιλίας, έλεγε, ότι είναι το brain drain. Τι είναι το brain drain? Το ότι τραβάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατά κύριο λόγο, απορροφούσαν τους εγκεφάλους από την Βραζιλία, οι οποίοι πηγαίναν στα πανεπιστήμια να διδαχτούν, να μάθουν να σπουδάσουν στα αμερικανικά πανεπιστήμια, κατά κύριο λόγο. Αλλά έλεγε ο Καρντόσο, όσο μεγάλο πρόβλημα και να το brain drain είναι για τη βραζιλιάνικη οικονομία, αυτό ισχύει βεβαίως για όλες τις χώρες που έχουν υποστεί ή που υπόκεινται σε brain drain, έτσι συμπεριλαμβανόμενο και της Ελλάδας, πολύ πολλαπλάσια μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ότι αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς, επιστρέφουν πίσω για να εφαρμόσουν αυτά που μάθανε στα αμερικανικά πανεπιστήμια και καταστρέφουν τη χώρα. Αυτό ισχύει απόλυτα εδώ. Και μάλιστα, για να υποβαθμιστούν τα ελληνικά πανεπιστήμια και να μην βγάζουν πανεπιστημιακούς ή επιστήμονες οι οποίοι νοιαζόντουσαν για τα προβλήματα, πρώτον κατήχαν τα προβλήματα και δεύτερον νοιαζόντουσαν για τον τόπο αυτό και το πώς θα πορευτεί μπροστά, τι έγινε? Έγινε εξευρωπαϊσμός και εξαμερικανισμός των σπουδών στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα, τους καθηγητές του Harvard, τους σοφούς, μας έρχονται και λένε τις μπούρδες του αιώνα. Μου λες και μας ήρθαν από τον Άρη και δεν ξέρουμε εμείς, δεν συζητάγαμε μέχρι χθες τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Τώρα αυτοί θα μας το ανακαλύψουν.
Δεδομένου τη σχεδόν σίγουρη αυτοδυναμία σε επόμενε εκλογέ, τι προβλέπετε, επαναληπτική οικουμενική συνεργασία? Δεν υπάρχει δεδομένη αυτοδυναμία στι επόμενε εκλογέ. Τουλάχιστον αυτό υποδηλώνουν ακόμη και οι δημοσκοπήσει του, έτσι. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία στι επόμενε εκλογέ. Τι προβλέπετε? Νομίζω ότι όλα αυτά οι επαναληπτικέ οικουμενική συνεργασία κομμάτων, βλέπετε στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Τσίπρα, όλα αυτά είναι ανοιχτά. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει οποιαδήποτε αναστολή σε οποιοδήποτε σχήμα συγκυβέρνησης του υποδείξουν οι χρηματοδότες του. Έτσι, που γνωστοί είναι, τους βλέπετε ποιοι είναι, τον προβάλλουν και τον Μελισανίδες, Μαρινάκηδες, έτσι, αλίμονο. Λοιπόν, και ο ξένος παράγοντας, γιατί μπορεί να είναι ό,τι να είναι ο Τσίπρας, αλλά δεν είπε ποτέ όχι στον ξένο παράγοντα. Ακόμα και όταν τον είχαν κλείσει για 17 ώρες σε ένα ξενοδοχείο. Πολυτελείας μεν, αλλά 17 ώρες, φανταστείτε το. Ένας άχρηστος άνθρωπος, ο οποίος ποτέ στη ζωή του δεν έχει κάνει μισή ώρα δουλειά. Να τον έχουν κλείσει 17 ώρες και να τον βομβαρδίζουν. Φανταστείτε το. Τον πανικό του, το, πώς να το πούμε, ρε παιδί. Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που να δουλεύουν 17 ώρες? Αν είναι δυνατόν και να αντρέχουν. Έτσι. Λοιπόν, τώρα δεύτερο, εγώ το θεωρώ ότι εάν μπει στο παιχνίδι ο Σαμαράς, με κόμμα ο Σαμαράς, θα γίνει με πρώτη και κύρια αυτό που είπαμε και στην αρχή, να αναδομηθεί ολοκληρωτικά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και να υπάρξει κυβέρνηση Σαμαρά Τσίπρα με Κολαούζο, το Πασόκ, ό,τι και αν είναι αυτό σημαίνει. Το Πασόκ θα παίξει το ρόλο της Δημοκρατικής Αριστεράς, το θυμόμαστε τότε, το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς που υπήρχε, έτσι, που ήταν Κολαούζος ή το Λαός, έτσι. Όλοι, όταν τους πεις, όλοι θα τρέξουν. Ξέρετε κανένα από αυτούς που πάρουν σήμερα στην Βουλή ή που θέλουν να μπουν στην Βουλή, που θα πούνε όχι στην κυβέρνηση? Ο κύριος Αυγερινός, το πρώτο πράγμα που είπε, ενώ δεν έχει το κόμμα του, τέλος πάντων αυτό το κόμμα που θεωρεί ότι φτιάχνει, τελειώνει, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που είπε στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε για αυτό το, για αυτό το κόμμα, είπε το εξής, ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε την Ελλάδα κυβέρνητη πριν καν διευκρινιστεί η πολιτική που ακολουθεί αυτό το κόμμα, οι θέσεις του, ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να υπάρξει μια διακυβέρνηση του τόπου. Τίποτα από όλα αυτά. Το πρώτο πράγμα που είπε. Και ναι, μεν έκανε διορθωτική δήλωση μετά, αλλά γλώτα πρωτεύουσα την αλήθεια λέγει. Το τι βρίσκεται στο μυαλό μετά, όταν κάνεις διορθωτικές δηλώσεις, αν δεν εννοούσε αυτό, σημαίνει ότι σου ξέφυγε. Σου ξέφυγε και είπες την αλήθεια. Όταν λοιπόν, κανένας από αυτούς δεν πρόκειται να πει όχι. Στο όνομα της πατρίδας, βεβαίως, μην χαθεί, έτσι και μην μια κυβέρνητη Ελλάδα, ξέρετε, θα χαθούμε όλοι. Έτσι. Λες και όταν είχαμε ήταν, ο Αλαβάνος ζήτησε συγγνώμη για τον Πινόκιο. Ποιο Πινόκιο? Γιατί προσβάλλουμε τον Πινόκιο? Συγγνώμη, ένα πολύ καλό, έχει και εξαιρετικό πάρκο στην Ιταλία. Εξαιρετικό πάρκο για τον Πινόκιο. Σας το συστήνω να πηγεί να δείτε. Ένα theme park που έχουν φτιάξει. Δεν θυμάμαι σε ποιο χωριό, στο χωριό του συγγραφέα του Πινόκιο. Δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά είναι εξαιρετικό. Δεν είναι Πινόκιο ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ήταν σε διαταγμένη υπηρεσία από τότε που ήταν στην αριστερά. Από τότε που 16 χρονών τον έβγαλε η Παναγιωταρέα στο τζάμι. Που ήταν καταληψίας για το μέγεθος της σιρόπιτας στο σχολείο του. Από τότε ήταν ο άνθρωπος. Τέτοια αριστερά. Μια αριστερά που σου λέει δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ότι δεν μπορώ να τα βάλω με τους δυνάστες αυτής της χώρας. Δεν μπορώ να έρθω σε ρήξεις. Τι αριστερά είναι αυτή? Αριστερά της μάσας? Ή αυτό που μου λέει ένας παλιός αντάρτης. Εμείς πολεμήσαμε και στην εποχή μας, όταν μας λέγανε για αριστερά και δεξιά, εμείς το μόνο που ξέραμε για αριστερά και δεξιά είναι ο καβάλος του Παντελονιού. Που σου λέγε ο ράφτης, πού το θες, δεξιά ή αριστερά? Βέβαια, αυτό που ξέχασα να μου πει ο παλιός αυτός Μακαρίτης, τώρα, όπως χιλιάδες γι' αυτό, είναι το εξής, ότι τότε είχανε για να πάει αριστερά ή δεξιά στον καβάλο.
τώρα δεν έχουν. Επομένως, τύπεις μιλάνε για αριστερά και δεξιά. Ναι, ή αριστερά πίσω ή μπροστά της δεξιάς, ή μπορεί αυτό που ισχύει, που το μας το λέγει συχνά και ο Χαρίλαος, που έλεγε, πώς να το πούμε, αριστερά της αριστεράς ή δεξιά, ή δεξιά, δεξιά της αριστεράς ή αριστερά. Δεν βγάζει άκρη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Μας μαύρισες, λέει την ψυχή, υπάρχει κάτι να ελπίζουμε? Κανένα παγκόσμιο κράχ να μας σώσει? Καταρχάς, αυτός που ελπίζει είναι αυτός που θα προωθεί. Εντάξει. Η ελπίδα είναι το τελευταίο, πώς να το πούμε, είναι η ίστατη προσπάθεια του πνιγμένου να μην πνιγεί. Και είναι πάντα φρούδα. Το πρόβλημα δεν είναι τι ελπίδα έχεις. Το πρόβλημα είναι εσύ τι κάνεις για να κάνεις πράγμα. Τι πίστη έχεις στο να μπορέσεις να συμβάλλεις στα τα μη πραγματικά να γίνουν πραγματικά και αυτά που δεν βλέπουμε να γίνουν ορατά. Να θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο. Χωρίς τέτοια πίστη δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Εάν ελπίζεις, θα προδοθείς. Εγώ δεν ξέρω καμία ελπίδα που να δικαιώθηκε, παρά μόνο πίστη για τον τρόπο που πρέπει να παλεύεις και για τα ζητήματα που πρέπει να κερδίσεις. Αυτή μπορεί να δικαιώσει. Είναι αυτή που λέγανε οι παλιοί, η πίστη που κινεί βουνά. Έτσι. Όχι η βλακεία που κινεί βουνά, η πίστη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τώρα, αυτό το ότι μαύρισαν τις ψυχές, το λένε από το 2009. Για να μην μαυρίζει πρέπει. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι υπέρ της αποστολικής αναφοράς που λέει ότι η αλήθεια σε ελευθερώνει. Και σε αντίθεση με την ναζιστική λογική που λέει η εργασία σε απελευθερώνει. Δηλαδή, Arbeit macht frei. Όχι. Η αλήθεια. Όταν κατανοεί κάποιος την αλήθεια ή τη συνειδητοποιεί, ξέρει και τι θα κάνει. Αρκεί να μην ελπίζει. Έχω μια ελπίδα. Έτσι. Θα μας λύσει το πρόβλημα, Καριστιανού. Έχω μια ελπίδα. Πώς το έλεγε ο Πολυνίκης, πως τον πολύ ωραίο διάλογο στις Φοίνησες, μια απόστοιχη πόρνη που σε γεμίζει ελπίδες για να σε προδώσει. Αυτό να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Έχει να κάνει, και μάλιστα βρισκόμαστε σε μια εποχή ανιστόρητη, αφιλοσόφητη, σε εξίσου ανιστόρητη και αφιλοσόφητη όσο και ο παλιός μεσαίωνας. Λοιπόν, είναι ένας σύγχρονος μεσαίωνας έτσι αλλιώς. Και πολύ περισσότερο χωρίς πίστη, πίστη στον άνθρωπο και στις δυνατότητες του. Σε περασμένη εκπομπή του Μαντά, σύμφωνα με τον Χιούμ, χρέος στον εαυτό σου ή εσωτερικό δεν θεωρείται χρέος. Οι ΗΠΑ έχουν χρέος στο 70-80% εσωτερικό, γιατί το 38 τρισεκατομμύρια είναι πρόβλημα. Καταρχάς, ποιος σας είπε ότι είναι πρόβλημα? Ο Βαρουφάκης το λέει ότι είναι πρόβλημα. Αυτά είναι ανοησίες, δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα με το χρέος των ΗΠΑ είναι η δυνατότητα να το πληρώνει. Έτσι. Το χρέος, όσο εκδίδει δολάριο και το δολάριο είναι σε ζήτηση από την παγκόσμια οικονομία, δεν είναι κανένα πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του χρέους. Ό,τι ελλείμματα και να παρουσιάζει, ό,τι εξωτερικά και δημόσια ελλείμματα. Και αν χρειαστεί να βρεθεί σε κατάσταση όπου το χρέος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί για τους αλφαβήτα λόγους, τότε έχει και την άλλη επιλογή. Έχει την επιλογή του Λίνκολ, δηλαδή της διαγραφής του χρέους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι από τις λίγες χώρες που με το αστικό αυτό φιλελεύθερο τρόπο με το οποίο είχε, διέγραψε χρέη πολιτείων. Λίγο πριν προχωρήσει βέβαια ο Λίνκολ και στη διαγραφή των χρεών του Νότου, τον δολοφόνησαν τελείως τυχαία, όπως επίσης
και στην επιβολή του Greenback σαν εθνικού κρατικού νομίσματος της των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάλι, δεν το προλάβε, το δολοφόνησαν. Ένας τρελός, ξέρετε, ένας τρελός τοπιός, ο οποίος ήταν αυτό, και έτσι γίνεται πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, κάποιος τρελός, υπερβολή. Δεν κρύβεται συνωμοσία, δεν υπάρχουν απότερες βλέψεις, τίποτα από όλα αυτά. Απλά τυχαίνει να συμβεί ακριβώς εκείνη τη στιγμή που προωθούνταν συγκεκριμένες πολιτικές. Η συγκεκριμένη δημοσιονομική πράξη του Λίνκολν που προέβλεπε τη διαγραφή, τη μονομερή διαγραφή χρέωση κτλ. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα όσο βάζουν τους υπόλοιπους και πληρώνουν τα χρέη τους. Κανένα πρόβλημα. Εντάξει, είναι πηγή δύναμης για τις Ηνωμένες Πολιτείες το χρέος. Έτσι. Όταν θα χρειαστεί, τότε θα κρυθεί η τύχη των Ηνωμένων Πολιτείων. Και πάλι δεν θα καταρρεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν δυνατότητα να διαγράψουν το χρέος τους. Έχουν δυνατότητα να εθνικοποιήσουν τη Fed. Έχουν δυνατότητα να μετατρέψουν το ευρώ τους σε greenback, δηλαδή σε κρατικό εθνικό νόμισμα. Όπως ήταν την εποχή του εμφυλίου, με βάση το οποίο χρηματοδότησε ο Βορράς την πολεμική του προσπάθεια και την νίκη εναντίον του Νότου. Αν κάποιος πολίτης στο δικαστήριο απαιτήσει να αντιμετωπιστεί για το χρέος του με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν οι δίκοι και Πασόκ, τι θα πούνε οι δικαστές, πώς θα δικαιολογήσουν αρνητική απάντηση? Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να δικαιολογήσουν οτιδήποτε. Έχουν δικαιολογήσει ποτέ τίποτα? Όχι. Εδώ έχουν δικαιώσει πράγματα και πράγματα. Όχι όλοι. Αυτοί που έχουν. Εδώ έχουν καταδικάσει δανειολήπτες, οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν αντικειμενικά. Αδυνατούν, γιατί πώς το λένε, ότι είχαν δόλο εναντίον των τραπεζών. Εν έχει δόλο η αδυναμία τους να μην μπορούν να πληρώσουν. Υπήρχαν και δικαστικές αποφάσεις για αυτό το πράγμα. Πολλές, όχι λίγες. Για οικογένειες που αντικειμενικά δεν μπορούσαν, δανειολήπτες, απλά αντικειμενικά δεν μπορούσαν. Έτσι, δικαιολόγησε τη θέση του ο δικαστής. Γι' αυτό και πρέπει να δούμε. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα επάνδρωση, ή αν θέλετε συγκρότηση δική της ελληνικής δικαιοσύνης. Κάποτε πρέπει να κατακτηθεί αυτό το ανεξάρτητο του ελληνικού δικαστή. Όχι μόνο προς την εκτελεστική επιτροπή, προς την εκτελεστική εξουσία, αλλά και στο εσωτερικό, στη λειτουργία της ίδιας δικαιοσύνης. Εντάξει, υπάρχουν τεράστια ζητήματα με τη δικαιοσύνη, αλλά από την κυρία πρέπει να αποκτήσουμε πολιτική αυτονομία, πολιτική κυριαρχία σε αυτόν τον τόπο. Ότι εμείς αποφασίζουμε. Και αποφασίζουμε υπέρ της μεγάλης πλειοψηφίας, όχι υπέρ των λίγων και εκλεκτών. Για να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε τη δικαιοσύνη. Το δημογραφικό μπορεί να αντιμετωπιστεί και πώς. Το νομίζω ότι το δημογραφικό είναι από ίσως και το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, πολύ πριν το ανακαλύψουν οι διάφοροι άλλοι. Και να πούμε το εξής. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ολοκληρωτική κατάρρευση. Δεν έχουμε δημογραφική κρίση, έχουμε δημογραφική κατάρρευση. Εντάξει, από πάρα πολλές απόψεις. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς αυτή η δημογραφική κατάρρευση ξεκίνησε το 2011 με τις συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόζονται, διαθωτικών αλλαγών και όλες τις ανοησίες με τα μνημόνια κτλ. Που ο σοφός της οικονομικής πολιτικής του κ. Αυγερινού το θέλει, είναι αναπόφευκτο να συμβεί. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα δηλαδή με τη συνθήκη για την καταπολέμηση ή την αναντίωση στη γενοκτονία, αποτελεί βασικό στοιχείο γενοκτονικής πολιτικής σε βάρος του ελληνικού λαού. Εντάξει, η κατάρρευση των γεννήσεων σε ένα πληθυσμό και μάλιστα υπό συγκεκριμένες επιλογές πολιτικής. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι απάνθρωποι, είναι πολιτική του ζόφου αυτή. Έτσι, είναι γενοκτονική πολιτική απέναντι στον Έλληνα. Τώρα, πώς αντιμετωπίζει? Το πρώτο πράγμα πρέπει να γίνει είναι να αλλάξουν οι συνθήκες ζωής στα νοικοκυριά. Το πρώτο και κύριο είναι το πρώτο μέτρο που πρέπει να πάρει, κατά τη γνώμη μας, που πρέπει να πάρει μια κυβέρνηση, δηλαδή την πρώτη μέρα, έτσι, όχι σε βάθος τετραετίας και όπου δεν μπορέσουμε, την πρώτη μέρα, είναι να απαλλάξει ή τέλος πάντων να ελαφύνει δραστικά το κόστος. Από το κόστο τεκνοποιίας και ανηλίκων από τις οικογένειες. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που να ενισχύεται ειδικά η μονογονεϊκή οικογένεια. Γιατί η μονογονεϊκή οικογένεια είναι πηγή απόλυτης στοχοποίησης στον πληθυσμό. Αυτό λένε τα στοιχεία.
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα πρέπει από την πρώτη στιγμή όλες οι οικογένειες που αποκτούν από το πρώτο τέκνο, το πρώτο τέκνο, εντάξει, από την πρώτη, από την, μέχρι, το, μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία, που εξαρτάται, μπορεί να είναι στο πανεπιστήμιο, μπορεί να είναι, θα το δούμε, αυτό, να δίνεται, να δίνεται επιδότηση κατά κεφαλή κάθε μήνα το προβλεπόμενο ποσό κόστους που υπολογίζει η Ελστάτ. Κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα. Τα λεφτά αυτά τα δίνει η αυστριακή κυβέρνηση στα νέα παιδιά, που κάνουν, σε οποιοδήποτε ζευγάρι κάνει παιδιά. Έτσι, μέχρι πρόσφατα το κάνει και η Γερμανία, μέχρι πρόσφατα. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα αυτά. Αλλά θέλω να πω, και εντός ευρώ γίνεται, δηλαδή μην τρελαθούμε τελείως. Αυτό είναι ένα πρώτο μέτρο, ατελές βέβαια, για να μπορέσεις άμεσα να αντιστρέψεις τους όρους της κατάρρευσης των γεννήσεων που υπάρχει στον πληθυσμό. Το δεύτερο άμεσο μέτρο είναι ότι πρέπει να μειωθεί ο πραγματικός χρόνος εργασίας για τον νοικοκύριο, για τους εργαζόμενους του νοικοκυριού. Ο πραγματικός άμεσος. Πρέπει να αυξηθεί δραστικά ο ελεύθερος χρόνος για τους εργαζόμενους. Ελεύθερος χρόνος που μπορούν να το δαπανίσουν με την οικογένειά τους, να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Διαφορετικά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί δημογραφική κατάρρευση. Και αυτό όχι απλά χωρίς να μειωθούν τα εισοδήματα, αλλά με αύξηση του εισοδήματος, του πραγματικού εισοδήματος. Και εδώ δεν μπορεί να λες θα δούμε σε βάθος χρόνου κτλ. Η αύξηση του εισοδήματος πρέπει να ισοδυναμεί, να είναι τόση όσοι η αρνητική αποταμίευση του εισοδήματος, περίπου 9 με 10%, μείον 9 με 10% σήμερα είναι η αρνητική αποταμίευση μεσοσταθμικά του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, συν την πρόσθετη, το ποσοστό που θέλεις να είναι η θετική αποταμίευση, η οριακή αποταμίευση για το νοικοκυριό. Τη τάξη του 5 με 10%. Δηλαδή θέλεις μεσοσταθμικά 15 με 20% αύξηση, πραγματική αύξηση του εισοδήματος του μέσου νοικοκυριού. Φυσικά αυτό πρέπει να διαφοροποιηθεί ανακατηγορίες. Δηλαδή ανακοινωνικές κατηγορίες. Άλλο είναι τα πιο φτωχά νοικοκυριά, άλλο είναι τα πιο ευκατάστατα. Αλλά μεσοσταθμικά πρέπει να είναι από 15 έως 20% στον πρώτο χρόνο. Διαφορετικά δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκαμψης οικονομίας. Διαφορετικά η οικονομία πρέπει να αναζητήσει πόρους στο εξωτερικό. Ξέρετε πολλές χρεοκοπημένες χώρες να μπορούν να αναζητήσουν πόρους στο εξωτερικό χωρίς να καταχρεώνονται ή να στηρίζονται σε δανεικά, δηλαδή να επιδεινώνουν την κατάσταση χρεοκοπίας τους? Γι' αυτό πρέπει να στηριχτεί στο εισόδημα. Το εισόδημα δεν είναι κόστος. Το εισόδημα είναι επένδυση στο παρόν και στο μέλλον μιας οικονομίας. Για την αυτοδυναμία της, την αυτοσυντήρησή της. Όποιος φαντασιώνεται άλλα πράγματα, εντάξει, είναι νεοφιλελεύθερος, δεν καταλαβαίνει Χριστό, θεωρεί ότι το μοναδικό μέγεθος που μπορεί σε μια οικονομία να γεννήσει ανάπτυξη είναι το κέρδος, επομένως όλα τα άλλα είναι κόστη. Εντάξει, είναι η νεοφιλελεύθερη η λυθιότητα αυτή. Η θεολογία. Εντάξει. Που κατάγεται σε, πώς το λένε, χάνεται στην ιστορία της πολιτικής οικονομίας, σε αυτούς τους, στην πολιτική οικονομία του ζόφου που έλεγε ο Καρλάι που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό το πράγμα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει το νοικοκυριό, τα νέα νοικοκυριά που λέει η κυρία, να αντιμετωπίσει τα σοβαρότερα προβλήματα και να έχουμε, πραγματικά θα έχουμε, εγώ το πιστεύω απόλυτα, ότι θα έχουμε άλμα στις γεννήσεις. Κυριολεκτικά άλμα στις γεννήσεις. Λοιπόν, βεβαίως δεν επαρκούν τα μέτρα. Αυτά είναι τα πρώτα μέτρα που πρέπει να συμβούν. Πρέπει μετά να διαμορφώσεις μια ολόκληρη βιομηχανία ελεύθερου χρόνου, το οποίο να μπορεί να έχει τη δυνατότητα και να δώσει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά και ιδιαίτερα τα νοικοκυριά με νέα, με ανήλικα τέκνα, να μπορούν να έχουν δυνατότητα διεξόδους και με την παιδεία τους και, για την παιδεία των παιδιών, έτσι, των ανηλίκων τέκνων, αλλά και το πώς πρέπει να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους σαν οικογένεια. Σε περίπτωση η κυβέρνηση ΕΠΑΜ χρειάζεται να πάμε σε δημοψήφισμα για το θέμα του χρέους νομίσματος? Ναι, γιατί όχι.
Εμείς είμαστε υπέρ του δημοσίου ρυθμίσματος. Γιατί να μην πας εξηγώντας τι ακριβώς θες να κάνεις και ταυτόχρονα, αφού πρώτα όμως εφαρμόσεις κάποια μέτρα ώστε να δείξεις στον κόσμο ότι ρε παιδί μου δεν πρόκειται να, πάνε, δηλαδή δεν πρόκειται να χάσει. Ίσα ίσα μπορείς να κάνεις πράγματα, και αν μπορείς να τα κάνεις πράγματα υπό το στενό πλαίσιο του ευρώ όπως είναι σήμερα, φαντάσου τι μπορείς να κάνεις αν αποκτήσεις την αυτοδυναμία σου σαν χώρα, σαν οικονομία, σαν κοινωνία. Και εκεί μπορείς πραγματικά να το πάρεις με συλλογική απόφαση, με δημοψήφισμα δηλαδή, με μια διαφορά, ότι αυτό το δημοψήφισμα δεν θα είναι του Τσίπρα. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση έχει διαπλακεί με το Ισραήλ σε τέτοιο βαθμό? Λοιπόν, εδώ υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Το πρώτο πράγμα που εγώ συνιστώ στο φίλο που ρωτάει είναι να ψάξει να δει ποιο είναι το χρηματιστικό αποτύπωμα του Ισραήλ σήμερα στην παγκόσμια οικονομία. Θα τρελαθεί κυριολεκτικά. Το Ισραήλ διαχειρίζεται περίπου 700 δισεκατομμύρια και διαθέσιμο κεφάλαιο αυτή τη στιγμή, πώς θα το πούμε, ένα κεφάλαιο, μια κίνηση κεφαλαίου εντός προς και από την Ισραηλινή οικονομία. Παραπέρα, διαμέσου των λεγόμενων Abraham Accords, των συμφωνιών του Αβραάμ, έχει εμπλακεί και ελέγχει ουσιαστικά, κεφαλαιακά ελέγχει, όλες τις μεγάλες, όλα τα μεγάλα καταφύγια σκιώδους κεφαλαίου στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Όπως για παράδειγμα στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι κλασικά καταφύγια μαύρου χρήματος, είτε πολιτικού είτε εγκληματικού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει πολύ χρήμα, και το χρήμα διαμέσου του Ισραήλ ή από το Ισραήλ ή προς το Ισραήλ ξεπλένει τεράστιους όγκους χρήματος. Αυτό το έκανε κάποτε ο Λίβανος μέχρι τη δεκαετία του 80, μέχρι τον εμφύλιο πόλεμο δηλαδή. Σήμερα το κάνει το Ισραήλ του Νετανιάχου. Γι' αυτό και το έχουν στα όπα οι Αμερικανοί. Και για άλλους πολλούς λόγους στρατηγικούς και τα λοιπά. Αλλά και αυτό είναι ο σκληρός πυρήνας. Δεν θέλουμε τίποτα να σπάσει αυτού του είδους η μηχανή παραγωγής κεφαλαίων και διακίνησης κεφαλαίων. Τεράστια ποσότητα, 700 δις. Δηλαδή μιλάμε για το μέγεθος μιας οικονομίας και μιας χώρας που είναι ζήτημα είναι σαν την Ελλάδα. Έτσι, και μάλιστα υπό συνεχή πόλεμο. Συνεχή πόλεμο. Είναι, όπως το λέγανε οι Αμερικανοί πολιτιολόγοι, νομίζω σωστά, είναι ένα κράτος στρατώνας. Garrison State το λένε. Λοιπόν, και δεν έχουν άδικο. Φανταστείτε. Έτσι εξαγοράστηκε ολόκληρη Κύπρος. Δείτε τα στοιχεία του ισοζυγίου. Τα στοιχεία μάλιστα της καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης της Κύπρου. Ξαφνικά, εκεί που κλέψαν οι Ευρωπαίοι όλα τα διαθέσιμα στην Κύπρο, κυρίως κατά θετική βάση κτλ., θυμόσαστε το 2013-2014 που έγινε η κλοπή της αρκούδας. Λοιπόν, τι έγινε, βέβαια με την άμπετη, χωρίς τη συμμετοχή του πολιτικού προσωπικού της Κύπρου, δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο, αλίμονο. Τι έγινε μετά, ξαφνικά βρέθηκε η Κύπρος με θετικό πλεώνασμα, δηλαδή με πλεώνασμα στην καθαρή διεθνή επενδυτική θέση της. Σημαίνει δηλαδή ότι εισέρχεται άπλετο κεφάλαιο, και επειδή βεβαίως η αρπαγή της κατατικής βάσης από τους Ευρωπαίους έγινε για να διωχθούν οι Ρώσοι από το νησί, που ήταν το κλασικό καταφύγιο του ρωσικού κεφαλαίου, αν θέλετε έτσι, ή των Ρώσων ολιγαρχών. Ποιος έφερνε αυτά τα λεφτά στην Κύπρο? Ένα κομμάτι ερχόταν από τα περίφημα σεϊχάτα της Αραβικής Χερσονήσου. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι ερχόταν από το Ισραήλ. Σήμερα, μέσω αυτών των διόδων, το Ισραήλ έχει εξαγοράσει την Κύπρο, έχει εξαγοράσει την Κρήτη. Εγώ επαναλαμβάνω και το λέω πολλές φορές ότι όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις ή δραστηριότητες στην Κύπρο, είτε είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε είναι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, είτε άλλου τύπου, έχουν αφανεί μέτοχο το Ισραήλ.
όλα τα μεγάλα έργα στο νησί αποφασίζονται από το Ισραήλ για το Ισραήλ. Το ίδιο γίνεται και στην Κύπρο. Γι' αυτό και πολύ φοβάμαι ότι ο ελλαδικός χώρος, αλλά κυρίως η Κύπρο, θα γίνει ένα προνομιακό πεδίο λύσης των όποιων διαφορών υπάρχουν ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Και ποιος θα πληρώσει την ύφη? Ο καρπαζός πράκτορας. Ποιος είναι ο καρπαζός πράκτορας της περιοχής? Έτσι. Ναι, λέει, αν θα έχουμε ένα νέο βιβλίο. Εννοεί το δικό μου βιβλίο. Φαντάζομαι. Λοιπόν, ναι, ελπίζω το Σεπτέμβριο να έχει εκδοθεί. Θα είναι το... και θα, το θέμα του είναι, ασχολείται με το τι έγινε ακριβώς την περίοδο της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, δηλαδή πώς θεμελιώθηκε ή έγινε προσπάθεια να θεμελιωθεί μια εναλλακτική στρατηγική ανοικοδόμηση της χώρας με ίδια μέσα, με σκοπό να απαλλαγεί από το καθεστώς υποτέλεσης και εξάρτησης. Τι μέτρα πάρθηκαν, πώς ακριβώς το σκεφτόντουσαν, τι γινόταν, ποιο ήταν το πρόγραμμα της λαοκρατίας που πήγε να μπει σε εφαρμογή και που γι' αυτό το λόγο, βασικά γι' αυτό το λόγο, έπρεπε να γίνουν τα Δεκεμβριανά και να μας οδηγήσουν στον εμφύλιο πόλεμο, προκειμένου το πρόγραμμα της λαοκρατίας να ιτηθεί κατά κράτος, να μην ξαναμπεί από καμία κυβέρνηση, από καμία πολιτική δύναμη σε αυτόν τον τόπο. Αυτό συνέβη τότε. Και επειδή αυτό δεν έχει μόνο ιστορική αξία να το δει κανείς, έχει μεγάλη σημασία και από την άποψη της δυνατότητας εφαρμογής ένα αντίστοιχου προγράμματος σήμερα για την Ελλάδα. Ένα αντίστοιχου ή ένα ανάλογο προγράμματος. Να δει κανείς ποια είναι τα πρακτικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ή που έχει να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση που βάζει σαν στόχο της, σαν έχει πρόγραμμα την ανεξάρτητη ανοικοδόμηση της χώρας από μηδενικής βάσης και υπέρ της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, του ελληνικού λαού. Αυτό εξετάζει, νομίζω, δεν έχει, νομίζω με εξαίρεση ένα βιβλίο που δεν αξίζει το, που δεν υπάρχει λόγος να το αναλύσουμε τώρα, αναλύεται εκεί, δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία τέτοια ανάλυση και δυστυχώς δεν απασχόλησε ποτέ και κανέναν από τα πολιτικά κόμματα της αιαμικής, των αιαμικών αναφορών. Γιατί ποτέ τους δεν είχαν καμία πρόθεση να θέσουν τα μεγάλα ζητήματα, τα πρακτικά προβλήματα ενός προγράμματος μετάβασης της ελληνικής οικονομίας προς μια άλλη κατεύθυνση στην πράξη. Δεν το είχαν ποτέ τους ούτε καν διανοηθεί, δεν το βάζανε ποτέ σαν προγραμματικό ζήτημα, ποτέ, γι' αυτό και δεν τους απασχόλησε ποτέ μετά τον εμφύλιο. Αυτό θα είναι το αντικείμενο του βιβλίου, ελπίζουμε το Σεπτέμβρη να έχει εκδοθεί και τότε θα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Παρεμπιπτόντως, την Τρίτη νομίζω να παίξουμε και το διαφημιστικό που έχει φτιάξει. Την Τρίτη στις 16 του μηνός στην ΕΣΥΕΑ έχει παρουσίασει και το βιβλίο του κυρίου Φώτη Μαζαράκη. Θα παιχτεί για όποιον θέλει να στην παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου για το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας. Νομίζω το έχω ξαναπεί εδώ, δεν έχει η βιβλιογραφία μας είναι εξαιρετικά φτωχή στο ζήτημα αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά μια επιστημονικοπολιτική προσέγγιση του ζητήματος του πολιτικού προσωπικού μιας χώρας, ιδιαίτερα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, την περίοδο αυτή που περνάμε, που συνεχίζουμε να περνάμε ακόμη και τώρα, τα τελευταία 16 χρόνια. Ελάχιστα βιβλία έχω υπόψη μου ότι υπάρχουν. Ουσιαστικά στη μεταπολίτευση, εκτός από τις αυτοβιογραφίες ή τις αυτοεπενέσεις ή τέλος πάντων, οι αυτοκαταναλώσεις βιβλίων πολιτικών προσώπων που συμμετείχαν ενεργά στη διακυβέρνηση της χώρας και που έχουν διάφορες κρίσεις περί των πολιτικών πεπραγμένων κτλ. Του πολιτικού προσωπικού, μόνο ένα βιβλίο υπάρχει το 1974-75 που είχε βγει, που λεγόταν Το Κατεστημένο, που στην ουσία ήταν μια ιστορικοπολιτική προσέγγιση του κατεστημένου στην ελληνική
πολιτική πραγματικότητα από την εποχή του Καποδίστρια μέχρι τις απαρχές της μεταπολίτευσης από εκεί την εποχή εκείνη. Μόνο αυτό το βιβλίο υπάρχει, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί κιόλας να το βρει εύκολα κανείς, είναι πολλά χρόνια εξαντλημένο. Αν είναι τυχερός κάποιος σε κάποιο παλαιοπόλιο, αξίζει τον κόπο του να το διαβάσει και να το δει. Στις 16 του μηνός, νομίζω την Τρίτη, η μέρα στην Εσία, ποια ώρα είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Θα να το παίξουμε, επειδή μου δεν μπορούμε να ανεβάσουμε τη διαφήμιση. Και με αυτά λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλες και όσους μας παρακολούσαν ή είχαν την υπομονή να τους κάνω μαύρη την ψυχή, όπως τουλάχιστον, πώς το λένε, παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή, να το σχολιάσω αυτό. Όταν νιώθεις παρατηρητής της ζωής, ναι, πραγματικά μπορείς να αισθάνεσαι να σου μαυρίζει ψυχή, να σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι ή να έχεις τις περίεργες εκδηλώσεις. Εάν νιώθεις ότι είσαι συμμέτοχος σε αυτό το πρόβλημα που συμβαίνει, δεν μπορεί να νιώθεις έτσι. Όταν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει ή αρχίζεις να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει, το μόνο συνέστημα που μπορεί να σε κατακλείσει είναι η απελευθέρωση, η προσωπική σου απελευθέρωση, που έχει να κάνει και με την ψυχολογία σου και με το ηθικό σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος οργασμός, πνευματικός ή σωματικός οργασμός από τον αρχή, από τότε που αρχίζεις και καταλαβαίνεις σε βάθος τι σου συμβαίνει και τι συμβαίνει γύρω σου. Αυτοί που δεν το νιώθουν αυτό το πράγμα ή που αδυνατούν να το νιώσουν έχουν σοβαρά ψυχιατρικού τύπου προβλήματα και σύνδρομα. Δηλαδή, πώς να το πούμε, έχουν ένα είδος, πώς να το πούμε, αυτοχειριασμού. Εντάξει. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να νιώθει ότι να είναι, έτσι αλλιώς είναι δικαίωμα στον καθένα να αυτοχειριάζεται ή μη. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε, στο μετερίζω θα τον κρατήσουμε. Να, ορίστε. Και η διαφήμιση είναι για τη Τρίτη στις 16 Ιουνίου 2026 στις 5.30 ώρα στην αίθουσα Γεώργιος Καράντζας στην Εσία. Είναι γνωστή στον Ακαδημίας 20 στον πρώτον όροφο. Είναι δύο τα βιβλία, αλλά κατά τη γνώμη μου το βιβλίο που αξίζει τον κόπο ιδιαίτερα είναι το πολιτικό προσωπικό που έχει γράψει ο κύριος Μαζαράκης. Τα άλλα είναι κείμενα που έχει, όπως το λέει και ο ίδιος, 20 κείμενα που έχει ήδη δημοσιεύσει. Αλλά το βιβλίο για το πολιτικό προσωπικό είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι η πρωτότυπη δουλειά. Λοιπόν, με αυτά και στο επανειδήν.

0: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com. Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας. Και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές.
5: Τις
6: 30.000 θα τις
5: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
0: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

για το κόκκινο. Γράφουνε σε συμφωματική γλώσσα γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάτι. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

0: Κατόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Φόβος.
3: Φόβος.
4: Μοναξιά.
5: Μοναξιά.
2: Απόγνωση.
4: Απόγνωση.
5: Ανία.
6: Ανία.
2: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
3: Γίνε ο ήρωάς σου.
4: Τώρα έχεις επιλογή.
2: Αρρωγή 12 συν.
6: Αρρωγή 12 συν.
5: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
2: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
5: Μίλησε μαζί μας στο 23920 73407.
4: Ενημερώσου. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
7: Θυμήσου. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
8: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
9: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
8: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt. Η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
9: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
8: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσία. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσία και άλλες προ

0: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
1: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο μπόστ. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
3: Σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Ταρουής, ο ένας ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα.
4: Υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί, κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Άμα από το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
5: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε με
4: γιατί. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμ. Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβοσκός με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε να είμαστε πολιτικά correct. Να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι ο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ. Εγώ τώρα έχω ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον. Κοεμτζή και σαν τον Άσημο στο Πολυτεχνείο. Μισό και με το βγάλω. Θα λέω: όποιο είδε, σου πάρει. Με δια καλή 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρει. Τι να πω, ο ΠΚΠ βουτάει ο καθένα ό,τι θέλει. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε τι είμαστε. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα έχω, να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε μέρε. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς.
5: Εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε, πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε?
4: Τότε είχαμε ελπίδα.
5: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
4: Ναι, και εγώ θέλω να γίνω κακός.
5: Θέλετε να περάσετε σαν από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου? Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
4: όχι,
5: κάνει.
4: Μου έχουν πει δύο φορές σε δύο σχολές, αλλά θα ήθελα να κάνω μαθήματα διοντολογίας.
5: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
4: Αυτά που κάνουμε, τα αγαπάμε και μάπα να είναι. Εγώ το έχω αγαπήσει.
5: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
4: Ο Κακλέας.
5: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
4: Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κουψάλτη. Είχε ένα φοβερό ένστικτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά...
5: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
4: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλο.
5: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
4: Βέβαια, συνεχώς.
5: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
4: Απρόσμενη. Ένα αμάλγαμα σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο και στα δύο ακουμπάει.
5: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στον δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε?
4: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
5: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετώπιζε? Τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
4: Με αγάπη. Δεν ξέρω.
5: Με αγάπη. Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
4: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος ή καλός ηθοποιός και...

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Δείξε μου το φίλο σου. Σήμερα ο άνθρωπος που φιλοξενώ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Έχει περάσει από κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Ο λόγος δεν είναι άλλος για το Γιάννη Μποστατζόγλου. Κύριε Γιάννη Μποστατζόγλου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Τα ακούω με ταπεινότητα αυτά, γιατί άρχισες πολύ βερμπαλιστικά, αλλά.
0: Είναι μεγάλη μου τιμή που σήμερα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί ξέρω. Ότι θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο νόημα από όλο αυτό και ο κόσμος θα μπορέσει να καταλάβει πράγματα.
1: Για να δω.
0: Και για μένα είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό γίνεται και αυτή η εκπομπή.
1: Ο κόσμος θα πει.
0: Ακριβώς. Πείτε μου λίγο πώς σας βρίσκω σήμερα, εν έτη 2026, τι ακριβώς κάνετε αυτή την περίοδο.
1: Συμμετέχω σε μια παράσταση στο θέατρο Άνεσης που λέγεται Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Είναι διασκευή ενός έργου του Κίνγκ που έχει επεκτήσει κινηματογραφικά σαν ταινία και έχει αφήσει πολύ έντονο αποτύπωμα. Ήταν πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι μέσα στο top 10, ίσως να είναι και το νούμερο 1.
1: Αυτό λένε.
0: Το IMDb.
1: Αλλά εντάξει, μην τα βάζουμε όλα σε ενώπες.
0: Ναι.
1: Είναι το 1, είναι το 100. Ό,τι και να είναι ένα σημαντικό έργο. Και νομίζω ότι όσοι έχουν δει και την ταινία καταλαβαίνουν σε τι αναφέρεται. Γιατί έχει να κάνει πολύ με τον ιδρυματισμό, με τη φιλία, με την εγκληματικότητα, με τις λάθος ζωές που έχουν πάρει διάφοροι κατάδικοι που είναι έγκλειστοι πια. Ας πούμε, εγώ κάνω ένα βιβλιοθηκάριο που είναι 50 χρόνια μέσα και βγαίνει έξω πια, παίρνει αναστολή της ποινής του, έχει περάσει ποινή του, ξέρω εγώ, και δεν αντέχει τον κόσμο έξω και αυτοκτονεί. Μένα με αγγίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Βλέπεις τα αδιέξοδα, τα ανθρώπινα, τα υπαρξιακά. Λέω σε μια κρίση, ας μην πάω να σφάξω ένα φίλο μου, για να με κρατήσουν μέσα.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο αυτόν τον κόσμο γνωρίζω. Και βγαίνω έξω και βρίσκομαι σε μια μεγαλούπολη, στον κόσμο έξω βρίσκομαι πια, που δεν τον έχω ζήσει καθόλου. Όλη μου τη ζωή είμαι φυλακισμένη.
0: Είναι εντελώς άγνωστος. Είναι ένα μονοπάτι άγνωστο που δεν ξέρεις να το βαδίσεις.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη και ιδέα για να γίνει ένα έργο και ευτυχώς δεν παρεμεινεύτηκε, δεν ξεστράτησε και άφησε πίσω μια πολύ καλή εντύπωση, το έργο λέω τώρα, με πολύ ωραίες ερμηνείες, πολύ ωραία σκηνοθεσία, αλλά αυτά είναι τα τεχνικά που αφορούν εμάς τους καλλιτέχνες. Ο κόσμος όμως το προσέλαβε σαν ένα πολύ καλό έργο που του μιλάει, που του θίγει ευαισθησίες, του ξυπνάει ευαισθησίες.
0: Κύριε Γιάννη, μεγαλώσατε στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Ακρόπολη.
0: Στην Ακρόπολη, στην πιο ωραία γειτονιά. Σε μια οικογένεια η οποία κατακλυζόταν από το χιούμορ, από την τέχνη, από συνθήκες οι οποίες νομίζω για ένα παιδί πρέπει να ήταν όμορφες.
1: Διαβασμένος,
0: βέβαια. Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο Μπόστ, ο γνωστός, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του πορεία. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
1: Ξέρεις, λειτουργούσε υποδορίως, που λέγαμε και πριν.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τότε ήμουν μικρό παιδάκι, 5-10 χρονών, ας πούμε, όπως και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν πιο καλλιτεχνικός τύπος και πολύ πιο διαβασμένος από μένα. Αλλά όλο αυτό εμείς σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρούης, ο ένας, ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Πέραν τούτου.
0: Σαν να ήταν κάποιοι φίλοι του μπαμπά, ας πούμε, κάπως έτσι, τίποτα άλλο.
1: Και σας βεβαιώ ότι αυτές οι προσωπικότητες πέρασαν από το σπίτι, που ήταν πάρα πολλές, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, από το Σαμαράκι, τον Βασιλείου, ζωγράφους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες. Ήταν τόσο απλοί και τόσο σημαίνοντες άνθρωποι, ουσιαστικά δηλαδή. Δεν είχαν ούτε αυτά τα μαναφούκια που λέω εγώ, τις παραξενιές, τις οξύτητες, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητες του, αλλά ήταν άνθρωποι απλοί, καθημερινοί. Δεν πουλάγανε μούρι, δεν ήταν βεντέτη. Με το έργο τους δείχνανε ποιοι είναι και τι περιέχει ο καλλιτεχνικός τους εγκέφαλος. Ήταν άνθρωποι που συμπαρίσταντος τον άλλον. Δεν θυμάμαι ο μπαμπάς μου, εκτός μιας-δυο περιπτώσεων, να έχει πικραθεί από άλλους καλλιτέχνες. Ήταν βοηθητική, ήταν χαιρόντουσαν με την επιτυχία σου. Ερχόντουσαν στον μπαμπά σου σε κάτι ή στα θεατρικά του που έκανε ή τα σκίτσα του που έκανε στις εφημερίδες. Όλα γιατί
0: ήτανε προσωπικότητα η οποία είχε, ήταν πολύπλευρος.
1: Ναι, αλλά λέγανε, μην τι, τι ωραία που το έκανες αυτό που δεν το σκέφτηκα, ρε παιδί μου, για πέντε πόσο σκέφτηκα. Δεν είχαν κακία.
0: Ανταγωνισμό ή ζήλια.
1: Ναι, ανταγωνισμούς βλακώδεις. Που τώρα με τη δική μου πείρα λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί. Κακού επιπέδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Απλώς είναι να, η απασχόλησή μας είναι, έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά και με μια εμβάθυνση στην τρυφερότητα, ακόμα και στη σκληρότητα θα έλεγα. Όταν ανεβάζεις ένα έργο που είναι δραματικό, ας πούμε, σε θέλουν πιο... Έχεις άλλες απαιτήσεις, άλλες στα κωμικά, άλλες στα πολιτικά έργα. Πώς να σας πω, διαβάζω ο Μπρέχτ, ας πούμε, και Μπέκετ και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα αυτοί πόσο είχαν εμβαθύνει οι άνθρωποι χωρίς να λένε ευθύνες. Ξέρουμε πώς ζούσαν και ο Μπρέχτ εποχές περιέργειες τότε που έκανε όνομα και αυτός. Που πολύ, θα έλεγα, μετά εξετιμήθη
0: η συμβολή τους και όλο τους το έργο,
1: ναι, η προσφορά,
0: η αξία τους.
1: Γιατί περάσαμε και πολύ μαύρες εποχές, όπως και τώρα να βιώνουν. Βλέπεις ότι, ας πούμε, ο Τραμπ τον κατηγορούν από τον φάκελο Επστάιν ότι συμμετείχε. Ναι. Βγήκε ένας ηθοποιός πασίγνωστος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Κίμελ ήταν. Και το ρωτήσαν τι να πείτε για τον κύριο Τραμπ, ας πούμε, για τον πρόεδρο. Και λέει, τι, μιλάμε τώρα για τον παιδεραστή, για τον δολοφόνο, για τον... Και αυτοί τα λένε φάτσα κάρτα. Και πολύ καλά κάνουν. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα λογοκρισία, αν θα πεις ότι ο τάδε πλειοκτήτης Μαρινάκης, ας πούμε, έφερνε και τις πρέσβουλες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα κριθείς και γι' αυτό και θα σε πούνε ότι...
1: Ναι, και θα κριθείς και ακριβώς. Θα σε πούνε και σε ένα χαντάκι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά γιατί να μην τα λέμε. Αλλά βλέπεις ότι και έξω η κάθε ελευθερία λόγου επισύρει και επισύρει ποινές και πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί και τον Επστάιν πολύ αμφιβάλλω αν τον αναυτοκτόνησε μόνος του. Τον αυτοκτονήσανε και όποτε αν μου πεις εις υγεία, γι' αυτά δεν έχω, αλλά ας τα βρουν αυτοί. Όταν τα λέει η CIA για διάφορους και το FBI, ποιος είμαι εγώ που θα... Αυτοί έχουν τώρα βγάλανε, ας πούμε, 300-3 εκατομμύρια έγγραφα, ακού, άξον,
0: ξαφνικά εμφανίστηκαν
1: για τον Epstein.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπεις μέσα από τον Bill Gates, από το... άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο Μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Αλλά να μην τα λέμε πια τον 21ο αιώνα, να μην ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι οι μητέρες Θερέζες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν την εξουσία, θέλουν τον να το βουλώνεις, θέλουν όλα τα λεφτά του κόσμου
0: και όποιος
1: πει κάτι το καθαρίζουν. Πολύ απλά από τον Πάπα λένε ότι ο Πάπας ο προηγούμενος είναι η μοναδική περίπτωση που παραιτήθηκε Πάπας.
0: Να.
1: Ο αδερφός σου ήταν Κολομπαρεύς. Προϊστάμενος στην χοροδία του Βατικανού.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει περίπτωση ανθρώπου που φύλαγε έξω από το γραφείο του Πάπα, τον φάγανε, ουδής γνωρίζει πια γιατί τον φάγανε, κάτι θα είπε στην αντίληψή του, θα το είπε, το ακούσανε, σου λέει ο Τάδε, ο Μπιν Σαλμάν που τον δεχόμαστε εδώ με κόκκινα
0: χαλιά.
1: Είναι ο φωνέας από ό,τι έχει πει το FBI, δεν το λέω εγώ. Εγώ διαβάζω ό,τι μου πέτσε στο κεφάλι και θέλω να τα ξεμπροσιάζω. Και είναι αυτός που έφαγε τον Κασόγη, ο οποίος μπήκε στην πρεσβεία της Τουρκίας, ξέρω εγώ πού, και δεν βγήκε. Τον εξαερώσανε. Περίμενε η γυναίκα του έξω, η κοπέλα του, τα πατρεβό.
0: Και δεν γύρισε ποτέ.
1: Και δεν γύρισε ποτέ. Και είχε πάει η συνοδεία του Μπιν Σαλμάν έξω, η προσωπική, για να καθαρίσει τον κύριο Κασόγη, γιατί δεν τους γούσταρε, τους έκανε κριτική. Λοιπόν, όλα αυτά που έχουν κάνει σκατά τον κόσμο μας, και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι,
0: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Δεν λογοκρινόμαστε με γιατί.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε.
0: Φτάνει στο σημείο.
1: Ακριβώς. Μας κοροϊδεύουν, μας κοροϊδεύουν. Μας τρώνε τα λεφτά οι τράπεζες. Κάνουν ό,τι θέλουν οι τέτοιοι. Ο Τραμπ λέει τι έγινε, θα αγοράσω την Γροιλανδία, ένα κομμάτι πάγου είναι. Και καθόμαστε σαν ηλίθιοι.
0: Και παρακολουθούμε.
1: Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνομορσκός με τον άλλον. Ο ένας μαλάκας με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε, να είμαστε political correct, πώς το λένε, να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ, που λέει ό,τι μαλακία θες και λες. Αυτός τώρα καθαρίζει και καθορίζει τις τύχες των παιδιών μας. Δυστυχώς, μόνο αυτοί.
0: Μας έχουν φτάσει
1: εκατομμύρια. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία.
0: Γιατί δεν μας το φέρατε σήμερα εδώ να το δούμε.
1: Δεν το έχω βγάλει.
0: Άτυπη
1: ακόμα.
0: Λογοκρισία.
1: Τώρα θα το βγάλω.
0: Πάρα πολύ.
1: Το έδωσα προχθές τελειωμένο. Που λέω αυτά. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον Κοεντζή και σαν τον Άσιμο. Στο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Μισό και μου το βγάλω. Θα λέω: όποιο είναι, σου πάρει. Παιδιά, κάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρε. Με το τραπεζάκι μου εκεί θα είμαι. Τι πάνε να πει, δεν μου το βγάζει ένα. Δηλαδή, οι μεγάλοι οίκοι μα εδώ κάνουν αυτό λογοκρισία. Αν μα λένε Ρίτσο, θα σου βγάλουν το βιβλίο γιατί περιμένουν έσοδα. Αν μα λένε Μπόστ νούμερο, δεν το βγάζουμε. Χαίρεσαι και εγώ, άμα το βγάλουμε. Εγώ πάντα λειτουργούσα. Αυθυπάρκτος. Δεν περιμένω ούτε γλύφω κανένα να μου βγάλει το βιβλιαράκι μου. Θα το βγάλω εγώ 2-3 χιλιάρια να ξέρετε ότι κάνει μια αυτοέκδοση και θα βγει πολύ ωραίο. Το θέμα είναι το μοίρασμα μετά.
0: Ακριβώς.
1: Άμα δεν σε πάρει ο Πατάκης, ο Κασανιώτης, ο ένας ο άλλος, δεν έχεις μοίρασμα. Πρέπει να βγαίνεις εσύ να το μοιράζεις. Αλλά θα το κάνουμε και αυτό μέσα στη ζωή μας.
0: Εγώ θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορεί να φτάσει και στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, κάτι το οποίο συνήθως λογοκρίνεται.
1: Ναι.
0: Και εδώ έρχεσαι να αναρωτηθείς λίγο κατά πόσο.
1: Μου λένε, βγάλε τα ονόματα παλιά. Ναι. Αρχικά δεν θέλω. Θέλω να φαίνεται. Ναι. Ποιον μαλάκα στην ηλικία.
0: Θέλω να το υπογράψω. Θέλω να, να έχει υπογραφεί.
1: Ναι, αλλά δεν σου λειτουργεί το σύστημα τώρα. Μου λένε εσύ, Γιάννη, μπορεί να μην σου κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω. Θα πούνε το νούμερο αυτό. Έκανε ότι έβγαλε ένα βιβλίο. Αλλά εμείς λέει θα κλείσουμε τον εκδοτικό οίκο μα να πλακωθεί. Μας το είπαν οι νομικοί μας σύμβουλοι και αυτά. Και λέω: δεν έχω ούτε νομικό σύμβουλο ούτε τίποτα. Είμαι ένας καλλιτέχνης και λέω αυτό που λέω.
0: Άρα πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε κατά πόσο ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώς.
1: Δημοκρατικό, τι δημοκρατικό.
0: Και σε ελευθερία λόγου.
1: Δεν θέλω να λέω υπερβολές και ξέρετε, ταυτόχρονα την ίδια ώρα που βρίζω, λέω: μήπως ξεπερνάω τα εσκαμμένα, δηλαδή δεν είμαι σωστός. Αλλά πια έχω. Έχει πριτανεύσει μέσα μου η άποψη να λέω ότι θέλω, είμαι 75 χρονών, δεν μπορεί να με φημώνει κανείς ή να αυτοφημώνομαι εφόσον δεν λέω κακίες και αδιασταύρωτα πράγματα. Και στο βιβλίο μου μέσα λέω όποιος θέλει ας μου κολλήσει και ας μου πάει δικαστικά και μου κάνει. Αλλά εγώ αυτά τα έχω βρει διαβάζοντας σαν σκυλή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επί δύο χρόνια, τρία, χώρια που είμαι και φιλέρευνος από μόνος μου, κρατάω σημειώσεις και όλα αυτά είναι από διασταυρωμένα από τον τύπο, από. Απλώς εδώ έχουμε μία δουλοπρεπή στάση και αυτολογοκρινόμενη, που εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Λέω τι θα μου κάνω. Θα κάτσω να πάρω τα μπιαρά για να πάω και μέσα στο πολύ πολύ κανένα χρόνο και τι έγινε. Είμαι 75, στα 80 θα έχω σπατσάρει.
0: Κύριε Γιάννη, τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 70 και 80 στην Ελλάδα με το σήμερα?
1: Θα έλεγα επιταχύρω τα πάντα. Δηλαδή, βλέποντας τα οικονομικά, λένε πάμε καλά, πάμε καλά. Τα 100 δισεκατομμύρια που χρωστάγαμε έχουν γίνει 500. Τα κόμματα χρωστάνε από 400-500 το καθένα, τα μεγάλα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Η αριστερά είναι διασπασμένη. Γιατί λένε, πώς το λένε, έχουν βγει τώρα οι βασιλικότεροι του βασιλέως και έχει γίνει μια διάσπαση της αριστεράς αφάνταστη, γιατί όλοι θέλουν να έχουν, θα το πω, φτηνιάρικα τα λέμε τώρα έτσι και εύκολα, αλλά ας κάτσει να σκεφτεί ο καθένας που με ακούει.
0: Αφιλτράριστα τα λέμε βασικά.
1: Είναι θέλει το δικό του μαγαζάκι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν, ας πούμε, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως βγήκανε 17 συνιστώσεις. Μα αυτοί δεν σκεφτόντουσαν πού θα πάμε, πού συμφωνούσαν μέχρι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει βελτιωθεί σε τίποτα, τίποτα όμως. Από την άμυνά μας, την παιδεία μας, τα τηλεφωνά μας, τους δρόμους μας, τα σχολεία μας, τα ξέρω τι να πω. Πιάσε οποιοδήποτε κλάδο θέλετε και πες μου που πάμε καλύτερα. Καλύτερα πάνε τα μονοπόλια, έτσι, πάνε οι πλούσιοι, πάνε οι εσπλανάδες, πώς τα λένε αυτά, θα κάνουν λέει ένα σαν γκέτο κάτω στην παραλία, mm. αλλά δεν θα μπαίνει όποιος να είναι, θα μπαίνουν μόνο οι εκλεκτοί, που μπορεί και παίρνουν...
0: που θα αγοράσουν εκεί το σπίτι, ακριβώς.
1: 300 δισεκατομμύρια ο καθένας, το καθένα. Αυτό τι αφορά, βελτιώνει τη ζωή μου, μου καθαρίζει τους δρόμους ο άλλος, σπρώχνει, σκύβει πάνω από τα πρεζόνια, που δεν τα λέω απαξιωτικά, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Πού τους έχουμε όλους αυτούς, πού τους έχουν έξω, σαν να μην έχουν ένα πιάτο φαΐ την ημέρα, να μην έχουν ένα... Δυστυχισμένοι άνθρωποι, άρρωστοι είναι. Έχουμε νοσοκομεία, πρόσφατα πέθανε ένας φίλος από καρκίνο, μας διώξαν από 6 νοσοκομεία. Ήθελα να πάρω τον Γεωργιάδη να πω... Ναι. Πού είναι η καλή σας νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Κοστίζουν τα κρεβάτια. Ακούσαμε χιλιάδες. Να μην πω, μην αρχίζω και βρίζω μόνιμα. Αλλά έχω βρίσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Κάνεις μέσα. Ας πούμε, πηγαίναμε σε 6 νοσοκομεία και κάναν τις ίδιες εξετάσεις σε άνθρωπο που ήταν 38 κιλά στο Θεό σας. Και του λέγανε, κάτσε και κάνε εδώ. Και περίμενε ένα ρημάδι ο άνθρωπος, ας πούμε, να κάνει για χιλιοστή φορά ένεση να δουν το αίμα του. Μα το αίμα το έχει δει 5 νοσοκομεία πίσω. Πάρε αυτήν, ούτε σένα να σου κοστίσει. Πριν μια εβδομάδα το κάναμε, τι έχει χαλάσει. Ή δεν μπορεί να δει ο γιατρός. Και μετά που τα έκανε όλα αυτά και διαλυόταν ο άνθρωπος, λέγανε δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε. Γιατί δεν λέγανε, πεθαίνεις Χριστιανέ μου και δεν σου δίνουμε να... κρεβάτι να έχει. Γιατί έτσι είναι η πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Υπάρχει ένα γενικότερο ξεπούλημα σε οτιδήποτε. Δηλαδή ότι, οτιδήποτε υπήρχε βλέπω, κρατικό.
1: Μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
0: Και όχι μόνο αυτό. Και ακόμα και τα κρατικά που υπήρχαν. Οπότε, οι ΔΕΗ, όλα έχουν γίνει πλέον
1: με
0: ιδιωτικά.
1: Μεγάλη μου είναι και καλά οι ΔΕΗ. Ναι. Λες μη σώσει και ανάψει η λάμπα θα ανάψει ένα σπερματσέν.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα νοσοκομεία.
1: Δεν έτσι γιατί δεν μπορεί να φτιάξει.
0: Όχι βέβαια.
1: Και φαΐ δεν μπορεί να φωτίσει να διαβάσει το παιδί χιλιάδες πράγματα. Αλλά λέω σε θέματα υγείας να σου λέει ο άλλος μας κοστίζει, να σου κοστίσει ρε.
0: Έχουν απαξιώσει τα ιδρύματα κοινωνικής ασφαλίσεως. Ακριβώς.
1: Η Φεράρι που κυκλοφών πως είναι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ακούσεις εμένα και μετά αύριο το πρωί να συζητάνε από το Λιάγκα μέχρι την Καινούριο τι είπε ο Μπός και δεν έπρεπε να τα πει έτσι και εντάξει δεν κατάλαβε και θα πει ο Γεωργιάδης δηλαδή, να τα πει μπροστά μου και... Μονίμως μια τέτοια κόντρα έχουμε βλακώδη ηλίθεια. Ξέρετε πολύ καλά ότι επί 100-150 χρόνια 200 πώς είναι το ελληνικό κράτος. Άλλοι παλεύανε, άλλοι δώσαν το τομάρι τους, άλλοι τους σουβλήσανε και άλλοι οικονομάνε και μας κουνάνε και το δάχτυλο ότι έχουν δίκιο. Και εγώ είμαι έξαλλος με όλη αυτή την κατάσταση όπως την αντιλαμβάνομαι στα 75 μου χρόνια και με τα διαβάσματα που έχω κάνει και τις παραστάσεις που έχω και τις εμπειρίες και ας με πείσουν ότι είναι κάπως αλλιώς. Τι κάνουνε. Κλέβει ο ένας, κλέβει ο άλλος δίνει για τους έξω να ψηφίζουν τους καταλόγους ή ποια κοπέλα ήταν που μπερδευόταν με αυτά. Δεν θυμάμαι και όλα τα ονόματα τώρα, αλλά έχω στοιχεία, άμα θέλει κανείς να τα ψάξω να τα βρούμε κιόλας. Τι να πω, ο ΠΚΠΕ βουτάει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Μα έχουν περάσει όλα τα σκάνδαλα από την Ελλάδα. Δεν έχουμε αφήσει και κάτι.
1: Λαϊκιστείς τα σεξουαλικά. Λαϊκιστείς τα οικονομικά. Λαϊκιστείς τα πολιτικά. Με την Τουρκία λαϊκίζω. Με το τέτοιο εθνικοφρονίζω. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Δεν ξέρουμε τι είμαστε πια. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι. Πρόσωπα που υποφέρουν. Πεθάνανε, αυτοκτονίζανε 6.500 κόσμος. Λέγανε τότε με τα μνημόνια με αυτά. Ο Καζάκος ο Μακαρίτης. Που ήταν Και μέσα στη Βουλή ο άνθρωπος μου είχε πει: Γιάννη, τι 6,5, 8, 8,5 είναι με τα στοιχεία της Βουλής, του κόμματος.
0: Τότε.
1: Τότε.
0: Τώρα.
1: Τώρα τι ακούς τίποτα να γίνεται. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, παιδιά, ακούτε για Ουκρανία τίποτα. Ακούτε για Γάζα τίποτα. Όχι. Αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα, έχω, να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε τις μέρες. Το ότι έχουν πεθάνει 200,000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς. Μην τους χαλάσουμε την ακουστική αυρότητα, μην κατάλαβες. Και ότι δεν τα χειριζόμαστε, δεν τα λέμε καλά. Και αυτό και εκείνο και
0: Εμένα, αν με ρωτάτε, πάντα έλεγα ότι πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο. Δηλαδή, δεν πρέπει να σταματάμε και να δεχόμαστε μόνο την επιφάνεια που βλέπουμε. Πρέπει αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε να αρχίσει από εμάς. Όπως αρχίζει από εσάς τώρα που τα λέτε.
1: Να μπορείς να τα διεκδικήσεις.
0: Θεωρώ ότι όταν ακούγεσαι, κάνεις κάτι παραπάνω.
1: Ναι, κάνω, αλλά θα το λένε και το ξέρω εκ των προτέρων.
0: Ζούμε σε μια χώρα.
1: Λαϊκότροπη και αυτά. Αφού έχουν πετσωμένα όλα τα συστήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι, έτσι. Τα έχουν πάρει όλα τα κανάλια, όλες οι εφημερίδες. Όλα. Δεν γεννήκε που υπάρχουν και άλλοι.
0: Είναι ένα, μια πίτα, όπως λέγαμε και πριν, μια πίτα την οποία τη μοιράζουν. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Είτε είναι αριστερόφρον, είτε είναι δεξιόφρον, που για μένα θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό. Είναι όλοι αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή και τα παρακλάδια τους, γιατί είναι και έξω από τη Βουλή οι άνθρωποι. Έχουν μοιράσει μια πίτα και πορεύονται με αυτό. Χωρίς να νοιάζονται για την κοινωνία, για τον άνθρωπο ο οποίος αργοπεθαίνει, για τους ανθρώπους που χάνονται κάθε μέρα σε εργατικά ατυχήματα, για τους ανθρώπους που δεν έχουν την βασική περίθαλψη, την βασική περίθαλψη πλέον, δεν υπάρχει ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχουν καταστρέψει το ΙΚΑ, έχουν καταστρέψει οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία. Την παιδεία που λαμβάνουν τα παιδιά πλέον είναι η βασική και θεωρώ ότι είναι και κακή η παιδεία.
1: Η παιδεία.
0: Βέβαια. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Τα παιδιά που γίνονται από 5 χρονών μέχρι 25, που τέλος πάντων αρχίζουν 30, ξέρω, να έχουν τις δουλειές τους, τους γάμους τους, τις οικογένειές τους. Και τι αμάλγαμα άγνοιας, ηλιθιότητος, κρετινισμού έχουν συσσωρευμένο μέσα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πλακώνονται με τον άλλον, αν έχει άλλο κασκόλ ομάδας. Να πηγαίνουν στα μπουζούγια, δηλαδή η προσοχή τους
0: να είναι καταναλωτές.
1: Καταναλωτές να είναι. Εξού και αυτά να δουλεύουν τα. Να είναι δουλάκια, να μην βγάζουν κύχ, να μην διεκδικούν, αλλά σου λέει να κονομάω, να την πάρτι μου να την προσέχω. Αλλά καμία ενσυναίσθηση, καμία ευαισθησία, κανένα σεβασμός για τον άλλον. Τον συνάνθρωπο, τον διπλανό, τον γείτονα, της οικογένειας. Εδώ πια τα παιδιά δεν συμπαρίσανται στους γονείς τους. Θα μου πεις, είναι γενικό αυτό, τι το θίγεις. Όχι, αλλά έχουν γιγαντωθεί, είναι σαν μια λερναία ύδρα. Ξεκινάει, ας πούμε, και βγαίνει ένα κεφαλάκι που λέει «Θα είμαι αγνώμων στους δικούς μου». Ένα άλλο κεφαλάκι λέει «Να απονομήσουμε και πέρα βρέχει». Ένα άλλο κεφαλάκι λέει «Εγώ θα γίνω δουλάκι και γλύφτης και ρουφιάνος του κόμματος για να υπάρξω». Και βλέπουμε ότι υπάρχουν όχι μία, χίλιες λερναίες ύδρες και είναι μερικοί. Λυπάμαι πολλές φορές, σκέφτομαι, μέσα στη Βουλή 50 άνθρωποι θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μη γενικεύουμε κι εμείς. Οι άλλοι 250 που είναι καθήκια καταπιέζουν αυτούς τους 50 και τους βουλώνουν το σώμα, δεν μπορούν να πούνε κουβέντα, δεν περνάει τίποτα. Λέει, λείπουν όλοι και πέφτουν τα τέλεια και έρχονται αμέσως όλοι, ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Και αμέσως περνάνε ένα νομοσχέδιο, λέει θα συζητήσουμε για νομοσχέδια για το στρατό και περνάνε και δύο δίπλα για την παιδεία, που είναι 4:00 το πρωί, ξέρω εγώ, ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν, βάβλεκοι, σαδούλοι που είναι. Και φερέφωνα.
0: Είναι στο payroll. Πληρώνονται και ψηφίζουν απλά.
1: Ναι, αλλά λες πότε ρε παιδί μου θα αλλάξει η κατάσταση. Ο άλλος μπαίνει και δεν τρέπεται, ας πούμε. Το πόθεν έσχεσαι τόσα χρόνια. Δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται να το δίνουν. Λέει μπήκα, ας πούμε, δικηγοράκι με και μου είχε αφήσει η μαμά μου ένα διαράκι. Και έρχεται η τετραετία που δείχνει, ή το έτος δείχνει το πόθεν έσχεσαι. Και έχει 38 σπίτια. Εμείς γιατί δεν τα κάνουμε, ρε γάμο το.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Ένα πενηντάρικο και αν το βγάλουν.
0: Έχουν και το θράσος και βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι ο Τσάμπας πέθανε.
1: Ναι.
0: Με τέτοιο θράσος.
1: Ναι, με τέτοιο θράσος.
0: Αλλιώς θα το έλεγα.
1: Αλλά... Θα ήταν αρχικά χαστούκι.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά θα λέγανε ναι. Χτύπησε την κυρία, χτύπησε ναι. τον κύριο. Ποιος νομίζει ότι είναι το κτίνος.
0: Και όλα αυτά να σας πω κάτι, κύριε.
1: Αλλά αυτοί που είναι δοσύλλογοι δεν δίνουν ποτέ.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι έχουν διχάσει τόσο πολύ τον κόσμο με πάρα πολλά πράγματα που έχουν δημιουργήσει που κοιτάμε να φάμε ο ένας τον άλλον παρά να βοηθάμε
1: με αυτό
0: ο ένας τον άλλον.
1: Δεν γίνεται σε, από το Ακριβώς. ποδόσφαιρο μέχρι τα πολιτικά. Κάτω άλλος και σφάζει τον άλλον.
0: Ναι. Έχω να μοιράσω εγώ μαζί σου το γήπεδο, το πολιτικό, το αν είμαι vegan ή αν δεν είμαι, το αν είμαι gay ή αν δεν είμαι. Και ο κόσμος πλέον έχει.
1: Μου, παιδεία θα το ξαναπώ.
0: Παιδεία. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Η παιδεία θα σου υποδείξει και τι αρχές θα σου προσθέσει. Πώς θα λέει, θα σου προσφέρει. Τι αξίες πρέπει να έχεις. Δεν θα υπάρχουν λευκές αυγές, πώς θα λένε, χρυσές αυγές και τέτοια. Τον 21ο αιώνα να υποστηρίζει ένα 10%. Ομάδες ναζιστικές, ας πούμε, που ματοκυλήσαν τον κόσμο αποδεδειγμένα. Λες, τι κρετινισμό σέρνεις, ρε, τι ανεγκέφαλος είσαι, τι βλήμα σου, για τα παιδιά σου τα σκέφτεσαι. Σε τέτοιο κόσμο θες να ζήσουνε.
0: Να
1: σκοτώνει ένα τον άλλο.
0: Για να περάσουμε λίγο, να κρατήσουμε το θέμα της παιδείας,
1: ναι,
0: θέλω να συζητήσουμε λίγο για τις δικές σας σπουδές. Έχετε τελειώσει το θέατρο τέχνης Κάρολου Κουν. Έχετε τελειώσει τη σχολή Κατσέλη.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε τις διαφορές που υπήρχαν εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε σε μια εξαιρετική σχολή για την εποχή, έτσι δεν είναι? Πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε την πορεία του στο θέατρο?
1: Ξέρεις, δεν είναι μόνο στο θέατρο. Θα πω ότι γενικά βλέποντάς το, τότε είχαμε ελπίδα. Ήτανε διεκδικητικές εποχές, κάτι σου. Βρώμα, για σου μη. Έκανες ένα συλλαλητήριο, πάλι έπεφτε ξύλο, πάλι μολότο.
0: Αλλά κάτι κέρδιζες.
1: Αλλά κέρδιζες και πράγματα. Έτσι, εσείς τα έχετε ζήσει, αλλά το 1-1-4 που λέγανε παλιά, από την παιδεία, από τα διάφορες διεκδίκες. Ας με τώρα βλέπεις ένα παθητικό λαό. Τότε κατεβαίνανε οι εργάτες, ας πούμε, οι μπετατζίδες που λέγανε για αυτά. Και φοβόταν το κράτος, όχι να αντιπαρατεθεί. Και ήταν ειδικαίο όμως άνθρωποι που πέθανε από τις καλωσίες. Σου λέει να πάρουμε άλλα μέτρα, να έχουμε άλλα μίσα, άλλα μεροκάματα, αυτό εκείνο. Γινόντουσαν σεβαστά όμως. Και δεν τους κόλλαγε κανείς. Τώρα είμαστε, σου λέει, να δώσουμε τα όπλα μας στην Ουκρανία, ξέρω. Τα πασάρια από τα νησιά τα παίρνει ο Κάπτεν Μητσοτάκης και κάνει το μάγκα.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Γίνονται... Αλλά που οι Τούρκοι θα λένε μετά δεν έχουν.
0: Ναι, ακριβώς, δεν έχουμε. Δεν έχουμε στρατό.
1: Θα τα ξαφέρουμε από την. Μα θα έχουν φύγει τα νησιά πια. Ο Τούρκος είναι αδιφάγος. Δεν... Και καλά κάνει από τη μεριά του. Που βλέπει με τι ηλίθιους έχει να αντιπαρατεθεί. Εμείς μη τυχόν και φύγουμε από το άρμα της Αμερικής. Είναι πρωτοφανές.
0: Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι καθημερινά γίνονται ατυχήματα. Εκεί που χτίζουν σήμερα κάτω στην παραλιακή, καθημερινά χάνονται ζωές. Και όχι απλά δεν διεκδικείται, δεν ανοίγει ρουθούνι για να πούνε ότι ξέρετε τι, ναι, υπάρχει κάτι που έγινε ένα ατύχημα που θα το προσέξουμε.
1: Γιατί με την Ολυμπιάδα δεν είχαν γίνει.
0: Ακριβώς. Και δεν γίνεται τίποτα.
1: Σκάγανε κάτω σαν καρπούζια, αλλά ήταν ξένοι τότε πολλοί οι εργάτες. Ήταν πολύ ξένοι, δεν ξέρω πώς ήταν.
0: Και τώρα θεωρώ ότι είναι, το κάνουν αυτό,
1: ναι, με τα χέρια. Για τους άλλους δεν μας νοιάζει. Και όταν είναι δική μας, κοιτάμε να τα κουκουλώσουμε από εδώ από εκεί. Εδώ στην Πύλο, ας πούμε, έχουν μείνει 700 τέτοια που λένε ότι χτυπημένοι τους πνίξανε, τους βάλανε, τους κάνανε. Είναι σαν να μην έχει συμβεί 700 άτομα.
0: Και πρόκειται στοιχείο έγινε πάλι.
1: Ναι. Μα κάθε μέρα γίνεται. Αυτό είναι το δράμα. Έχουμε συνηθίσει για. Το βλέπουμε,
0: ναι,
1: σαν,
0: το βλέπουμε σαν να μην. Σαν να μην.
1: Σπαρτσενέγκερ, ωραίο.
0: Ακριβώς.
1: Τρακώνει τον κόσμο, ωραίο. Για την Αμερική, για το ιδιώδη. Αυτό το κολοάγαλμα που έχουν εκεί μπαίνοντα στη Νέα Υόρκη, η ελευθερία, τι σκατά εκφράζει πια για αυτούς τους μαλάκες? Τίποτα. Μιλάνε λες και είμαστε περιτρήματα της γης, πώς το λένε, σαβούρα, αναλώσιμοι. Δεν λένε ότι και αυτά τα φάρμακα που κάνουν κάτι τόσο, κάτι αρρώσεις που έρχονται και αυτά, είναι λέει για να αραιώσει ο κόσμος. Είναι μια άποψη και αυτό που έχει ακουστεί. Να αραιώσει ο κόσμος. Τι να αραιώσει? Είμαστε 7 δισεκατομμύρια και θέλουν να μας κάνουν 4 για να έχουν ρομπότ τώρα που σκέφτηκε ο Μάσκ. Έχεις ακούσει ποτέ, λέω εγώ, έναν από αυτούς τους πλούσιους εκτός από αυτούς το κάνουν για το Θεαθήνε και πάνε και δίνουν 500 εκατομμύρια για ένα πίνακα. Αυτό είναι για να κάνουν φιγούρα στους διπλανούς τους. Έχεις δει αυτόν τον κύριο αν πάει να αγοράσει ένα βιβλίο? Την ίδια στιγμή, αν βγάλω εγώ ένα βιβλιαράκι, θα έρθει να το αγοράσει. Κανείς επώνυμος από αυτούς που κόπτονται να δώσει 15 ευρώ από την τσέπη του να δει τι σημαίνει να πληρώσω για να δω τι λέει αυτός ο ηλίθιος. Και αν δεν του αρέσει, να με κατακεραυνώσει. Αλλά διαφορούν παντελώς για το οποιαδήποτε ξύπνημα του εγκεφάλου. Δεν υπάρχει πνευματικότητα πια.
0: Όχι. Ο λόγος που γίνεται και αυτή η εκπομπή είναι αυτός ακριβώς. Να μπορέσει να φτάσει και στο κοινό κάτι διαφορετικό. Να ακούσει έναν ηλίθιο παραπάνω που κάτι έχει να πει. Γιατί αυτό το πράγμα θα διαμορφώσει κρίσεις μεθαύριο και όχι μόνο η μασημένη τροφή που έχουμε. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η εκπομπή εδώ και γι' αυτό συζητάμε τώρα. Μακάρι, για να μπορέσει να φτάσει προς το κοινό, προς τους νέους ανθρώπους.
1: Φοβερή μου τιμή αν κάποιος έτσι αδραχνεί τα λογάκια λίγο και έκανε μια ψιλοστροφή στη ζωή του. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει κανείς.
0: Να είστε σίγουρος γι' αυτό ότι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, αλλά λέω ότι ρε παιδιά πια μην ακούμε αυτούς. Τους βλέπουμε. 100 χρόνια βασανίζουν, ξεσκίζουν τις άρχες της Ελλάδας. Δηλαδή τι παραπάνω πια. Θα μου πεις, ωραία, και εσύ τι προτείνεις? Μα εγώ δεν έχω να προτείνω, δεν κατεβαίνω σαν πολιτικό πρόσωπο. Αυτοί που θα κατέβουν για να σώσουν την Ελλάδα, ας κάνουν ένα βηματάκι προς το σωστό. Μην είναι μόνο οικονόμα, ο κινησμός, το να ανήκω κάπου. Τι σημαίνει να ανοίγεις? Ο κάθε άνθρωπος εκεί που γεννιέται, εκεί πρέπει να ανοίγει. Τι θα γίνει εγώ για να ανήκω στην Κίνα, ας πούμε? Αν το δούμε πανανθρώπινα, σαφώς και θέλω αυτό το πράγμα. Αλλά ας κοιτάξουμε λίγο τα του οίκου μας.
0: Βέβαια, εάν βγεις σήμερα και πεις ότι ναι, εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, την οικογένειά μου, το θρήσκευμά μου, τα ήθη και έθιμά μου, θα σε κατηγορήσουν ως ρατσιστή και θα σε κατηγορήσουν ως ακροδεξιό ή φασίστα.
1: Μπορεί, αλλά και αυτό, ξέρεις, πρέπει να βγαίνει σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι τέτοιες ιδέες μας πόρεσε και ο κύριος Κασιδιάρης και παρέα.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι. Μα πρέπει να έχει
0: κρίση.
1: Μέσα.
0: Πρέπει να έχει κρίση ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι λέμε όταν εννοούμε πατρίδα, όταν εννοούμε την οικογένειά μας.
1: Όλοι αυτοί που ευεργετήθηκαν από τη Χρυσή Αυγή,
0: βεβαίως,
1: σκέφτηκαν ότι αυτά τα ίδια τα καθάρματα σκοτώναν και κόσμο έτσι γιατί δεν του άρεσε το χρώμα του άλλου.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή σε πέρασε το δρομάκι απέναντι μια κυρία να την πάει στην τράπεζα να πάρει μηνιάτικο.
0: Είναι αυτός ο διχασμός που λέμε που δημιουργείται. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν το διχασμό αυτό, το συγκεκριμένο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος
1: και
0: όλο αυτό.
1: Το Διέρη και Βασίλετε.
0: Πάμε λίγο πάλι πίσω σε αυτή την όμορφη δεκαετία που μεγαλώσαμε τότε, του 80, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που έχω γεννηθεί τη δεκαετία του 80. Οι τέχνες εκείνη την εποχή που εσείς έχετε περάσει από όλο το φάσμα του θεάτρου, του κινηματογράφου εκείνης της εποχής, που κάποιος το θεωρούσε, τη βιντεοκασέτα την θεωρούσε και λίγο πιο φθηνή.
1: Ναι, και ήταν
0: πιο φθηνή σαν παραγωγή. Όμως θεωρώ ότι ακόμα και από αυτό ο κόσμος είχε να αποκομίσει πράγματα, γιατί ήταν μια μορφή τέχνης.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: σε πιο... θα έλεγα η φθηνότερη εκδοχή.
0: Η φθηνότερη εκδοχή.
1: Υπάρχουν και τώρα παραδείγματα που ανεβάζουν πολύ φθηνά θεάματα. Είπα πριν, δεν θέλω να κρίνω συναδέλφους, άλλος έχει ανάγκη να ζήσει στο παιδί του, θα πάει... Όπως πήγαινα και εγώ για το Χαρτζηλίκι μου σε βίντεο κασέτες. Δεν το αρνούμε, όλα αυτά ήταν σκαλάκια για το παραπέρα.
0: Ήταν βιοποριστικό το θέμα, ακριβώς.
1: Όπως... Και στο τέλος γράφει, στο τέλος της καριέρας, τι έχει κάνει. Αν το έχει κάνει καλά, κακά.
0: Ποιους ανθρώπους ξεχωρίζεται σήμερα που μιλάμε στον κινηματογράφο και στο θέατρο που ξεχωρίζουν?
1: Όχι αυτοί που πολλοί ακούγονται πάντως.
0: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
1: Ναι, και εγώ θέλω,
0: αφήνουμε...
1: αλλά θα γίνω κακός.
0: Όχι, εμείς θέλουμε. Την καλή πλευρά.
1: Δεν ξέρω, η καλή πλευρά μπορεί να μην έχει φανεί. Ας πούμε τώρα, ένας πάνω καλλιτέχνης που συζητιέται πολύ, που κάνει πράγματα και αυτά, είναι ο Λάνθιμος. Εγώ λίγο με αυτό το είδος κινηματογράφου, έτσι που είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένο από τη... δεν είμαι πολύ φίλος. Αλλά δεν πάω να θαυμάζω την τεχνική του το ότι μπορεί και κάνει καφέ τόσο έργο που δυστυχώς άλλοι δεν κάνουν. Έχω φίλους κινηματογραφιστές που μπορεί να πεθάνουν χωρίς να κάνουν μια ταινία. Έχω φίλους ηθοποιούς που δεν παίζουν, δεν ευνοήθηκαν όπως εγώ ή κάποιοι άλλοι να παίξουν και το έχουν μαράζει στην ύπαρξή τους αυτό το πράγμα. Ή κάποιοι που κάποτε με σουρανούσαν, μετά δεν έχουν ζήτηση, που είναι αναμενόμενο στη δουλειά μας, και αυτοκτονούν, παρατάνε τα πάντα. Εγώ δεν είμαι ητοπαθής, ποτέ δεν τα παράταγα να αυτοκτονήσω, γιατί με ζητάει κάποιος, δεν με γουστάρει, δεν με ζητάει. Ή τέλειωσε η μπογιά μου, τι να κάνουμε τώρα, θα είμαι εκεί με τα 200. Πρέπει να παραμερίζουμε και εμείς να έρχονται νέες δυνάμεις. Εγώ δεν ξέρω πολλά νέα παιδιά, ξέρω τη σειρά μου, ναι, τους καλλιτέχνες. Αλλά πάω και βλέπω και είναι μερικοί

0: όταν βγήκα 20 χρονών. Και μάλιστα θα σας πω ότι παρόλο που έχω φτάσει στα 75 μου, δεν σημαίνει ότι έχω κατακτήσει τίποτα. Μπορεί να έχω μια εμπειρία μεγαλύτερη, μια άνεση μεγαλύτερη. Έναν τρόπο έχω βρει πια τα κουμπιά μου, τον κωδικά μου, και το φέρνω λίγο στα καθήματα.
1: Στα μέτρα σας.
0: Ναι. Δεν σημαίνει ότι είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Mm-hmm. Γιατί τα ακούω και αυτά. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Δεν είσαι ο καλύτερος. Αν είσαι και βλέπεις μια χαζομάρα στη τηλεόραση και περνάνε πόσο άνθρωποι που μεγαλουργούν. Δηλαδή, λέω είμαι, πόσο λένε, συμπαίκτης με αυτόν, είμαι και εγώ ηθοποιός και αυτόν. Τους 700 έτη φωτός μπροστά σου. Απλώς εδώ, μετά από τα χρόνια, σε σέβονται λίγο παραπάνω, έχεις μια αναγνωρισιμότητα και λένε «Α, καλός είναι» ή «Καλός». Έχω δει ανθρώπους που κάνουν παπάδες, ας πούμε, κυριολεκτικά. Λες ποτέ δεν θα έφτανα εκεί. Ποτέ. Αν θέλω να είμαι ειλικρινής με το αυτό. Ναι.
1: Θα θέλατε να περάσετε από τον χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου. Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
0: όχι,
1: κάνει.
0: Όχι, μου έχουν πει ναι. Δύο φορές σε δύο σχολές. Λέω, όχι ρε παιδιά, μπορώ να βγάλω κακέκτυπα δικά μου. Ας να πάει στο διάλογο. Αλλά θα ήθελα να κάνω, κάθε φορά αυτό λέω, μαθήματα διοντολογίας.
1: Μαθήματα διοντολογίας. Που θα μπορούσαν να ενταχθούν.
0: Ναι, αλλά δεν εντάσσονται ποτέ. Mm-hmm. Και μένει ένα τέτοιο, δηλαδή, όπως λέμε, στο παιδάκι μας όταν είναι μικρό, μπαίνει στο λεωφορείο, είναι μια κυρία που υποφέρει ένα κύριο και τον βλέπεις. Σήκω αγάπη μου, φας και μια σφαλιά μου, mm-hmm. κάτι ο κύριος, που είναι 100 χρονών. Και... το ίδιο θα μπορούσε να βγει στο θέατρο. Πώς συνεργάζεσαι, πόσο είσαι ανιδιοτελής, όχι να κοιτάς μόνο το ταμείο, τι, αν τα έφερες. Έχω ακούσει ηθοποιό να λέει πόσους έχουμε, mm-hmm. μου έχει μεταφερθεί, όχι τον έχω ακούσει, το βράδυ στο θέατρο. 110. Πόσα κεφάλια έχουμε, 110. Καλά, δεν θα έρθω. Εγώ πέφτω ανάσκελα με κάτι τέτοιο, λέω αν τον είχα μπροστά μου, θα τον είχα στραγγαλίσει.
1: Και πείτε λοιπόν τώρα ότι απέναντί σας έχετε ένα νέο ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Τι θα τον συμβουλεύατε?
0: Να μην λέει μαλακίες τέτοιου είδους. Έτσι, mm-hmm. γιατί αυτός που ξεκουνιέται και έρχεται μες στη βροχή από την Καλαμπάκα να σε δει και σχόνει και το 20 και το 30 το 15. Πρέπει να του κάνεις άγαλμα. Όχι γιατί δουλοπρεπώς, αλλά εκτιμώντας τον σεβασμό που δείχνεις στη δουλειά σου, την προσωπική και στο είδος μας, στο θέατρο. Έρχεται να αποκομίσει μια ωραία ιδέα που την έχει γράψει ένας πιο σκεπτόμενος από εμάς και θέλει να πάρει την ομορφιά της τέχνης, να μυρίσει λίγο θέατρο. Άμα δεν το εκτιμάς αυτό που σου δίνει και ψωμάκι ή σε κάνει δημοφιλή ή σου δίνει χρήματα να έχεις και να πουλάς μούρι που δεν πρέπει με καμία Παναγία να πουλάς μούρι πουθενά ούτε στο κοινό ούτε στους συναδέλφους ούτε πουθενά. Να μάθουμε στην ταπεινότητά μας. Πρέπει λοιπόν αυτά να έχουμε στο μυαλό μας. Όχι λες και είσαι ο πεφωτισμένος στάδε με μια μύτη. Πόσο λένε αυτό που έλεγε ψέματα.
1: Πινόκιο.
0: Του Πινόκιο.
1: Έχετε πει σε δηλώσεις που έχετε κάνει κατά διαστήματα ότι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζει ένας άνθρωπος από την υποκριτική.
0: Ναι.
1: Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που στραγγαλίζει την τέχνη του θεάτρου και γενικότερα δεν αφήνει στην Ελλάδα να αναπτυχθεί όλο αυτό? Πάλι θα καταλήξουμε, θεωρώ, στο θέμα της παιδείας.
0: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές, κατά τη γνώμη μου. Μα πολλές σχολές δεν κάνουν μόνο φέρνουν φοιτητές για τη φοίτηση, είναι σεμιναριακού τύπου. Δηλαδή, έλα κοντά μου με 300 ευρώ, σε 10 μέρες θα σου μάθω τα βασικά. Δεν μαθαίνεις έτσι. Πρέπει να διαβάσεις, να δεις βιβλιογραφία, να έχεις ανθρώπους που εκτιμάς, να κοιτάξεις ηθοποιούς που εκτιμάς και σέβεσαι και να πεις, κοίτα πώς αντιμετωπίζει αυτός. Να έχεις πιο ελεύθερο πνεύμα, να μπεις μέσα στην ποιήση, μέσα εικαστικά. Ο ηθοποιός είναι ένα πρόσωπο που έχει συνισταμένη πολλές επιμέρους τέχνες. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και λίγο χορό, να τραγουδάς και λίγο, να ξέρεις και λίγο μουσική. Εμείς παλαιότεροι δεν είχαμε αυτά τα μυαλά ή αυτές τις σχολές για να σπουδάσουμε τότε επί παντός του επιστήτου του επιμέρους. Τώρα τα παιδιά είναι πιο σπουδαγμένα, πιο πάνω στη δουλειά μας, αλλά δεν έχουν εμπειρίες πολλές και νομίζω από αυτά.

0: ξέρω εγώ, δεν διαβάζουν. Ή αν διαβάζουν, γίνονται παπαρδέλες θεωρητικές. Mm-hmm. Η δουλειά μας είναι πρακτική. Δηλαδή δεν πάει να σου πει να διαβάζεις 30 βιβλία που να λένε πώς θα κλάψεις, με ποια τεχνική. Αν δεν έχεις κλάψει στη ζωή σου, αν δεν το παλέψεις.
1: Βιωματικό.
0: Βιωματικά. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρεις.
1: Τελικά οι νέοι ηθοποιοί τι θεωρείτε ότι χρειάζονται? Καλή τεχνική, να είναι πεισματάριδες.
0: Και πεισματάριδες και τύχη να έχουν.
1: Ή να έχουν και μία άκρη.
0: Να έχουν και μία άκρη. Τώρα πολύ παίζει αυτό της άκρης.
1: Είναι τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, που εμείς πάλι υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα. Αλλά τώρα νομίζω ότι είναι όλο... Εδώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που λένε πόσο influencer έχεις για να δω αν θα σε πάρω τη Σοφία.
1: Είναι πλέον στο βιογραφικό, μπαίνει μέσα αυτό το συγκεκριμένο. Και είχαμε μια κουβέντα, ναι, με τη Θαλασσινή για το ίδιο πράγμα. Και εδώ εγώ θα το πω και on camera ότι...
0: Είναι έγκλημα.
1: Ο Γιάννης Μποσατζόγλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, συζητώντας και με την κόρη του, η οποία κάνει και το ίδιο επάγγελμα, δεν χρησιμοποιείται ποτέ το όνομά σας για να μπορέσει να πάει η Θαλασσινή να κάνει ένα casting.
0: Τη το προσάπτω σαν παράσημο, τη το δίνω. Παιδί ντόμπρο και θέλει με τις δικές της πλάτες να κάνει κατάσταση. Γι' αυτό κράτησε και το όνομα που είναι στην ταυτότητα, Βοσατζόγλου. Τώρα πόσο άλλαξε αυτό δεν ξέρω. Και με τον καιρό την ξέρουν οι φίλοι, οι γνωστοί, ότι είναι η κόρη μας. Αλλά δεν έγραφε Μποσταντζόγλου όπως εγώ, ας πούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάει καλά. Νομίζω ότι έχει ταλέντο και μπορεί να σταθεί. Αλλά αυτό το έχω ταλέντο δεν έχω. Θα δείξει, θέλει χρόνια ακόμα. Δεν δείχνει επειδή έκανε δύο πραγματάκια. Τι λέω, μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Ο καλός ηθοποιός είναι αυτός που στα 10 πράγματα κάνει τα 7 καλούτσικα. Άμα κάνει και τα 10 είναι μέγας ηθοποιός. Αν κάνει λοιπόν από τα 5 και πάνω θεωρείται καλός. Άμα είναι από τα 5 και κάτω, γιατί μπορεί να σου έρθει το 5, το 6, το 7, το 8, το 10, να είσαι εκτός ρόλου και να είσαι μαλάκας. Δεν λέγεσαι καλός ηθοποιός άμα το περισσότερο βάρος της καριέρας σου είναι ανάξιο. Παλέψε το, κάνε καλές συνεργασίες. Μην ξυπάζεσαι και νομίζεις ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος δεν είναι. Μην μιλάς άσχημα, αυτά είναι τα μαθήματα που ήθελα να κάνω σε σχολές. Γιατί σας βεβαιώ ότι τα παιδιά μέσα στην αφέλειά τους έχουν και μία ίση, μία αλαζονία. Σου μιλάει λες και είναι όλων σου λίγη. Κάτσε ρε φίλε, ταπεινότητα είπαμε. Αυτή την ίση μπορεί να την έχεις 30 χρόνια, όχι κι αν πρέπει να την έχεις. Α πούμε, εγώ βλέπω τον Χόπκινς, τον έβλεπα και λέω: τι ωραίο υπάρχει, 80% χρόνο πόσο είναι. Χορεύει, είναι χωρίς φτιαξίματα, δεν πουλάει μούρι, α πούμε. Κάνει γκριμάτσες. Απομυθοποιεί τον εαυτό του. Άνθρωπος χωρίς χιούμορ. Είναι τελικές ξεγάνωτος. Δεν μπορεί να είσαι για μια σοβαροφάνεια επειδή έπαιξε ένα ρόλο ή 10 ρόλους. Ωραία και. Είναι η δουλειά σου, την κάνεις.
1: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
0: Κοίτα, κατά καιρούς, αυτά που κάνουμε τα αγαπάμε. Και μάπα να είναι και να παίζω κάποιο και να έρθει να μου πει, ρε Γιάννη, τι ήταν αυτό που είδα. Εγώ το έχω αγαπήσει, έκανα 2-3 μήνες πρόβες στην Ξεφτύλα, γιατί έχουμε υπάρξει, έχουμε κάνει και πολύ περισσότερο. Λοιπόν, το αγαπάς, είναι σαν παιδί σου. Δεν λες ποιο είναι το πιο ωραίο παιδί.
1: Υπάρχει κάποιος ρόλος που σας άφησε έτσι μέσα στην ψυχή σας κάτι και το κουβαλάτε ακόμα και σήμερα?
0: Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν λέει τίποτα αυτό. Με το Γιάννη τον Κακλέα που είμαστε αδερφοί και φίλοι, είμαστε από το 72 μαζί στο θέατρο τέχνης. Είχαμε παίξει ένα το «Ο εχθρός της τάξης» του Νάιτζελ Γουίλιαμς και έκανα τον Άιρον, ένα πολύ σκληρό παιδί, ατίθασο. Δηλαδή, εν δυνάμει και δολοφόνη θα μπορούσε να ήταν αυτή, αλλά ήταν παιδιά που σκάγανε, δεν ξέραν τι τους στέλνει και ήταν αντικοινωνικά στοιχεία.
1: Βράζανε μέσα τους.
0: Ναι, βράζανε μέσα τους, όπως γίνεται και τώρα. Αλλά πια και εμείς τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, εγώ βλέπω τη Θαλασσίτσα ή το γιο μου και λέω, καθίστε ρε 5 λεπτά να τα πούμε. Με σένα έχω να κάτσω 10 λεπτά να φάμε εδώ ένα πιάτο, να πούμε μια κουβέντα. Και μετά είσαι 23,5 ώρες με τους φίλους σου, με τις βαρές σου. Κάτσε να δεις. Τι έχω να σου πω κι εγώ έτσι, 5 λεπτά. Αλλά έτσι είναι οι ζωές μας πια. Δεν είναι ότι αδιαφορούμε για τα παιδιά.
1: Υπάρχει κάποιος ρόλος που θα θέλατε να παίξετε στη ζωή σας και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
0: Πολύ, αλλά δεν θα τους προλάβουν.
1: Ένας
0: αλλά
1: αγαπημένος.
0: Δεν είμαι κολλημένος μετά. Όχι, είμαι χορτάτος. Εγώ έχω, ας πούμε, μία τρέλα τώρα που με έχει πιάσει τα τελευταία χρόνια. Διαβάζω όσο μπορώ, πώς πω, διαβάζω από το αυτοκίνητο μέχρι το... Πάω νωρίτερα στο θέατρο, διαβάζω. Κάθομαι να πιω ένα καφέ, διαβάζω. Πάω στο σπίτι, διαβάζω. Δεν έχει πιάσει μια μαλάκι της και αυτό. Και λέω, δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Μα δεν προλαβαίνεις, είναι... Πρέπει να είσαι άπλιστος βιβλιοφάγος. Είσαι... Αλλά... Διαβάζω μερικά πράγματα και λέω, αυτό πώς δεν το είχα διαβάσει.
1: Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, το έχω ξαναναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Κάπου διάβασα, κάπου στο ίντερνετ, ότι ο άνθρωπος αρχίζει και γερνάει όταν σταματάει να μαθαίνει και να διαβάζει και να μορφώνεται. Όσο διαβάζει και το μυαλό του λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της μόρφωσης, μένει ακμαίος.
0: Μα ξέρεις, το θέμα είναι να μην κάνεις, να μην επιδιώκεις μόρφωση για να δείξεις.
1: Όχι, να το επιζητάς.
0: Εσύ να απολαύσεις πράγματα. Τώρα τελευταία έχουμε πιάσει μια τρέλα με τους Έλληνες, τους παλαιότερους όμως, Πρεπελάκη, Καζαντζάκη, όλα αυτά τα, όλη αυτή τη σχολή. Είναι τεράστια. Έχουμε εξαιρετική λογοτεχνία και ανοίγονται κάτι, ένας κόσμος μπροστά σου. Να δείτε γλώσσα, παιδιά, να δείτε συναισθήματα, να δείτε εικόνες, να δείτε παρομοιώσεις.
1: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
0: Ο Κακλέας, θα λέγα.
1: Ο Γιάννης Κακλέας.
0: Ναι, παίζει ρόλο και η
1: προσωπική φιλία που έχετε.
0: Η προσωπική φιλία. Αλλά λέω έτσι υπερβάλλοντας, πάντα είναι 200 χρόνια μπροστά. Αν θέλουν να το δεχτούν. Αλλά βλέπω και νέα παιδιά που βγαίνουν. Ναι.
1: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
0: Ναι. Και ξέρετε τι, μου έκανε εντύπωση που διάβασα. Ότι είναι από εύπορη οικογένεια, ή τέλος πάντων έχει. Δεν άγεται και φέρεται από το αν θα βγάλει ένα πεντάρικο από την τέχνη. Έχει σωστές τοποθετήσεις σε πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι δεν το ξέρω τον άνθρωπο, θα ήθελα να το γνωρίσω από ενδιαφέρον. Ότι για να γλύψω, να πάρει σε δουλειά, βαριέμαι και να παίζω εγώ τώρα πια. Μου φαίνεται ενδιαφέρον.
1: Είναι οξυδερκής άνθρωπος, τα λόγια που λέει κάθε φορά. Οξύνουν, δηλαδή σε ξύνουν λίγο στον εγκέφαλό σου να σκεφτείς ότι υπάρχει και αυτή η άποψη.
0: Να κάνω ένα λίγο διαχωρισμό. Αναφέρθηκα πριν σε ανθρώπους που είναι πολύ θεωρητικοί. Εγώ σαν κατασκευή, σαν παρουσία είμαι ενσυκτώδης. Λοιπόν, δεν μπορώ πολύ τους, αυτούς που λέω τα κάνανε νιανιά. Δηλαδή, πολλή θεωρία με κουράζει. Λέω, ωραία, έχεις όλη αυτή την άποψη. Παίχτω μου τώρα να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Θέλω να μου πείτε ποιος ηθοποιός του παρελθόντος που δεν είναι σήμερα εν ζωή,
0: ναι,
1: θα είχε χώρο σήμερα να μπορέσει να ξεδιπλώσει όλο αυτό το ταλέντο που είχε τότε, στη σημερινή εποχή.
0: Ανάλογα με το ρεπερτόριο, θα έλεγα. Εγώ θεωρώ ότι ο Αυλονίτης ήταν ένας ενσυκτώδης. Πάλι άνθρωπος. Είχα παίξει και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό ηθοποιό, εξαιρετικό. Έχει πεθάνει τώρα ο Ηλίας ο λογοθέτης. Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κάτι τίνες εκεί που κάναμε. Ο Ψάλτης είχε ένα φοβερό ένσυκτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά έπαιζε τα ζωμάρες, ας μου επιτρέψει.
1: Πιο ελαφριά, ας πούμε.
0: Πιο ελαφριά πράγματα, ναι. Δηλαδή δεν πιστοποίησε, ενώ θεωρώ ότι έχασε. Θα μπορούσε να είχε παίξει εξαιρετικά πράγματα. Είχε κάνει κάποτε τον τρελό του Γκόγκολ, ποιο είχε κάνει. Και δεν πάτσε ψυχή, λέει. Αλλά ήταν, λένε, εξαιρετικός.
1: Και μάλιστα θυμάμαι σε ένα έργο, σε μια ταινία του Γιάννη Μαραγδί, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, νομίζω είχε συμμετάσχει και ήταν εξαιρετικός σε μια ταινία,
0: ναι,
1: από αυτές.
0: Ναι, στον Δομήνικο Θεοδωρόπουλο. Ναι, μα, αυτό θέλω να πω, εξαρτάται. Είναι και τύχη, είναι και οι επιλογές σου. Το τι θέλεις εσύ που πας να σπρώξεις. Ας πούμε, εγώ λέω, όταν παίζω, δεν με ενδιαφέρουν ούτε λεφτά. Το λέω πολύ ειλικρινά. Βέβαια, πρέπει να το αναφέρεις καθόλου και να το διαπραγματεύεσαι και είναι μια κόλαση αυτό για μένα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει πολύ. Λέω, ας βρούμε κάτι να κάνουμε στο ρόλο και
1: ναι.
0: Σκατά να φάω, όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Ενώ είναι άλλοι που πριν τα ανέβει αυτό, δηλαδή σου λέει τι θα οικονομήσω, πού θα παίξω, ποιο ρόλο θα κάνω. Μπορεί δώσε μου δώρα για άμα μπορέσει να το κάνουμε καλά. Ξέρω, είναι, μοιάζει σαν να κάνω αγιολόγιο του εαυτού μου.
1: Δεν είναι καθόλου αγιολόγιο. Είναι,
0: να μην,
1: είναι λόγια ενός ανθρώπου.
0: Έτσι.
1: Όχι, εγώ που το αντιλαμβάνομαι, κάνουμε μια συζήτηση και το αντιλαμβάνομαι με έναν τρόπο ότι ακούω κάποια λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του και μέσα από την εμπειρία του μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς οι ίδιοι που τα ακούμε σήμερα και να καταλάβουμε πράγματα για το τότε και για το πώς ήρθαν τα πράγματα μέχρι σήμερα.
0: Μακάρι, αλλά να πω κάτι. Θέλω να αναφέρω και είχα δει στο τέλος του βίου της την Παξινού στο Μάνα Κουράγιο και είχα μείνει κάγελο που ας μην δεν είχα μείνει στην ταινία που είχε πάρει Όσκαρ, μου είχε φάνει πολύ δέκεια και αυτό, όχι ότι δεν ήταν καλή, αλλά μπρος στο άλλο ας μην που πια έβλεπες το μάτι της που είχε πια. Την είχε επισκεφθεί ο θάνατος και μετά από λίγο πέθανε. Τέλος αν θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι να υποκληθώ, αλλά βλέπω και αγκουράκια ζωή να έχουν.
1: Ναι.
0: Και καλά να είναι αγκουράκια και να παλεύουν τα δύσμυρα. Άμα διατείνονται ότι είναι και οι καλύτεροι στον κόσμο ή στην Ελλάδα, πώς να το δεχτώ. Ας πούμε ένας μέγιστος ηθοποιός για μένα ήταν ο Θήμιος ο Καρακατσάνης. Μέγιστος. Παπάδες έκανε.
1: Γι' αυτός πολύπλευρος. Μπορούσε να τσαλακωθεί, μπορούσε να παίξει σοβαρούς ρόλους. Έφευγε από την κωμωδία και πήγαινε στο δράμα. Πραγματικά θυμάμαι έναν μονόλογο που είχα δει στην τηλεόραση ΕΡΤΕΝΑ και έκανε ένα θεατρικό θέατρο της Δευτέρας. Δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως τότε που υπήρχε και η τέχνη στην τηλεόραση που τώρα πλέον δεν την βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Πέρασε από την κωμωδία που ξαφνικά γελάγαμε στο δράμα. Χωρίς να το καταλάβουμε και κλαίγαμε. Εκπληκτικό πράγμα αυτό για ένα ηθοποιό. Να μπορέσει να περάσει.
0: Και τη μεταμόρφωση ναι. Που μπορούν κάποιοι άνθρωποι. Είχα δει έναν άλλον στο Μεφίστο. Μου έχουν μείνει αυτά. Έριχ Μαρία Μπραντάουερ, κάπως έτσι λέγεται. Αυστριακός νομίζω είναι. Λέω πώς έκανε το Μεφίστο. Ήταν σαν φίδι που άλλαζε προσωπικότητες. Ναι. Στην ίδια σκηνή. Ξεκίναγε τρυφερά, γινόταν σκληρός, γινόταν δολοφόνος, γινόταν γλύφτης, γινόταν διπλωμάτης. Μη σε μια σκηνή, μη σε πέσω κάνει. Εδώ ένα έχουμε και χοντροκομμένο και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Μέγιστη ηθοποίη.
1: Τι σας αρέσει περισσότερο να παίζετε?
0: Θέατρο, χωρίς δεύτερη.
1: Θέατρο, κωμωδία ή δράμα?
0: Ό,τι μας εμπιστεύουν.
1: Mm-hmm.
0: Εσείς... είναι λίγο... πατενταρισμένο σαν, κατά τη γνώμη μου θα έλεγα κακός, αλλά αυτό μου ούτηκε. Από τη σχολή ακόμα μας είχαν για... μας κατατάσανε και αυτό είναι πολύ ναι. Άσχημο.
1: Είναι άσχημο για έναν
0: ηθοποιό. Εγώ θεωρώ τον ηθοποιό κάτι που να μπορείς να ελύσεις. Δεν είσαι γεννημένος μόνο για μούτες, μόνο για κλάματα, μόνο για... Δεν σου δώσουν κάτι άλλο, πρέπει να σου δώσουν. Μπορεί να περάσει μια ζωή... με ένα είδος.
1: Κι όμως υπάρχουν ηθοποιοί που κάνανε χρόνια καριέρα ως κωμικοί
0: ναι.
1: Και τους έβλεπες ξαφνικά να κάνουν δραματικούς ρόλους και έμενες με το στόμα ανοιχτό. Ο Σωτήρης ο Μουστάκας, ένας κωμικός ηθοποιός, και ξαφνικά τον είδε σε ένα ρόλο δραματικό πάλι στους Μαραγδί σε μια
0: πάλι,
1: ταινία.
0: Κόπλο,
1: μπράβο. Εξαιρετική. Έχετε πει ποτέ όχι σε ρόλο που θα σας απέφερε πολλά χρήματα?
0: Αν έχω πει όχι.
1: Mm-hmm. Στην τηλεόραση.
0: Καταρχά, δεν μα προσφέρουν ποτέ χρήματα. Είναι ένα δράμα. Ένα παράδειγμα θα πω.
1: Ναι.
0: Έχω ένα φίλο που είναι μεγαλύτερο από μένα. Τον φωνάξανε για μια δουλειά, πόσο του προτείναν να πληρωθεί. Πε να μου πει εσύ, αν είναι κοινικό, σχιζοφρενέ, προσβλητικό, ένα πεντάρικο. Και περιμένουν τα νέα παιδιά τώρα να στρώσουν οι καριέρε. Αφού δεν ξέρουν ούτε τον background σου, ούτε τι έχει κάνει. Έχω τύχει σε γραφείο που κάνουμε οντισιόν για μια ταινία μεγάλη, όχι θεατρικό. Και έχουν πάρει το Θανάση τον Βέγκο. τηλέφωνο. Θα μου πεις πως το κατάλαβες, θα σου πω. Είναι ένας μακρύς διάδρομος, σχεδόν δύο φορές αυτό. Στο βάθος είναι γραμματέας. Και ακούω το Θανάση, γιατί εγώ ήταν και φίλος του μπαμπά μου, αλλά έχω συνεργασία και θεατρικά μαζί. Και ακούω το Θανάση μέσα από το τηλέφωνο που βάζει κάτι φωνές, κάτι πινελίγια. Γιατί? Γιατί του είπε η άχρηστη του τηλεφωνίου, περάστε από εδώ να σας δούμε. Και έγινε έξαλλος ο Θανάσης, γιατί γινόταν έξαλλος με κάτι τέτοιες απρέπειες. Και μου λέει κάτι Παναγίες, κάτι Παναγίες. Και το λέει χωρίς ίχνος ντροπής σε έναν άνθρωπο που είχε 200 ταινίες, 800 θεατρικά και 500 χρόνια υπηρεσία στον χώρο.
1: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
0: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλον.
1: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
0: Βέβαια. Συνεχώς.
1: Και γίνεσαι καλύτερος, ε?
0: Δεν ξέρω, γιατί έχουμε και τα νεύρα μας, τα πείσματά μας. Όχι, θα το κάνω έτσι.
1: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
0: Απρόσμενη.
1: Αυτό
0: είναι, ξέρεις, είναι ένα αμάλγαμα που είπα και πριν. Σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει. Αλλά πραγματικά είναι ταλαντούχο πλάσμα. Και μιλάω και για τα γραφτά της. Ας πούμε, μου διαβάζει κάτι, λέω, ρε Δημητράκη, παράτατε, μάπα θα βγει. Το τελειώνει, λέω, αρισούργημα. Μένω ξερός, δεν το λέω επειδή είναι η γυναίκα μου, αφού βριζόμαστε αυτό πρέπει το βράδυ. Όταν όμως κάνει κάτι καλό, δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω επειδή είναι η γυναίκα μου. Όπως λέει για την κόρη μου, ας πούμε. Είναι καλό ηθοποιάκι. Τέλειωσε. Δεν το παίρνω πίσω με τίποτα. Γιατί την είδα, έκανε τρία διαφορετικά πράγματα και είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και η Δήμητρα, ας πούμε, όταν έπαιζε, τη έλεγα: θα κάνεις αυτό, γιατί μερικές φορές δεν έχω σκηνοθετήσει. Όχι, δεν το κάνω, δεν μ' αρέσει έτσι γι' αυτό. Λέω: παλάτα, να μην πω τίποτα. Και κάνω έτσι που σου λέω. Τέλος πάντων, ή το κάνει ή το βάζει έτσι μέσα της. Που μένεις, ρε παιδί μου. Λέω: πώς το κάνει, τρε γάμο. Και το ίδιο κάνει και στα γραπτά της. Και τι μάπα τώρα, ετοιμάσαι, μην με απασχολεί, με πλακίζει με τα δικά μου. Και το γραφείς, λέω, έμεινα. Έγραψε ένα θεατρικό, παιδιά, το Captain Cocaine. Όποιος ανεβάσει και είναι μάγκας, είναι η εργάρα. Αλλά θέλει ανθρώπους που να τραγουδάνε, θέλει μουσικές τρελές, σαν τον αυτόν που ήταν με το, θα να πω, ο Μόρισον, και δεν εννοώ τον Μόρισον. Κάτι, ένα έργο σαν το All That Jazz, άμα το έχετε
1: All That Jazz.
0: Αλλά πιο σκληρό, με μουτσούνες, πώς πω, ζόμπι. Είναι μια χώρα που είναι όλοι οι εκφάνσεις του κακού. Αλλά όλοι αυτοί έχουν χωρικά, έχουν τέτοια, είναι. Και ανδρόγυνα ήδη είναι, πώς να σου πω, ειδικά ο πρωταγωνιστής, ο Κοκέιν, ο Κάπτεν Κοκέιν. Ήρθαν, είναι ένα σημαντικότατο έργο πιστεύω, που δεν αφορά κανένα, όλοι κοιτάνε να ανεβάζει ένα μπουρδαράκι, ένα...
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρει τον προορισμό.
0: Θα βρει, μα θέλει να το κάνει τώρα. Αλλά η Δήμητρα είναι και πολύ, άντε να τα ανεβάσουμε, να τελειώνουμε, να... Λέω, δεν είναι να φύγει από πάνω σου. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος μουσικός.
1: Οι συνθήκες,
0: τα πάντα. Ο κατάλληλος σκηνογράφος να κάνει. Ο κατάλληλος σκηνοθέτης να κάνει. Δεν είναι την αφορά το έκανα και άντε να φεύγει από πάνω μου σαν να είναι. Κάτω να αφήσει στίγμα. Να πούνε αυτή την παράδοση όποιο δεν έχει δει.
1: Μετά από τόσα χρόνια συνύπαρξη με τη Δήμητρα Παπαδήμα, τι είναι αυτό που θαυμάζεται σε εκείνη?
0: Και η τρέλα τη μου αρέσει και έχουμε βρει την. Όπω και αυτή, με υφίσταται.
1: Ο καθένα το κουμπί του άλλου.
0: Ο καλύτερο, ναι. Έχουμε βρει τα κουμπιά μα. Αλλά είναι πολύ υποστηρικτική σαν σύντροφο. Την αγαπάω γιατί είναι. Καλά. Είναι ο άνθρωπο μου όπω αγαπάμε όλοι. Τον άνθρωπό μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι υποστηρικτική μέχρι, πώς να σου πω, θα είναι τη ζωή της δηλαδή για να με γλιτώσει από κάτι. Όπως είναι και με τη θαλασσούλα. Είναι υπερβολική σε όλα της. Σαν τη ζωή, λέει, να είχα ένα πιστόλι του σκότωνα. Λέω, ρε, εμείς αγάπη, τι είμαστε με συμβόλαια θανάτου. Μπορεί να μάλλον σου πει, εντάξει, άσε να φύγει. Είναι ακραίος χαρακτήρας, αλλά μέσα σε αυτά έχει και μία άκρα ταλαντοσύνη, όχι αταλαντοσύνη. Και γράφει πολύ ωραία και παίζει πολύ ωραία. Θα ήθελα να μην είναι τόσο βιαστική που είπαμε.
1: Ανυπόμονη.
0: Ανυπόμονη. Μπράβο, την είπε σωστή την λέξη. Α πούμε, ο γιο μου είναι πιο εγκρατή, δεν ασχολείται με αυτά. Είναι ξεναγό ο Μέντη. Αλλά είναι πιο προσγειωμένο, πιο γειωμένο. Αυτή είναι αέρα πατέρα. Όπω είναι και η κόρη μου.
1: Έχει πάρει.
0: Έχει μια... Ναι, έχει πάρει από τη μαμά τη. Να τη στραγγαλίσω και τη δύο.
1: Πώ γνωριστήκατε, κύριε Γιάννη, με τη Δήμητρα?
0: Σε ένα γύρισμα.
1: Ήταν ερώτα με την πρώτη ματιά, ή...
0: Νομίζω, ναι.
1: Και τον δύο, ε.
0: Ναι. Αυτή ήθελε ένα ψευδό καραφλό στραβοκάνι οπωσδήποτε. Και έχω μια τρελή όπως.
1: Και τέριαξε.
0: Και 35 χρόνια είμαστε με τώρα.
1: 35 χρόνια.
0: Άμα δεν τέριαξε, τι τέριαξε εδώ. Θα δούμε τα άλλα 5-20. Ναι.
1: Πώς είναι για έναν ηθοποιό να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του, τα προβλήματά του, το να είναι άρρωστος, το να έχει προβλήματα στο σπίτι του και να πρέπει να πάει να αποδώσει κάθε βράδυ ένα ρόλο?
0: Είναι απορία ψάλτου Βίξ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν είσαι άρρωστος και ας λες ότι μπορεί να παίξεις καλά, δεν θα παίξεις καλά γιατί είσαι σαράβαλο. Απ' την άλλη, γι' αυτό λένε ότι η δουλειά μας είναι πολύ σκληρή. Εγώ λέω ότι έχω περάσει τη μισή μου ζωή μέσα σε υπόγειες, σε πρόβες. Ας πούμε τώρα που είμαι μεγάλος άνθρωπος, θέλω συνέχεια να κάθομαι. Πώς να σου πω. Δεν μπορώ να στέκομαι 5 ώρες στις διπλές 6 όρθιος. Λέω, ρε παιδιά, αν δεν σας συνομιλεί, μια καρεκλίτσα εδώ να την αράζει ο γερομαλάκα.
1: Δεν είναι μόνο το κομμάτι της κόπωσης, είναι ακόμα και το συναισθηματικό, ότι έχεις να αντιμετωπίσεις πράγματα στη ζωή σου που πρέπει την ώρα που θα πας και θα πατήσεις το σανίδι να τα ξεχάσεις.
0: Ή τουλάχιστον. Θα πάλι με τσιτάτο Πασίνο, ναι, του Μπράντο. Που λέει ότι η δουλειά μας είναι ένας τρόπος να έχεις προπονηθεί στις καταστάσεις του έργου και να μπορείς να τις ανακαλύσεις κάθε στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν αρχίσεις εκείνη την ώρα να λες, αχ, τώρα έχω να κλάψω ή να γελάσω ή να στενοχωρηθώ ή να κάνω τον χαζοχαρούμενο. Πρέπει εκείνη, τσακ. Αλλά μετά από 2-3 μήνες πρόβες, εάν έχεις δουλέψει κιόλας, σου βγαίνει αυτό. Αν δεν βγει 100% θα βγει 70, 75, 80. Πάντω από 100%. Αν πούμε, ναι, ότι το πιάνει, δεν βάζει το 5. Είναι πια δουλεμένο, βιωμένο.
1: Είναι σαν να προπονείσαι κιόλα λίγο. Έτσι, σαν να κάνει μια προπόνηση στο γυμναστήριο. Έχει περάσει από τον πρωταθλητισμό. Ήσουν αθλητή του Πόλο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έκανε?
0: Στίβο, δέκαθλο.
1: Στίβο.
0: Και ακόντιο. Ειδικά πιο εξειδικευμένα.
1: Σε έχει βοηθήσει όλο αυτό στην καριέρα σου, σαν άνθρωπος που έχει περάσει από τον αθλητισμό,
0: ναι,
1: στο θέατρο?
0: Πειθαρχία, υπόμενο τη σκληρή πρόβα, ακόμα και τώρα, μου πεις κάτσε 20 ώρες όρθιος, 30 θα κάτσω. Δεν θα παραπονηθώ, δεν θα γκρινιάξω. Δεν είμαι του καθήκοντος, που να σου πω, στρατιώτης.
1: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στο δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε, αλήθεια?
0: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
1: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετώπιζε, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
0: Με αγάπη, δεν ξέρω. Αγάπη. Τα αγαπούσαν αυτά. Ναι. Ήταν. Μπορεί να θεωρούν το. Που ήταν φιλμ αυτό, δεν ήταν βιντεοκασέτα.
1: Ήταν φιλμ.
0: Με το Δαλιανίδη, ναι, φιλμ. Κανονική ταινία ήταν.
1: Αν θέλει τη δική μου άποψη, είναι αγαπημένη μου ταινία.
0: Με ναι.
1: Ο κόσμος την έχει αγαπήσει όσο λίγε.
0: Πιο πολύ πεγμένη είναι η ελληνική ταινία.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι πριν 10-20 χρόνια, τότε μιλάμε, είχε παιχτεί 140 τόσες φορές.
1: Ναι.
0: Τώρα δηλαδή έχει άλλες 500 μέχρι τώρα. Και γι' αυτό ίσως ρόλο που δεν έχω τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχω μεγαλώσει, έχω κρεμάσει, έχω άλλα γένια τώρα για τον ρόλο και αυτά. Με γνωρίζουν και μου λένε πολύ κολλά.
1: Πολύ κολλά με τον Κυριάκο. Είναι εκπληκτικό. Εντάξει,
0: και εγώ δεν τα απεμπολώ αυτά. Και εγώ ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά ήταν μια ταινία της εποχής. Εξέφραζε ευγενικά, θα έλεγα, κάτι καταστάσεις της εποχής.
1: Βέβαια.
0: Δεν είχε ούτε βρισχές, ούτε ξέρεις, γυμνά προκλητικά, ούτε μαλακές. Μια ιστοριούλα τακτούχ που περνάγε πολύ. Και ήταν η ταινία που θριάμβευσε από τότε μέχρι τώρα.
1: αν θες τη δική μου άποψη, όπως έχει γελάσει ο κόσμος τότε με όλες αυτές τις ταινίες, δεν νομίζω ότι το κάνουν σήμερα.
0: Οι άλλοι δεν έχουν κάνει καριέρες μόνο με τέτοιες. Ναι. Η Φίνου, ο γιος Ντούζου,
1: ο Στίβ Ντούζος. Ο Στίβ Ντούζος,
0: ναι. Όχι ο Ανδρέας.
1: Όχι ο Ανδρέας, ο Στίβ.
0: Με τον Ανδρέα είχα παίξει και ήταν και γλυκός άνθρωπος. Παίζαμε με τον Τσιβιλίκα τότε.
1: Με τον Βασίλη Τσιβιλίκα.
0: Ο Βασίλης παίζαμε Κυριακή διπλή παράσταση τότε. Και Σάββατο διπλή, νομίζω και Τετάρτες διπλές. Και μια μέρα είμαι με... Εγώ κάπνιζα από τότε πολύ. Αλλά στο διάλειμμα μεταξύ των δύο παραστάσεων μας φαίνανε κάτι σουβλάκια. Και τρώγαμε 2-3 για να σανιάρουμε για τη δεύτερη παράσταση. Του λέω, Βασίλη, θέλεις... Ο Βασίλης πρόσεχε που είναι τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Και του λέω, Βασίλη, είμαστε δίπλα-δίπλα τα καμανή. Θέλεις κάνα σουβλάκι. Λέει, βρε μάλακα. Εσύ καπνίζεις, ξενυχτάς, τρως αμπούσεις ό,τι λάνε, ας πούμε. Δεν θέλω, άγι κάποιο. Αυτά τα λέγαμε Κυριακή βράδυ. Τετάρτη τον θάβαμε. Πήγε σπίτι του, μίλαγε με τη Δανδούλο στο τηλέφωνο μέχρι τις 4.30, ο οποίος πήγαινε με το μπλουζάκι του, είχε ένα τέτοιο, με κουκουλίτσα πάντα, πήγαινε στους γιατρούς.
1: Τελικάτος, πολύ ήταν τελικάτος.
0: Εξαιρετική τεχνική στο είδος του, εξαιρετική τεχνική, δεν υπάρχει τέτοιο. Και πήγε, είχε ανέβρισμα στην καρδιά νομίζω. Πάει, μιλάει με τις 4.30 για θέματα της ΠΕΕΦ και αυτά. Αυτά που μαλώνουμε και τώρα. Σε ήττα, σε ΠΕΕΦ, μαλαχίες. Και μπαίνει να κοιμηθεί με τη γυναίκα του. Την ξυπνάει σε 6, δεν αισθάνομαι καλά. Ώσπου να πάει η γυναίκα του να πει μια στιγμή να φωνάξω το νοσοκομιακό να έρθει, να βρει τα τηλέφωνα, ξέρει να βάλουν τα γυαλιά της αυτά. Σε 1,5 λεπτό πέθανε η παιδιά. Και ήταν άνθρωποι, του είχαν πει, δεν ενοχλεί το απόσημα που έχει. Είναι σύνηθες, είναι ας πούμε δύο πόντους κι εγώ. Και αυτό έσκασε, ενώ του είχε πει να τελειώσει η σεζόν και μετά θα πάω να το πω. Καυτηριά.
1: Είναι αυτές οι ατυχίες της ζωής. Σε επιθεώρηση έχεις παίξει.
0: Ναι.
1: Πώς ήταν η εμπειρία σε αυτό το κομμάτι? Γιατί πολλές φορές την επιθεώρηση την κατηγορούμε εν μέρη γιατί είναι ένα ελαφρύ είδος. Αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν η περίοδος... 80-90 που είχαν βγει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και παραγωγές.
0: Την επαναφορά της επιθεώρησης την έκανε το Ελεύθερο Θέατρο.
1: Ναι.
0: Θα σου λύσεις πάνω για τον Πουλού Μαλτέζου. Τα σταχνάρια τους και μάλιστα είπαν ότι βγήκε μια νέα ομάδα που θα αντικαταστήσει το Εθνικό, το Ελεύθερο Θέατρο αυτόν. Ήταν η δική μας που κάναμε με τον Λουκιάνο τον Κυλαϊδόν, την Παγενά. Το...
1: Ωραίος άνθρωπος ο Λουκιάνος.
0: Μα είχαμε κάνει τότε και την Βουλιαγμένη.
1: Την Βουλιαγμένη.
0: Εμείς την είχαμε φτιάξει με τον Προπομπό, τον Σταύρο του Γαλάνη. Που είχε τότε το Λαζόπουλο, την Πουγιουκλάκη. Και κάναμε μαζί μας σαν παρέα. Κάναμε
1: και αφήσει εποχή αυτή η παράσταση τότε.
0: Με τον Κοντογιαννίδη ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Το Σπυριδάκι, την Κανελοπούλου, την Βαγενά. Πολύ, αλλά ήμασταν στα νιάτα μας τότε. Και κάνουμε μια επιθεώρηση στο δουλειά, δεν είχε ο διάολος, δεν βάλαμε τα παιδιά. Αλλά αυτό εννοούσαμε. Που παιδιά ήρθανε όλη η Αθήνα να μαζί. Φοβερή επιτυχία. Και μετά μας παίρνει ένας πολύ γνωστός παραγωγός απέναντι στο Μινώα και ανεβάζουμε πάλι μια τρελή επιθεώρηση η οποία πήγε άπατη. Ήταν πιο λαϊκό θέατρο. Εμείς είχαμε όλο κάτι φευγάτα νούμερα, κάτι. Αλλά εκεί έπαιζε ο Σοφιανός, τον ήθελε η Άννα να κάνει το νέο Ζεμπρεμιέ. Και είχαμε εμείς αν είχαμε Ζεμπρεμιέ ή όχι στο θείασο. Είμαστε σαν λανιάριδες όλοι. Και η Καλουτά, που ήθελε η Καλουτά να κάνει τα δεκά της. Σεβάσμια και αυτά, ήταν 87 χρόνια, 78 ξέρω. Παιδιά, αν τη βλέπετε πώς χόρευε, πώς... Όταν έκανε ένα νούμερο με τον Φίλιππο, ο Φίλιππος ήταν 30 χρόνια νεότερος, 40.
1: Τον έβαζε κάτω.
0: Σταμάτησε ο Φίλιππος και κάνει... και αυτή να χορεύει, να κάνει διάφορα τέτοια, σαν η οποία έρχονταν έτσι στο θέατρο.
1: Ναι. Αλλά ζωντάνε.
0: Μόλις έβγαινε συμπίστα, τα δίνει όλα.
1: Γιατί θεωρείς ότι έχει εκλείψει το είδος της επιθεώρησης?
0: Γιατί
1: ότι έχει εκλείψει σήμερα, ότι δεν υπάρχει καλή επιθεώρηση.
0: Γιατί είναι πολύ πιο... Τα μαθαίνουμε όλα. η θεώρηση είναι ένα ακαριαίο είδος σχολιασμού της επικαιρότητας. Όταν τώρα, πώς πω, από την ώρα που έχω μπει μέχρι τώρα έχουν τεράσει εδώ στο τηλέφωνο 900.000 ειδήσεις. Τι έχεις δει, τον πόλεμο της Κρυμαίας, τη Βουγιουκλάκη, το Γεωργιάδη, τα πάντα. Τι να έρθει να δει ο αναπληρώσει για να δει αν κάνουμε ένα σιάκι με τον Τραμπ.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές αυτό θεωρείται και λίγο...
0: Έχει παγιατέψει, έχει...
1: Πριν. Ναι, ναι, έχει παγιατέψει.
0: Αλλά νομίζω ότι έχουν χαθεί και οι καλοί συγγραφείς. Γιατί ο καλός ο συγγραφέας θα γράψει ένα πιο ενδιαφέρον κείμενο και που μένει, είναι διαχρονικό. Δεν είναι τη στιγμή. Ήρθε και είπε ο Τραμπ να αγοράσουμε την Γρυλανδία. Τι είπε ο μαλάκας. Αυτό δεν είναι αστείο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αν το κάνουν αυτό στη σημερινή κοινωνία θα κατηγορηθούν. Δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να εκφράσουν και να κάνουν αστεία μέσα από όλο αυτό, από όλη αυτή τη συνθήκη, γιατί θα τους θεωρήσουν ότι...
0: ότι παίρνεις μέρος ενός γάλλου.
1: Ότι ναι, κάπως κάνουν στα κάποια κείμενα.
0: Όχι, πάντα γράφαμε στην
1: επιλογή. Θα λογοκριθούν, ας πούμε.
0: Και εγώ. Γράφεις για τα θέματα της ημέρας, αλλά τα φύγεις όλα.
1: Ναι.
0: Το Βασιλιά, το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τον Αντρέα που είπε... Με τη Λιάννη, έλα κούκλα μου, κατέβα από το αεροπλάνο. Με τον Καραμά, λέει, πολύ παλά. Λέω, τα πάντα φύγεις. Δεν έχει ιερό και όσιο η επιθεώρηση, αλλά εξαρτάται από το είδος της επιθεώρησης. Κάτι νούμερα που κάνανε τότε, και στο πάρκ είχα παίξει, έγραφε, ας πούμε, ο Γιάννης ο Ξανθούλης, ο μπαμπάς μου, ο Κάπαμι Παναγιωτόπουλος, αυτό. Ήτανε, μπορεί να πεις, είμαι ενάντιος στη θέση του Μπόστ αυτό, αλλά το είπανε χαριτωμένα, οι ηθοποί ήταν καλοί, είχε μια δροσιά, χορεύαμε, κάναμε δείγραμμα, ήτανε... Είναι ένα ξόπετσο είδος θεάτρου, αλλά χαριτωμένο. Και αν πεις και πέντε ατάκες ενδιάμεσα χαριτωμένες, μένει το νούμερο. Άμα πεις πέντε κοινοτοπίες ή πέντε μπινελίκια για να γελάσει ο άλλος.
1: Θυμάσαι να μου πεις... Κάποιο ποίημα ή σατυρικό του μπαμπά σου.
0: Όχι.
1: Σου έχει μείνει κάτι που άκουγες και σου άρεσε πάρα πολύ.
0: Όχι, αλλά τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Αλλά θα νομίζω ότι λέω, ξέρεις, λογάμε τα γένια μας. Και πάντα έχω μια δισκαμψία στο να εκφράζομαι σε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ τον μπαμπά μου έναν πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο. Πολλά πράγματα που έχει πει έχουν μείνει, αλλά αρκεί να ξέρεις, να έχεις διαβάσει λίγο τα πραγμένα, τα γραπτά του. Εάν τώρα πεις σε κάποιο νέο παιδί, ας πούμε εμένα, με έχουν συστήσει μερικές φορές, είναι ο γιος του Μπόστ. Μένει ο άλλος.
1: Ποιος είναι. Ποιος είναι ο Μπόστ, ακριβώς.
0: Μα ο μπαμπός μου ήταν, ο μπαμπάς ήταν ο γκόλιθος, πώς να σου πω, ναι. Το θεωρώ πνευματικότητας. Εγώ είμαι ένα τσουτσέκι Μποσάρ. Δεν τίθεται, αλλά αυτοί ξέρουν εμένα που με βλέπουν στη τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Τον μπαμπά μου που είχε γράψει 10 έργα ωραία, έγραφε χρόνια και καυτηρίαζε χρονογραφικά και σκητσογραφικά την
1: επικαιρότητα,
0: τα πολιτικά πράγματα, που ζωγράφιζε και είχε αφήσει έργο. Και στήκανε.
1: Τι θυμάσαι εσύ από όλο αυτό, σου έχει μείνει έτσι κάτι σαν αποτύπωμα. Τι θυμάσαι από όλη αυτή την πορεία του μπαμπά σου.
0: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που φέρω το όνομα. Πολύ περήφανος όμως, ούτε κομπλεξικά το αντιμετωπίζω, ούτε είμαι μου και καμάρι μου, λέω. Γιατί άμα με λέγανε Παπατρέχα θα ήταν καλύτερο, δηλαδή. Λες, μπορείς τα αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Ναι. Και ξέρουν και το έργο μου. Κάνει εντύπωση που σου τα ξέχεις και σαν νέο παιδί. Είσαι ενήμερος. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
1: Λίγο πριν έρθεις εδώ, έκανα ένα ποστάρισμα στο Instagram ότι ναι. Θα είσαι καλεσμένος εδώ και μας στείλανε και ερωτήσεις που θα σου κάνω εδώ παρακάτω. Έχει ναι. Στείλει το κοινό διάφορες. Και έψαχνα στο Instagram και έχει ο Γιώργος Μαρίνος σε ένα θεατρικό
0: ρώτησε.
1: Του. Έχει.
0: Ρώτησε και πότσε.
1: Στο... Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν το θυμάμαι ολόκληρο και αλλιώς έλεγε ο Γιώργος.
1: Εκπληκτικό το άκουγα. Είναι στο Instagram, γιατί έψαχνα να βρω τι μπορώ να σου βάλω και τελικά βρήκα τη Λέλα. Πώς το λέγανε αυτό που είχε στο ένα τραγούδι, ένα, πώς το λέγανε, ένα απόσπασμα. Έχεις πει ένα τραγούδι, ένα... Πού είναι το κινητό μου? Άκου, θα σου πω
0: κάτι. Ψάξεις στη ζωή μας.
1: Σε παρακαλώ, κάτσε να δεις. Φαντάζομαι ότι θυμάται το ίδιο. Από πού ήταν αυτό?
0: Άλλο, εμείς μπορεί να το λέμε.
1: Και έχει τώρα
0: με τον Παντελή τον Αμπαζή σε ένα στο Μύθο. Ένα μαγαζί που κάναμε κάτι εμφανίσει μουσικοχορευτικές.
1: Μουσικοχορευτικές, χορευές.
0: Είναι νομίζω κλασικό ρεμπέτικο αυτό.
1: Ναι,
0: το
1: αλλά.
0: Το ρεμπέτικο του φέρει αυτό.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα του Γιώργου του Μαρίνου, το οποίο είναι φανταστικό. Φανταστικό, έτσι όπως το λέει και ο ίδιος.
0: Αυτά ήταν παιχνιδίσματα. Μπορεί,
1: ήταν,
0: ξέρεις,
1: ήταν παιχνιδίσματα.
0: Ο Μαρίνος έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά ήθελε πολλά σποτάκια. Έκανε ένα ποιματάκι τόσο. Έλεγε ένα τραγούδι που λέγε ο Χόρν. Μετά έκανε μια παρλάντα του Γιάννη του Ξανθούλη. Μετά είχε ένα πάρι του μπαμπά μικρό. Αυτά. Και έτσι δομούσε ένα πρόγραμμα.
1: Ήταν πρωτοπόρος όμως. Έκανε
0: βέβαια,
1: πράγματα.
0: Ήταν πρωτοπόρος. Να. Ακούς,
1: το χειροκρότημα.
0: Σε ένα λεπτάκι,
1: ναι.
0: Είχε μια νύξη αστεία, ας πούμε, και ένα υβριματάκι είναι. Ότι ρώτησε πότε σε πέθανε.
1: Το θέμα είναι ότι είχε απήχηση στον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Μπορούσε και έπιανε τον κόσμο.
0: Δεν ήταν στομωμένος ο κόσμος ότι
1: ναι.
0: Ζήταγε και κάτι καινούριο, κάτι δροσερό, κάτι χαριτωμένο, χωρίς να είναι υβριστικό. Τώρα, ας πούμε, βρίζουν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εμείς στην παράσταση, αλλά βέβαια εμείς είμαστε μια φυλακή. Και λέμε κάτι νιώλη, κάτι...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: τότε όμως ο κόσμος ήταν και λίγο πιο... Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου, ανεβαίνανε στην ταράτσα και γλεντάγανε.
0: Είναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Δηλαδή μας έχουν φτάσει να είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να πάμε
0: παγωμένη,
1: στα μπουζούκια παγωμένη. Για να κάνουμε, ας πούμε. Παγωμένη. Αυτό ακριβώς.
0: Διάβαζα ότι... Στις γιορτές, τώρα το Δεκέμβριο ναι. Μας πέρασε, τα Χριστούγεννα, η Βύση και ο Ρέμος είχαν ναι. 5.000 στο μπουκάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή 5 μηνιάτικα για να πιείς 2 γουλιές, γιατί είναι μια παρέα και λέει φέρε και ένα δεύτερο, φέρε και ένα τρίτο. Και... Αυτό δείχνει όμως και κατάντια κοινωνική.
1: Είναι για το φαίνεστε, λειτουργούμε για το φαίνεστε.
0: Για το φαίνεστε, αλλά ο άλλος κάθεται και λυσάει, είναι ο λιγούρης που βλέπει τον πλούσιο με το πέντε. Και λέει έξω θα το σκοτώσω, θα του κολλήσω συγκόμενα έτσι για τον τζαμπουκά, θα σφαχτούμε αλλά δεν πειράζει. Είναι χιλιάδες πράγματα μετά που συμπαρασύρει τον Ατάλο.
1: Λοιπόν τώρα θα σε βάλω μέσα σε μια διαδικασία να κάνουμε και ένα παιχνίδισμα, μια που σε βρήκαμε εδώ, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν τα παιχνίδια. Λοιπόν,
0: όσο
1: και μετά,
0: βρέχει λέγει.
1: Έτσι μπράβο. Και μετά θα περάσουμε και τις ερωτήσεις του κοινού, γιατί κάναμε ένα ποστάρισμα στο Instagram, οπότε μας έχουν στείλει κάποιες ερωτήσεις, θα τα περάσουμε σε αυτό. Θα σου λέω ηθοποιούς, οι οποίοι είναι γνωστοί, και θα μου κάνεις μία μικρή
0: αποτίμηση.
1: Η δική σου.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: δική
1: μπορεί να μου πεις
0: και... ψέματα.
1: Λοιπόν, να είναι και μία λέξη.
0: Και βλέπω κάτι μαλακίες και λέω συγχαρητήρια, παιδιά, πολύ καλά.
1: Θα σου πω, λοιπόν, για ανθρώπους που έχουμε συζητήσει. Θανάσης Βέγκος.
0: Ψυχούλα και εκφρασής πανελλήνιος.
1: Τάθης Ψάλτης.
0: Πάρα πολύ καλός ηθοποιός και καλό παιδί.
1: Χατζηχρίστος.
0: Δεν τον είχα ζήσει, αλλά δεν μου άρεσε σε όλα. Στις δύο ταινίες, ο Ηλία του 16ου και το άλλο που έπαιζε, τα ρέστα μου.
1: Κώστας Βουτσάς.
0: Εργάτης.
1: Τελεία.
0: Ναι.
1: Σωτήρης Μουστάκας.
0: Σωτήρης Μουστάκας. Τώρα θέλω να πω καμένο χαρτί, αλλά αυτό θα. Θα μπορούσε να έχει κάνει αφάνταστες ερμηνείες. Είχε βγει με την Παξινού και τον Μινωτή η πρώτη εμφάνιση και μιλάει όλη η Αθήνα. Αλλά τον θεωρώ πραγματικά καμένο χαρτί, ήταν εξαιρετικός. Είχε πει στη μαμά μου μια φορά που είχαν βγει σε τα παιδάκια που βρισκόντουσαν τότε όλοι αυτοί μετά τις παραστάσεις, ότι δουλεύει με σύστημα Γκροτόφσκι. Δεν ήταν ένας λαϊκός, χαζός ηθοποιός που ήταν ο Στάθης. Όχι χαζός, άμυλος μόρφωσης
1: ναι.
0: Ήταν ο Στάθης, πώς το λένε. Α, παιδί λαϊκό που έκανε αστεία. Αλλά είχε φοβερό ρυθμό που λέμε και αυτά.
1: Δημήτρης Χόρν.
0: Δεν τρελαίνομαι. Αλλά ωραίος μπομβιβέρ, σνόμπ.
1: Κάρολος Κούν.
0: Θεατράνθρωπος.
1: Παξινού.
0: Μεγάλη ηθοποιά.
1: Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.
0: Μεγάλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Μεγάλης απήχησης, δημοφιλία, μέτρια ηθοποιή.
1: Αυλονίτης.
0: Ωραίος ενσυχτόδης. Πολύ καλός. Μ' αρέσει πολύ. Όπως και ο Κωνσταντάρας.
1: Είναι τον επόμενό μου.
0: Ναι.
1: Λάμπρος Κωνσταντάρας.
0: Τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή, παρόλο που είναι άλλο πράγμα ο καθένας, αλλά ο Κωνσταντάρας με τον Διονύσο Παπαγιανόπουλο που θεωρούσα πολύ καλό ηθοποιό.
1: Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Δαιμονική.
1: Μίμης Φωτόπουλος.
0: Ηρεμή δύναμη.
1: Αλέκος Αλεξανδράκης.
0: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καλός ηθοποιός σε αυτά που γούσανε να κάνει. Νομίζω ότι εξυπηρετούσε μετά την Φίνος Φιλμ τίποτα άλλο. Όταν είχα δει την ταινία που είχε κάνει, τη θεώρησα πάρα πολύ. Ποια είναι η ταινία που είχε κάνει, που είναι σέπια όλοι, με την Αλίκητη Γεωργούλη που τότε ήταν ζευγάρι. Συνοικία το όνειρο.
1: Συνοικία το όνειρο.
0: Πολύ ωραία ταινία. Ήταν όλοι σαν σέπια, έτσι καφέ γκριόλι. Θέλοντας να δείξει τη μιζέρια, τη φτώχεια.
1: Να περάσουμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις που έχουν στείλει οι φίλοι μας όλοι από τα social. Λοιπόν, υπάρχει ρόλος που αρνηθήκατε και το μετανιώσατε?
0: Νομίζω, ο Μάκβεθ με τον Γιάννη τον Κακλέα. Αλλά είχα πει εκείνη την εποχή, χώριζα, ήμουν έτσι κάπως μυστήρια. Έφυγα από την ομάδα, στενοχωρήθηκαν όλοι, τους στενοχώρησα.
1: Η επιτυχία σας έκανε ποτέ να φοβηθείτε?
0: Όχι μόνο, ποια επιτυχία, σιγά τις επιτυχίες μου. Τι να πει ο Μπραντ Πίτ κάπου. Για μάμας στην Ελλάδα, εδώ μιλάμε για μικρού ελληνικούς, γειτονιάς, τετραγώνου και αυτά.
1: Μας ρωτάνε εδώ και λένε, το παλιό ελληνικό σινεμά ήταν καλύτερο ή απλώς ήταν πιο αθώο?
0: Πιο αθώο και πιο ζεστό. Και πιο αισθαντικό. Τώρα έχει πες μια παγωνιά σπανίως, βλέπουμε κάτι που να μας ευαισθητοποιήσει πραγματικά. Να ανατριχιάσουμε, να στενοχωρηθούμε, να μελαγχολήσουμε, να χαρούμε.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Υπήρχε περισσότερη αλληλεγγύη παλιά ή περισσότερος ανταγωνισμός μεταξύ των ηθοποιών?
0: Όχι, αλληλεγγύη. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Τι σας κρατάει ακόμα ζωντανό μέσα στη δουλειά, μας ρωτάνε?
0: Ότι η δουλειά του θεάτρου είναι καταραμένη, έτσι και εμπλακείς, δεν την αποχωρείς. Εγώ που λέω συνέχεια ότι βαριέμαι, κάνω την. Δεν τρώει ο κόλος. Πότε θα ξαναπαίξω, αν θα μου ξαναπεί κανείς. Αλλά εντάξει, είμαι και χορτάτος, δεν θέλω να είναι. Να πεθάνω, να παίζω εγώ και να στείλεις κάποια θέση. Αν θέλουν κάποιο κολόγερο, εδώ είναι. Αν τώρα παίρνω τη θέση κάποιου νέου και κάνω τον σαραντάρι με νούμερο, καταλαβαίνεις.
1: Εάν δεν γινόσασταν ηθοποιός, τι πιστεύετε ότι θα κάνατε στη ζωή σας?
0: Έλα μου, ντε.
1: Αθλητισμό.
0: Δεν ξέρω, θα μου άρεσε να ασχολούμαι με τις αντικούλες.
1: Με τις?
0: Αντίκες.
1: Αντίκες.
0: Είναι η ψωνάρα μου.
1: Είναι χόμπι.
0: Λεφτά δεν έχω. Ναι, έχω πράγματα, μαζεύω, κάνω. Που και... να έχω ένα χιλιάρικο, πάω παίρνω ένα πιάτο, με βρίσκει Δήμητρα. Πάμε. Τη ζωή μου δεν έχουμε για τη ΔΕΗ.
1: Πάτε ακόμα κάτω εκεί στα παζάρια που έχει.
0: Τώρα δεν πάω σπανίως.
1: Δεν έχει και πράγματα τώρα, ε.
0: Πώς δεν έχω.
1: Έχει. Όχι, κάτω εκεί στα παζάρια που έχουν.
0: Υπάρχει εκεί μια έλλειψη πια καλών αντικών. Αλλά όσο ψάχνεις βρίσκεις. Λεφτά να έχεις. Έχω γνωρίσει το μεγαλύτερο συλλέκτη της Ελλάδας. Ο μπαμπάς μου τα τσιλέκτησε και με πήρε στο λαιμό του, γιατί μας έπαιρνε κάθε Σαββατοκύριακο και έλεγε, Μαρία, έχω ας πούμε 100 δραχμές. Πάρε 50 εσύ, με τα 50 πάω εγώ κάτω στο μοναστηράκι να κάνω τα γούστα μου. Και αν πέραμε ένα ξυλόγλυπτο, μια εικόνα, ένα πιάτο, ένα παράσιμο, ένα νόμισμα, ένα τι, γυρίζαμε.
1: Τι είναι το πιο πολύτιμο που έχει στην κατοχή του Γιάννης Μπασατζόγλου για εκείνον?
0: Από τις αντίκες έχω ένα πολύ ωραίο ρολόι. Ένα πινακάκι που είναι σχολή την Τωρέτο, νομίζω, από ό,τι είχα ρωτήσει. Και το είχε πάρει ο μπαμπάς μου από ένα Γερμανό, μία λίρα, στην κατοχή. Και μετά πέθανε ο μπαμπάς, το τσούρνεψα εγώ, το πήρα εγώ. Μιλάσαμε.
1: Και θα πάει παρακάτω.
0: Θα πάει, ναι, δεν τα πλάω αυτά. Ναι.
1: Είδε συγχωρείτε εύκολα στους ανθρώπους?
0: Είναι αρκετούτσικα πράγματα. Προδοσία, ίση, αμαζονία, έτσι, σνομπιλίκι που λέω εγώ, απληστία.
1: Και μια τελευταία που είναι και πολύ βαθιά. Αν ένας νέος ηθοποιός σας έστελνε σήμερα ένα μήνυμα και σας έλεγε ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, τι θα το απαντούσατε σε αυτό?
0: Και πού το ξέρεις? Να παλέψεις και θα το διαπιστώσεις. Με καλή καρδιά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μιλούσατε στον 20χρονο Γιάννη σήμερα, τι θα του λέγατε?
0: Τι μαλάκα σου. Πού ήσουν, μάλλον. Τώρα καλό είναι. Ξέρεις, όχι κάτι να απαντήσω και λίγο σοβαρά. Θα του έλεγα ότι αυτά που σκεφτόσουν 20 χρονών, ούτε 75 δεν τα έχω πραγματώσει.
1: Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
0: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και καλλιτέχνης. Με ενδιαφέρει πολύ η στεροφημία μου. Έτσι με μάθανε, δηλαδή να κάνω το καλό, μην προκαλώ, μην πουλάω μούρι, μην έχω εξουσία και καταστρέφω καταστάσεις. Να είμαι καλός άνθρωπος, όπως το αντιλαμβάνεται κι εμείς.
1: Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να δώσετε μια ευχή, κοιτώντας την κάμερα, στον κόσμο που μας βλέπει.
0: Τι να πρωτοευχηθώ? Μπορεί να φαίνεται κοινοτοπία, αλλά επειδή μου έχουν τύχει 2-3 γεγονότα τώρα τελευταία. Υγεία, ρε παιδιά. Υγεία και καλή καρδιά. Όλα τα άλλα τώρα, ένα λογαριασμό, ένα δεν έχω λεφτά, ένα μου είπε κάτι ένας και με παρεξήγησε και με πίκρανε. Εντάξει, ξεπερνιούνται αυτά. Αλλά το να είμαστε ευθύς άνθρωποι, να έχουμε υγεία, αυτά είναι τα καλύτερα και σπουδαιότερα, νομίζω. Και να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Αυτά.
1: Κύριε Γιάννη Κωνσταντζόγλου, ήταν τιμή και χαρά για μένα σήμερα η συζήτηση που κάναμε. Μακάρι να είχαμε και άλλη τόση ώρα, να έβρεχε λίγο περισσότερο ακόμα έξω.
0: Μη μου έβγαινε τώρα, έχω να πάω μια ώρα.
1: Να μπορούσαμε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι έχουμε πει ούτε το 1/10 από αυτά που.
0: Δεν περιγράφεται μια ζωή.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το κληροδότημα που μου δώσατε σήμερα. Να σας φίξω το χέρι, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Είναι τιμή για μένα.
0: Να σου καλά, μην λες τέτοιο.
1: Θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή, η σημερινή, θεωρώ ότι.
0: Ούτε ο Τραμπ.
1: Και όμως άνθρωποι σαν εσάς, μακάρι να υπάρχουν και περισσότεροι, για να αφήσουν και μια κληρονομιά στον κόσμο ή τουλάχιστον να τους ξύσουν και το κεφάλι τους.
0: Υπάρχουν πολύ αξιότεροι και δεν τα λέω κάνοντας σεμνό. Έχουμε χαθεί, ρε παιδί μου. Πρέπει κάτι να μας κινητοποιήσει. Είναι ένας εδώ, ένας εκεί, ένας εκεί. Πρέπει να υπάρχει ένα νήμα να μας ενώνει.
1: Ας είμαστε εμείς οι τρεις, λοιπόν, οι αρχοί που θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν επιτέλους, είπαμε και 5 πράγματα που εγώ δεν τα συνηθίζω. Δείξε μου τον φίλο σου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
5: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
6: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβάλ της.
9: The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
10: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πόσες υπογραφές.
10: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
11: Φίλο σου.
10: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
11: Αριστοφάνης.
12: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, φίλες και φίλοι της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας, καλώς ήρθατε στο αυτοδιαχειριζόμενο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤΟΠΕΝ. Μαζί σας απόψε θα είναι ο Βασίλης Βασιλάκης για 2 ώρες σε μια εκπομπή που, όπως έχω προαναφέρει, δεν απευθύνεται από ειδικό σε ειδικούς. Είναι μια εκπομπή για να θυμηθούμε κάποιες επιτυχίες, κάποια κομμάτια, κάποια μουσικά κομμάτια τα οποία μας έχουν αφήσει διάφορες αναμνήσεις, ευχάριστες ή δυσάρεστες. Εγώ εκείνο που εύχομαι είναι όλων οι αναμνήσεις να είναι ευχάριστες και γενικότερα να περάσουμε 2 ξένιαστες ώρες μαζί. Εύχομαι σε όλους σας

Group, το οποίο νομίζω δικαίως συγκαταλέγεται στα καλύτερα rock συγκροτήματα της παγκόσμιας rock σκηνής, είναι η αγαπημένη μου Queen. Η Queen είναι ένα βρετανικό συγκρότημα της rock που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 1971 με μέλη τους Freddie Mercury στα φωνητικά και στα πλήκτρα, το Brian May στην ηλεκτρική κιθάρα και στα φωνητικά, το Roger Taylor στα φωνητικά και στα drums, και το John

ξανά στη Βρετανία για να ακούσουμε ένα βρετανικό group της progressive rock σκηνής, το οποίο σχηματίστηκε το 1967 στο Λούτον της Αγγλίας και είναι φυσικά η Jethro Tull. Μόνιμο μέλος, συνθέτης και τραγουδιστής του συγκροτήματος από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα είναι ο Ian Anderson. Οι Jethro Tull έχουν κυκλοφορήσει 21 στούντιο άλμπουμς, εκ των οποίων 2 βρέθηκαν στην κορυφή των αμερικανικών τσάρτ και 1 στα αντίστοιχα βρετανικά, ενώ 16 δίσκοι τους έχουν βραβευτεί ως χρυσή πλατινένη. Το 1967 το συγκρότημα του Ian Anderson John Evan Band μετακόμισε από το Blackpool στο Luton. Μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, τα περισσότερα μέλη του επταμελού συγκροτήματος αποχώρησαν, αφήνοντας μόνο τον Anderson και τον μπασίστα Glenn Corning. Μετά την προσθήκη του μπασίστα Mick Abrahams και του drummer Clive Banker, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Jethro Tull, όνομα του πρωτοπόρου Γεωργού του 18ου αιώνα.

Φεύγοντας από τη Βρετανία, πηγαίνουμε στο Ανόβερο της Γερμανίας στα 1965, όπου εκεί γεννιέται ένα συγκρότημα από τον κιθαρίστα Rudolf Schenker, το συγκρότημα των Scorpions, με την φοβερή και χαρακτηριστική φωνή του Klaus Meine.

Ας αλλάξουμε λίγο στυλ και ας ακούσουμε μια πραγματικά καταπληκτική φωνή, την φωνή της Κριστίνα Αγγιλέρα, να μας ερμηνεύει ένα εξίσου καταπληκτικό κομμάτι, το Mercy on Me. Ας την απολαύσουμε.

στο ίδιο στυλ αλλά με μια άλλη καταπληκτική φωνή, την φωνή της Joss Stone. Ας απολαύσουμε το The Sun of

ACDC, ένα hard rock συγκρότημα. Οι ίδιοι κατηγοριοποιούσαν τη μουσική τους ως rock and roll και δημιουργήθηκαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1973 από τους σκοτσέζικης καταγωγής αδελφούς Agnus και Malcolm Young. Θεωρούνται από τους πρωτοπόρους της hard rock μουσικής μαζί με τους Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, τους Thin

και μια διασκευή του ίδιου κομματιού των AC/DC από δύο υπέροχες φωνές, δύο μεγάλες κυρίες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, την Celine Dion και την Anastasia. Δεν ξέρω εάν η διασκευή είναι καλή ή κακή, οι απόψεις δίστανται. Εκείνο που μπορώ όμως να πω είναι ότι η διφωνία στα ρεφρέν είναι ανεπανάληπτη.

Οι Stranglers, οι οποίοι αποτελούνται από τον Jet Black, τον Jean-Jacques Burnett, τον David Greenfield και τον Buzz Womb, είναι ένα αγγλικό rock συγκρότημα το οποίο μάλλον ειδικεύτηκε στην punk rock

καθώς έχουμε περάσει στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι βρίσκεστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κοντά σας για μία ώρα ακόμα, ο Βασίλης Βασιλέκης. Αρκετή ποιότητα απολαύσαμε στην πρώτη ώρα. Ας ακούσουμε τώρα κάποιους ατάλλαντους τύπους που μαζεύτηκαν και έφτιαξαν ένα μικρό γκρουπάκι το οποίο το ονόμασαν Metallica. Είναι τυχαίο άραγε το όνομα? Ας απολαύσουμε εδώ το Unforgiven.

Το συγκρότημα των Metallica είναι ένα από τα συγκροτήματα για τα οποία θα γίνει ειδική αναφορά, ειδική εκπομπή, όπως και σε κάποια άλλα συγκροτήματα τα οποία έχω προαναφέρει και που δεν είναι δυνατόν να προσπεραστούν με ένα, δύο ή τρία κομμάτια μέσα σε μία ενδιάμεση εκπομπή. Η Metallica είναι ένα γκρουπ το οποίο θαυμάζω όχι μόνο για τα τραγούδια του, για τις συνθέσεις του, για τις ενορχιστρώσεις του,

και για τον άψογο ήχο που διαθέτουν. Καμία φορά με πιάνει και εμένα το τεχνικό σύνδρομο. Ζήτω συγγνώμη.

αφεδρό με το συγκρότημα που ακολουθεί είναι ότι η δισκογραφική εταιρεία Columbia είχε απορρίψει συνεργασία μαζί τους διότι πίστευε ότι δεν έχουν μέλλον σαν συγκρότημα. Όταν είχαν αρχίσει να κάνουν τις εμφανίσεις τους στα τέλη του 1965 στο κλαμπ London Fog.

Ένα ακόμα βρετανικό συγκρότημα το οποίο ανήκει στην art pop και rock μουσική και έκανε πολύ μεγάλες επιτυχίες στην πατρίδα μας στα μέσα του 70 είναι το συγκρότημα των Supertramp. Οι Supertramp αποτελούνται από τον Rick Davies στο τραγούδι στα πλήκτρα και στη φυσαρμόνικα, τον John Helliwell στο σαξόφωνο, στα ξύλινα πνευστά στο τραγούδι, στα πλήκτρα και στη μελόντικα, τον Bob Siebenberg στα drums και στα κρουστά και τον Mark Hart στα φωνητικά, στα πλήκτρα και στην κιθάρα. Στο βιογραφικό τους οι Supertramp διαθέτουν 11 studio albums και 6 ζωντανές ηχογραφήσεις.

Στο επόμενο κομμάτι τους στίχους έχουν γράψει ο Bernie Martsen και ο David Coverdale και ερμηνεύεται από τον ίδιο τον στιχουργό, τον Dave Coverdale, και από το συγκρότημα των Whitesnake.

τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός δίσκων και συγγραφέας Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν γεννήθηκε στις 24 Μαΐου του 1941 στην Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών. Παίζει πλήκτρα, κιθάρα, φυσαρμόνικα και το είδος της μουσικής που παίζει είναι rock, blues, folk, country και gospel. Μιλάμε φυσικά για τον μεγάλο Bob Dylan.